0: θέλεις να μας πεις κάτι με αυτό το τραγούδι?
1: Όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, γιατί αυτό το τραγούδι είχε βγει
1: στην
0: καραντίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ghost Town. Ghost Town και τέτοια.
1: Από Rolling Stones. Αυτό φοβάμαι τον Χανταϊός, πώς λέγεται.
0: Ποντικό ιός.
1: Δεν μου φαίνεται τόσο ποντικό ιός. Γιατί μεγάλη ανησυχία ότι.
2: Δεν είπε ο υπουργός ότι είμαστε εντάξει.
1: Αυτά φοβάται.
0: Καλά, ναι, γιατί είμαστε άσε με τώρα.
1: Ο Κικίλιας είπε ότι είμαστε πανέτοιμοι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Κανένας δεν μπορεί να είναι έτοιμος. Εδώ ο άλλος έλεγε πιέστε χλωρίνες. Δηλαδή. Δεν έχω κάποιο.
2: Το fake news ήταν.
1: Καλά, εντάξει, σας πονάει.
0: Δεν ήταν, ναι, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει. Τώρα μην θυμόμαστε τα παλιά.
1: Δεν με πονάει κάποιος γιατί δεν ψηφίζω στην Αμερική.
0: Θα έχουμε καινούρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ψηφίζω εκεί. Προβλέψεις για Eurovision. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Φιλανδία και Ελλάδα. Αυτό είναι.
0: Έχει δει τις υποψηφιότητες.
1: Έχω δει όλα τα τραγούδια, πάντα τα βλέπω. Ναι, μ' αρέσει πολύ, τα βλέπουμε με την Εύα. Πίνουμε ένα ουίσκι στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε παιδιά. Και
0: έχουμε την ψυχία μας.
1: Και κάναμε ανάλυση ποιο είναι ωραίο τραγούδι και ποιο δεν είναι. Και βγάζουμε έτσι μια δεκάδα και βάζουμε προσωπικά ερωτικά στοιχήματα.
0: Φιλανδία είπες. Ερωτικά στοιχήματα. Mm.
1: Mm. Στο δεύτερο ποτέ.
0: Και άμα δεν με βρεις, θα είμαι στην ντουλάπα. Αυτό,
1: τρέχω σε κυνηγό. Καμπανάκι, ξέχασέ το. Τύπο, βάζουμε μωρέ μια δεκάδα και λέμε έτσι μια βλακή. Κάνεις εσύ το τραπέζι, κάνω εγώ το τραπέζι. Έτσι, μεταξύ μας.
0: Και στο τελευταίο.
1: Αυτά που κάνουν οι γέροι. Ναι. Αυτά που κάνουν άνθρωποι που είναι 15 χρόνια μαζί. Ξέρεις. Ανανεωθήκαμε. αυτά βλέπω. Καλημέρα από Χράνους Αρκαδίας. Μακάρι να ακούσουμε τον Ακύλα πριν αρχίσουν οι άχαστοι. Ρε φίλε, λέει με αρχίζει 10. Μπορεί ο Ακύλας να παίξει 11 παρά.
0: Α, δεν ξέρουμε τη σειρά. Περίμενε.
2: Δεν μπορεί, την ξέρουμε τη σειρά.
0: Ξέρουμε. Βέβαια την ξέρουμε τη σειρά. Περίμενε.
1: Ρε φίλε, στο τένις πάντα αργεί ο επόμενος αγώνας. Για πες.
0: Περίμενε, τώρα πρέπει να ξαναμπω.
1: Από τι ξέρεις τη σειρά.
0: Μα έχει βγαίνει πάντα η σειρά. Αυτό ξέρω εγώ. Mm.
1: Και μου αρέσει κάποιος.
0: Guest star Vicky Leandros, τι ωραία.
1: Τι λες τώρα. Είχα φίλους που είχαν μια ομάδα οπαδό. Ήταν οπαδοί Vicky Leandros.
0: Τέταρτος.
1: Τι μου κάνεις τώρα το Ριβάλντο.
0: Εσένα τι σε πειράζει.
1: Εγώ
0: δεν
2: το ξεκινήσει.
1: Δεν θα έχουμε ξεκινήσει. 10 και 20 δηλαδή, 25 εκεί ξεκινάμε πάντα.
0: 10 και 20 και μισή, 11 παρά.
1: Εντάξει, ναι. Ένα στέλνει ένα μήνυμα. Κανένα δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται, Αριστοτέλη.
0: Τι?
2: Τι?
1: Ναι. Χωρίς λόγο. Σακούλα την μπορούν και την μπορούν σακούλα, Γεωργίου. Τι, για ποιο λόγο τώρα, Αριστοτέλη? Τι σχέση έχει ο Αριστοτέλη με τη Νέα Ελλάδα?

0: Καλημέρα και στην Κρήτη. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα με αυτό που έτσι όπως χαρακτηρίζει την Κρήτη, φίλε. Sorry. Δεν μπορώ να, κάνω πλάκα.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ελάτε, λέει, οκ, 15 Αύγουστο έχουμε εδώ.
2: Άμα δεν είχατε.
0: Ναι, αλίμονο. Καλά να είστε, να προσέχετε.
1: Πανουτσογιός είναι μια νέα πρωτασία η καραντίνα. Με βήχα, οκ. Αν ξέρουμε τίποτα για αυριανή απεργία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε απόφαση να μην λειτουργήσει αρκετό κομμάτι αύριο με στάσεις και... θα γίνουν και σήμερα κάποιες συνελεύσεις, να το πω έτσι. Γενικά δεν έχουμε σε απεργίες 3-4 μέρες πριν. Μπορεί και την τελευταία μέρα να πάρθει μια απόφαση επάνω. Να
3: μην γίνει. Δεν θα έπρεπε, άμα με
1: ρωτάς. Ναι, και εμένα με ρωτάς, δεν θα έπρεπε, αλλά. Δεν θα έπρεπε, αλλά και να διεκδικήσουν και οι άνθρωποι τα δικαιώματά
3: τους. Εντάξει,
1: οκ. Αλλά
3: ξέρεις, μπαίνουν τα δικαστήρια στη μέση γρήγορα.
1: Παράνομη και καταχρηστική.
3: Γεια σας.
1: Ναι, εντάξει.
3: Και δουλεύουν γρήγορα, εξάλλου.
1: Τσουβί, είσαι έτοιμος να ακούσεις Μπαρτζόκα σε 2 εβδομάδες να τραγουδάει φέρτο μου μέσα στη 13. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω να πάω, ρε φίλε, να δω το Final Four. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Θέλω να πάω και να απολαύσω τα παιχνίδια. Να παίξω τα over μου από πριν, αυτό το αυθεντικό live streaming. Να πάω 6 ώρα και να φύγω 12. Να βγάλω φωτογραφίες με όποιον θέλει. Όποιος θέλει να με κυνηγήσει σε πάρκινγκ, είμαι έτοιμος. Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση, Μαρία.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Πώς και έτσι.
1: Γιατί πηγαίνω για μπάσκετ και έχασα και 2 κιλά.
0: Μπράβο.
1: Είμαι έτοιμος. Ναι, με κυνήγησαν αστυνομικοί και τα πέταξα. είμαι έτοιμος.

0: είμαι έτοιμος. Αν θέλει κάποιος να μου δημιουργήσει προβλήματα, να του πω: όχι, ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ξέρεις ότι δεν έχω προβλήματα. Είναι φίλος μου, Λαρετσάκη. Κάπως έτσι. Αυτό. Καλά, καλά, παιδιά. Αθλητισμός είναι, δεν είναι πόλεμος για μένα τουλάχιστον. Εγώ θέλω, δεν κρύβομαι ότι θέλω να είναι ο Παναθηναϊκός και να το πάρει. Αλλά αν το καλό να το πάρει ο Ολυμπιακός για σένα, για τους φίλους σου. Εντάξει, και εμένα πολλοί φίλοι μου θα χαρούνε. Και εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Χαίρομαι. Δηλαδή, ναι, δεν σου λέω ότι θέλω, δεν λέω ψέματα, ναι, αλλά χαίρομαι να βλέπω χαρούμενο κόσμο για δικούς του λόγους, ρε παιδί μου.
1: Κάποιοι είναι παρέα σου, είναι φίλοι σου, όχι γνωστοί, ναι, σου. Θέλεις να είναι χαρούμενοι, δεν θες να έχεις γύρω σου μιζεραμπίλα.
0: Ναι, δηλαδή, και όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό μέσα στην All-Win Arena. Εγώ είχα φίλο μου που είχε χάσει τον πατέρα του 20 μέρες πριν και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Τι να του έλεγα, έπρεπε να τα αρπάξει από τη χειρότερη. Δηλαδή θα σα πω. Ναι. Είναι δικό του αυτό, δεν είναι δικό μου. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Απλά το γήπεδο είναι συμβολικό. Εγώ πάντως θα είμαι στο T-Center 12 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, αύριο ανοίγει η προπόληση.
1: Με δική σου παράσταση. Δεν έχει.
0: Ναι, δεν είμαι στο Final Four. Όχι, όχι, όχι.
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: Στο T-Center.
1: Νέα παράσταση.
0: Ναι, ναι. Ξεωγήινο ή επιστροφή.
1: Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί για το τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο.
0: Okay.
1: Βλέπω ότι κάποιοι δάσκαλοι θα, θα συμμετέχουν στην απεργία όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνασία, λύκεια. Αλλά και πάλι ξέρετε πολύ καλά εσείς οι γονείς ότι κάποιοι κάνουν απεργία, κάποιοι δεν κάνουν.
0: Α, έτσι πάει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάνε τα παιδιά και κάποιος δάσκαλος μπορεί να κάνει, μοιράζονται τα παιδιά. Τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, με το που μπαίνει ο Μάιος, σκορπάει το πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Α, πάμε.
2: Ναι,
0: ναι,
2: αλλά κάποιοι δεν πήραν πρόγραμμα τελικό ποτέ, πρέπει.
1: Αυτό. Α,
0: α, δεν πήρατε τελικό πρόγραμμα.
2: Εμείς πήραμε. Στα γυμνάσια κάνουν κάθε εβδομάδα καινούριο.
0: Α, να με ενημερώνετε, δεν ξέρω εγώ, ρε παιδιά, να ξέρω τι γίνεται.
2: Γίνονται και τέτοια.
0: Οκ.
2: Διονύσης λέει καλημέρα και στους τρεις, όπως έγραψε και ο Λοΐζος, πες την Κιασπέση Χάμο, όχι στο Ματσούκι της Βαλένθια για την καλημέρα και πάλι. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο Χριστοδούλου, το έχει γράψει. Μπάς περίπτωση, τη μουσική είχε βάλει ο Λοΐζος.
0: Να πούμε τώρα το 1-2-3. Να πούμε ότι μετά στην εκπομπή πρεσάρισμα Τσούτσικας Τσόχος θα είναι και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για να μιλήσει για την κατάκτηση Volley League ανδρών με το Παναθηναϊκό, για το ελληνικό βόλιο γενικά. Θα είναι, οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να καλημερίσουμε και τον Γίγαντα Ταμπάκο, ο οποίος έχει έρθει σαν να είναι μετά από ξενύχτη και δεν ήθελε.
1: Τον έχει πιάσει η άνοιξη κι αυτόν, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, και με,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαστε έτσι καταβεβλημένοι.
1: Έχουν πέσει όλα τα παιχνίδια, ξέρεις, δηλαδή είναι λίγο πιο βαριά τα πόδια τώρα.
0: Καλά, δεν θα κάνει πριν να γυρίσει, εντάξει, να κόψει. Δεν είναι ο Ζαφίρης.
1: Ναι, αλλά μπορεί.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και στις 7 και 10 η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών. Το όχι των γυναικών. Η Δημητραντόβα αγωνίζεται στον προκριματικό των 400 μέτρων των ανδρών.
3: Κακό είναι.
4: Αυτό λέγεται στρες.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
0: Των 3.000.000 ετών ετησίως.
4: Έλα ρε Κώστα.
0: Των 3.000.000 ετών ετησίως.
2: Πες μου δύο νούμερα από το 1 ως το 95.
6: Να πούμε το 7.
2: Ναι.
6: Και το 99.
4: Ο Διονύσης.
2: Μέχρι το 95.
6: Και το 99.
7: Στην Toyota έβγαλαν τα χέρια τους και έβαλαν τα μάτια τους.
4: Σοβαρολογούμε τώρα.
2: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να πάμε στον επόμενο παίχτη.
4: Παιχταρά μου!
2: Ναι, στον επόμενο παίχτη λέω. Στον επόμενο φίλο ακροάτη.
4: Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί, γιατί, γιατί.
2: Διαβάζω τα μηνυματάκια σας και παρασύρομαι. Δεν χρειάζεται πλέον να αλλάξετε αριθμό. Μπορείτε να αλλάξετε κινητό χωρίς να αλλάξετε γερμανό. Γιατί πολύ απλά πηγαίνετε στο γερμανό.
0: Όπου υπάρχουν προσωπικές μονομαχίες σώμα με σώμα, ητάτε κατά Γάλλος. Ητάτε κατά Γάλλος, κατά κράτος ο Ισπανός.
1: Μην ξεχνάτε, γυψοσονάδες.
4: Τι έλεγε λοιπόν ο γιατρός? Εγώ τώρα καθώς περπατάω, φτιάχνω εγκέφαλο.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
1: Γυψοσονάδες.
4: Προϊσταμένη.
1: Σονάδες.
8: Είσαι με στην τρέλα.
1: Όχι άλλη λάσπη ρε παιδιά.
6: Παρ' όλα αυτά δεν κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Το σφύριγμα όμως ήταν ηθελημένο και προβοκάτσικο. Προβοκάτσικο.
9: Δεν ξαναβόσκω.
6: Προβοκάτσικο.
9: Δεν ξαναβόσκω.
6: Προβοκάτσικο.
4: Όχι δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου. Ούτε τσομπάνι δεν σε κάνω.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
10: Ο Άρης παίζει με 4 στόπερ και 3 κόφτερ.
4: Προϊσταμένη.
11: Φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club.
2: Έχω χάσει τον αποσυντονισμό μου.
3: Χαχαριά του μου.
12: Ευχαριστώ Γιώργο.
13: Δημήτρης.
12: Έλα ρε Μητσάλα, σε μπέρδεψα.
13: Αντέστα ρε.
12: Και χθες τον μπέρδεψα, γιατί.
4: Προϊσταμένη.
1: Ένας από εσείς θα κερδίσει μια εξίμηνη ασφάλιση αυτοκινήτου.
4: Βάλαμε φωτιά στα φρένα και πατάμε μόνο γκάζι.
1: Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρα.
5: Τρελή είναι αυτή, τι λένε.
4: Προϊσταμένη.
12: Κρυστάρα, πυροβόλα.
4: Πυροβόλα.
15: Για τη συνέχεια, Jethro Tull στο Too Young, Too Old, Too Old, Too Rock and Roll, Too Old, Too Die. Πέρα λίγο να κάνω σαρτάμ, όπως είχα κάνει παλιά.
4: Ο Χριστάκης.
1: Ορίστε, Jack Potter στο πόκερ. Jack Potter στο πόκερ. Δεν τα πήρε κανείς.
4: Έλα ρε Γιωργάκη.
1: Είπα πόκερ, παραγνώσα. Jack Potter στο πόκερ.
16: Βεβαίως, μα δεν μιλάμε για κάποιον που θα διαγωνιστεί με σένα και με σένα. Με σένα και με μένα.
17: Μάλιστα τα όσα είπε ο Κένιον επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του Ρομπίνιο μιλώντας στο Βρετανικό Τύπο. Στο Βρετανικό Τύπο.
8: Θα παρακαλούσα ή να μπει ακόμη ένα στο ίντερνετ να μας ακούσει ή να βγει ένα, γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός. Και η Γεωργία πανηγυρίζει απέναντι. Γιατί είναι 666 τώρα ο αριθμός.
13: Ευλόγησο.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Κολτσίδας?
18: Είναι 37 στα 38.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
18: Και δεν ξέρω, Μάνο, αν θυμίζει ο Σιαλμάς έτσι με τη σημερινή του εμφάνιση εσένα στα νιάτα σου. Μάνο, ρώτησε νωρίτερα για τον Κολτσίδα, τώρα ενδιαφέρθηκε για τον Σιαλμά. Πρέπει να σου πω ότι σας χωρίζει τουλάχιστον μια 50ετία με τον Σιαλμά, έτσι.
19: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν την ηλικία όμως θα σπάσει ρεκόρ. Γίνεται ήδη ο γυρεότερος παραγωγός του ραδιοφώνου. Ο γυρεότερος παραγωγός, βέβαια. Είναι ο μόνος που δουλεύει 15 χρόνια μετά αφού του κόλλησε το τελευταίο. Μπράβο, Μπαρμπαμάνο.
4: Μας έχεις δώσει κέφι, διότι είσαι 92 χρονών και το νεράκι με τόσο και τα συμπληρώματα σε βοηθήσανε. Σου εύχομαι χρόνια πολλά.
5: Τρελή αυτή, τι λένε?
4: Προϊσταμένη.

0: Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος ή από εδώ. Και συνεχίζουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμός. Και ρωτάτε, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Πρώτα όμως θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τη Χριστίνα Αμερικάνου. Εντελώς συμπτωματικά, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε. Εντελώς συμπτωματικά.
2: Τελείως τυχαία.
1: Εντελώς
0: τυχαία.
1: Έχουμε σε εξέλιξη το Tour of Hellas. Το μεγάλο ποδηλατικό γύρο που γίνεται στη χώρα μας. Εδώ και αρκετά χρόνια. Χριστίνα, πού βρίσκονται οι ποδηλάτες?
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, είμαστε, καταρχάς θα πω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα 3-1, διότι είμαι εγώ, ο Ρήλος και η Ζαφυρά του 3 και ο Τσούβι 1. κερδίσαμε και αυτό το μάτς.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι πάντα έτσι θα συμβαίνει. Πάντα θα κερδίζετε.
3: Και να πούμε επίσης ότι η χαρά του πρωταθλήματος το καταλαβαίνω ότι εμπόδισε τη Μαρία από το να ξέρει ότι την Κυριακή το μεσημέρι τερμάτισαν οι ποδηλάτες στην πλατεία Συντάγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχω μπερδέψει τις Κυριακές.
0: Δεν τη νοιάζει. Αυτό μπερδέψατε κόμπα. Έλα να νιώσει πώς είναι η ζωή, έτσι είστε.
3: Ακριβώς, και όλα τα ωραία μέσα σκεπαστή.
0: Χασαποσέρβικα είστε, δεν φταίω εγώ.
3: Πάντα με τη Μαρία, πάντα με τη Μαρία.
0: Εγώ δεν είχα ιδέα για τα ποδήλατα, γιατί καταλαβαίνεις. Γιατί χασιά μας εμπόδιζαν να ανέβουμε για προβατίνα.
3: Όμως περάσαμε από τη χασιά και
0: το
3: έγινε
0: ξέρω. Χαμός. Να, έγινε ένα χαμός, ήμουν από πίσω, εξηγούσα σε κόσμο να μην έχει νεύρα ότι είναι το Tour of Hellas. Ναι, αλλά θέλουμε να πάμε πάνω στην ταβέρνα και περιμένετε να περάσουν οι ποδήλατες. Έκλεισε η φινή, πέστα όλοι, γιατί έγινε χαμός.
3: Φέτος, πολύ γρήγορα γιατί τρώμε το χρόνο σας και αυτό
0: δεν
3: είναι.
0: Δεν πειράζει, έτσι κάνουμε για να τελειώσουμε να φύγουμε. Ναι.
3: Λοιπόν, φέτος είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να πούμε ότι μετά τα 5 χρόνια της αναβίωσης είχαμε πραγματικά κόσμο και πάρα πολύ κόσμο που βγήκε, που είδε τους αθλητές, που τους χειροκρότησε και που μοιράστηκε βιντεάκια διάφορα στα social media. Εχθές πρόλαβα να δω κάποια από αυτά στο TikTok και πέθανα στα γέλια με ανθρώπους οι οποίοι τσακωνόντουσαν με την αστυνομία, με ένα γεράκο κάπου στην Ήπειρο που έλεγε «Εγώ φίλε στο καφενείο θέλω να πάω».
0: Ναι. Έξαλλος ήταν ένας εκεί, έξαλλος με την αστυνομία. Θέλω να περάσω να ανέβω με την οικογένειά μου στην ταβέρνα. Για όνομα του Θεού.
3: Η Βάρκιζα ήταν μια παρέα επίσης με σιλίκον που πέρασε έτσι αμέριμνη μπροστά από τα ποδήλατα για να πάει απέναντι στην ταβέρνα. Δηλαδή αυτά είναι τα ωραία, τα ωραία του γύρου, γιατί παιδιά αυτά γίνονται σε όλους τους γύρους της Ευρώπης. Έτσι. Δεν πάει να πει ότι μόνο εμείς γκρινιάζουμε ή μόνο εμείς θα βγούμε κάποια στιγμή είτε από το πάρκινγκ μας είτε με το αγροτικό μας είτε. Η αλήθεια είναι ότι όπως είπε και ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που ήταν εδώ, και στο Παρίσι γίνονται αυτά, και στη Ρώμη, και στη... Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι εμείς γκρινιάζουμε μόνο. Απλά οι άλλοι γύροι είναι πλέον θεσμός, έχουν εδραιωθεί, ξέρει ο κόσμος περίπου τις ημερομηνίες. Εμείς ακόμα παλεύουμε να έχουμε μια σταθερή ημερομηνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πώς ξέρεις ότι ο Μαραθώνιος, ας πούμε, είναι τη δεύτερη Κυριακή.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος και να υπάρχει μια σύμπνοια.
1: Βλέπεις όμως μια αλλαγή στο πέρασμα των χρόνων και ένα αγκάλιασμα του κόσμου κάθε χρόνο και περισσότερο, έτσι?
3: Ακριβώς, υπάρχει... γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι σε επικοινωνία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή να καταλάβει ο άλλος ότι αυτό που γίνεται είναι για τα καλό του τόπου του. Και αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι καλό για την Αττική και την Αθήνα, που είναι και για την Αττική και την Αθήνα, αυτό είναι μια αθλητική αποκέντρωση τεράστια. Πάει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η Αρτινή, ας πούμε, οι οποίοι κάνανε μια μεγάλη γιορτή. Χάρηκαν πάρα πολύ που το Γιοφύρι, που το ξέρουμε εμείς όλοι, ήταν σε 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Δηλαδή πήραν οι άνθρωποι, ξέρουν ότι η εικόνα της Άρτας έφτασε παντού.
0: Το ξέρουμε, ευχαριστούμε κοπέλα μου. Το δείξατε το Γιοφύρι και στη Γαλλία.
3: Παντού το Γιοφύρι και την Αργαλαστή και τον Νότιο Πήλιο, χαμός έγινε. Λοιπόν, ήταν ο πιο πετυχημένος γύρος. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερα, γιατί όπως είπε και η Μαρία, αυτό εμπεδώνεται στη συνείδηση του κόσμου. Οι αθλητές, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό? Γιατί γίνεται μια αξιολόγηση στη Παγκόσμια Ομοσπονδία μετά το τέλος των ποδηλατικών διεθνών γύρων. Και το θέμα του σπορ, το media δεν είναι τόσο σημαντικό για αυτούς όσο το σπορ. Το σπορ τι είναι? Η οργάνωση. Ξενοδοχεία, διαμονές, φαγητά, πώς αντέδρασε σε κάποια αιτήματα των αθλητών και των ομάδων. Safety, το βασικότερο. Εμείς φέτος είχαμε ένα θέμα, το οποίο όμως προσπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα για εμάς εσωτερικά, αλλά δεν μας έκανε κακό. Είχαμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα αρκετά στο Βόλο. Δηλαδή ο Βόλος που ήταν πόλη εκκίνησης δεν κατάφερε να αδειάσει την πόλη του όσο εμείς θα θέλαμε. Ωστόσο, επειδή υπάρχει πάντα εναλλακτική μπροστά από το πελωτόν, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που σκανάρουν όλη τη διαδρομή, επικοινωνούν με το Race Director, του λένε στο τάδε σημείο έχουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ειδοποιήστε με τα ράδιο του τις ομάδες και στείλτε μηχανές. Δηλαδή υπάρχει και ό,τι.
0: Υπάρχει μηχανισμός με λίγα λόγια να ξεπερνάει τις δυσκολίες.
3: Ναι, γιατί μπορεί μπροστά κάτι να γίνει που δεν, πάντα είναι μπροστά από το πελωτόν κάποιος άνθρωπος της οργάνωσης. Είμαστε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
3: Κάθε χρόνο και
0: είναι
3: καλύτερα.
0: Το μόνο που είναι κάθε χρόνο και καλύτερα.
3: Και η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει. Είδες πως γύρισε εκεί που πρέπει.
3: Τώρα αυτό που περιμένουμε, επειδή τον αγαπάμε τον Τζούβι και αγαπάμε και τον μπάσκετ.
0: Καλά, δεν μιλάω για το πόσο στεναχωρήθηκες για το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ.
3: Δεν θέλω να μου το θυμίσεις αυτό.
0: Γιατί είπες είμαστε 3-1, το κράτησα να τα πεις. Να πεις για το πελωτόν.
1: Κάτσε να δεις εγώ για μετά.
0: Εντάξει, και εγώ στεναχωρήθηκα.
3: Θέλω πάρα πολύ να περάσετε αύριο. Θέλω πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ στις προσωπικότητες που έχει ο Παναθηναϊκός. Όσο και γκρινιάζουν οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό ή συναθλητού, πιστεύω πάρα πολύ στους παίκτες.
0: Δεν τους είδα στα δύο παιχνίδια εδώ, ειδικά τις προσωπικότητες. Όταν φτάσαμε ισοπαλία, οι προσωπικότητες πετάγαν την μπάλα ένα στον άλλον. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα, θα δούμε αύριο.
3: Μακάρι και. Δηλαδή τώρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να περιμένουμε και τον Ακύλα.
0: Ναι.
3: Αυτά, οκ, εντάξει, μια χαρά. Αυτά έχουμε.
1: Πώς τα έβαλε όλα μέσα σε 10 λεπτά. Έβαλε ποδήλατο,
0: πελωτών, αργαλαστή, αμάξια στο Βόλο.
3: Τους από εδώ, τους από εκεί είμαι. Δεν γίνεται να μην πηγαίνει παντού. Μπράβο, Χριστίνα.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου. Είμαι σίγουρη ότι θα καθίσετε για πόσο, για καμιά εβδομάδα, δύο, και μετά θα αρχίσετε πάλι να σχεδιάζετε του χρόνου το επόμενο, έτσι.
3: Έχουν ήδη περάσει κάποιες διαδρομές. Ορίστε. Είμαι σίγουρη. Ναι. Λοιπόν. Είναι το καρναβάλι της Πάτρας. Την επόμενη μέρα σχεδιάζουν το επόμενο. Είμαι για να σίγουρη. Πούμε και για το καρναβάλι.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε σύνδεσμο ΑΕΚ εκεί, θα συνεχίσει. Ναι.
1: Λοιπόν, και του χρόνου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα λέμε εμείς.
1: Έγινε. Καλή
3: Μαρία
1: συνέχεια.
3: Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Εμείς κράτα μια θέση, έτσι. Θα αργήσω λίγο.
3: Έγινε. Γεια.
0: Να βγει το αντιπάστη. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Αμερικάνου.
1: Χριστίνα Αμερικάνου για το Tour of Hellas. Και όντως, πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο που έδειχναν τον κόσμο πολύ ενθουσιασμένο.
0: Ναι. Στην Άρτα έγινε ο χαμός. Γιατί εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να συμβαίνουν. Εντάξει, πάνε πιο πολύ στα Γιάννενα, ας πούμε. Εμείς η Άρτα είναι ένα πέρασμα. Μην μου κάνεις νοήματα, λέω για την Άρτα, του Τσίπρα, την πατρίδα.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάνω το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το ήξερες, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, τώρα το έμαθες. Λοιπόν, έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
0: Δεν πρόλαβα να διαβάσω. Μαρία, πες τη θεία μου τη Χριστίνα να ζήσει η αϊκάρα μας. Ο Αλέξανδρος, θεία.
1: Ορίστε, ακούει.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνι ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα και live καζίνο με 1355 δώρα. Και το καλύτερο, διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το sold out Final Four της Euroleague.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: νέα επιτυχία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη.
2: Λες.
1: Όχι. Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
2: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Καλημέρα σας αυτή την Κυριακή. Καλκυριακή.
2: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
2: κάποιο λάθος έχει γίνει.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
1: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
2: Έλεος. Αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Είναι αγωνιά.
3: Είναι κοινή συνισταμένη.
2: Ναι.
3: Ναι.
6: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των ηχοληπτών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
1: Δυνατός ο κυλεπέτης είναι αυτός, ρε.
7: 45.
2: Πάμε.
1: Πού πάμε?
2: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
8: Tragic.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον κόσμο. Έχει φτιάχτηκε ο καιρός, έχουν παραπάνω κέφι, βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ένα event που έχουμε την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δήμο Βύρωνα. Μπροστά από το Δημαρχείο στις 10.30 το πρωί. Ναι. Ο Δήμος Βύρωνα, η ΟΧΕ και ο Αθηναϊκός Handball Club διοργανώνουν αυτή την Κυριακή. Ναι, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου το 6ο Street Handball μπροστά από το Δημαρχείο. Είπαμε 10.30 το πρωί για παιδιά του Δημοτικού για να γνωρίσουν το άθλημα. Εντάξει, 10.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βύρωνα. Ωραίο.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Ωραία.

0: Έλεος με τις διαφημίσεις. Φτάνει.
1: info@sportpavlafm.gr.
0: Φτάνει.
1: Φίλε. Ή αν θέλει, στο sales παπάκι sportpavlafm.gr.
0: Τι να κάνουμε, ναι, ναι.
1: Ναι, εμείς κάνουμε εκπομπή. Δεν,
0: ναι,
1: δεν είμαστε
0: έρχονται.
1: Το εμπορικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είμαστε το διαφημιστικό.
2: Επίσης, μπορεί να μας πειράξει.
0: Να το πειρατικό. Να το πειρατικό. Παιδιά, έχουμε σκυλί στο γραφείο που σκυλοκλαψιολίζει με φωνή Ραμόνα.
1: Θα ρίχνουμε τσουβέρα στην γραφείο μετά το αυριανό.
0: Καλά το πήγαινε. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καλά το πήγαινε. Εντάξει.
1: Τσούβι, δώσε πρωταθληματικές καλησπέρες στα τζαμπιόνια του UK και στο φίλο μου το Μίτσο στο Λίβερπουλ. Πάνω Σαϊκάρα, Μάλτα.
2: Μάλτα.
0: Μαλτάεκ.
1: Μαλτάεκ.
2: Μαλταγιό.
1: Λοιπόν, καλημέρες και στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Τι καιρό κάνει στην Αντίπαρο.
0: Είμαστε Βαλένθια από μικρά παιδιά, λέει ο Μάνος. Εντάξει, Μάνο μου. Εντάξει.
1: Δεν έχω πάει.
0: Εντάξει.
1: Σκέφτε, δεν έχω πάει.
0: Μάλτα ή Βαλένθια.
2: Αντίπαρο.
0: Λες, αυτή είναι εκπομπή. Αυτή είναι εκπομπή.
1: Παντού ήλιος, εκτός από την Κέρκυρα. Όμορφες καλημέρες την Άννα.
0: Μα έχετε άλλο καιρό. Βλέπω τώρα τη Παγκοσμίως Μαρία,
1: ναι.
0: Δικαιώνομαι για την τεχνολογία. Επιστρέφουν στη μόδα τα ενσύρματα ακουστικά.
1: Το διάβασα.
0: Επιστρέφουν στη μόδα. Με κοροϊδεύουν σε όλα τα Zoom call που είμαι ο μόνος που έχω καλώδια να κρέμονται. Εγώ δεν μπορώ να βάλω ασύρματο, θα το χάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση
2: χάσεις,
0: εγώ.
2: Δεν ξέρω το συνδέσεις.
0: Το συνδέω, μπαίνω με Bluetooth και το συνδέω. Αλλά ότι, θα το χάσω.
1: Το ότι τα καλώδια, τα ακουστικά με καλώδια θεωρούνται retro tech, λίγο με ξεπερνάει.
2: Άλλο χρονόνιμο.
1: Τι retro tech ρε φίλε. Όπω εδώ ίσα ίσα μου φύγε. Παραλίγο.
0: Θα γίνει και αυτό. Μαρία άχαστος.
1: Το έκανα χθες ένα meeting έχω να σας πω. Με τον ψάρα και μιλάει. Τι λέει,
0: είναι ένα ρετροτέκ αισθητική. Αυτό είναι. Είμαστε τόσο γέροι. Τόσο γέροι.
2: Έλα τώρα.
1: Περίμενε, δεν μπορεί να θεωρεί ρέτρο κάτι που ήταν πριν από 15 χρόνια.
0: Θα επιστρέψει το βίντεο μου ότι σου λείπουν 10 χρόνια από τη ζωή.
1: Ωραία, 20 χρόνια, ρε φίλε.
0: Τα 20 χρόνια είναι ρετρό.
1: Δεν είναι ρετρό, ρε τα 20 χρόνια.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Δεν είναι τόσο πολύ. Έλα τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Χαλάρωσε λίγο. Ρέτρο.
2: Τα τελευταία 10 είναι τα ανσύρματα. Τα
0: παιδιά, να σα πω.
1: Και 20 να είναι. Δεν το θεωρεί ρετρό κάτι που ήταν πριν από 20 χρόνια.
0: Συγγνώμη, πριν 27-28 χρόνια είχαμε τα CD που βάζαμε σε compact disc και τα είχαμε στην τσέπη.
2: Ναι.
0: Αυτό γιατί να θεωρείτε.
1: Πριν από 30 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
2: Γιατί δεν ακούει κανείς πια από CD, ρε φίλε. Άλλο αυτό.
0: Είναι το gadget αυτό. Είναι, ρε φίλε, επιστροφή στο παρελθόν βαρύ, σου λέω. Είναι όλα ασύρματα.
2: Δεν συμφωνούμε.
1: Δεν το θεωρώ ρετρό τώρα τα
0: ασύρματα. Επειδή γερνάμε
2: το αντίστοιχο. Είναι ρετρό. Γιατί
1: ναι,
2: δεν ακούει πια κανείς.
1: Ναι.
2: Κανείς. Λίγοι τέλος πάντων σε CD. Ναι. Τα ακουστικά όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και ναι. Το pick-up είναι ρετρό. Χαίρομαι πολύ.
1: Καλά, το pick-up είναι
2: ρετρό.
1: Okay.
0: Ναι, αλλά.
1: Λέσαι, αυτά που πήγαν άκλα αυτά. Που δεν έκαναν καλά. Ήταν τα MP3, MP4, αυτά τα. Μετά τα CD players.
0: Ναι, πήγαν άκλα αυτά.
1: Αλλά πήγαν άκλα αυτά.
2: Σκέψω,
1: γιατί ήρθε το κινητό με τη μουσική.
0: Ακριβώς.
2: Επειδή η κόρη μου ακόμα δεν έχει κινητό, ας πούμε. Ναι. Ψάχναμε να βρούμε και δεν βρίσκαμε εύκολα ένα MP3 player.
1: Ναι. Mm-hmm. Δεν έχουν τα γνωστά πορτοκαλί μαγαζιά.
2: Εντάξει, βρίσκεις, αλλά πολύ δύσκολο.
0: Βαλένθια.
2: Ναι,
0: πάλι εκεί με γυρνάς.
1: Επίσης τα καλώδια μπλέκονται.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάντα μπλέκονται τα καλώδια.
0: Ναι, αλλά είναι καλόχαστα.
1: Τα
0: καλόχαστα.
1: Τεντωμένα, τα παίρνεις με.
0: Τα πότς είναι καλόχαστα. Γεια σας. Μετά δεν, το ένα, από το ένα θα ακούσει. Θα το χάσεις. Τα βάζεις το κουτάκι και τα βάζεις μέσα στα σκελίδες από σκόρδο και τα ξαναβάζεις στο ψυγείο που δεν χρησιμοποίησες. Έλα τώρα.
1: Εγώ περιέργως έχω ένα ζευγάρι εδώ και 3 χρόνια. Και δουλεύουν κανονικά.
0: Το πρόβλημα το δικό μου και είναι να γελάς. Επειδή είχα αυτό το θέμα με. Το χολοστέωμα του αυτιού και έκανα πάντα εξετάσεις με αυτό τον γκόνο τρόμαξη που σου βάζει το αυτί. Είναι πολύ μεγάλη τρύπα μου στο ένα το αυτί. Και δεν στέκεται. Είναι ναι, το ένα μπαίνει και το άλλο κλακ. Και εδώ πρέπει να βάλω περισσέβη. Φεντούζα. Ναι, έχω.
1: Βάλε λίγο βαμβάκι.
0: Τι να βάλω.
2: Ένα χατζαπλάστρε, παιδί μου.
1: Τι να βάλω. Δεν ακούσουμε,
0: τι να βάλω. Σου λέω ότι είμαι στα Zoom call σαν DJ. Έχω το ένα στον νόμο. Λες και θα κάνω αλλαγή. Αυτό το πρόβλημα έχω. Και όταν μου φέρανε τα Airbus, γέλασα πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ δεν γίνεται να το χρησιμοποιήσω αυτό. Θα μπει από τη μέσα μεριά του αυτιού. Κλουκ. Θα πάει στο λαβύρινθο. Θα βρει το χολεοστέωμα εκεί. Ναι.
1: Να πούμε περαστικά στο φίλο Εκτζή που γνώρισε καλημέρα. Σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαθε κάταγμα γιατί χοροπηδούσε πάνω στο κάθισμα του γηπέδου και έσπασε.
0: Πολύ τραυματισμένο.
1: Έσπασε και το κάθισμα, και το πόδι. Μάλιστα. Εντάξει, να προσέχουμε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, σπρώχνουν πάρα πολύ σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Γενικά, περαστικά.
0: Ναι. Γνωστός μου από μπουνιά στο γκολ του Ζωά Μάρια, από μπουνιά σε αντικείμενο, έπαθε εξάρθρωση, ας πούμε.
1: Αϊκτζής.
0: Από πανηγυρισμό. Έπαθε, πώς να σου πω, γιατί εκεί στους πανηγυρισμούς που πήγαν όλοι μαζί εκεί, δεν τραυματίστηκαν παίχτες, δεν έχουν τραβήγματα.
1: Εμένα πάντα με τρομάζει αυτό το πράγμα που πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
0: Φοβάμαι πάρα
1: πολύ. Πάντα.

0: Καλημέρα στον Κωστή από Μοντεβιδέο. Ξεκινάμε για Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία, λέει. Σας ακούμε σε παγκόσμια εμβέλεια.
1: Καχάρα.

0: η Μίλαν μου καταστρέφεται, παιδιά. Βγήκε το, βίντεο, ναι, βγήκε το βίντεο που καταγράφει τον Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escort girls. Είχε και ειδικό βαν, ο εγκέφαλος ήταν ο Ερνάντες. Γι' αυτό σερνότανε. Ήταν ο εγκέφαλος, ο Τεό Ερνάντες. Ο εγκέφαλος αυτών των συγκεντρώσεων και του πάρτι. Είχε και μισθωμένο βαν όπου πήγαινε τον κόσμο πέρα δόθε ο ίδιος με ένα συνοδηγό.
1: Κάνει πόσο και... κόσμο πήγαινε?
0: 20 γυναίκες μέσα στο βαν.
1: Μεγάλο βαν.
0: Μεγάλο βαν. Οι παίκτες των Ρωσονέρι συμμετείχαν σε ξέφρενα πάρτι. Αλκοόλ, παρουσία γυναικών, χρήση και αερίου γέλιου. Ήρθε το βίντεο τώρα στη δημοσιότητα. Γίνεται ένας χαμός στο Big Wings Sport FM της Ιταλίας.
1: Να πούμε ότι το αέριο γέλιο δεν είναι σαν το.
2: Αυτό που παίρνει και κάνει έτσι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Μην σκέφτεστε αυτό. Σε μεθάει. Είναι
1: παραστησιογόνο και επικίνδυνο.
0: Ο Καστιγέχο ήταν μόνιμο στα αμόνα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Στη λίστα των παραβρισκομένων περιλαμβάνεται. Στη λίστα, έτσι. Τώρα τι θα πούν τα μέσα και τα δικαστήρια. Δεν ξέρω και τι αξιόπινες πράξεις φέρει αυτή η ενέργεια. Υπάρχουν χειρά ονόματα. Ο Τονάλι, καλά δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Λεάο, Ντοναρούμα, Ιμπραχήμ Ντίας, ακόμα και ο Ιμπραήμοβιτς. Ενώ στο βίντεο του λέει ο οδηγός, μην το κάνεις αυτό γιατί έχετε αγώνα αύριο. Και έλεγε δεν με ενδιαφέρει, λέει, αν έχουμε αγώνα αύριο. Και...
1: επίσης δεν θα έπρεπε ο οδηγός να του θυμίσει ότι έχει αγώνα αύριο. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα, θα ήταν έτσι πιο φρόνιμο να το ήξερε από μόνος του.
0: Περνάει ωραία ο Τεό Ερνάντες με Λουκ Σνίκ εδώ. Είναι και οι άλλοι παίκτες εκεί. Ρουφάνε το αέριο γέλιο. Κάποιος θα πει ότι είναι AI. Ξέρεις τώρα,
1: ναι, πολύ
0: ρουφάνε το αέριο γέλιο και είναι όλοι σε κατάσταση έτοιμοι να αγωνιστούν. Όλη τη Μίλα, τι ομάδα διάλεξα, δεν φτάνει, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Έχουμε και το αέριο γέλιο. Καλά δεν το συμπαθούσα εγώ αυτό τον Τεό Ερνάντες. Παιχταράς, ξαναθέτει, παιχταράς. Ναι,
1: ναι. Αλλά λες προβλήματα, θα φέρει προβλήματα.
0: Κάτι δεν
1: μάρες. Και τελικά έφερε ένα βανάκι με κορίτσι.
0: Είναι όλοι εκεί και χορεύουν μέσα σε ένα σπίτι. Το μεταξύ απλά ρουφάνε αυτό, ούτε νερό δεν του έχει βγάλει στο τραπέζι. Κάτσε ένα νερό, να την αρχή.
1: Γιατί τώρα δεν ξέρουν πού είναι η κουζίνα.
0: Έχει ζει και έχουν πάει πολλές φορές. Μαρία, η Παυλακία. Και απλά έχουν από ένα μπαλόνι ο καθένας. Λες και είναι παιδικό πάρτι και θα κάνουν σκυλάκι. Και ρουφάει ο καθένας τον μπαλόνι και χορεύει άλλα ντάλλον. Μίλαν Αταλάντα χτες 2-3. Χτες, προχτές.
1: Τα βλέπει αυτά από κάπου.
0: Ο Λεάο δεν μπορούσε να
1: σκυλάκι. Τα βλέπει Μαραντόνα από κάπου.
0: Και λέει, κοίτα ποιοι με δίκαζαν.
1: Κοίτα ρε πώς περνάνε στα πάρτι, ρε.
0: Κοίτα ποιοι με δίκαζαν όλοι αυτοί. Και σκέψου του είπε ο οδηγός, παιδιά, έχει τα αγώνα αύριο. Ξέρεις, Μιλανέζος.
1: Ναι, παιδιά.
0: Άντε ρε φέρε.
1: Ξενερωτέ. Καλημέρα και στον Γιώργο Μαραθιανό.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Πάμε σε...

0: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα, κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
4: Γιατί, αχ, γιατί.
0: Πάνω, τι, τι, τι.
5: Let's go, let's go, let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
8: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξω.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
11: Αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
12: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
13: Να σου πω κάτι.
10: Πάμε.
13: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
10: Ναι.
14: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα το σημείο που τρέχετε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
16: Ραμόνα, αυτή είμαι.
15: Δηλαδή.
17: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα, έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν.
17: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν.
17: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
18: Τσικαγιόπουλος!
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 7 λεπτό περίπου. Να πω στον φίλο κάτι σημαντικό. Κάθε 15 περίπου λεπτά σταματάει η μετάδοση μέσω ίντερνετ. Είτε από την εφαρμογή είτε από Google. Κάθε μέρα που σας ακούω, κάνω εγώ κάποιο λάθος. Πήγαινε φίλε στο router, βγάλω από την πρίζα για 5 λεπτά.
1: Όχι, ρε,
2: για 15 δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται τόσο πολύ.
1: Και πέτατο.
0: Δεν έχω ιδέα τι λέω, ρε φίλε. Άσε να φανώ ότι κάτι ξέρω χωρίς να ξέρω.
2: Εντάξει.
0: Και πήγαινε και πες μου, αν το πέμπτο λαμπάκι να βοσβήνει. Θες 162, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κάποιο λέει.
0: Κάποιο θα βάζει με τον ρίλο, δεν βάζει Maiden. Μετάλλικα έβαζε Maiden.
1: Να ακούς το Σάββατο. Να ακούς το Σάββατο. Κάποιος λέει, το χάσα το μήνυμα, ότι ρώτησε το ChatGPT μετά από πόσα χρόνια θεωρείται κάτι ρετρό και απάντησε μετά από 20 με 30 χρόνια. Δικαιώνεται το τσουβί. Όπα! Άλλο 20, άλλο 30. Γιατί εγώ είπα στα 30 είμαστε OK. Όχι στα 20. 20 με 30 είναι 10 χρόνια διαφορά. Φέρτα μου.
0: Φέρτα μου. Και έχω πει για chat παπατζή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: 20 με 30 χρόνια δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Αυτό που λέγαμε τι 600, τι 700 χιλιάρικα. Φέρε μου τα 100 εδώ. Αν είναι το ίδιο. Όχι.
0: Επίσης, αν θέλετε να βρίσκετε τον οικονό μου που κάνει εκπομπή στο Sky, μην βάζετε σε εμάς. Δεν θα τον πάρω τηλέφωνο. Έλα, πού είσαι, έχεις εκπομπή. Έλα, βγες λίγο έξω, να σου πω ένα μήνυμα. Επειδή είπε ο οικονό μου, εντάξει, έχω 48 πρωταθλήματα, εσύ έφτασες τόσα στην εκπομπή.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία, τώρα μια πλάκα μεταξύ ανθρώπων εκεί που.
1: Παιδιά, εδώ, Ρίλος, Τσουβέλας, Ζαφυράς.
0: Τι να πω, πάω τώρα στον οικονό μου να του πω.
1: Σε άλλο ραδιόφωνο, ρε φίλε, σε άλλη τηλεόραση.
0: Σε είπανε μπίπ από τα καμίνια. Τι. Αλλά βάζει τα τοπικά με τα καμίνια. Μπιπ.
2: Ο Ντουμπάτζο πώς είδατε. Μισό πρωτάθλημα Ελλάδα, μισό Κύπρο.
0: Δύο πρωταθλήματα σε μια χρονιά. Αυτό και ο Κβαρατσχέλια πέρυσι.
1: Κβαρατσχέλια το έχει κάνει. Κάποιο λέει: έχω κάνει κάποιες κακές πράξεις στο παρελθόν, αλλά τώρα τις έχω μετανιώσει. Πότε δεν είναι αργά. Και εσάς σας έχει πάρει μπάλα, σας έχω στείλει πολύ κακά μηνύματα στο παρελθόν. Συγγνώμη.
2: Εντάξει. Μια χαρά. Εντάξει. Το νιώσε το
1: ίδιο. Εξαρτάται. Θα έλεγα. Αλλά και είσαι σε καλό δρόμο.
0: Εμένα κάνει διακοπές το Live 24. Πώς θα αντέξει το έργο, ρε φίλε, να μην κάτσει αυτό λίγο.
2: Να μην κάτσει. Κοντά 3.000 μέσα.
1: Καλημέρα και στο ναυτικό από Σιγκαπούρη. Μας ακούει καθημερινά.
0: Εμείς.
1: Καλές
0: θάλασσες. Οι ναυτικοί. Εμείς οι ναυτικοί. Ο Μωρίνιο μίλησε για την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Από Δευτέρα θα μιλήσει για το μέλλον του. Νομίζω είναι στο χέρι του να αναλάβει τον πάγκο. Εγώ κάνω το σταυρό μου, δηλαδή με την έννοια ότι τον αγαπάω εγώ τον Ζωζέ Μωρίνιο γενικά. Αλλά τι δουλειά έχει τώρα να πάρει αυτή τη δουλειά ο Μωρίνιο, αυτό το καράβι να το πάρει ο Μωρίνιο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τύπου να φέρει πειθαρχία στα ποδητήρια, στα παιδάκια.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ρε φιλέ, οι παίχτες αυτοί. Παίζουν μόνο όταν η ομάδα πάει καλά, γουστάρουν, έχει καλή ψυχολογία γενικά το προπονητικό team. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο και το λέω πως με τον Ίσακ. Από το να πάει ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Που εγώ σου λέω με το Μουρίνιο το, και το Σιμεών είναι του αγουστάρου προπονητέ που καταλαβαίνουν τι κάνουν.
1: Έχει
0: αλλά
1: άλλες...
0: πού πα τώρα.
1: Έχει άλλες αρχές ο Μουρίνιο.
0: Δεν είναι πριν 10 χρόνια αυτό. Ρετρό.
1: Ρετρό. Δεν είναι πριν 10-20 χρόνια που έμπαινε μέσα και βαράγανε προσοχή οι ποδοσφαιριστέ. Και ποδοσφαιριστέ, έτσι. Όχι. Τσεκάκι τώρα. Δεν με τρολαθούμε κάτι γατάκια. Δεν θα πέρασε καλά ο Μουρίνιο εκεί.
0: Τι δουλειά τώρα θα πάει, θα τσακωθεί σε 10 μέρε. Τι πράγμα. Instagram στο ημίχρονο, δηλαδή δεν νομίζω ότι κολλάει κάπου ο Μουρίνιο. Δηλαδή ήταν όπως ο Τούντορ στην Τότεναμ που έλεγα τι κάνετε.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει, πάρτε Αναστασιάδη. Ξέρω, πώς θα πας στο Μουρίνιο τώρα στη Ρεάλ μετά από τέτοιο κύκλο που στην Μπενφίκα τον έχουν. Ξέρεις, είναι τρίτος και γίνεται ένας χαμός.
1: Και τσακώνεται και εκεί.
0: Ναι, πώς θα πάει. Θέλεις πειθαρχία, Ρεάλ. Θες πειθαρχία, να πάει να πάρει τον Κόντε. Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Τσακωμένη στι 40 μέρες.
0: Πες όμως μια πειθαρχία και φρέσκα πράγματα. Να πάρεις τον Κόντε, να μην τρως γκολ πίσω, να βάλεις δύο μπροστά και μια χαρά.
1: Αν πεις θέλω να κάνω δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τον ακούτε. Θα τον ακούτε.
0: Θα πάπαλε, θες να δημιουργήσεις.
1: Αλλιώς θα σας πάρει μια όλο.
0: Θέλεις να πάρεις τον Κλοπ. Δώσεις τον Κλοπ 15 μίρια το χρόνο να πάει ο Κλοπ στη Ρεάλ. Να επιβεβαιωθώ πριν δύο χρόνια που σου έλεγα.
1: Δεν θα επιβεβαιωθείς γιατί ο Κλοπ δεν είναι χαζός να πάει να βάλει το κεφάλι στον τορβάτο.
0: Στην κορυφαία ομάδα του κόσμου. Να πάει, μπορεί να το πάρει το Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν στην κορυφαία ομάδα του κόσμου.
0: Πού, στον Παναθηναϊκό.
1: Ό,τι σου είπε. Καλημέρα,
2: Βάη.
0: Δεν μπορούσε. Ποιο Μουρίνιο τώρα, είστε στα καλά σα. Τι θέλετε να βάλω ενέργεια όπως έβαλα με τον Ίσακ που μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Ο Ίσακ δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ.
1: Πάλι τραυματίας, είναι Ίσακ. Λοιπόν, επειδή ήμασταν σε περιβάλλον πορτογαλικό.
0: Λίγο πριν φύγουμε, πάμε στο
1: τέλος. Ο Βαρένσε.
0: Ο Βάιος νομίζω.
1: Ο Βαρένσε, ναι. Ολιβιέρενσε. Ναι. Έπεσε ξύλο στο όβα. Βάρεσε. Ναι. 11 αποβολές. 11 αποβολές. Δεν έμεινε άνθρωπος. 40 λεπτά διακοπή είχανε. Αποβλήθηκαν 11 παίκτες. 5 από την Οβαρένσε, 6 από τους άλλους, γιατί είναι και μεγάλη, μπορώ να το πω. Μιλάμε για ξύλο. Καλά πράγματα. Χαλαρά λέει, έφερνα Αλόνσο πίσω τήρα. Καλά, εντάξει. Ούτε το τηλέφωνο δεν σηκώνει ο Αλόνσο. Άντε γεια. Φιλάκια, χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, Μαρία Σεφινάτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλης.
0: Πάνος Ρήλος, από εδώ. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Όπως σας είπαμε και πριν, και Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα είναι στην ραδιοφωνική σας παρέα. Θα τον ρωτήσουν πολλά και εσείς με τα μηνύματά σας μπορείτε να βάλετε ερωτήσεις και να πείτε αυτό που θέλετε. Εγώ να σας πω τώρα ότι το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση και στην επόμενη. Δεν έχεις δικαιολογία. Κατέβασε το Box Delivery App. Για να είσαι πάντα κερδισμένος, Μαρία.
1: Ναι, Αλέξανδρε.
0: Παρακαλώ, Μαρία.
1: Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, έχει έρθει το νέο Chery Tingo 4 Hybrid και σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Πιο ωραία φράση είναι αυτή. Μηδενικά. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Και γι' αυτό άλλωστε βγήκε και Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ό,τι πρέπει για οικογενειακές μετακινήσεις. Το καλύτερο στην τιμή. 24.990 ευρώ. Υπάρχουν 5 σημεία Chery στην Αττική για να το δείτε και να κάνετε test drive.
0: Λοιπόν, για να δεις πως είναι η εκπομπή, πριν πεις κάτι άλλο, με παίρνει τώρα επίμονα κάποιος τηλέφωνο. Απαντάω, ποιος παρακαλώ, μου λέει το όνομά του. Αν έρχεται και στην Αθήνα παραδόσεις, ενδιαφέρομαι για κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας για πόρτα. Θέλω τιμή.
2: Τι λέτε?
0: Λέω, μήπως κάνετε λάθος.
1: Μήπως. Και όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Φρέσκα λαχανικά, φρέσκα φρούτα έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμόνες.
0: Οι βιταμόνες, ναι, σημαντικές.
1: Αύριο πάλι.
0: Τα λέμε.
1: Δεν είμαστε για χορτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα χρόνια τα ωραία τα ζούμε, τα χρόνια τα ωραία τα γράφουμε μέσω του Big Win Sport FM, εδώ στους 94,6. Ένα ακόμα τέτοιο μουσικό δίωρο θέλουμε να σας προσφέρουμε και έχουμε την κατάλληλη βοήθεια γι' αυτό. Αλέξανδρος Μαούτσος, Λάμπρος Βασιλείου, Τάσος Δερέσκος, τρία φιλαράκια, τρεις εξαιρετικοί μουσικοί. Για τον Αλέξανδρο μάλιστα συνιστά και μια επιστροφή σε γνώριμα λιμέρια, έχει θητεύσει εδώ πέρα παραδίπλα στην αίθουσα σύνταξης του site, με μια κιθάρα στο χέρι πριν και μετά τη δουλειά. Τελικά άφησε το πληκτρολόγιο, κράτησε μόνο την κιθάρα. Έχασε ο χώρος μας, θα πω εγώ. Οκ, κέρδισε το καλλιτεχνικό στερέωμα. Αλέξανδρε, ξαναγύρισες, ε? Πώς νιώθεις?
1: Σαν να πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, όλα είναι τόσο οικεία.
0: Αλέξανδρος Μαούτσος, μετά από 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια, εδώ, ακριβώς.
0: Μετά από 5 χρόνια είναι εδώ.
1: Σε άλλο ρόλο.
0: Διαφορετικό.
1: Καλλιτεχνικό.
0: Καλλιτεχνικό. Δεν ήρθε μόνος του. Ήρθε με Λαμπρό Βασιλείου. Ήρθε με Τάσο Δερέσκο. Όλοι αυτοί απέναντι σε Στέφανο Παλούτελο. Δίπλα σε Μανώλη Μουσουράκη, βέβαια, ο ρόλος μου θα είναι καθαρά. Θα είμαι ένας παρήσακτος που θα σας απολαμβάνω. Έχετε ετοιμάσει εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό διόρυο. Έχω δει τα τραγούδια. Άλλα πιο χαρούμενα, άλλα πιο. Αλλά λιγότερο χαρούμενα, σίγουρα πάντως θα χρειαστεί ένα, δύο, τρία.
1: Ζωή, άλλωστε.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα ποτηράκια θα χρειαστούν, νομίζω, από ό,τι έχω δει. Πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το Big Win Sport FM και σε ένα Μανώλη.
0: Εντάξει, άσε τις πίκουρες. Πες αυτά που έλεγες πριν.
2: Τι έλεγα πριν?
0: Πες αυτά που λες και σκέφτεσαι ως ακροατής.
1: Ξέρεις, κάτσε από ένα το, να πω το κλου. Ο Λάμπρος, πέρα από ακροατής του. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, κατά βάση συνοδεύοντας τον Λάμπρο, ας πούμε, που είναι ο βασικός τραγουδιστής του τρίο, έτσι.
3: Τρίο κατάρα.
1: Το είπα στα ξένα, του τρίο. Αλλά ο Λάμπρος είναι φανατικός ακροατής του Big Win Sport FM και παλιότερα ήταν wannabe δημοσιογράφος του Sport FM. Έφτασε κοντά. Έχει κάνει δηλαδή και συνέντευξη για
3: να. Αθλητικογραφία.
2: Ναι.
3: Το θυμόμουν αυτό.
1: Ήτανε.
2: Ναι. Ισχύει αυτό.
3: Πολύ παλιά τώρα.
1: Σταυρόθυρα.
2: Είχα την τιμή να γνωριστώ και με τον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Τώρα είναι 40.
0: Κοίτα, ποτέ δεν είναι άργα. Ποτέ δεν είναι άργα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε μετά του καθενός, να μας συστηθείτε. Εγώ λέω πρώτα να ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια και μετά να επιστρέψουμε με τις συστάσεις απαραίτητες. Ξεκίνημα με
1: Παπαμιχαήλ, έστειλε ένα περιστέρι.

0: Ωραία, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στις στάσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε οι στάσεις να ξεκινήσουν καθαρά μουσικά, επαγγελματικά, ή τι σας έχει φέρει κοντά σε αυτό το χώρο ως ακροατές. Φαντάζομαι μια ομάδα σας έφερε κάποια στιγμή εκεί στα μικρά σας.
1: Προφανώς μας έφερε μια ομάδα, η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, θα πούμε της Ευρώπης. ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, από το, αυτό θα σου έλεγα, από μεταλλοφωνείς, για βορά σε κόβω.
1: Ναι.
0: Για βορά σε κόβω.
1: Έχω και παχυλάμδα και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
2: Ναι, αλλά στον Νότο τραγουδάς.
0: Σωστό. Στον Νότο πληρώνεσαι.
1: Στον Νότο, ναι.
0: Στον Νότο πληρώνεσαι.
1: Ζητάς ότι ομάδα είσαι.
2: Εδώ που είμαι, είναι και εκπομπή, κοντά, ξέρεις. Ναι. Εδώ που έχει ένα ναό πίσω κάπως κοκκινισμένο, έτσι, δεν ξέρω να σου λέει τίποτα.
1: Εσύ, Άλεξ.
3: Εγώ είμαι μπασκετικός.
0: Μότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Μότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
3: Καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, αντικειμενικότητα διακρινώ.
2: Εσύ
0: Έλα, πάμε. Πού σας βρίσκουν. Επειδή μετά από εδώ θα γίνετε φίρμες. Όχι πως δεν είστε. Είστε. Απλώς θα γίνετε και σε ένα χώρο που... Είμαι σίγουρος θέλετε να επεκταθείτε τον αθλητικό. Δεν ξέρω αν σε φαντάζεσαι κάποια φιέστα του ΠΑΟΚ.
1: Σε φιέστα του ΠΑΟΚ όχι μωρέ, δεν με φαντάζομαι. Αλλά να έρχονται μετά, εννοείς μέσα στο κήπεδο ή να έρχονται μετά να διασκεδάζουν στο μαγαζί που δουλεύω.
0: Το μετά εννοώ εγώ.
1: Α, το μετά.
0: Βέβαια,
1: ναι, αυτό ναι.
0: Το μετά.
2: Να σε μια φορά στα 20 χρόνια.
0: Άστα,
2: πώς μπορεί να σου τα γιορτάσει.
3: Ο παδικός ο Τάσος.
0: Ο παδικός, είπε με τα μπούνια. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα φοράγες κασκόλα άλλη ομάδα σε κάποια ανάγκη περίσταση να βγάλει το.
1: Όχι, όχι. Αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν θα τα κάνω.
0: Και δικά σα τραγούδια θα παίξετε και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Ξαναλέω, έχω δει τη λίστα και όντως. Χρειάζεται και λίγο ποτό. Είναι ωραίο. Είναι δυνατή λίστα. Αλεξάνδρα.
3: Κοίτα, κλέψαμε λίγο γιατί είπαμε από ένα τραγούδι, ας πούμε, ο καθένας προσωπικό του. Εγώ με τον Τάσο κλέψαμε γιατί είπαμε δικά μας τραγούδια που τα έχουμε γράψει κιόλας. Και ο Λάμπρος θα πει έναν του Χρήστου Νικολόπουλου.
0: Ναι, γνωστός.
2: Θα κάνει καριέρα, πιστεύω.
3: Καλό πρέπει να είναι και αυτό.
0: Σου
3: άρα, αλλά δεν ήταν πολύ εντάξει. Δηλαδή, είπαμε από ένα ο καθένας. Θα μπορούσα ας πούμε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στον Νικολόπουλο. Λέω
0: ναι,
3: τώρα εγώ.
0: Όχι.
3: Αλλά το πήγαμε πολύ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Επειδή είστε μικρή σε ηλικία, σας δίνω εγώ προτεραιότητα.
0: Και Τάσος, Τάσος Δερέσκος. Καταρχάς να πούμε ότι και τους τρεις, αν μπουν στα προφίλ, τα social media, μπορείτε να δείτε. Καταρχάς να τους ακολουθήσετε. Να τους ακολουθήσουμε και να δείτε και πού τραγουδούν, επειδή πέρα από τα μεγάλα μαγαζιά που αναφέρουν και ανέφεραν, τραγουδούν και σε. Και αυτά είναι τα καλύτερα να πω. Δηλαδή στις συνοικίες, εκεί σε Πειραιά, σε Περιστέρι.
2: Ναι.
3: Πες ότι είσαι Θαμώνας. Πες ότι ο Μάνος Γουρδουράκης είναι Θαμώνας σε αυτές τις υπόγειες ταβέρνες που αναφέρει.
0: Λοιπόν, Τάσος.
2: Εγώ είμαι σε αυτές τις υπόγειες ταβέρνες που αναφέρεις. Είμαι... Τι να τις αναφέρω. Χρειάζεται.
0: Όχι. Όχι, για ποιο λόγο. Επειδή καταρχάς να πούμε ότι αυτό το... δύο ώρα θα μείνει στο Δίνεκες, στο πολύτιμο αρχείο του Big Win Sport FM. Οπότε μπορεί τότε να μείνει σε αυτές τις ταβέρνες. Μπορεί να έχει πάει σε πολυτελή ρεστοράν και μαγαζιά.
2: Σωστό. Οπότε κάπου
0: ναι,
2: και
0: αλλά θα βλέπουμε ναι, από πού ξεκίνησες.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια δεν ξεκίνησες τώρα, να πούμε στον κόσμο.
2: Όχι.
0: Κάνεις ναι, από εσάς ναι, χρόνια πορείας.
1: Να πούμε βέβαια ότι παίζεις και με τον.
2: Με τον Τόνι Σφινό.
1: Ναι.
0: Τα καλύτερα δεν λες.
1: Είναι το προσωπικό του Μπουζούκι. Ναι.
0: Όπου είναι τελείως διαφορετική περσόνα εκεί.
2: Ναι. Σοου, εντελώς.
0: Πώς είναι?
2: Κοίταξε να δεις. Όλα ξεκινάνε από τον ντύσιμο.
0: Αυτό νομίζω.
2: Τα εισδήματα όλοι. Φοράμε τις φαγέτες και τα φανταχτερά και τα σατέν. Και δεν είναι μόνο πρακτικό το κομμάτι εκεί. Έχει χορό, έχει φωνητικά, έχει κίνηση.
0: Βλέπει μπάλα.
2: Έχει δηλώσει μεταξύ μας Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι και κανένας οπαδός, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι.
3: Είναι αθλητής όμως. Είναι αθλητής. Γιατί νομίζω είναι και Ολυμπιακό. Δεν...
2: Ναι,
3: το μπιλιάρδο δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα.
2: Πάντως.
3: Νομίζω είναι. Άρα.
2: Ξεκίνησε είναι με κόλπα στο δρόμο με.
0: Κάτσε, παίζει μπιλιάρδο.
3: Ναι, ναι, δεξιό.
2: Όχι, παίζει μπιλιάρδο. Είναι με τον μπιλιάρδο είναι άρρωστος.
3: Δεξιοτέχνης.
2: Με καλή στέκα, κατεβαίνει σε πρωταθλήματα, παρακολουθεί σεμινάρια από παίχτες μεγάλους κτλ. Κτλ. Μπουρουμπούρου. Ναι.
0: Από τους καλούς που δεν σε αφήνουν να παίξει. Ξεκινάει αυτός.
2: Ναι,
0: βάζει
2: ναι. Και ξεκίνησε και ως, ξέρεις, πέταγε κορίνια στο δρόμο, ξυλοπόδαρα. Έτσι, ζογκλερικά έκανε. Έτσι πρώτο ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θα ακούσετε στην πορεία. Δεν θα ακούτε κυρίως εμάς να μιλάμε. Τα παιδιά θα ακούτε, όχι εμένα. Οπότε πάμε να δώσουμε μια συνέχεια με το επόμενο κομμάτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ, Big Wings Sport FM 94,6 με Λάμπρο Βασιλείου, με Τάσο Δερέσκο, με Αλέξανδρο Μαούτσο, Στέφανο Παλουότελο στη ρύθμιση του ήχου. Είμαι και εγώ εδώ ανάμεσά σας, με Λουίς Μουσουράκης να σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για το εορταστικό πρόγραμμα που μας παρέχετε και όσο τραγουδούσατε. Καλά, εγώ σας γνωρίζω κιόλας. Απλώς λίγο για να βάλω και τον κόσμο στην παρέα. Μια απορία που έχω διαχρονικά όταν σας βλέπω, επειδή γνωρίζω ότι και οι τρεις ασχολείστε είτε με ποδόσφαιρο λίγο περισσότερο Τάσος και Λαμπρός, είτε με μπάσκετ ο Αλέξανδρος, είναι όταν παίζουν οι ομάδες σας την ώρα που τραγουδάτε, πώς την παλεύετε καταρχάς και τι τρόπους βρίσκετε για να ξεκλέβετε. Μπράβο, το καλύτερο θα ήταν να πει ο ένας για τον άλλον.
1: Ας πούνε οι συνάδελφοι εδώ.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
2: Γιατί ξεκινάει μια καριέρα τώρα μπροστά σου.
1: Δεν πειράζει. Καλά λίγη για τον ΠΑΟΚ.
2: Ο Λάμπρος όποτε είχε την ομάδα του και παίζαμε στα μαγαζιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχει τάμπλετ ή κινητό μπροστά, κρυμμένο στον αλόγιο, ξέρεις, με χαρτιά για να μην φαίνεται ότι.
0: Την ώρα του αγώνα, έτσι.
2: Ναι, και βλέπει κανονικά παιχνίδι. Έχει πανηγυρίσει.
3: Είναι σταθερότητα, βέβαια.
2: Ναι,
3: πρέπει να οριμάσει.
1: Τώρα δεν το έκανα.
2: Ναι, όχι τώρα.
1: Μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα για μένα?
0: Αμέ.
1: Κοίτα, μπορεί να μην βάλω μια πρόβα, ας πούμε, τη μέρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό μπορεί να το κάνω. Mm. Αλλά να βλέπω τώρα τον ΠΑΟΚ την ώρα που παίζω, όχι, δεν το κάνω.
0: Ωραία, οπότε αφού λέμε για ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ας παίξουμε
0: κάτι. Για Άρη, να παίξουμε. Λοιπόν,
1: κάτι για Θεσσαλονίκη θα παίξουμε. Έτσι, πολύ όμορφα τραγούδια για τη μάνα Θεσσαλονίκη.

Μπράβο ρε παιδιά. Ακούσαμε για τη μάνα Σαλονίκη. Βλέπω εντωμεταξύ στο χαρτί σας λέξεις όπως πόνος, κουράγιο. Το γνωστό παράδοξο με τα τραγούδια, πως τέτοιες λέξεις βαρύγδουπες μπορεί να βγάλουν κέφι. Επειδή κέφι έρχεται με τα επόμενα κομμάτια, πάμε να τα απολαύσουμε εδώ παρέα με Τάσο Δερέσκο, Αλέξανδρο Μαούτσο και Λάμπρο Βασιλείου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάλι εδώ, Big Wins Pro FM 4,6. Μπήκαμε με ένα τραγούδι από τον προσωπικό δίσκο του Λάμπρου Βασιλείου. Και ποδοσφαιρική επιρροή, θα λέει κανένας.
1: Ναι, ναι. Λέγεται Άδειες Κερκίδες. Είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Κώστα του Φασουλά. Αυτό το τραγούδι έχει μπει μέσα στο δίσκο που έχουμε βγάλει με τον Κώστα και την εξαιρετική συνάδελφο την Μαρία Λαμανή. Και αποτελείται από 9 τραγούδια συνολικά. Έχουν γράψει διάφοροι σπουδαίοι συνθέτες, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Γιάννης Ομίτσης και άλλοι, πολλοί. Θέμος Καραμουρατίδης.
0: Για Νικολόπουλο θα σε ρωτούσα. Ναι. Βέβαια τώρα επειδή μου ανέφερες Παντελή Θαλασσινό και για τους δύο. Πολύ ΑΕΚ,
1: Πάρα πολύ ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, θέλω να το συνδέσω με το προηγούμενο ημίωρο επί της ουσίας, τη συζήτηση που είχαμε πιάσει για εσάς. Για αυτούς τους ανθρώπους, πώς είναι, επειδή είναι όντως, εντάξει, τώρα πέρα από τους δύο συγκεκριμένους που είναι και ένθερμοι οπαδοί της ΑΕΚ, για πείτε για κανέναν που πώς εσύ μπορεί και να μην βάλεις μια πρόβα έτσι και αυτός να έχει κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν ξέρω.
2: Το θυμάστε.
1: Ο Τσιτσάνης το έκανε.
2: Ναι, που παίζει ο Άρης έπαιζε.
3: Δεν το ξέρω, όντως.
2: Ναι, και είχε εκπομπή στη τηλεόραση, ηχογράφηση με την Μπέλη, νομίζω. Και είχε ο Άρης έπαιζε ο Άρης Κύπελλο. Ναι, και ναι. Είχε απαιτήσει να υπάρχει τηλεόραση απέναντι χωρίς ήχο, απλά για να βλέπει.
0: Μια που μας είπες, πάμε να ακούσουμε ένα Τσιτσάνη. Έχουμε, φαντάζομαι έχουμε.
1: Έχουμε, προφανώς έχουμε.
0: Για πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Winsport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πιστεύω και ο κόσμος περνάει καλά πέρα από εμάς. Μπήκαμε με το. Απόψε πάλι. Τάζος Δερέσκος.
1: Ναι, ναι.
2: Για πες μας. Ταπεινός.
0: Κάτσε. Και...
1: δεν θα λέγαω ότι είναι ψεύτικη ιστορία.
0: Ναι. Γυρισμένο σε ταράτσα, θυμάμαι ότι είναι.
1: Ναι, είναι ένα low budget video clip.
0: Πάλι ποτέ.
1: Ναι, υπάρχει στο
0: YouTube. Κοίτα, μετά από εδώ.
1: Υπάρχει στο YouTube.
0: Μετά δηλαδή. Από εδώ θα ανέβει το budget. Ναι.
1: Ένα τραγούδι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.
0: Για πες.
1: Το λέει μέσα απόψε πάλι. Θα την περάσουμε παρέα τη βραδιά. Θα κοιταζόμαστε ξανά με σιγουριά. Ξέρεις.
0: Άρα δικά σου προσωπικά γεγονότα τα οποία ναι, αποτυπώθηκαν ναι, ναι, ναι. στο χαρτί.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, δεν είναι κάτι. Γιατί συνηθίζω να γράφω και κατά φαντασία που λέμε.
0: Νομίζω ο κανόνας δεν είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω αν είναι κανόνας. Εγώ φαντάζομαι μια ιστορία, ας πούμε, ότι την έχω ζήσει. Χωρίς δεν την έχω ζήσει. Και γράφω ένα στίχο.
0: Έχω ψέμα στο μυαλό μου.
1: Ότι όλοι έχουν ζήσει αυτά που έχουν γράψει.
0: Ναι, κοίτα, ναι, ναι. Το χειρότερο ψέμα που συνήθως γελάω είναι ότι άκουσαν μία τάκα ναι, από ναι. τον περαστικό φίλο τους, γείτονα κτλ. Το πήραν και το έκαναν ολόκληρο story.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνετε εσείς. Γιατί ψεύδετε.
3: Επιβεβαιώνουμε.
0: Για σένα το λέει. Κοίτα, εντάξει, υπάρχουν... ο μεγάλος στιχουργός εδώ πέρα είναι ο Αλέξανδρος, έτσι. Να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι στιχουργός και είναι ναι. πολύ.
2: Όχι, εγώ γράφω αυτά που έχω γράψει μαζί μουσική και στίχους. Δεν είμαι στιχουργός.
1: Κάνει δημιουργία πάντα. Όπως είναι ο Μάκης Πάνου.
2: Δηλαδή τραγουδοποιός.
1: Στίχο μουσική, καταλαβαίνεις.
2: Τραγουδοποιός.
0: Λοιπόν, οπότε ακούσαμε Τάσο Δερέσκο. Θα ακούσουμε Ναυαγό.
1: Τραγούδι του Αλέξανδρου. Δημιουργία που το έχω πει εγώ.
2: Ερμηνεία.
1: Ερμηνεία.
0: Άρα.
2: Και να πούμε το Δεσού.
1: Τι?
2: Το Δεσού.
1: Δεν καταλαβαίνω γαλλικά.
2: Δεσού. Ότι ο πρώτος υποστηρικτής του τραγουδιού αυτού. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πρέπει να έχει γύρω στις 3.000 στα 3.000 views στο YouTube. Δεν θα είχε ούτε. 500. Δεν θα γινόταν τέτοια επιτυχία. Αν δεν το υποστήριζε ο Μανώλης ο Μουσουράκης, κατά την πρώτη του ακρόαση.
1: Και να προσθέσω και αυτό το τραγούδι.
2: Υποστηρικτής.
1: Να προσθέσω ότι όταν μου είπες εγώ ένα τραγούδι, το είχες πολύ στο κρυμμένο στο ζητάρι. Δηλαδή μου είπε ότι έχω και αυτό μωρέ, δεν το που υπολογίζω, θέλω να το ακούσουμε. Δεν το έχεις στα πρώτα του. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά...
1: με αρέσει πολύ, δεν ξέρω.
0: Άρα είναι μια πραγματική ιστορία. Βάσει των προηγούμενων λεγόμενων σου.
2: Πραγματικά. Κοίτα, δεν έχω να βαγίσει, αλλά.
0: Λοιπόν.
2: είναι κάπως στη μέση.
0: Οπότε, Αλέξανδρος Μαούτσος, Τάσος Δερέσκος.
1: Και Τόμ Χάνκς.
0: Και Τόμ Χάνκς, ο Ναυαγός.
1: Ο Ναυαγός.

0: Εντάξει, μελαγχολήσαμε λιγάκι στο φινάλε. Ωστόσο, μας χαρίσατε ένα εξαιρετικό διώρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάστε καλά.
1: Υπέροχα περάσαμε. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, ό,τι και να πείτε τώρα, το αλλάζουμε στο μοντάζ. Οπότε...
2: Όχι, ειλικρινά. Ευχαριστούμε τον Στέφανο πολύ για την μαστορική ηχοληψία.
0: Εντυπωσιασμένος έμεινε. Δεν το περίμενε από μένα να φέρω τέλειους καλλιτέχνες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Λάμπρο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάσο Δερέσκο. Αλέξανδρο Μαούτσο, που ήταν και ο συνδετικός κρίκος επιστρέφοντας στον τόπο του εγκλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλουότολο, που τα οργάνωσε όλα εξαιρετικά. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε.
2: Και εμείς
3: ελπίζουμε.
0: Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: πρωτάθλημα. Ο κόσμος της Εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι πρωταθλητές και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το πλάγιο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Όλμουιν Αρίνα. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της Ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα! Η ΑΕΚ είναι πρωτήτρια Ελλάδος και δεν είναι την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Ήδη στα μεγάφωνα παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί. Δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της μεζόν κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιφυλακτούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα, κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ομάδα του Νίκολη δεν παραιτήθηκε ποτέ σε αυτή τη σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε στη μέρα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα του σημερινού αγώνα τον Τσίνη, ο οποίος άλλαξε μόνο σου την εικόνα του μάτς από την ασκής που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που του έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων στο 94 και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ τα λεφτά ότι μπορεί να έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ Ζωάο Μάριο στο 94 έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του λαφών ήτρος τελειός στην αρήνα και ο άνθρωπος που έστεψε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ για το 2026.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλα ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Σήμερα στις 7.30 δεσπόζουν οι μάχες για το γόητρο αλλά και την έξοδο στο Champions League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νωρίτερα με κοινή ώρα έναρξης στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρί.
12: BWin Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ναν, Λούκας, θα βάλει αυτός φαρδιά πλατεία την υπογραφή του παιχνίδι ή ο Ναν. Πάρα τα χέρια του Ναν, την δίνει ο Λούκας. Ο Ναν θα παίξει τώρα ένας εναντίον ενός, 5 δευτερόλεπτα. Ο Ναν θα περάσει και θα καρφώσει! Και θα καρφώσει! 95-77, ένα πίθανο καρφώ από τον Ναν. Ο Λούκας τραβάει τα μαλλιά του. Τι γίνεται! Τι γίνεται, Θεέ μου! Τέλος! Τέλος! Αυτό είναι! Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Ο Παναθηναϊκός μας! Γυαλίει τη Ρεάλ! 95-80, όλοι μπαίνουν μέσα! Παίκτες, προπονητικό επιτελείο! Απίστευτη στιγμή για τον Τριφύλλη! 7ο αστέρι! 7ο αστέρι! Πετάξτε ό,τι πλούσιας είχατε, ό,τι καπέλα είχατε, ό,τι φανέλες είχατε, γιατί πλέον θα κυκλοφορούν με 7 αστέρια. Γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός είναι 7 αστέρος, ο εξάστερος έμεινε πολλά χρόνια εκεί στα 6, πλέον είναι στα 7 και είναι απολύτως δίκαια στα 7 αστέρια, γιατί σήμερα ήταν η καλύτερη ομάδα στο τελικό της Ευρωλίγκας. Με τον Κώστα Σλούκα να ετοιμάζεται να πάρει την κούπα από τα χέρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Τριφυλιού, για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αρχηγός σηκώνει, θα σηκώσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ζητάει από τον Εργίνα Ταμάν και κάποιον άλλον να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Το σηκώνει ο Κώστας Λούκας μαζί με τον Εργίνα Ταμάν. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία του. 7ο αστέρι για τους πράσινους. Μετά από 13 χρόνια επιστρέφουν στο θρόνο τους. Ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στο θρόνο του. Αποκαθήλωσε τη βασίλισσα σήμερα και επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία 30 χρόνια. 7 τρόπαια σε 28 χρόνια για την ακρίβεια από τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με Παναγιώτη Ρήλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάμε να πούμε τα δικά μας τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χτες είχαμε την αγωνιστική των play-out, η οποία, όπως σας είχα πει, ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Κερδισμένος βγήκε ο Αστέρας Τρίπολης, που το τελευταίο διάστημα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα. Ό,τι βαθμούς δεν είχε πάρει σε 8 μήνες, το έχει μαζέψει σε 1,5. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χθες ευνοήθηκε και από την πολύ γρήγορη αποβολή του Πανσεραϊκού, για την οποία οι Σεραίοι διαμαρτύρονται, η οποία ήρθε στο πρώτο 20λεπτό. Και καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα παίζει τόση ώρα με παίχτη λιγότερο, είναι και ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ. Ο Αστέρας κράτησε την πολύτιμη νίκη και πλέον έχει χτίσει ένα συν 4 από τον Πανσεραϊκό και ένα συν 5 από την ΑΕΛ, το οποίο μοιάζει μια αναστρέψιμο σε δύο αγωνιστικές που απομένουν, ειδικά για τη Λάρισα που είναι στο μείον 5. Αλλά και για τον Πανσεραϊκό, που είναι 4 βαθμούς πλέον πίσω από τον Αστέρα Άκτορ, που δείχνει ότι κερδίζει αυτή τη μονομαχία που γίνεται για την παραμονή. Λοιπόν, να πούμε ότι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει ο Αστέρας με την Κηφισιά, η Λάρισα με τον Ατρόμητο, οι Σέρες με τον Πανετολικό. Και την τελευταία αγωνιστική, Ατρόμητο, Σέρες, Κηφισιά, Λάρισα, Πανετολικός, Αστέρας. 27 έχει η Λάρισα τελευταία, 28 έχει ο Πανσεραϊκός προτελευταίος, στο 32 είναι ο Αστέρας Άκτορ, ενώ από Πανετολικό 35 και πάνω όλοι έχουν σωθεί, Πανετολικός και Φυσιά και τα λοιπά, έχει τελειώσει το πράγμα και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι πλέον στις τελευταίες θέσεις και ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβεμπερ θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ, έχει μεγάλο παιχνίδι στο μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να υπάρχει αύριο αυτή τη φορά. Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς φιλοξενείται απόψε από τη Βαλένθια στις 10 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την τέταρτη και τελευταία ομάδα του Final Four και το οποίο το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Ασφαλώς και υπάρχουν και τα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 1, 4, 5, 8, με το ενδιαφέρον να περιορίζεται στη μονομαχία της δεύτερης θέσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό πλέον ουσιαστικά. Οι υπόλοιποι δεν κυνηγάνε κάτι. Και στο 5-8 φυσικά εδώ και καιρό, εδώ και εβδομάδες από τον τελικό του κυπέλλου δεν κυνηγάνε κάτι. Έχει πάντως φουλ δραστηριότητα από 5 η ώρα με τα παιχνίδια του 5-8, 7.30 η ώρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, σημαντικά παιχνίδια, έστω και αν δεν υπάρχει κίνητρο.

0: ισχυρό κίνητρο, γιατί όπως είπα, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι θα εξελιχθεί η απόψινη βραδιά που την περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Λοιπόν, πού είμαστε? Πού είμαστε? Η καλή μέρα λέει φάνηκε από την μπάλα χτες. Χάσαμε τον Ύπνο μας όλη τη χρονιά. Σήμερα το χάρουμε από τη χαρά. Συγχαρητήρια στον Αντωνόπουλο που έκανε σύνολο την ομάδα στον υπέροχο κόσμο. Στα περισσότερα μας γεμίζει το γήπεδο της Τρίπολης. Αξίζουν σεβασμό. Καθαρή η κόκκινη παντελονά. Την νίκη λέει ο Παναγιώτης, ο φίλος του Αστέρα. Αρκεί η Παναγιώτη αυτή έτσι, η κινητοποίηση που επικράτησε το τελευταίο διάστημα να μείνει στον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή μην ξαναφτάσει πάλι στο χείλος του γκρεμού για να μαζευτεί κόσμο στο γήπεδο. Έτσι όπως έχει συμβεί στις τελευταίες αγωνιστικές. 20 χρόνια που είναι στην Super League 1, τέτοια κινητοποίηση δεν υπήρχε. Έπρεπε να φτάσει στο χείλος του γκρεμού για να μαζευτούν στο γήπεδο. Ας μείνουν να στηρίξουν και την επόμενη μέρα. Και δεν μιλάω για σένα φυσικά που πας στο γήπεδο, μιλάω για τους υπόλοιπους. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σας, παιδιά. Συγχαρητήρια στην Άγια το Πρωτάθλημα. Θα ήθελα να πω πως ο Λιόπουλος πρέπει να δώσει και πριν τίτλο και στον LKB. Και γελάει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Σήμερα νομίζω πως θα έχουμε γαλανόλευκο τελικό. Γιατί όποιος και να το πάρει την Ελλάδα θα τιμήσει. Επίσης να συγχαρώ και την ομάδα μας εδώ που στο Osnabrück για την άνοδο στη Β' Εθνική. Χαιρετισμούς και πάντα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Σταύρος. Καλημέρα, φιλαράκια, πανάθαπλο δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ μετά την επιτυχία του κυρίου Φέρτο. Καλή επιτυχία και στον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Εμείς συνεχίζουμε, πας για ένα ρολέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τώρα που πάμε για τον break σήμερα έχω προέστημα, λέει Τριφυλάρα, ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες, μακάρι να περάσουμε ένα ακόμα σήμερα να ησυχάσει ο πατέρας μου, γιατί ο πεθερός μου ο Γαύρος τον έχει λέει στον γλέντι και δεν πάει καλά αυτό. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Φόντας Καλυθά. Ο Φόντας με Παναθηναϊκό πατέρα και Ολυμπιακό πιο πεθερό και αυτός είναι original κάργα.
1: Ωραία, Βαγγέλη.
0: Αυτή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα ο Παναθηναϊκός περνάει. Τέλειους αγώνες, μετράει το όνομα και οι παίκτες προσωπικότητες. Τώρα ότι ο τελικός θα είναι μεταξύ μας, μην το θεωρούμε και δεδομένο, αφού οι αντίπαλοι μας δεν είναι πολύ ποτέ σε αυτά τα στοιχεία. Λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πείτε τον τρόπο στον Μαραθιανό ότι ΑΕΚ δεν πήγε, λέει, στους 4 του κόμφερες όπως λέει στο Σποτάκι. Καλημέρες. Δεν άκουσαν, είπε αυτό. Στους 8 πήγε, στους πρώτους θα πούμε τελικά. Ναι. Καλημέρες, καλή εκπομπή. Το βράδυ, λέει, με ψυχραιμία και νίκη του Παναθηναϊκού, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Ο Φωτάρας Εθέλ. Από 406, καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη και στην παρέα. Όσο καλή μπορεί να είναι όταν ακούς και βλέπεις τέτοιες άσχημες ειδήσεις, αρχίζει μετά 2-17 χρόνια. Άστο Φωτάρα. Άστο Φωτάρα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Διπλό σήμερα με Γεωργίεφ και Σαχαμπό. Για να τραγουδάμε και Σαχαμπό, Αεκάρα Σαχαμπό και το Θεό Δικέφαλο Ετώ. Ορίστε, ποιητή ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από τον Βίρονα. Καλημέρα από κίτρινο μαύρη Κρήτη. Δεν περνάνε οι μέρες ούτε το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ηράκλειο, Ίγκλης, ΑΕΚ μόνο. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Ισία για Παρασκευή. Την αγάπη μου, Δημήτρης, λέει καμία αναφορά στον Ακύλα μας, Βαγγέλη. Ο Δημήτρης ο μπασκετικός.
1: Τέτοιος.
0: Προκριματικό, είχε χτες.
1: Ναι.
0: Πέρασε, μπράβο. Φέρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Καμία διάθεση για ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα μετά από αυτό που γίνει στην Ηλιούπολη. Βαγγέλη, Παναγιώτη, λέει, βάλε το κάποτε θα έρθουν για να σου πούν. Για τα κορίτσια, λέει, που η κοινωνία τα έφτασε εκεί που τα έφτασε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη. Γιώργος Μελβούρνη, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα, αδέρφια, στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας ο Πανιώνιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Βλέπω μια σιγή ασυρμάτου στον 7στρο. Όχι λόγια, μετρημένες δηλώσεις, σοβαρότητα. Ελπίζω να μην είναι πλέον αργά. Καλημέρα στη μόνιμη πρωινή παρέα μου. Θέλω να πω πολλά για την ομάδα μου, αλλά δεν επιτρέπει ο χώρος για ανάλυση. Μέντι και δεν μπορείς να αλλάξεις σύστημα και τρόπο αξιολόγησης του υλικού ή συμβιβάστηκες. Όπως και να έχει, πρέπει να φύγεις πριν σε αποκαθιλώσουμε και να έχεις το σεβασμό μας, γιατί πλέον η ομάδα δεν βλέπεται και δεν παράγει ποδόσφαιρο, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Και ο Δημητρός, πρώην τα Άγια, τον είχα βούζα, λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα και πίσω από τους δέκτες. Νερατζιά, λέει, μοιάζει, λέει, το Ακύλα. Ίδιος είσαι, λέει, άφησε μόνο το μουσί. Όρεξε έχετε πρωί.
1: Σκουφάκι με αυτάκια.
0: Ρε φίλε, δεν μπορείς να λες, λέει, να μην θεωρούμε δεδομένο ένα τελικό και ταυτόχρονα ότι απόψε περνάω Παναθηναϊκός δεδομένα. Για το μήνυμα το λες έτσι. Για τον κύριο που έστειλε το μήνυμα πριν. Καλημέρα, μορφόπεδα. Ναι, αλλά για την Eurovision δεν λέτε τίποτα, ειδικά ο κύριο Χολύπτα, λέει ο Παναγιώτης από Βιωτία.
1: Έτσι, έτσι, τέτοιο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, στην όμορφη παρέα. Καλή επιτυχία σήμερα με το καλό ιδίωμά σου, Φανφόρ, να παραμιλάει πάλι η Ευρώπη και α κερδίσει ο καλύτερο, λέει ο Μιχάλης 7 Κορυδαλό. Καλημέρα στον Παυλάρα από τη Δραπετσόνα. Καλημέρα στον Δημήτρη Πάφο 7. Καλημέρα στον Κωστή από Μυτιλίνη, στον επόπτη Ασφάλτου, που είναι θαμμένος ο καλύτερος βιντεογράφος της Ινδίας.
1: Καλύτερος?
0: Βιντεογράφος της Ινδίας.
1: Για πες.
0: Στο Μοντάζ Μαχάλ. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αιγτζή από Πάφο και στον Σπύρο τον Ολυμπιακό από τον Περιστέρι. Και στο Λευτεράκι από Λάρισα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Στο Μάκη Περιστέρι 7. Άστα Μάκη. Άστα Μάκη. Άστα, μην τα συζητάς αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, πέρα από αυτό που είχαμε το σοκαριστικό εχθές με τα κορίτσια, τώρα πάλι μπαίνεις εχθές το βράδυ και βλέπεις για τον Κλάρκ, τον Μπράντον Κλάρκ, τον παίχτη των Memphis Grizzlies 29 χρονών, όπου οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πιθανότητα ο ξαφνικός θάνατός του οφείλεται σε υπερβολική δόση. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, τα έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να βάλουμε τον κόσμο στην κουβέντα, να ξεκινήσουμε και σήμερα. Παρακαλώ.
2: Άντε να ξεκινήσω.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τα.
2: Δεν μπορούσα να με καλημέρα, Βαγγέλη, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Να μην πάρω τηλέφωνο, τώρα ξεκίνησε και ο Πάνος. Δεν τα έχουμε πει. Καλημέρα, Champions.
1: Τι έγινε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αυτά είπα, ευτυχισμένες στιγμές για την οικογένεια. Όλα καλά. Ζούμε σε ένα συνεφάκι καλό. Και μία που ξεκινήσατε με τον Ακύλα, ο Βαγγέλη και Πάνο.
1: Εγώ δεν είπα κάτι, εγώ απέναντι.
0: Τα μηνύματα.
2: Ναι, σωστό. Θα ήθελα την Κυριακή, ρε παιδί μου, να φωνάζουν στο γήπεδο φέρτο μου. Αχ, ωραίες ευτυχισμένες στιγμές. Λοιπόν, κοίτα, είναι πολύ... Δεν έχουν... Που λείπανε από το όπως... Αγία μου!
1: Τι έγινε, ρε?
2: Τίποτα, βγήκε ένας όρο που αμαξίζει. Για να βγει, τέλος πάντων. Α, ναι, είναι αυτά που κάνουν, ρε. Δηλαδή, ο Ελίας δεν ήταν το 23, ήτανε. Με το πρωτάθλημα.
1: Δεν ήτανε.
0: Ο Ελίασον.
2: Ναι.
0: Τώρα με έκαψες. Νομίζω πως ήτανε, δεν ήτανε.
1: Νομίζω κι εγώ ότι ήτανε. Για κατσάδομαι, πότε ήρθε.
2: Είναι δηλαδή πολύ παίχτης. Δηλαδή, κοίταξε, αυτοί που ήτανε σίγουρα ήτανε, εντάξει, Μουκουντή, Βίτα, Μάνταλος, Κατσίνοβιτς.
1: Από το 22 είναι ο Ελίασον.
0: Είναι κανονικά, ήτανε. Ήταν και τα έπρεπε καλούς κολλές.
2: Συγκινητικά όλα αυτά με το Γιώβιτς, με τη γυναίκα του που ανέβασε ότι σε είχαν τελειωμένο, ξέρω εγώ. Ωραίες ιστορίες. Τώρα δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, εντάξει, εγώ από μέσα μου ειλικρινά του δίνω του Νίκο Λίτς ότι ρε φίλε, μπορείς και να χάσεις τώρα. Εντάξει, οκ.
1: Θα το δεχτούμε.
2: Δεν θα σου πούμε κάτι. Τι άλλα να πω. Α! Να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο και να πω κάτι με φίλε που με έχει εξοργήσει λίγο. Δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είναι που σε εξοργίζει σαν Έλληνα, σε παιδί μου, σαν κάτοικος εδώ στο νομό Αθηνών. Βγαίνουνε η προσβεστική στη συγκεκριμένη περίπτωση στα κανάλια και φωνάζουν και λένε, παιδί μου, να όσοι έχουν κτήματα και αυτά να τα κορέψουν, αλλιώς ξέρω εγώ, με τα προστήματα μπλα. Σωστά.
0: Ναι.
2: Και βγαίνεις έξω εδώ και πας, ας πούμε, στο δικό μας το πάρκο του Τρίτσι και βλέπεις τα χόρτα και αυτά έχουν πάει στο 1,5 μέτρο. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν, δηλαδή. Δηλαδή δεν βλέπετε τι δεν κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν οι πολίτες. Γιατί δεν δίνεις το καλό παράδειγμα? Μιλάμε, παιδιά, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Δεν σας κάνω πλάκα. Και μιλάμε ότι εκεί μέσα και κυκλοφορούν δύο αυτά τους πυροσβεστικής που είναι για την φωτιά, παιδί, και ελέγχουν.
0: Ναι.
2: Εντάξει, okay, όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα, δεν θέλω ούτε να αυτό, ξέρετε ότι είμαι στο συνεφάκι μου ακόμα. καλή συνέχεια. Α, αυτός που δώσαμε στην Ομόνια, πες το να λέει,
1: ο Τουμπάτζο,
0: ο Τουμπάτζο, ναι.
2: Αυτός τώρα είναι δυσπροταθλητής.
1: Ξεκάθαρα. Αφού έχει συμμετάσχει έστω και για λίγο στο δικό σου πρωτάθλημα, έπαιξε και εκεί λίγο δηλαδή, παραπάνω.
2: Έχει μπορεί πάρει 2 πρωταθλήματα τώρα αυτός.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει μετάλλιο και από την ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια θα πάρει.
2: Μα ναι, παίρνει από την Ομόνια μπορεί. Το ίδιο και ο τέτοιος, έτσι, και ο δικός μας που έχει πάει στην Τουρκία, ο πώς λέγονταν, ρε, το κομμάρι. Έλα.
1: Πότε.
2: Ο επιθετικός, που δεν έχουμε δώσει ιδανικός είναι.
1: Α, ο... ναι. Αχ.
2: Πες το, να τέλος πάντων, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβατε και οι δύο και εγώ κατάλαβα να το θυμάμαι.
1: Αδυναϊτή, από πού είναι το
2: πάνω. Αν είναι δυνατό, που θα παίξει και Μουντιάλ. Λοιπόν.
0: Έγινε Νικόλα.
2: Να είστε καλά, θα τα πούμε. Bye.
1: Yes.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς
1: ήρθατε.
3: Είστε εδώ, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, φτιάχτα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Αργιανό.
4: Εντάξει, ξέρεις, δεν είναι να το βαραίνουμε, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε βασικά, ένα λεπτό μόνο, θα σχολιάσω και okay.
0: Ναι.
4: Είναι...
0: Γιάννη, χάθηκες.
4: Α, μισό.
0: Ναι.
4: Μισό. Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Ναι, συγγνώμη. Είναι ένα σημείο εδώ που είναι και ξέρεις, είναι...
0: Το τρίγωνο των Βερμούδων.
4: Ναι. Είναι ήττα της κοινωνίας μας αυτό που συνέβη.
0: Ναι.
4: Μου κάνει, ξέρεις, το πολύ δυσάρεστο μέσα σε όλο αυτό είναι ότι δύο κορίτσια μαζί αποφάσισαν. Δηλαδή δεν κράτησε ούτε το ένα το άλλο, ας πούμε, να πούνε τι πάμε να κάνουμε. Είναι ήττα της κοινωνίας μας και είναι ήττα γενικότερα του τι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι. Σαν πατέρας έχει δώσει λίγες μου πανελληνίες. Του λέω δεν με ενδιαφέρει τίποτα, δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσεις. Μόνο καλούς ανθρώπους έχουμε την δυνατότητα να φτιάχνουμε. Το να βλέπουμε στα παιδιά μας τη ματαιοδοξία τη δική μας που κάποιοι δεν καταφέραμε κάτι, ξέρω εγώ, και να θέλουμε μέσα από τα παιδιά μας να ζήσουμε αυτό που δεν καταφέραμε,
0: ναι,
4: είναι το μεγαλύτερο λάθος του γονιού, Βαγκό.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, φίλε.
4: Χίλια συγγνώμη, δεν θέλω να το βαρύνω.
0: Όχι, φίλε, να σου πω κακά τα ψέματα, όποιος έχει λίγο τσίπα και ειδικά εμείς που είμαστε και όλοι και γονείς, είναι λίγο παραπάνω, το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν μπορεί να το περνάς αυτό.
4: Δεν προσπερνιέται με τίποτα. Δεν προσπερνιέται. 17 χρονών με όλη τη ζωή μπροστά σου να σκέφτεσαι ότι δεν έχεις κάτι να ζήσεις και να αφήνεις αυτό το γράμμα.
0: Τρομερό, έτσι. Τρομερό.
4: Το οποίο ενώ και όχι γροθιά. Είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Είναι τρομερό, Γιάννο. Πάμε να πούμε για τίποτα αθλητικό, φίλε. Πάμε να πούμε τίποτα αθλητικό.
4: Συνεχίζετε κάποιες οικογένειες όμως κλείνουν σπίτια έτσι με αυτό.
0: Πάμε να πούμε τίποτα αθλητικό, Γιάννο μου. Πάμε να ξεχαστούμε, έλα.
4: Οκ.
0: Πάμε.
4: Εντάξει, περιμένουμε τον μπάσκετ το βράδυ.
0: Το Ολυμπιακός Κολοσσός φαντάζομαι περιμένεις. Το Ολυμπιακός Κολοσσός.
4: Όχι, ρε.
0: Έχει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός Κολοσσός, αυτό λέω, φαντάζομαι περιμένεις.
4: Ναι, όχι. Το Βαλένθια Ολυμπιακός. Κοίτα τώρα τι είπα, έτσι. Γλώσσα με φάνησα, συγγνώμη τώρα. Το Βαλένθια Παναθηναϊκός περιμένουμε.
0: Ναι.
4: Θα πάω εναντίον με σένα, αν και εκτέθηκα προχθές. Αλλά δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Όταν έχεις χάσει 3-1, όταν έχεις χάσει το πρώτο παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι της σειράς, και πας και το ξαναχάνεις με τον ίδιο τρόπο, δεν μπαίνεις υποψιασμένος. Εγώ θεώρησα 90% σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Το κακό είναι ότι το θεώρησε και η ίδια η ομάδα μέσα και έχασε τον έλεγχο χτες. Δεν ξέρω αν ακούσουμε μέχρι τέλος την εκπομπή. Ο Χριστάρας Ρομπόλης, όπως πάντα τα είπε πολύ έτσι αντικειμενικά και ωραία, ο Παναθηναϊκός έχασε το μέτρο μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχασε το μέτρο διήμερα, ρεπό, ταξιδάκια, βολτούλες. Ένα mood δηλαδή ότι έλα μωρέ τώρα αυτοί εδώ πέρα ούτε να πάρουν ανάσα θα προλάβουν. Εμείς έχουμε περάσει, έτσι. Έγινε το 2-1 και μετά μπήκε το πρόβλημα και γυρίσαν όλα και με τις επιλογές του προπονητή. Είναι 40 λεπτά απόψε. Είναι 40 λεπτά απόψε, είναι ένα παιχνίδι. Αυτοί έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Ο Παναθηναϊκός έχει τα πλεονεκτήματά του κι αυτός. Έτσι.
4: έγραψα κάτι.
0: Θα δούμε τι θα παίξει.
4: Έγραψα ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός τους χαλάσει το μυαλό, πώς θα τους το χαλάσει. Να παίξει, να μπει με το μαχαίρι στα
0: όπως δόντια. Μπήκε στο πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς πρέπει να δουν και να μπουν να παίξουν το ίδιο. Μπορούν. Αν μπορούν να κάνουν το ίδιο, μπορούν και να περάσουν.
4: Και να σου πω κάτι, ο Αταμάν κάποιες φορές έχει κάνει το τρίκ να ξεκινήσει ακόμα και με καλαϊτζάκι, να δώσει τον τόνο, να δώσει. Δηλαδή δεν γίνεται παίχτες που μπορούν να σου δώσουν πραγματάκια πολύ σημαντικά. Δηλαδή βάλ τον Άρε Φίλερ μέσα να κάνει δύο φάουλ πάνω στο μοντέρο, δύο σκληρά φάουλ. Δύο σκληρά φάουλ. Κάτω να τον εδείρει στην αρχή λίγο, να του χαλάσει το μυαλό, να τον πάει σε κακές επιθέσεις, να τον εκνευρίσει. Είναι το mind games, δεν μπορείς να κάνεις μόνο πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι ή μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι. Πρέπει να κάνεις και στη διάρκεια, του παιχνιδιού μέσα. Αν πας με την πεπατημένη σου, που η πεπατημένη σου φέτος του Παναθηναϊκού, ενώ είναι ένα πραγματικά σπουδαίο ρόστερ, πας ας πούμε με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και μόνο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι πάει και τα 50 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί που ήταν και πήγαινε να βγει εκτός δεκάδας και έφτασε έβδομος με την πιθανότητα να βγει ακόμα και εκτός. Έτσι. Με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και της ποιότητας των παικτών του. Δεν πας έτσι. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε και ένα ντέρμπι σήμερα, έτσι. Έχουμε και ένα ντέρμπι σήμερα. Ποιος το περίμενε να παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάλα και να μιλάμε για τον μπάσκετ. Για Παναθηναϊκός Βαλένθια. Τη σουνή ζωή.
4: Πάντα ντέρμπι θα είναι. Απλά επειδή δεν έχει ουσία και αν το ορίσουμε ότι έχει ουσία και μάλλον σημασία έχει λίγο για μας.
0: Παραπάνω για τον Ολυμπιακό που κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Ναι.
4: Σου λέω Βαγγέλη, δεν με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα με ενδιαφέρει η εικόνα. Η εικόνα είναι πολύ κακή και είναι πολύ κακή από το Δεκέμβρη και μετά με το που τελείωσε. Η εικόνα του Ολυμπιακού όχι ήταν καλή πριν, αλλά όσο πήγαινε και χειρότερα. Είχε βαλτώσει πολύ ο Ολυμπιακός από όλους.
0: Ναι, δεν βγήκε ποτέ από το τέρμα.
1: Καλημέρα.
4: Θα τα πούμε.
0: Γεια σου, Ιωάννη. Γεια
1: σου, καλά, Γιάννη.
0: Λοιπόν, πάμε άλλη με γραμμούλα, 26. Παρακαλώ.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, το κλείσες.
5: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι, φίλε. Το ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ναι. Καλημέρα. Γιώργος από Άσπρος που εγώ.
0: Έλα, Γιώργο.
5: Πήρα να μιλήσουμε για τον μπάσκετ τώρα, γιατί το ποδόσφαιρο τελειώσει σήμερα είναι ένα παιχνίδι. Όμως για το γόητρο για μας και πολύ ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν κατάλαβα από πουθενά γιατί λένε ότι η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα. Το σημερινό παιχνίδι είναι 50-50 και για τους δύο. Και οι δύο ομάδες σήμερα έχουν το πρέπει. Η Βαλένθια έχει το πρέπει. Πρέπει να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και πίστευα και στο προηγούμενο παιχνίδι θα το κερδίζαμε με 5-10 πόντους, θα το κερδίζαμε. Πίστευα ότι θα το κερδίζαμε. Περάσαμε ένα πόντο μπροστά και εκεί που θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε. Γίναν τα διάφορα. Λοιπόν, θεωρώ ότι κύριος λόγος που έχουμε φτάσει εδώ, θα στεναχωρήσω το φίλο τον Γιώργο, είναι ο Αταμάν και οι επιλογές του Αταμάν και μετά τα σφαιρίσματα της διαιτησίας. Δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες. Είναι κουρασμένοι οι παίχτες και όταν το παιχνίδι παίρνει στους πόντους, στα τελευταία δύο λεπτά, λογικό είναι με ένα ρόστερ 6-7 παιχτών, ο αντίπαλος να είναι πιο ευέλικτος, πιο ξεκούραστος, χωρίς να είναι καλύτερος από ό,τι κάναμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο ομάδα από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι σύνολο, δεν είναι ομάδα. Και τι εννοώ με αυτό. Ο Παναθηναϊκός όποιος παίχτης και να τραυματιστεί, έχει να τον αντικαταστήσει, έχει πρωταγωνιστές. Αν ο Μοντέρο πάθαινε αυτό που πάθαινε ο Τσούκας, τι τύχες δύναμη στη Βαλένθια. Μόνο ο Μοντέρο, τίποτα άλλο, τους άλλους άστους. Μ' ακούς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ειδικά με αυτή την ομάδα, αυτή την ομάδα, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία παίζει με 12 και το παίζει στην πράξη το 12. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν οι 9-25 λεπτά και παίζουν οι άλλοι από 1,5 λεπτό. Όλοι έχουν πάνω από 10 λεπτά, όλοι.
5: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν και επειδή επιστηρίζεται στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο, στο γρήγορο παιχνίδι το στοιχείο της Βαλένθια και παίζει με 12 παίχτες, εκεί ακόμη παραπάνω. Για να ανταπεξέλθεις πρέπει να διαχειριστείς καλά το ρόστερ και να ανοίξεις το rotation.
5: Όπως σου είπα, παίζουν όλοι από 10 λεπτά, 12, αλλά ο Κρίκος είναι ο Μοντέρο.
0: Ναι,
5: χωρίς το Μοντέρο και να παίζει
0: ο
5: Τόμσον.
0: Η ουσία είναι ότι ο Μοντέρο απόψε είναι εκεί, αδερφέ. Η ουσία είναι ότι ο Μοντέρο είναι απόψε εκεί.
5: Και να σου δω και κάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Παναθηναϊκός 2-3 παίχτες τους οποίους δεν τους υπολογίζει, όπως ο Καλατζάκης, οι ρολίστες, βάλει τους πάνω στο Μοντέρο να του κάνουν φάουλ, δικαιούνται 5 φάουλ να του κάνουν. 2-3 παίχτες από 15 φάουλ να εκνευριστεί, έτσι ώστε τα τελευταία 5-6 λεπτά που κρίνει το παιχνίδι να μην έχει καθαρό μυαλό. Γιατί οι υπόλοιποι παίχτες της Βαλένθια δεν νομίζω ότι μπορούν να σου φάνουν.
0: Εγώ λέω, φίλε, ότι θα είναι για τον Παναθηναϊκό ευτύχημα να πάει το μάτς στο τέλος και να είναι έτσι στον πόντο. Αν πάει εκεί, δεν ξέρω, έχω καλό μου αν πάει εκεί.
5: Ναι,
0: εγώ φοβάμαι να μην ανοίξει η διαφορά, αυτό φοβάμαι.
5: Ναι, αυτό φοβάμαι κι εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα ανοίξει. Τέσσερα παιχνίδια
0: δεν έχει ανοίξει.
5: Ήταν στον πόντο.
0: Δεν έχει ανοίξει.
5: Mm. Δεν έχει ανοίξει. Τώρα, άμα σε αυτό γίνει, και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Καλός παίκτης ο Ναν. Ο καλύτερος κόσμος. Και για επιθετικογενής παίκτης παίζει πολύ δυνατή άνομα, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως να του κλέβουμε την μπάλα, να πατάει τη γραμμή και να φεύγουν οι αντίπαλοι στον εφηδιασμό. Δηλαδή, αν και όταν κάνει αυτά, κατευθείαν αλλαγή ο Αταμάν. Και όχι να τον αφήνει στο απειρόβλητο.
0: Ας κάνει ένα καλό μάτσα απόψε και θα ξεχαστούν όλα όσα συνέβησαν.
5: Συμφωνώ, αλλά στο παιχνίδι το τέταρτο ξεκινήσαμε γιατί τρεις φορές του κλέβουσαν την μπάλα και κυνηγάγαμε με 8 πόντους. Τρεις φορές του κλέβουσαν την μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μάθημα, αυτό σου λέω, αδερφέ.
5: Λοιπόν, και εκεί είναι. Ο Αταμάν να τον κρατήσει, να σου πω κάτι. Ο Ναν πρέπει στο τελευταίο 5 λεπτό, 7 λεπτό να μπει μέσα και να είναι ξεκουράστος.
0: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες και χωρίς τον Ναν επιθετικά μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτός είναι ο λόγος προχθές που το γύρισε και προηγήθηκε 52-51 που έχανε μετά τις επιθέσεις και δεν μπόρεσε να ανοίξει το σκορ. Γιατί αυτοί που κάναν την ανατροπή τα είχαν παίξει, παίζαν πόση ώρα, δεν είχαν ανάσες και.
5: Και να σου πω και κάτι.
0: Δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα.
5: Ο Μίτογλου μπορεί όντως να είναι ασθενικά απέναντι στους Αμερικάνους, τους μαύρους, όταν τώρα στην Ευρωλίγκα δεν είναι το ίδιο δυνατός. Αλλά τόσο ο Ρίβερς, όσο και ο άλλος ο ψηλός, ο Λευκός, πώς λέγεται. Ο Αμερικάνος μπορεί που έχουν.
0: Το ξέρω, μωρέ, έχει ένα όνομα που είναι συνηθισμένο.
5: Δεν είναι δυνατοί οι παίκτες που μπορεί να τον βάλουν πλάτη και να τον ξεσκίσουν. Και ο Σακό μπορεί να είναι δυνατός, αλλά είναι άτεχνος. Μπορεί και ο Μίτογλου να βοηθήσει.
0: Έχει IQ παραπάνω από αυτούς ο μπασκετικό Μίτογλου.
5: Ναι. Δεν είναι τώρα ο Τάρικ Τζόνς που έχει δύναμη και δεν μπορεί να τον παίξει.
0: Δελτίο μεγάλε, τα λέμε.
5: Καλημέρα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνή υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
18: Δεν ξέρω.
17: Γιατί τραγουδάς?
18: Δεν το ελέγχω.
19: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
20: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Win Sport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
21: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου. Καλή δύναμη σε όλους. Φιλαράκος, είπαμε τις δύο χώρες. Τι να σου πω. Τι να σου πω και σένα, τι να πω και σε μένα, τι να πω και στο ρίλο απέναντι. Λοιπόν, 2-10. 95-79-283-4-5. Ο Ολυμπιακός δεν βάλει στο Δεκέμβριο. Λέει μια χαρά πήγαινε βαθμολογικά μέχρι το τελευταίο μάτς με ΑΕΛ που έφερε 0-0 με 33 τελικές και στο καπάκι έχασε το πρώτο μάτς στα πλεϊόφ. Εκεί κρίθηκαν όλα, λέει ο φίλος. Η πρώτη μεγάλη νίκη της ημέρας έχει ήδη επιτευχθεί. Ο φίλος από τον Ασπρόπυργο έχει εξαιρετικό σήμα. Πολύ καλό ιονός για το μάτς με τη Βαλένθια. Πολύ καλημέρα σας, ο ακροατής 0. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Γιώλου στο αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, ο Θοδωρής ο ταξιτζής. Καλημέρα, μπράβο στον Ακύλα το Σεραίο, θα πω εγώ, λέω ο Θοδωρής στο Πάοκ, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη, ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πιστεύω ότι ο Παναγιώτη θα περάσει απόψε, αλλά τελικό Ολυμπιακό Ρεάλ. Κάτι χρωστάμε, Σάκης από Λευσίνα. Ολυμπιακό. Καλημέρα, άρχοντες των Εθέρων, Στέλιο Σαϊκάρα, Μυτιλίνη, υπερβολικό είσαι, Στέλιο. Καλημέρα, παιδες. Ναι, άσχημη μέρα χθεσινή. Πολλές κακές ειδήσεις και να πούμε κάτι που ξεχάστηκε, το αντίο στον Ηρακλή Κοτζιά. Βεβαίως, ναι. Ακόμα έναν άνθρωπο από τις παλιές δεκαετίες των λίγων αθλητικών συντακτών. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Κυριακάρχης μεταδόση με τραζιστοράκι. Συλληπιτήρια και στον Ηρακλή, στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Μετά το Σταύρο Τσόχο σε λίγες μέρες. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω Γιάννης Φύλακας Τριτσόνα, Παναθηναϊκός. Διάβασα στο Facebook δήλωση Μπενίτεθ ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε την καλύτερη μπάλα στο δεύτερο γύρο. Αν ισχύει, θα το πω. Point. Σταμάτα. ο Πιερό, ναι, ο Πιερό είναι. Στείλατε πολύ μήνυμα για το Φραντζή Πιερό, μιλάγαμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Θανάσης από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα, λέει, με αυτό που ζητάνε μερικοί το να μπουν παίχτες μόνο και μόνο για να κάνουν φόλο στο μοντέρο. Θυμήθηκα κάτι. Έβαλε σε ένα μάτς, λέει ο Ιωαννίδης, τον Αντώνη Σταμάτη να κάνει φάουλ στον Γκάλι και έβαλε 16 πόντους ο Σταμάτης μέσα στη γλυφάδα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό. Αν και δέχεται, να λέει, το πόλεμο από τη EuroLeague εδώ και 3 χρόνια. Προφανώς επειδή αυτός δεν μοίρασε βαλίτσες, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, να είστε καλά και να μας κρατάτε συντροφιά κάθε πρωί εδώ στα ξένα. Δημήτρης από Mainz, Γερμανία. Γεια σου, Δημητρό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Στον κόσμο που περιμένει, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
0: Καλά, πάνω εσύ.
2: Καλά μου, κοίτα, σήμερα, Βαγγέλη, όλοι θα κρυθούν στο τρίποντο των αυτονών και στο rebound. Αν ελέγξουμε αυτά τα δύο και τους, δεν τους αφήσουμε να βαράνε τρίποντα από ελεύθερα, ειδικά ελεύθερα, γιατί να βαρέσουν με άμυνα, εντάξει, δεν μπορείς να το σταματήσεις το σούτ αυτό. Να μην τους αφήσουμε ελεύθερα σούτ. Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
0: Φυσικά και είναι πολύ καλή, ναι. Και γενικά το κομμάτι των αμυντικών rebound, των επιθετικών, των δικών τους δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Διότι από τα 10-15 rebound που παίρνουν, τις μισές φορές εκτελούν τρίποτα. Γιατί με το παίρνουν το rebound βγάζουν την μπάλα προς τα έξω που είναι, είναι αγκυροβολημένοι όλοι γύρω-γύρω. Και συνήθως εκτελούν και με ευστοχία, γιατί μετά το rebound, ξέρεις, χάνονται και οι άμυνες, υπάρχουν ελεύθερα σουτ. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό το να θωρακίσεις τη ρακέτα.
2: Το μεγάλο, Βαγγέλη, είναι ότι διώξαμε τον σέντερ, τον έναν, τον μαυρούνιμο, τον Αμερικάνο.
0: Το Χόλμς.
2: Μεγάλο λάθος αυτό. Μεγάλο λάθος. Δηλαδή αφού τον έγιωξε πρέπει να πάρεις άλλον. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε. Αλλά δεν τον διώχνεις μέσα στις χρονιάς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 σέντερ, φίλε.
0: Είπαμε την ιστορία και για τον Ταϊρίκ εχθές. Τα άκουσες, τα είπαμε και χθες για τον Ταϊρίκ Τζόνς, τι έγινε.
2: Όχι,
0: εντάξει, πάση περιπτώσει. Διαχειρίστηκε πολύ άσχημα την υπόθεση 5 ο Αταμάν. Τσακώθηκε με τον Χόλμς, τον τελείωσε. Ο Ταϊρίκ δεν του άρεσε ο χαρακτήρας του όταν έμεινε ελεύθερος και συζητούσαν οι ομάδες οι διάφορες, γιατί και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινηθεί. Με τον Γιουρτσεβέν επέλεξε σε ένα κουλό σημείο να τον αφήσει εκτός, αν και εγώ δεν πίστευα ότι μπορούσε να βοηθήσει, πάση περιπτώσει. Και το κακό είναι ότι τώρα που έχει μείνει με δύο, πάλι δεν εμπιστεύεται πολύ και το Φαρίτ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο πέντε.
2: Εμπιστεύεται το Μίτογλου που είναι να. Και πεντάρι και τεσσάρι.
0: Αλλά απόψε τώρα είναι άλλη ιστορία. Είναι 40 λεπτά, είναι ένα παιχνίδι. Ας το δούμε.
2: Ό,τι
0: και...
2: γίνει σήμερα. Και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά, τα πούμε.
1: Γεια σου, πάνω.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημητρή.
0: Έλα, Δημητρό, καλημέρα, φίλε.
3: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Να ρωτήσω, θα έχετε στο τελευταίο δεκάλεπτο, θα έχεις καλογεράκι?
0: Για κιλά.
3: Είναι ο Eurovision λόγος του σταθμού. Δηλαδή, πρέπει να, όπως βγάζεις το ρομπόλι για μπάσκετ, πρέπει να βγάλεις και καλογεράκι.
0: Κανονικά πρέπει να κάνει ένα βίντεο Καλογεράκη, στο οποίο να παίξει στα social media, να το δει όλο ο κόσμο όλη την ημέρα. Αυτό είναι το σωστό. Με την άποψή του για το τι πήγε καλά, τι πρέπει να αλλάξουμε κτλ.
3: Έτσι ακριβώ.
0: Mm.
3: Λοιπόν, πάμε για μπάσκετ.
0: Ολυμπιακό κολοσσό σήμερα, έτσι. Ολυμπιακό κολοσσό σήμερα. Σα πειράζω όλου του Ολυμπιακού. Όλου του Ολυμπιακού που βγαίνετε και μιλάτε για μπάσκετ, αυτό θα σα λέω. Ολυμπιακό κολοσσό, 5 ώρα στο σεφ.
3: Τι ώρα είμαστε.
0: 5 ώρα στο σεφ. 5 ώρα στο σεφ.
3: Ωραίο. Αυτό είναι μια χαρά. Θα κοιτάξουμε να πάμε.
0: Είναι πριν το ποδόσφαιρο. Είναι βολεύει για τους Ολυμπιακούς, γιατί 7.30 είναι και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκός.
3: Εκεί θα το συνδυάσω για να πάω και στην πάλη. Λοιπόν, σήμερα 50-50 είναι το παιχνίδι. 50-50. Και δεν είναι παιχνίδι για να κάνεις καμία πρόβληψη.
0: Ναι.
3: Δεν
0: μπορείς να το προσεγγίσεις το μάτς απόψε, είναι
3: γιατί επαυτή. Γιατί και οι προβλέψεις που κάναμε πριν από αυτό το παιχνίδι, νομίζω οι περισσότεροι πέσαν έξω.
0: Και από ό,τι βλέπω και στοιχηματικά έτσι προσεγγίζεται ότι είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο το οποίο θα πάει στο φινάλε.
3: Ναι. Εγώ νομίζω ότι πάντως θα κάνει εκπλήξη όταν τη διαχείριση και στο τι θα παίξουν μέσα.
0: Πρέπει να κάνει.
3: Πρέπει να κάνει και γενικά έχει μια τάση ο Αταμάν να έχει εμπνεύσει όταν είναι με πίεση. Θα το δούμε. Αυτά να μιλήσουν και άλλοι.
0: Έγινε Μίτσο. Τα λέμε φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ.
0: Ναι εσύ.
4: Εσύ αυτό.
0: Μιχάλης Ολυμπιακός, Κουκουέ Ολυμπιακός προηγητής. Όλα μαζί.
4: Κολοσσός Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι, να πω για μπάσκετ.
0: Όταν. Ναι, να μην σας πειράξω. Αφού βγαίνει τώρα από τον άλλο, να μην σας πειράξω. Παναθηναϊκοί έχω άγχος σήμερα, δεν βγαίνουνε.
4: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι τώρα, έτσι. Άστο, ρε,
0: είναι μάτς αυτό, άστο.
4: Είναι περίεργα τα πράγματα. Τι ήθελα να πω.
0: Ναι.
4: Να πούμε την Κυριακή, παιδιά, είναι η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: Mm-hmm.
4: Πιο επίκαιρη από ποτέ, έτσι, 17 Μάη τώρα. Ξεκινάει από Μαραθώνα, θα γίνει και εκδήλωση στο Σύνταγμα. Έτσι απλώς για να θυμόμαστε ότι η ειρήνη είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσει να ευημερίσει ένας τόπος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα για τα κορίτσια θα το προσπεράσω, γιατί θα πρέπει να κατηγορήσω και αυτές δεν είναι ωραίες κατηγορίες. Είναι ωραίες στεναχώριες δυστυχώς. Είναι ωραίες στεναχώριες. Τα πρότυπα που βάζουν στα παιδιά, τέλος πάντων πώς θα μεγαλώνουν, και δεν φταίνε τόσο οι γονείς παιδιάς αυτά. Είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι το πιο προσαρμοστικό ζώο της φύσης. Μας δημιουργούν τέτοιο περιβάλλον που ο άνθρωπος, ο ευαίσθητος, αυτός που επηρεάζεται πιο πολύ έχει θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα λίμματα βρίσκουν το 70% ότι παίρνουν βαρβιτουρικά ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά που είπες πριν.
0: Ναι.
4: Ποιος θα φανταζόταν, τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να το λαφρύνουμε, ότι θα ήταν αδιάφορο. Καλά να πάθουν και λίγο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, κοίταξε, όταν ξεκινήσει το μάτς εκείνη την ώρα στις 7.30 βέβαια, και για όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, θα είναι ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
4: Και
0: μπορούμε να δούμε και ωραίο παιχνίδι, συμφωνώ μαζί σου, ναι.
4: Ναι, μπορεί να δούμε και παιχνιδάρα, από αυτά που δεν το περιμένεις θα βλέπεις καλά παιχνίδια. Αλλά να σου πω και κάτι, έτσι, Βαγγέλη,
0: για πες.
4: Και πάνω. Άμα θέλουμε για τις ομάδες μας να δούμε με σειρά να γίνονται ορισμένα πράγματα, καλύτερα να βγείτε στις κόφερες που βγαίνετε, καλύτερα εμείς που βγαίνουμε UEFA. Γιατί πιστεύω UEFA θα βγούμε. Έτσι λέω εγώ.
0: Ναι, διότι είδες από στο πετσί σου, δηλαδή από πρώτο χέρι, ότι το Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία την κουβαλάς και μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα φέτος, ένας από τους λόγους που στα εγχώρια πέτυχε είναι το Champions League. Διότι έβλεπες, μπράβο, αυτό θέλω να πω, αδερφέ. Έβλεπες δηλαδή εκείνο το διάστημα, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, ότι ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα τους έψαχνες, ερχόταν ο αγώνας του Champions League και έβλεπες μια άλλη ομάδα.
4: Ναι, τι έλεγες, ρε φίλε, ανταγωνιστικός με την Άρσεναλ. Τι είναι, ρε, μπράβο. Άρα στην Ελλάδα.
0: Απλά είναι διοργάνωση η οποία όμως την κουβαλάς. Δηλαδή δίνεις πάρα πολύ ενέργεια εκεί και αναγκαστικά αυτό ξέρεις.
4: Ναι, φίλε, αλλά εμένα δεν με νοιάζει αν θα πάρει ο Μαρινάκη 40 ή ο Αλάπουλος. Πραγματικά δεν θα με νοιάζει. Λεφτά έχουν ούτε να τους λείπει εδώ, ούτε να τους λείψουν. Να πάνε UEFA και Conference, μας και κάνουν και καμιά πορεία. Για μένα είναι τώρα, έτσι. Εγώ το φωνάζω χρόνια και πριν πάρει το Conference Ολυμπιακός, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι για αυτές τις διοργάνωσεις. Τώρα το Prestige και τα υπόλοιπα, να πω τώρα και για το Κολοσσός Ολυμπιακός.
0: Βεβαίως.
4: Πρώτα απ' όλα
0: είναι Ολυμπιακός Κολοσσός. Αν ήταν Κολοσσός Ολυμπιακός θα έχει πλεονέκτημα, θα έχει πλεονέκτημα έδρας ο Κολοσσός.
4: Λοιπόν, επειδή έχω εκτεθεί στον τίτλο μου,
0: ναι,
4: και επειδή είχα βάλει και στίχημα από την αρχή της σειράς Βαλένθια Ολυμπιακός, έχει πολλά, λεβάζω.
0: Σειρά Βαλένθια Παναθηναϊκός, Βαλένθια Παναθηναϊκός παίζει με τον Παναθηναϊκό, παίζει Βαλένθια.
4: Ναι,
0: μπράβο, ναι.
4: Για Βαλένθια Παναθηναϊκός και στο 0-2 όταν έγινε πήγαν να τους το διπλασιάσουν και δεν το δεχτήκαν και καλά σε κλέβουν τα φιλαράκια.
0: Εσύ τι έλεγες?
4: Εσύ δεν το διπλασιάζουν στο 0-2. Θα σου πω γιατί. Είναι καθαρά θέμα αταμάν. Δεν ξέρω αν οι παίχτες θα μπορέσουν να δώσουν σε αυτό το παιχνίδι αυτά που μπορούν να δώσουν. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλά αποδητήρια. Αυτό φάνηκε ότι πήγε να τον βγάλει, προσπάθησε με τον Ρογκαβόπουλο και τον Τογιόπουλο, έτσι βάζοντάς τους τώρα στο τελευταίο παιχνίδι και το μύτο γλώσσα τον έβαλε, να δείξει τι στον κόσμο, ότι και με αυτούς χάνω. Αυτό θέλει να δείξει. Εγώ πιστεύω ότι έχει από μόνος του πήγει ο Αταμάν. Δεν πιστεύω ότι θα παίξουν 8-9 παίκτες για τον Αταμάν, θα παίξουν 4-5 για τον Αταμάν. Εγώ έτσι πιστεύω. Οι άλλοι θα παίξουν για την πάρτι τους. Αλλά άμα δεν παίξεις όλοι σαν ομάδα και για τον προπονητή σου και για αυτό που γίνεται, φίλε, το παιχνίδι είναι χαμένο. Για μένα είναι.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι, παίρνω το ρίσκο που το λέω αυτό. Δεν ακούγομαι.
0: Λες δηλαδή ότι είναι άσος Βαλένθια?
4: Ναι, το λέω.
0: Εντάξει,
4: παίρνω το ρίσκο να με κράξουν, αλλά δεν είναι θέμα κράξηματος.
0: Εντάξει, έτσι το βλέπεις, ας πούμε, με το ζόρι τι βλέπεις.
4: Είναι
0: πλάκα μου κάνεις τώρα, τι έχουμε.
4: Είναι φαβορί δηλαδή, για μένα είναι το φαβορί. Έτσι δεν είναι ούτε, δηλαδή και να θέλουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν θα μπορέσουν σε αυτό το ρυθμό να αντέξουν, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έγινε.
4: Πόση καλή θέληση και διάθεση να έχουν. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό time out.
1: Πολύ
0: μικρό, δεν είναι πολύ μικρό?
1: Είναι
0: λίγο παραπάνω από μικρό. Λίγο. Στο δίνω.
1: Δώστε.
0: Φέρτο, πες.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: Παρόν λέει κάποιος, δύο κόρες και εγώ, 6,5 χρονών και 40 ημερών να σου ζήσουν.
1: Άλλου είδους προβλήματα τώρα. Άλλου είδους προβλήματα τώρα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, χρόνια και ζαμάνια που έχεις χαθεί εσύ στην Αττική.
1: Χρόνια και τζιμάνια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα παιδιά, λέει στην τεράστια Ερακλάρα. Το πρώτο βήμα έγινε με προπονητάρα. Αναμένουμε το δεύτερο και πάμε full για playoff 5-8, λέει ο Γιώργος Ερακλάρα Ήλιον. Γιώργο, Περιστέρη, βγες να τους βάλεις όλους σε τάξη. Άιντε γιατί άιντε, λέει τον ασφίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από Χανιά, Γιάννη Σάικ. Πιστεύω φέτος να γίνουν στοχευμένες κινήσεις και να πέσει και ο μέσος όρος ηλικίας ομάδας. Έχω ένα φίλο άσχετο, λέει, τελείως με τα αθλητικά. Και το τρίποντο το λέει τρίποδο. Καλημέρα. Με κάτι πολιτικούς, λέει, από τα Σέρας μια χαρά, λέει, γίνεται το αίμα νερό, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα, Παραδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Φέρτη, φέρτη, Ακύλα, ζήτω τα Σέρας. Βαγγέλη, λέει, στα δύο παιχνίδια ο Αταμάν έπαιξε άμυνα με αλλαγές και στα άλλα δύο heads out. Αν ναι, λέει, γιατί τον κατέληψε. Πες μου εσύ, να σου πω και εγώ, ρε Μάκη. Ελπίζω σήμερα να παίξει πάλι με τον τρόπο που έπαιζε στα πρώτα δύο. Καλημέρα, παρεούλα, συλληπιτήρια στις οικογένειες των κοριτσιών, αδιανόητα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κοινωνία και πολλά έβγε για τα πολύ σωστά σχόλια του φίλου Γιάννη που αναφέρθηκε στο περιστατικό. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Γιώργος Άκ, Πουλμαντζής. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ.
0: Πού είμαστε?
1: Για δες που είσαι.
0: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ.
0: Ναι, ναι.
2: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης.
1: Έλα, Μιχαλάρα.
0: Γεια σου, Μιχαλιό.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε, λέμε το παιδί.
2: Γεια σου, ρε, Πάνο.
0: Πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, δύο πράγματα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Πρόβλεψη. 0-0, Παντελίδη στο τελευταία 1,5 λεπτό γκολ.
1: Τώρα θα σπουνήσει σίγουρα Ολυμπιακός. Να ξέρεις.
2: Όχι, απλά ηρωνεύομαι τον προπονηταρά σας. Αυτόν τον υπέροχο τύπο ο οποίος ήρθε να συνταξιοδοτηθεί και έχει, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Και ναι, Βαγγέλη, εμένα άμα αυτή την ομάδα μου την πειράζεις, που είναι ο αιώνιος μου αντίπαλος, ναι, με πειράζει. Γιατί άμα δεν τη σέβεσαι, δεν είναι σωστό, έχει βαριά φανέλα και τον εθέλω αντίπαλό μου. Forever.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι τον Αταμάν θα τον αφήσουν σήμερα στην άκρια και θα μπουν μέσα όποιος μπει και θα βγάλουν τώρα, βέβαια, όπως το πες, μπορεί να μην περάσουν για Ολυμπιακό, αλλά σκασίλα μου, εγώ ξέρω τι κυλάει στις πλεύες μου.
1: Το ξέρω κι εγώ. Και εγώ το ξέρω, βέβαια. Επειδή
2: το
1: ξέρω προσωπικά.
2: Θα το πάρει 11 συν. Και το έχω παίξει και στοίχημα για να καταλάβεις τη σιγουριά μου, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι τουλάχιστον τετραπλάσια η αξία, η αγωνιστική από τη Βαλένθια. Μπορεί να έχουν φιλότιμα τα παιδιά της Βαλένθια, καλά να είναι, να θέλουν να παίξουν το μπάσκετ που τους πουστάρουν, να είναι...
1: Αλλά είναι πιο έμπειρος ο Παναθηναϊκός, λες αυτό, λες.
2: Δεν, η εμπειρία του Παναθηναϊκού θα μετρήσει σε αυτό το παιχνίδι. Λέτε και ακούω από όλους σας ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει αγχωμένος. Έχετε σκεφτεί τι άγχος θα έχει η Βαλένθια? Απέναντί της έχει τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Δεν
1: εκεί,
2: έχει
1: εγώ εκεί ποντάρω, ρε φίλε, ότι εκεί ποντάρω ότι θα αγωθούν κι αυτοί.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για εσάς. Ανατριχιάζω που το λέω, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Μάλλον πως το τελικό θα βρεθούμε και θα μπει το τραγούδι του Ακύλα. Από τη μια ο Αταμάν, από την άλλη ο Μπαρτζόκας. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Μακάρι, μακάρι, φίλε.
2: Έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Εγώ και στο σηκώσει αυτός που θα είναι καλύτερος.
1: Μακάρι.
2: Και πάμε παρακάτω.
1: Μακάρι.
2: Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία σε όλους.
1: Μιχαλιό, και από εμάς.
2: Τη γραμμή σας χαιρετώ.
1: Την αγάπη μας, Λεβέντη, γεια.
2: Να είσαι καλά και εσύ και πάνω και όλοι. Γεια, γεια, γεια.
1: Στο μεταξύ το τονίζω, επειδή τον ξέρω τον Μιχαλή. Είναι και προσωπικός φίλος. Πραγματικά είναι παλιός θηροευταίος. Έτσι, ειλικρινά. Δηλαδή, για να μην ακούσει τίποτα κουτά. Μ' άρεσε να το τονίζω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς τον.
0: Καλημέρα.
3: Καλά είσαι.
1: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Βαγγέλη, άλλος γάβρος Πειραιώτης, ο Άντωνης, ο δικός σου, είχα πάει την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά που μιλήσαμε.
1: Ναι.
3: Και σου κατάχαμε πει για τον Αταμάν, μην τα ξαναλέμε τώρα, γιατί μόνο σου λες αυτά που καυτηρίαζα την περασμένη εβδομάδα για το συγκεκριμένο προπονητή.
1: Ναι.
3: Καλά, προσέχω, δεν λέω ότι είναι για πέταμα, αλλά εγώ μάγκες το πιστεύω, είμαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω, είναι σαν να παίζει η ομάδα μου. Αν έχει άγχος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, τι να πει και η Βαλένθια. Εγώ σου το λέω και θα σε πάρω και αύριο τηλέφωνο ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει δια περιπάτου και θα τρίβετε τα μάτια σας και θα λέτε καλά αυτό το, τη λέξη, μας έφερε τέσσερα παιχνίδια ήμαρτον. Και θα ξαναπάρετε πάλι την οτροπία σας και θα λέτε μετά πάμε για τελείω. Δεν μένει ο Παναθηναϊκός απ' έξω από Βαλένθια. Δεν γίνεται αυτό. Στην Ακαδημία στην Άλλοπε. Έχει πολύ βαριά φανέλα και το ξέρω μέχρι εγώ που είμαι αδαΐς με τον μπάσκετ. Θα το πάρουν χαμπάρι στην Ισπανία. Το άλλο θέμα που ήθελα να σου πω για τον Ολυμπιακό είναι ότι εγώ πραγματικά το ευχόμουν γιατί τα βλέπα τα μηνύματα ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα και τελικά δεν έχω καταλάβει ακόμα τι δεν πάει καλά στην ομάδα, αλλά όπου χειρότερα καταφέρουμε να καταλήξουμε φέτος, αν γινόταν και τέταρτη, εγώ το προσεύχομαι.
1: Το βλέπεις σαν κέρδος δηλαδή.
3: Όχι γιατί είμαι αντιολυμπιακός, γιατί εάν ο Ολυμπιακός πήγαινε με τα προβλήματα που έχει και έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, όπως έχει συμβεί και άλλες χρονιές, τέλος πάντων μην τα συζητάμε αυτά.
1: Κατάλαβα που το πας, ότι ρε παιδί μου θες να πληγωθεί για να δει και τα προβλήματα που έχει, ενώ θα κρυβόταν κάτω από το χαλί.
3: Στο χειρουργείο έχει πληγωθεί, τι να πληγωθεί.
1: Τι εννοείς, όταν λες προβλήματα, εννοείς σε ό,τι αφορά το ρόστερ ή έχεις θέμα και με το κομμάτι του προπονητή,
3: πρόβλημα,
1: τι λες.
3: Κοίταξε, ψυχανεμίζομαι, εγώ δεν είμαι μέσα στα αποδυτήρια,
1: ναι.
3: Αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι Ολυμπιακός. Είμαστε η χαρά του αντίπαλου, ειδικά στο Καραϊσκάκι, που κάποτε μπαίναν στο Καραϊσκάκι και κοβόντουσαν γόνατα. Δεν γίνεται αυτό. Πάνω απ' ότι κάτι εγώ δεν φταίω πάντως, ούτε εσύ φταίς. Κάποιοι που έχουν τα γένια και τα χτένια, αυτοί να κάτσουν να δουν τι θα κάνουν με τα μουσιά τους. Γιατί και εμείς οι Ολυμπιακός είμαστε, έλα στον Πανησύρισο να δούμε, να τρέχουμε, να
1: βάλουμε
3: το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στην τσέπη είναι αυτός που βάζει το χέρι στην τσέπη. Αλλά δεν τον ακούω να λέει για προπονητές. Εμείς τα λέμε εδώ. Κάτσε μην γυρίσει καμιά χρονιά πάλι με το Μετιλίμπαρ. Προσωπικά δεν θα με χαλάσει, αλλά θα με αφήσει πιο αδιάφορο από ότι είμαι και τώρα. Και μιλάμε για Ολυμπιακό. Το πρώτο πράγμα που είπα όταν βγήκα μικρός στην Δούνια, γάμπρος από κουνιό. Ολυμπιακός είπα πρώτα. Αλλά τα πράγματα που βλέπω ότι είναι έτσι, οφείλω να τα πω. Πρώτον, νίκη δική σας σήμερα, παίξε ό,τι και δεν έχεις. Και όποιος μάγκα θέλει να βγάλει κανένα χαρτιλίκι, ας με πάει, έχει τα στοιχεία μου, να βάλει ένα στοιχηματάκι σήμερα, εγώ υπέρ του Βάζελου, και ας βάλει την παλέτη να βάλει ένα στοιχηματάκι. Να τα πούμε έτσι. Να είσαι καλά, Μαγκέ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Ήσαμε εδώ.
1: Λοιπόν, ήσαμε εδώ, έτσι. Mm-hmm. 7 η ώρα. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα μπούμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα με φουλ τις δικές σας τοποθετήσεις στο πρώτο ημίωρο. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
15: Τάκης και Χούπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Χούπης.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στο πρωινό τη Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε, πάντα μα πάντα χάρη το λογώντα. DJ Πάνο Τρίλο στα δέξι τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Συναρατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τις 7.30. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε γραμμούλες τώρα και με τα μηνύματα θα επανέλθω. Έτσι κι αλλιώς έχουμε διαβάσει αρκετά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αλέξανδρος, Ολυμπιακός και τότε να μου.
0: Έλα ρε, τότε να με.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είχαμε μαζευτεί προχθές σε 5 άτομα το μάτς. Το βλέπαμε, ό,τι λιβάζει πάτε πλάκα. Λέει, ποιος φωνάζει, λέει, τι γίνεται. Δεν βλέπουμε τότε να μου, καλά μου, λέει, εντάξει, ό,τι να είναι.
0: Εγώ προχθές είχα τη Δευτέρα, είχα εκπομπή στο μόνο μπάλα που κάνω στο YouTube την ώρα του αγώνα. Αλλά είχα το λάπτο μπροστά μου και βλέπα το μάτς. Έχω μοιράσει πολύ γραφικότητα. Έχει πέσει πολύ γέλιο με την πάρτι μου στον αέρα. Εκείνη την ώρα, ειδικά στο τέλος που είχαν τα δοκάρια, η Λιντζέη και τα λοιπά, με τις ευκαιρίες.
1: Απόκρουση χρονιά ήταν, μάλλον λένε, μαζί με του Ράγια.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τα δύο μάτσα αυτά τώρα που δεν νίκησε κανένα από τα δύο, και το έλεγα και χθες, άμα τα άκουγες, δηλαδή εντός έδρας μεγάλη πληγή, ρε φίλε. Μεγάλη πληγή εντός έδρας. Δεν μπορεί να πάρει βαθμούς μέσα τίποτα.
1: Υπάρχει πίεση. Υπήρχε γιούχα στην αρχή με Φρανκ. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα τα πράγματα είναι.
1: Καταρχάς, συγχαρητήρια στο πάνω, πολύ δίκαιο πρωτάθλημα για ΕΚ.
2: Στην ομάδα,
0: όχι Παναγιώτη, και εσύ από το μετερίζει σου προσέφερε και εσύ. Από το μετερίζει σου.
1: Στην ομάδα, ρε παιδί μου. Από όταν ο Ολυμπιακός έχασε το καλλιτάκι, για μένα τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια είναι, έτσι αποδείχθηκε.
1: Ναι, ασχολήθηκα με την ομάδα, την Τότεναμ. Πώς θα βλέπεις, Βαγγέλη, πράγματα, θα μείνουμε, τι άποψη έχεις.
0: Φίλε, αν προχτές έπαιρνε το μάτς και πήγαινε στο συν 4 από τη West Ham, θα ήμουν βέβαιος. Τώρα έχω αμφιβολίες. Έχω αμφιβολίες πλέον. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα πάνε και τα μάτια του West Ham. Τι να σου πω.
1: Ο Ριτσάλισον δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Έχασε ευκαιρία πάλι, μεγάλη έχασε πάλι εκεί. Κάντο ρε το 2-0 να τελειώνει το μάτς. Τελείωνε να πούμε.
1: Ναι, κάτω εκεί.
0: Κάντο εκεί το 2-0 εκεί.
1: Τώρα περιμένουμε την Newcastle να κάνει το θαύμα και εμείς η Chelsea να ξέρει, επειδή έμεινε και Λονδίνο. Θέλουν πολύ να μας ρίξουν.
0: Τσέλσε. Είναι η ίδια πόλη, ναι. Είναι η ίδια πόλη.
1: Και εγώ είχαμε ίδια πόλη, ναι, αλλά με εμάς έχουν θέμα.
0: Κοίταξε, πολύ. Πιστεύω ότι η Newcastle έχει κίνητρο. Έχει κίνητρο η Newcastle. Έχει κίνητρο.
1: Δεν πήγε Ευρώπη.
0: Όχι, πήγε 53 στην Brighton. Πήγε 53, ναι, δεν προλαβαίνει, όχι.
1: Γιατί έχω ένα φίλο Newcastle. Του λέω, βοήθησε μας.
0: Κάνε κάτι.
1: Ναι, δεν γίνεται. Λέω, πώς να κρεμόμαστε, γιατί εμείς πιστεύω χει στην καλύτερη. Όσο ό,τι να είναι και η Chelsea, εμάς θα φινιάσει.
0: Η Τσέλσι έχει πόσα, από πότε έχει να κερδίσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να έχουν ξεχάσει και αυτοί. Από πότε έχουν να κερδίσουν.
1: Έχουν προβλήματα.
0: Και δεν είναι και ο τελικός εργάμος το πιο πριν να ξέρουν αν θα πάρουν το κύπελο που δεν πιστεύω, αλλά.
1: Μας βόλεψε με τη Βίλα που παίζει Ευρώπη και ήταν αδιάφοροι, ψηλό το νου της αλλού. Ναι. Δεν μας βόλεψε εδώ. Δυστυχώς. Και ένα τελευταίο σχόλιο να μου πεις για τον Γκάραχερ, πώς τον βλέπεις και. Και είναι απέναντι του Μάτσον για εσένα.
0: Τι να πω.
1: Το πέναλτι του Μάτσον.
0: Νομίζω, ρε φίλε, ότι όπως έδωσε και το άλλο, πρέπει να το δώσει και αυτό. Εσύ πώς το είδες.
1: Στην Αγγλία λένε ότι βρήκε και μπάλα, λέει. Εγώ δεν νομίζω.
0: Είναι πάντως τρομερό. Είναι τρομερό πάντως 36 αγωνιστικές στην Premier League να μην έχει πάρει τότε ένα πέναλτι, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εποχή VAR 36 αγωνιστικές να μην έχει πάρει ένα πέναλτι.
1: Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Δεν μας θέλει κιόλας και αυτό το κομμάτι.
0: Δεν είναι τρομερό όμως, δηλαδή, ας πούμε, και. Τι να πω. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο brand

0: τότε να μια τέτοια δυναμική. Τι να πω, να έχει και τέτοιο και κυνήγι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί.
1: Πιστεύουμε με τετέρμπι θα γίνει κάτι. Είναι προπονητά και δικά μαμή του χρόνου.
0: Τετέρμπι, ρε, ο τετέρμπι, μακάρι να σωθεί η χρονιά. Πιστεύω ότι αν σωθεί η χρονιά και μείνει στην κατηγορία στην Πρέμιερ, τότε να, με τον τετέρμπι του χρόνου θα δούμε άλλη ομάδα, φίλε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Και χωρίς Ευρώπη θα βρέξουμε.
0: Άλλη ομάδα, άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα.
1: Αν μπορείς να πούμε για Γκάραχερ, γιατί έχουμε θέμα εκεί.
0: Τι να σου πω.
1: Ένα πώς τον βλέπεις, είναι αρχηγός που λένε, έχει δείξει τα αναμενόμενα, είναι ο Γκάραχερ της Chelsea.
0: Ναι.
1: Αν, αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς τον βλέπεις. Αυτό και κλείνω.
0: Πώς να το δω, ρε φίλε, νομίζω ότι συνολικά χρειάζεται update τότε. Να, τώρα ο Γκάραχερ δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται συνολικά update η ομάδα. Δηλαδή, αν τη γλιτώσει τώρα, θέλει το καλοκαίρι να γίνουν 2-3-4 κινήσεις, ας πούμε, δηλαδή να έρθουν κάποιοι παίχτες που να ανεβάσουν επίπεδο. Γιατί μην ξεγελιόμαστε από το περσινό του Europa. Αν θυμάσαι και πέρσι, πάλι η πρώτη ομάδα πάνω από τη γραμμή του βασμού ήταν τότε. Δεν γίνεται δύο χρόνια.
1: Αν ήταν ύψη, είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι, αν δεν ήταν ύψη και πέρσι, δηλαδή ίδια πράγματα θα έχεις. Απλά πέρσι είχαν πέσει άλλοι πιο εύκολα. Ενώ τώρα υπάρχει West Ham. Δύο χρονιές δηλαδή, λοιπόν, μια ομάδα με αυτό το budget, με αυτή τη δυναμική, με αυτή τη φανέλα, με αυτή την ιστορία, με αυτό το γήπεδο, δύο χρονιές συνεχόμενες να παίζει για παραμονή, δεν είναι ωραίο. Αν σου πω και κάτι ακόμα. Είδα εχθές το ντοκιμαντέρ του Τζέιμι Βάρντι στο Netflix. Παιδιά, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Από τα καλύτερα. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, αν όχι στις καθημερινές του Σαββατοκύριακο, όποιος έχει χρόνο να κάτσετε να το δείτε. Είναι πραγματικό παραμύθι. Το ξέραμε, είχαμε διαβάσει την ιστορία του. Αλλά εχθές δηλαδή που κάτσε και το είδα μια μισή ώρα, ρε φίλε, τι να σου πω. Δηλαδή, πώς να σου πω. Θα το ξαναδώ με την πρώτη ευκαιρία. Ειλικρινά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, παραμύθι.
1: Και θυμάσαι η Τσέλσι με τη Λέστερ μας, το πρωτάθλημα τότε.
0: Ναι, μα την τότε να ήταν η μάχη τότε.
1: Ναι,
0: με την
1: ναι,
0: τότε να ήταν η μάχη τότε.
1: Τότε με το
0: ντοκιμαντέρ. Με το Harry Kane.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, και δραματισμοί πολύ είναι κλείνω. Δηλαδή λείπουν πολλοί παίχτες. Εντάξει, δεν έχουν κανένα δικό σε αυτό να με παίζουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Πολύ δραματισμοί μπροστά. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε, φίλε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος.
0: Τι έγινε, Κωστάρα.
3: Γεια σου, Κωστά.
2: Όλα καλά. Δεν έχω πάρει ποτέ δεύτερη φορά μες την ίδια εβδομάδα. Αλλά ο λόγος ήταν, πάνω δεν ήσουν τη Δευτέρα,
3: Όχι.
2: Γι' αυτό πήρα. Τη χαρακτήρια στην ομαδάρα μας για το πρωτάθλημα.
3: Αυτό.
2: Λοιπόν, όλα καλά, ευτυχία.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τρία σχόλια εγώ θέλω να κάνω. Ένα κοινωνικό στα γρήγορα, το λέω πρώτο για να μην το βαρύνω.
0: Ναι.
2: Και μετά θέλω να κάνω άλλο ένα σχόλιο για το Πασχετικό Παναθηναϊκό και για τον Ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Πάμε τη σειρά.
2: Λοιπόν, εντάξει, η κοινωνία είναι σε τέλμα. Δεν υπάρχει, είμαστε στα χειρότερά μας. Και αν δεν γίνουν πράγματα πραγματικά πάρα πολύ αυστηρά, δεν γυρίζει η ιστορία. Υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα στα νέα παιδιά. Και εγώ πιστεύω αυτό είναι το πρόβλημα. Και εμείς ήμασταν νέοι και εμείς η γενιά μας κάναμε βλακίες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πλέον τα παιδιά δεν είναι λόγω της χαλαρότητας των γονιών. Δεν παίρνουν, ρε παιδί μου, τα παιδιά πρέπει να, από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να σκληρύνουν βγαίνοντας στην κοινωνία. Και δεν έχουν τα εφόδια όλα αυτά να μπορούν να τα απεξέλθουν. Γι' αυτό πιστεύω γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων.
3: Δεν το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Η χαλαρότητα όταν ο γονέας οριακά βλέπει το παιδί του, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Χαλαρότητα,
2: ναι.
3: Πού βρίσκεται ακριβώς.
2: Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αλλά η απουσία των γονιών δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα.
3: Προφανώς. Προφανώς. Θα πρέπει να δουλέψεις δύο ή τρεις δουλειές ο καθένας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο μήνα. Ή όταν, όταν φτάνεις, ξέρω εγώ, στη φάση
2: αυτό.
3: Του να πρέπει να πληρώσει φροντιστήρια για να πάει το παιδί για να δώσει πανελλήνιες.
2: Πάνω μου. Θα σου πω μόνο αυτό και το κλείνω για το συγκεκριμένο. Ένα παράδειγμα. Δηλαδή, όταν ήταν και ο δικός μου είναι 12 χρονών. Όταν ήταν μικρός, θυμάμαι εγώ ας πούμε, στις παιδικές χαρές που τον πήγαινα κι εγώ.
0: Να.
2: Και έβλεπε παιδί μου μια απάθεια γονιών, μια χαλαρότητα. Ρε παιδί μου, βάλε του ένα στόπ σε κάτι. Βλέπανε ότι τα παιδάκια κάνανε κάτι μπούρδες, κάτι τέτοια. Από το απλό που σου λέω αυτό, όταν ξεκινάς και το παιδί σου το έχει σε μια χαλαρότητα στα 5-6-7, όταν θα πάει 15 δηλαδή, θα είναι διαφορετικά.
0: Δηλαδή, κοίταξε να δεις, τα παιδιά είναι οι γονείς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του παιδιού. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι βλέπω το γονιό και καταλαβαίνω το παιδί τι ιστορία παίζει. Έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, και αυτά συζητάγαμε και με τον Πανούλη πριν ξεκινήσει η εκπομπή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι είναι ότι όσο μπορούμε παραπάνω κοντά στα παιδιά μας, όσο μπορούμε παραπάνω κουβέντα με τα παιδιά μας,
2: Ακριβώς.
0: Όσο μπορούμε παραπάνω, όσο πιο πολύ κοντά είμαστε, όσο πιο πολύ κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, όχι αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, να μην έχει εικόνα πού είναι το παιδί, τι κάνει. Είναι εποχές πολύ, πολύ βρώμικες. Πολύ συχαμένες. Πολύ συχαμένες είναι οι εποχές.
2: Όλοι είμαστε κουρασμένοι από τις δουλειές. Όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Όμως, επειδή είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μας τα παιδιά μας, ακόμα και πρέπει να βάλεις, ρε παιδί μου, πλάτη και να πεις, ρε, όσο κουρασμένος και να είμαι, θα πρέπει να δώσω αυτό που πρέπει να δώσω για το παιδί μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, πάει αυτό. Παναθηναϊκός, το έχουν πει πολλοί. Φίλοι, έχει υποθεί χιλιάδες φορές, δεν θα πω κάτι καινούριο, ότι ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός, ο φετινός, με βάση το ρόστερ και το μπάτζετ που έχει, έχει εγκληματίσει. Δηλαδή αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το φτάνει με τη Βαλένθια, κάνει την υπέρβαση, κάνει δύο πολύ ωραία παιχνίδια, παίρνει τα διπλά και πάει και κάνει, ρε φίλε, πάλι τα ίδια πράγματα. Και σου λέω εγώ που τον Παναθηναϊκό πραγματικά τον παρακολουθώ στο τότε,
0: ναι,
2: μπασκετικό.
0: Το πιστεύω.
2: Έχω δει το 80-90% το παιχνιδιό του στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά θέλω να περάσει. Πραγματικά στο λέω. Δεν είμαι αισιόδοξο για σήμερα. Μακάρι να μην βγω αληθινός. Εννοείται, δεν το συζητώ. Νομίζω, δεν ξέρω και αν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγκας να σπάσει δύο φορές έδρα ο ένας, μετά να του την ξανασπάσει και να την ξανασπάσει τρίτη φορά. Έχει γίνει ποτέ? Μακάρι να γίνει τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: αλλά εγώ λέω ότι είναι μια σειρά η οποία πάει μόνο με διπλά και γιατί να μην τελειώσει έτσι.
2: Μακάρι.
0: Αυτό είναι το. Γιατί αφού όλο διπλά γίνεται, ας τελειώσει έτσι. Να εξελιχθεί όλο με διπλά αυτή η σειρά.
2: Σωστά.
0: Θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Ναι, πες και αυτό.
2: Για τον λόγο τον οποίο θεωρώ και εγώ ότι ο Ολυμπιακός, καταρχήν όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πέσαν έξω, όλοι μα όλοι όσους άκουγα, όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός με το που σταματήσει από το Champions League, θα, η εικόνα του θα είναι διαφορετική, θα έχει καλύτερη απόδοση και τα σχετικά. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Λοιπόν, είναι τρεις οι λόγοι, προφανώς. Κανένας δεν θα πει διαφορετικά ότι το Champions League είναι μια διοργάνωση, είναι πολύ απαιτητική, σούπερ απαιτητική, καταναλώνει τρομακτική ενέργεια παίζοντας αυτή τη διοργάνωση. Και θα πρέπει να έχεις ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Πράγμα
0: ασφαλώς,
2: το οποίο ο Ολυμπιακός δεν το είχε. Γιατί αναγκαζόταν ο Μεντιλίμπαρ, επειδή δεν του βγήκαν οι μεταγραφές που θα έπρεπε να του βγούνε, και αναγκαζόταν και έπαιζε με ένα πολύ κλειστό ρόστερ. Συν το γεγονός ότι παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε σχεδόν το ίδιο και ο Αλμέιδα. Είδαμε και ο Αλμέιδα πώς την πάτησε. Από την πρώτη του χρονιά μέχρι την τρίτη η ομάδα είχε φθήνουσα πορεία. Και όταν παίζεις και τέτοιο press, δεν έχεις και το roster, δηλαδή να μπορέσεις να αλλάζεις τους παίκτες μετά από τα παιχνίδια του Champions League, λογικό είναι να έχεις μετά αυτή την απόδοση και να μην έχουν απόδοση οι παίκτες σου. Και γι' αυτό την πάτησε ο Ολυμπιακός. Ελπίζω να μην την πατήσουμε εμείς του χρόνου. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο εάν μπούμε εμείς στο Champions League, και νομίζω ότι θα πρέπει να έχεις σχεδόν δύο εισάξιες ομάδες για να τα απεξέλθεις. Είναι δύσκολο να έχεις δύο εντεκάδες ίδιες. Δηλαδή ίδιες, να μην τους θεωρείς τους άλλους αναπληρωματικούς, αλλά αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Αυτά, ναι, είχα να πω.
0: Έγινε.
2: Χάρηκα ποτέ, είπαμε, που με ακούσατε. Πολύ καλημέρα.
0: Και εμείς, φίλε μου Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε time out.
3: Πάμε σε break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: αλλού. Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νιόπλιας. Εύχομαι στο Big Win Sport FM χρόνια πολλά. Με την ίδια συνέπεια και τον επαγγελματισμό που το διακρίνει, να συνεχίσει να μεταφέρει τις αθλητικές ειδήσεις για πολλά πολλά ακόμη χρόνια στους φιλάθλους.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, και πριν πάμε στην επόμενη γραμμή να πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς το να.
5: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
6: Εσύ.
5: Οκ, Κώστας Παναθηναϊκός. Να ρωτήσω.
4: Ναι, Κώστα.
5: Πρώτα το κοινωνικό, τι να πω, και μετά του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
5: Το ένα κορίτσι πέθανε.
4: Ναι. Το ένα είναι και το άλλο χαροπαλεύει.
5: Και το άλλο χαροπαλεύει. Μάλιστα. Τι να πω.
4: Τίποτα, τι να πούμε. Τι να πούμε.
5: Τι να πούμε. Αυτό είναι για το πρώτο συλληπιτήριο στην οικογένειά του. Το δεύτερο μακάρι να γλιτώσει. Τι να πω, Θεέ μου. Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη.
4: Ναι.
5: Στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός ήταν συνεχώς μπροστά, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, δεν ήταν συνεχώς μπροστά. Στο δεύτερο βρέθηκε κάποια στιγμή πίσω με 6, αλλά είχε συνεχώς επαφή με το σκορ. Δεν άφησε παραπάνω να ξεφύγει, και όταν έμεινε με 6, κατευθείαν το γύρισε και προηγήθηκε πάλι.
5: Άρα εδώ στην Αθήνα έγινε αυτό.
4: Στην Αθήνα έγινε που πήγαιναν. Στην Αθήνα πήγαιναν τα μάτς και τα δύο στο ρυθμό της Βαλένθια. Ήταν μονίμως μπροστά και ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε.
5: Αν θυμάσαι, που θυμάσαι, γιατί τυχαίως τα είδα και τα δύο. Παίρνουν το τζάμπολ και κάνουν ένα σκορ 8-0.
4: Ναι.
5: Και στα δύο παιχνίδια. Αν θυμάσαι.
4: Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς 8-0 ή κάτι διαφορετικό, 11-3, κάτι τέτοιο.
5: Σκοτήκαν και μπουμπούνι σαν τρίποντο.
4: Ναι.
5: Και στα δύο. Και στα δύο. Άρα πιστεύω, επειδή το ποσοστό, κατ' εμέ, ας πούμε, δούλεψε πάρα πολύ το άγχος και η έδρα.
4: Ναι.
5: Το πιστεύεις αυτό?
4: Ειδικά στο τέταρτο μάτς το πιστεύω πολύ. Στο τρίτο νομίζω ότι δεν μέτρησε καλά ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ακριβώς, ότι δηλαδή υπήρχε περισσοδοξία.
5: Ακριβώς. Αν καταφέρουμε, πάρουμε τζάμπολ. Ή έστω δεν πάρουμε το τζάμπολ, που είναι πιο ψηλό στο σέντερ τους λιγάκι, μου φαίνεται.
4: Τώρα τι να σου πω, τώρα αν είναι 2-3 πόντους πιο ψηλός από το Λεσόρ, θα είναι, ναι.
5: Τέλος πάντων. Είναι σημαντικό, λεπτομέρειες είναι το άθλημα, γι' αυτό το κάνω. Συγγνώμη, δεν σε κουράζω.
4: Όχι, δεν με κουράζει.
5: Αν καταφέρουμε και δεν κάνουν την πρώτη τους επίθεση θετική και κάνουμε εμείς, νιώσουν εκείνη την επίθεση, νιώσουν εκείνη την πλάτη μας, είναι τελείως διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος για λίγο, για 6 πόντους, μέχρι και 10 ας πούμε που το έκανε ανατροπή. Η Βαλένθια δεν νομίζω να μπορεί να το κάνει αυτό. Πώς το βλέπεις εσύ?
4: Λέω ότι αυτό είναι ένα καλό σενάριο, το να οδηγεί ο Παναθηναϊκός στο σκορ, γιατί σίγουρα θα τους αγχώσει, γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι οι του Παναθηναϊκού έχουν πολύ περισσότερα ένσημα σε αυτό το επίπεδο.
5: Ακριβώς. Ναι. Και σύν της άλλης, όπως θα το λένε και πολλοί άλλοι φίλοι Παναθηναϊκοί, να μεγαλώσει το ρόστερ.
4: Ναι. Αναγκαστικά γιατί το είπα και πριν, αυτοί παίζουν και με τους 12 κανονικά, όχι στους τύπους.
5: Ναι,
4: κανονικά.
5: Κάνουν όλοι από όλες τις πλευρές, και το σέντερ τους. Νομίζω, δεν το έχω ακούσει στο FM, έχει 50% το σέντερ σε τρίποντο.
4: Τι να σου πω, για να το θα το έχεις διαβάσει πουθενά, δεν ξέρω τώρα.
5: Το έβλεπα στην τηλεόραση, το έλεγε νομίζω. Όχι, ένας ανιψιός που είναι έτσι πιο μπασκετικός μου το είχε πει, ναι. Ότι έχει πάνω από 40% σέντερ τώρα, απίστευτη τύπη.
4: Ο Ρίβερς λες, ο ναι, Λευκός.
5: Ναι, μπράβο αυτός, ναι. Ναι.
4: Ο οποίος και αυτός και ο Σακό είναι 2-11 έτσι. Είναι θηρία. Δεν τους φαίνεται. Παίζουν πολύ και αρκετά έξω από το καλάθι, αλλά είναι θηρία.
5: Αυτό λέω. Ναι. Είναι εντάξει μια ομάδα απίστευτη αυτή η Βαλένθια. Πιστεύω έχουν την ανοχή να σουτάρουν έτσι από τον προπονητή τους και την έφεση τους συνεχώς προς επιθετικά rebound.
4: Ναι.
5: Όπως φάνηκε. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Αλλά κατ' εμέ, ας πούμε, έτσι, για να μην σε κουράζω, είναι να έχουν εκείνη την πλάτη τη δικιά μας.
4: Να βγάλεις σκληρά το Παναθηναϊκός από την αρχή. Αυτό.
5: Ναι, και να έχουν την πλάτη μας.
4: Έγινε
5: αρχή. Όλοι πρέπει να βάλουμε. Λοιπόν,
4: γεια σου Κωστά.
5: Καλά. Καλή συνέχεια.
4: Και σε σένα.
5: Και ψυχή βαθιά.
4: Γεια σου. Μιλάμε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή που θα είναι κατά τα φαινόμενα η τελευταία, καθώς είμαστε 26. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ. Ναι. Εσύ είσαι, ναι.
7: Τελευταίος και καλύτερος.
4: Ο πνάτος, Τζόρνταν. Τζόρνταν.
7: Τι κάνω προλάτω την εκπομπή, αφού δεν έχει γράμμες.
4: Αφού δεν υπάρχει να βγει άλλος, ε.
7: Ναι, βέβαια. Τι είπες πριν 2-3 τηλεφωνήματα, είμαστε αγχωμένοι Παναθηναϊκοί και δεν βγαίνουμε.
4: Ναι. Τώρα εσείς οι δύο βγήκατε. Εσείς οι δύο βγήκατε τώρα.
7: Άλλοι πρέπει να είναι αγχωμένοι.
4: Ποιος δηλαδή?
7: Να μην βρεθεί στο Παναθηναϊκό Παναθηναϊκός.
4: Όπα.
7: Άλλοι πρέπει να αγχώνονται. Ονόματα δεν λέμε, Μπαρτζόκα.
4: Λέθηκε.
7: Χαβαλέ κάνω, ρε, χαβαλέ κάνω.
4: Κάνε χαβαλέ γιατί πρέπει να τελειώσει τη δουλειά πρώτα και μετά να σκεφτεί τον Μπαρτζόκα. Άμα τελειώσει απόψε, μην το σκέφτεσαι τον Μπαρτζόκα καθόλου.
7: Επειδή μιλήσαμε και off τέτοιο, εγώ είμαι αισιόδοξο. Που είμαι απεσιόδοξο.
4: Ναι.
7: Είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί τα μηνύματα τα έχει πάρει η ομάδα. Καλημέρα καταρχήν σε όλους, δεν είπα άγια στάτους. Καλημέρα ψηλέ μου.
6: Καλημέρα.
7: Ο κ. Τσιβέλλας είναι έξω.
6: Όχι ακόμα ρε.
4: Δεν έχει
7: έρθει. Άμα να μην το πετύχουμε μια φορά, θέλω να μου κάνει τον κύριο Αρισφίδη που πεθαίνω. Άμα να μου πει ό,τι πείτε μαζί. Ναι ρε. Μόλις το λες τώρα που σκέφτομαι.
4: Εγώ τι μπελά έχω βρει που σκέφτομαι αυτό το λαλάκα συνέχεια.
7: Κοίτα εσύ το ξεκίνησες αυτό. Έχω μια αισιοδοξία, εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και αν παρεξηγηθώ εννοείται κανένα χαβαλέ πριν. Όπως και να έχει, πιστεύω θα μπουν πολύ συγκεντρωμένα σήμερα με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε και εδώ στο χωριό μου. Και πιστεύω να πάει, δεν θέλω, ξέρεις τι δεν θέλω.
4: Τι?
7: Δεν θέλω αύριο ή μεθαύριο να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός και να φταίει οι υπόλοιποι.
4: Τι εννοείς?
7: Αν αποκλειστούμε, να φταίει, να ευθύνεται μόνο αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός.
4: Α, λες να μην έχει διαιτητικά και τέτοια. Ναι.
7: Δεν θέλω, δεν θέλω. Θέλω να το μπορούν μια φορά να το πάνε στα ίσια. Χωρίς τίποτα. Στα ίσια.
4: Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι στα πρώτα δύο μας στην Ισπανία καλά σφίριξανε.
7: Αυτό θέλω. Να. Όχι επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός, να πάει στα ίσια. Ρε παιδί μου, πάρε θα δώσεις τα σπόρια. Κάποια σπόρια θα δώσεις γιατί είναι αλλεργικός ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς. Τον άλλο δεν μπορώ να το πω γιατί είναι γλωσσοδέλφη.
4: Λοτερμόζερ. Άστο να το πω εγώ. Άστο να το λέω εγώ.
7: Ο Μόζερ, λοιπόν. Μόζερ,
4: ναι, Μόζερ, ναι.
7: Be careful. Λοιπόν, anyway. Γιατί φτιάχνει τα αγγλικά πρωί-πρωί.
4: Κρίμα που δεν θα είναι ο τέτοιος τρεφιλό, Τυφαλά, για να περπατάνε εκτός γραμμής.
7: Καλά, Τυφαλά. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, θα πω κάτι εν συντομία. Ο Τυφαλά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 με 6 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, είναι ό,τι πιο αξιόπιστο έχει Ευρωλίγκα. Απλά τι έγινε. Διάφορα μέσα ελληνικά, συν το ζυγοντάρισμα που είχαν επειδή τους κακοφάνηκε και τους χάλασε τη μανέστρα το ευρωπαϊκό του 24 του Παναθηναϊκού, το βαφτίσαμε τον Τυφαλά Παναθηναϊκό. Από το πουθενά.
4: Και τώρα παίζει σαν χέιτερ. Και τώρα παίζει σαν χέιτερ για να αποδείξει ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι.
7: Πώς είχε γίνει παλιά με τον Κάκο και με τον Βασάρα εδώ, στο ποδόσφαιρο, που γελάνε οι πέτρες ότι ήταν Παναθηναϊκοί και όπου μας έβλεπαν μας εκτελούσαν στα 3 μέτρα. Τώρα και ο Τυφαλά για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, που σε πονεί και που σε σφάζει.
4: Γι' αυτό το πέτυχα, για πλάκα το πω.
7: Αυτό δεν είναι νοοτροπία. Όπως λέει και ο φίλος
4: μου. Πού θα κρυθεί το μάτς, παίζουμε με δύο λέξεις πριν πέσει το δελτίο. Σε τι θα κρυθεί.
7: Δεν πειράζει.
4: Δεν υπάρχει, αφού θα πέσει δελτίο. Θα σε κλείσει το σύστημα από μόνο του. Θα σε κλείσει το σύστημα από μόνο του. Ο Ρίλος δεν χάνει δελτία, το ξέρεις. Αρρωσταίνει άμα χάνει δελτία. Αρρωσταίνει.
7: Εγώ αρρώστησα γιατί έχει φύγει η Σία 20 χρόνια. Γύρε Γιάννη, δεν μας τα λες καλά.
4: 20 χρόνια, ρε φίλε. Να αλλάξει το περιβάλλον.
7: Όχι, άλλα, εδώ, θέλουμε σιγά.
4: Αυτά στον πρόεδρο, φίλε.
7: Λοιπόν,
4: εδώ rebound, δεν είναι κέντρα αποφάσεων.
7: Rebound, άμυνα και τίποτα άλλο.
4: Και ο Ρογκαβόπουλος 3 στα 4 τρίποντα.
7: Έτσι, μπράβο, πες, μπράβο. Λοιπόν, την αγάπη μου, την ευχή μου σε όλους και παιδιά, υγεία, προσοχή και όχι τοξικότητα. Μόνο χαβαλέ και γραφικότητα σαν και εμένα. Τίποτα άλλο.
4: Γεια σου, αγόρια.
7: Γεια σου, φίλε μου, γεια.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ, τι θέλει ο Τσουφέλας. Δεν το ξέρεις ότι έχω εκπομπή στο ραδιόφωνο.
6: Αφού τον επικαλεστείτε.
4: Με ακούς, είσαι στο μικρόφωνο, πρόσχετα πεις.
8: Δεν θα έλεγα τίποτα. Θεώρησα ότι έχεις βγει σε διάλειμμα.
4: Α, μάλιστα, μάλιστα.
8: Είμαι ένας μακρινός αρχισυντάκτης αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία,
8: νούμερο! Κατιακίνητος μέσα στον δρόμο και μιλάει με ένα φίλο.
4: Live κίνηση στους δρόμους. Και εμείς παιδελάμε εδώ πέρα να μας κάνεις μια προσέγγιση για ρομάτσα, αλλά Αριστίδη, ρε φίλε. Αλλά κύριε Αριστίδη, θα έλεγε κύριε Αριστίδη για απόψε.
8: Ο Ντρομπόλης, ο Γιώκης, των φτωχών.
4: Όχι, δεν είναι σήμερα.
8: Ωραία, αν προλάβω και 45 ο θείος Αριστίδης θα σου πει τι πρέπει να κάνει για να πειράσει ο Παναγιώτης του Final Four.
4: Αγαπά το χωριό, λέει. Άμα αγαπάτε, γιατί φύγατε.
8: Γιατί φύγατε, λέει. Λέει, εδώ στο χωριό είστε καλά. Εδώ δεν είσαι. Αφού τα αγαπάς.
4: Δεν υπάρχει καλύτερη πάσα για δελτίο.
9: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημία της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες στον ίσο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
10: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
11: Μόνο ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα των play-off της EuroLeague, αλλά αυτό είναι το πιο κρίσιμο της χρονιάς μέχρι τώρα και για τους δύο μονομάχους. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στις 10 σε ένα μάτς δίχως αύριο, καθώς η σειρά είναι στο 2-2 και η νικήτρια ομάδα σφραγίζει το εισιτήριό της για το Final Four της Αθήνας.
10: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
16: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
17: ναι.
16: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κάποιοι ανακαλύψατε την Ατλαντίδα, βλέπω εδώ.
1: Όπως η Ατλαντίδα.
0: Με τις ειδήσεις. Mm-hmm. Στη μία περίπτωση δεν αναφέρεται η επίθεση, στην άλλη υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Να στείλουμε την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Αναστάση. Γιατί είναι φίλος και των δυο μας. Που λέει γι' αυτό τα καλύτερα. Να προσέχουμε τα παιδιά, να συζητάμε. Πάντα κοντά, χωρίς πίεση. Να σε καλά, αδερφέ Αναστάση. Σε ευχαριστώ για αυτά που μου γράφεις, την αγάπη μου έχει χειροξέρεις. Αν αποφασίσετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα παραπάνω λόγο με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγία στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, εγγύηση μόνο από το όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ στέλνει και ο φίλος ένα ωραίο μήνυμα. Λέει, φανταστείτε, λέει, τι έχουμε να ζήσουμε και με πάω κάρι στην Ευρωλίγκα με Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν. Φαντάζει να μπουν και αυτοί. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Στον ΠΑΟΚ, πάντως, στο μπασκετικό υπάρχει πρόβλημα. Χθες ο Μιστακίδης ξύλωσε κόσμο και κοσμάκι. Ναι. Έφυγε ο Βεζετζής, έφυγε ο Μπουντούρης. Άνθρωποι που αναλάβανε πριν 5 μήνες και κάναν πολλά πράγματα. Υπάρχει εσωστρέφεια στον ΠΑΟΚ, υπάρχει κόντρα μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ εκεί τώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, είναι σε πόλεμο. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο αυτό. Σε καμία ομάδα να συμβαίνει, να υπάρχει εσωτερικός πόλεμος. Διγόνια. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα γιατί τώρα έχουν μαζευτεί πολλά. Πάρα πολλά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Δεν ξέρω πώς είναι πιθανότητα στο 7 τώρα απόψε. Αυτό που ξέρω είναι ότι γνώρισα μια Ουκρανή ξαναγώ χθες, λέει, και από την ομορφιά της είμαι ακόμα ζαλισμένος. Θα το πάω λαού-λαού και οι πιθανότητες μου είναι αρκετές περισσότερες από τον Παναθηναϊκό. Νιώθω φαβορή, λέει ο Αλέξανδρος. Να επιβεβαιωθεί ο τίτλος του φαβορή, φιλέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Περαστικά να ευχηθούμε και στον Δέλα για την οικογένεια που περνάει, όπως ακούγεται, μια δύσκολη στιγμή. Αυτά είναι τα σοβαρά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω από Γεωργόπουλο. Τρανσφέρ και να γίνει σήμερα το πιο και να είναι το αποτέλεσμα. Αν θέλει στήριξη, δεν τελειώνουν όλα σήμερα και έχουμε ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να επιβάλλεται να πάρουμε. Καλή επιτυχία στην ομάδα, λέει ο Θεοδόσης. Αν πάει τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πιστεύει κανείς ότι θα τελειώσει νορμάλ το μάτς. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Γιατί να μην τελειώσει, ρε Γιώργο, Ευρωλίγκα είναι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Μπήκε καλά, Θιάλη. Καλά, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγόλη και Πανούλη. Γιατί δεν βγαίνει ο Γιώργος Φαταμάν σήμερα να μας πει τι θα γίνει σήμερα. Πάντως μετά το 2-2 έχει εξαφανιστεί, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγελάρα και πάνω. Έχω πάθει σοκ με τους Ολυμπιακούς και τις δηλώσεις τους. Μάλλον θα θέλουν το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο να τους δώσουμε σήμερα. Γι' αυτό είναι τόσο καλή. Ο φίλος. Ο Άλεξ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αταμάν είναι αυτός που είναι με τα λάθη και τις αιμονές του. Αλλά σήμερα, αν κερδίσουμε, θα είναι σαν να πάρουμε την Ευρωλίγκα και αυτό θα του πιστωθεί αν το πετύχει. Λέω Άλεξ από Αργυρούπολη, ο Παναθηναϊκός. Βαγγελάρα μου, για να παίρνουν οι Ολυμπιακοί τηλέφωνο και να λένε καλό λόγια τον Παναθηναϊκό, να δεις που το κάνουν για γουρσουζιά. Έχουν πρόγραμμα αυτοί. Ο Κλάδης αυτό τώρα και γελάει. Και εμένα με έχουν βάλει σε υποψίες, ειλικρινά. Βαγγέλη, καλημέρα. Μόλις άκουσα την είδηση για τα δύο κορτσιά χθες, μέλος εκκρίσεως υδρότας, εγώ και εγώ κόρη που δίνει πανελλήνιες φέτος. Βασίλη, το τι να πω, Βασίλη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Χρήστης Τρίλος νιώθει Κυριάκος Σταθερόπουλος στο Ποδοσία Στούντιο. Για τους χιούτζες, λέω. Καλή δύναμη. Αταμάν και παίχτες, φέρτε μας. Τη θρησκεία φανατικό δεν είμαι, αλλά έχω πει το πάτερ μου 20 φορές. Καλημέρα, καλησπέρα στον Παντελή, τον αδερφό μας στο Σίδνεϊ. Καλημέρα, παιχταράς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα στο ντερμπί. Γελάει, Ειρήνη Παοκτζού. Βοηθήστε μας μια φορά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να τώρα, τι θέλει τη δεύτερη θέση, Ειρήνη. Τι θέλει τη δεύτερη θέση, το Ειρηνάκι. Βαγγέλη και πάνω την καλημέρα μου, Αυροθέρμο του Λοκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να καταργηθεί το σήμα εισαγωγή των Πανελλήνιων και να αντικατασταθεί από ένα άλλο λιγότερο ψυχοφθόρο. Το τωρινό ευνοεί τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα. Λέει ο Γιώργος, ο δάσκαλος από το Ηράκλειο. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια μέσα στην εκπαίδευση.
1: Φωνάζεται αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μια σειρά με τρία διπλά. Ώρα να γίνει, μακάρι να γίνει. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Θα είναι εφόσον γίνει πρώτη φορά, λέει και ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα στην όμορφη παρέα που πάφου. Καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό με την Βαλένθια, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς αυτό που γίνεται με τα κορτσιά είναι βαθύ κοινωνικό. Το γράμμα έλεγε ότι δεν θα πετύχω και δεν θα βγάζω λεφτά πολλά. Αυτή είναι η κοινωνία μας, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Είμαι καθηγήτρια και επειδή έχω δει, λέει, πολλά στο πέρασμα των ετών, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η χαλαρότητα αλλά και η πίεση των γονιών. Έχω συναντήσει γονείς που δυσανασχετούν και νευριάζουν επειδή παίρνουν τα παιδιά τους 19 και όχι 20. Και αυτό είναι μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Είναι πολλά που γίνονται που δεν φτάνει ένα μήνυμα να τα αναφέρουμε. Την καλημέρα μου σε εσάς και στους φίλους μας στην Αγγλία που σε ακούνε κάθε μέρα, λέει κάτι από τη Σύρο. Κάτια, το πρώτο σκέλος του μηνύματος ήταν λες να ήσουν μαζί μου με τον Πάνο έξω. Ήταν λες και ήσουν τώρα στο break μαζί με τον Πάνο. Αυτό ακριβώς που μου γράφει στην πρώτη παράγραφο για τους βαθμούς κτλ. Ήταν η κουβέντα μας. Κάτια μου, να είσαι καλά. Και χαιρετισμούς και στον κόσμο που μας ακούει στην Αγγλία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και Ρίβερς και Κοστέλο έχουν πάνω από 40% στο τρίποντο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω, έχω πρόταση να μπαίνει ένα τραγούδι κάθε φορά που θα κάνει ο Διάξ Νέα Φιλαδέλφια. Μιλάω για το TNT, τον ACDC. Στο intro που λέει Όι, να φωνάζουν όλοι οι φιλαθλοί ΑΕΚ. Θα πάρω τηλέφωνο τον Μάριο να το προτείνω. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, αδέρφια. 16 χρόνια χωρίς τσιγάρο σήμερα γίνεται το μεγαλύτερο καλό που έκανα στον εαυτό μου. Ιστερόγραφο παράγκα West Ham να μην πάρει τότε από το πέναλτι και να μείνει στην κατηγορία ο Πάπη. Γιατί ο Παναγιώτης από τα Γιάννα είναι ο West Ham.
1: Κράτα πάνω.
0: Κράτα. Εδώ τώρα κάνω ένα συνειρμό.
1: Όπα.
0: 16 χρόνια τότε πήραμε το πρωτάθλημα. Ρε στο δωρίδιο.
1: Όχι, ρε.
0: Πλάκα κάνω. Καλημέρα, παιδιά. Ανέκδοτο. Γιατί λέγεται, λέει, δύο τη γυναίκα λέει, γιατί άμα τη ρωτήσουμε πόσου άντρε έχει πάει, θα σου πει δύο. Ο Άγγελο από την Πάτρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω πάρει προμήθεια για το βράδυ. Ζάναξ. Ναι, εντάξει, και πιεσόμετρα. Καλημέρα, νομίζω ότι ο Δαδαμάν λέει κρύβει εκπλήξει σήμερα σε σχήματα πολύ Ρογκαβόπουλο και Ερναν Γκόμεθ. Γιώργο, και εμένα κάτι μου λέει ότι θα ξεκινήσει τον Ερναν Γκόμεθ βασικό σήμερα. Άρε Τσούβι, γιγάντα, ειλικρινά τον ευχαριστώ πολύ και από εδώ κάθε φορά που τον βλέπω ξεχνάω κάθε μου πρόβλημα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, καλή εκπομπή θερική ενέργεια στην Πανάθα σήμερα, λέει ο Γιάννη. Χθες κάποιος ανέβασε, λέει, στην παραπάνω ομάδα του Τζούβι μικρό όλα τα λεφτά. Ναι, το έχω δει, ναι.
1: Το Σουγανέλη.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα και στην ερωτική Θεσσαλονίκη. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα μόνο γενικώ και πάνω απ' όλα. Αλλά στο πιο μάγικο πρωτάθλημα πήραμε κόντρο σε όλου να το χωνέψετε κάποιοι. Κοσμά μου, Ντού και Αγγζή, είσαι φιλαράκι μου καλό, αλλά θα σου πω ότι αυτό το ταραβέρι, το πιο μάγικο κτλ. Δεν ξέρω, εμένα αυτά. Κρατάω αποστάσεις από αυτά. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Όλα είναι τα πιο μάγικα. Πήρε ένα δίκιο καιρό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Τώρα το πιο μάγικο για το κόντρα σε όλους και τα λοιπά. Όταν πας για πρωτάθλημα, κόντρα σε όλους τάσεις. Θα το μοιραστείς με κανέναν. Δεν κόβεται στη μέση το πρωτάθλημα. Καλημέρα, παιδιά. Ότι έχουν βγει όλοι οι Ολυμπιακοί σήμερα και πιστεύω στην πρόξη του Παναθηναϊκού. Και άνετα κιόλας καταλαβαίνεις πόσο φοβούνται και πόσο θέλουν την αποτυχία, λέει ο Θανάσης. Μην μπουν μια καλή κουβέντα οι άνθρωποι. Κατευθείαν να το πεις αλλιώς, ρε φίλε. Καλή κουβέντα λένε. Λοιπόν, πάμε να πούμε ατζέντα ημέρας και να πάμε στο τελευταίο break. Και συνεχίζουμε μετά με κάποια μηνύματα. Έχουμε και λέμε, ξεκινάμε με τα ποδόσφαιρα που είναι πολλά. Έχει και για τις θέσεις τις αδιάφορες 5-8. Έχει και φυσικά για την 1-4 με τα να κρίνεται τη δεύτερη θέση. 5 η ώρα λοιπόν ταυτόχρονα Λεβαδιακό Σόφι, Νόβα Σπορτ 2, Βόλο Άρη Κοσμοτέ Σπορτ 2. 7.30 Πάο Κάεκ, Νόβα Σπορτ Πράιμ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Κοσμοτέ Σπορτ 1. Και τα τέσσερα παιχνίδια παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. 8 η ώρα Ισπανιόλ Μπιλμπάο στο Νόβα Σπορτ Σταρτ, Βιαρεάλ Σεβίλη Νόβα Σπορτ 1. 10 η ώρα Λάτσιο Ιντερ Νόβα Σπορτ 2. City Crystal Palace Νόβα Σπορτ Πρέμιερ. Στις 10.30 Αλαβές Μπαρσελόνα Νόβα Σπορτ 1. Και στις 10.30 επίσης Χετάφη Μαγιόρκα Νόβα Σπορτ 5. Μπάσκετ. Το σημαντικό παιχνίδι. 5 η ώρα Ολυμπιακός Κολοσσός. Προφανώς και αστείο. Για την Α1 για τα playoff στην R2. 7 η ώρα Φενέρμπαχ Τσεμπεσίχτας Κοσμοτέ Σπορτ 4 για το πρωτάθλημα του τουρκικού. Και 10 η ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μάτς που μοιάζει και με τη μισή χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Στο Nova Sports 4 είναι τηλεοπτικά, στον Big Win Sport FM ραδιοφωνικά η μετάδοση. 9.30 υπάρχει ένα πόλο για το Champions League για τον Ολυμπιακό, Μπρέσια Ολυμπιακός στο R2. Και στις 7.30 υπάρχει ένα handball Ελλάδα-Ολλανδία στην R2 για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή είναι η γεμάτη ατζέντα για απόψε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Φεύγουμε τα time out και ερχόμαστε για τελευταία ενότητα.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
15: Το σπιτάκι σου γα... Ότους αρμόστοκους έχει.
16: Βάλε Μαπέι σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Αρμόστοκος Ultra Color Plus από τη Μαπέι. Υψηλή επίδοση, ανθεκτικότητα, αντοχή. Ultra Color Plus και μετά ξεχάστε μας. Μαπέι, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε κάποια μηνυματάκια. Όχι, πρώτα θα πούμε ότι η τρίχη τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό WinGo του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Μπάριν θα παίζει WinGo με πολλούς πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Μπάριν θα κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται με τα μηνυματάκια μας. Καλημέρα, Βαγγέλη πάνω. Δεν άκουσα, είπες Βαγγέλη, αν βλέπεις Βαγιανίδη ο Ανή του καλοκαίρι στην Πανάθα. Όχι, Παναγιώτη, δεν είπα τίποτα. Καλημέρα, άρχοντες πρωινή ζώνη Στερνιωσάκης. Εσύ με την Ουκρανή, κάνε μας περήφανος, Μόρι Πεχτάρα. Έτσι, Νικόλα, μπιζάρισε τον Αλέξανδρο. Μπιζάρισε τον. Καλημέρα σε όλους. Καλό θα ήταν ο πρόεδρος αλλά να μην κλαίει επειδή δεν πήρε τίποτα φέτος. Λέει και να λέει ότι τον έχουν κλέψει. Όλος ο κόσμος γελάει με την προστασία που έχει με τη διαιτησία. Δίκαια τα δύο στο κλασικό λέει που έπρεπε να ήταν τέσσερα. Ω πάρε Ζαχαρία, ηρέμησε. Πολύ μαγκιάρε, καταλανέ. Πολύ μαγκιάρε, καταλανέ. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο να τα προσέχετε τα παιδιά. Έργα μου, το τι να πει, λέει ο Πάπη από Γιάννα. Παναγιωτάρα μου την αγάπη μου. Καλημέρα, παιχταράδε. Όχι, πανελλαδικέ εξετάσει. Είναι πολύ άδικο και πολύ ψυχοφθόρο για τα παιδιά και για καλού μαθητέ. Ακόμα μια άσχημη στιγμή σε εξετάσει αυτέ και πάμε για του χρόνου μετά. Πολύ λάθο με μια τη στιγμή να γίνεται όλο ο κόπο όλη χρονιά, λέει ο φίλο Ουραλή. Κοσμά μου, όλα καλά, αδερφέ. Εμεί δεν τρέχει. Σε καταλαβαίνω και με καταλαβαίνει. Καλημέρα, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ από έναν εξή χαιρετήματο στον Ηρακλή Κατσιούρα. Στη Λέσχη με τον Ηρακλή θα φάμε δύο μενού. Λέω ο Κυριάκος, δεν το πιάσα, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα στον. ταξιάρχη, καλό ταξιάρχη, ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εγώ θα πω καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, αν και το βλέπω πολύ δύσκολο το σημερινό. Η βαθμολογία. Η Βαλένθια έχει ψυχολογία, έδρα, τύχη. Μένει να δούμε τι έχει και ο Παναθηναϊκός. Καλή συνέχεια σε όλους και προσκύζου δρόμους, λέει ο Αργύρης. Για πες τι θέλεις να πεις.
18: Καλημέρα στους Πυράνους στο Μαρούσι. Μια εβδομάδα σπίτι με χειρουργημένο πόδι. Έχω περαστικά. Λύση, περαστικά, σιδερένιος.
0: Περαστικά.
18: Λίγορα όρθιος πάλι και λειτουργικός.
0: Για το, επειδή έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα εδώ πέρα, παιδιά, για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, νομίζω ότι καλό είναι και όποιος έχει μυαλό μες στο κεφάλι να αρκεστεί στο γεγονός ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν αμφισβητείται από κανένα. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όλοι λέμε ότι δικαιότατο το πήρε η ΑΕΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, για κάνα δύο, έτσι που μου στέλνετε κάνα δύο μηνυματάκια, να ξέρετε κάτι. Και νομίζω ότι ισχύει για τον Παναγιώτη. Έχουμε τόσο μυαλό μας στο κεφάλι ώστε να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε αρεστοί σε όλους. Ξέρουμε ότι κάποιοι περιμένετε μια ατάκα μας, μια λέξη μας για να πιαστείτε και να βγάλετε το κόμπλεξ και το μίσος που έχετε μαζί μας. Έτσι. Αυτό το λέω. Αλλά το έχουμε λυμμένο, διότι κανείς δεν είναι αρεστός σε όλους. Δηλαδή, εγώ το διαχειρίζομαι πάρα πολύ εύκολα αυτό. Και πόσο μάλλον όταν έχει και τόσο κόσμο να σε αγαπάει.
18: Κάποιοι τα έχετε βάλει με κάποιες διαφημίσεις. Δεν είναι ευθύνη μας αυτό, παιδιά.
0: Για όλα αυτά με. Καλημέρα, τρελόπαιδα, λέει ο Άκης. Γεια σου, Λεβεντιάκη. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, λέει, για τις ευχές. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην φάω καμία τάπα, λέει, γιατί είναι λέει και δύο μέτρα. Είμαι όμως playmaker, θα την τριπλάρω. Θα ρίξω το τρίποντο ακόμα και σε νεκρό χρόνο και ό,τι γίνει. Κοίταξε, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι ότι αν είναι τόσο εντυπωσιακό αρχικά, το θέμα είναι πώς γίνεται η προσέγγιση. Αν γίνει η προσέγγιση και μετά παίζει το δικό σου παρκέ.
18: Έτσι.
0: Please, λέει, μην διαβάσετε το μήνυμα που έγραψε το κορίτσι που αυτοκτόνησε, δεν είναι ηθικό ούτε σωστό. Εμείς εδώ να διαβάσουμε τέτοιο πράγμα. Μας έχεις ξανακούσει, ρε φίλε. Μας μπερδεύεις, ρε φίλε. Μας μπερδεύεις. Σε παρακαλώ. Φυσικά και δεν πρόκειται να διαβάσουμε. Τι να διαβάσουμε, για να βάλω τα κλάματα. Για να βάλω τα κλάματα. Τι να διαβάσω τώρα, δεύτερο πράγμα. Τι να διαβάσω. Λοιπόν. Αυτά, ρε πάνω.
18: Αυτά.
0: Αυτά. Τα σημαντικά τα είπαμε. Τα καλά τα είπαμε. Για τον Παναθηναϊκό που με ρωτάει ο Δημήτρης, τι να πω άλλο για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, έχω πει τι να πω, πώς το βλέπω, πώς το βλέπω, τι, θα δούμε πώς το βλέπω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο, όλοι λένε ότι είναι σχεδόν στο 50-50. Εγώ θα πω ότι έχει την ταμπέλα του φαβορή πλέον, έτσι πως έχει έρθει σειρά η Βαλένθια, αλλά όμως και ο Παναθηναϊκός έχει και το χαρακτήρα και το ταλέντο και την ποιότητα για να τα βάλει μαζί της. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχει την οτροπία των πρώτων δύο αγώνων και να μπει από την αρχή πολύ δυνατά στο παιχνίδι και να δώσει χαρά στον κόσμο του που τη χρειάζεται. Να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε τελικά αυτή η περιβόητη συνεργασία του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος ήρθε, έφυγε, μετά του είπε κάποιος φέρτον, τον ξανάφερε, και πλέον ο 64χρονος τεχνικός ήρθε στη χώρα μας για συμβόλαιο 1+1 έτος για τον Ηρακλή. Και θα βρεθεί στον πάγκο του Γυραιού. Αυτό που περιμένουμε να δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν ο κύριος Μονοβασιώτης, που γενικά είναι ένας άνθρωπος που με τους προπονητές δεν έχει πολύ υπομονή, αν αυτή τη φορά θα δώσει χρόνο στο Ματσάρι και να δούμε τι project θα στηθεί στον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία. Μια ομάδα η οποία είναι η θέση της στη μεγάλη κατηγορία, ο Ηρακλής. Καλημέρα, παιδιά. Είχα πάει Βαρκελόνη, λέει, δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα από αυτή τη σφαλιάρα, λέει ο Γιάννης. Α, για την Πανταλώνα, ο Αγγζής.
18: Αλέξανδρα, αφού είναι ψηλότερη, μην την παίξει τα πόδια, λέει ο αποδιευθυντή. Σμάχλο.
0: Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο του Θοδωρή που λέει καλημέρα. Πιο αισιόδοξη Ολυμπιακή από εμά. Μωρέ, μπράβο, πάμε πτάστερε σήμερα, λέει. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Να ευχαριστήσω όλου εσά που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μα όσο πιο ωραία μπορούσαμε. Να ευχαριστήσω τον καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πανορίλο. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχω δει ποιο από τα παιδιά μας είναι έξω. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
18: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
22: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
21: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
21: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
21: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
21: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
24: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
29: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
30: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
29: Παίζουμε!
30: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
31: Η ώρα είναι 8.
32: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις.
1: Ώρα για το ροστίκ.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική των play-outs εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρα Σάκτορ, 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος, 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Ιμουζακίτης. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένση, ο οποίος έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψη να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γέτβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί τον έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης. Για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελίστρη. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή, θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται, σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο, 28χρονος χαφτής Μπράκα Βίκτορ Καρβάλιο. Το πολύ 2 με 3 αλλαγές θα έχει η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιόβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα, αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για το οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Στη Βαλένθια, εν ώψη του αποψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη, δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Άνταμαν. Μοναδικός απόνος Λούκας, αρνητική η ισπανική ομάδα να βρεθεί στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένει ο Διούδης, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ελπίδες έχει ο Πέρεθ, επιστρέφει από τιμωρία ο Καντεβέρε. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη, ο 65χρονος Ιταλός, υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή και ανακοινώθηκε από τον Γυραιό. Λήψη στον κόσμο του NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλάρκ, ο φόρουαρντ των Memphis Grizzlies, με 300 αγώνες στο ενεργητικό του και 10,2 πόντους μέσο όρο, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του και οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Σε προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος, προχώρησε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πώς γίνεται να λένε πως η ομάδα είναι χάος, όταν 2 χρόνια πριν κέρδισα πρωτάθλημα και Champions League, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισπανός παράγοντας, που διέψευσε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Συμβαίνουν αυτά στις ομάδες, το πρόβλημα ήταν η διαρροή, σχολίασε για το σοβαρό επεισόδιο Τσουαμένι Βαλβέρδε. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Betis Elche 2-1, Celta Levante 2-3 και ο Osasuna Atlético Madrid 1-2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, τον ακούσατε. Με δυνατή φωνή έτοιμος. Είναι εδώ από τις 5 ώρα το πρωί.
3: Όχι, ρε.
0: Με αναστροφές με το μηχανάκι και να τον κυνηγάνει η αστυνομική. Θα πάμε μέχρι τις 10.
3: Θα
0: θυμάμαι εγώ αυτά.
2: Θα θυμηθεί η αστυνομία.
0: Θα θυμάμαι εγώ αυτά.
2: Πότε κάνεις δήλωση για το 26.
0: Α, έρχονται μέσα σε αυτά.
3: Τώρα έχει δήλωση.
2: Α, έχει γίνει.
0: Τι κάνεις, Μαρία, με τα ροζ, τα ωραία, τα φρέσκα, τα Liverpool, δηλαδή συλλεκτική. You'll never go alone.
2: Εντάξει,
0: άσε ρε εσύ να το φτιάξω. Φτιάχνω μια εικόνα.
2: Ένα t-shirt φοράω, αλλά έχει κάτι χρυσό. You'll never go alone. Δυσδιάκριτο είναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Δεν το καταλαβαίνεις, πρέπει να έρθει λίγο κοντά.
0: Είναι λες και έκανε αψού ο Ριχάρδος.
2: Μπράβο, ναι. Η καμπύλα, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε φίλε. Αυτή η μπλούζα.
2: Είναι χρυσά.
0: Μπορώ να την πουλήσω κάπου. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε.
2: Αργότερα, σε αντιφορέσω ότι δεν είναι πάρει αξία. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Έχω κάνει ένα installation στο σαλόνι με μια σιδερόστρα.
0: Οκ.
2: Έβγαλα τα υπόλοιπα καλοκαιρινά μου ρούχα εχθές, τα οποία ήταν όλα τσαλακωμένα.
0: Όλα. Καλά, ναι, θέλω όλα
2: σιδερά. Ναι, ναι, και τα σιδερά. Όλα. Όλα. Και έλεγα, αυτό το θες. Μήπως να το. Τέλος πάντων, το θες. Σιδέρωσε το. Και σήμερα είμαι. Λες και έχω παίξει 3 ντέρμπι συνεχόμενα. Δηλαδή έπαιξα 3-5, 5,5, 7,5.
0: Όλα τα πήρες.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Αλλά. Ήταν σαν να έχω ένα.
0: Και εγώ είμαι διαλυμένο.
2: Στο σβέρκο.
0: Διαλυμένο γιατί άργησαν οι άχαστοι λόγω Ακύλα και τελειώσαμε μία.
2: Άργησαν οι άχαστοι,
0: 11 με μία. Πολύ, δηλαδή δεν άργησαν 10-25. Ναι, ναι. 11 με μία. Φέρτο μου. Σου είπα φέρτο. Εκπληκτικό Ακύλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Εκπληκτικό.
2: Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό βίντεο art. Σας γλεντάνε οι σέρες θετικά αυτή τη φορά. Ακύλας Καραμαλής. Λοιπόν, ο Ακύλας Καραμαλής δόνησε το στάδιο. Για μένα αυτός και η Φιλανδία είναι το 1-2. Επιβεβαιώνεται.
2: Είδα χθες τη Φιλανδία.
0: Ξεπέρασε Αρακιτζή που εδώ κάτω από τον Big Wins Sport FM μου βάλαν το ματσούκι στη μούρη και λέω Ακύλας θα κερδίσει. Όταν ήταν τα προκριματικά ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι στην τριάδα θα είναι.
2: Ότι θα είναι κοντά.
0: Ναι, ναι, μπράβο στο Παλικάρα.
2: Ναι. Είδα ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Φιλανδού. Και κατάλαβα γιατί τον θεωρείς έτσι, ναι. Ένα από τα φαβορί επίσης.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ωραίο βιολί, ναι. Η κυρία.
2: Ναι.
0: Και ωραίο με τη φωτιά. Η κυρία. Η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Καλό θα είναι η κυρία αυτή.

0: Κυρία Μελάμδα κεφαλαίο.
1: Πάρω εγώ στην Άρτα πάνω.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Καρντινάλε, που έλεγε ο άλλος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα παλέψουν. Αυτή είναι η Eurovision. Ωραίο να διεκδικείς και κάτι μόνο. Δεν σου είπα ότι.
0: Αχ, μη λέμε τα ίδια που λέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, είναι ένα πάρτι. Ναι, εντάξει, είναι, το λένε όλοι, δεν το λέμε μόνο εμείς. Είναι ένα πάρτι με τραγούδια, με πιο έτσι. Άσε τον εαυτό σου λίγο πιο ελεύθερο και μη σφίγγισε τόσο πολύ τραγούδια. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία, ήσυχα πράγματα. Δηλαδή, και λίγο. Πώς, κάποιοι το θεωρούν junk food για την ψυχή ή για τα μάτια. Για τα αυτιά. Δεν κάνει κακό και το junk food. Και οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρως απ' όλα. Το καθένα έχει το ποσοστό του,
1: μέτρο,
0: το ποσοστό του στη διατροφή.
1: Στη ζωή. Οι Golden State Warriors, ας πούμε, Μαρία, 4 ώρες πριν τον αγώνα τρώνε μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες.
0: Ναι.
1: Και κόλλα. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό.
2: Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε.
0: Τι είπε.
1: Ήταν ανάγκη.
2: Κακό.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μ' αρέσει αυτό.
0: Τι χρόνια πολλά.
1: Τη Αγία Γλυκερία σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολύ όπω γαλάτσιου.
0: Γιορτάζει το γαλάτσι, παιδιά.
1: Αν δεν έχουν σχολείο, τα γαλατσόπεδα.
0: Τα γαλατσόπεδα, καλά. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν σχολείο σήμερα. Γαλατσόπεδα και μη γαλατσόπεδα, γιατί έχουν απεργία. Οι δάσκαλοι.
1: Τι είχατε μια απεργία, ρε, τα γαλατσόπεδα και θα είχαν έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σαν την εργατική πρωτομαγιά.
1: Όχι, ρε,
0: για τα γαλατσόπεδα. Γιατί πήρα χθες τη μαμά μου και δεν το σήκωνε, είχε πάει στο πανηγύρι.
2: Γιατί να μην πάει.
0: Γιατί να μην πάει στο πανηγύρι, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό γίνεται, ναι, πανηγύρι και κάποιοι.
0: Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας.
1: Δεν είναι ωραίο να τραγουδάει πάντα η Γλυκερία.
0: Είχε τη γυναίκα.
1: Όχι,
0: γυναίκα γορίλα, κάτι τέτοιο.
1: Ποια?
0: Τη γυναίκα γορίλα.
1: Τι είχε πει, θικίνα.
0: Δεν είχα μπει ποτέ, φοβόμουν.
1: Εμείς
2: ήταν και σε κλειστό χώρο.
0: Ήταν σε.
1: Το King Kong.
0: Κάτι σαν τροχόσπιτο, ξέρω εγώ, ξέρω, μεγάλο.
1: Εμείς είχαμε στο Περιστέρι στο λόφο αξιωματικών στην 20 ώρα. Αυτό μου πέναγε με την αρκούδα. Δεν κάνω πλάκα. Πέναγε με μια αρκούδα. Αρκούδα, όχι Ξανθόπουλο LVL.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και πετάγαμε λεφτά από τον μπαλκόνι. Έλα εδώ, έλεγε ο πατέρα μου. Έλα, δει την αρκούδα. Κοίτα. Και
0: έκανε ότι χτενίζεσαι, έκανε η αρκούδα τη χτενίζεσαι.
1: Ναι.
0: Και έκανε ότι βάζει πούδρα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Αυτό το θεωρήσαμε εκπληκτική διασκέδαση. Έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε ρουφάτε αυτή την τέχνη τώρα. Αυτά είναι τα βιώματα. Τι θέλετε.
0: Άστος, μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Ναι. Ας μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα μπει. Δεν είχα μπει να δω τη γυναίκα αρκούδα.
1: Δεν σε βάλαν τότε. Λοιπόν, Βαλένθια.
2: Πες.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός. Γιατί το είπα σαν το Συρίγο, μητέρα των μαχών, έτσι το για τους πράσινους στην Ισπανία. Έτσι γράφει το site του Big News Sport FM, να μην το διαβάσω. Ο τελικός των τελικών, το καταλαβαίνετε, γιατί κατάμεστη θα είναι η Ρόι Γκαρίνα. 10 η ώρα το παιχνίδι, οπότε σουβλάκια να παραγγείλετε από 9 παρά 20 για να έρθουν 10 η ώρα.
0: Αργά είναι, ρε φίλε.
1: Αργά είναι, καθημερινή.
0: Αργά είναι 10 η ώρα.
2: Γιατί τόσο πολύ.
1: Για
2: το 9 η ώρα.
1: Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτά βγαίνανε από πριν. Δεν χρειάζεται να σας πούμε. 2-2, από 2-0 ο Παναθηναϊκός εκεί. 2-2 η Βαλένθια εδώ. Τεράστια η πίεση και για τις δύο. Για μένα παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι διαιτητές είναι ο Λότερ Μόζερ, Σιδηρόπουλος, Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτός έχει και τρίποντο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Κερδίζεις, πας με τη Ρεάλ ημιτελικό. Χάνεις. Χαιρετίσματα. Αυτά.
0: Αυτές είναι οι επιλογές μας.
1: Ό,τι είπα. Κερδίζεις, πας με τη Real Final Four, ημιτελικό, χάνεις, χαιρετίσματα.
0: Mm-hmm.
1: Γκρίνια και όλα. Ισοστρέφεια, όλα, νεύρα. Δηλαδή, αν χάσουμε, δεν θα χάσουμε. Να είστε καλά, ήσταν καλύτεροι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα δεις τον Αταμά να αποβάλλεται. Θα δεις πρόεδρο να κλωτσάει. Θα δεις πολλά πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πες ότι περνάει σήμερα. Έστω ότι περνάει σήμερα. Mm. Και χάνεις τον ημιτελικό. Αυτά που λες τώρα θα μεταφερθούν λίγες μέρες μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα γίνουν τα ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το μόνο που σώζει τον Παναθηναϊκό είναι
1: η κατάκτηση της
0: Ευρωλίγκας.
1: Έχει το μεγαλύτερο budget φέτος που είχε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται στο γήπεδό του, στην
0: άρα
1: έδρα
0: είναι
1: του.
0: Ή το παίρνεις ή καταστρέφεσαι.
1: Ή
0: δηλαδή,
1: το παίρνεις ή είναι μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή. Έχεις πάρει το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Αν πας τώρα και κάνεις break στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και πάρεις το πρωτάθλημα, κάνεις το double, αφού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη μοίρα έχουν. Τίτλος επιτυχία, όχι τίτλος αποτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό παίρνουν εκατομμύρια. Αν δεν παίρνανε και τους δίνανε από 500 ευρώ και παίζανε για πλάκα, θα λέγανε δεν πειράζει. Για χαρά τα πήγες. Συγχαρητήρια. Το έκανες το άθλημα πολύ καλά. Έκανες τα παιδάκια να παίξουν μπάσκετ. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι έχω μια ελπίδα. Έχω καλό. Ξύπνησε καλά σήμερα.
0: Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος εκτός έδρας από ότι εντός έδρας?
1: Ναι. Δεν φάνηκε. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, χαιρετήκαν απάνω του. Πέταγε ένα την μπάλα στον άλλο. Πέταγε ένα την μπάλα στον άλλο. Αυτό με φοβίζει. Θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Και γιατί δεν μίλησαν εδώ δύο παιχνίδια? Και αναγκάζονται να πάρουν αεροπλάνο, να πάνε στη Βαλένθια.
0: Μπορεί να θέλουν να συμπληρώσουν μίλια.
1: Ωραία. Ο Χέις Ντέιβις, ναι, αλλά τα βάζει η ομάδα. Δεν τα βάζει από την τσέπη του.
0: Δεν έχει σημασία. Όποιος και να σου αγοράσει το εισιτήριο.
2: Είναι στο όνομά σου.
0: Ναι, είναι στο όνομά σου. Εσύ παίρνεις τα μίλια.
1: Αυτός έχει 1 εκατομμύριο μίλια. Δεν ξέρει, γι' αυτό φεύγει και πάει η Ιρλανδία.
0: Αγχώνεται μη τυχόν και δεν προλάβει.
1: Ναι.
0: Πότε λίγο.
1: Θα τα χάσει. Ο πατέρας μου λέει: έχω χρόνο ομιλίας μέχρι αύριο. Και πήρε το θείο μου, πήρε. Δεν καταλαβαίνεις. Τι κάνετε,
0: πήρε να πει χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο.
1: Τι κάνετε.
0: Πήρε τον αδερφό στο τηλέφωνο.
1: Αποξενωθήκαμε τελείως. Πού είστε τώρα? Στην Ιταλία είμαστε. Και πότε θα έρθετε? Έτσι σας είδα στον ύπνο μου. Πήρα. Του λέω: τι κάνεις? Αφού μου λέει: έχω 27 ευρώ. Πού μου τα πάρουν πίσω? Αυτό έχει πάθει ο Χέις Ντέιβις σαν τον πατέρα μου. Έχει τα μίλια που είχε πάρει το MVP από Turkish Airlines.
0: Από τότε, ναι.
1: Και σου λέει: πού θα πάω τώρα? Αλλά πήγαινε κάπου κοντά, αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα που είναι η σειρά. Τράβα κάπου εδώ. Πήγαινε, Βουκουρέστη, γύρνα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μπει στη διαδικασία και μου λέτε τι να κάνω με τα ρούχα μου. Okay. Αρχικά κάποιος μου είπε να τα διπλώσω και να, και να βάλω από πάνω εγκυκλοπαίδειες. Τι χρονιά έχουμε, αρχικά. Τι χρονιά έχουμε.
1: Είδες η δομή.
0: Πρέπει να βάλω. Δεν είχα το για σας, παιδιά.
1: Ωραίο, το εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος.
0: Δεν το έχουμε. Εμείς και ο κόσμος ήταν βιβλίο.
1: Αυτό. Εμείς είχαμε υδρόγειο εντωμεταξύ. Αυτές οι υδρόγειες
0: τις
1: πήρε ο πατέρας μου και απλά.
0: Με δόσεις.
1: Απλά το βάζει να βάζει το ουίσκι. Δηλαδή δεν ανοίξαμε ποτέ.
0: Όχι, εγώ τις άνοιγα. Εγώ τις τίμησα.
2: Δεν σας έβαζε ποτέ ο δάσκαλος να ανοίξει το εγκυκλοπαίδιο να βρείτε.
0: Να βρούμε πράγματα.
1: Ναι. Και έλεγε: είδες ο πατέρας. Χρησίμευσε.
0: Αρχικά να πω ότι είχα παλιά εγκυκλοπαίδιο. Δεν έχω πλέον. Πρώτον,
2: ο άλλος. Τελευταία μετακόμιση έμειναν εκεί.
0: Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει κάποιο που μου λέει να τα βάλω στο στεγνοτήριο. Δεν έχω στεγνοτήριο.
1: Υπάρχει κάποιο που μου λέει: ναι, Μαρία, σας παρακαλώ, δεν ήθελα.
2: Δεν τα βάλω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν έχω στεγνοτήριο. Δεν χωράει το στεγνοτήριο. Τι άλλο μου είπε? Να τα βάλω, να τα διπλώσω όταν τα αποθηκεύω και να τα βάλω σε σακούλα που τραβάει τον αέρα. Θα πρέπει να πατήσω rewind και να πάω τον Οκτώβρη, ας πούμε. Έγινε τώρα, τι να κάνουμε.
1: Πάει τώρα αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων, κάθισα και τα σιδέρωσα, παιδιά.
2: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις. Έδωσα, είχα δώσει και πώς το λένε.
1: Λέει το ίδιο, έχει μεγάλο μαράζι. Έτσι ξεκίνησε και 8 και 18 τα σιδέρωσα που να μην θέλει να τα πετάξει.
0: Δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο.
1: Είναι πολλά.
0: Δεν τα είχα σιδέρωσει ποτέ. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Τα σιδέρω ένα πλυντήριο. Όλα μαζί. Όλα. Και παντελόνια και μπλούζες και μπλουζάκια.
1: Και στον break θα το πει. Άκου να δεις τι έπαθα. Θα πει γιατί.
0: Όλα μαζί.
1: Συγγνώμη, θα παραγγείλετε ένα φέτο.
0: Τέσσερις ώρες σιδέρων, αδερφέ.
1: Μπρο.
0: Ναι, ρε μπρο. Έχεις κάτσει ποτέ να σιδέρωσε τέσσερις ώρες.
2: Και χτες είχε και πολύ
0: ζέστη. Δεν έχεις κάτσει να σιδέρωσε 5 λεπτά.
1: Είμαι άχρηστος. Προσπάθησα και μου κάνει η Εύα άστο.
0: Ναι,
1: ο λαιμός,
0: αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει
1: με
0: πάντα.
1: Ο λαιμός μου ήταν, η λαιμόκοψη ήταν με φτάρνισμα. Έτσι. Αψού.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι ότι λέω: ξέρεις, έκανα αυτό. Μην κάνεις αυτό. Κάνε το άλλο. Μα το έκανα τώρα, παιδιά.
1: Πάει. Μην το ξανακάνεις όμως.
0: Το έκανα.
2: Ναι, αλλά σου δώσε ένα τύπ για τα επόμενα.
0: Κάτω από το στρώμα, λέει η Βάλτα. Τι λέτε, μωρέ.
1: Τι είναι κάτω στα
0: έβρα. Τι λέτε, τι είναι. Δεν θέλετε να πείτε μια συμβουλή, δώστε τουλάχιστον κάτι.
1: Φόρα τα σιδέρωτα.
0: Πείτε μου, έρχομαι να τα σιδέρωσω εγώ, αυτό.
1: Φόρα τα σιδέρωτα.
0: Δεν μπορούνε, φόρες. Παρά ήταν σιδερωμένα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή τα είχα διπλώσει.
2: Και είχα τσαλάκες.
0: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
1: Είσαι τσαλάκας τελείως, είσαι γελί.
0: Επίσης δεν είναι εξαιρετική γυμναστική, όχι.
1: Το σίδερο, το πολύ πολύ μια κύλη.
0: Ναι, είναι σαν την άλλη βλακία που λένε, α, έκανα σεξ, έχασα. Τι έχασες.
2: Γυμναστικά.
0: Τρεις θερμίδες.
1: Μα μετά ανοίγεις το ψυγείο και τρως ό,τι να είναι. Έτσι χάνεις θερμίδες.
0: Έχεις μετρήσει 10 λεπτά τρέξιμο πόσες θερμίδες χάνεις?
1: Άμα χάνεις
0: δεν περνάει με τίποτα.
1: Πρέπει να το πει η Ίνα και ο Τεό από Sugar Babies. Αυτοί που κάνουν 8 ώρες γύρισμα. Όχι εσύ.
0: Οπότε μη λέτε βλακίες.
1: Επαγγελματίας. Ωραία, και εγώ χτες. Αυτό. Μόνος μου. Έχασα, γύμνα σαν δικαίωμα. Κοίτα.
0: Μπορείς με το άλλο χέρι όμως.
1: Όχι. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
0: Σαν τον Αδάλ, με το ένα χέρι.
1: Επικονδυλίτιδα. Πάμε. Για πες τη δέρεσε. Άσε
0: μέσα. Έχω πιαστεί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
1: Γεια σου, Βλάχο! Βλάχο!
0: Είχε και αυτό το για σας, παιδιά, και μου λέει, όπως αντιλαμβάνεσαι, μόλις ξεκίνησε το τσιγκλάκι.
1: Φανταϊό εμβόλιο.
0: Συνέχισε τη διαφήμιση μου, έστειλε όλο το τσιγκλάκι. Το θυμόμαστε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Σας, παιδιά. Εντάξει,
1: ήταν. Ήταν σαν το τυρί ρίζι γάλα καμπά. Ήταν εκείνη η περίοδο.
0: Λαβάς, κυρία.
1: Είναι το πιο νόστιμο. Η αγελάδα που γελάει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από πάρα πολύ κόσμο. Ένας είναι σε δίλημα. Δεν ξέρει τι είναι χειρότερο, το σιδέρμα ή κόκκινη σάλτσα σε τάπερ.
0: Όχι, η κόκκινη σάλτσα σε τάπερ είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρετε το κόλπο.
1: Δεν ξέρω τι μου λες.
0: Νεράκι ζεστό, λίγο σαπουνάκι και λίγο χαρτί κουζίνας. Το κλείνεις. Το κλείνεις, το σφαγείς.
1: Art attack. Α, το κουνά.
0: Το κουνά και έχει μαζέψει. Και μετά το σουρώνει. Μετά λίγο πάγο, μία ελιά. Όχι, συγγνώμη, πήγαμε αλλού. Λοιπόν, δηλαδή, και καθαρίζει. Ναι.
1: Ποιο ασχολείται σήμερα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, είναι ώρα για ζέσταμα, μωρέ. Για ζέσταμα, 7.30 ώρα, επειδή το άλλο είναι αργά.
1: Κατάλαβα τι λες. Έτσι,
0: το
1: για
0: αφήνεις,
1: να...
0: το ανοίξει τηλεόραση και το αφήνει να παίζει.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω όμως, κάποιοι ασχολούνται. Μην κοιτάς εσύ που δεν ασχολείται.
1: Είμαι χαλαρός.
0: Ναι, κάποιοι θέλουν τη δεύτερη θέση.
1: Προφανώς, αλλά είναι χαλαρός.
0: Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου χαλαρή, σε πληροφορώ.
1: Το πώς το βλέπω εγώ τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω.

0: Η Σάσα λέει.
1: Γεια σου Σάσα.
0: Φέρε τα
1: σιγά. Θα κόψω την παράστασή σου.
0: Φιλαδέλφια. Ξέρεις. Φέρε τα Φιλαδέλφια λέει τα ρούχα το Σάββατο και πάρτα με το πρωτάθλημα. Είναι η ψυχοθεραπεία μου το σίδερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Σάσα για την πρόταση.
1: Ορίστε, δεν είπες.
2: Μα γι' αυτό εγώ επικοινωνώ το πρόβλημά μου.
1: Για να λυθεί.
2: Βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί νομίζετε ότι το λέω. Χαζή είμαι.
1: Κάνε έτσι τα μαλλιά να σε βλέπω, σαν τον Μπόγιαν είσαι. Όταν ήρθες στην Μπαρτσελόνα που λέγαμε ο νέος.
2: Αφού βλέπω εγώ δεν με πειράζει καθόλου.
1: Θέλω να σε βλέπω ρε Μαρία. Θέλω να σε βλέπω να κάνουμε την εκπομπή. Πότε θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και θα στεναχωρηθείς περισσότερο? Αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, Αλέξανδρε, στον ημιτελικό ή στον τελικό από Ολυμπιακό? Εντάξει ρε φίλε, ας πάω στον τελικό και το βλέπουμε. Τι θα με χάλαγε πιο πολύ?
2: Η ίδια στεναχώρια θα είναι, ρε φίλε.
1: Όχι, τον τελικό εδώ.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Μου λες και μπορείς να τη μετρήσεις τη στεναχώρια. Θα με αποδώσω εκεί. Δύο μέτρα στεναχώρια. Τρία κιλά στεναχώρια. Στεναχώρια είναι.
1: Εντάξει. Θα είναι πιο έντονο, ναι. Πιο έντονο αν πας με τον Ολυμπιακό στον τελικό και χάσεις την έδρα σου το τρόπαιο. Θα είναι πιο έντονο σε συγκίνηση. Τριατέκ, Βαλεριάνα. Θέλει μια προσέγγιση αυτό. Να μην έχεις φάει αλάτι και πατάτες στιγανιτές που ανεβάζουν την πίεση αυτά τα. Αν είσαι αλατοευαισθητούλης όπως εγώ,
2: ναι, θέλει.
1: Θέλει εδώ τρίπλεξ καροτίδας, θέλει δηλαδή ανάλογα την ηλικία. Μα είσαι 17-18 χρόνια και ουρλιάζεις και μια χαρά και μετά πας για ποτό, κομπλίας. Την ηλικία τη δική μας πρέπει μετά να πας για ύπνο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Θέλει. Και θέλει καλή φυσική κατάσταση, μην τρέχει σε κάποιο περιβάλλοντα χώρο.
2: Μη σε τρέχουν εννοείς.
1: Αυτό εννοώ. Όχι από μόνο θα πει.
2: Από μόνο θα τρέξω.
1: Θα ανεβάσει το κάρδιο.
2: Θα τρέχουν.
1: Όχι.
2: Υπάρχει λόγο να τρέχουμε άμα δεν μα κυνηγάνε.
1: Αν τρέχει πιο γρήγορα το φίλο, είσαι μια χαρά. Α, τον πίσω. Τι κάνει, ρε. Έφυγα. Θα λέμε. Θα πάει τα μπουκέτα σου. Εντάξει. Ο Θείος μου είχε αγοράσει 4 σειρές πάπυρους λαρούς και στα 4 εγγόνια του γύρω στα 1000 ευρώ στέλνες από το Ηράκλειο.
2: Λες και ήταν, λέει, ναι, πρίκα.
1: Πρίκα.
2: Παιδιά, αυτό το θεωρούσαν. Έτσι το θεωρούσαν παλιά. Ναι. Ότι είναι επένδυση. Ναι. Ότι είναι. Πού να ξέραν οι άνθρωποι θα βγει το Google.
1: Θα βγει το Google και το.
2: Πλάκα να κάνει.
0: Και η σύζυγος ενδεχομένως.
2: Σωστό. Τα ταξί.
0: Τα ταξί.
2: Σ' αγαπάμε.
0: Όπως και τις συζύγους, αλίμονο. Αλλά.
2: Αλίμονο. Και όλας και μισή.
1: Ένας λέει, δεν υπάρχει τελικός για τη ζέλα απόψε.
2: Ζέλα.
1: Μπαίνει τα φόπλακα. Μπαίνει τα φόπλακα.
2: Βρίσκεσαι σε περιοχή
1: που
2: δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με 40 βαθμούς Κελσίου, με κουνούπια, με ό,τι θέλετε, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τα είπα καλά?
1: Τέλεια. Άμα σε έβλεπα κιόλας, πάρε τα μαλλιά, συνεχίζει.
2: Χτύπησε.
1: Γιατί δεν ελέγχεις τα χέρια σου από το σίδερο, Μαρία. Πάνε σαν χταπόδι πελετιέρι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι άλλο. Αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπάλληλος καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Λοιπόν, σημειώνετε τώρα. Δευτέρα 18 Μαΐου. Στο Civitel Attic στο Μαρούσι δίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μελίσια, Βρυλίσια, Μαρούσι. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Dome Hotel Castri, που αλλού στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες η ώρα είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε. Θα έλεγα κομμάτι της Lidl Ελλάς. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τσάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
13: L'Artigiano,
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Γεια σας, είμαι η Μιρέλα Ιμανιάνη, Ολυμπιονίκης του αγωνισμού. Εύχομαι στο Sport FM χρόνια πολλά, στα 30 χρόνια του που έχει καλύψει από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις και ήταν μεγάλη τιμή να αναφέρονται και εμένα φυσικά, γιατί μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια υπήρχα και εγώ σε αυτές τις διοργανώσεις. Εύχομαι να καλύψει ακόμα πολλά περισσότερα, να τα εκατοστήσει και πάντα με επιτυχίες και ωραίες ειδήσεις.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Ξέρεις,
0: είναι από τα τραγούδια που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν και μετά το ακούς και λες τι ωραίο τραγούδι. Είναι και για εισαγωγή του Πρετεντέρη, βέβαια. Τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει να χαλάω τα ωραία πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα στην Βασιλίνα.
0: Ωραίο το Βασιλίνα. Δεν το έχει κάνει Λίνα.
3: Όχι.
0: Λίνα Δρούγκα, ας πούμε. Βασιλίνα.
3: Βασιλίνα.
0: Οκ.
3: Βασιλίνα, Ολυμπιακός είμαι. Με το επίθετό σου θα μπορούσες να είσαι κάτι άλλο. Και θέλω φουλ να πάρουμε επιτέλους Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως, προκειμένου να μην έχουμε τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, προτιμώ να πάει τελικό Παναθηναϊκός με Φενέρ. Είμαι μαθηματικός σε σχολείο και το κλίμα μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που ασχολούνται είναι τραγικό. Έχουμε τσακωμούς κλπ. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε ελληνικό τελικό και ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα είναι και οι δύο μέσα στο γήπεδο.
0: Αφού
3: δεν
0: μπορούμε, δεν πειράζει.
3: Ναι, είναι μαθηματικός. Το έχει ελέγξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν πειράζει, ας μην γίνει. Α, αλλά ας μην τον διαβάσετε και μην πείτε όνομα.
2: Αυτά το λένε στην αρχή.
3: Το λένε στην αρχή, ρε Βασιλίνα.
0: Βάζει ένα όχι αέρα.
3: Ναι,
0: θα μάθει.
3: Ναι.
0: Θα μάθει Βασιλίνα, οπότε όλοι ξέρετε ποια είναι.
3: Και δεν πειράζει για να το ακούσει και κανένας μαθητής. Ίσως λίγο έτσι προβληματιστεί.
0: Δεν θα είναι ωραίο να πα στο σχολείο και να κάνει μπούλινγκ η Βασιλίνα. Έτσι με στο ακαθό, σα πάμε. Εγώ για μένα εννοούσα. Έτσι. Χριστάκο, και θα σε αφήσω. Πε τον πατέρα σου, Σφεντόνα θα σε
3: πάρει. Για να σε δω, για να σε δω.
0: Τι έγινε. Σατσούζι. Πλατεία Ειρήνη θα κοκκινήσει μέχρι κάτω. Μπούλινγκ στα παιδάκια. Έρχεται του Μορτέρο το. Το κλαρίνο σήμερα του Καλαμάρη. Μα σας ηχαίνουμε πεταλίδες. Μοντέρο, που είσαι, πού είναι η κάμερα μου. Έλα στον Παναθηναϊκό με 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Διώχνω κάποιους παίχτες που τρώνε τα λεφτά. Δημήτρης τα τρώνε. Θα έρθει η ώρα, περίμενε τώρα.
3: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Και έλα, Μοντέρο, στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπογράψει από σήμερα. Επίσης, γαστρεντερίτιδα μικρή, είπα στη γιαγιά τη Λούλα. Ένα μικρό τέτοιο 2 ώρες πριν τον αγώνα, να του κοπούν λίγο τα πόδια.
3: Το έχεις πει, να το κάνει. Συνήθως οι γιαγιάδες.
0: Για θετικό.
3: Ναι, το κάνουν μόνο για θετικό. Ναι. Δεν
0: είναι πολύ
3: να...
0: θετικό για μένα.
3: Για σένα είναι θετικό, ναι, ναι. Αλλά δεν δίνουν αρνητική ενέργεια αλλού.
0: Έταξα πράγματα στη Βάβο Λούλα. Έταξα πράγματα σχετικά με το μπάτζετ του καλοκαιριού για να βάλει δυνάμεις να ματιάσει τη Βαλένθια. Να τα πει ανάποδα. Να τα πει ποδανά. Λοστρέα και τέτοια. Έτσι. Να τους δημιουργήσει προβλήματα. Τι τραγούδι έβαλες, λες και κερδίσαμε και γυρίζουμε με το αεροπλάνο.
3: Τι ωραίο είναι.
0: Είναι.
3: Αντώνη, το ξέρω ότι έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ισπανία. Γενικά το θεωρώ αργά όμως το.
0: Για μας είναι αργά, ρε φίλε, ναι, να μην κοιτάξουμε τη δική μας ζωή. Είναι 10, αλλά δεν ιστάζω γιατί στην Ισπανία
3: το
0: είναι.
3: Το κάνανε 7,5. 9,5. 9,5 είναι διαφορετικό από το 10.
0: Ναι, το 10 είναι βαρύ. Και άμα φάμε μια καλή, είναι το 10 αυτό βαρύ. Άμα δηλαδή 11,5 χάνουμε με 12 πόντους και δηλαδή 1 και 10. Χάνουμε 90-77. 90-78. Τι 12
3: παρατάς, σκόνεσαι και φεύγεις. Σε πιάσει κίνηση την κίνηση.
0: Πιάνεις το κεφάλι σαν εκείνο το άγαλμα που κάνει. Αχ, Παναγία μου, δεν αντέχω άλλες. Μαρία, αυτό το άγαλμα θα ήσουν.
3: Αυτό που κάθεται έτσι.
0: Ναι. Ποιος είναι εδώ, διανοητής. Ω, Χριστέ μου, τι ακίες θα ακούσω σήμερα.
3: Νικόλα είναι γιαγιά Λούλα, όχι Νούλα. Δεν πειράζει.
0: Νικολάκη, ξανά έλα να μας δείξει τη φανέλα και να σε φτιάξει γιαγιά η Λούλα. Εντάξει. Αυτό θέλω γιατί.
3: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Κλείστηκε όλο το Σαββατοκύριακο στο σπίτι για να κάνει ντουλάπες. Αυτό είναι συνθηματικό. Κάνω ντουλάπες.
0: Ναι. Και δεν εννοεί αλενάκι και κέρ και τέτοια.
3: Όχι. Μάκη, δεν μπορώ να βάλω τα παιδιά να σιδερώσουν ακόμα.
0: Είναι μια καλή
3: κυρίως
0: ιδέα.
3: Κυρίως δεν το κάνουν καλά. Δεν το κάνουν καλά. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Καλημέρα. Φέρτο μου απόψε, λέει, το διπλό στον μπασκετικό Μεστάγια. Τέρματα ψέματα. Ας ξεχωρίσει η λίρα από το στάρι. Ας ξεχωρίσει και η λίρα από το στάρι. Γιατί να μην ξεχωρίσει. Ναι. Τυχερή σαλοπέτα, λέει, φορέθηκε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς ελπίζω, λέει ο σαλοπέτας. Καλημέρα και στον Δαμιανό που μας πήρε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω, λέει, τι πάτησα. Okay, να δείξει χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στον Diver, ο οποίος θέλει να κάνει μια δήλωση λανθασμένης θεώρησης.
0: Okay, πάμε.
3: Γιατί ο Diver υποστήριζε ότι φέτος θα έκανε τον double PAOK λόγω 100 χρόνων.
0: Δεν ξέρω από πού πηγάζουν όλα αυτά, ρε παιδιά. Είναι τα 100 χρόνια.
3: Τα έχουν κανονισμένα, μωρέ.
0: Τι βλακίες λέτε, ρε παιδιά.
3: Έχουμε κανονίσει να πάρουμε εμείς το κύπελλο στο πρωτάθλημα, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Τι σχέση έχουν. Και τους έλεγα πάντα, τι λέτε, ρε. Θα πάει τώρα ο Μαρινάκης να πει, όχι, εντάξει, δώστε.
3: 100 χρόνια. Θα πάρουμε εμείς του χρόνου το άλλο. Δεν πειράζει.
0: Εμείς το έχουμε δώσει.
3: Ναι.
0: Ξέρεις τι έβλεπα. Έβαλε ο Καστίγιο, με γλέντισε ο Καστίγιο,
3: ναι,
0: τα τελευταία πρωταθλήματα γενικά. Ξέρεις, για να πικάρει λίγο τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα λοιπά. Πήγε να πικάρει τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήκαρε εμένα. Γιατί τι είδα, Μαρία. Λέμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχω κάτι χειρότερο. Από το, έχουμε στα 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή, μου γίνει πιο βαρύ. Δηλαδή, το 96.
3: Να σου πω κάτι.
0: Στα 30 χρόνια. Mm-hmm. Στα 30. Επαναλαμβάνω. Στα 30 χρόνια έχουμε δύο πρωταθλήματα. Το 4 και το 10.
3: Ναι, βλέπεις μισοάδιο το ποτήρι.
0: Το βλέπω όπως πρέπει το ποτήρι για να μην το πάρω και το πετάξει στο ρέμα.
2: Δηλαδή, θα το σπάσω.
0: Θα το σπάσω.
2: Τιτάνα μυστικαία.
0: Λοιπόν, από το 97 μέχρι το 27, να το πάμε έτσι. Το 4 και το 10 ήταν όλα κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Λίγο πάω. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Πάω. Άλλο ένα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. ΑΕΚ. Πού είμαι εγώ?
3: Πού είμαι?
0: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
0: Και ήμουνα κάτω-κάτω. Και λέω, παίζουμε εμείς. Παίζουμε εμείς. Παιδιά, με έκανε χειρότερα. Γιατί λέγαμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Το σπιτάκι μου. Αλλά μόλις είδα.
3: Σε 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια πόσα πρωτάθληματα έχετε πάρει? Άνοιξε το λίγο, ρε
0: παιδί. Τι να ανοίξω, ρε Μαρία,
3: Έχετε περισσότερα.
0: Κάτσε να πω στο story του Νέρι, του παιχταρά. Περίμενε λίγο. Εγώ δεν είδα κάποιο ντέρμπι. Δεν ήταν κάποιο ντέρμπι στον Ηρακλή, δεν το κατάλαβα το ντέρμπι. Σβήστηκε. Έφυγε τώρα γιατί κρατάει 24 ώρες. Και καλά έκανε και έφυγε. Με πέθανε ο Καστίγιο πρωί-πρωί που είδα το story. Καλά 40, δεν είναι τυχαία το κεντρικό μνημόσυνο. Μαρία.
3: Αλέξανδρε.
0: Έλεγα, έχω 16 χρόνια πάρα πρωτάθλημα. Αλλά κοίταξε και 14 χρόνια. Δεν ήταν ότι ήμουνα. Που λέω, έχω πάρει
3: υπερκούπωση.
0: Όχι. Στα 30 χρόνια έχω δύο. Το 4 και το 10. Πότε.
3: Εντάξει, μωρέ, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ποια?
3: Ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Και μου λες τώρα σαν τη διαφορά ώρας με την Ισπανία.
3: Και όταν μία ώρα έχουμε από την Ισπανία. Από την Αγγλία έχουμε δύο ώρες. Άρα είναι 9 η ώρα εκεί. Δεν μπορούσα να το κάνω 8.
0: Πες τα ρε Μαρία.
2: Μπορείς μία της Ισπανίας να είναι και περισσότερα. Τεράστια.
3: Να πάει πιο πέρα.
2: Ανάλογα.
3: Όχι, γενικά, εγώ θυμόμουν ότι τα παιχνίδια της EuroLeague ήταν και 9 και 4.
0: Batman, ναι. Κάποια...
3: Ακούει καμιά κοπέλα.
2: Θα σου και... πάρω.
0: Παιχνίδια δεν. Ο Ρίλμαν. Την πήρα και παίζει ροκ.
2: Καλημέρα, η σύζυγός μου όταν κατέβασε το χειμερινάκι και έπρεπε να σιδερώσει, έβαλα και είδε όλο το ρηφί.
0: Ωραίο.
3: Α, καλό. Έχω βάλει και ξαναβλέπω πάλι το Ted Lasso.
2: Α, γιατί έρχεται καινούργια σεζόν να το φρεσκάρεις.
0: Ο Ράφτης είναι... δεν είναι σιγά σιγά ο προπονητής.
3: Σιγά σιγά ναι. Παιδιά, το Ted Lasso, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, εσείς που το έχετε δει καταλαβαίνετε.
0: Lasso!
3: Είναι, τι να σου πω, είναι ένα ωραίο φυτικό ψυχοφάρμακο. Αυτό, το Ted Lasso. Είναι πολύ ωραίο, είναι για την ψυχούλα ό,τι πρέπει. 10 μέρες πριν τους Iron Maiden. Μας πρίξετε κι εσείς. Πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπετε.
0: Όχι, ο Αργύρης μου κάνει. Λες να το έκλεισα νωρίς το εισιτήριο του Final Four. Φίλε μου, χαλάρωσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχω πάρα πολλούς φίλους που μετά το 2-0, δεν καταλαβαίνεις, κατέβασαν τα budget. Εισιτήρια. Και πριν. Με σιγουριά.
2: Εντάξει, μετά θα έχεις να το πουλήσεις.
0: Έχεις πολλές μέρες να το πουλήσεις. Μέχρι 23 Μαΐου δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχεις 10 μέρες. Καλά, μόλις το κάνεις story.
3: Ω, καλά, ναι.
0: Θα πάρεις και εσύ λεφτά από Ολυμπιακό.
3: Ναι.
0: Αρδάκι.
3: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο.
0: Ναι.
3: Από χθες λέει, είμαι σε συνεχή αντιπαράθεση σε σχόλια στο Instagram. Τάσο, δεν έχεις δουλειά να κάνεις, ρε Τάσο.
0: Μα και εσύ.
3: Σχετικά με το αν είναι η Αυστραλία ή όχι Ήπειρος. Πότε η Αυστραλία έγινε Ήπειρος και δεν το έμαθα εγώ. Η Οκεανία είναι.
0: Η Οκεανία είναι.
2: Ναι. Τα
3: όχι, αυτό λέει και ο Τάσος. Ναι. Οι άλλοι υποστηρίζουν. Και μπαίνει σε διαδικασία αντιπαράθεση.
0: Ρε φίλε, Οκεανία κάποιον... είναι και η Παππούα Γουινέα. Τι είναι εκεί. Είναι
3: θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα σου πούνε ότι η Αυστραλία είναι δίπλα στη Μύκονο. Θα κάτσει δηλαδή να μπει σε αντιπαράθεση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κερδίζει πάντα αυτό που πιστεύει το λάθος.
3: Κερδίζει πάντα αυτό που φεύγει από την κουβέντα.
0: Ναι, αυτό, στην κουβέντα αυτή, άμα θέλεις να την ανοίξεις, αυτός που είναι απόλυτος και άσχετος είναι ο μεγάλος νικητής, γιατί σε έσυρε στην ασχετοσύνη του.
3: Ναι. Μην πας προς το φως, ρε Τάσο.
0: Όχι.
3: Μην πας προς το φως.
0: Και το Οκεανία θα το γράφανε με όμικρο, να μου το σχολίζανε. Τι έπαθε.
2: Και με αλφα γιώτα.
3: Σίγουρα. Είδα τα λάθη χθες με όμικρον γιώτα. Γιατί πολλά δεν είναι.
0: Πολλά δεν είναι.
3: Έμα πάμε σε break τώρα.
0: Τα δάση.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
17: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
16: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
17: Φυσικά, BioClima.
18: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, με κομματάρες του Πάνου Ρήλου και αράχνες.
1: Αράχνες.
0: Ναι. Ένας μου λέει: έχω τρία πρωταθλήματα. Το 96 ξέρω ότι το πήρα από εκεί και μετά είναι 30 χρόνια, φίλε. Αν τα βάλεις κάτω. Oh. Δύο πρωταθλήματα είναι 30 αυτό... χρόνια.
2: Άνοιξε το λίγο.
1: Άνοιξε το λίγο.
2: Μπει
1: λίγο πράσινο στη ζωή σου.
2: Κάποιο με ρωτάει τι θα γίνει σήμερα αν κερδίσουμε 0-4 στην Τούμπα. Λέει τι αντίδραση περιμένει στην Τούμπα. Καταρχάς σήμερα δεν περιμένω και πάρα πολύ κόσμο στην Τούμπα.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
2: Δεν το περιμένω. Δεν περιμένω ότι θα γίνει. Θα κοχλάζει η Τούμπα.
0: Καλά, δεν υπάρχει ο στόχος, αλλά όσοι έχουν πάρει το εισιτήριο και έχει καλό καιρό.
1: Υπάρχει στόχος για το Τσαβέζο Λίγκ.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και καθημερινή και 7,5 για να. Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 0-4, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν με ρωτάς. Γιατί είναι λογικό όλοι να είναι στον ουρανό, ας πούμε. Να... Είναι πολύ λογικό.
2: Περίεργο παιχνίδι. Θα δούμε, παιδιά. Εγώ βλέπω καμιά ισοπαλία, καμιά ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν βλέπω τέτοια δηλαδή ένταση. Έχει φύγει ένταση τώρα από την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή χαμηλό σκορ και να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά. Οκ. Okay. Γιατί ο στόχος και το κίνητρο τώρα. Είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και τι νόημα έχει. Βάλε τριχιά κάπου. Ανάκογλου.
1: Κρασά,
0: μπούρμπο.
2: Βάλε και τον Ντέμι μέσα.
0: Τελίμπασιτς.
2: Τέτοια πράγμα.
0: Ναι.
2: Αν είδαμε Κριστιάνο.
0: Όχι.
2: Δεν το είδα. Χάσανε λέει το πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό και μετά την πέσανε οι οπαδοί στους Εμμύριδες, στη Σουίτα και έγινε μαναφούκι.
0: Είχαμε μαναφούκι.
2: Δεν το είδα, παιδιά. Θα το ψάξουμε. Καλημέρα, Δημήτρης από Μάντσεστερ. Χθες ήμουνα Σαουθάμπτον, χαμός. Καλημέρα, σας ακούω πάλι από Σιγκαπούρη. Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Σήμερα χάρη ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να είναι το γούρι του, ρε Δημήτρη. Άστον να το δουλέψει.
2: Εδώ στο chat μπορείτε να απαντήσετε ή με έχετε μόνο στο διαβάστηκε. Εννοείς να απαντήσουμε γραπτός. Μπορούμε. Το κάνουμε συνήθως όταν να βρίσουμε κάποιον.
0: Ναι. Μην ξανασυνηθεί.
2: Συνήθως.
1: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Είστε τρεις υπέροχοι παλαβιάδες.
2: Άντε τελειώστε με την εκπομπή, παιδιά, έχουμε να δούμε και τα play-off. Ναι, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνουμε εκπομπή την εκπομπή, να κυλήσει η μέρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πούμε και αυτό λίγο πριν πάμε σε δελτίο, να το συζητήσουμε. Υπάρχει τρομερή εσχροκέρδεια στο Βαλένθια Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: 400 ευρώ και τα διαρκείας, δηλαδή κάποιος δίνει το διαρκείας του, αλλά σου λέει, μου δίνεις 400 ευρώ.
1: Δεν το δίνεις πίσω ποτέ μετά.
0: 400 ευρώ, από 180 μέχρι 400, θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Είχαμε και τα προηγούμενα εκεί όταν κάναμε το 0-2, όταν έκανε ο Παναθηναϊκός το 0-2, με το πέσιμο, με τον τρόπο, με τον χαιρετισμό του Ναν. Γενικά. Αλλά μπορεί να φτάσει και τα 700 μες την ημέρα. 700 ευρώ για να δεις ένα ματσάκι. Δεν μπορεί να τους γλετήσει πάλι ο Ναν.
2: 20 ευρώ. Δύο τσάντες. Δεν ξέρω.
0: Μία. Μία καλή.
2: Εξαρτάται.
0: Ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω πολύ καλά.
2: Για μένα. Για μένα. Έχουμε άλλο.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λες. Έχω και τσάντες να σου προτείνω.
2: Ξέρω και μία, ξέρω και μισή, άμα είναι.
0: Ξέρω και τσάντες να σου προτείνω.
2: Το ξέρω ότι ξέρεις.
0: Κουράγιο για αύριο. Πάλι ο βαζελοκατάθλιψη πάλι.
2: Καλημέρα. Ενημέρωσα την κοπέλα μου σε περίπτωση αποκλεισμού. Μη μου μιλήσει για τις επόμενες δύο μέρες. Μήπως ήμουν υπερβολικός. Μήπως έπρεπε να πω μια εβδομάδα. Σηκώτη πίπεν. Έπρεπε να πεις τουλάχιστον 5 μέρες. Και ό,τι φέρει η ζωή, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Ναν χαιρετάει πάντα. Οκ.
2: Μπράβο, καλό παιδί. Δεν φεύγει έτσι.
0: Ναι. Θα περάσει ο Πάπο. Μην αγχώνεσαι,
2: λέει. Μωρέ, μην αγχώνεσαι. Και εμείς στεναχωριέσαι.
0: Ποιος έχει άγχος, δεν έχει άγχος.
2: Ο Μιχάλης.
0: Τι είπα, θέλει ο Μιχάλης.
2: Όμορφες και ήρεμες καλημέρες. Πίνω καφέ στο αμάξι και βλέπω χελιδόνια να μαζεύουν λάσπη για τη φωλιά τους.
0: Α, καλά, εντάξει. Ο Δεγαμινιώτης δεν είναι.
2: Τώρα ήρθαν τα χέρια. Τώρα δεν φεύγουν. Όχι, τώρα ήρθαν τα
0: χέρια. Τώρα ήρθαν τα χέρια.
2: Άσχετο. Αλλά τέλος πάντων με ζωάκια. Είδα ένα story που ανέβασε ο Νίκος Νταμπίζας. Από την κλεισούρα Καστοριάς εκεί πέρα που ανέβασε. Συνήθως ανεβάζει stories το χειμώνα που έχει, ξέρω εγώ, 3 μέτρα χιόνι. Και έχει βγει η μαμά Αρκουδίνα.
0: Η μαμά του, η κυρία Αρκουδίνα.
2: Με 3 πιτσιρίκια αρκουδάκια. Εντάξει, τόσο ωραίο πλάνο. Από μακριά, βέβαια. Του λέει: μακριά, είμαι μακριά. Φοβερό. Έχουν ξυπνήσει οι αρκούδες τώρα, τα αρκουδάκια. Φανταστικό. Φανταστικό.
0: Αν έβλεπε χθες το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο. Τους είχε ο Νίκολης μαντρώσει. Μόνο στα ουράνια δεν τους είδα. Ρε φίλε, το μέσα τους. Γιατί θα κάνουν. Το αχίλιο θα βγάλουν τα ρούχα
2: τους. Και επίσης, οκ, πανηγύρισαν την Κυριακή. Άντε τη Δευτέρα. Παιδιά, έχουμε Τετάρτη.
0: Θα παίξουν τον αγώνα, αλλά εγώ πάντα λέω ότι το κίνητρο είναι το πιο σημαντικό εν προκειμένου. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι θα πούνε. Α, το βάλουμε μόνοι μας.
2: Θα πάνε μεθυσμένοι με ρετσίνα στην Τούμπα. Πόσο κόσμο θα μαζέψει στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: όσο χωράει, αλλά και λίγο παραπάνω. Απ' έξω και απ' έξω. Εντάξει, εγώ μια διπλή πρόσκληση που έψαχνα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω.
2: Καλά, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο.
0: Πατέρας σου.
2: Ο μπαμπάς μου. Με πήρε προχθές και μπορεί να ακούει τώρα. Έλα, μου λέει, θέλω μια χάρη.
0: Τι θέλει ο πατέρας.
2: Του λέω, θα θέλει τίποτα. Ναι, τι. Μπορεί να μου βρει δύο εισιτηριάκια, μου λέει, για την Κυριακή. Και λέω, ο Χριστός είπα.
0: Με θυμήθηκαν και μου
2: λέει, θα τα πληρώσουμε. Του λέω, παπά, μου αρέσει που είσαι άπλας, αρχικά.
0: Ναι, λέει, πόσο κάνει. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Τι λέω, θες να σου βρω για του χρόνου. Για του χρόνου να το κανονίζουμε από τότε. Τι λέει, ρε παπά, του λέω, έχουν τελειώσει εδώ και 20 μέρες τα εισιτήρια. Α, ναι. Λέω, σκέψου να μην είχε κόρη που να ασχολείται με τα αθλητικά. Σκέψου, ναι. Να παπά μου, άπλας. Θα πληρώσουμε. Ναι, θα πληρώσουμε. Τι έτσι, θα τα πάρουμε.
1: Καλημέρα στο τέλος των Γκαμπές της Τινησίας. Τι ωραία.
0: Τι ωραία, μας ακούνε από παντού. Λοιπόν.
2: Όντως υπάρχουν αυτά τα μέρη, λένε.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαστε Κουτσελίνοι να λέει

0: Και έχω Box Delivery App. Το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστημάτων. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κατεβάζεις το Box Delivery App που τα σπάει.
1: Λοιπόν, και αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Άλλωστε, είναι το νέο Car of the Year 2026 και όχι τυχαία. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, μιλάμε ό,τι πρέπει για οικογένειες. Και το καλύτερο, 24.990 ευρώ. Ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
2: Δηλαδή σήμερα και την Κυριακή δεν θα έχουμε άγχος.
1: Απόψε, αύριο και χθες. Ναι.
2: Τι θα κάνουμε,
1: δεν ξέρω, παιδιά. Πώς
2: μόνο.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αγχωτικό αυτό?
2: Δεν είναι αγχωτικό να μην έχεις άγχος?
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet το παιχνίδι ξεκινά επικά. Με νέα επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1.615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την Άλλη Νόβιμπετ για την 8η αγωνιστική των play-outs εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρα Σάκτορ 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος 3-0 την Κεφισιά στη Λεωφόρο. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το ένα είναι Ελκαμπή ή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία ή Μουζακίτης. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε, ο οποίος έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ράφα Μπενίτεφ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίνκασον, Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί το έργο έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης. Για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελίστρη. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο 28χρονος χαφτής Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο. Το πολύ 2 με 3 αλλαγές θα έχει η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα, αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Στη Βαλένθια, εν ώψη του απόψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη. Δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν. Μοναδικός απόνος Λούκας, αρνητική ισπανική ομάδα να βρεθεί στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένει ο Διούδης, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ελπίδες έχει ο Πέρεθ, επιστρέφει από τιμωρία ο Καντεβέρε. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρι, ο 65χρονος Ιταλός, υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, καθώς βρέθηκε χρησιτομή και ανακοινώθηκε από τον Γυραιό. Θλίψη στον κόσμο του NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλάρκ, ο forward των Memphis Grizzlies, με 300 αγώνες στο ενεργητικό του και 10,2 πόντους κατά μέσο όρο, έαφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του και οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Σε προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος, προχώρησε ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πώς γίνεται να λένε πως η ομάδα είναι χάος, όταν 2 χρόνια πριν κέρδισα πρωτάθλημα και Champions League, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισπανός παράγοντας που διέψευσε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Συμβαίνουν αυτά στις ομάδες, το πρόβλημα ήταν η διαρροή, σχολίασε για το σοβαρό επεισόδιο Τσουαμενί Βαλβέρδε. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Betis Elche 2-1, Celta Levante 2-3 και ο Osasuna Atlético Madrid 1-2. Οι Spurs επικράτησαν 126-97 τον Timberwolves για τα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας του NBA και προηγούνται 3-2 στη σειρά που κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο μας με μία ακόμα δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοτζιάς. Ο Εκλοιπών υπήρξε διακεκριμένος αθλητικός δημοσιογράφος με καριέρα σε εφημερίδες και ραδιόφωνα, ενώ διετέλεσε παραγωγός του Big Win Sport FM. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από

0: και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Βαλένθια Party Tonight. Τις μυφής μυχής μη επιστρέψαμε. Νέα μετά σε νέα, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και το Talk of the Town, Πάνος Ρηλός. Ή από εδώ,
2: τους από εκεί,
0: ερεθιστικά πάντα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Είναι middle of the week, Αλέξανδρε.
0: Είναι middle of the week, αλλά μην είναι το Ματσούκι of the week. Το βράδυ. Ναι. Μην είναι middle ακριβώς. Αυτό φοβάμαι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Λοιπόν, κανένα άγχος η Παναθηναϊκή? Ναι, καλά.
3: Κανένα.
1: Κανένα. Τίποτα.
0: Εγώ και ο Νερατζιάς το πρωί θα πω κάτι. Ήταν λες και εκτελούσαμε βολές και βγάζεις τον αέρα που σκάσεις την μπάλα, κάνεις και σουτάρεις μετά για να χαλαρώσεις και να σουτάρεις όπως πρέπει. Λες και θα εκτελούσαμε βολές σε κρίσιμο

0: Μία είμαστε.
1: Και ξέρεις τώρα, ναι, μεν το παιχνίδι του, το ποδοσφαιρικό, δεν δε σας αφορά με την έννοια ότι τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Βέβαια, αν στραβώσει εκεί, θα πεις, ήταν ανάγκη τώρα να στραβώσει και αυτό.
0: Δεν το βλέπω καν.
1: Δεν το βλέπεις
0: δεν
1: καν.
0: Δεν το βλέπουν οι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και δεν.
1: Κάποιος λέει, φίλοι Αεκτζίδες, όχι μόνο άγχος, λέει, αλλά σε αναμένα κάρβουνα κάθεστε. Με δύο είτε συνειδητοποιεί όλη η Ελλάδα ότι δεν έπρεπε να πάρετε πρωτάθλημα. Άντε, γεια.
0: Φίλε. Δεν του νοιάζει κανένα. Δεν το σκέφτεται κανένα.
1: Θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο. Νομίζω περίπου Οκτώβριο, Νοέμβρη. Κάπου
0: εκεί. Έτσι.
1: Στο πρωτάθλημα. Ναι, για το πρωτάθλημα μιλάμε. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν έρθουν δύο ήττες, πάλι δεν νομίζω να πει κανένα υγιό σκεπτόμενο ότι.
0: Ναι.
1: Ωρε φίλε, άδικα το πήρε. Άδικα
0: δεν το τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, είπαμε. Και επίσης η Αυστραλία δεν είναι Ήπειρος. Δηλαδή, ναι. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Τάσο, αν με ακούς, πήγα και εγώ λίγο προς το φως. Πήγα και εγώ λίγο προς το φως.
0: Μπορεί λοιπόν, να υπάρχει, σου σπάσει κάποιος τα νεύρα.
1: Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας, δεν ξέρω, που λέει ότι υπάρχουν super raccoon.
0: What?
1: Τι
0: είναι?
1: Έχω τώρα την προσοχή
0: τι
1: σου.
0: Πα την έχεις πάντα, σουπερακούν.
1: Όχι, που πολεμάνε τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Όχι τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Στον Καναδά το πιστεύουν αυτό.
0: Σουπερακούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλες χώρες, δηλαδή και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν τουλάχιστον.
0: Που είναι στην Ήπειρο της Αυστραλίας.
1: Ναι. Υπάρχουν περίπου 300.000 άνθρωποι Νεοζηλανδοί που πιστεύουν ότι ο Καναδάς εκτρέφει στρατό από μεταλλαγμένα σουπερακούν και χτυπάει άλλες χώρες. Που λένε ήρθε ένα ρακούν και μου έφαγε την εργασία.
0: Ο Master Splinter.
1: Ναι. Πιστεύουν ότι γίνεται αυτό. Γιατί στην Αμερική θεωρούσαν ότι υπάρχουν τα περιστέρια που μέσα είναι ρομπότ.
0: Εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχουν drone.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Και λέγανε, έχετε δει ποτέ μικρά περιστέρια? Γιατί δεν τα έχουμε δει? Ξέρω εγώ, γιατί είναι στη φωλιά τους και δεν πετάνε. Ξέρω εγώ. Γιατί? Μπορεί.
2: Έλα, τα ήσαν
1: όλα τα. Ναι, υπάρχει αυτή η φανταστική. Όπως θέλει την.
0: Υπέροχο μήνυμα πάνω σε αυτό.
1: Ερμηνεύει η θεωρία για τα σούπερ ρακούν.
0: Μήπως σούπερ την ακούν.
1: Έλα, γεια σου, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Τα σούπερ ακούν.
0: Ναι. Σούπερ την ακούν. Είναι τέλεια τα σούπερ την ακούν.
1: Και λένε τώρα εντάξει. Είναι θεωρία.
0: Και ότι αυτά τα πετάς και παίρνω
1: καμιά
0: πράγματα.
1: Καμιά φορά.
0: Λέω να αλλάξει ουρά.
1: Που λένε ότι εντάξει, είναι τόσο απίστευτη αυτή η θεωρία που μπορεί να είναι και αλήθεια. Κατάλαβες, γιατί βρήκαν το ρακούν και δεν βρήκαν, ας πούμε, άλλο ζώο, προσοχή ζώο.
0: Προσοχή, κινούμενο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί το ρακούν και γιατί όχι τον πεπελεπιού, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να μου. Κοίταξε, επειδή είναι και γαλλόφωνη, ναι, ο σούπερ πεπελεπιού.
1: Βρωμάει κιόλας και δεν τον πλησιάζει κανένας.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Ναι, αλλά δηλώνει παρουσία η βρωμά.
1: Σωστό!
0: Ναι.
1: Να το είδες που βγαίνει!
2: Μπαίνει, κλέβει, έφυγε.
0: Γιατί βρίζεις πρώην σου τώρα? Δεν τρέπεσαι.
2: Δεν κάνω τέτοια.
0: Δηλώνει παρουσία η βρώμα. Δεν τρέπεσαι. Εδώ είναι δικαστήριο, κύριε Ρήλο.
2: Πάντως, δρακούν έχουμε και στην Ελλάδα πολλά.
0: Έχουμε.
2: Πολλά.
0: Τα ρακούν, παιδιά, τι είναι, ποντίκια, τι είναι.
2: Δικογραφίες κλέβουν, καταθέσεις κλέβουν. Πώς
0: τα κλέβουν?
1: Τροπτικά δεν είναι.
0: Κλέβουν καταθέσεις τα ρακούν.
2: Ναι.
1: Τυχεία.
2: Κλέβουν διάφορα. Άκου τώρα που σου λέω.
0: Ρακουνίσου από τη θέση σου.
1: Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των προκυών. Όχι προκυονιδών. Προκυονιδών.
0: Είναι τα δόντια.
1: Εν τω μεταξύ έχουν πολύ ωραία φάτσα.
0: Ναι, μωρή, είναι πολύ γλυκά. Να σε τρώνε αυτή τη νύχτα.
1: Όχι, αυτά είναι τα ποντίκια.
0: Και αυτά, και αυτά τρώνε.
2: Ρακουνιθείτε από τη θέση σας.
0: Ναι.
2: Ακού, ρακουνιθείτε.
0: Ρακουνιθείτε.
1: Όταν κάνει πολύ κρύο, κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν πέφτει σε γνήσια χειμερή ανάρκη. Νιώθω πολύ ρακούν ώρες.
0: Είναι, λέει, κυρίως νυκτόβια ζώα. Τι έγινε, καλά, κάτσουμε στο 4. Εδώ, δεν μου λες, είμαι στραβά εδώ, βάλε
1: πολύ
0: στο 6.
1: Πολύ πράγμον, μεθοδικό και έξυπνο. Το ρακούν είναι αξιαγάπητο κατοικίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ενώ όσο μεγαλώνει, όσο νυχτώνει. Το ρακούν
0: μεγαλώνει.
1: Γίνεται νευρικό και οξύθυμο. Αχ, σου λέω, νιώθω πολύ ρακούν.
0: Και βγάζει και περίεργο θόρυβο. Εκεί που νομίζει ότι είναι γλυκό ζωάκι.
1: Κάνει έτσι. Λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας του για αυγά, νεοσούς, καλαμπόκι και πεπόνια. Καταστρέφει διάφορα
2: καλλιέργειες.
1: Ναι, γεωργία και ορνηθοτροφία. Λέει, κυνηγείται τόσο για τη γούνα του, όσο και για τη σάρκα του. Τι εννοείς? Τρώγεται το ρακούν.
2: Γιατί όχι? Στη σχάρα, λεμονάκι.
1: Το Πάσχα θα σφάξουμε ρακούν. Δεν θα είμαστε πολύ.
0: Το ρακούν πρέπει να αλατίζεται πριν. Είμαστε. Πάντα δεν είναι ο μπάρμπα. Θέλει από πριν αλάτι.
1: Βάλτε ένα κτηνίδιο στο στόμα.
0: Άμπρα.
1: Είναι γενετικά τροποποιημένα ρακούν, δεν μυρίζουν.

0: Βαλένθια σήμερα, λέει κάποιος, θα λίγο ψυχήσει. Δεν μπορεί να περάσει.
1: Ρακούνικουν.
0: Εκείνο το I'm Groot, εκείνο ρακούν ήταν.
1: Ποιο?
0: Ένα εκεί στο Marvel, ένα ρακούν.
1: Α, δεν βλέπω.
0: Δεν είναι εδώ και σταθερό.
1: Δεν είναι σταθερό που λέει εδώ.
0: Ένα το βρίζει. Μα is men on, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο κύριε φίλε, δηλαδή.
2: Θα έχει καεί.
0: Θα έχει λόγο που υπάρχει και το ρακούν. Τι το βρίζει, γιατί βρίζει το ρακούν. Κάνε σαν τον άλλον. Κάνε σαν τον άλλον με τη φόγια και την πέτρα να σε κάνουν τόπι. Για πέτα πέτρα σε ρακούν.
2: Σούπερ καραγκούν.
0: Το σούπερ καραγκούν είναι ρακούν που βουτάει, Μαρία. Το σούπερ καραγκούν. Και κάνει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε έρθει να παίξουμε με τους Euro Legends ρακούν. Το σούπερ καραγκούν. Α, πλένει σε τρεχούμενο νερό ότι είναι να φάει, λέει το ρακούν. Πάει, βρίσκεται.
1: Ρε σου λέω, δηλαδή σίγουρα στην προηγούμενη ζωή ήμουν ένα ρακούν.
0: Ήσουν ένα ρακούν.
1: Ήμουν ένα ρακούν.
0: Για να δω τα χέρια σου. Είναι έτσι,
1: δηλαδή, αν είχα δηλαδή, και μαύρους κύκλους.
0: Θες δικούς μου.
1: Ναι. Είμαστε ένα συνδυασμό. Καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη. Τι πάθατε,
2: ρε. Καλημέρα.
1: Με τα ρακούν.
2: Όντως η Καντικάντη είχε ρακούν, φίλο.
1: Είχε ρακούν. Καλά, δεν μου κάνει καμία
0: και είναι
1: εντύπωση.
0: Το μόνο φίλο που είχε η Καντικάντη που δεν είχε πεθάνει. Η φαρμακολούνα. Ο ένας πρίγκιπας Άντωνη έπεσε από τα λόγω. Ο άλλος πέθανε.
1: Ρακούν θα είχε. Ευτυχώς δεν είχε νυχτερίδα. Να λες.
0: Η Καντικάντη.
2: Μην του λες για νυχτερίδε στο αλλούδι.
1: Τώρα λε, συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Πιπιστρέλο. Έτσι είναι η νυχτερίδα στα ισπανικά. Πιπιστρέλο.
1: Και πώς το μάθαμε.
0: Και πώς το μάθαμε.
1: Και πώς το μάθαμε. Από ένα μαγαζί στην Ερυθρέα.
0: Ναι, που το έχει ο φίλος μου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μην έχουμε πιπιστρέλο το βράδυ.
1: Μαριακούν.
0: Μαριακούν η Σαφυράτου. Ωραίο.
2: Πάμε.
0: Ο λαγός και το κουνέλι, λέει κάποιος. Είναι η ίδια οικογένεια τροκτικών. Και αυτά τρώγονται. Όταν είναι η ώρα, όλα θα τρώγονται. Τα ρακούν πάντα νικούν.
1: Ένα ρακούν να δαγκώσει το μοντέρο, για το Θεό.
0: Μπορεί λίγο. Reach out and touch faith.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουν ξασαλώσει.
1: Αγγίξαμε φλέβα. Στη Ρουμανία τα λένε δρακούν.
0: Ρακούν Αγκουέρο.
1: Στη δική μας γειτονιά επισκέπτονται συχνά ρακούν. Λέει και τρυπών στην παιδική χαρά. Ρακούνια που τους κούναγε. Δεν έπρεπε.
0: Ο ηθοποιός Μίλα Ρακούνης.
1: Και στην Αγγλία είχαμε αποχαιρετιστήριο δείπνο. Ο Σαλάχ έβγαλε τους συμπαίκτες του έξω να τους κεράσει.
2: Φαλάφελ.
1: Ναι.
2: Στο χέρι.
1: Πω, 9 χρόνια φίλε. 9 χρόνια. Λοιπόν. Θα λέμε συγγνώμη κύριε Σαλάχ. Δεν θα το ξανακάνω.
2: Όπως του φέρθηκε ο Σταθερόπουλος προπονητής,
1: ναι.
2: Ήταν πολύ άδικο.
1: Δεν ήταν καλό.
2: Δεν πήρε ούτε τα χειροκροτήματα. Δεν τον άφησε να το χάρει πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Απλά ρε Σλότ, θα το πληρώσεις αυτό από τον κόσμο της Λίβερπουλ. Ναι. Επικοινωνιακά. Ναι. Αν του χρόνου που θα είσαι προπονητής Λίβερπουλ στραβώσει λίγο η χρονιά.
1: Ρε, στο manifestation δεν θα είναι.
2: Μα είναι προπονητής, ανανέωσε.
1: Δεν ανανέωσε ακόμα.
2: Είναι.
1: Μην είσαι αρδάκι. Τέτοιο.
2: Δεν είμαι καθόλου αρδάκι.
1: Δεν έχει ανανεώσει ακόμα.
2: Με το Σλότ θα πας.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Και το. Καταρχάς δεν είχε λόγο να ανανεώσει.
2: Έτσι,
1: υπάρχει συμβόλαιο ακόμα ενεργό.
2: Ενεργό.
1: Έτσι. Και περιμένει ο άλλος. Περιμένει ο άλλος στη γωνία. Δε, γιατί ξέρω γιατί. Γιατί τον θέλετε στην Τσέλσι, τον Αλόνσο.
2: Εμείς τον θέλουμε.
1: Γιατί τον καλοβλέπετε.
2: Ταιριάζει.
1: Στέλνετε γεια σου κόκλα, τι κάνεις. Και τέτοια. Και σας έχει αφήσει, το διαβάστηκε προς το παρόν. Γιατί περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Έχει κάνει και σχεδιασμό ο Σλότ και τα έχει βρει με όλους. Θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες από τη Λίβερπουλ.
1: Ω, καλά, ναι.
2: Και το σχέδιό του θα προχωρήσει άμεσα του Σλότ.
1: Καλημέρα.
2: Το φαντάκι να βάλεις προπονητή, καλύτερα θα τα πάει.
1: Καλημέρα από Άχεν και τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ψήνομαι για τα περιστέρια ρομπότ, λέει, γιατί μόνο έτσι εξηγείται που τα χαμοπούλια με γάμα. Λοιπόν, πάντα ρίχνουν κουτσουλιά αντίθετη από το χρώμα του αυτοκινήτου. Πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Ο Γουέν Ρακούνεϊ, ποδοσφαιριστής, λέει που παίζει παντού. Ναι. Σου φέρνω να σου πάρω ζευγάρι κιάλια. Από σήμερα το φάναρφο να πρέπει να το βλέπεις από κάποια ταράτσα. Κάτσε, εγώ μην έχω εισιτήριο. Και πάω κι εσύ δεν πας. Έχεις πάρει εσύ εισιτήριο. Εντάξει. Μπίπ τον καραφλοκόρακα, μπίπ το σλότ. Μας έχει φάει την ψυχή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά φέτος δηλαδή. Όχι, ειδικά φέτος.
2: Παπαρδέλες Ρακούν, Μαρία, το σκέφτηκα πριν.
1: Δεν ήξερα τι τρώγεται.
2: Είναι ωραίες οι παπαρδέλες ρακούν.
1: Οι παπαρδέλες είναι ωραίες. Με ρακούν δεν τις έχω φάει.
2: Μπορεί και να μην το ξέρεις.
1: Αυτό είναι το φαγητό να κάνω σήμερα.
2: Μπράβο, ρε Μαρία. Δεν έχεις δει κάτι κινέζικες σούπες που παίρνει και μια χελώνα ζωντανή και τη βάζει
1: σίγουρα,
2: μέσα.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι βγήκα τα χελώνα λιτσάκια. Την έτσι μια. Ναι. Είχε καιρό να εμφανιστεί. Δεν θα διαβάσει αυτό που είπε ο Άιντραχτ Φαφούτης.
1: Όντως είχε
2: καιρό. Είχε καιρό να εμφανιστεί.
1: Άλλες
2: μάλες, ρακουκουνάρες όλη μέρα.
1: Α, το είπες.
2: Ναι, το είπε.
1: Λοιπόν, ναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης στέλνει βίντεο στην UEFA.
0: Για διαιτητικά λάθη.
1: Ναι. Ναι, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες. Και βίντεο, όχι και βίντεο, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη, στέλνει η Ρεάλ Μαδρίτης, χαμός έχει γίνει.
0: Αδικούν τα παιδιά, τα
1: αδικούν. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρίνια και εξαιτίας αυτών των λαθών πλακώθηκε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Γιατί αν ήταν όλα καλά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα είχαν λόγο να τσακωθούν. Ενώ όταν υπάρχει γκρίνια.
0: Έστειλε και τις δύο φάσεις από τα Champions League που πήρε.
1: Όχι, αυτά είναι παλιά. Πού τα θυμήθηκες τώρα. Εντάξει. 16 βαθμούς στερηθήκαμε, κυρία Ανίτα. Καλησπέρα.
2: Τόσα έχουμε.
1: Ναι, έχουμε στερηθεί 16 βαθμούς. Αριθμό μεγαλύτερο από τη διαφορά με την πρωταθλήτρια. Άρα θα το είχαμε πάρει. Άρα ήρθε ένα ρακούν
2: και μας πήρε τη
1: σφυρίχτρα. Ναι.
2: Τα μεγάλα μυθιστορήματα είναι πάντα λίγο πιο έξυπνα από τους συγγραφείς τους. Μίλαν ρακούντερα. Τέλειο.
0: Ξυπνάω, τρέχει το καζανάκι. Σπάει το ποτήρι με το φραπέ. Χτυπάω το δάχτυλο στο τραπεζάκι. Πώς να περάσουμε σήμερα,
1: Μπορεί να είναι εκεί τα.
0: Τα ρακούν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τα στραβά της ημέρας να είναι εκεί σε αυτά.
0: Ναι, τρίτωσε πάντως. Καζανάκι.
1: Στα μικρά που λέει ο Αντώνης. Αυτό.

0: Ελπίζω, λέει κάποιο σήμερα η Βαλένθια να μην μα ξεβρακούν. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα και χαίρομαι γιατί ο κόσμο μπαίνει στη διαδικασία να είναι χαλαρό.
1: Έτσι σα θέλουμε.
0: Ναι.
1: Πάλι κόκκινα θα φοράει η Μαράκη. Στο θρύλο θα έρθει, λέει το Τζιμάνι. Εντάξει, αν υπάρχει μια περίπτωση.
0: Το Τζιμάνι είναι βαθύ.
1: Το Τζιμάνι είναι βαθύ. Το Τζιμάνι είναι. Δεν τίποτα.
2: Διώξτε το σλότ και φέρτε το Μητσοτάκι. Το πικίνου δου Λίβερπουλ.
0: Α, ναι. We never go καλό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε.
1: Να πούμε. Αν πείνασες, δίψασες, αδειάσες το ψυγείο, όλα μαζί, ναι. Στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο το πρόβλημα έχει λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
0: Και στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πριν φύγουμε, δεν ξέρω αν είδες Πέρεθ τι είπε για την Μαρία Χωσέ Φουέντε Άλαμο, που έκανε κριτική στην ομάδα.
1: Ναι, τι
0: είπε, εντάξει, είναι γυναίκα, λέει, δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τίποτα από εδώ, δεν ασχολούμαι.
2: Εντάξει, τι νομίζεις, ότι αυτά τα λέμε μόνο εδώ?
0: Παντού. Μα εγώ ζητώ, όταν έλεγα ότι γίνονται παντού, μου λέτε
2: όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι.
0: Δηλαδή τραγικά, είναι τραγικέ οι δηλώσεις.
2: Δεν γίνονται μόνο
0: αυτές
2: εδώ, ναι, είναι ναι, δυνατό. Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν έχουμε δει δηλώσεις προπονητών? Δεν έχουμε δει. Α, έλα τώρα. Σε
3: πάει σε εκλογές από
0: τι?
3: Πάει σε εκλογές.
2: Τα έχει βάλει και με τη La Liga, τα έχει βάλει ότι υπήρχε, λέει,
0: τα
2: και,
0: πολλά.
2: Υπήρχε, λέει, και site που καταφερόταν εναντίον μας και όλοι μας πολεμάνε. Όλοι μας πολεμάνε.
3: Κυρία Ανίτα μου.
0: Ο κυρία Μαρία μου.
2: Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα.
0: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλα ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 7.30 δεσπόζουν οι μάχες για το γόητρο αλλά και την έξοδο στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νωρίτερα, με κοινή ώρα έναρξης στις 5, παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχει χαθεί στις κιθάρες ο Ρίλος και στα κόρντα και όλα αυτά τα ωραία. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβελάς.
0: Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Τα τελευταία 22 λεπτά περίπου. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνω, Μαρία, να απευθυνθεί. Πες μου.
1: Λοιπόν,
0: μου.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε πρώτα.
1: Όχι ακόμα. Καλά, σε λίγο θα έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε.
1: Κολυμπάει ο κόσμος, ρε εσύ. Καλά, υπάρχουν και αυτοί που κολυμπάνε όλο τον χρόνο. Με έναν τέτοιο θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Θα μιλήσουμε τώρα. Πρώτα να μιλήσουμε και μετά εγώ θα στείλω τις ενέργειες που πρέπει στη Βαλένθια σήμερα. Πρέπει να φτιάξω πάλι το σκορ, πρέπει να φτιάξω πάλι την ψυχολογία και να έρθουμε με το διπλό εδώ. Στην Αθήνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Αυτό θα κάνεις όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Θα φτιάξει τέτοιο.
0: Ναι, έχω
1: τι θα κάνεις, δηλαδή.
0: Ενέργεια, θα στείλω ενέργεια.
1: Πώς στέλνεις ενέργεια, για να καταλάβω.
0: Σχηματοποιώ αυτό που θα γίνει. Δηλαδή, είναι σαν να γίνεται. Το βλέπω μπροστά μου, σαν να γίνεται. Οπ, πετάχτηκε ένας από στόπ. Αυτό θα γίνει. Οπ, κίνηση στον Κηφισό για να πάω μετά.
3: Απίστευτο.
1: Είσαι σωστός, γιατί το manifestation το σωστό δεν είναι, ξέρω εγώ τι θέλει. Λέει,
0: όχι, εγώ το βλέπω.
1: Θέλει κάποιο, ξέρω εγώ, λεφτά. Δεν λέει, αχ, Παναγία μου να μου έρθουν λεφτά. Λέει, είμαι πλούσιος, έχω λεφτά. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Αυτό είναι το manifestation.
0: Ναι. Ότι είναι σαν να το έχεις.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα λειτουργώ σαν να είναι Πέμπτη, αύριο, είμαι εδώ και έχω πάρει το διπλό.
1: Μπράβο.
0: Και περιμένω μετά το Final Four.
1: Περιμένεις τον ημιτελικό με τη Real.
0: Με τη Real και Ολυμπιακό Φενέρ. Αυτό, δηλαδή, το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει γίνει coach Ataman ψηλά γροθιές, άρθρα, αεροδρόμιο κόσμος κτλ. Εντάξει, δηλαδή αυτά βλέπω.
1: Ωραία. Πολύ
0: αυτά
1: ωραία.
0: Βλέπω, δηλαδή βλέπω Ναν 25 πόντους, βλέπω Ντέιβις, σας γλεντάει ο ευτύχης Μπλέτσας και τέτοια.
1: Το παιχνίδι, συγγνώμη, το βλέπεις τώρα με αγωνία.
0: Ναι.
1: Όχι, ότι θα έχει αγωνία. Θα έχει αγωνία,
0: αλλά βλέπω μεγάλα σουτ, βλέπω να βοηθάνε όλοι και βλέπω να αγχώνεται η Βαλένθια.
1: Όπως το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ναι. Χαμηλά σκορ, δεν βλέπω 100 πόντους.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το Μοντέρο με πράσινη φανέλα το Σεπτέμβριο εδώ, σε παρουσίαση. Φεύγει ο Σόρτς και έρχεται το Μοντέρο. Δεν είναι η ώρα τώρα για ρόστερ.
1: Όχι, τώρα γιατί δεν
0: κριτική
1: το μπερδεύεις.
0: Θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου. Φιλετάκι.
1: Φιλετάκι.
0: Φιλετάκι.
1: Ρακούν.

0: Ρε, δεν κόβετε τις μπαρούφες. Και εγώ manifestation έκανα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τι θα έκανα με τα κέρδη από το δελτίο ΧΙΧΙ την Κυριακή και 17 απόδοση. Αλλά ο Ζωάο Μάριο είχε άλλη γνώμη.
2: Καλά, 93. Εντάξει. Εσύ τα βάλες τώρα και με το Θεό. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Είπα, μανιφεστές, δεν είναι ό,τι σκέφτεσαι θα γίνει. Ήρέμησε λίγο.
1: Όπ, λετόχα συντεύεις. Όπ, τεχνική ποινία, αταμάν. Όπ, πουλοτσού. Ωραία, ευχαριστώ. Κάνει μανιφεστέσον. Είναι πιο δυνατό το δικό μου. Σκεπάσου να μην κρυώσει τσούβι και μην ξεχάσει τα παραλυρήματα. Έτοιμο είμαι. Εντάξει.
2: Ρε, μ' αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι τύποι που λένε, ξέρω εγώ, έστειλε ένα πρωί-πρωί. Παιδιά, κούρασε το συμμαρχή σας. Αλλάξτε το.
1: Ναι, ναι.
2: Λες και είμαστε όλοι αυτό. Ναι, ναι.
1: Επειδή εσύ έχεις μια διάθεση, δεν το έχουν οι άνθρωποι.
2: Το έχουμε μαζί όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε... Ρε Σιτσούβη, αυτή η φάση με τους άχαστους κούρασε. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε παρακάτω.
2: Ο διευθυντής του είσαι.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να ισχύει αυτό αφού αυξάνεται το κοινό. Πώς κουράζει.
2: Κουράστηκε. Δεν άλλο ρε φίλε.
1: Σε κουράσου. Και πιέσαι ένα ποτάκι.
2: Δηλαδή, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν συμβουλές. Όχι συμβουλές, ναι. Δίνουν εντολές.
1: Ναι, ναι.
2: Σε κάτι που δεν τους αφορά καθόλου όμως.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Τον αφορά. Αυτό δεν
2: δηλαδή,
0: του αρέσει.
2: Ρε Ζαφυράτου, κούρασαν οι φακές εβδομάδα παραβδομάδα. Λες και τον έχω, ας πούμε, και τον τραπεζόνο
1: είναι
2: κάθε.
1: Είναι θεατής όμως αυτός. Του λέει κούρασε, αλλά δεν γίνεται αυτό να ισχύει, ρε παιδιά. Λέτε εδώ για την εκπομπή κούραση. Και έχει πάει η ακροματικότητα. Πώς μπορεί κάποιος να κουράζει κάτι, ας πούμε, και να ανεβαίνει. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι, εγώ σου λέω με την
1: πάρει 32% Μητσοτάκη. Αν πάρει 32% Μητσοτάκη πρώτες εκλογές, 33%.
2: Ναι.
1: Ότι δεν κούρασε.
0: Τι είπατε.
2: Τι είπατε, κύριε. Είναι άλλο να σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία.
2: Άλλο να σου πει, φίλε, κουράσε. Αλλά ξέτο. Ποιος είσαι και δίνεις εντολές, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιος.
2: Ποιος είσαι και δίνεις εντολές.
1: Γιατί ο πουρακούν πολύ κοκόρι.
2: Καμία. Να, τι είναι σωστό. Καμία αγωνία, λέει. 15 πρώτους άνετε μπροστά η Βαλένθια.
1: Τα είπε ακροατής. Όχι, Μαρία. Καμία αγωνία. Τι είπες.
2: Το κατάλαβες. Ναι, δεν είπα εγώ.
1: Ένα μου λέει για τη Βαλένθια και μα στέλνει και το link ότι οι φωνές λέει ενισχύουν την απόλαυση στο σεξ. Τελικά. Μα στέλνει και την έρευνα. Όχι, ρε φίλε, φοβάμαι εγώ.
2: Αν οι φωνές.
1: Ναι, λέει ενισχύουν την απόλαυση στο σεξ.
2: Παιδιά, η απόλαυση ενισχύει τις φωνές, όχι το αντίστροφο.
0: Ακριβώς.
2: Μην μπερδεύεστε.
0: Μην φωνάζει άμα δεν απολαμβάνει, ας πούμε.
1: Παιδιά, είναι λίγο άβολο. Είναι λίγο άβολο να φωνάζει κάποιο πολύ χωρίς λόγο.
2: Είναι σαν να λέει οι πανηγυρισμοί ενισχύουν τα γκολ. Όχι.
1: Τα γκολ ενισχύουν τους πανηγυρισμούς.
2: Αυτό.
1: Σας γλέντισε η Ζαφυρά του. Πάρτα και εσύ και η έρευνα.
2: Λέτε, μωρέ,
1: πάρτα και εσύ και η έρευνα. Α, φωνάζει ο άλλος.
2: Οι φωνές λένε ενισχύουν από όλα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Όχι,
1: γιατί λέει ότι φωνάζει, συνήθως οι γυναίκες λέει φωνάζουν για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου.
2: Για να τελειώνουν.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Ναι, αυτό ναι.
1: Κάπως ξέρουμε εμείς πότε τελειώνει.
2: Δεν μιλάμε για πάρα. Μιλάμε για έλα τελειώνει, έχουμε και δουλειά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει. Τι κάνει τώρα τόση ώρα αυτός.
0: Καλημέρα, αγαπημένα. Τελευταία μέρα σήμερα. Λήξη σύμβαση το μήνα που ήρθα. Γιατί δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα. Με τι κίνητρο να δουλέψει σήμερα. Πικραμένος. Πού πήγε.
1: Ο πικραμένος έφυγε.
0: Αλλά πάμε για καλύτερα, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα.
2: Πάντα πάμε για καλύτερα. Μαλία, Μαρία, πλάκα γίνεται, λέμε το πες πολύ. Καλά, έλα εσύ να δεις τα μηνύματα εδώ και μετά θα σου πω εγώ αν θα τα πάρουμε σοβαρά ή δεν τα πάρουμε. Κάλεσέ μας να δεις κάτι, Μαρία. Όχι, ευχαριστώ, να σε καλέ. Λοιπόν, πάμε σε break και έχουμε μετά. Πάμε για βουτιές.
1: Πάμε για βουτιές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να βγαίνουμε στις παραλίες.
1: Εσείς
2: άντε
1: με τα ωραία σώματα, τι δουλειά έχουμε εμείς.
2: Τώρα αυτό είναι...
1: Ναι, έλατε.
2: Έλα, έλα τώρα. Είναι για όλους η θάλασσα. Είναι για όλους η θάλασσα.
1: Εννοείται.
2: Ναι, λοιπόν, ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Παρθένη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Θα μιλήσουμε για το τέταρτο θερινό διάπλους που έγινε στον...
16: Ναι, ναι.
2: Στη Βουλιαγμένη από τον Ναυτικό Όμιλο.
16: Στο Ναυτικό Όμιλο. Παιδιά, να πω ότι είναι πρώτη φορά που βγαίνω από τον σταθμό για να μιλήσω για αγώνα που ο κόσμος μπαίνει και οφελώς στη θάλασσα και όχι επειδή έχασε στίγμα. Μαρία, ξέρω ότι αγαπάς τη θάλασσα και γενικά την outdoor άθληση, οπότε θα καταλάβεις αυτό που συμβαίνει στη Βουλιαγμένη. Υπάρχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια αυξανόμενη της ανοιχτής θάλασσας στην κολύμβηση. Γίνεται ένας χαμός. Οπότε φέτος έχουμε για ακόμα μια χρονιά τον θερινό διάπλου του Ναυτικού Ομιλού της Βουλιαγμένης, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται σαν φυσική συνέχεια αυτής της τάσης. Δεν αφορά μόνο αθλητές υψηλού επίπεδου. Είναι μια εμπειρία συμμετοχής, ευεξίας και μια πρόκληση για όλους. Οπότε 24 Μαΐου, Βουλιαγμένη, θερινός διάπλους Βουλιαγμένης.
2: Είναι τρεις οι διαδρομές, έτσι, 1.000, 2.500 μέτρα και 5.000 μέτρα.
16: 1.000, 2.500, 5.000 μέτρα.
1: Δεν έχει 50 μέτρα για μένα να πάω και
16: μέσα. Για σένα σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω και ξέρεις γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είναι 24 Μαΐου, είναι ανάμεσα στο Final Four. Μπορείς να πας να χαλαρώσεις εκείνη την ημέρα, να διώξεις τοξίνες και όλα αυτά, αρνητικές σκέψεις, αυτά που κάνεις μες στη θάλασσα που είσαι εσύ και ο ωκεανός, το νερό, η χαλαρώνεις.
16: Νομίζω ότι και μετά είμαστε καθαρός κολυμπητής του 24/7.
1: Θεωρητικά, θεωρητικά. Στη θεωρία
2: είναι... Μέχρι αστράγαλο, γιατί.
16: Θα βάλουμε και κατηγορία για ρακούν αν θέλετε.
1: Να το, και ρακούν.
16: Ρακούν, δεν θα αφορά μόνο ελίτ αθλητές, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει για πρώτη φορά να δοκιμαστεί. Έχουμε νομαγωστώστες με συνοδεία κανό, ιατρική κάλυψη, εθελοντές. Και δεν ξεχνάμε, υπάρχει και το κομμάτι fitness και spinning με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης. Και φυσικά super δώρα, Expo Village. Είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να αθλείσαι ταυτόχρονα και να νιώθεις ότι όντως είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
2: Και επίσης
16: κάτι, και ο Αλέξανδρος.
2: Επίσης κάτι σημαντικό, ναι Πέτρο, να πούμε ότι είναι ανοιχτή και η συμμετοχή αθλητών αμαία, έτσι.
16: Σωστά. Το στοιχείο της συμπερίληψης είναι πολύ σημαντικό για τον αυτό όμιλο της Βουλιαγμένης. Από το 1937 ένας όμιλος ιστορικός με πολλές επιτυχίες στην κολύμβηση, στην οπλοεία και στο πόλο δίνει μεγάλη σημασία στη συμμετοχή αθλητών αμαία. προβάλλει όχι τον αθλητισμό μόνο, αλλά την κοινωνική διάσταση του όλοι μαζί στη θάλασσα. Αυτό είναι το πνεύμα. Άλλωστε, συμμετοχή, εμπειρία, κοινότητα. Ραντεβού 24 Μαΐου στη Βουλιαγμένη. Και έχουμε και κλήρωση, έτσι. Mm-hmm. Μαζί σας έχουμε δύο δωρεάν συμμετοχές για τα 1000, τα 2,5, τα 5 χιλιόμετρα.
1: Ωραία.
16: Δίνουμε μέσα από τη συχνότητα του Big Wings Sport FM αφορμή σε δύο ανθρώπους να ζήσουν κάτι που μπορεί να τους μείνει αξέχαστο για χρόνια.
1: Τέλεια, ωραία, ωραία. Τέλεια.
2: Θα το βάλουμε λοιπόν σε διαγωνισμό. Θα το βάλουμε αύριο αυτό, γιατί τώρα δεν
1: είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε κουβαδάκια νερά μαζί μας.
16: Εμείς έχουμε ακόμα 11 μέρες.
2: Ωραία.
16: 11 μέρες είναι.
1: Και όταν είπα για Final Four, τον τελικό. Λένε ο τελικός μπορεί να πας να χαλαρώσεις και μετά.
16: Σωστά.
2: Ούτε καλύτερα.
1: Μέσα στο Final Four.
2: Για καλοκαίρι δεν γίνεται.
1: Να διώξεις το άγχος σου κτλ.
2: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να πάνε όλα καλά.
16: Θα πάνε όλα τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλους στη Βουλιαγμένη 24 Μαΐου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία άσχημη είδηση. Έφυγε ο Ηρακλής Γκοτζιάς. Υπήρχε μία θλίψη χθες στον δημοσιογραφικό κόσμο και σήμερα, αλλά όχι μόνο στο δημοσιογραφικό κόσμο. Ο συμπαθέστατος, σε ηλικία 88 ετών, Ηρακλής Γκοτζιάς, από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, στιλοβάτης της Era Sport, όπου είχε λάβει μέρος και στη δημιουργία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, της Era Sport, ήταν και στον Big Win Sport FM.
1: Ναι. Ήταν, εγώ τον είχα και
0: στο
1: και φως
0: και απογευματινή.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίο χιούμορ, ακομπλεξάριστος, έτσι πάντα βοηθούσε τα... όταν ήμασταν ψηφίδια.
0: Σου άρεσε να συζητάς μαζί του και να είσαι στην ίδια παρέα, δηλαδή σε έβαζε στην ίδια παρέα με μια καλοσύνη πάντα και μια ποιότητα.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είχε, ξέρεις, αυτό που έχουν μερικοί μεγάλοι.
0: Ότι δεν σε βλέπουν καν.
1: Δεν σε βλέπω και είσαι εσύ μικρός κτλ. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να τον θυμόμαστε όλοι πάντα έτσι με αγάπη.
0: Σουβέλα, για να διώξεις όλες τις τοξίνες πρέπει να κάνεις σπάρταθλο, λέει κάποιος. Πρέπει να κάνω καλλισθένικα, αυτά τα στρατιωτικά, φίλε. Να βάλω εδώ τα δάχτυλα πάνω και να...
1: Μπράβο, και να αρχίσει να αιωρήσει.
0: Να αιωρούμε, ναι. Σουβέλα, εσύ γιατί έχεις άγχος για 24/5. Εντάξει. What are you doing here? I don't know. Nothing. I don't know nothing.
1: Μη μου δίνει σημασία, εδώ θα κάτσω. Σε μια γωνίτσα.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, επειδή αρκετοί μας έχετε στείλει μηνύματα σχετικά με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Παιδιά, πολύ συνειδητά δεν θέλαμε να το σχολιάσουμε και να πούμε, γιατί σε κάτι τέτοια γεγονότα όλοι έχουν μια άποψη, όλοι έχουν κάτι να πούνε, όλοι έχουν κάτι να καταδικάσουν.
1: Την βοηθή από τα site full, δηλαδή αυτά που βγαίνουν είναι
0: ναι.
1: με τίτλους εμετικούς, θα έλεγα.
0: Δεν το συζητάω και σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν είχαν, ας πούμε, το βίντεο από την τόση, κάποιοι θα το δείχνανε. Δηλαδή δεν... έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Όχι, έβαλαν σημείο. Κάτι ανάλογο.
0: Έχουν βάλει τέλος πάντων. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μεγαλώνει τα παιδιά του και μεγαλώνει και ο ίδιος σε μια κοινωνία πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ο καθένας πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί, τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν δίνουμε ως κόσμος, όχι μόνο ως ελληνική κοινωνία, ως κόσμος γενικότερα, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία και ανησυχία στην ψυχική υγεία.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και...
0: αυτό ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Και δεν βλέπουμε γύρω μας και μέσα μας πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχική υγεία, γιατί κάποιος, παιδιά, που δεν είναι καλά δεν φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει δεν κατάθλιψη φαίνεται. Η οποία δεν φαίνεται και πραγματικά...
0: 99,9% των περιπτώσεων δεν φαίνεται, παιδιά, η κατάθλιψη. Ναι, δεν θα βρείτε κάποιον που να σέρνετε και να πεις «Α, αυτός έχει κατάθλιψη, τον αναγνώρισα». Οι περισσότεροι δεν φαίνονται. Και μπορεί οι άνθρωποι να δίνουμε εμείς ως γονείς να δίνουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας και περισσότερα από όσα πρέπει και περισσότερα από όσα χρειάζονται και να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήθελα μόνο να πω ως γονιός, γιατί από χθες έχω τρομοκρατηθεί.
1: Ναι, είναι λογικό να έχει τρομοκρατηθεί και όσοι...
0: Να έχεις παιδιά και να λες, ρε παιδί μου, να υπάρχει μέσα μου, δίπλα μου αυτό το παιδί και να μην το βλέπω. Γιατί ως άνθρωπος που έχει... περάσει τα δικά του σκοτάδια. Και έχω ακούσει το «Έλα μωρέ, ξεκουράσου, δεν είσαι καλά».
1: Πήγε
0: ή έχω ακούσει
1: βόλτα.
0: Το «Έλα ρε, δεν σου φαινότανε».
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Το ξέρω ότι δεν μου φαινότανε.
1: Δεν φαίνεται.
0: Παιδιά,
1: δεν φαίνεται. Απλά πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά και σημαντικά που λες, να πω ότι το ίντερνετ γενικά και η παρέα με τους φίλους και το ίντερνετ ξεπερνά ακόμα και την προσοχή των γονιών. Δεν το λέω να δικαιολογήσω συμπεριφορές γονιών και το πώς μεγαλώνει ο καθένας.
0: Αυτό είναι έτσι όπως λειτουργεί η ζωή πλέον.
1: Η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον και οι επιρροές της παρέας, του διαδικτύου, τα σχόλια και όλο αυτό... είναι τόσο έντονο που δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς 100% να το ελέγξεις και να ελέγξεις και συμπεριφορές και προεκτάσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς. Και είναι μιλάμε για έναν βομβαρδισμό, καθημερινό βομβαρδισμό στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όχι μόνο στα παιδιά, και έχει σε εμάς, με εικόνες, με πληροφορίες, με συνήθως τραγικές εικόνες, με κρίσεις, με κατακρίσεις, με επικρίσεις. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Μιλάμε για. Όχι για τα παιδιά. Mm-hmm. Μιλάμε. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μόνο. Και να προσέχουμε ένας τον άλλον. Αυτό.

0: Ναι, πολλά τα μηνύματα.
1: Όχι,
0: ένα σοβαρό μήνυμα λέει ως εργαζόμενος στην ψυχική υγεία και ως επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά στη δική του ψυχική υγεία τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ μόνο που συζητάτε αυτό το θέμα. Πέρα από αυτά που λες, επειδή εγώ έχω βιώσει προσωπικά, έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχικής υγείας για πολύ προσωπικούς λόγους, υπάρχει ένα μικρό χάος, υπάρχει ένας αρνητισμός και από πολλές οικογένειες όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρέπει να αφήσει τα δικαιώματά του στην αυτοδιάθεση σε κάποιο
1: να το διαχειριστεί
0: κέντρο,
1: ένας άλλος,
0: διαχειριστεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ακόμα μέχρι και γονείς οι οποίοι λένε το παιδί θα το βάλω εγώ με στον τρελογιατρό, τι θα πει
1: το
0: ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ταμπού. Αυτό
1: ναι,
0: το
1: βέβαια,
0: ταμπού,
1: γι' αυτό λέω. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε ως κόσμος δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στην ψυχική υγεία.
0: Και να πω και κάτι.
1: Πιες ένα ποτήρι νερό να συνέλθει.
0: Και είναι και εξελικτικό όλο αυτό. Φυσικά. Δηλαδή όταν από μικρός παρουσιάζεις πράγματα και δεν τα λύσεις πιο μικρός, αυτό μετά γιγαντώνεται και γίνονται ειδήσεις και τραγωδίες που τις βιώνουμε καθημερινά και δυστυχώς θα τις βιώνουμε από εδώ και πέρα καθημερινά. Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή πάνω σε αυτά που είπε και η Μαρία. Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα, ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και τον Γίγαντα τον Ταμπάκο που είναι στα τηλέφωνα. Σαν το βουλευτή τον Νικολόπουλο μιλάει ακατάπαυστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Εγώ να σας πω για το COSMOTE 5G Wi-Fi και τα πλεονεκτήματα που τα διαχειρίζεσαι, συνδέεσαι εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSigner. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και για όσους ψάχνετε εργασία στα Βόρεια Προάστια, η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Attic στο Μαρούσι. Για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρα Καμαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους καταστημά στη Νέα Ερυθρέα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική των play-outs εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρας Άκτορ, 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος, 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το ένα είναι Ελκαμπή ή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία ή Μουζακίτης. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε, ο οποίος έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γέτβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί τον έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης. Για την Ουρουγουάη αναχώρησε ο Πελίστρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιόβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα, αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή, θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται, σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο, ο 28χρονος χαφ της Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο. Στη Βαλένθια, εν ώψη του αποψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη, δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν. Μοναδικός απώνος Λούκας, αρνητική ισπανική ομάδα να βρεθεί στο γήπεδο, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην πόλη. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένει ο Διούδης, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ελπίδες έχει ο Πέρεθ, επιστρέφει από τιμωρία ο Καντεβέρε. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα ο Βάλτερ Ματσάρη, ο 65χρονος Ιταλός, υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, καθώς βρέθηκε χρυσή τομή και ανακοινώθηκε από τον Γυραιό. Λήψη στον κόσμο του NBA, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλάρκ, ο φόρουαρντ των Memphis Grizzlies, με 300 αγώνες στο ενεργητικό του και 10,2 πόντους κατά μέσο όρο, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του και οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών. Σε προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχει και ο ίδιος, προχώρησε ο πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πώς γίνεται να λένε πως η ομάδα είναι χάος όταν 2 χρόνια πριν κέρδισα πρωτάθλημα και Champions League, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισπανός παράγοντας που διέψευσε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Συμβαίνουν αυτά στις ομάδες, το πρόβλημα ήταν η διαρροή, σχολίασε για το σοβαρό επεισόδιο Τσουαμένι Βαλβέρδε. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Betis Elche 2-1, Celta Levante 2-3.

0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνο ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα των play-off της EuroLeague, αλλά αυτό είναι το πιο κρίσιμο της χρονιάς μέχρι τώρα και για τους δύο μονομάχους. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στις 10 σε ένα μάτς δίχως αύριο, καθώς η σειρά είναι στο 2-2 και η νικήτρια ομάδα σφραγίζει το εισιτήριό της για το Final Four της Αθήνας.
2: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Μεγάλες στιγμές από μια μεγάλη ομάδα. 78-70. 3 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στα χέρια των παικτών της Μακάμπι. Τέλος. Τέλος το μάτς. Πρωταθλητής Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκός. Το πήρε και αυτό ο Παναθηναϊκός. Και πώς να μην το πάρει, λέω εγώ, αφού όταν κατεβαίνει στο Final Four η ομάδα του Ομπράντοβιτς, οι υπόλοιποι είναι απλά κομπάρσι. Υπάρχει ένας και μοναδικός πρωταγωνιστής που είναι αυτός που φοράει τα πράσινα. Αυτός που έχει για στρατηγό τον μεγάλο Ζένικο Ομπράντοβιτς. 78-70 δείχνει το ταμπλό για το τελικό σκορ του τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης. Το έκτο αστέρι τελικά έπεσε, Τάσο. Προσγειώθηκε στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ράφεται σιγά σιγά και ας κάνουμε χώρο, διότι η Κωνσταντινούπολη απέχει ένα χρόνο από σήμερα. Τελικά φωνάζει και τον Μπατίστο Διαμαντίδης. Και το τσαρσαρί αυτό που είπε ο Βάιος. Και τώρα οι τρεις τους, οι τρεις παλιοσυρές. Ναι! Πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός. Στέφεται και στη Βαρκελόνη, στο Παλάου Σαν Τζόρντι, το οποίο θα γραφτεί και αυτό στις χρυσές.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από το καυτό εδώ λεκανοπέδιο της Αττικής. Μιλάμε για θερμοκρασίες πάρα πολύ ωραίες, καλοκαιρινές. Είστε εδώ συντονισμένοι στον BeWinSport FM στους 3,6, μια μέρα που δεν πρόκειται να ξεκολλήσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα. Σήμερα έχει ποδόσφαιρα, σήμερα έχει μπάσκετ, έχει χαμό, έχει κακό ιστορία. Γίνεται πραγματικά ένας μικρός χαμός με ντέρμπι στο ποδόσφαιρο, με πολύ σημαντικό, το κρισιμότερο μέχρι το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, το βράδυ κόντρα στην Βαλένθια. Έχει αρκετά πράγματα και χθες είχε μάλλον σημαντικά παιχνίδια τα οποία έκριναν οριστικά την παραμονή και του Πανετολικού στην κατηγορία και άφησαν τρεις ομάδες να παλεύουν για τη μία θέση που διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στην Super League, με τον Αστέρα να έχει κάνει ένα βήμα, πολύ σαφές βήμα για την παραμονή. Για λόγια έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε τα όσα συζητάμε, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω 2-3 λεπτάκια αποχαιρετώντας έναν σπάνιο κύριο, έναν σπάνιο άνθρωπο που είχα την τύχη μέσα από αυτό το υπέροχο ταξίδι στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας να γνωρίσω και να συνεργαστώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε με την υπέροχη δαντελένια φωνή του. Έτσι το μάθαμε, πιτσιρίκια, όλοι, όταν ερωτευτήκαμε το μέσο. Ακούγαμε τον Ηρακλή Κοτζιά να μας πηγαίνει στα γήπεδα του κόσμου της Ελλάδας και λέγαμε «Μαμά, μπαμπά, σαν και αυτόν θέλω να γίνω, τα μεγαλώσω». Εντάξει, θα τα καταφέρουμε να γίνουμε στον Ηρακλή Κοτζιά, γιατί σαν τον Ηρακλή Κοτζιά θα γίνει κανένας. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν μιλούσες μαζί του, όταν δούλευες μαζί του, όταν έστεινες εκπομπές μαζί του, σε έκανε να νιώθεις λες και ήσασταν, ξέρω εγώ, οι απόλυτοι συμπαίκτες που έχετε τα ίδια ένσημα στη δουλειά, παρά το γεγονός ότι κουβαλούσε 40-45 χρόνια εμπειρίας εκείνη την εποχή. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός, ένας πολύ ωραίος τύπος, ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας που χαιρόσουν πάρα πολύ να δουλεύεις μαζί του, αλλά χαιρόσουν ακόμα περισσότερο να πίνεις σούζα μαζί του. Ένας χαμογελαστός άνθρωπος που όμορφωνε τον κόσμο. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από την υγεία του. Η αλήθεια είναι, έφυγε από κοντά μας ο Ηρακλής Κοτζιάς και οφείλουμε όλοι όσοι τον έχουμε γνωρίσει και είμαστε πολλοί. Δεν είμαστε μόνο εμείς που τον έχουμε ζήσει από κοντά. Είμαστε και αυτοί που ερωτευτήκαμε το ποδόσφαιρο μέσα από τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και το συντονισμό στα γήπεδα. Να το πούμε, να ευχαριστούμε για όσα μας χάρισες σε αυτή τη ζωή, όσο έμεινες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα μηνύματα που μας έστειλες και ποτέ δεν θα προσπεράσουμε. Όχι ότι μας έκανες να κολλήσουμε το ραδιόφωνο, μπορεί να το κάνει και κάποιος άλλος αν δεν το έκανες εσύ, αλλά για το ότι μας έμαθες να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

Όχι, παιδιά, ο Τσόχος σήμερα δεν είναι εδώ γιατί το μηχάνημα βγήκε προβληματικό. Μας έλεγε εχθές ότι την έχει αρπάξει από air condition και γι' αυτό φθενιζόταν με συχνότητα τρομερή. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας από το στούντιο και όταν κυκλοφορούσα στους διαδρόμους του bwinΣΠΟΡ FM, έφευγε λίγο το φτέρνισμα. Ωστόσο, το βράδυ σήκωσε πυρετό. Εντάξει, προβληματικό μοντέλο, μεγάλος άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν είναι για πολλά. Λοιπόν, θα αναρρώσει για να μας κολλήσει και εμάς και θα επιστρέψει δρυμύτερος.

0: Ναι, όπως λέει και ο φίλος ο Μάνος, έχει πρέμιερ σήμερα Σκωτία. Κρίνει το πρωτάθλημα και Σκωτία. Έχει καψουρέσει η Σελτίκ. Αν στέλνει ο Μάνος πρωί μήνυμα. Ο Μάνος ο Κασοτάκης. Αυτός ο βεβαρημένο σκοτσέζικο παρελθόν. Ναι, τύπος. Αυτός είναι. Παίζει λοιπόν Motherwell Celtics στις 10. Παίζει Rangers και Μπέρνια στις 10. Αλλά οι Rangers δεν έχουν καμία ελπίδα μετά την ήττα του στο Derby. Και παίζει και η Hearts με τη Falkirk. Και κρίνεται το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Μάλιστα, Μάνο μου. Εντάξει, Μάνο μου. Θα παρατήσουμε τα Derby στην Ελλάδα. Θα παρατήσουμε τον Παναθηναϊκό. Θα παρατήσουμε όλα όσα γίνεται στην Ελλάδα και θα ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Γιατί προφανώς αυτό είναι το σημαντικότερο για σένα στον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break και να τα βάλουμε κάτω γιατί είχαμε σημαντικά πράγματα χθες. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είχαμε, ας πούμε, και την πρόκληση. Όχι την πρόκληση. Είχαμε το προβάδισμα πλέον της, του Σαν Αντώνιο κόντρα στην ομάδα της Μινεσότα. Το κατάφεραν χθες με 126-97. Πέρασαν με 3-2 μπροστά στις νίκες. Με Βίκτορ Γουεμπαγιάμα να κάνει πραγματικά παπαδές. Έτσι. Τι έκανε χθες, κάτσε να σας πω περιγραφικά τι έκανε. 27 ποντάκια, 17 rebound. Σας κάνει. Σε 32 λεπτά. 27 ποντάκια, 17 rebound. Ο Edwards έμεινε στους 20 πόντους. Δεν πήγε καλά. 3-2 λοιπόν μπροστά η Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και εντάξει, παίχτη σαν και αυτόν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Είναι εγγύηση και για την άμυνα και για την επίθεση, για όλα. Όπως και οι κόλλες τζέλ της Novamex που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις, ακόμα και πισίνες. Ανακάλυψε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκο, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.
0: Για να αρχίσουμε την κουβέντα για το τι θα δούμε σήμερα, πρέπει να αρχίσουμε από τα χθεσινά, όπου το zoom ήταν στο τέλος των αγώνων, προς το τέλος, δύο από τους αγώνες που έγιναν χθες για τα play-out, γιατί το πρώτο είχε κριθεί από νωρίς, το Κηφισιά Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είχε κάνει πολύ εύκολα ένα πέρασμα από την Λεωφόρο που έπαιξε η Κηφισιά, το εντός έδρας παιχνίδι της. Νίκησε με 3-0, πήρε άτυπα αυτό την πρώτη θέση της διαδικασίας στο play-out, όχι ότι του λέει κάτι, απλά του ενισχύει το επιχείρημα ότι είναι μια ομάδα που ανήκε στο παραπάνω κομμάτι, στο 5-8. Η Κηφισιά έτσι κι αλλιώς είχε εξασφαλίσει την παραμονή της από την προηγούμενη αγωνιστική. Οπότε λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε έτσι περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα και ο Ατρόμητος έβγαλε το χαρακτήρα της πολύ καλύτερης ομάδας σε αυτά τα play-out. Στα άλλα δύο μάτς όμως, πραγματικά στο τέλος υπήρξε το ζουμί και το λέω αυτό γιατί ο Αστέρας στο τέλος βρήκε τον γκολ με τον Μακέντα, το οποίο τον έβαλε μπροστά στο σκορ. Όχι, στο 59 το βρήκε τον γκολ, συγγνώμη. Πάντως κατάφερε και πήρε το προβάδισμα. Από εκεί και πέρα όμως ήταν η ΑΕΛ Νόβιμπετ πολύ κοντά στο να μείνει κολιτσίδα στον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή να καταφέρει να είναι στους δύο πόντους απόσταση. Προηγούταν με γκολ του Τούπτα μέσα στο Αγρίνιο από το 58 λεπτό. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος του μάτς, το 95, ο Πανετολικός βρήκε τον γκολ Σοφάτης, το οποίο σήμαινε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μένει και μαθηματικά στην κατηγορία και την επόμενη χρονιά ο Πανετολικός, που διανύει τη χρονιά που γιορτάζει τα 100 του χρόνια, και ταυτόχρονα μοιάζει να καταδικάζει και την ΑΕΛ Νόβιμπετ και τον Πανσεραϊκό. Διότι πλέον η βαθμολογία είναι 32 Αστέρας, 28 Πανσεραϊκός και 27 ΑΕΛ Νόβιμπετ με δύο αγωνιστικές να μένουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί η διαφορά αυτή των 4 βαθμών από τον Πανσεραϊκό και οι 5 από την ΑΕΛ Νόβιμπετ από τον Αστέρα Άκτορ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το γκολ αυτού του Πανετολικού έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μάτς επίδειξης, 5 ώρα για τα play-out, χωρίς κανένα λόγο, μάλλον χωρίς κανένα διακύβευμα διεξάγονται τα παιχνίδια αυτά. Παίζει ο Βόλος εντός έδρας με τον Άρη και παίζει και ο Λεβαδιακός με τον Όφη. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι ομάδες έχουν δείξει ότι όταν έφυγε η πίεση από πάνω τους έχουν αρχίσει και δείχνουν ένα καλό πρόσωπο. Είναι ένα ζητούμενο για τον Όφη να επιστρέψει ξανά στις καλές εμφανίσεις. Αλήθεια είναι μετά το κύπελο είναι λίγο το κεφάλι των παιχτών αλλού. Ο Άρης έχει βγάλει μια καλή εικόνα τώρα που δεν κυνηγάει κάτι. Ο Λεβαδιακός θυμίζει ξανά την ομάδα πριν τα μάτς κυπέλου με τον Όφη. Να σκοράρει αφιδός, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, παράγει φάσεις. 5 ώρα λοιπόν τα δύο παιχνίδια αυτά. Τελείως τυπική διαδικασία όμως. Ο Λεβαδιακός κρατάει την πρώτη θέση στα play-off με 28 βαθμούς. Ο Άρης έχει 25, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17. Δεν ξέρω όμως αν παίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο το να τερματίσει κάποιος εκεί. Μόνο και μόνο για το γόητρο και τίποτα άλλο. Και έχω μετά σημαντικά 7.30 ώρα τα δύο ντέρμπι της ημέρας. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι των ντέρμπι, 7.30 ώρα και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα την ίδια ώρα. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που ψάχνουν είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με νίκη σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ θα αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ολυμπιακός θέλει νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλό του, για να είναι και αυτός εκεί και να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να του ανοίξει η πόρτα, να βρει τη χαραμάδα προκειμένου να κατακτήσει αυτό στην δεύτερη θέση, που σημαίνει προκριματικά Champions League, που για τον Ολυμπιακό είναι και πολύ πιο, πώς να το πω τώρα, βατός ο δρόμος από τη δεύτερη θέση για να μπει στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 7.30 ώρα, πρώτη τελευταία αγωνιστική.

0: ΝΑΕΚ, διότι όλοι τώρα οι αγγλίδες θέλετε τη Χάρτς πρωταθλήτρια, ε. Καλά δεν τα λέω, θέλετε τη Χάρτς πρωταθλήτρια. Βέβαια, για να έχει καλύτερο δρόμο έτσι, να έχει έτσι καλύτερο δρόμο η ΑΕΚ προς την League Phase του Champions League. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, παιδιά, πρώτη τελευταία αγωνιστική είναι στην Premier Σκωτία σήμερα, 10 ευρώ τα μάτς, το βραδάκι μαζί με το Τζάμπολ στη ματσάρα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος τα έφερε έτσι, τα κατάφερε εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, ό,τι θέλετε βάλτε, και πέταξε το 2-0 στα σκουπίδια. Δεν κατάφερε να πάρει μια νίκη στο T-Center για να τελειώσει τη σειρά και να πάει και αυτό στο Final Four. Οι τρεις περιμένουν εκεί, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ περιμένουν στο T-Center για το Final Four της φετινής χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μία ακόμα πολύ μεγάλη νίκη για να πάει και αυτός να συμπληρώσει το καρέ. Αλλιώς θα στείλει τη Βαλένθια την ευχάριστη έκπληξη της φετινής χρονιάς. 10 ώρα το βράδυ το match, φυσικά θα το ακούσετε εδώ ζωντανά από τον BWin Sport FM από τους 94,6 σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη. Θες να πω κάτι και δεν το ξέρω. Ναι, όχι, να πω ρε φίλε, μια που μου δίνεις το μικρόφωνο, να πω διαφημιστικό μήνυμα και να πω ότι το ντέρμπι, τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος παίζουν στην BWin. Στην BWin βρίσκεις το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός διαθέσιμο με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και επίσης, παιδιά, επειδή γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια, 8 Ιουνίου κλείνουμε 30 χρόνια στον αέρα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και ενός ετών, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και επίσης, παιδιά, επειδή γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια, 8 Ιουνίου κλείνουμε 30 χρόνια στον αέρα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια που μας έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια και μας κρατάτε τόσο ψηλά στις ακροαματικότητες. Και μας κάνετε να νιώθουμε κομμάτι της καθημερινής σας παρέας και ζωής. Να σας πούμε λοιπόν ότι έχουμε αρχίσει και σας δίνουμε τα πολύ ωραία δώρα που μαζέψαμε. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το νέο Chery Tingo 4 Hybrid. Μιλάμε για ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει, έχει 204 άλογα, έχει υβριδική τεχνολογία, δεν έχει ανάγκη φόρτιση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρεις διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ έχει άνετους χώρους και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο ότι όλα αυτά τα βρίσκεται σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αν νιώθετε τυχεροί, μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε το την αυτοκινητάρα αυτή, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid, ακολουθήστε τα βήματα που σας λέει ο διαγωνισμός, δηλώστε συμμετοχή και μπορεί να το κερδίσετε, να το πάρετε από εμάς, να σας το χαρίσουμε, διότι γιορτάζουμε πάμε 30 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε δελτίο, κύριε Ρίλο, με πενιά πολύ ωραία, καλύτερη φυσικά από όσες πενιές ακούσαμε χθες. Θα κάνω και ένα σύντομο σχόλιο μετά για την Eurovision, αλλά αυτή η πενιά που ακούμε είναι πολύ καλύτερη από όλες τις χθεσινές που ακούσαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλα ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 7.30 δεσπόζουν οι μάχες για το γόητρο αλλά και την έξοδο στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νωρίτερα, με κοινή ώρα έναρξης στις 5, παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Είπα λοιπόν στο φινάλε του το προηγούμενο ημιώρο ότι θα μιλήσω για Eurovision και έβαλε Iron Maiden ο Πάνος. Θα μου λέει σκάσε.
1: Μίλα το. Όχι,
0: δεν λέω κουβέντα. Άντε ρε, διαλύστε με το πρόγραμμα, δεν λέω κουβέντα.

0: Και είναι ένα τρόπο να απαντήσει ο Πάνος στις κατηγορίες που εξαπολύονταν κατά τη διάρκεια όλες τις προηγούμενες. Των προηγούμενων ημερών, από το Σάββατο και μετά, ότι ενώ Μετάλλικα μας είχε σπάσει τα νεύρα με τις μουσικές του, όχι εμάς, εσάς, γιατί εμάς μας αρέσουν. Λοιπόν. Δεν έβαζε καθόλου Maiden. Ορίστε λοιπόν, πάρτε Wasting Love. Εντάξει, δεν είναι από τα κομμάτια που τα περιμένουμε συναυλιακά για να χτυπηθούμε, αλλά τέλος πάντων είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι των Maiden. Wasting Love, φίλε, για σένα που ρωτάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα Maidenάκια του Big Wings for FM, στον Διονύση Τεσίλα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλά φίλε. Ντέρμπι σήμερα. Πώς?
1: Μόνος. Σήμερα λέω μόνος.
0: Μόνος μου, ναι. Ο άλλος είναι στα πιτς.
1: Α, τι έπαθε
0: τώρα. Τι να πάθει. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι, ρε φίλε, δεν ξέρεις τώρα προβλήματα. Δηλαδή ένα κοντίσιον το βγάζει εκτός δράσης για μια εβδομάδα. Έχει πάθει λίγο πελίστρι, κατάλαβες. Εντάξει, δεν πειράζει, θα του περάσει.
1: Τέρμπι σήμερα, άλλο ένα τέρμπι γοήτρια του Παναθηναϊκού στη διαδικασία των πλέον. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει βαθμολογικό κίνητρο, είναι πληγωμένη βέβαια. Το λέω από την έννοια ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που χάσει το πρωτάθλημα, κάθε ελπίδα για πρωτάθλημα ενώ, όπως να το κάνουμε, η ψυχολογία δεν είναι στα καλύτερα, γιατί είναι και φρέσκο. Παρ' όλα αυτά έχει μια απέναντι στο Παναθηναϊκό μια ομάδα η οποία θα έχει ένα βαθμολογικό κίνητρο. Οι πράσινοι δεν έχουν. Αν να βγάλουν αυτά τα δύο τελευταία ντέρμπι που απομένουν, δηλαδή ένα στο Πάλιρο με τον Ολυμπιακό και ένα στο Λεωφόρο, θα δούμε αύριο ή μεθαύριο αν θα έχει κόσμο ή όχι, περιμένουμε την απόφαση, απλά για το γόητρο. Έτσι είναι και σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπενίτες, επίπεδο σχήματος, πες δεν έκανε κάθε στιγμή. Ούτως και άλλως ήταν μια προετοιμασία εξπρές για το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δύο μέρες, μία μέρα χαλάρωμα και μία προπόνηση. Δεν έκανε δοκιμή. Έχει όμως και πάλι συνδυαστεί τον Ερνάντες.
0: Αυτό, αν πηγαίναμε με βάση την εικόνα του ματς, θα λέγαμε ότι θα παίξει με τετράδα πάλι. Αλλά επειδή ακριβώς γυρίζει ο Ερνάντες και έχει διαθέσιμους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, όλοι σκεφτόμαστε ότι μπορεί να γυρίσει το αγαπημένο του σχήμα με τρεις στην άμυνα.
1: Αυτά τα λες. Με βάση τη λογική και τη λογική. Με βάση την εικόνα, ρε παιδί μου, που είχε ο Παναθηναϊκός στο Έρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια, λες να πάει με τετράδα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι που έχει και πάλι τον Ερνάντες,
0: ναι,
1: και από τη στιγμή ξαναλέω που δεν έχει κάνει κάποια δοκιμή.
0: Ναι, και ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Μπενίτες στο Παναθηναϊκό έχει πετύχει με αυτή τη διάταξη στο Καραϊσκάκη, έτσι. Δηλαδή με 3-4-2-1. Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο. Το θέμα είναι τι θέλει αυτή τη φάση που έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, το αποτέλεσμα, να δείτε κάτι, ξέρω εγώ, εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Εγώ δω και τα δύο, δε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι στο τι θα θελεί στο προπονητή. Δίνω πιθανότητες για τριάδα. Δηλαδή, αν μου δίνεις αν μπορώ να μαντέψω κάτι, θα σου πω ότι θα πάει με τριάδα. Αυτό πέρα. Αλλά δεν μπορώ να το δοκιμάσει γιατί ξαναλέω δεν έχει δοκιμάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Με το Λαφόν κατά τα δοκάρια στην περίπτωση Τριάδας, Ερνάντες του Μπάπα Αλμερ Μπράουν, τόπερ, δεξιά τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, τα χαφ Ποντούρι Στέρι που πήγαν καλά στον Τέρι Μερινάκ, τα Μπόρδα Αντίνο και Τετέι οι υπόλοιποι, αν πάει με τριάδα. Αν πάει με τετράδα θα βγάλει ένα στόπερ είτε τον Ντουμπάρι τον Ερνάντες, και θα αποθέσει ένα παίκτη στα χαφ. Ή ένα παίκτη ακόμα που θα παίξει τα εκτρέμψη μια φιλαρέτη και βγάλει τον Πελίστη. Θα το δούμε. Είναι ένα μάτι που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει νίκη ακόμα στο πλοίο. Θέλει να βγάλει μια αντίδραση. Κυνηγάει ακόμα την πρώτη του νίκη. Το πλοίο θα τα καταφέρει απόψε. Νομίζω ότι στην εποχή Μπενίτες ο Παναθηναϊκός έχει δύο νίκες στο ντέρμπι. Τις δύο νίκες στο ντέρμπι έχει κάνει με αντιπάλους. Στο οποίο θα ακολουθούν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ 2-1 τηλεοφόρο στο ξεκίνημα του. Ξεκινήματα του Μπενίτες. Παναθηναϊκό εννοώ. Και το Ολυμπιακό, όπως είπες και προηγουμένως, το
0: Φλεβάρι. Πότε ήταν.
1: Καραϊσκάκη, ναι, αυτό το 0-1 που είχε κάνει με τον Κούρκου τα μπόρτα. Αυτά. Δεν έχει και κάτι άλλο. Περιμένουμε και την απόφαση, όπως το είπα, αύριο μεθαύριο. Για να δούμε αν θα έχει ο.
0: Εκεί δεν έχουμε καθυστερήσει λίγο, ρε Διονύση. Ενώ πότε θα προλάβει να οργανωθεί ο Παναθηναϊκός για να τα εισιτήρια και όλα αυτά.
1: Είναι θέμα.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι αφορά τον Παναθηναϊκό το θέμα, αλλά δεν ναι. Θέλω να σου πω.
1: Παρεμένα αύριο, μπορεί και αύριο δηλαδή να βγει.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί και αύριο. Τώρα ας μην μπούμε στη διαδικασία αν υπάρχουν πιθανότητες ή όχι, ώστε θα μάθουμε τι θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εγώ εξ αρχής έλεγα ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η απόφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει ας περιμένουμε για να μάθουμε με λιγενέστα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, σκληρό ρεπορταζιακό σήμερα, παιδιά, το περιβάλλον, γιατί έχουμε μάτς, έτσι, έχουμε αγώνες και έχουμε και πάντα μαζί μας την BWIN. Ένα διαφημιστικό μήνυμα, λοιπόν. Στην BWIN η μπάλα είναι στο γήπεδο σου, το ντέρμπι πάω ΚΑΕΚ παίζει την BWIN με 0% κανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε και το πόσο Ολυμπιακός προετοιμάζει το παιχνίδι αυτό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την απουσία του Μποντένσε, δεν νομίζω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε αν έχει δείξει ότι ο προβληματισμός αυτός για την κορυφή της επίθεσης είναι πραγματικός ή το συζητάμε εμείς μόνο. Αν δηλαδή θέλει, σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ να βάλει τον Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Νίκο Σταματέλο σε πολύ λίγο. Εγώ να σας πω, μέχρι να συνδεθούμε με τον Νίκο μας, ότι ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωση συμμετοχής σήμερα στο energyoutloud.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε να κόψουμε τους Halloween τώρα και να συνδεθούμε με Νίκο Σταματέλο για να μας πει τα κεντρικά του ερυθρόλευκου ρεπορτάζ. Έτσι, να μας πει τι ακριβώς σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, αν το έχει κάνει σαφές. Έτσι. Καλημέρα, σκύε Νίκο, μας τι κάνετε.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
1: Νομίζω η ερώτησή σου είναι ρητορική.
0: Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, λέω μήπως κατά λάθος ξέρεις, έχει γίνει τίποτα που του ξέφυγε.
1: Δες και την αποστολή. Ναι. Όλους τους πήρε. Όποιοι είναι διαθέσιμοι, τους έβαλε στην αποστολή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει διάθεση να ανοίξει τα χαρτιά του. Κάποιες αλλαγές θα κάνει και νομίζω ότι για πρώτη φορά πρέπει να σκεφτόμαστε και για το, ακόμα και για τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Μήπως. Δεν λέω ότι θα προχωρήσει.
0: Αυτό έλεγα ρε παιδί μου. Μήπως είναι η δική μας σκέψη αυτή ή όντως προκύπτει αυτό το ζήτημα τέλος πάντων. Δεν τον έχει αλλάξει ποτέ τον Ελκαμπή, ρε Σινίκο. Δηλαδή, όταν είναι διαθέσιμος ο Ελκαμπή, πάντα παίζει.
1: Είναι σπάνιες περιπτώσεις που ο Ελκαμπή είναι διαθέσιμος και δεν παίζει, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, γιατί είναι μαζεμένα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να τον ξεκουράσει. Σε αυτή τη λογική μόνο δεν τον έχει
0: χρησιμοποιήσει. Ναι.
1: Αλλιώς είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των επιλογών του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι η εικόνα που είδαμε την Κυριακή σίγουρα προβληματίζει. Δεν γίνεται να μην προβληματίζει και το Μεντιλίμπαρ. Ναι.
0: Η εκτελεστική εικόνα, έτσι, γιατί αθλητικά είναι μια χαρά. Είναι σε πολύ καλή φόρμα ο Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Εκτελεστικά δεν είναι καλά. Ναι.
1: Από τον επιθετικό στον γκολ θέλεις.
0: Εννοείται. Όχι μόνο. Από τον
1: Ελκαμπή.
0: Ναι, από τον Ελκαμπή δεν ψάχνει μόνο τον γκολ Ολυμπιακός.
1: Το πρώτο ζητούμενο είναι τον γκολ και όταν χάνει τέτοιες ευκαιρίες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, λες, όπα, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Να το ξαναδούμε. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, αφού είναι έξω από Ντένσε Τζέλσον Μάρτινς, και να δούμε αν θα επιμείνει με Ροντινέι Εκστρέμ
0: mm-hmm.
1: και τον Κωστίνια δεξιά ή θα γυρίσει πίσω το Βραζιλιάνο. Στα άκρα της άμυνας περισσότερο ψάχνουμε να βρούμε τις αλλαγές. Και αν υπάρχουν και στα δύο άκρα και τι αλλαγές θα υπάρχουν και στα άκρα της επίθεσης. Δεν νομίζω ότι θα πάει με πολλές αλλαγές για ακόμη μια αναμέτρηση ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που ξέρει, αυτό που δείχνει, αυτό νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει. Με την προϋπόθεση αυτή τη φορά τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, που θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, θα τις αξιοποιήσει. Να μην κάνουν ήρωα το Λαφόν. Κάναν ήρωα τον Παυλένκα προχθές. Μην κάνουν ήρωα και το Λαφόν. Και να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη και να δει τι θα γίνει στην Τούμπα και να συνεχίσει να ελπίζει να έχει πιθανότητες για την κατάκτηση στις δεύτερες θέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ξέρουμε πού θα οδηγήσει.
0: Αυτό έχει περάσει στην ομάδα, Νίκο. Τι καταλαβαίνεις? Δηλαδή, okay, το συζητάμε εμείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας πολύ ζωντανός στόχος για τον Ολυμπιακό η δεύτερη θέση. Γιατί κακά τα ψέματα και από τους δύο έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να την αξιοποιήσει κιόλας. Έτσι, την λόγω...
1: Και να μπει στη League Faceless.
0: Ναι, ναι, ναι. Λόγω μονοπατιού. Είναι πολύ πιο βατό για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Και, ναι, λόγω συντελεστή που έχει.
0: Λόγω συντελεστή, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει περάσει την ομάδα αυτό όμως. Δηλαδή...
1: Ήταν και, θυμίζω και τη δήλωση του Μεντιλίμπαρ το βράδυ της Κυριακής. Ναι, το πέρασε.
0: Ναι.
1: Πέρασε ο Μεντιλίμπαρ αυτό στην ομάδα. Ότι δεν έχουμε τελειώσει. Οκ, okay, χάσαμε το πρωτάθλημα, δεν έχουμε μάθει να μένουμε εκτός διεκδίκησης τίτλων. Αλλά δεν έχει τελειώσει η σεζόν και είμαστε υποχρεωμένοι να κυνηγήσουμε τη δεύτερη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Δεδομένο αυτό και το έχουν καταλάβει άπαντες. Γιατί και ο ίδιος ο παίχτης καταλαβαίνει ότι άλλο γύρω, άλλο Champions League. Δηλαδή είναι κίνητρο και για τους παίχτες χωρίς να πει κάτι παραπάνω.
0: Προφανώς.
1: Οπότε, βέβαια, το έχουν καταλάβει, να το δούμε και στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πώς θα εμφανιστούν. Γιατί βέβαια θα έρθει κάποιος και θα ισχυριστεί και θα έχει δίκιο ότι ο Ολυμπιακός και με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια ήταν καλός.
0: Ναι, βέβαια.
1: 60-70 λεπτά.
0: Και γενικά από το μάτς με τον Παναθηναϊκό και μετά έχει μια βελτιούμενη εικόνα, συνεχώς βελτιούμενη εικόνα.
1: Ναι. Απλά δεν είναι αποτελεσματικός.
0: Ναι.
1: Και αυτό όμως μεταφράζεται σε χαμένο πρωτάθλημα. Θα μου πεις αν νικούσε τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι αν νικούσε τον ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αν νικούσε τον ΠΑΟΚ τώρα δεν θα μιλούσαμε για δεύτερη θέση. Και θα ήταν
0: μέσα ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Θα ήταν μέσα,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να δείξει, να συνεχίσει να δημιουργεί, να παράγει φάσεις και να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από την εικόνα που είδαμε προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Το είπα και την Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι αφήνει ικανοποιημένο το Μεντιλίμπαρ ότι πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off είναι ο Ροντινέι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του αρέσει που ο Ροντινέι είναι μες στον γκολ σε ρόλο εξτρέμ και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που σκόραρε. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό να είναι ο Ροντινέη αυτός που θα βγάζει συνέχεια τα κάστανα από τη φωτιά. Το θέλει από τους επιθετικούς. Πρώτα να κάνουν τη δουλειά τους οι επιθετικοί και μετά ας βάλει και ο Ροντινέη τον γκολ. Ας τον βάλει και ο Τζολάκης. Δεν θα τον ενοχλήσει. Δεν θα έχει τέτοια θέματα, αλλά θέλει πρώτα αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους να την κάνουν.
0: Εντάξει, από την άλλη βέβαια είναι και πολύ, πώς να το πω τώρα παιδί μου, παράξενο. Ενώ ψάχνει να βρει όλο το χρόνο γκολ από τα εξτρέμ του Ολυμπιακός, όλο το χρόνο. Το Στρεφέτσα, από το Ζέλσον, από τον Μποντένσε, από όλους όσους έχουν παίξει τέλος πάντων σε θέση εξτρέμ, το Μαρτίνς. Είναι τρομερό ότι μπαίνει ο Ροντινέη, ας πούμε, στη θέση αυτή ξανά και να, ναι, σκοράρει σε δύο παιχνίδια.
1: Συνθήκη εξτρέμ.
0: Ναι. Κατά συνθήκη. Ναι, είναι όμως. Ποια τη θέση αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Ως εξτρέμ σκοράρε. Απλά σου λέω δεν είναι η θέση του. Κατά συνθήκη εξτρέμ. Έχει παίξει πολλές φορές βέβαια εκεί. Και έχει προσφέρει. Έχει πετύχει τα γκολ που είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν περιμένει μόνο από το Ροντινέη. Να σκοράρουν και τα χαφ, να σκοράρουν και εξτρέμ. Να σκοράρει και ο Ελκαμπή με τον Ταρέμι.
0: Έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη Λίμπαρ, Βαγγέλη Μαρινακή.
1: Μετά το τέλος της σεζόν θα γίνει. 100%.
0: Θα γίνει. Δεν είναι προγραμματισμένη όμως ήδη ότι θα τα πούμε τη Δευτέρα, ας πούμε.
1: Όχι, για την ώρα δεν γνωρίζω κάτι αν είναι θα τα πούμε τη Δευτέρα, αλλά ότι θα τα πούμε, είναι δεδομένο. Ναι.
0: Τυπικού...
1: Και πρωτάθλημα να έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ναι, θα τα λέγανε.
0: Τυπικού περιεχομένου λες γενικό, τι λες.
1: Όχι, ουσιαστικό. Είναι ένα καλοκαίρι όπου ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει πολλές αλλαγές για να πάρει αυτό που θέλει. Δηλαδή ναι, να μπει στο link face όποιας διοργάνωση συμμετέχει, να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο έμψυχο δυναμικό, να γίνει κουβέντα με τον Μεντιλέμαρ, δεν είναι, τυπικό δεν είναι, δεν θα είναι, όχι. Mm-hmm. 100% ουσιαστικό.
0: Και αυτό το ορίζεις αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Πότε θα γίνει. Σου λέω, δεν ξέρω αν θα γίνει Δευτέρα, αλλά δεν θα τραβήξει, δεν είναι να γίνει πριν την έναρξη της προετοιμασίας, σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα γίνει άμεσα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, να μιλήσουν οι δύο πλευρές, να εντοπίσουν τα λάθη που έγιναν για να μην ξαναγίνουν, να διορθωθούν τα λάθη. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στην κουβέντα. Ναι, γιατί για να έχει φτάσει ο Ολυμπιακός εδώ, εννοείται ότι έχουν γίνει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τα εντοπίσουν, να διορθώνουν και προχωρούν για τη νέα σεζόν. Θα μου πεις τόσο απλό, τόσο απλό δεν είναι τίποτα. Αλλά για να τα διορθώσεις πρώτα πρέπει να τα εντοπίσεις. Αν δεν εντοπίσεις τα λάθη σου, αν δεν πεις εδώ έκανα λάθος γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, θα παραμείνει το λάθος.
0: Για πες μας λίγο, κυρία Καραϊσκάκη, έχουμε τίποτα, καμιά εξέλιξη, κάτι που να δείχνει κάτι στο άμεσο μέλλον?
1: Όχι, αλλά το ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, γιατί είμαστε στα μέσα του Μαΐου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τα διαρκείας, κάτι δείχνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι στον αέρα αυτό το θέμα, δηλαδή να δουν τι γίνεται, γιατί εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες μέσα. Δεν είναι το ΟΑΚΑ το να πάρει ο Ολυμπιακός την έγκριση για το ΟΑΚΑ. Είναι και οι διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται για το Καραϊσκάκης.
0: Mm-hmm.
1: Πολεοδομία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Για να πει το OK και να αρχίσουν τα έργα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχουν μπει δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Πέστε και από εκεί, είχαν σχεδόν εξαντληθεί τα διαρκείας. Ναι. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Άρα λες ότι δεν έχουμε κάτι, αλλά έχουμε μια αναμονή που δείχνει ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Είναι μια αναμονή που φανερώνει ότι γίνονται κινήσεις πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Οπότε περιμένουμε. Γιατί άλλα θα είναι τα διαρκείας στο Καραϊσκάκης, άλλα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι, προφανώς. Και άλλη τιμή μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και άλλα νούμερα μπορεί να βγάλει σε διαρκείας και πολλά άλλα.
1: Ναι. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά γήπεδα, οπότε όλα θα είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ανάλογα του που θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.
0: Οκ, okay, άρα δεν έχουμε κάποια ένδειξη προς το παρόν για κάτι.
1: Όχι. Όχι, ωραία. Κάτι επίσημο, όχι.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, γραμμή κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο ένα είναι Ελκαμπή ή Ταρέμι, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Εμουζακίτης για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στην αποστολή ο Ερνάντεθ εκτός, Σάντσες, Κάτρης, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γκέτβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό. Να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό γιατί το αιώνα έχουμε αδικήσει, δήλωσε ο Παντελίδης για την Ουρουγουάη, αναχώρησε ο Πελιστρή. Λίγες αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς. Προτεραιότητά του να μείνει στην Ελλάδα, αναφέρει σερβικό δημοσίευμα για το μέλλον του Γκατσίνοβιτς, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Ερυθρός Αστέρας. Με τους Γιακουμάκη και Σάντσες να επιστρέφουν στην αποστολή, θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση της Τούμπας. Εκτός έμειναν Ντεσπόντοφ, Καμαρά Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται σύμφωνα με Πορτογάλο δημοσιογράφο 28χρονος χάφτης Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο. Στη Βαλένθια, εν ώψη του αποψινού πέμπτου και τελευταίου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη, δεν θέλουμε σφύριγμα υπέρ μας, μόνο δίκαιο παιχνίδι, δήλωσε ο Έργιν Ανταμάν. Μοναδικός απών ο Σλούκας. Χωρίς νεότερα προβλήματα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Εκτός παραμένουν οι Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει από τη Μωρία ο Καντεβέρε. Στη Super League θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Πανετολικός, καθώς μετά το εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική των play-outs εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή. Τεράστιο βήμα και για τον Αστέρας Άκτορ, 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Τρίπολη. Την πρώτη θέση στη διαδικασία εξασφάλισε ο Ατρόμητος, 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στη Sporting Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο διεθνής φορ τέθηκε νοκάουτ από τις αρχές Νοεμβρίου λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο, αλλά πλέον προπονείται κανονικά και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή των λιονταριών για την αναμέτρηση με την Ζιλ Βισέντε στο πρωτάθλημα. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στην Μπάγερ Μονάχου και τον Μάνουελ Νόιερ. Όπως αποκάλυψε η Bild, υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και απομένουν οι υπογραφές του 40χρονου τερματοφύλακα για μονοετές συμβόλαιο που αγωνίζεται στους Βαβαρούς από το 2011. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Betis Elche 2-1, Celta Levante 2-3 και ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη! Yeah!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα στον Big Wins Sport FM 4,6. Είμαστε στο πρεσάρισμα με Πάνο Ρίλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Και στο Τρίς Ταμπάκο, στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Το βλέπω να χαμογελάει, άρα έχει τον άνετο πρωταθλητή επισκέπτη. Άνετο, παύλα πρωταθλητή, παύλα επισκέπτη για τουριστικούς λόγους Θεσσαλονίκης. Κώστα Κετζόγλου στο τηλέφωνο, οπότε σε λίγο θα τον έχουμε για να μας συζητήσει για το πώς είναι η πρωτεύουσα. Πάνε να δει τους φίλους του, λέει πάνω, να απολαύσει το μάτς, να κάνει την συζήτηση αυτή τέλος πάντων για την εξέλιξη του φετινού πρωταθλήματος. Και αφού τα είπε με τον Ταμπάκο, τώρα θα τα πει και με εμάς. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Πώς είστε, παιδιά?
0: Καλά, μόνος μου, με φιλέ. Ο άλλος είναι στα πιτς.
1: Α,
0: ναι.
1: Στα πιτς ή σε αποστολή?
0: Στα πιτς.
1: Ωραία, φίλε.
0: Στα πιτς, ναι.
1: Και εγώ νιώθω, δεν νιώθω και πολύ καλά.
0: Σόπα.
1: Δηλαδή, όχι δεν νιώθω, καλά είμαι, αλλά λίγο μπουκωμένος, λίγο.
0: Και ο Μιχάλης ήταν εχθές, ήταν εχθές χαλιά και σήμερα έκανε και πυρετό, οπότε, εντάξει.
1: Έχω συνδέσει με τις αγκαλιές της Κυριακής.
0: Μπορεί, εντάξει. Είναι ένας καλός ιός αυτός. Μια καλή ιός.
1: Ναι, ήταν πολλές οι αγκαλιές. Και στατιστικά αν το πάρεις, κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είσαι πανό. Θεσσαλονίκη,
1: πανέμορφη, ηλιόλουστη.
0: Μπράβο.
1: Σε πρώτο πλάνο βλέπω το Λευκό Πύργο, στο βάθος στο Μακεδονία Παλάς. Αφού πέρασε από την Αγία Σοφία και ανάψα το κεράκι μου, όπως πάντα.
0: Μπράβο.
1: Το μόνο που απουσιάζει είναι το άγχος, κύριε.
0: Εντάξει, τι θες να σε λυπηθώ.
1: Μετά πολλά προηγούμενα μας. Από το 1992 έχω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη είτε ως οπαδός είτε ως δημοσιογράφος χωρίς άγχος. Ναι. Τότε πάλι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα και θα γινόταν η απονομή. Και τώρα αυτό το μάτς, το ενδιάμεσο.
0: Δεν σε λυπάμαι, Κώστα. Δεν σε λυπάμαι.
1: Δεν το είπα για να με λυπηθείς.
0: Οκ, εντάξει.
1: Ναι. Απλά έκανα την ανάλυση της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είπαμε και χθες ότι προσπαθεί και θα προσπαθήσει να τελειώσει το παιχνίδι σαν πρωταθλήτρια, με το κύρος της πρωταθλήτριας. Σίγουρα θα κυνηγήσει τις δύο νίκες, τώρα από εκεί πέρα πιστεύω όλες οι ομάδες αυτό θα κάνουν χθες της. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να το κάνει, πόσο συγκεντρωμένη θα είναι η ομάδα μετά από αυτό που έζησε την Κυριακή. Σίγουρα υπάρχει θέληση. Θα δούμε και ποιες αλλαγές θα γίνουν. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν θέλει να περάσει τέτοιο μήνυμα ο προπονητής ότι τα δύο τελευταία παιχνίδια θα είναι για να παίξουν όσοι δεν έπαιξαν ή κάτι τέτοιο. Είναι δύο μεγάλα ντέρμπι με τις δύο ομάδες που η ΑΕ κατάφερε να τους περάσει στο φίνις στα play-off και να τους πάρει το πρωτάθλημα. Και σίγουρα και για εγωιστικούς λόγους, παρότι και δύο ήττες θα κάνει, δεν αλλάζει κάτι, την Κυριακή θα κάνει η Φιλαδέλφια. Αλλά σίγουρα θα ήθελε πάρα πολύ να καταφέρει να νικήσει και σήμερα και την Κυριακή τον Ολυμπιακό. Τώρα, από αλλαγές, πιστεύω ίσως δούμε Ζήνη από την αρχή σήμερα.
0: Mm-hmm.

0: μπορεί και Ζωάο Μάριο. Στο, σε, στη λογική που έπαιξε και προχθές, έτσι να μπει κάπως αριστερά και να πάει δεξιά ίσως ο Κοϊτά ή ο Ελίασον. Δηλαδή μπροστά θα έχουμε κάτι. Κουτές ανάλογα τώρα πώς θα το σκεφτεί το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ έχουμε δει ότι η ΑΕΚ σε όλα τα μάτς είχε ένα μοτίβο. Το βασικό της μέλημα ήταν να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να βγάλει επιθετικά transition, που είδαμε ότι ιδίως με τον Κωνσταντέλια μέσα ούτε πολύ χρόνο χρειάζεται, ούτε ήταν και συνθήκες για να βγάλει μια πολύ ωραία γρήγορη επίθεση και να...
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να βγάλει transition.
0: Ναι. Ιδίως με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή έχει 2-3 ενέργειες σχεδόν σε κάθε μάτς που δεν αντιμετωπίζονται. Ο μόνος τρόπος που αντιμετωπίζονται είναι να μην επιτρέψει όταν ξεκινήσει την προσπάθειά του να έχει χώρο και ή μόνο ένα παίχτη. Οπότε πιστεύω θα πάει στην ίδια λογική σήμερα.
1: Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση στο τελευταίο μάτς των δύο ομάδων στην Φιλαδέλφια είναι ότι ο Κωνσταντέλιας οδηγούταν από την ΑΕΚ, οδηγούταν να βγαίνει περισσότερο από δεξιά παρά από την αγαπημένη του αριστερή πλευρά στην προσπάθεια να κάνει transition.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι από τους λίγους παίχτες του ελληνικού αθλήματος, μη σου πω και ο μοναδικός, για τον οποίο υπάρχει ειδικό πλάνο στα παιχνίδια. Δηλαδή παίζει και την πρώτη φορά. Mm-hmm. Δηλαδή παίζει ρόλο ακόμη και σε επιλογές ενδεκάδας κάποια στιγμή. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να τον πάει στα πλάγια η ΑΕΚ. Και προφανώς αυτό που λες έγινε επειδή αριστερά είναι καλύτεροι παίχτες για να συνεργαστεί, ή μάλλον παίχτες που είναι πιο εξοικειωμένοι μαζί του. Και καλύτεροι, εντάξει, και ο Τάισον και ο Μπάμπα. Και είδαμε τη φάση του Δοκαριού μετά το 3-0, βέβαια δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο παιχνίδι. Αλλά τέτοιες φάσεις η ΑΕΚ δεν έχει πάει. Ήταν η πρώτη που έφαγε και αυτή ενώνει πως είναι ήδη 3-0 και πλησίαζε το 90. Δηλαδή αυτές τις γρήγορες κινήσεις και τα συνδυαστικά του Κωνσταντέλια θα θέλει να αποφύγει και σήμερα, είμαι σίγουρος. Πάντα εκεί θα προσαρμοστεί. Και μετά θα ποντάρει όπως έκανε σε όλα τα μάτς. Ανεξάρτητα τώρα αν μόνο στο τελευταίο σκόραρε. Αλλά σε όλα έχει ευκαιρίες, ακόμη και σε αυτό που είχα σε 0-2, είχε σημαντικές ευκαιρίες. Τα ποντάρισα με την κλίση αδυναμίας του ΠΑΟΚ, που είναι δεδομένες και γνωστές. Κάπως έτσι το βλέπω το μάτς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τεράστιο κίνητρο. Απλά θεωρώ ότι η αποδόση που είδα, δηλαδή...
1: Όχι, δεν είναι σωστές.
0: Είναι υπερβολικές.
1: Δεν είναι σωστές. Και το ίδιο σχολιάζαμε και με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, που λέει είναι λάθος να θεωρείται φαβορεί ο ΠΑΟΚ με την εικόνα που έχει ο ΠΑΟΚ και την εικόνα που έχει η ΑΕΚ.
0: Όχι, να θεωρείται φαβορεί γιατί έχει το κίνητρο και παίζει την έδρα του, αλλά όχι...
1: Μέχρι ένα βαθμό όμως.
0: Φαβορεί σαν να παίζει μπράβο με μια ομάδα που είναι, ξέρω εγώ, πέμπτη. Δεν έχει λογική. Είναι παρά είναι. Γιατί έχουμε ξαναδεί ότι το κίνητρο από μόνο του, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, όταν πήγα στο Καρεσκάκι με το Ολυμπιακό κίνητρο, είχαν και δύο να πάρουν το πρωτάθλημα και το χάσανε και δύο, σου θυμίζω.
1: Σωστό.
0: Εκεί πέρα. Όχι το περσινό, τα άλλα δύο πρωταθλήματα. Οπότε ναι, με το κίνητρο, αλλά από τη στιγμή που όλες οι ομάδες έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν συνεχώς ότι παίζουν κανονικά, δεν υπάρχουν.
1: Δεν κάνουν στην άκρη.
0: Ακριβώς. Όπως και για μένα και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πολύ πολύπλοκο για τον Ολυμπιακό. Όπως έχει δείξει η φετινή σεζόν και όπως είδα και εγώ τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Αν μπορέσει να έχει την ίδια εικόνα, εντάξει, θα παίξει διαφορετικά γιατί είναι διαφορετική ομάδα και ο Ολυμπιακός, αλλά να είναι οι παίχτες του όπως ήταν την Κυριακή και να έχουν ένα πλάνο που να μπορεί και να αμυνθεί και να επιτεθεί, γιατί νομίζω αυτό έλειπε όλη τη σεζόν από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή σε ένα τέτοιο παιχνίδι χωρίς να περιμένει να σκοράρει πρώτος ή κάτι να μπορεί να κάνει και τα δύο πράγματα. Εγώ νομίζω την Κυριακή τα κάνει πολύ καλά. Αυτά παιδιά.
1: Μάλιστα, όχι. Έχουμε ερωτήσεις φιλέ. Δύο ερωτήσεις.
0: Βέβαια, ό,τι θέλουν.
1: Μία ερώτηση έχει να κάνει με το αν θα έχει ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο πριν το ντέρμπι Παύλα Φιέστα με τον Ολυμπιακό.
0: Έχει σίγουρα ανοιχτή προπόνηση διότι μην ξεχνάμε
1: Βάιε
0: και πολλοί κόσμος που δεν έχει βρει εισιτήριο. Για την Κυριακή. Mm-hmm. Οπότε πρέπει και αυτό να αποθεώσει τους πρωταθλητές. Θα έχει ανοιχτή προπόνηση και πιστεύω θα σπάσει και το ρεκόρ. Δηλαδή θα έχει το πιο πολύ κόσμο από ποτέ.
1: Ωραία. Και ρωτάει ένας φίλος επίμονα αν έχεις καμιά εικόνα για τα διαρκείας προφανώς σε επόμενη σεζόν, έτσι.
0: Ναι, έχω εικόνα. Αυτές οι μέρες συζητιούνται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα είναι αρκετά πιο φιλικά. προς τον κόσμο. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι τιμές. Θα οριστικοποιηθούν και πιστεύω θα βγουν σύντομα. Δηλαδή τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα βγουν.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε κύριε, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Απόλαυσε την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλές γκολάρες, πάρα πολλές γκολάρες. Γκολάρες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν κρίνει και ματς. Μερικά από αυτά είναι εργατέχνης, πραγματικά εργατέχνης. Όπως ακριβώς και οι πατητές της αιμετοκονίας της Novamex που χτίζουν εργατέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamex με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της αιμετοκονίας Novamex σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί τούπου, τούπου, τούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Είμαι ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Χρόνια πολλά στο σταθμό που παίζει μπάλα στα FM. Να συνεχίσετε με πάθος, ένταση και μεγάλες επιτυχίες. Χρόνια πολλά, Big Win Sport FM.
2: Big Win Sport FM 94,6.
1: Να σου πω την αλήθεια, περίμενα σε αυτό το ευχετήριο, ας πούμε, του Δημήτρη Μαυροϊδή να υπάρχει μια σαφής επίθεση στις λέρες. Αλλά έδειξε το ήθος του. Έδειξε το στάτους του. Έδειξε ότι πραγματικά δεν τους βλέπει καν.
13: Γιατί να πέσει σε τέτοια επίπεδα?
1: Μπράβο, ότι δεν πέφτει. Και δύσκολο να πέσει από εκεί ψηλά, τόσο χαμηλά. Τέλος πάντων.
13: Έχω από την πόρτα ο άνθρωπος.
1: Και αρκίστηκε, ας πούμε, στις ευχές στον ραδιοφωνικό σταθμό που και αυτός ακούει. Και αυτό, ξέρετε, καμιά φορά είναι και πρόβλημα του ακροατή. Έτσι. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Σωτήρη μας? Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον κύριο Τζομπατζόγλου. Πάμε στον κύριο Δημήτρη μας, λοιπόν. Να δούμε τι γίνεται, πώς προετοιμάζεται το ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πίσω Γιακουμάκη. Έχει κάποια άλλα ζητηματάκια, όπως για παράδειγμα το Ζαφίρι που είναι τιμωρημένος. έχει την καψούρα να βγει δεύτερη θέση. Ο Δημήτρης θα λέγει καιρό ότι είναι ένα μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ, όχι ο μεγαλύτερο, αλλά ένα μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ να βγει στα προγραμματικά του Champions League και να διεκδικήσει την ευκαιρία να παίξει τη League Face. Πάμε λοιπόν να δούμε πώ λίγε ώρε πριν το match ζει ο ΠΑΟΚ τις στιγμές αυτές. Καλημέρα σας, κύριε.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στη League Face. Το να βγει δεύτερος στο πρωτάθλημα πλέον είναι ο μοναδικός στόχος. Απλά και να το καταφέρει την Κυριακή το βράδυ, έχει δρόμο μέχρι να φτάσει στη πολύ πολύ δύσβατο. Δύο εισιτήρια μόνο δίνει το μονοπάτι και έχει Φενέρ, έχει, ξέρω εγώ, ποιος άλλος είναι, Γάλλοι, Ολλανδοί.
1: Ναι. Έχει οριστικοποιηθεί το μονοπάτι, Δημήτρη, ή έχουμε ακόμα εγκριμότητες?
7: Όχι.
1: Ναι.
7: Καταρχάς, ξεκινάει από το δεύτερο πολωνικό. Εκεί, οκ, okay, ως ισχυρός παίζει με τον δεύτερο Πολωνίας, Τριασής, Σκωτίας.
1: Mm-hmm.
7: Και μετά μπαίνουν και οι υπόλοιποι... σαφώς μεγαλύτερα ονόματα. Και νομίζω το πλεονέκτημα ότι αν αποκλειστεί στον τρίτο προγραμματικό στη League Face του Europa.
1: Ναι.
7: Δεν έχει play-off.
1: Είναι αυτό το bonus που δίνει στις ομάδες αυτές.
7: Ναι, βγαίνει αριθμητικά τα εισιτήρια και κουν εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολύ μακρινό. Τι έχουμε ως δεδομένο? Έχουμε ως δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, ψιλοϋποφύτης στο γήπεδο και παίζει με μια ΑΕΚ που είναι πάντα σταθερή και πλέον δεν είναι άγχος για το αποτέλεσμά της. Κάτι που νομίζω ότι βάρινε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έχει ζητήματα στο κέντρο.
1: Mm-hmm.
7: Έλεγα χθες ότι το υγιές δίδυμο είναι του Οσδόεφ, αλλά μαθαίνω ότι και ο ΣΔΟΕΦ έχει κάποια τσιμπήματα στον προσέχουν.
1: Δημήτρη, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Είπες ότι το καλό δίδυμο είναι το Ζαφίρης ο ΣΔΟΕΦ αυτή την εποχή.
7: Το υγιές δίδυμο για σήμερα είναι σίγουρα ο Μπιάνκο.
1: Ο Μπιάνκο.
7: Μάλλον με τον ΣΔΟΕΦ.
1: Ναι, ναι.
7: Αλλά πρόσφατα μαθαίνω ότι έχει κάποια τσιμπήματα στον προσαγωγό. Επίφοβος είναι λίγο χλωμός, δεν έχει λύσεις. Ο ΜΕΙΤΕ είναι σε κακή κατάσταση. Πάντως αυτή η τρίτη πρέπει να ζυγίσει ο προπονητής τι ακριβώς θα επιλέξει, τι θα κάνει. Στη ζυγαριά ο ΜΕΙΤΕ, ο ΣΔΟΕΦ μπορεί να πάθει και τη ζημιά. Πλέον το πρόβλημα και ο πονοκέφαλος έχει μεταφερθεί εκεί στο κέντρο του γηπέδου.
1: Mm-hmm.
7: Κάπως έτσι είναι και η αριστερού μπακ με τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα ψιλοϋποφέρει, τον βλέπουμε στο γήπεδο ότι έχει ξεσθενήσει από παιχνίδια. Τον Τέιλορ δεν τον εμπιστεύεται σε μεγάλα παιχνίδια σε όλη την σεζόν και εκεί πρέπει να τα ζυγίσει, μια και τώρα μπήκαμε στην τελευταία και όλα παίζουν ρόλο. Κατά τα άλλα, ο Παυλένκα, ο Μιχαηλίδη, ο Κετζιόρα, ο Κένι, είπαμε αριστερός μπακ, στα χαφ κάποιο δίδυμο, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Ερμεγεθ. Ο Γιακουμάκης προπονήθηκε, έχει μπει στην αποστολή. Έχει μπει στην αποστολή και ο Μεξικανός, που σήμερα έμαθα ότι είναι κανονικά στην προεπιλογή της χώρας του, της εθνικής του, για το Μουντιάλ, και νομίζω ότι θα πάει στο Μουντιάλ. Άρα γεμίζει και ο πάγκος του ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω έτσι με το προηγούμενο παιχνίδι. Έχει στον πάγκο αυτή τη στιγμή παρά το ότι του λείπει ο Ζαφίρης, ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά και ο Λόβρεν. Το ΠΑΟΚ σήμερα είναι τέσσερις και βλέπουμε ότι οι δύο είναι ακριβώς εκεί στα χαφ του.
1: Δημήτρη, θεωρητικά τελείως υπάρχει λύση για τον Λουτσέσκου αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε τον ΟΣΔΟΕΦ ούτε τον ΜΕΙΤΕ?
7: Δεν την ξέρω. Παλιότερα σε έκτακτες καταστάσεις γυρνούσε τον Μπέλκα.
1: Ναι.
7: Να παίξει κάποιο πλάγιο Μπάκο Σάντζης για παράδειγμα, και αυτό ακραίο.
1: Ναι.
7: Το Φινιάνι που, ναι, οκ, okay, είναι μια λύση είναι 25ος του ρόστερ. Κάτι πρέπει να βρει. Κάτι πρέπει να βρει από όλα αυτά. Καλύπτει. Σίγουρα έχει δοκιμάσει πράγματα, σίγουρα ξέρει τις, τις συνθήκες και τις πιθανότητες που έχει να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έχει στο, στο μυαλό του.
1: Ναι. Πώς το περιμένει το μάτς ο κόσμος?
7: Πώς?
1: Ο κόσμος, λέω, πώς το περιμένει το μάτς?
7: Ένα ακόμη ντέρμπι. Η Τούμπα φέτος δεν, δεν γεμίζει, σπάνια, ούτε φέτος. Σαφώς το κλίμα δεν είναι τόσο καλό. Απογοήτευξε από το τελικό αποτέλεσμα, από την εικόνα της ομάδας. Υπάρχουν 20.000 πιστοί που σίγουρα θα είναι εκεί για τον ΠΑΟΚ να ενισχύσουν. Ένα στόχος έμεινε, να τον διεκδικήσει η ομάδα για να έχει ένα όραμα η σεζόν. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο των 20.000 αποτελεί βάση για εντός έδρας παιχνίδι στη, στην Τούμπα. Ούτε πολύ παραπάνω, αλλά ούτε και, και λιγότερη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ακούσατε και τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου για το πόσο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι αυτό. Τώρα, παιδιά, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό που έχει προκύψει να χάφει το ΠΑΟΚ. Διότι ο ΜΕΙΤΕ είναι σε κακή κατάσταση. Ο ΣΔΟΕΦ, από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης, έχει κάποιες ενοχλήσουλες που μπορεί, ας πούμε, να τον, να τον κοστίσει κάποιο τραυματισμό. Ο Ζαφρίς έχει κάρτες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σίγουρα η συμμετοχή του Μπιάνκο, σίγουρα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα επιλέξει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει και την Κυριακή μάτς. Και για να μείνει στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου θέλει τουλάχιστον ίδια αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον ίδια. Okay. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας, αυτό είναι το energyoutloud.gr, energyoutloud.gr της ΔΕΗ, επίσημο χορηγό της EuroLeague. Μπες τώρα για να λάβεις μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Δήλωση συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr. Να μπαίνετε πάντα στο Instagram του Sport FM για να διεκδικείτε το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε, κάνετε τα απλά βηματάκια και μπορείτε να το κερδίσετε εσείς. Να φύγετε για να μας πείτε χρόνια πολλά για τα 30 μας χρόνια. Πάμε break. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΗ, με συγκέντρωση αυτήν την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, καθώς και στην Πατησίων προς την Ομόνια. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Πανεπιστημίου και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πρέπει όλοι να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Πρόσθεσε ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων αντιεξουσιαστών και αριστεριστών. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στον Sky ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν ένας 60χρονος και η σύζυγός του, που φέροντος η αρχηγή της οργάνωσης, και 3 ακόμη μέλη. Μέσα στον Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός: έθριος σήμερα στην Αττική, λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλα ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα στις 7.30 δεσπόζουν οι μάχες για το γόητρο αλλά και την έξοδο στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νωρίτερα, με κοινή ώρα έναρξης στις 5, παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε με την όμορφη αυτή φάτσα που λέγεται Alice Cooper. Συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και φυσικά τώρα θα περάσουμε στο κομμάτι του μπάσκετ, διότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει έναν αγώνα τελικό. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Final Four για τον Παναθηναϊκό. Το απόψινό, ο Παναθηναϊκός ο οποίος πρέπει να κάνει άλλο ένα διπλό στην αφιλόξενη Βαλένθια για να μην πάει στράφη ένας από τους μεγαλύτερους στόχους του, δηλαδή το να είναι παρόν στο Final Four που θα διοργανωθεί στο υπέροχο σπίτι του, στο T-Center, στο τέλος του μήνα. Γιώργος Πετρίδης λοιπόν από τη Βαλένθια να μας πει τι συμβαίνει, πώς ο Παναθηναϊκός ζει το παιχνίδι αυτό, πώς προετοιμάζεται και τι περιμένουμε να δούμε σήμερα από την ομάδα του Έργινα Τάμαν. Καλημέρα κύριε Πετρίδη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε? Πώς είναι η Βαλένθια?
1: Καλά.
0: Είναι.
1: Ηλιόλουστο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πόσο καλοκαιρινή θα την έλεγα.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάζει. Ναι. Λοιπόν, έκανες ένα πολύ καλό ερώτημα. Τι Παναθηναϊκό θα δούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο εκείνη την ώρα, μέσα στο μάτι δηλαδή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλά διαφορετικά πρόσωπα του Παναθηναϊκού, ακόμα και σε αυτή τη σειρά, ακόμα και μέσα στα ίδια τα παιχνίδια αυτής της σειράς.
0: Ναι. Και σίγουρα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή από τα δύο μάτς στην Ισπανία μέχρι τα δύο μάτς στην Αθήνα υπάρχουν τρομερές διαφορές. Ναι. Και στην προσέγγιση στην αγωνιστική του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ακριβώς. Και στον πώς πήγε μέσα στα μάτς και πόσο προετοιμασμένος ήταν και τι νοοτροπία είχε και τι αμυντική έτσι, τακτική χρησιμοποίησε και επιθετικά αντίστοιχα τι τακτική είχε ή δεν είχε τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, στο, επειδή μιλάμε για Game 5, πολλές φορές όλα αυτά και οι τακτικές και όλα αυτά μπορούν να πάνε και λίγο περίπατο, ξέρεις, να βγουν μπροστά άλλα πράγματα, η προσωπικότητα κάποιων παικτών, το ταλέντο, η ποιότητα κάποιων παικτών. Βέβαια θα χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός και τακτικά να είναι σε καλό επίπεδο, σε ψηλό επίπεδο και κυρίως να βγάλει τη Βαλένθια από το παιχνίδι της, το λέμε συνέχεια.
0: Ναι, γιατί αυτό που λες Γιώργο, όλη τη χρονιά ισχύει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός όντως ως μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες, ίσως η πιο γεμάτη απόψη αστέρων ομάδα στην Ευρωλίγκα. Με την ποιότητα των παικτών και μόνο προσπάθησε να πορευτεί, δεν του έχει βγει. Η αλήθεια είναι.
1: Έχει πάρει κάποια παιχνίδια.
0: Έχει πάρει κάποια παιχνίδια, ναι, αλλά δεν έχει φτάσει στη συγκομιδή που αξίζει στο ρόστερ αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Από εκεί πέρα, σε επίπεδο αγωνιστικών νέων, μόνο ο Λούκας εντάξει είναι εκτός, είναι στην Αθήνα. Θέλει να έρθει πραγματικά πάρα πολύ ο αρχηγός Παναθηναϊκού εδώ, αλλά προτιμήθηκε να είναι στην Αθήνα για να κάνει τις θεραπείες του στο πόδι που έχει το πρόβλημα, που κάνει την αρθροσκόπηση. Οπότε μένει να δούμε ποιον θα κόψει από τη δωδεκάδα ο Αταμάν και να δούμε και κατά πόσον σήμερα ξανανοίξει και το rotation, έτσι, γιατί γι' αυτό νομίζω θα παίξει το ρόλο του. Υπό την έννοια του ότι η Βαλένθια, το λέμε συνέχεια, είναι μια ομάδα η οποία φτάνει με αυτόν τον 10ο, το 10ο παίχτη πολλές φορές, παίρνει πράγματα από όλους. Έτσι, από όλους τους διάφορους παίχτες, μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής ο Μαρτίνεθ, οπότε νομίζω ότι θα είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να έχει φρεσκάδα στα τελευταία λεπτά, εάν το μάτσο ας πούμε είναι ντέρμπι, έτσι. Ούτως ή άλλως δηλαδή και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια κρέθηκαν στο τέλος της λεπτομέρειας.
0: Ναι.
1: Άσχετα, δεν
0: έχει μοιάζει
1: το πώς φτάσαμε εκεί, έτσι, ναι. Απλά λέω πώς κρέθηκαν.
0: Σου μοιάζει πιθανό ο Αταμάν να πάει σε διευρυμένο rotation? Εγώ λέω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που είναι σαν τελική, ίσα-ίσα που το πάει και πολύ ασφιχτικά, ναι, το κλείνει, ναι. Όχι το κλείνει.
1: Ναι. Απλά είναι μια τόσο απαιτητική σειρά και είναι τόσο ανταγωνιστικός ο αντίπαλος που ίσως χρειαστεί σήμερα όχι να το ανοίξει ακριβώς, περισσότερο να μοιράσει καλύτερα τον χρόνο, να το πω
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Να μοιράσει καλύτερα τον χρόνο συμμετοχή στους παίκτες του. Και κυρίως αυτοί που θα έρθουν από τον πάγκο να δώσουν πράγματα και να και εκείνοι με τη σειρά τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, ας πούμε, να το πω έτσι, του Αταμά.
0: Ναι, εκεί είναι το κλειδί για να πάει καλά το rotation του Παναθηναϊκού. Θα είναι οι πρώτες κινήσεις που θα κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να βρουν ανταπόκριση από τους παίχτες. Δηλαδή να μπορέσουν οι παίχτες να δείξουν ότι έχουν ρόλο στο μάτς. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Άλλα σκέφτεται ο Αταμάν. Βάζει μέσα παίχτες. Ακολουθούν δύο λάθη, τέλος πάντων, δύο κακές ενέργειες. Μετά τσαντίζεται και παίρνει την απόφαση πάλι να το κλείσει το rotation και να εξουθενώσει ουσιαστικά τους βασικούς του αθλητές.
1: Ακριβώς αυτό. αυτά κατά τα άλλα, μάλλον αν θα πάρει κάποιο φάουλ σήμερα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, από... πρέπει να παίζεται στο στοίχημα, να είναι μια από τα καλύτερα στοιχήματα αυτό, έτσι. Το, που,
1: μετά πόσα... από 2,5 αγώνες, ναι. είναι καταπληκτικό πάντως, δηλαδή είναι ιστορικό φαινόμενο αυτό, έτσι. Είναι, για ένα παίκτη ο οποίος έχει τις περισσότερες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, αναλαμβάνει τις περισσότερες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να ματώσει για να πάρει φάουλ, δεν ξέρω.
0: Αυτό, Γιώργο, το αντιμετωπίζει ο Νάνος κάπως διαφορετικά.
1: Όχι, επειδή το έχω ζητήσει μαζί του, είναι το παιδί είναι τέτοιος χαρακτήρας που πραγματικά, μπορείς να πω, το παίρνει και λίγο και στην πλάκα, ας πούμε, ξέρεις. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει πολύ, σε πολύ δύσκολες γειτονιές, να το πω έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ, ας πούμε, να υποκριθεί κάτι, ας πούμε, για να πάρει φάουλ, να προσπαθήσει να κοροϊδέψει, ξέρω εγώ, για να πάρει φάουλ. Είναι ο χαρακτήρας τέτοιος. Και το βλέπεις δηλαδή ότι ακόμα και τώρα που δεν το δίνουν και δεν συνεχίζει να κάνει το παιχνίδι του αυτός. Δεν θα αλλάξει,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Από τους άλλους, ο Braxton Key με μάσκα.
1: Λένε οι Ισπανοί ότι θα παίξει με μάσκα. Ναι, λένε ότι θα παίξει με μάσκα.
0: Εντάξει, θα τον επηρεάσει το μάτς αυτό, έτσι, 100%.
1: Ναι.
0: Και ο Braxton Key δεν ήταν καλός στα μάτς στη Βαλένθια. Ήταν καλός στα μάτς στην Αθήνα.
1: Είναι και αυτός στο πλαίσιο που λέγαμε νωρίτερα, στο rotation δηλαδή, του Μαρτίνεθ. Έρχεται από τον πάγκο, παίζει τις αμυνές του, βγάζει ενέργεια. Είναι από τους παίκτες, ας πούμε, που είναι κλειδιά για το rotation της Βαλένθια.
0: Εντάξει, αν έχει παίξει ένας ρόλο που δεν το περιμέναμε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, είναι ο Ντελαρέα, ο μικρός. Ο οποίος όλη τη χρονιά ήταν μέσα έξω στην αποστολή και στα μάτια του Παναθηναϊκού παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα παιχνίδια.
1: Και νομίζω το πρώτο δεν χρησιμοποιήθηκε το δευτερόλεπτο στο πρώτο μάτς.
0: Ναι, okay, είναι αυτό, το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε ακόμα, ξέρεις, έτσι. Είναι ταλαντούχο, πολύ ταλαντούχο παιδί, είναι ψηλό γκάρτ. Και ξέρεις, έχει τσαρανό δηλαδή αυτό το παιδί. Φαίνονταν και από την Εθνική Ισπανία δηλαδή που είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Έχουμε κάνει ένα νέο, πώς να το πω, εξειοδικητικό, κάτι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη Βαλένθια,
1: Είναι στη Βαλένθια, ναι. Τώρα το τι θα γίνει, ξέρεις, θα το δούμε και την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Είπαν οι Ισπανοί ότι δεν του επιτρέπουν την είσοδο. Θυμίζω ότι είχε ακόμα μία αγωνιστική, δηλαδή σήμερα στην ουσία είναι τιμωρημένος, είναι τελευταία του αγωνιστική,
0: ναι,
1: που είναι τιμωρημένος. Τελευταίο του παιχνίδι, ας πούμε, που έχει τιμωρηθεί. Έγινε ένα αίτημα από την πλευρά του Παναθηναϊκού προς τη Βαλένθια για να του επιτρέψουν να βρεθεί στο γήπεδο. Οι Ισπανοί το αρνήθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν θα είναι. Θα το δούμε και την ώρα.
0: Κόσμος.
1: Έρχονται αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι, και μόνοι τους. Κατάφεραν και κάποιοι να πάρουν και με μονομένα εισιτήρια. Θα έχει κόσμο άνεργος, θα έχει εκατοντάδες φίλους του, τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς, γιατί ξέρεις, δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε αυτούς που έχουν αγοράσει μεμονωμένα.
0: Okay.
1: Και δηλαδή με τα προηγούμενα παιχνίδια εδώ, το είχε κλείσει λίγο η Βαλένθια, αυτό δεν επέτρεπε πολύ εύκολα στον κόσμο του Παναθηναϊκού να αγοράσει.
0: Εντάξει, λογικό, και αυτοί παίζουν τελικό πρόκριση στο Final Four, έτσι, δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Ως πρωτάρα στη διοργάνωση, δεν το συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Να δούμε και τη διαιτησία, έτσι είναι ο Γιαβόρ.
0: Ναι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ η στάση που κατάει ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι διαιτητές. Μ' αρέσει πολύ η στάση. Αυτή είναι η σωστή στάση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά, αν γίνει κάτι στο μάτς, το συζητάμε μετά στο μάτς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλή μετάδοση. Λοιπόν, εγώ να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά στην BWIN με διπλά εισιτήρια Final Four της EuroLeague και μοναδικά δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
3: Η Wins for FM 94,6.
0: Ακριβώς φίλε, γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Κέντρικ Νάν ήταν στην τρίτη θέση των παικτών που έχουν κερδίσει τα περισσότερα φάουλ στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια και για 2,5 παιχνίδια δεν έχει κερδίσει φάουλ. Όχι πολύ. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το συζητάει. Γιατί είναι ξένο προς τη φύση του αθλήματος ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά του Νάν να μην έχει κερδίσει φάουλ. Όχι πολύ. Φάουλ στα 2,5 από τα 4 παιχνίδια που έχουν παιχτεί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το συζητάμε. Λοιπόν, Χρήστος Τυρακόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Φαντάζομαι, Χρήστο μου, σήμερα δεν θα είναι η συζήτηση ποδοσφαιρική ή τέλος πάντων αγωνιστική.
12: Δεν έχει και παιχνίδια, Σιβάγια.
0: Ακριβώς.
12: Σήμερα έχει ένα τελικό κυπέλλο Ιταλίας. Έχει το Λάτσιο Ίντερ.
0: Εντάξει.
12: Και έχει και Σκωτία, έχει και το Σίτι Πάλας, αλλά εντάξει. Δεν είναι μια εύκολη μέρα.
0: Όχι.
12: Από την άλλη, οποιοσδήποτε αποχαιρετισμός πάντα είναι δύσκολος. Mm-hmm. Ο Ηρακλής δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που συνεργάστηκα μαζί του. Ήταν ο κουμπάρος μου, είναι ο νονός η Έφη, η γυναίκα του έχει βαφτίσει στο Ρόμπερτ, αλλά είναι ο νονός του παιδιού μου και ο άνθρωπος που καθόρισε πολύ την πορεία μου μαζί με τον Νίκο Κατσαρό. Mm. Ο Νίκος στο τηλεοπτικό κομμάτι, ο Ηρακλής στο ραδιοφωνικό. Γιατί ο Ηρακλής ήταν ο άνθρωπος από την απογευματινή που με πήρε και με πήγε στο κρατικό τότε ραδιόφωνο και μου έδωσε με τον Γιάννη τον Κιμούρτα τις πρώτες ευκαιρίες να πάω σε γήπεδα ή να κάνουμε εκπομπές μαζί. Είχαμε φτιάξει μια εκπομπή για τον τελικό τότε το Αμβούργο Γιουβέντους το 83. Με έβαλε μέσα στο γήπεδο, αυτός ήταν ο επικεφαλής των ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Να είμαι δίπλα στο πάγκο των Ιταλών, τώρα 21χρονο παιδί σε τελικό Champions League, υπέλου πρωταθλητριών. Και με τα χρόνια, εκτός από τα υπόλοιπα, το πόσο καλός επαγγελματίας ήταν, νομίζω το λένε όλοι. Όλοι λένε το πόσο καλός άνθρωπος ήταν. Και
0: αυτό.
12: Πώς υπογράψω. Εσείς τον προλάβατε, εσείς ξεκινήσατε όλοι ως παιδιά στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και στον Sport FM, μαθαίνοντας από τον Ηρακλή ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι χαιρόταν πάρα πολύ. Χαιρόταν πάρα πολύ όταν άκουγε οποιονδήποτε από όλους εσάς να προχωράτε και χαιρόταν πάρα πολύ γενικώς να βλέπει τα νέα παιδιά να προχωράνε. Πολλές φορές οι παλιότεροι δεν το έχουν αυτό, ξέρεις. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Ταλαιπωρήθηκε στο τέλος και μια φορά λες αναπαύτηκε η ψυχή του. Αλλά και δεν το άξιζε να ταλαιπωρηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος.
0: Αλλά ναι, η απώλεια είναι πολύ σημαντική. Είναι...
12: Η απώλεια είναι σημαντική.
0: Και σε προσωπικό επίπεδο.
12: Οι απώλειες ναι. του τελευταίου διαστήματος. Για μένα είναι σημαντική, αλλά περισσότερο γιατί έβλεπα και την Έφη. Που ήταν ένας βράχος δίπλα του όλο αυτό το διάστημα και την Βασιλικούλα που την έχω από μωρό τη γνώρισα και τον Γιάννη που τον κράτησα στα χέρια μου όταν γεννήθηκε εκείνο το Μάιο του 85. Για μένα είναι οικογένεια αυτοί οι άνθρωποι. Και εντάξει δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά πιο ωραίο πράγμα το να διαβάζεις για αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάς, με τον οποίο συνεργάστηκες, ο οποίος σε βοήθησε, ο οποίος ήρθε κοντά σου, έτσι. Όταν έχει ένας άνθρωπος, έχει παντρέψει και έχει βαφτίσει το παιδί σου, τι να συζητήσουμε, αυτά τα άλλα στην άκρη.
0: Ναι, ναι.
12: Είδα όλα αυτά τα ωραία πράγματα που γράφουν, πώς οι άνθρωποι είχαν έστω και μια μικρή επαφή μαζί του. Και αυτό τουλάχιστον ξέρεις, νομίζω ότι λίγο μαλακώνει την όποια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι. Λες, παιδί μου, δύσκολη. Στο τέλος της διαδρομής σου, κοιτάς το αποτύπωμα που αφήνεις. Και αυτό το αποτύπωμα που άφησε ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει περήφανος όλους στην οικογένεια.
12: Ο Ηρακλής είναι από τα πιο καθάρια αποτυπώματα ναι. που έχουν μείνει
0: ναι.
12: πίσω
0: ναι, ναι, ναι.
12: από άνθρωπος στην πορεία. Να έχει καθορίσει τόσους πολλούς ανθρώπους, να έχει γενικότερα ήταν άνθρωπος που δεν εμφανιζόταν πολύ. Εδώ στις εκδηλώσεις της σχολής δεν ήθελε να σηκωθεί να δώσει
0: ένα βραβείο.
12: Και με το ζόρι τον σηκώναμε να πάει να δώσει ένα βραβείο. Είχε κάνει τρομερή εντύπωση στο ξεκίνημα της σχολής. Είχε επικοινωνήσει μαζί του η Κωνσταντίνα η Μαργαρίτη, συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια τώρα, από τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στη σχολή. Μας βρήκε το τηλέφωνο τότε και μας έδωσε του Πούσκας για να μιλήσει μαζί του, η Κωνσταντίνα για μια συνέντευξη νομίζω στους Παγκόσμιους, ένα περιοδικό που έβγαινε
0: ναι, ναι, ναι.
12: την εποχή, από την Αθλητική Οίκο, και τα παιδιά μας είχαν δώσει την ευκαιρία τα παιδιά να γράφουν. Όταν τελείωσε την κουβέντα μαζί του στο τηλέφωνο, εκτός ήταν συγκινημένη. Με την επαφή του, αλλά θυμάμαι γιατί είχα διαβάσει το κείμενο μετά. Ήταν το πόσο ωραία πράγματα έλεγε για τον Ηρακλή. Έλεγε για τον Γιάννη τον Διακογιάννη, το οποίο το περιμέναμε όλοι.
0: Εντάξει, προφανώς. Είχαν σχέση ζωής.
12: Πόσα ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Και χθες είδα μια φωτογραφία που ο γαμπρός του άνθρωπος που έχει παντρευτεί τη Βασιλική, ο Ντάνος Τσάκαλος, την ανέβασε που είναι ο Ηρακλής μέσα σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τον Πούσκας. Και είναι σαν να συζητάνε δύο φιλαράκια. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Συγκινήθηκα χθες που την είδα. Γιατί. Κατά καιρούς είχαμε μιλήσει, ήταν η μεγάλη του αδυναμία και αν θες ναι, γιατί ήταν και η εποχή που κάνει και ρεπορτάζ, ο Πούσκας έτσι κι αλλιώς έβγαζε μια φοβερή λάμψη απέναντι σε όλους και ήταν μια μεγάλη του αδυναμία και πάντα όταν τον άκουγες να μιλάει για τον Πούσκας, το πρόσωπό του φώτισε. Τέλος πάντων, καλό το ταξίδι.
0: Καλό το ταξίδι, καλώς το ταξίδι. Εμείς, εγώ Χρήστο, αυτό που είχα την ανάγκη να πω στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι γιατί μας έκανε αγαπήσουμε το ραδιοφόνο, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το έκανε και αυτό, έτσι. Δηλαδή να το έκανε κάποιος άλλος, αν δεν το έκανε ο Ηρακλής. Αλλά επειδή μας έμαθε μέσα από τη δουλειά ότι ξέρεις, μπορεί να είσαι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος και να πας και καλά στη δουλειά σου. Δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρεις είναι μάθημα ζωής.
12: Αυτό είναι μάθημα ζωής.
0: Ναι,
12: ο Χελάκης έλεγε όταν. Γιατί ο Ηρακλής να λέμε και να αναφέρουμε πάντα όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν φοβηθήκαμε ποτέ σε αυτόν τον σταθμό να αναφέρουμε τους αντιπάλους, ας πούμε. Γιατί δεν τους θεωρούμε αντιπάλους με την έννοια ότι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
12: Όλοι στον ίδιο στίβο είμαστε.
0: Φωστό.
12: Ο Ηρακλής και ο Κωσομότσης στήσανε την Ερασπόρ. Έτσι. Που, αν θέλεις, η αφορμή η Ερασπόρ και ο Σπριντ που υπήρχε εκείνη την εποχή παλαιότερα στους.
0: Να δημιουργηθεί και ο Σπορ
12: ο Χρυσοσχέμπης και ανέφυγε νωρίς, ήταν αν θέλεις η αφορμή μας εμάς με τον Χελάκη και τον Πάμπη, το Γιώργο του Χελάκη και τον Πάμπη του Χριστόλου, να ξεκινήσει η κουβέντα για τον Sport FM. Ο Ηρακλής έστησε και πολύ, μην σου πω με το κρατικό ραδιόφωνο η φωνή του συνδυασμένη. Ωστόσο όταν ήρθε ένα διάστημα εκεί ήταν σε εμάς, λέει ο Χελάκης την πρώτη μέρα που έκανε εκπομπή ένα μεσημέρι, ο Ηρακλής έρχεται μέσα και μου λέει, τώρα μου λέει γίναμε ραδιόφωνο. Τώρα μου λέει γίναμε ραδιόφωνο.
0: Εγώ θα σου πω, Χριστό, πολύ σύντομα.
12: Ας το κλείσουμε με μια ωραία ευχαριστία. Ξέρεις, ναι. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ θέλω τους ανθρώπους να θυμόμαστε αυτά που μας κάνανε, να τους αγαπήσουμε και να γελάσουμε. Ξέρεις, ναι. Εντάξει, όπως και αν το κάνεις δεν είναι εύκολη μέρα.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
12: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, νεαρός τότε, πολύ νεαρός. Με μαλλί μακρύ, για όσους ξέρω εγώ μπορούν να το φανταστούν ή τους είναι δύσκολο να το φανταστούν, είναι μια πραγματικότητα. Έκανα την εκπομπή την Κυριακή μαζί με τον βασικά βοηθούσα τον Ηρακλή Κοτζιά στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Ιταλίας με τελετέξτ τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, χωρίς να με προειδοποιήσει, έχει έρθει και ο Αντώνης Πηλιαρός, γιατί ήταν και αυτή μια συνεργασία που προέκυψε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της παρουσίασης του Ηρακλή εδώ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή δεν μου είχε προειδοποιήσει ότι θα κάνουμε εκπομπή Ηρακλής Κοτζιάς, Αντώνης Πηλιαρός και εγώ. Και φτάνω, ας πούμε, τους καφέδες στο στούντιο. Συνειδητοποιώ ότι θα μπορώ να κάνω εκπομπή με αυτούς τους δύο. Μου πέφτουν οι καφέδες στο πάτωμα. Γίνεται ένας μικρός χαμός και μου λέει ο Ηρακλής, σιγά μου λέει, τι έπαθες, μου λέει, τι έγινε, μου λέει, γιατί είσαι έτσι. Πού να καταλάβει τώρα ότι πραγματικά εγώ ζούσα εκείνη τη στιγμή το απόλυτο όνειρο. Αλλά είπαμε, ένας άνθρωπος, ο Ηρακλής Κοτζιάς, που ήταν τρομερό να δουλεύεις μαζί του, ήταν ακόμα πιο όμορφο να πίνεις μαζί του ούζα εκεί στην αγαπημένη του παραλία. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του και να ξαναπούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που μέσα από τη διαδρομή του μας βοήθησε να αγαπήσουμε και τη δουλειά, να αγαπήσουμε και τους συναδέλφους μας και να είμαστε χαμογελαστοί και προσινείς με τους συναδέλφους και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρακλή.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Τίχμαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sport Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8, στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sport 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον bwin Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Τζάμπολ στις 10, τηλεοπτικά από Nova Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Στο ένα είναι Ελκαμπή η Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία η Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτε για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρη και Τσέριν στο κέντρο και τον Αντίνο και τα Μπόρθα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του για την Ουρουγουάη, αναχώρησε ο Πελίστρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης στην αποστολή για Κουμάκης και Σάντσες. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχμαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Rotation θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην ενδεκάδα του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στη Sporting Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο διεθνής φορ τέθηκε νοκάουτ από τις αρχές Νοεμβρίου λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο, αλλά πλέον προπονείται κανονικά και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή των λιονταριών για την προσεχή αναμέτρηση με τη Ζιλβί Σέντε στο πρωτάθλημα. Τα τυπικά απομένουν για την ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στην Μπάγκερ Μονάχου και τον Μάνουελ Νόιερ. Όπως αποκάλυψε η Bild, υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και απομένουν οι υπογραφές για νέο μονοετές συμβόλαιο του 40χρονου τερματοφύλακα που αγωνίζεται στους Βαφαρούς από το 2011. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Dubai BC. Σύμφωνα με τον Basket News, η ομάδα των Αραβικών Εμμυράτων έδωσε τα χέρια με τον Αλφα Ντιάλο, που φέτος αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικό της Ευρωλίγκας και την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στη Μονακό, αλλά και με τον Μαμαντί Ντιακιτέ της Μπασκόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι το εντυπωσιακό συμβαίνει και ο κύριος Παναγιώτης Ρήλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Τι, σε χώσανε, χώσανε τον παλιό, είναι δυνατόν? Λοιπόν, ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι πάντα στη διεύθυνση του δημοσιογραφικού στρατού Πτρέ, για χάρη μας και για χάρη σας. Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Ο κύριος Πάνος Σταπέρκης παραλιακής θα είναι κοντά μας σε λίγο. Δυνατότητα επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή Όρεξη να έχετε. Δηλαδή, υπάρχει στην διάθεσή σας πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-95-79-283-84-85. Έτσι. Και υπάρχουν βέβαια και τα μηνύματα στη διάθεσή σας, δηλαδή η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μία σύνδεση στο διαδίκτυο με μία συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, να κλικάρετε τον Big Win Sport FM 94,6 πάνω δεξιά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους ρίχνουμε μια ματιά, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις θεματικές της εκπομπής και όταν τα ζητάμε τα διαβάζουμε, απαντάμε, ξέρετε. Μπήκα με τα χίλια που λένε για να σας θυμίσω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Για να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αν είσαι συνδρομητής Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Έτσι, μπορεί να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση στο ταξίδι. Πώς? Κατεβάζοντας το Παντού App και παίρνοντας τον deal. Για όλες τις επιπλέον πληροφορίες, nova.gr. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πούμε? Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, γιατί είναι γεμάτη ημέρα από παιχνίδια, γεγονότα που λέγανε και οι παλιοί. Δηλαδή έχουμε play-off πρωταθλήματος, δηλαδή τα play-off για την περίφημη ανάδειξη του πρωταθλήτων που τον ξέρουμε ήδη, είναι η ΑΕΚ από την Κυριακή το βράδυ. Η ΑΕΚ πάει σήμερα να παίξει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αυτή η μάχη, η περίφημη μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία είναι κάτι σημαντικό, διότι η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και μάλιστα και οι δύο ομάδες αυτές που το διεκδικούν θα έχουν και μεγάλες πιθανότητες να περάσουν στη League Phase, γιατί είναι ψηλά στη βαθμολογία της UEFA και λογικά θα έχουν και βατούς αντιπάλους στα play-off του Champions League. Δεν είναι δηλαδή λίγο. Προκειμένου σήμερα έχουμε και τα play-off των 5-8 που γίνονται για να γίνουν. Λεβαδιακό, Σόφι, Βόλος, Άρης, Χάρης Πανηγύρια, τηλεοράσεις, βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια. Έχουμε επίσης και άλλα, έτσι.

ενδιαφέροντα πραγματάκια γενικώς. Υπάρχει αυτό το Manchester City Crystal Palace, σημαντικό για την μάχη που γίνεται στην Premier League ανάμεσα στην City και στην Arsenal. Υπάρχει ένα παιχνίδι στη Γαλλία που είναι ανάμεσα στη Lens και στην Paris, δηλαδή τον πρώτο και το δεύτερο του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι αν κερδίσει η Lens θα κερδίσει και το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό ένα σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου Ιταλίας. Η Lazio υποδέχεται την Ίντερ. Με φαβορεί την Ίντερ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το ότι γίνεται στο Ολύμπικο είναι πρόβλημα για τη Λάτσιο, πιστέψτε με, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα αν θα πάνε ή δεν θα πάνε οι οργανωμένοι οπαδοί της, οι οποίοι ισχυριζόντουσαν ότι δεν θα πάρουν μέρος στην διαδικασία. Είναι κατά της διοίκησης, θέλουν να αλλάξει και δεν πηγαίνουν γενικώς στο γήπεδο, κάνουν διάφορες άλλες εκδηλώσεις έξω από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα πάνε και θα υπάρξει μια κανονική, ας πούμε, ένα κανονικό κοινό τελικού. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Λάτσιο και αν μπορεί να τη γλιτώσει από την Ίντερ, από την οποία έχασε, θυμίζω, μόλις πριν λίγες μέρες με 0-3 στο ίδιο γήπεδο. Και βέβαια υπάρχει το Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, στο οποίο θα μάθουμε την τύχη του Παναθηναϊκού, το αν θα περάσει και θα είναι στο Final Four που διεκδικεί ή θα μας αποχαιρετήσει απόψε και θα έρθει στη θέση του η Βαλένθια. Το παιχνίδι μετράει περισσότερο από αυτό που φαίνεται, διότι αν είναι αλήθεια αυτά που λέγονται για την Real, ότι δηλαδή δεν θα έχει σίγουρα τον Ταβάρες και μπορεί να έχει και άλλες απουσίες, έχει και άλλους τραυματίες, καταλαβαίνετε ότι όποιος περάσει από εδώ πέρα δεν έρχεται απλώς στο Final Four, αλλά είναι και το φαβορί στον ημιτελικό που έχει μπροστά του. Γι' αυτό και άλλα πολλά θα τα πούμε τώρα με τον Τόλι Κοτζιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secrets safe.

0: δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω ότι από τους φίλους μου στα MVP Publications πήρα δύο βιβλία σήμερα, έλαβα δύο βιβλία σήμερα, τα οποία θα σας τα δώσω κάποια στιγμή, θα τους ρίξω μια ματιά πρώτα, θα διαβάσω και θα σας τα δώσω κάποια στιγμή. Το ένα λέγεται «Δύναμη και δόξα» και είναι μια ακόμα ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, από αυτές που κυκλοφορούν ειδικά όταν έρχεται το Μουντιάλ. Την υπογράφει μια μεγάλη φίρμα της αγγλικής, ας πούμε, της βρετανικής αθλητικογραφίας, ο Τζόναθαν Γουίλσον. Έτσι λέγεται «Δύναμη και δόξα», το ξαναλέω. Και το άλλο, το οποίο μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον, είναι επίσης από τον ίδιο, από τον Τζόναθαν Γουίλσον, και έχει πλάκα γιατί ο Τζόναθαν Γουίλσον γράφει την ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα» είναι ο τίτλος. Και αυτό ειδικά θέλω να το δω, γιατί πάντα ένας ξένος που γράφει την ιστορία, την ποδοσφαιρική ιστορία μιας χώρας στην οποία δεν έχει μεγαλώσει, γράφει ωραία πράγματα. Δηλαδή έχει αυτή την απόσταση, ας πούμε, που χρειάζεται για να αφηγηθεί σωστά αυτού του τύπου τα περιστατικά, στα οποία δεν εμπλέκεσαι συναισθηματικά, όσο και αν μπορεί, ας πούμε, το ποδόσφαιρο της συγκεκριμένης χώρας να το αγαπάς. Τον έχουμε τον Τόλι. Καλώς το να.
1: Αντώνη, χορτάσαμε τον μπάσκετ, άσε να μιλήσουμε για Φιλιόλ, για Γκαλβάνη, για Κέμπες, για Μαραντόνα.
0: Θέλεις εσύ
1: για
0: το άγγελο με τα βρώμικα πρόσωπα, δηλαδή, εδώ πέρα.
1: Ναι, Ταραντίνι και λοιπά. Αυτά είναι τα.
0: Που έχουν...
1: αυτά, για μπάσκετ το έχω τερματίσει.
0: Το έχει τερματίσει.
1: Δεν το έχω τερματίσει.
0: Το έχει τερματίσει. Υπομονή λίγο να τελειώσει αυτό και μετά από Ιούνιο πιάνουμε Μουντιάλ, δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή. Ξέρεις, αυτό είναι και Μουντιάλ δύσκολο γιατί είναι στην Αμερική.
1: Όχι, για μένα είναι εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Για μένα είναι εύκολο, ναι, γιατί είναι όπως το 86,
0: ναι.
1: Μεξικό,
0: ναι.
1: Που καθόμουν και έβλεπα 4 το πρωί το τελευταίο μάτς.
0: Ναι, και το
1: μαγικό, μαγικό.
0: Και το 94, έτσι.
1: Και το 94, ναι. Και το 94, ναι, ναι. Είχε...
0: Αλλά δεν είχε το 94, δεν είχε τόσο αργά μάτς.
1: Το 86 σου λέω.
0: Το 86 πολύ αργά, άστο.
1: 4 τελείωνα
0: και ακόμα πιο...
1: και 4 άρχιζε,
0: ναι.
1: 6 παρατέταρτο έπαιρνε ένα φίλο μου, σχολιάζαμε το μάτι και πέφταμε για ύπνο.
0: Μάλιστα. Και θέλω να σου πω κάτι, ότι ακόμα πιο αργά είναι τα παιχνίδια στο Μουντιάλ της Αργεντινής το 78, το οποίο το θυμάμαι, γιατί ξέρεις τότε δεν υπήρχε και αυτό το πράγμα με τα τηλεοπτικά που υπάρχει τώρα, που ορίζουν στην πραγματικότητα τις ώρες για να βλέπει όλη η Ευρώπη. Και τα μάτς γινόντουσαν στην Αργεντινή κανονικά, όπως θα γινόντουσαν αν ήταν το πρωτάθλημα Αργεντινής, ας πούμε. Και γινόντουσαν ένα μάτς 4 η ώρα το πρωί. Είχε, δηλαδή, ήταν, εκείνο κι αν ήταν, το θυμάμαι σαν ένα πράγμα που κάποιοι ξενυχτούσαν και ελάχιστοι τότε, πρέπει να πω, γιατί δούλευε ο κόσμος. Λοιπόν, και ήταν όλο της κουβέντας. Όλο της κουβέντας. Δηλαδή, είδες χθες βράδυ τι κάνει η Αργεντίνη με το Περού. Εγώ ήμουν ψηρικάς, δεν είχα δει τίποτα.
1: Με γυρόγκα.
0: Ναι. Με Βιντέλα, με ένα σωρό λοιπόν τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Και μου άρεσε και το Περού το 82 με Ουρίμπε, Μπαρμπαντίγιο.
0: Ναι.
1: Μπαρμπαντίγιο που έπαιξε και στην Ουντινέζη, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται, πάμε και στο μπάσκετ. Αντώνη, σήμερα τελειώνει η ωραία σου ιστορία. Δηλαδή, εσένα που σου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, να βλέπεις Ευρωλίγκα κλπ. Τελειώνει το μεγάλο κομμάτι, ο μεγάλος δρόμος. Μετά έχουμε το μικρό δρόμο του Final Four. Οπότε εκεί είναι τα παιχνίδια. Μπαμπαμ, τελειώσαμε. Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες. Βεβαίως το πιο ζουμερό είναι το Final Four. Αλλά ο Μαραθώνιος τελειώνει σήμερα με τον Βαλένθια Παναθηναϊκός. Μια σειρά η οποία δεν πήγε όπως περιμέναμε ή όπως περίμενα. Για πολλούς λόγους, δεν περίμενα να κάνει Παναθηναϊκός στο 0-2, δεν περίμενα να ισοφαρίσει η Βαλένθια σε 2-2, δεν περίμενα να έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Βεβαίως στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν περίμενα και η Βαλένθια να είναι δεύτερη και ο Παναθηναϊκός να είναι έβδομος, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι είχαν κάνει τους υπολογισμούς τους, δεν μπορούν να δικαιωθούν όλοι αυτοί, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές άλλο τι περιμένεις, άλλο τι γίνεται. Μια σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος η Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός από την άλλη μια ομάδα με διακοπές, μια ομάδα με καλά διαστήματα αλλά όχι συνέχεια, μια ομάδα όχι με την συνοχή της Βαλένθια, μια ομάδα με μεγαλύτερες προσωπικότητες σαφώς, με πιο ακριβό μπάζιτ και με πιο καλούς παίχτες, και βέβαια μια φανέλα που δεν έχει σχέση με αυτή της Βαλένθια. Να σου πω την αλήθεια, κάποιες φορές σου λέω ότι βλέπω να κερδίσει αυτός, να κερδίσει ο άλλος. Έχω αλλάξει πολλές απόψεις κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλάζω και άποψη για αυτό το παιχνίδι, αλλά κάπου πρέπει να τελειώνω. Δηλαδή θα πάω λίγο παραπάνω με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα πιστεύω θα μιλήσουν, επειδή στο πέμπτο παιχνίδι σαφώς μετράει τον μπάσκετ, αλλά είναι και άλλα πράγματα, η μεγαλύτερη εμπειρία, η μεγαλύτερη προσωπικό της κλπ. Θα πάω ένα γύρο προς αυτή την πλευρά, θα δώσω μια παραπάνω τύχη στον Παναθηναϊκό. Περιμένετε, δεν υπάρχει Σλούκας, εννοείται, να, για κάποιους φίλους που ίσως δεν το ξέρουν, δεν υπάρχει ακόμη Σλούκας. Ένα στοιχείο θα πω για τον Παναθηναϊκό για να έχει μεγάλη τύχη για την νίκη, έτσι το πιστεύω εγώ, τα τρίποντά του. Να έχει πολύ καλό ποσοστό και να έχει πολλά.
0: Κοίτα, και να κόψει και λίγο τα τρίποντα της Βαλένθια. Το τρίποντο είναι γενικά ένα βασικό θέμα σε αυτή τη σειρά. Έτσι λέω.
1: Στη σειρά και γενικά και στο σύγχρονο μπάσκετ παίζει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία το τρίποντο, αλλά και ειδικά στο σημερινό παιχνίδι πιστεύω θα παίξει πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ σούταρε πάρα πολύ άσχημα από το τρίποντο και σούταραν πάρα πολύ άσχημα ειδικά ορισμένοι παίχτες του. Δηλαδή είχε, ας πούμε, στο τέταρτο παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις και ο Τολιόπουλος, ήταν ο άλλος που είχαν 2 στα 15 σούτ. Κάτι ένα απίθανο, ας πούμε, στατιστικό. Προφανώς, δηλαδή, θέλω να πω ότι έτσι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μάτς. Ή στο τρίτο ήταν, που είχε νομίζω 7 τρίποντα όλα και όλο ο Παναθηναϊκός και πολύ πολύ άσχημα ποσοστά. Βέβαια, κοίτα,
1: το ξέρεις... Είδαμε και με αυτά και με αυτά, Άντων.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτά και με τρίποντα και χωρίς τρίποντα, με φτωχία ή αστοχία κλπ. Ότι είχαμε 4 παιχνίδια, τα οποία ήταν διαφορετικά από αυτά της κανονικής περίοδου.
0: Εντελώς.
1: Ήταν εύκολα υπέρ της Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδαμε... Τα 4 παιχνίδια είναι στο σουτ ή περίπου στο σουτ. Στα 2-3 σουτ ή στο σουτ. Με χαμηλό σκορ. Με υψηλό σκορ. Χωρίς τρίποντα. Φτωχία. Είναι μάτς που κρύονται στη λεπτομέρεια.
0: Κοίταξε να δεις. Παρεπιπτόντως, επειδή το κοιτάζω τώρα, στο τελευταίο παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος είχαν 0 στα 7 ο ένας, 0 στο 1 ο Ρογκαβόπουλος, που δεν έπαιξε και πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 8 λεπτά. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν τα πολλά σουτ που θυμάμαι εγώ. Όπως και να έχει, εγώ λέω ότι το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό σήμερα είναι ότι λίγο ξεκουράστηκε. Δηλαδή ότι από το προηγούμενο παιχνίδι του πέρασε μια εβδομάδα και λέω ότι υπάρχει μια πιθανότητα, δεν είμαι βέβαιος, δεν παίρνω όρκο, να δούμε να παίζει την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο μάτς, ακριβώς γιατί και εκείνο το μάτς ήταν το πρώτο. Μετά λίγο παρασύρθηκε στο ρυθμό της Βαλένθια, λίγο δεν είχε τρόπο να το ξαναφρενάρει το παιχνίδι, λίγο τρέξαν οι άλλοι περισσότερο που είναι και καλή ομάδα, ό,τι θέλεις. Στο γρήγορο είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός από εκείνο το φοβερό σουτ του Οσμάν στο δεύτερο παιχνίδι που βάζει το τρίποντο πεσμένος κάτω. Δηλαδή αν εκεί δεν είχε μπει το σουτ αυτό... Νομίζω ότι θα είχε χάσει τότε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να βρει.
1: Θα είχε αποκλειστεί.
0: Δεν ξέρω, αλλά θα ήταν πολύ, πολύ, όπως αποδεικνύεται, έτσι. Θα ήταν πάρα πολύ πιο ζόρι, ας πούμε, η σειρά του. Δηλαδή, φαντάσου ότι εδώ πέρα είχε την υποχρέωση να πάρει ένα στα δύο παιχνίδια και δεν τα κατάφερε. Φαντάσου έπρεπε να πάρει και τα δύο παιχνίδια. Για να περάσει. Δηλαδή, θα ήταν ακόμα πιο ζόρι, ας πούμε, το όλο πράγμα. Αλλά το ξαναλέω αυτό ότι είναι.
1: Όχι τα δύο παιχνίδια, για να μην αποκλειστεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, για να μην αποκλειστεί στην Αθήνα, αυτό λέω. Για να μην αποκλειστεί στην Αθήνα. Λοιπόν, να κάνει το 3-1, ρε παιδί μου, αφού το πρώτο το έχει πάρει, ας πούμε. Λοιπόν, είναι περίεργο το πράγμα. Νομίζω ότι αν έχει κάποια τύχη ο Παναθηναϊκός παραπάνω από τη Βαλένθια, είναι γιατί αυτή τη φορά πηγαίνει λίγο ξεκούραστος και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει και κάποια μεγάλα παιδιά και κάποιους παίχτες που γυρνάνε από τραυματισμούς. Και δεν είναι, πώς το λένε, από ό,τι αποδεικνύεται, φοβερά αξιόπιστη για να παίξουν 4 τόσο σκληρά παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι λέω.
1: Ναι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από το Λεσόρ. Okay, γιατί ακούω διάφορα κλπ.
0: Ναι.
1: Ταυτή σου πονάει, συνάχη έχεις, ίωση έχεις 3 μέρες και κάνεις να συνέβεις 15. Δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό, για μια μεγάλη
0: προσπάθεια. Ναι, ναι.
1: Okay,
0: ναι,
1: κάνει
0: ναι,
1: μεγάλη ναι. προσπάθεια το παιδί, κάνει μεγάλη προσπάθεια στο παρκέ και πριν μπει στο παρκέ με το μυαλό του. Το μυαλό είναι και όχι ο μεγαλύτερος εχθρός, αλλά είναι το μεγαλύτερο θέμα που έχει να λύσει γενικά ο άνθρωπος και ειδικά ο αθλητής στην προκειμένη περίπτωση. Πάνω από θα έπρεπε να έχει πάει με διαφορετική frontline στην τελική ευθεία της σεζόν. υπό την έννοια ότι Λεσόρ Φαρίντ ήθελε έναν ακόμη, δεν το διαχειρίστηκε καλά το πράγμα, αλλά κάποιες φορές μπορεί να πετύχεις πράγματα και με το λάθος τρόπο. Ναι, το έχουμε δει, αυτό δεν το συζητάμε καν.
0: Απλώς ένα μάθημα που πρέπει να πάρουν όλοι φέτος από την χρονιά είναι ότι αν δεν τη στήσεις την ομάδα καλά από το καλοκαίρι, δεν είναι ποτέ τόσο απλό να τη διορθώσεις, όση διάθεση και να υπάρχει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Μερικές φορές συμβαίνει, δεν συμβαίνει όμως πάντα.
1: Όχι. Είναι η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μεσούς σεζόν με τον Ναν, αν και δεν ήταν ακριβώς.
0: Όχι, ήταν αρχή σχετικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη η χρονιά και το έκανε και ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα το 2011-12.
0: Εγώ λέω και φέτος ότι το έχει κάνει ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα.
1: Και φέτος. Ναι, απλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα.
0: Ναι, θα δούμε. Αλλά ότι βελτιώθηκε.
1: Ότι ήταν επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός στο βάθος.
0: Κοίτα, ανεξάρτητα από αυτό, το ότι βελτιώθηκε η απόδοσή του μετά τις προσθήκες, νομίζω.
1: 100%.
0: Δεν μπαίνει θέμα.
1: Εδώ είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, Αντώνη, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Ο Μιλουτίνο λέει πάω στο Μιλάνο, δεν είχε σέντρο Ολυμπιακός. Και τώρα δεν έχει πάντως βάλει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλό μάτς και τα λέμε.
1: Έγινε, καλημέρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα στο δημόσιο τομέα. Κλειστή παραμένει η Βασιλίσσης Αμαλίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αθανασίου Διακού. 6 ανήλικα παιδιά από 3 και 11 ετών εντοπίστηκαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ήταν ξεκαθαρίσμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών, ανέφερε στο σταθμό ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε αντιπρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Πεθαρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Το σπιτάκι σου δεν έχει καθόλου υγρασία, ε.
2: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Στεγανοτικό MAPELASTIC Zero από τη MAPEI. Ελαστικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. MAPELASTIC Zero και μετά ξεχάστε μας. MAPEI. Το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
3: Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10 στον Big Win Sport FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-off στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εργίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: 10. Θα σηκωθούν όλοι οι παραδείγματοι.

0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πω για να μην το ξεχάσω ότι έχουν διαδήλωση έξω από τη Βουλή. Το αποτέλεσμα αν έχει κλείσει η άνοδος από τη Συγκρού, αρχίζει το πήξιμο από το Φίξ και η κάθοδος Καλλιρόης.
0: Έχει αδεδεί σήμερα.
1: Ναι, μιλάγα με κάποιον από τη Βουλή τηλεφωνικά και μου λέει κουκουέ, μου λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι κατάλαβε.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχουν γίνει και δύο.
1: Όχι,
0: αλλά γενικά αποφύγεται το κέντρο της Αθήνας.
1: Γιατί
0: έχει σήμερα απεργία αδεδεί, οπότε θα έχει και φασαρία. Αυτά. Κατά τα άλλα, τι κάνουμε. Είδαμε play out, πιστεύεις τελείωσαν play out μετά τα χρυσά.
1: Λογικά ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν τελείωσαν. Τα έχουμε δει όλα.
0: Αλλά
1: αυτό στο τελευταίο λεπτό που έβαλε ο Πανετολικός.
0: Φοβερό. Φοβερό. Η ΑΕΛ. Ρε φίλε, έχει φάει δύο γκολ τα οποία την καταστρέψανε. Το ένα με το πέναλτι του Φωτιά στις καθυστερήσεις. Και το άλλο με το λάθος αυτό το χθεσινό. Δηλαδή μούτζα.
1: Βενετική το τέρμα.
0: Μούτζα απίστευτη να πούμε. Απίστευτη μούτζα.
1: Εν τω μεταξύ είναι σπάνιο λάθος αυτό, ρε παιδί μου, από τέρμα, ξέρεις. Είναι καλή σέντρα, δεν είναι κακή σέντρα, αλλά είναι αρκετά κοντά, πρέπει να το πιάσει.
0: Καλή σέντρα, κακή σέντρα, πιάστηνα.
1: Ναι, χτύπατη. Καμιά φορά, δηλαδή, τα τέρματα, ξέρεις, όταν βγαίνουν, έχουν το να τις ρίξουν μια γροθιά να φύγει.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν κάνει λάθος υπολογισμό, βέβαια δεν κάθονται να το υπολογίζουν έτσι, αλλά έτσι γίνεται. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εκτείναξη και να την πετάξουν την μπάλα προς το κόρνερ ή οτιδήποτε, να την ακουμπήσουν έστω. Δεν την ακουμπάει.
0: Ναι, απίστευτο, απίστευτο. Και σου λέω γίνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εγώ δεν σου λέω, γιατί πρόσεξε. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη και με τον Αστέρα.
1: Ναι.
0: Στο Μάτς Κυριακής που έλειξε 1-1, του Σαββάτου.
1: Δεν τη θέλει.
0: Δεν τη θέλει. Αλλά πες με τον Αστέρα, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν χάσανε τα γκολ, δεν του στέκει κανένα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό το παλικάρι που είναι στον Αστέρα προπονητής.
1: Ναι.
0: Το είπε κιόλα. Είπε δηλαδή ότι.
1: Και εγώ ξέρω το όνομα, το
0: Αντωνόπουλος. Ναι, είπε ότι ρε παιδιά, ας πούμε, δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί δεν έγινε κάτι δραματικό. Εδώ πέρα τώρα δύο παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα γκολ στις καθυστερήσεις. Εντάξει, μαχαιριές, πραγματικά.
1: Και Αστέρας το χάλι.
0: Το χάλι. Συμφωνώ.
1: Το χάλι. Δηλαδή,
0: πολύ άγχος.
1: Παίζει με 10 από το 20 κάτι. Ο Πανσεραϊκός και χάνει μία ευκαιρία ο Ριέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδάκι μου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γάμα κατηγορία να πάρει, θα τον βάλει κατά πάσα πιθανότητα αυτό το γκολ. Αν πέσει μπροστά, αν ξέρει μπροστά είναι ο παίκτη. Δηλαδή την πλασάρει την μπαλά, την έχει στο πόδι, σημαδεύει και τη βγάζει έξω.
0: Και γενικά ούτε φάνηκε ότι παίζει με παίχτη λιγότερο ο Πανσεραϊκός.
1: Όχι, παίζει μου. Πιέζανε.
0: Ούτε
1: καθόλου
0: τίποτα.
1: Δεν φάνηκε.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν σου λέγανε ότι παίζει ο Αστέρας με παίχτη λιγότερο, το ίδιο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Δηλαδή, χάλια απόδοση. Τέλος. Α, τυχερός.
0: Ναι. Ο Μακέδα στο τέλος μέτρησε. Δηλαδή, αυτό έβαζε τον γκολ στη Λάρισα.
1: Έδειξε. Και όλα αυτά. Εγώ και τα λοιπά. Τα κάνω όλα. Ό,τι πρέπει. Ό,τι κάνει τα φόρμα.
0: Ήταν αποβολή για μένα αυτή του Αμιονγκά.
1: Ναι, ήταν.
0: Γιατί ήταν μεσοβάρια, αυτό το λέω. Δηλαδή δεν έγινε μέσω του απευθείας του διαιτητή. Τι να σου πω, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ρε παιδάκι μου, εξαιρουμένο ας πούμε αυτής της ευκαιρίας με τον Τριανταφυλόπουλο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Που είναι του Τριανταφυλόπουλου η ευκαιρία. Θέλω να πω δηλαδή, καλός παίκτης δεν είναι κασκόρερ ο Τριανταφυλόπουλος.
1: Όχι, δεν είναι σκόρερ.
0: Εντάξει. Και είναι και πλασέ.
1: Δηλαδή δεν είναι.
0: Να πει ότι είναι κεφαλιά, ξέρω εγώ. Με πλασέ, μπάλα βρήκε σε κάτι σώματα. Ούτε καν επέμβαση τροματοφύλακα δεν υπάρχει. Εξαιρουμένο αυτού του πράγματος δεν υπάρχει τίποτα από τον Αστέρα. Το γκολ αυτό από το κόρνερ του Μπαρτόλο. Του Μπαρτόλο πρέπει να του κάνουν κατά τη γνώμη μου ένα φέτος.
1: Δεν ήταν τόσο καλός.
0: Ναι, αλλά είναι σε όλα μέσα.
1: Μακράν ο καλύτερος παίκτης
0: του Αστέρα. Δηλαδή ότι έχει κάνει ο Αστέρας προκοπής. Αυτά τα λίγα που είχε κάνει προκοπής είναι δικά του κατά βάση, α πούμε. Λοιπόν. Αλλά και μετά είχε αυτή τη φάση στο 80 τόσο με το παλικάρι αυτό, πώς λέγεται, Δοϊρανλής, πώς λέγεται αυτό, του Πανσεραϊκού.
1: Εν τω μεταξύ ο Πανσεραϊκός έχει κανένα δύο, οι οποίοι είναι, άσε να με βρει θόνο μπροστά σου, παλαιά σκοπής, ο Ουκρανός, ο Καλίν είναι ποιος είναι.
0: Την Αλίνη, ο τερματοφύλακας.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Ο δεξής
0: ο Καλίνιν.
1: Καλίνιν,
0: κάτι έτσι καλλιώς τον λένε.
1: είναι και εντυπωσιακός σε εμφάνιση και εντυπωσιακός όταν στραβώνει.
0: Ναι. Κοίταξε, ο Πανσεραϊκός καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τον τραυματισμό του Τεσέιρα που και χθες μπήκε μόνο στο τέλος. Αυτός τους τράβηξε πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Χτύπησε αυτός, κατά κάποιο τρόπο σχόλασε ο γάμος. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι, όπως επίσης δεν είναι και ο Καρέλης νομίζω πια σε κατάσταση απεξέλεγκτα λεπτά. Πολλούς τραυματισμούς, πολύ. Ό,τι μπορεί κάνει, αλλά.
1: Έκανε ένα ωραίο σουτ στο τέλος.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και οι δύο αυτοί, όταν μπήκαν στο τέλος, κάτι του δώσανε μια επιθετικότητα. Ναι.
1: Το στριφτό που κάνει και παθαίνει ιστερία ο Παπαδόπουλος, γιατί καταλαβαίνει ότι αν είχε μπει, δεν υπήρχε περίπτωση να πιάσει κανένα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το είχε κάνει, ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση. Αλλά εντάξει, είχε χάσει πια.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι τιμήσανε το θεσμό.
1: Ναι.
0: Και οι δύο, και ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός, με τον τρόπο που τελείωσε το μάτς. Θύμισε μπαράζ, ας πούμε, 1980 παραμονή στην κατηγορία, με αποβολές, με μαγκές μας, όπως πρέπει. Δηλαδή κάπου τα νεύρα πρέπει να εκτονώνονται. Δεν είμαστε.
1: Δεν θα πάμε στον ψυχολόγο. Προηγητάται να μαθαίνουν και λίγο μπαλάς. Όχι, δεν ξέρουν. Στον Αστέρα πρέπει να ξέρουν. Αυτός που προηγείται, βάζει το βοηθό, ο φυσιοθεραπευτή, να βρει τον τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο διαιτητής, ποιος ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Ποιος το ξέρει πώς
0: θα γίνει. Αυτό είναι για να φας το χρόνο. Αυτή πλακωθήκαν όλοι μεταξύ τους οι παίκτες.
1: Αυτός που προηγείται.
0: Ναι,
1: υπήρχε μια τέτοια.
0: Υπήρχε ένας κορυφαίος προπονητής και εμένα πολύ καλός Έλληνας προπονητής. Τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν προπονεί κιόλας πια. Δεν βαράμε, ξέρω εγώ, δεν λέμε τώρα κακίες για ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός του.
1: Το Χατζέρα θα πεις.
0: Του γύρου. Όχι. Λοιπόν, ο οποίος μου είχε πει ότι ό,τι μου λέει γκολ δέχεται η ομάδα μου στα 10 τελευταία λεπτά.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν τα χρόνια που δεν υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν 3 λεπτά.
1: Ήταν και λέγανε εγώ.
0: Λέγανε 3 λεπτά. Λοιπόν. Ναι. Και λέει ότι δέχεται, λέει, μετά από. Δεν συζητάμε όλοι για τα λεπτά που καθυστερήσουν. Ό,τι δέχεται μετά το 80.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δική μου ευθύνη γιατί δεν έχω ετοιμάσει την ομάδα να ανταπεξέλθει. Ναι, και του λέω τι κάνετε για την ομάδα για να ανταπεξέλθει. Μου λέει αλλάζουμε την μπάλα στο πλάγιο. Όταν κερδίζουμε κόρνερ το χτυπάμε κοντά. Όταν είναι να μπει κάποιο να τραυματιστεί, τραυματίζεται μακριά. Ναι. Όταν κάνω αλλαγή, του λέω φύγε.
1: Το σημαίνει και το κόρνερ.
0: Ναι. Για να βγει. Ναι. Να φάμε ένα λεπτό μέχρι να βγει.
1: Του λέει και ο διευθυντή, λοιπόν, βγαίνει από εδώ τώρα.
0: Ναι. Δεν φεύγει. Πα κανονικά.
1: Τότε βγαίνει από τον τέταρτο.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει πρέπει η ομάδα να είναι προετοιμασμένη στις συνθήκες αυτές να μην παιχτεί καθόλου ποδόσφαιρο 10 λεπτά.
1: Εκεί είναι ο έχει τον τρίτο τερματοφύλακα που πετάει μια μπάλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αποβολή ο τρίτο τερματοφύλακα. Τι να κάνουμε, θα το δεχτούμε. Έχει τον βοηθό φυσιοθεραπευτή. Αποβολή και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει μετά σε κάποια στιγμή έναν ο οποίο τραυματίζεται και αρχίζει να τσουλάει, να κάνει βαρελάκι για να βγει. Έχει βγει απ' έξω και μπαίνει ξανά μέσα.
0: Ναι. Όταν παίρνει κίτρινη κάρτα, αυτό που θα την πάρει. Συνεχίζει να διαμαρτύρει, το συζητάει κόσμια. Όχι να πάρει δεύτερη, αλλά το συζητάει. Λέει εμένα, κύριε διαιτητά, εγώ τι έχω κάνει.
1: Αυτή ήταν η μπαλάρη.
0: Δηλαδή, αυτή τρως στην κίτρινη κάρτα, πρέπει να φάσει ένα λεπτό. Αν δεν φάσει ένα λεπτό, με την παίρνει, ρε φίλε. Αν φάσει την κίτρινη κάρτα και φύγει, πετά την μπάλα και φύγει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κάτσε εκεί πέρα.
1: Κατηγορούνται οι χριστιανοί ότι, ξέρω εγώ, κάψανε τη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάναν ό,τι κάναν, α πούμε, καταστρέφοντα σε φιλοσοφικό αυτό, ξέρει. Τέτοιο τέμενος, ας πούμε, της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα με το modern football.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα βάρια, οι αιδίες.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, τον πάτησε, δεν τον πάτησε. Ναι, ρε, τον πάτησε.
0: Ναι.
1: Στο λεωφορείο πατάει ο ένας τον άλλο. Τι κάνει, σταματάει το λεωφορείο, τραβάει χειρόφρονο και τον πετάνε τον έναν έξω που έχει πατήσει το διπλάνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχουν κάνει ένα ποδόσφαιρο που εγώ λυπάμαι για τα παιδιά μας. Δεν με νοιάζει για εμένα πια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα εγγόνια μας.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα δουν αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι σε 10 χρόνια, όχι σε πολύ.
1: Ναι.
0: Σε 10 χρόνια θα λέμε, ας πούμε, ότι δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στις καθυστερήσεις.
1: Ναι.
0: Θα μας κοιτάνε παράξενα.
1: Δηλαδή τώρα. Τρελαίνουμε. Βάζουν, λέει, απίστευτα επεισόδια. Μπαίνεις μέσα και έχει ένας προσπαθεί να ρίξει μια μπουνιά σε έναν άλλον.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Στο δίσδυμα των καθυστερήσεων, εγώ βλέπω και τα ξένα και βλέπω και στο εξωτερικό ότι. Πώς το λένε, τα χαΐρια τους. Δηλαδή, μια φορά και έναν καιρό οι καθυστερήσεις ήταν γνωστό, δεν παίζονταν πουθενά. Δηλαδή, άμα έφτανε το μάτι της καθυστερήσεις, έκανε καμιά γιώμα αυτός που κυνηγούσε.
1: Μια φορά και έναν καιρό δεν είχαν και λεπτά στις καθυστερήσεις.
0: Δεν τα δείχνανε. Δεν τα δείχνανε. Όταν άρχισε αυτή η μάστιγα που δείχνουν τις καθυστερήσεις, άρχισαν και μπαίναν και γκολ. Γιατί έλεγαν οι άλλοι, α, έχουμε 5 λεπτά, πάμε μπροστά. Λοιπόν, παλιά που δεν. Λέγανε σφύρα το, λίχτο. Κάνει ένα, δεν ήξερε κανένα καθυστερήσεις. Λίχτο από το 88, μη σου πω. Λοιπόν, λίχτο, λίχτο. Αυτό ήταν όλο ένα λίχτο. Οπότε, ακόμα και αν δεν το έλεγε ο διαιτητής, αυτός που το άκουγε, έλεγε έλξε. Για φωνάζουν όλοι αυτοί εδώ πέρα, τι πάνε να κάνουμε. Τέρμα. Μόλις μπήκαν να δείχνουν τα λεφτά του καθυστέρησης, αρχίσαν αυτά. Τώρα πια βλέπεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι και στις καθυστέρησεις έχει 2 γκολ, 3 γκολ. Παίζουν, να πούμε, δίνει 8 λεπτά, να πούμε, 7 λεπτά καθυστερήσεις και γίνεται της παλαβής. Αυτό όντως το δίνω, δηλαδή αυτό δεν ποδόσφαιρο.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, έχεις 90 λεπτά, κυρία μου. Μέσα στα 90 λεπτά. Πρέπει να καθαρίσεις το μάτς. Τι με καθυστερείς και κολοκύθα.
2: Ωραία, ωραία τα πες.
0: Πάμε,
2: ωραία.
0: Πάμε στον Νικοθανασίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano.
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νίκο Αθανασίου, γιατί έχουμε ένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που ό,τι και αν συμβαίνει είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι. Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι το πλέον, ας πούμε.
1: De profundis είναι αυτό.
0: Ναι, να μην είναι ένα παιχνίδι που ξεπαπέρασε την ιστορία για κάποιο λόγο, αλλά είναι.
1: Ολυμπιακό
0: Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Αθανασίου ώρες πριν από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πού είναι?
2: Καλημέρα, Αντώνη, δεν σηκάνετε.
1: Λέγε, άντε, ρεπορτάζ.
2: Είστε καλά?
1: Εσύ, υγεία.
2: Τι, η σχέση μας περνάει κρίση, νομίζω.
1: Όχι. Για ποιο
2: και
1: λόγο?
2: Και 54 δεν με έχετε βγάλει ποτέ. Τι σας συνέβη σήμερα, δεν άκουγα.
1: Αρχίσαμε τα τέτοια, αρχίσαμε τις πεντητικές.
2: Εγώ με αγάπη τα λέω.
1: Ναι, όλοι με αγάπη τα λένε.
2: Είχαμε μπλεχθεί. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Μόνο όταν καίγει το τόπος έχω θέμα να βγαίνω.
1: Έρεσε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φημώνουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φημώνουμε.
2: Και καλά κάνετε. Λοιπόν, 7.30 ώρα, 5 αγωνιστική των play-offs, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολύ αδιάφορο, όχι εντελώς αδιάφορο μάτσο για τον Παναθηναϊκό από μια οπτική γωνία. Τελικός για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Ναι. Απλά να δώσω έτσι μια οπτική γωνία στα πράγματα διαφορετική. Γιατί ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε και τον Παναθηναϊκό, βέβαια εδώ ο ΠΑΟΚ έχει δικό του συμφέρον, δεν θα ήθελαν, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, να είναι δεύτερος Ολυμπιακός. Γιατί, δεν το λέω μόνο επειδή υπάρχει μια αιώνια κόντρα ανάμεσα στους δύο συλλόγους, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε πέρσι Champions League 40, αν θα παίξει και δεύτερη χρονιά Champions League και άλλα 40, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα με αυτά τα ποσά, σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική διαφορά.
1: Αρκεί
2: αυτά τα ποσά να επενδύονται με τον σωστό τρόπο.
0: Είσαι πολύ αισιόδοξος.
1: Πιστεύεις αυτό που είπες.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αισιόδοξος, ξεαισιόδοξος. Αν τα βάλεις κάτω, βλέπεις έχεις 4 ανταγωνιστές για τον τίτλο. Και ο ένας από τους 4 έχει πάρει 40 πέρσι και πάρει και 40 φέτος. Σε οικονομικό επίπεδο. Ωραία, ξεκινά στα δικά μου τα μάτια, βασικά στα οικονομικά, στα μαθηματικά, ξεκινά πιο μπροστά τους άλλους, όπως και να το κάνουμε.
1: Μπα, συνεχίζουμε με το επόμενο δίκτυο.
2: Αλλά ξαναλέω, αρκεί αυτά τα χρήματα να επενδύονται σωστά.
1: Και να επενδύονται, να επενδύονται και όταν επενδύονται, να επενδύονται σωστά, για να σου το πω πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Εγώ λέω ότι αν ήμουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και θα ήθελα να πάω Ολυμπιακός Champions League, πρώτον γιατί να έχει ξανά την καταπώνηση που είχε φέτος και στην οποία δεν
2: κατάφερε. Δεν κάνει δεύτερη φορά τα ίδια λάθη μάλλον κάτι.
0: Καλά, εντάξει, δεν, ακριβώς, δεν είναι το ζήτημα των λαθών. Δεν μπορεί να φτιάξει μια ομάδα, ελληνική ομάδα, να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα με παράλληλη διεκδίκηση πρωταθλήματος είναι φοβερά δύσκολο. Το ανεβάζει δηλαδή πάρα πολύ την πίεση της δυσκολίας. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν τα πάρει τα λεφτά φέτος, εκείνη θα πάρει του χρόνου. Δηλαδή θα κάνει καλύτερη ομάδα του χρόνου. Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι.
2: Δεν βγαίνει όταν έχει κοντό ρόστερ σίγουρα. Να πω κάτι. Δεν βγαίνει όταν έχει. Όχι, δεν βγαίνει. Είναι πολύ δύσκολο να βγει όταν έχει κοντό ρόστερ, όπως είχε φέτος ο Ολυμπιακός. Και νομίζω και με την Λίμπαρ είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε. Και δεν βγαίνει όταν δεν σου βγαίνουν και οι μεταγραφές. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Μην κάνω τον έξυπνο. Όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, δεν έχει δείξει τίποτα ούτε τη Δευτέρα ούτε και την Τρίτη. Θέλετε εικασία, να πάμε σε εικασία. Αυτό που μας έχει δείξει η ιστορία του Ράφα στον Παναθηναϊκό είναι ότι τους τελευταίους 3-4 μήνες που έχει κατασταλάξει αυτό το 3-6-1, όταν έχει διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς, παίζει με τριάδα. Οπότε σήμερα, με δεδομένο ότι επέστρεψε ο Ερνάντεθ, θα μπορούσε μια ενδεκάδα να είναι μελαφών κάτω από τα δοκάρια. Ερνάντεθ, Τουμπά, Πάλμερ, οι τρεις στόπερ. Κυριακόπουλος, Καλάμπρια. Ωραία. Τσέριν Κοντούρης. Και μετά Αντίνο Παντελίδης και Τετέι.
1: 5-2-3.
2: Θα μπορούσε αυτή να είναι μια ενδεκάδα. Θα πάει σε τετράδα.
1: Παντελίδης και Τετέι.
2: Ναι, να
1: πει έξω τον
2: αν θα.
1: Ανταμυφθεί για την απόδοση του στο μάτι με.
2: Ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε.
1: Ο Πελίστη είναι εντάξει τώρα, όχι.
2: Όχι, το ξεχνάω. Ο Πελίστη πάει στην Ουρουγουάη. Καλή νύχτα. Το χρόνο και αν. Λοιπόν, ο Ταμπόρδα δεν είναι καλά στα τελευταία παιχνίδια. Περνάει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ο Παντελίδη το παιδί μετά από πάρα πολύ καιρό έπαιξε και ήταν καλό. Οπότε δεν θα μα έκανε εντύπωση αν προτιμούσε τον Παντελίδη και τον Αντίνο. Και ο Αντίνο και ο Παντελής ξεκίνησαν κόντρα στην ΑΕΚ. Απλά εδώ, αν υποθέσουμε ότι θα αλλάξει τη διάταξη, χάνεις έναν παίχτη από τα εξτρέμ και τον βάζεις στους στόπερ. Τώρα, άμα πάμε πάλι σε τετράδα, αν κάτι θα έβλεπα ως αλλαγή, θα ήταν να έβγαζε τον Τουμπά και να έβγαζε τον Ερνάντεθ, που Okay, δείχνει ότι εμπιστεύεται, δεν το σχολιάζω αυτό, έτσι απλά την πραγματικότητα, ότι εμπιστεύεται πολύ περισσότερο τον Ισπανό
0: και να προσθεθεί ένα
2: από
0: στο
2: το Μπα. Ναι, και να βάλει έναν χαφ, ξέρω εγώ να βάζει για παράδειγμα τον Γιάγκουσιτς αντί του Ταμπόρδα, γιατί εκεί δεν υπάρχει ο Μπακασέτας, ή για παράδειγμα να βάζει τον Τζούρισιτς που τον έβαλε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά
0: το
2: παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Πολλά μπορεί να κάνει, αλλά ξαναλέω δεν έχει δοκιμάσει τίποτα. Έτσι, ούτε χτες, ούτε και προχθές. Εντάξει, παιδιά. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι της κουβέντας που λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός και απόψε και τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, να μην τελειώσουν αυτά τα play-offs χωρίς νίκη. Είναι η ομάδα η οποία δεν έχει νικήσει κανέναν μετά τις τέσσερις αγωνιστικές και η μοναδική ομάδα που έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Αλλά ο κόσμος γι' αυτό που καίγεται και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η επόμενη αγωνιστική περίοδος.
0: Ναι, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
2: Εκεί είναι τα σημαντικά. Ναι, ποιες αποφάσεις θα πάρθουν, πόσο γρήγορα θα είναι αυτές. Οπότε νομίζω τα σημαντικά θα τα έχουμε μπροστά μας και θα είναι από Δευτέρα. Αυτά.
0: Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο.
2: Ναι, αν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Γιατί χθες διάβασα τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Εγώ πάντα τις διαβάζω τις δηλώσεις των προπονητών. Ο Μπενίτεθ εξακολουθεί να μιλάει με την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα είναι εδώ και του χρόνου. Μίλησε για project, είπε ότι η ομάδα ήταν καλύτερη μετά τον Ιανουάριο από όλες στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλάζει κάτι ή είμαστε πάντα στο ότι ο Μπενίτεθ φεύγει?
2: Είναι αυτό που έχω πει εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός, μισό λεπτάκι να το πω για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι όποιες αποφάσεις είναι να πάρθουν, θα πάρθουν με την ολοκλήρωση των playoffs, το βράδυ την Κυριακή, το πρωί της Δευτέρας. Και υπάρχει μια κατεύθυνση από το ρεπορτάζ που λέει ότι είναι σχεδόν απίθανο να μην πάει ο Παναθηναϊκός αλλαγή προπονητή. Εντάξει, αυτό είναι.
0: Κύριε Καρβέτο,
2: τώρα, ο κάθε προπονητής προφανέστατα είναι απόλυτα κατανοητό να υπερασπίζεται τη δουλειά του από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, έτσι, κάποια απόφαση που να το έχει κοινοποιηθεί, να μιλά ως προπονητής σε κάθε ομάδα. Έτσι. Για παράδειγμα, και ο Μεντιλίμπαρ μιλάει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λέω ότι θα φύγει. Οκ, είναι ανοιχτό, ξέρω εγώ. Ή ο Λουτσέσκου. Είναι πράγματα που είναι ανοιχτά.
0: Βεργέτης που λένε. Οποιοδήποτε
2: όταν έχει συμβόλαιο.
0: Ότι για αυτό δεν λέει το ρεπορτάζ ότι θα φύγει. Κανείς δεν λέει. Όχι, ρε παιδί μου, να είπε εδώ πέρα ότι υπάρχει μία απόσταση. Ναι, αυτό είναι η διαφορά. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο Λουτσέσκο, ο Βεργέτης, αυτό μπορεί να λέει ότι θέλουν. Τώρα σε πιάσε. Όχι. Κάθεσαι και ασχολείσαι. Λέει ο έχει πάει η ώρα. Φτάνει. Έγινε. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Τσο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
18: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
17: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
18: Εννοείται.
17: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
18: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον bwin Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Τζάμπολ στις 10 τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή, Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και τον Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του για την Ουρουγουάη αναχώρηση ο Πελίστρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Οσντόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948, Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 5. Μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Rotation θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην 11η του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Με αρκετούς παίκτες της ομάδας κάτω των 21 αναμένεται να παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στο φιλικό με την Ελλάδα που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όπως αναφέρεται στην Gazzetta dello Sport, ο υπηρεσιακός τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι σκοπεύει να μην καλέσει πολλά από τα βασικά στελέχη της Σκουάντρα Ατζούρα. Έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στη Sporting είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο διεθνής φόρ τέθηκε νοκάουτ από τις αρχές Νοεμβρίου λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο, αλλά πλέον προπονείται κανονικά και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή των λιονταριών για την προσεχή αναμέτρηση με τη Ζήλ Βισέντε στο πρωτάθλημα.

0: Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στη Νότια Ανατολική Ευρώπη και ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στη Νότια Ανατολική Ευρώπη. Για να καταλάβεις, δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργεία στον κόσμο κάνουν εξόρυξη. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Εντάξει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια, και ότι όλη η πορεία της γράφει πάνω από 60 χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Μικρός διάβασε κανένα κομμουνιστικό βιβλίο?
0: Το τι εννοείς, το κεφάλαιο του Μάρξ?
1: Γκόρκι. Όχι, του Μάρξ. Κανένας δεν έχει διαβάσει Μάρξ.
0: Ναι. Τώρα, μην είσαι τρελός. Αν του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου, που λέει και. Ποιος? Που λένε και Χατζηφραγκέτα. Το κεφάλαιο του Μάρξ. Το λέει σε. Πότε το λέει,
1: ωραίος τύπος.
0: Το κεφάλαιο του Μάρξ, πώς το λένε, που είναι στη ζωή σου. Ξανά του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουν μαζί σου.
1: Μια φίλη μου το έκανε με ένα. Ναι. Ήταν στο δωμάτιο τη φοιτητέ τότε.
0: Ναι.
1: Βλέπει μια φωτογραφία από πάνω που ήταν μαζί στο κρεβάτι. Mm-hmm. Και του λέει ο παππούς σου, λέει, όχι, ο Λένιν είναι.
0: Mm-hmm. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, εγώ έχω ένα φίλο που εν μέρη με είχε επηρεάσει, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός. Δεν ήταν δική μου θεωρία. Θα μπορούσα να την πουλήσω σαν δική μου, αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ότι όλα αυτά τα βιβλία τα οποία προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη είναι κομμουνιστικά. Ξέρεις, του Ντοστογεύσκη, του Τολστόι, όλα είναι κομμουνιστικά. Τα πολωνέζικα, τα γιουγκοσλάβικα, τα. Το οτιδήποτε, όλα είναι. Λοιπόν.
1: Η Ιουγκοσλαβία έρχεται και λίγο πιο δυτικά από εμάς. Αλλά εμείς δεν θεωρούμε τέτοιο.
0: Ναι, θέλω να σου πω, παιδί μου. Λοιπόν, αν αυτό έχει δίκιο, είχα διαβάσει τον Ντοστογεύσκη, είχα διαβάσει αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει κομμουνιστικά.
1: Τώρα οι θεωρίες του καθενός, α πούμε, τι κάνουν. Σου μιλάω κανονικά δηλαδή. Αυτά τα οποία διαβάζουν τα Ελληνόπουλα εκείνη την εποχή, δηλαδή αν είχαν κομμουνιστές γονείς αριστερούς κτλ.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια λογοτεχνία την οποία τους αγοράζανε. Δεν ήταν δική σου, το ξέρω.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Αν είσαι μεγαλωμένος πραγματικά κομμουνιστικά,
1: ναι.
0: Δεν διαβάζεις ανατολικά.
1: Αριστερά δεν είναι.
0: Εγώ λέω κομμουνιστικά. Okay, περισσότερα από αριστερά. Τι αριστερά είναι αριστερά, στο πούμε μετά.
1: Ναι, για ποιο λόγο?
0: Διαβάζεις Λουντέμι.
1: Είναι.
0: Ο Λουντέμις είναι για μένα, ήταν πάντα το. Πώς το λένε.
1: Okay.
0: Έδινε μια
1: και
0: κατεύθυνση.
1: Ο Λουντέμις.
0: Έδινε μια κατεύθυνση. Αυτά τα άλλα εντάξει.
1: Τι τα άλλα.
0: Τα με ξένους ήρωες. Καλά είναι, αλλά. Με ξένους ήρωες. Διαβάζεις Λουντέμι και βλέπεις ταινίες του ελληνικού εμφυλίου. Αυτά είναι, φτιάχνουν, ας πούμε.
1: Εσύ τώρα μιλάς για ένα, πώς το λένε, για ένα κόμμα το οποίο δεν βγαίνει στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω ένα κόμμα, ξέρεις, το οποίο ξανοίγεται.
0: Εξωστρεφές. Ναι.
1: Αυτό το εξωστρεφές και εξωστρεφές που σημαίνει μουρμουράμε και δεν μουρμουράμε στις ομάδες. Λέει θα έρθει η εσωστρέφεια. Πες δεν θα μουρμουράνε.
0: Και στα κόμματα το ίδιο σημαίνει.
1: Τι?
0: Και στα κόμματα. Όταν λένε έχει εσωστρέφεια σημαίνει μουρμουράνε.
1: Το λένε.
0: Ναι, ναι, το λένε. Όχι,
1: δεν το ξέρω.
0: Καταλάβεις.
1: Το έχουμε περάσει από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, εγώ εννοώ Γκόρκι.

0: Έρεμπουργκ. Τον θυμάσαι τον Έρεμπουργκ.
1: Ναι, βέβαια. Δεν έχω διαβάσει ποτέ. Τον έχω ακουστά. Γκόργκι.
0: Και πώς μου ήρθε τώρα αυτό.
1: Ναι, πώς ήρθε.
0: Ένα από τα βιβλία του Έρεμπουργκ, mm-hmm. το πιο δημοφιλές που ξέρω εγώ, ήταν ναι. το πώς δενόταν το ατσάλι. Mm-hmm. Και τώρα με τη σιδενόρ μου ήρθε στο μυαλό.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Πώς δενόταν το ατσάλι. Το διαβάσαν όλοι. Ήταν υποχρεωτικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχαν μετά του Γκόργκι.
1: Του Μάνα Κουράγιο. Δεν ήταν
0: υποχρεωτικό. Του Μπρέχτ, ρε.
1: Του Μπρέχτ, ναι, αυτό λέω. Εγώ το Μάνα Κουράγιο έχω για.
0: Θεατρικά αυτά όμως δεν είναι.
1: Ναι, εγώ αυτό το έχω έτσι.
0: Μπορεί να διαβάσει θεατρικό.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι.
0: Μπορεί να διαβάσει θεατρικό.
1: Έχω διαβάσει κάτι ψαθάδε. Αμα κάτι του ψαθάδε.
0: Στο θεατρικό. Σε θεατρικό, όχι σε κάποιο.
1: Όχι, στο θεατρικό. Που λέει κιόλα. Που να έχει σκηνοθετικέ οδηγίε. Βγαίνει από δεξιά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ακούγεται μια φωνή στο βάθο. Διαβάσει
0: τέτοια. Ναι, διαβάσει τέτοια.
1: Εγώ
0: δεν άντεχω. Δεν μπορώ.
1: Όχι, έχω διαβάσει, έχω διαβάσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά, ας πούμε, δυστυχώς, εγώ έπεσα περισσότερο στα ανατολικά αντικομουνιστικά που είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, Κούντερα και τα λοιπά. Αυτή δεν ήταν.
0: Α, ναι, είσαι.
1: Εγώ εκεί έπεσα μετά.
0: Μετά τους ευρωκομμουνιστές.
1: Και έγινα, ναι, πήγα τον τρίτο δρόμο. Δεν πήγα στο. Πήγα τον τρίτο δρόμο.
0: Ναι, αμφισβήτησε ότι αν το κάναμε σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Ευρωκομμουνιστές και τέτοιες.
0: Όχι.
1: Που αυτοί δεν ήταν όμως ευρωκομμουνιστές. Δηλαδή, ο Κούντερα, άμα του λέγει για τον ευρωκομμουνισμό, σε πρέσβει κλωτσιές, δεν υπήρχε.
0: Ναι, παιδάκι μου, αλλά δεν το βλέπει έτσι. Το διαβάζανε.
1: Οι ευρωκομμουνιστές, ναι. Τον συνιστούσαν ως απόδειξη, ας πούμε, του ότι είχαμε κάποιο δίκιο να έχουμε αντιρρήσεις. Και το άλλο που ξεκίνησα να πω και δεν το είπα. Χάθηκα. Τέλος πάντων, χάθηκα τώρα, δεν θυμάμαι. Ήταν.
0: Συγγραφέα.
1: Ήταν ότι επίσης, εκτός από τα ελληνικά με τον Εμφύλιο κτλ., που ήταν περισσότερο πασόκ αυτά.
0: Ναι.
1: Ήταν τα ωραία τα ρώσικα κομμουνιστικά. Ποια δηλαδή η Θωρικό Ποτέμ και αυτά έπρεπε να δεις, ας πούμε.
0: Το έργο, ρε.
1: Ναι, αυτά έπρεπε να τα δεις.
0: Κινηματογράφο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι βιβλίο.
1: Όχι βιβλίο, πρέπει να τα δεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα βιβλία.
0: Αν θέλεις να δεις κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο για μένα τώρα βλέπετε, όχι βλέπετε. Είναι και τέτοιο. Είναι πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η τριλογία του. Για τον Γκόργκι.
1: Ναι.
0: Η ζωή του Γκόργκι.
1: Ναι.
0: Την έχεις δει?
1: Όχι.
0: Να φύγει τώρα, κλείσε, πες μουσικό διάλειμμα, ανάσα και φύγει να το δεις κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι αυτά με τον καιρό. Mm. Στο μυαλό μου είναι πλέον κλασικά. Είναι αν με καταλαβαίνεις. Δεν είναι δηλαδή. Κάποτε ήταν πρωτοπορία. Μια. Τώρα είναι ακαδημαϊκά σχεδόν.
0: Το Ποτέμκιν είναι, έπαψε ένα πρωτοπορία γύρω στο 30.
1: Όχι, μωρέ.
0: 40,
1: και πιο μετά. Δηλαδή,
0: πιο μετά, ρε.
1: Ήταν πρωτοπορία. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ταρκόφσκι, που καμία σχέση δεν είχε με τον κομμουνισμό και αυτός, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Ο σύντροφος και αυτός ήταν παραπλανημένος.
0: Ναι.
1: Είχε άλλα θέματα. Ο Μιχάλκοφ. Είχαν αυτοί άλλοι. Ήταν ο Ταρκόφσκι ήταν πολύ με τη θρησκεία και αυτά. Δεν τα θέλαμε εμείς αυτά.
0: Το θέμα. Έχετε και θέμα αυτό.
1: Ναι,
0: στη
1: Σοβιετική Ένωση δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε τέτοιου, ρε παιδί μου. Δεν θέλαμε
0: τέτοιου.
1: Λοιπόν. Αυτός, ας πούμε, θεωρούσε ότι το Ποτέμκιν ήταν η επιτομή του μοντάζ του γραμμικού, όπως έλεγε ο ίδιος.
0: Okay, ναι.
1: Και ότι ήταν στον καιρό του πρωτοπορία, ήταν μέχρι το 60, να πούμε. Πρωτοπορία, όταν τα έγραφε αυτά, δεν ήταν το 30. Δηλαδή,
0: δεν ήταν πρωτοπορία, ήταν κλασική, πώς το λέει, κλασική μορφή μοντάζ.
1: Μετά.
0: Όταν πήγαν τις γραμμές.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Όταν έγινε, ποτέ θέλετε δηλαδή, αυτός το έκανε πρώτος.
0: Υποτίθεται ότι η σκηνή που φεύγει το
1: καρτσάκι,
0: ναι, ακριβώς από τις σκάλες. Ότι δεν χρειάζεται να δείξει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Έχει πεθάνει η μαμά, έχει πεθάνει πάει και το παιδάκι, αντίο.
1: Ναι.
0: Να ποιοι είναι.
1: Και όλοι, ο Σκορτσέζη την έχει ξαναγυρίσει. Κάποιος την έχει ξαναγυρίσει.
0: Το Ποτέμκιν.
1: Ναι, την έχει ξαναγυρίσει σκηνή αυτή συγκεκριμένη. Κάποιους μεγάλους Αμερικάνους. Στους αδιάφθορους.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Το έχει ξαναγυρίσει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Φεύγει το καροτσάκι και τα λοιπά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι όχι απλά ήταν πρωτοπορία, αλλά ήταν και παράδειγμα προς μίμηση. Τέλος πάντων, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο λόγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Είμαι ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM, ακόμα μεγαλύτερες ακροματικότητες, μεγάλες μεταδόσεις και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Χρόνια πολλά.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω θα έχουμε εντός ολίγου.
1: Κάνε διόρθωση για το πώς ήταν τα Ιταλία.
0: Α, ναι, να τα πούμε αυτά.
1: Όχι Έρεμπουργκ, ο Στρόφσκι.
0: Ήταν ο Νικολάη Στρόφσκι αυτός που έγραψε το πώς δεν ήταν το Ατσάλι.
1: Sorry,
0: και ο Ντεπάλμα είναι αυτός που έχει γυρίσει τη σκηνή με το καροτσάκι στους αδιάφθορους. Okay. Αυτό να, το, να τα λέμε, να τα γράφουμε.
1: Μετά από αυτές τις απαραίτητες διορθώσεις.
0: Έχουμε Νικολαγό.
1: Ακριβώς.
2: Γεια σας λοιπόν, τι κάνετε?
1: Εσύ Κώστα.
2: Τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν στο σπίτι του. Το περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού διαφορετικό, να ήταν ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο θα μπορεί να κρίνονταν ο τίτλος ή τέλος πάντων να μπορούσε ο Ολυμπιακός να διεκδικεί ακόμα το πρωτάθλημα. Τελικά δεν ήταν αυτό, δεν έγινε αυτό. Είναι ίσα ίσα ένα παιχνίδι από το οποίο προσπαθεί να μείνει ζωντανός πλέον για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Τα αποτελέσματα αυτά που έφεραν οι Ερυθρόλευκοι ήταν δύσκολο, κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι τα play-off είναι όλα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μας είχε δείξει και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ότι και καλά όταν έπαιζε, ξέρω εγώ, στη Φιλαδέλφεια, στην Τούμπα, στην Λεωφόρο, που έφερνε άντε να φέρει μια ισοπαλία, ας πούμε, άντε να φέρει ισοπαλία, ή στην Τούμπα είχε χάσει. Οπότε, ατυχώς για τον Ολυμπιακό, το ίδιο σε γενικές γραμμές έγιναν και στα play-off, όπου η απόδοση ήταν, δεν ήταν κακή, δεν μπορείς να κατηγορήσεις, να κριτικάρεις ότι η απόδοση ήταν κακή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν θεαματικά. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια τρίτη νίκη στο 12ο φετινό του, μόλις μια νίκη στο 12ο φετινό του ντέρμπι. Έχει τον Μποντένσε έξω, εντάξει, και το Γιαζίτσι βεβαίως, όπως έχουμε πει. Ενδεκάδα πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε πράγματα με σαφήνεια. Είναι και γιατί δεν έδειξε απολύτως τίποτα, είναι το μάτς Κυριακή, μια προπόνηση έγινε και αυτή χτες, όχι με τις καλύτερες συνθήκες, υπό την έννοια εννοώ ότι ήταν σαν μισή προπόνηση, είναι αυτές όλες, και όταν παίζει Κυριακή Τετάρτη, οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Απλά νομίζω ότι δεν θα είναι έκπληξη να δούμε ακόμα και τον Ταρέμι για πρώτη φορά μετά από κυροβασικό, ακόμα τον Μπιανκόν, να μην σας πω, σε θέση δεξιού μπακ, το Μουζακίτη, γιατί λες ότι υπάρχει κι άλλο μάτς την Κυριακή και λες μήπως γίνει ένα rotation. Κάποιους τέτοιους παίκτες θα μπορούσαμε να...
1: Το Λουίς.
2: Τον Αντρέ Λουίς,
1: ναι,
2: μπορεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί, αν θέλει να...
1: Αλλαγή, εγώ τον βλέπω. Λες,
2: περισσότερο αλλαγή είναι, περισσότερο αλλαγή. Το Ζέλσον περιμένουμε βασικό, όπως είπαμε από χτες. Αλλά επαναλαμβάνω, περισσότερο είναι εικασίες και εκτιμήσεις, να είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε.
1: Αφού δεν έχει δείξει κάτι, δεν το έχει πει. Ούτε νομίζω καθένα.
2: Μακάρι να σπάσει η γκίνια του Ελκαμπή και του Ταρέμι ή ενός εκ των δύο έστω σήμερα. Παρεπιπτόντως, επειδή είπα μετά το μάτς στο Sport FM και έγιναν κάποια σχόλια, βλέπω δεξιά-αριστερά, ότι είπα χάσω γκόλι τον Ελκαμπή, ήμουν σαφής, είπα ότι από τότε που γύρισε ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικά, είναι νομίζω πιο χασογκόλι σέντερ φορ του πρωταθλήματος. Αλλά δεν είπα ότι ο άνθρωπος...
1: Εν συνόλο τι, πρέπει να είναι τρελός να σε
2: είναι εν συνόλο, ναι, ακριβώς.
1: Πρέπει να έχει κάποιος κακή διάθεση για να το...
2: Λίγο. Είναι...
0: Παραμένει πάντως πρώτος σκόρος στο πρωτάθλημα, πρώτος σκόρος του Ολυμπιακού, θέλω να πω, δηλαδή...
1: Δεν μπορεί να
0: δεν είναι αυτός το πρόβλημα.
1: Είναι το πρόβλημα όμως.
2: Είναι μέχρι και το Νοέμβριο, μέχρι και το Νοέμβριο που ο Ελκαμπή σκόραρε τακτικά. Ήταν Ολυμπιακός, εντάξει. Μετά από το Νοέμβριο που σταμάτησε ο Ελκαμπή να βάζει γκολ, άλλαξαν τα πράγματα. Λες και πραγματικά είναι, υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης. Για την ακρίβεια, μέχρι 6 Δεκεμβρίου που έβαλε ο Ελκαμπή τα δύο γκολ με τον Όφη πριν φύγει για το Κόπα Αφρικα, αν θυμάστε. Μετά έπαιξε άλλα δύο μάτς με την Καϊράτ, έχασε και εκεί γκολ, είχε δοκάρια. Από τότε άλλαξε όλο το, όλο το πράγμα. Να θυμίσω ότι μέχρι που ο Ελκαμπή σκόραρε ήταν πρώτος Ολυμπιακός με 2 και 3 βαθμούς διαφορά. Ναι. Μέχρι 6 Δεκεμβρίου.
1: Πάντως ο Μαρινάκης έχει καταλάβει δηλαδή, τα πράγματα πως είναι ότι κάποια στιγμή και οι πρόεδροι μπορούν να κάνουν μια επίσκεψη στα αποδυτήρια 2-3, εντάξει μετά να δουλεύει, το αφήνεις και κοιτάς τι γίνεται του χρόνου.
2: Ναι, ναι. Φυσικά, πράγματι αυτή τη στιγμή μετά τα δύο παιχνίδια αυτά, τα οποία όμως είναι σημαντικά, Αντώνη, γιατί...
1: Σημαντικότατα.
2: Ναι, καλός ή κακός, κανείς δεν πανηγυρίζει τη δεύτερη θέση, κανένας ποτέ, ναι. Αλλά όταν όμως ξεκινήσει η νέα σεζόν και είναι άλλο να βρίσκεσαι στα προκριματικά του Champions League, άλλο να βρίσκεσαι στα προκριματικά του Europa League.
1: Και από θέμα ηθικού, ναι. Και λοιπά και όλα.
2: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι και βάσει προγράμματος και επειδή στην ισοβαθμία υπερτερεί, είναι πιο κοντά.
1: Ναι, αυτό είναι, και...
0: είναι πολύ απλό. Ο ΠΑΟΚ κρατάει τύχη στα χέρια του. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κάνει δύο νίκες, είναι δεύτερος.
1: Ναι,
0: ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ή γενικά αν έρθουν ίδια αποτελέσματα.
0: Ίδια αποτελέσματα, ναι.
2: Γι' αυτό και...
0: Απλά λέω δύο νίκες γιατί έτσι φαίνεται ότι το κρατάς στα χέρια σου. Άμα κάνεις τις νίκες σου, κάνεις.
2: Εκεί είναι ό,τι και να κάνει ο άλλος, τελείως το πράγμα.
1: Δηλαδή, ακόμα και να μην κάνει δύο νίκες, αν έχουν ίδια αποτελέσματα.
2: Είναι για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Υπό την έννοια ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία μέσα στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός στα 5 τελευταία ντέρμπι έχει 2 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δηλαδή
2: καλά παίζει, καλά παίζει δεν κερδίζει. Ναι. Δεν παίζει καλά, χάνει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, άστα να πάνε. Έχουν κατεμοιαστεί, έχουν αγχωθεί.
0: Εγώ δεν το περιμένω με μεγάλη περιέργεια το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι σήμερα το άγχος, αν μη τι άλλο, ήταν λιγότερο. Δηλαδή δεν. Ναι, δεν κυνηγάς το πρωτάθλημα.
1: Έχει κερκίδα πάνω, ρε.
0: Εντάξει, η κερκίδα τι τώρα είναι και πρόβλημα η κερκίδα. Δηλαδή
1: είναι
0: πρόβλημα να παίζεις στο γήπεδο.
1: Δεν αγώνεσαι.
0: Μα δεν τρώει κανένας ξεφωνητό, ρε. Όλοι με χειροκροτήματα.
1: Δηλαδή φέτος όχι. Όχι.
0: Α, φέτος,
2: με την ΑΕΚ ήταν. Ήταν τόσο άθλια η εικόνα που.
0: Δηλαδή ο κόσμος φέτος έχει χειροκροτήσει νίκες απερίγραπτες τώρα. Τι συζητάμε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή χαιρόντουσαν γιατί και πανηγυρίζαν και αυτά για τον γκολ στο 90 με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα εξέδρας. Όχι, αλλά δεν έχει πρόβλημα εξέδρας. Δηλαδή σε άλλες εποχές, ας πούμε, είσαι 0-0 με τον Αστέρα στο 70 και βρέχει σφυρίγματα. Και παίξτε και κάνετε και ξυπνήστε και αυτά. Φέτος δεν είχε τέτοια πράγματα. Και sold out είχε. Ναι,
1: στη διάρκεια του μάτς.
0: Χάνεις από τον Παναθηναϊκό.
1: Δύσκολα θα αποδοκιμαστεί μια ομάδα η οποία έχει πάρει το προηγούμενο χρόνο πρωτάθλημα. Δύσκολα.
0: Ναι, παιδί μου. Λέω ότι βλέπεις, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ομάδα την κρατάει φέτος και στη συνείδηση του κόσμου και στη συνείδηση της διοίκησης και στη συνείδηση όλων μας ότι είναι μια ομάδα που πήρε ένα ευρωπαϊκό, που πήρε ένα τρέμπλ, που έκανε καλό Europa League, που έκανε καλό Champions League, όλα αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να τα αγνοήσει.
1: Είναι όπως λένε ότι μια ομάδα η οποία χάνει απαξιώνεται. Δηλαδή στην δεκαετία του Ολυμπιακού, ξέρεις, στην Πέτρινη, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια, απαξιωθήκανε καλοί παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Ψέματα, κύριε Κώστα.
2: Πολύ καλή, όχι καλή.
1: Για το λόγο ότι όλη η ομάδα δεν είχε καμία επιτυχία.
2: Τώρα αυτή η ομάδα πραγματικά έχει δώσει πραγματικά πολλά πράγματα.
1: Μπορεί να μην μπορεί άλλο. Εντάξει, να το σκεφτούν το μετά όταν τελειώσει έσω. Ωραία.
2: Ναι, ναι. Έχει δώσει όμως, γι' αυτό και υπάρχει ένα respect ακόμα, ας πούμε. Έτσι. Απέναντι προς όλους είναι αλήθεια.
1: Έγινε, κύριε Κώστα.
0: Ναι.
2: Ναι, να είστε καλά.
0: Ναι. Το Μαρτίνς λέει τον ξεφωνίζανε όταν κέρδιζε ένα 0. Καλά, το Μαρτίνς, άστο τώρα, είναι άλλη μια ιστορία. Πάμε στον κύριο εδώ, κύριο Χριστόγλου, που έχει έρθει και έχει αντικαταστήσει στην κονσόλα του ήχου τον παλιό που ξεκίνησε. Και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αρδίτου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή, στα τελευταία δύο χιλιόμετρα της καθόδου της Κηφισού μπρος στην Παραλιακή και στους Καραμαγκά. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο δεχθήκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Η τουρκική πυραβλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Συνελήφθη στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Η παραβατικότητα σε κάποια σημεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Ζήτησε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα. Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Εσύ αντέχεις το χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πήραν οι Γάλλοι, χάθηκε η μπάλα. Φινκ που μπήκε ο Ρεξάτος. Η μπάλα για τον Έλμπερ απέναντι στο Ρεβό, το 5-1. Η Bayern απλά, πάρα πολύ απλά, δίνει μαθήματα ποδοσφαίρου στην Παρή απόψε. 5-1, δεύτερο γκολ για τον Έλμπερ, πέμπτο για την Bayern.

0: διαγνωστικά θα κάνουμε ή θα το περάσουμε.
1: Θα κάνουμε γιατί αυτό
0: είναι. Θα κάνουμε, έτσι λέω κι εγώ. Χθες παρεμπιπτόντως ανέβηνα και δεν το λέω εκ των υστέρων, αλλά θέλω να το πω. Θα τα πιάνε.
1: Δεν τα πιάνε.
0: Και τα έπαιξα κιόλας. Και δηλαδή τι θα πιάνε. Έλεγα 1,5 γκολ τον Πανετολικό, που ήρθε βέβαια στο τέλος, στο 95.
1: Okay,
0: έλεγα άσο τον Αστέρα που ήρθε πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Και over την Κηφισιά με τον Ατρόμητο, γιατί ό,τι παίζει ο Ατρόμητος είναι over. Χάνει κερδίζει και over είναι. Λοιπόν, τα σημερινά τώρα να τα δούμε.
1: Λοιπόν, ένα χ.
0: Μισό λεπτό. Πάω ΚΑΕΚ αρχικά.
1: Ένα.
0: Δεν δίνει λίγο.
1: Τι δίνει εγώ.
0: 1,90. 1,85. Βλέπω εδώ. Εντάξει. Με συγχωρείς, παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Παρακαλώ, κάτω από δύο εντός έδρας ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά παίζει ο ΠΑΟΚ με την αδιάφορη πρωταθλήτρια ΑΕΚ με το μεθύσι του τίτλου στο κεφάλι.
1: Ναι, μεθύσι του τίτλου στο κεφάλι.
0: Ω, εγώ το τιμήσω τον Άσο.
1: Να πάλι, Άσο.
0: Το τιμήσω τον Άσο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι αν το έχω παίξει. Άσο, πάντα ναι. Το βλέπω.
0: Και νομίζω
1: και
0: ότι.
1: Και βλέπω εκεί στο Καρασκάκι.
0: Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Δεν αρχίζει για Μαμώτο.
0: Όχι. Θα σα πω τα για Μαμώτο, θα πω. Δε τη διαφορά. Πόσο δίνει ο Άσο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δίνει ένα 60.
0: Δίνει ένα 40, φίλε.
1: Ένα 40.
0: Που δηλαδή, αν παίξει τον Άσο κάποιο, να πάει να ανάψει και μια λαμπάδα.
1: Όχι, δηλαδή,
0: για να πάρει το ένα 40. Δηλαδή, το
1: 1-0 ο Ολυμπιακός δεν παίζει.
0: Ναι, 5-0. Ο Άσος είναι.
1: Γιατί το είχα δει κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Το είχα δει στο 1,50 κάτι για την ακριβία. Λοιπόν, χι εγώ το βλέπω. Προφανώς αν δεν έπαιξε νικητή, ας πούμε, δεν έπαιξε στο 1,40, θα παίξει τον Παναθηναϊκό για νικητή.
0: Παναθηναϊκός είναι 9,50, υπερβολικό. Πόσο? Απίθανα, 9,50.
1: Ανέβια.
0: Δηλαδή, απίθανα υπερβολικό, 4,90 το χ. Και εγώ δεν ξέρω τι βλέπουν, πραγματικά.
1: Ναι, σε αυτό δεν ξέρω και εγώ τι βλέπουν. Κάτι βλέπουν που δεν το βλέπω εγώ. Ναι. Κάτι βλέπουν, προφανώς για να δίνουν.
0: Το χ2 δίνει 3 και ναι. 2,95.
1: Ναι, αυτό είναι καλό ποντάρισμα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει να πει το δύο σημεία μου, με μειώνουν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, νιώθω μειωμένο.
0: Και δίνεται το εξωπραγματικό 2-10
1: ναι.
0: Και 2-15 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
1: 2-10, 2-15.
0: Το οποίο θα παίξω εγώ.
1: Ναι, καλό είναι. Εντάξει.
0: Σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
1: Εσύ τι βλέπεις για αποτέλεσμα για Μαμούτε.
0: Τι να σου πω, επειδή είχε δει πρόσφατα Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Του δίνω ένα βαντάζ, αλλά για ένα 45. Και επίσης ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν βελτιωμένος για να είναι ένα 45. Ναι, δηλαδή, αν μου έλεγες ένα 45 τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ένα 90 τον Ολυμπιακό, θα το έλεγα πιο λογικό.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός με την ΑΕΚ ακριβώς.
0: Ακριβώς, κανένα από τα δύο παιχνίδια.
1: Ο Ολυμπιακός το ηθικό νεκρό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: το βλέπω δηλαδή για χ και το χ είναι αποτέλεσμα στο Καρασκάκι,
0: ναι.
1: Το οποίο έχει αποδώσει φέτος. Ωραία. Αν κερδίζει, κερδίζει.
0: Και ο ΠΑΟΚ θυμίζω. Ότι με όλη αυτή την απίθανη χρονιά που έχει, που έχει τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα σε ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι ότι παιδεύεται να έρθει δεύτερος. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και στην Τούμπα δεν έχει χάσει φέτος.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Κανένα ματς στο πρωτάθλημα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει χάσει, οπότε εντάξει.
0: Ναι.
1: Το πας στη συνέχεια, δεν θα
0: ακριβώς.
1: Είναι διπλό.
0: Όχι, άσο, αλλά το είναι... διπλό σχεδόν το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Να πάει η ΑΕΚ τώρα που θα έχει για μένα.
1: Τι δίνω την ΑΕΚ.
0: Ου, πολύ. 5,5.
1: Λιγότερο από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Λιγότερο από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς. Αφού... όχι. Δίνουν 4,80 και 5,10.
1: Ναι. Λιγότερο από τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ λιγότερο. Τα μισά. Δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχει επίσης θυμίζω και τα παιχνίδια τα 5-8.
1: Αυτά είναι. Οποία... αυτά είναι. Ο Τζογαδόρος ο κανονικός θα ρίχνει όλα
0: ακριβώς,
1: το σπίτι του.
0: Ακριβώς. Ναι. Ελπίζω να πάνε οι παίχτες να μην το ξεχάσουν ότι έχουν μάθει σήμερα γιατί δεν είναι δεδομένο.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Δίνουν. Κάτι τρελό ότι θα κερδίσει ο Βόλος που έχει μεγάλη απόδοση.
0: Ναι.
1: Πόσο τον δίνουν.
0: Το Βόλο τον δίνουν 3,85 και 3,90.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει πέσει κιόλας. Ήταν πιο ψηλά ο Άσος.
1: Ναι, ναι, και εγώ τον Άσο είχα πιο ψηλά.
0: Το διπλό του Άρη που είναι ναι. Σε κεκτημένη ταχύτητα, έχει τρεις νίκες.
1: Ναι.
0: Και αξίζει τον κόπο πιστεύω να το κυνηγήσει κανείς. Δίνει 1,95 και 2,05. Το χ 3,45.
1: Ναι,
0: αν δεν
1: ναι,
0: με απατάει η φτωχή μνήμη μου, ο Βόλος τον καιρό του Μπράτσου πρέπει να κερδίσει ένα ματ. Τον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν. Γιατί καταλάβει τι πρωτάθλημα έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι δεν το διεκδικεί.
1: Με το πανηγυρισμό, ποιο ήταν. Έτσι.
0: Αυτό.
1: Αυτό με αυτό, τον ΠΑΟΚ. Αυτό.
0: Δεν υπάρχει άλλο.
1: Το λοιπόν, πανηγυρισμό, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι εκτός πρωταθλήματος. Δεν λέω ότι δεν το έπαιρνε, αλλά πώς πει ότι έχει μια ελπίδα. Διότι έχασε από τον Βόλο και είναι η μοναδική νίκη του Βόλου από, το, από τον Ιανουάριο και μετά. Άντε να έχει κάνει μια ακόμα που δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Είναι ο πανηγυρισμός Μπράτσου. Ναι. Δεν ξεχνάω κι εγώ γιατί είναι εντελώς out of character, εντελώς εκτός χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν να βλέπεις τον Δημήτρη Χόρν και αποφασίσει να κάνει τον Ντούζο, τον Steve Ντούζο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Και τα δύο over τα βλέπω πάλι. Αλλά αυτή τη φορά μας πήραν είδηση γιατί το ένα over στο Βόλο δίνει μόλις 1,85.
1: Ναι.
0: Λίγο για Βόλος Άρης. Λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Και το άλλο δίνει μόνο 1,60.
1: Του
0: Λεβαδιακού με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Μόλις 1,60. Όπως 1,65 δίνει ο Άσος του, του Λεβαδιακού.
1: Μπορεί, ναι, λέγει,
0: ο οποίος διακρίνει ότι έχει μια.
1: Ποιο είναι το over του εκεί. Δεν το βλέπω εγώ. Άντερ το βλέπω.
0: Άντερ βλέπεις το Λεβαδιακό.
1: Το Λεβαδιακό, ναι.
0: 2,25 είναι το άντερ, αξίζει.
1: Mm.
0: Και 2,30.
1: Άντερ και η μία ομάδα δηλαδή του Λεβαδιακού να σκοράρει μόνο.
0: Να σκοράρει μόνο ο Λεβαδιακός. Mm. Αυτό είναι ενδιαφέρον, να το πω τώρα.
1: Άρα το ότι βλέπω και νίκη του Λεβαδιακού.
0: Το να σκοράρει μόνο μια ομάδα δίνει 2,20.
1: Okay.
0: Μπορεί να το κερδίσεις και αν σκοράρει μόνο όφη.
1: Είναι το μόνο ποντάρισμα που βλέπω. Δεν βλέπω πραγματικά κάτι άλλο που να με ενδιαφέρει. Δηλαδή ακούμε και τα δύο μεγάλα τα μάτια. Εντάξει, το χ του Ολυμπιακού δίνει.
0: Αλλά ο
1: Πάοκ δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Εντάξει, ένα.
0: Όχι, εγώ ξεκινάω με τον Άσο του Πάοκ. Και τα υπόλοιπα έπονται. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ειλικρινά σου λέω, να μην κερδίσει ο Πάοκ την ΑΕΚ. Αν, ήταν, αν η ΑΕΚ ήθελε ένα βαθμό.
1: Είναι οι σχέσεις τους μόνο.
0: Θα σου έλεγα τέτοιο.
1: Έχουν πολύ κακές σχέσεις.
0: Έχουν.
1: Δηλαδή από τη μεριά της ΑΕΚ θα ήθελα να του κόψει το
0: αίτητο.
1: Αλλά περνάει, είναι πάλι παίκτες και της ΑΕΚ. Ξέρουν περίπου τι είναι.
0: Ναι. Εγώ βλέπω και παρότι το δελτίο ειδήσεων του Sport FM λέει άλλα. Θα μας τα πει και ο Γιώργος Σακύρης σε λίγο.
1: Τι?
0: Βλέπω και τουλάχιστον 4 αλλαγές στην 11η της ΑΕΚ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ το.
0: Βλέπω να ξεκινάει ο Ζήνη, βλέπω να ξεκινάει ο Πενράις, βλέπω να ξεκινάει.
1: Από σου λέει μέχρι.
0: Ένα χαφ από αυτά που δεν παίξανε προχτές.
1: Ναι.
0: Και βλέπω και.
1: Ναι, και εγώ βλέπω δηλαδή και εγώ αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
1: Άσο το βλέπω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Άσο, το είπα. Ένα.
0: Ναι.
1: Βλέπω, αλλά. Τι να πω, εντάξει. Οκ, πάμε στον Γιώργο.
0: Πάμε στον Γιώργο Σακύρη, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς. βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε νομίζω Γιώργο Τσακίρη.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Γιώργο, κάνετε πώς είστε.
0: Ναι, τον έχουμε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι. Ναι. Όλα καλά.
0: Ναι, όλα ναι, καλά, εντάξει.
2: Εμείς εδώ, η ομάδα στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της, την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs.
0: Εμείς εδώ σημαίνει πάει στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις που μας κρατούν ακόμα εδώ. Στο... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι. Δεν θυμάμαι από πότε θα είχα να πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αδιάφορος.
2: Χωρίς να έχω κανένα άγχος. Ναι, ναι, ναι, δεν, δεν. Εντάξει, δεν λέω για το 92 που είχαμε το πρωτάθλημα. Mm. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι να έχουμε πάει χωρίς άγχος. Γενικά, είτε παίζουμε με τον Άρη, είτε παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Πηγαίναμε με μια πίεση. Πραγματικά έχω και γενικά όλοι μας το συγκεκριμένο μαύρο φιλί. Δεν θυμόμαστε πότε γενικά έχουμε σταματήσει να παρακολουθούμε ενδιαφέρον κάποια αναμέτρηση. Ουσιαστικό εννοούμε, έτσι, με κίνητρο, με όλα αυτά που προμηνύει ένα παιχνίδι τέτοιο όπως θα ήταν το σημερινό στην Τούμπανη. Άκη δεν είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και η ομάδα θέλω να πιστεύω ότι είναι σε ένα mood διαφορετικό από εμάς όμως, ότι το κίνητρο που δίνει το σερί το αίτητο να αυξήσει ακόμα περισσότερο την αίτητη πορεία της και να συνεχίσει ακόμα και με νίκες στα τελευταία δύο παιχνίδια, θα ελπίζω και εύχομαι να είναι τέτοιο που θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτό της ουσιαστικά αδιαφορίας, δηλαδή δεν γίνεται να το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και να μην αρέσει. Ευτυχώς ο coach έχει δουλέψει σε επίπεδο ψυχολογικό σε αυτό το κομμάτι πολύ. Έχει επιμείνει πολύ στο fight από το αγαπημένο του μότο. Γι' αυτό αυτή τη λέξη έχει απομονώσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στους παίκτες ότι πρέπει να παλέψουμε, να κερδίσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε πρωταθλητές. Γι' αυτό και δεν περιμένω και μεγάλο rotation. Το είπα και χθες το βράδυ. Νομίζω ότι 2 με 3 αλλαγές βαριά, 4 θα είναι εκείνες που θα κάνει στην δεκάδα.
0: Και δεν είναι rotation, αν κάνει 4 αλλαγές, εντάξει.
2: Θα σου πω, είναι ανάλογα με όπως το βλέπει ο καθένας. Είναι ποιες αλλαγές κάνει. Δηλαδή ο Πενέρας με τον πήγε δεν είναι αλλαγή.
0: Εντάξει,
2: ο Πενέρας, όχι. Γι' αυτό το λέω και εγώ. Ο Βάργα με τον Ζήνη αντί με τον Γιώβιτς, ειδικά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και με την εικόνα στο 3-0 της Νέας Φιλαδέλφειας, για μένα είναι βασικός ο Ζήνη και στον πάγκο ο Γιώβιτς. Άρα ούτε εδώ βλέπω rotation. Το rotation μπορεί να είναι ο Βίντα να παίξει αντί του Μουκουντή για παράδειγμα ή του Ρέλβας.
0: Εντάξει,
2: ορίστε.
0: Αν αλλάξει 4 παίκτες σχέση με το προηγούμενο μάτς, rotation, αλλά εσύ λες κάτι άλλο. Λες ότι αυτό
2: ναι,
0: που είναι.
2: Εγώ λέω ότι είναι 15 παίκτες βασική της.
0: Οι σταθεροί θα είναι πάλι παρόντες.
2: Ναι, δηλαδή ο Πενεράις, γι' αυτό το λέω. Ο Πενεράις για παράδειγμα είναι αυτός που έπαιξε τα 2 από τα 3.
1: Δηλαδή δεν θα βάλει το Σαχάμπο, να το πω έτσι.
2: Όχι, όχι. Ρωτήσω για μένα θα ήταν να δούμε ξανά τον Καλοσκάμι, να δούμε τον Σαχάμπο, να δούμε τον Γεωργίεφ, να δούμε τον Ελίασον, να δούμε τον στα χαφ τον Μάνταλο βασικό και με κάποιον παρτενέρ άλλο να πάει αριστερά ο Κουτέσα. Αυτό θα ήταν rotation. Το να δω αριστερά τον Ζαωμάριο σαν βασικό που είναι ο πρώτος που μπαίνει αλλαγή ας πούμε στη θέση του Περέιρα δεν μου είναι ουσιαστικό rotation.
1: Ναι, για τον δει θα πεις.
2: Αυτό νομίζω θα ξεκινήσει ναι. Για να του δώσει και ένα credit για τον goal που σημείωσε.
1: Ναι,
2: οπότε η λογική λέει του Στρακόφια είναι κατά δοκάρια δεξιά ρότα, αριστερά ένας εκ των Πενεράις Πίου με τον Σκοτσέζο να έχει προβάδισμα. Και τελικά ο αμυντικό δίδυμο Ρέλβας Βίντα, Μουκουντή Βίντα. Νομίζω ότι ο Κροάτης θα παίξει αυτό το παιχνίδι, θα το δούμε όμως. Μαρίν Πινέδα κανονικά στα χαβ, δεξιά ο Κοϊτά, Βάργα και Ζήνη φαίνεται να έχει προβάδισμα. Επαναλαμβάνω όλα αυτά είναι και με προμία άσκηση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε...
1: Κάνανε εκεί, προπόνηση έπαιξε, κανονική.
2: Ναι, τη Δευτέρα αποκατάσταση, την Τρίτη κάνανε χθες πριν πετάξει.
1: Κανονική προπόνηση.
2: Ναι, ναι, ναι, κανονικότατη, κανονικότατη. Και είναι και ευχάριστο και καλό για την ΑΕΚ ότι... Για αυτό το παιχνίδι εννοώ και για το μυαλό να μην φύγει εντελώς ότι παίζει την Κυριακή εντός, οπότε τώρα φεύγει, είναι Τρίτη Τετάρτη Θεσσαλονίκη, επειδή υπάρχουν και κάποιες προετοιμασίες που γίνονται πίσω στην Αθήνα για το θέμα της φιέστας, δεν είναι παρούσα ή παρόντες να το πω πιο σωστά ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού τίμου, ίδιος προπονητής, ώστε να παρασύρονται με αυτή τη σκέψη. Και επειδή θα γίνουν πολλά πραγματάκια και το Σάββατο και την Κυριακή στην Φιλαδέλφεια. Ευτυχώς που λέω και εγώ εκεί είναι στο ΜΑΤ σήμερα, είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη, είναι φόκους εκεί, είχε χθες μια πολύ όμορφη υποδοχή για τους πρωταθλητές από τους φίλους της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη που υποδέχτηκαν την ομάδα στο ξενοδοχείο. Είναι αναμφισβήτητα πολύ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει καταφέρει η ΑΕΚ να κερδίθηκε πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που στην αρχή το πίστευε, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Νομίζω ότι εκείνη η λέξη που λέγαμε και γράφαμε και εμείς, και χαίρομαι που την ασπάστηκε ο κύριος Νίκολιτς, η συσπήρωση είναι ένα από τα βασικά δυνατά του, να το πω έτσι, της φετινής ΑΕΚ, και γι' αυτό θέλετε να το αποδώσει και το κλάμπι στον κόσμο του. Γι' αυτό και εννοώ την Κυριακή αναμένονται πάρα πολλά.
1: Πάντα οι επιτυχίες είναι συσπηρωτικές, πάντως.
2: Ναι, μωρέ, πάντα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θυμάμαι κάποια ομάδα να είναι διχασμένη. Μπορεί να γίνει κανένα δύο φορές, τέλος πάντων, αλλά δεν το συνήθως φαινόμενο.
1: Αν έχεις γέρους βεντέτες και τα λοιπά, τότε μπορεί κάποιος να νιώσει αδικημένος. Με βάζαν αρχικά, αλλά και αυτό θάβεται συνήθως από την επιτυχία.
2: Από την επιτυχία. Έχεις δίκιο. Προβλήματα άλλα δεν υπάρχουν για την Ένωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Επαναλαμβάνω, στόχος και αυτό που έχει αξιώσει ο coach και θέλει να το δει και σαν αντίδραση χαρακτήρα και προσωπικότητας από τους παίκτες, όπως τους είπε, και το ζήγησε, είναι να καταφέρει η ομάδα να τελειώσει τη διαδικασία, το play-off όπως ξεκίνησε, και να μην χαλάσει την εικόνα της παύλα και το αίτητό της, γιατί ξαναλέω, αυτό θα τρέχει ακόμα και αν τελειώσει αυτή η περίοδος και για τον χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό ότι η ΑΕΚ είχε χάσει τις 26 Οκτωβρίου και είναι και αυτό που της έδωσε και
1: το μεγάλο 31, είναι το ρεκόρ.
2: Πουστάρισμα για την κατάκτηση και αυτού του πρωταθλήματος του
1: δεύτερου στα 4 χρόνια. Ρεκόρ ΑΕΚ αίτητο.
2: Αν δεν κάνω λάθος, 31 μάτς.
1: 31 έλεγες την άλλη φορά, το θυμάμαι.
2: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι, αλλά θα το κοιτάξω και αύριο και θα σου πω ακριβώς τον αριθμό. Ναι. Είναι πάντως πολύ μεγαλύτερο, αν το βάλουμε τώρα που έχεις play-offs τέτοια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Διότι είναι πολύ δυσκολότερο με play-offs.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί και το αίτητο, ας πούμε, τα αίτητα πρωταθλήματα, αυτός που το είχε πάρει χωρίς play-off ήταν ευκολότερο.
2: Ναι, και ήταν και με δύο γύρους τότε, ναι, δεν είχε. Αλλά το να το πάρεις, το να καταφέρεις να πετυχαίνεις ένα τόσο μεγάλο αίτητο σερί, έχοντας παίξει επιπλέον δύο και έξι ντέρμπι, είναι και στα οποία στα δύο εξ αυτών επεζόντουσαν τελική, ας πούμε, πρωταθλήματος, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο για μια ομάδα, και γι' αυτό νομίζω και της έδινε και την πίστη, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό να το κυνηγήσει μέχρι το τέλος και να πάρει το παιχνίδι και να παίξει για το Χ.
1: Τελευταία ήταν από ποιον ήταν?
2: Από τον Ολυμπιακό, 2-0 στο Καραϊσκάκη στις 26 Οκτωβρίου. 25.
1: Οκ. Έγινε, Γιώργο. Πάντως και μια ήττα της ΑΕΚ θα νομίζω ότι θα την αποφόρτιζε γενικότερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, το καταλαβαίνω πολύ.
1: Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να σταματήσει το. Νομίζω είναι 16 νίκες, 6 ισοπαλίες, αν θυμάμαι καλά.
2: Ορίστε.
1: Είναι νομίζω 16 νίκες, 6 ισοπαλίες. Στο
2: ναι, όπως όλες είναι. Όπως όλες ακριβώς. Εντάξει, στο πρωτάθλημα πάντα να ξέρει ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι το κουρεύουμε, έτσι. Έχει χάσει η ΑΕΚ με τον Όφη, θυμίζω, στο κύπελο Γενάρη. Και έχει φέρει και μια ήττα από την Ράγιο Βαγεκάνο και από την Τζέλη στην Ευρώπη, έτσι, εντός και εκτός.
1: Ενώ θα είχε πάρει και το κύπελο και θα πήγαινε για να πάρει και το κόφτα.
2: Ναι, σωστά. Όχι, δεν
1: θα μπορούσε να είχε κάτι εκτός έδρας. Θα μπορούσε να είχε κάτι εκτός έδρας.
2: Ναι, όχι, απλά είναι πολύ σημαντικό που το λέει και ο Κάρτα, γιατί δεν είναι 10 νίκες και 10 ισοπαλίες.
1: Λέω ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ τρέχει αυτό πάρα πολύ μεγάλο σερί. Κάποιος να θα σταματήσει. Ωραία. Για μένα προτιμότερο να σταματήσει μια στιγμή που έχεις πάρει το πρωτάθλημα και που οι βαθμοί δεν σημαίνουν τίποτα, παρά να το κουβαλάς του χρόνου αυτό το πράγμα, ξέρεις, στο, πώς το λένε, σαν βαρύδι στο τέτοιο, στο νόμο.
2: Αν δεν τους είναι βαρύδι, πάντως καλώς να το κουβαλάνε και να το επεκτείνουν.
1: Έτσι, ουφ, δεν φοβάται κανένας αυτά. Πρέπει να το σκύλουμε. Εγώ δηλαδή, και επίσης και λέω και κάτι άλλο, ότι η ΑΕΚ για μένα φέτος καλύτερη στο πρωτάθλημα. Χάρη στην πίστη της, την ένταση που κατέθεσε στα παιχνίδια, το κυνηγητό των μάτς ακόμα και μετά το 90 κτλ. Αλλά δεν είναι ομάδα η οποία έχει ένα, ξέρεις, σούπερ παιχνίδι το οποίο θα πάει σήμερα στην Τούμπα να το κάνει και θα πάρει το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή δεν υπηρετήσει την προσπάθεια με την ένταση αυτή που το έκανε ειδικά στα ντέρμπι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω. Και γι' αυτό και λέω ότι είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Και γιατί έχοντας πάρει το πρωτάθλημα έρχεται και μια χαλαρότητα.
3: Σου λέω ότι το έχει βάλει στην πρίζα μου.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Να το δούμε αυτό. Προφανώς, το
1: αν
3: μπαίνουν στην πρίζα.
1: Αγιά σου. Εσύ μπορεί να θέλει να το βάλει στην πρίζα.
2: Ότι ο προπονητής το λέει, δεν πάει να πει το εισπράττει ο Πομπός το ίδιο εύκολα. Και να σου πω για κάτι το πιο απλό, ότι πας και στις δύναμεις στην μπάλα, έτσι. Δεν θα βάλει το ίδιο εύκολα και το πόδι στη φωτιά σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν καίγεσαι. Είναι λογικό.
3: Κάνει λίγο πλάι.
2: Έτσι ακριβώς, θα κάνεις και λίγο στην άκρη, έχεις και τι άλλο, βλέπεις, πινέδα.
1: Μπράβο.
0: Έχεις και άλλα.
3: Θα χάσουμε το Μουντιάλ, δηλαδή για το
0: επόμενο. Πάσχο, δεν θέλουμε τον
2: Μπάουκ. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Μπορεί να έχεις το πίσω μέρος μυαλούς και αυτά, εννοείται. Απλά μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερακ, να λυθεί μια ομάδα, να παίξει χωρίς πίεση, με αυτό που λέμε ότι δεν έχει κινητό, αλλά δεν έχει και πίεση. Και να κάνει πολύ όμορφη αίσθηση στο κήπεδο, που να μην μπορείς να τις αντίσεις, να ξέρεις από τι πίεση.
0: Όλα παίζουν. Μπορεί να δεις μια ΑΕΚ που δεν έχει άγχος και να κάνει παπάδες.
2: Να κάνει παπάδες, ακριβώς.
0: Αλλά δεν την έχω δει την ΑΕΚ να κάνει παπάδες, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι ομάδα η οποία είναι μάχη, fight.
2: Συμφωνώ.
0: Άντε να δούμε.
2: Βεβαίως.
4: Εγώ πρέπει να πω με τη σειρά ότι η Σιδενόρ είναι συμβασμένη με την κατασκευή. Ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σιδενόρ στήριζε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν την όλη πορεία της, που γράφει εδώ και 60 χρόνια. Να πω επίσης ότι δεν χρειάζεται όταν βλέπεις κόσμο έξω από το σπίτι σου να σκάβει να λες παιδιά τι γίνεται, ήρθατε να βάλετε οπτικές ίνες, γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση το Nova 5G Home Internet σου εξασφαλίζει ό,τι σου δίνει η οπτική ίνα χωρίς αυτή να είναι απαραίτητη. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χάρη στα προγράμματα 5G Home Internet τα οποία διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova. Όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό έχει στη διάθεσή σου το χάρτη των ταχυτήτων και τις πληροφορίες στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος και οι ακροατές που θα χαλάσουν κόσμο.
3: Και
4: πρέπει να πω ότι όλα έγιναν με την υποστήριξη της Bet365. Τα λέμε.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
20: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
20: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχμαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sport 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον bwin Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρα στη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Τζάμπολ στις 10, τηλεοπτικά από Nova Sports 4 και ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Δύο διλήμματα για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή, τα ρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Μουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και τον Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του για την Ουρουγουάη, αναχώρησε ο Πελίστρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περίρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Οσντόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948, Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχμαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Rotation θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην 11η του Άρη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Με αρκετούς παίκτες της ομάδας κάτω των 21 αναμένεται να παραταχθεί η Εθνική Ιταλία στο φιλικό με την Ελλάδα που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Όπως αναφέρεται στην Γκατζέτα ντελο Σπόρο, ο υπηρεσιακός τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι σκοπεύει να μην καλέσει πολλά από τα βασικά στελέχη της Κουατρά Τζούρα. Το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League πόλου ανδρών θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέσια για την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης. Πρώτο σπριντ στις 9.30 μετάδοση από RDO Sport. Η εθνική ομάδα handball ανδρών φιλοξενεί την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο match των play-off για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RDO Sport. Η Manchester City υποδέχεται την Crystal Palace στην αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Premier League. Για την ίδια αγωνιστική στη La Liga, στις 8 για Real Sevilla και Espanyol Bilbao και στις 10.30 Alaves Barcelona και Getafe Mallorca. Μετάδοση όλων από τα κανάλια Nova Sports. Ώρα στέψη στην Ιταλία. Lazio και Inter κοντράρονται στον τελικό του κυπέλου στο Ολύμπικο.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Θες να αρχίσω τις παπάντζες ή να τα λέμε κανονικά?
1: Γιατί να αρχίσεις τις παπάντζες?
0: Πολύ κρίσιμα μάτς σήμερα και τα λοιπά, ναι.
1: Όχι, όχι, πες τα κανονικά, πες τα κανονικά. Πες, να δω τι θα πεις. Κοίτα τι ατζεντάρα έχω, μόνο αυτό.
0: Πω. Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπιζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Πριν από όλα τα άλλα, να συλληπιθούμε την οικογένεια του μεγάλου Ηρακλή Κοτζιά που μας άφησε.
1: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος όταν...
0: Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη φωνή.
1: Όταν τον ακούγαμε στην Έρα, αλλά μετά από την σύνταξη που πήρε, ήρθες και μας έδειξε τον τρόπο, μας πήρε από το χεράκι και μας
0: έδειξε... Εμείς, δηλαδή, που ήμασταν πιτσιρίκια και δουλεύαμε σε αυτή την εκπομπή που ακούγαμε...
1: Μας έδειξε τον τρόπο πώς γίνεται το...
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα, πώς γίνεται χωρίς φανφάρες και χωρίς πολλά κύριος.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Εξαιρετικός.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό χάμο σήμερα. Σήμερα δεν είναι χαλάρι, Τετάρτη, είναι Τετάρτη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι, ρε.
0: Και μέσα σε αυτό το χαλαρό πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο ντέρμπι. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα ήταν όλοι τα κάγκελα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τώρα στον Ελλάδι. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η δεύτερη θέση.
1: Αυτό που αφορά τα σημερινά μάτς είναι Ολυμπιακός
0: γήπεδο,
1: και ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ζόρι γι' αυτό. Κανένας άλλος.
0: Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζόρια είναι αυτοί που θα παίξουν στις 5 η ώρα. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς έχουν σέντρα που είπαμε νωρίτερα. Σέντρα στις 7.30. Στις 5 έχουμε ένα πολύ ωραίο Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι, έτσι, για να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
1: Στις 5 έχουμε και το Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, περίμενε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και μετά βέβαια το βράδυ στις 10 ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός, που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Okay.
0: Όποια ομάδα επικρατήσει πηγαίνει στο Final Four. Έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελλάδα-Ολλανδία, πρώτος αγώνας playoffs. Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας Λάτσιο Ίντερ στις 10. Έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουμε Λα Λίγκα με 4 παιχνίδια. Βιγιαράλ, Σεβίλη

0: και Εσπανιόλ Μπιλμπάο στις 8 και Τάφε Μαγιόρκα και Αλαβές Βαρσελόνα στις 10.30. Έχουμε ξαναβολή στην Πρέμιερ Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας στις 10. Έχουμε πόλο, έχουμε Champions League στο πόλο, επίσης Μπρέσια Ολυμπιακό στις 9.30. Έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Με κοιτάει με θαυμασμό ο Σωτήρης, μάλλον όχι με θαυμασμό, περιμένοντας τη στραβή ή να κάνω λάθος ή κάτι να ξεχάσω από το πόνιμο που μου έχει παραθέσει.
1: Καλά, τα μισά έχει ξεχάσει.
0: Έχω αφήσει 2-3. Εντάξει, τι έκανα τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα.
1: Τα έχει ξεχάσει τα μισά.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Από επιλογή.
1: Ας να ακούσουμε λίγο τρύπες τώρα.

0: στην εκπομπή του Βάσου, πιανού Βάσου.
1: Το Βάιο που έχω να πει.
0: Βάιο. Πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, ρε φίλε, να τηλεφωνώ εκεί.
1: Α πούμε στην άδεια, δεν έρχονται άμεσα.
0: Ναι, για ποιο μάτσι.
1: Για ποιο μάτσι και να είναι, γίνεται στο τέλος της εβδομάδας, έχω τώρα τα αριστεία. Μην
0: κάτσε, ρε φίλε, μπορεί να είναι για το μάτσι το σημερινό. Ξέρεις εσύ τι εισιτήρια είναι, δηλαδή σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και μπάσκετ. Δεν έχει άλλο μάτς μπάσκετ Ολυμπιακός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα με τον Κολοσσό εδώ και ένα με τον Κολοσσό έξω.

0: Ένας φίλος λέει, γιατί δίνει τόσο πολύ το διπλό της ΑΕΚ 5,5 και μέχρι 8, γιατί φίλε, αυτός που ενδιαφέρεται από το σημερινό μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, εντάξει, έχει τελειώσει ρε φίλε, πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν θα κάτσει να σκοτωθεί κιόλας, με αυτή την έννοια. Δεν λέω ότι θα το δώσει το μάτς, αλλά εντάξει,
1: okay. Και είναι τροπέζι, μεγάλο ρόλο.

0: ποταμού.
1: Απλά κράτα λίγο χώρο να μπαίνετε μέσα.
0: Να πλώνεις μα τα χέρια σου. Η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στην Super League. Η πρώτη-τελευταία αγωνιστική φέρνει ντέρμπι που μπορούν να τεινάξουν τη βαθμολογία στην αέρα με το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίζονται στα όρια. Και οι δεύτερη θέση να κρίνονται σε κάθε φάση την ίδια ώρα στην Ιταλία. Η ένταση χτυπά κόκκινο καθώς Λάτσιο και Ίντερ μονομαχούν στον τελικό του Κόπα Ιταλία με μοναδικό στόχο την Κούπα στην Μπέτσον. Η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ σε συνεργασία με την Viva. Ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποίηση με την Viva ταυτοποίηση. Προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel, ε.
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο!
11: Μεσχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Η Winsport FM 94,6.
19: Ο φίλος ο Αλκιβιάδης από τον Μπραχάμι,
20: ναι,
19: καίγεται αν έχει πιθανότητες ο Ακύλας.
20: Θεωρητικά νομίζω είναι δεύτερο φαβόρι. Εκτός αν έχω χάσει κάτι από χθες που δεν το παρακολούθησα. Να. Η Ελλάδα και η Φιλανδία είναι τα... Φιλανδία μάλλον και η Ελλάδα με αυτή τη σειρά είναι τα φαβόρι. Και νομίζω έχει και ανωδική τάση ο Ακύλας. Δηλαδή μειώνουμε και τη διαφορά, νομίζω.
19: Έχει και ανωδική τάση.
20: Δηλαδή, αν ήταν παράδειγμα, δεν ξέρω, έδινε απόδοση 3 η Φιλανδία και 7 η Ελλάδα, τώρα θα είναι 4 και 6, λέμε τώρα, παράδειγμα.
19: Τόσο φοβερό ενδιαφέρον.
20: Να ψάξω, αφού με ρωτάς, ρε φίλε, και εσύ και
19: ο Αρχιβιάδης ρωτάει.
20: Ο Αρχιβιάδης να ψάξω.
19: Γιατί άμα ήταν να σε ρωτάω εγώ τέτοια.
20: Περίμενε, ο καθένα με τα ενδιαφέροντα.
19: Μπορεί να μου στείλει ο γιος μου από εκεί πέρα από την κονσόλα να τα σάξει το κεφάλι να πούμε.

0: τώρα πά.
1: Καλά στα είπα.
2: Ναι.
1: Πρώτο φαβορή Φιλανδία. Βλέπω τυχαία τώρα μια εταιρεία 2-20. Δεύτερο η Ελλάδα με 5. Τρίτη η Δανία με 8 και μετά ξεφεύγει. Θα πάει πάνω από 13. Δεν... Εκεί θα κινηθεί.
2: Είμαστε δηλαδή το δεύτερο φαβορή.
1: Ναι, είμαστε στα μετάλλια.
2: Είμαστε στα μετάλλια, ναι. Εγώ πάντως που είδα ένα βιντεάκι.
1: Δεν έχω δει καθόλου χθες.
2: Όχι, απλά χθεσινά. Γενικώς είδα ένα βιντεάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πραγματικά θέλω να φωνάξω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά μόλις το πω θα αρχίσει και
1: να
2: λες το ραδιοτηλεοπτικό.
1: Άσε να ακούσουμε τις ενδελέχεια. Μια χαρά τα λένε.
2: Το ραδιοτηλεοπτικό και το αυτό και το εκείνο και το.
1: Κλείστε το μικρόφωνο του κυρίου. Να ακούσουμε ενδελέχεια καλύτερα.

0: Ο Αγγελάκας λέει είναι φιλόσοφος που έκανε τραγούδι τη θεώρησή του για τον κόσμο. Γράφει ο Στέφανος.
1: Ναι. Και άλλοι πολλοί.
0: Ναι, θεωρώ ότι.
1: Αγγελάκας.
0: Ναι, επειδή ακούσαμε πριν προφανώς τρύπες, παιδί μου. Συμφωνώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη στίχη μας. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα των play-off της EuroLeague, αλλά αυτό είναι το πιο κρίσιμο της χρονιάς μέχρι τώρα και για τους δύο μονομάχους. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στις 10 σε ένα μάτς δίχως αύριο, καθώς η σειρά είναι στο 2-2 και η νικήτρια ομάδα σφραγίζει το εισιτήριό της για το Final Four της Αθήνας.
1: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Είδες τα χθεσινά.
0: Ποια χθεσινά?
1: Τα play outs, έφυγε εκείνη το σουμάκι.
0: Τα play outs τα χθεσινά. Να καθίσω να δω.
1: Ναι. Δεν θες το ένα, δες τα, δεν θες να ακύλα, δεν θες να... Τι θες να κάνουμε, λα, τι να...
0: Τσιτσιπά ήθελα να δω, αλλά δεν είχε.
1: Τον έχει γλωσσοφάει, γι' αυτό.
0: Δεν είχε, ρε φίλε.
1: Τον έχει γλωσσοφάει.
0: Δηλαδή, αν είχε λίγο τσιτσιπά, θα καθόμουν να...
1: Λοιπόν, έγινε χαμούλες χθες στα play-outs.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα το γκολ που βάζει ο Πανετολικός στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά...
0: Αυτά τα διάβασα, ρε φίλε.
1: Ναι. Ρίχνει την κατηγορία την Λάρισα, η οποία γενικότερα στα play-outs έχει χάσει βαθμούς τελευταία λεπτά μέσα από τα χέρια της.
0: Εντάξει, okay.
1: Και μεγάλη νίκη του Αστέρα, έτσι. Που πλέον...
0: Είδες που τον είχαμε καταδικασμένο.
1: Και να σου πω κάτι. Τον είχαμε καταδικασμένο και με την εικόνα των δύο ομάδων λέγαμε ότι δείχνει να είναι παρατημένος. Ήρθε ο προπονητής.
0: Αυτός από τους μικρούς.
1: Μπράβο, που λέγαμε ότι δείχνει λευκή πετσέτα κτλ. Που όχι μόνο.
0: Όχι, το είχαμε πει.
1: Τους έχει μαζέψει.
0: Να τα λέμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Τους έχει μαζέψει και δείχνει, χωρίς να πέσει καμιά μπάλα φοβερή και τρομερή, ότι πλέον δεν είναι ξέφραγο ο Αμπέλ, δεν είναι παρατημένη και.
0: Μια χαρά.
1: Τελικά, να. Με δύο αποτελέσματα δυνατά. Και πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές με την βαθμολογία να έχει ως εξής και να πούμε ότι δεν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες που είναι χαμηλά πλέον. Οπότε είναι δύσκολο να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι ο Ατρόμητος με 43, 37 η Κηφισιά, 35 ο Πανετολικός, 32 πλέον ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, 27 η ΑΕΛ. Και στις δύο επόμενες αγωνιστικές τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και λέω είναι ξεκάθαρα διότι, ξαναλέω, δεν υπάρχει τέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις. Έχουμε δηλαδή Αστέρας και Κηφισιά, Λάρισα, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και τρεις στην έδρα τους με ομάδες που είναι αδιάφορες βαθμολογικά. Και την τελευταία αγωνιστική παίζουν και τρεις εκτός, πάλι με αδιάφορες. Ατρόμητος, Πανσεραϊκός και Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανετολικός, Αστέρας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Βίρονας από τα Χανιά μας λέει πολύ αφρικανική σκόνη κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά.
1: Εννοείται, παιδιά, θα βγει ο Γιάννης σήμερα, να μας τα πει.
0: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν βγει ο Γιάννης σήμερα, πότε θα βγει, το Πάσχα.

0: Το λέω από τώρα να μην πεις ότι δεν στο είπα. Κίτρινα ποδήλατα, πρώτο μπούφαλο τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου, Σάββατο, να είσαι εκεί. Το λέω από τώρα. Εγώ. Να μην πεις ότι.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Να μην πεις ότι.
1: Είναι πολύ ωραία συνθήκη. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Είναι φοβερά τα κίτρινα ποδήλατα. 10 Αυγούστου, αδερφέ.
0: Γιατί?
1: Δεν θα είμαι εδώ, μάνα μου.
0: Πού θα είσαι?
1: Να μην πάω στην πατρίδα και λίγο.
0: Να πας, πήγαινε στις
1: 11. Από καβάλα και να ξανάρθω.
0: Πήγαινε στις 11.
1: Να ξανάρθω και να ξαναφύγω. Είπαμε. Εάν ήμουν Αθήνα,
0: έλα, έλα, μπαμ. Έλα Ιούλιο που θα έχει. Πώς το λένε.
1: Τι θα έχει.
0: Κραουνάκι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας ρημάξω. Τώρα δεν ξέρω αν όντως. Είναι ειλικρινή η πρόταση. Ή ψάχνει άνθρωπο να σε πάει. Θα είσαι κι εσύ.
0: Θα είμαι κύριε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Θα με μαζέψει ο Χάρης και θα με πάει. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι. Ο δικός μας ή ο Τζορτζάκης.
0: Έχω Χάρη.
1: Που έχει πολλούς.
0: Πολλούς.
1: Ένα θα τύχει.
0: Ένας Χάρης θα με πάει. Εν τω μεταξύ έχω και αμάξι ρε φίλε, με σχόλιο, με συγγνώμη.
1: Παιδί βαριέσαι, δεν είπα ότι δεν έχεις
0: άλλο
1: τρόπο.
0: Άλλο αυτό, είναι άλλη κουβέντα.
1: δεν είπα ότι...
0: Άλλη κουβέντα αυτή ρε φίλε. Θα ήθελα πολύ αυτό τον Πονηρίδη να πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για μουσική. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική από το πληκτρολόγιο και να μην εμφανιζόμαστε. Εμφανίσου λίγο.
1: Να μην εμφανίσεις, δεν πειράζει.
0: Εμφανιστεί λίγο να τι έχω κέφια. Σου υπόσχομαι να σε αφήσω να μιλήσεις μόνο με το Χάρη.

0: στο μεταξύ, λέμε τώρα για τον κόλο που φάγε η ΑΕΛ στο Αγρίνιο στο 93 με άστοχη mm-hmm. έξοδο τροματοφύλακα κτλ. Εάν δεν ξέρω, δει να δει ο κόσμο τη μυθική γκάφα που κάνει ο Μπέντο στο 99 και τρώει ένα γκολ απίθανο και έτσι στερεί τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί θα το πάρει έτσι κι αλλιώς, τη Αλ Νάσρ του Κριστιανού, mm-hmm. δεν διανοείσαι. Βγαίνει να πιάσει την μπάλα και σαν να του περνάει μέσα από τα χέρια, χαλάρει η φάση έτσι και μπαπ, γκολ στο 99. Γεια σα.
1: Μπορεί να το είχε παίξει.
0: Έλα, μωρέ.

0: Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πριν από λίγες μέρες είχαμε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα στην Bundesliga.
1: Στη Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.

0: Τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα της Bundesliga που προσλαμβάνει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια και μιλάμε για το Αμβούργο.
1: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση που μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει πιο ενεργό ρόλο, διότι θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ οργανωτικές, πολύ πιο σκληρές.
0: Γεγονός, σε άλλα αθλήματα γινότανε. Τώρα, και εδώ η κυρία τώρα που αναλαμβάνει η αθλητική διευθύντρια στο Αμβούργο, δεν είναι κάποια που είναι τεχνοκράτηση οτιδήποτε. Ήτανε χρόνια εργαζόμενη στην Bayern Μονάχου. Δηλαδή ήταν μέσα στο αντικείμενο.
1: Εντάξει, έχει τρέξει και πολύς καιρός, πολύς χρόνος από τότε που το γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή οι γυναίκες, σε υψηλό επίπεδο. Σου είχα πει ότι πριν όταν γινόταν το παγκόσμιο που καθόμουν και έβλεπα γυναικείο ποδόσφαιρο σε εθνικές ομάδες και πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει τίποτα και πολλές φορές ήταν και καλύτερο από...
0: Η κυρία λοιπόν Κάθλιν Κρούγκερ είναι αυτή που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Αμβούργου. Θυμίζουμε ότι η Μαρή Λουίζ Ετά προπονήθηκε στην Ουνιόν Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Η κυρία Κρούγκερ, η οποία 17 χρόνια ήταν στην... στην Bayern Μονάχου, το τελευταίο της πόστο, να το πούμε έτσι, ήταν επικεφαλής οργάνωσης και υποδομών. Ενώ έχει υπάρξει και team manager και γενικά σε, πολλά, έτσι, σε πολλές θέσεις ευθύνης στην Bayern. Μην ξεχνάτε, κλείνουμε 30 χρόνια, 8 Ιουνίου είναι το... μεγάλο μας πάρτι, ημερομηνία ορόσημο. Νωρίτερα θα έχουμε δώσει όμως και ένα special δώρο, το μεγάλο δώρο μας στο αυτοκίνητο, και εκείνη τη μέρα, μέχρι εκείνη τη μέρα θα τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί και άλλα δώρα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε τώρα ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα εκπληκτικό SUV, μιλάω για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στον λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα που είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
1: Θα μιλήσουμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε αργότερα που θα βγάλουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Ένας φίλος ρωτάει αν πιστεύουμε ότι θα είναι μικρό το σκόρ ή κοντά στους 100 πόντους. Δεν μπορεί να το ξέρεις, φίλε.
0: Νομίζω ψηλό θα είναι το σκορ. Και δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάς, αλλά ψηλό θα είναι το σκορ.
1: Αν πάει ψηλά το σκορ, δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξει άμυνες ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει το ρυθμό και το σκορ, νομίζω ότι θα έχει θέμα.

0: Με το τραγούδι αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Επιτέλους απαλλαγήκαμε από το...
1: Έλα τώρα, μην είσαι τώρα, παιδί.
0: Για σήμερα, ρε φίλε.
1: Μην είσαι τώρα, γιατί απαλλαγήκαμε. Όλοι εδώ να είμαστε.
0: Καταρχήν, άκουσες όνομα που θα πω.
1: Ή ο Κεφαλάς θα το πει, ή ο άλλος.
0: Ποιος άλλος.
1: Τώρα σου λέγα. Λοιπόν, ο Νικόλας Ακτίβης. Πάμε, πάμε. Τραγουδάκι, πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάστρες, περίεργες μικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8, στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός απώνος Λούκας στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για να εμψυχώσει τους παίκτες. Τζάμπολ στις 10, μετάδοση από Nova Sports 4 και Big Win Sport FM. Δύο διλήμματα για την 11η του Ολυμπιακού έχει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα, και το άλλο Γκαρθία Εμουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε που έμεινε εκτός με διάσηση. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και των Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης, διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Οσδόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά, Λόβρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948 Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βουλγαρούς. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Τίχημα GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από R2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεφέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, αλλά και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μπεν Μουρ ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός έντερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2028, ενώ φέτος έχει κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 7,5 rebound και 1,5 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης. Πρώτος πρίτης στις 9.30, μετάδοση από R2 Sport. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών φιλοξενεί την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο μάτς των play-off για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από R2 Sport. Η Manchester City υποδέχεται την Crystal Palace εξ αναβολής μάτς για την 31η αγωνιστική της Premier League. Για την 36η στροφή στη La Liga, στις 8 Villarreal Seville και Espanyol Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Μετάδοση όλων από τα κανάλια Nova Sports. Ώρα στέψη στην Ιταλία. Λάτσιο και Ίντερ κοντράρονται στον τελικό του κυπέλου στο Ολυμπικό, με τους Λατσιάλοι να διεκδικούν το 8ο τρόπαιο της ιστορίας τους, ενώ οι Νεραντζούροι το 10ο, επιδιώκοντας παράλληλα να κάνουν το double μετά από 16 χρόνια. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή μπαμ και κάτω.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Ξεκινήσα μια Κυριακή βροχερή όπως αυτή απόψε. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, σταμάτα το. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, κόψε. Μεγάλο

Αγαπητέ μου φίλε, σας έχει εξηγήσει και ο Σταύρος αρκετές φορές ότι δεν είναι δικιά μας επιλογή το Instagram, ήταν επιλογή του χορηγού, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς αυτό, φίλε Βασίλη από τον Κεραμικό, το λέω για σένα.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Σε λίγο θα πάμε στη Βαλένθια. Μετά θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει full αγωνιστική δράση σήμερα. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά έχει ντέρμπι Ιωνίων, ντέρμπι Δικεφάλων. Έχει θέσεις 5-8 και φυσικά το βράδυ έχει Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10.
0: Τα λες εσύ που θα είσαι εδώ αραγμένο.

0: Πώς το βλέπεις το ματσάκι λοιπόν που θα πας και θες και τη φρεσκαδούρα σου την, την πετσέτα?
1: Θα πάω στο μπάσκετ καταρχήν.
0: Α, με τη μία το πας κορδόνι από εδώ.
1: Θα πάω κορδόνι.
0: Μια χαρά.
1: Και μετά θα πάω στο...
0: Εντάξει, το μπάσκετ χαλαρό θα είναι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ρε φίλε, θα εμφανιστεί ο, ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ. Έχει τύχει. Έχει τύχει.
0: Είναι αν εμφανιστεί αυτός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, έχει τύχει. Το ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί, δεν μπορώ να το πω.
0: Τι προβλέπεις, θα εμφανιστεί?
1: Νομίζω ότι ναι, θα εμφανιστεί.

0: Μπλοφάρω.
1: Αδερφέ, εσύ που είσαι αγωνία και έχει στείλει δεκάδε μηνύματα, δεν υπάρχει κάτι, γι' αυτό δεν βρίσκει απαντήσει στο διαδίκτυο ή στι ιστοσελίδε, ότι δεν έχει πάρθει καμία απόφαση, δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό. Τελεία και παύλα.

Επίσης δύσκολο είναι να διαβάσουμε και το μάτς στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να έχει απουσίες, να μην έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό, την ΑΕΚ και αγωνιστικά να δείχνει ότι είναι σε καλύτερη φόρμα από τον Δικέφαλο του Βορρά και να παίζει και απαλλαγμένη χωρίς άγχος, που νομίζω στα τελευταία παιχνίδια το άγχος ήταν εμφανέστατο στις κινήσεις τους. Οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε ένα πιο ψυχωμένο ΠΑΟΚ ή μια πιο απελευθερωμένη ΑΕΚ και που θα γίνει εκεί πλάστικα.

0: Και από ό,τι διαβάζω, μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιοι θα αποτελέσουν την διάδα στον άξονα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν πως ο Λουτσέσκου θα πάει σε Μπιάνκο Σντόεφ. Έχει κάποιες ψιλενοχλήσεις ο Σντόεφ από τη μία, από την άλλη μετέθεσε και κακή κατάσταση, τιμωρημένος ο Ζαφίρης. Οπότε.
1: Αναγκαστικά θα πάει εκεί.
0: Ναι,

0: Εγώ θέλω να παίξουμε το άλλο το καινούριο του.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτό το ραδιόφωνο.
0: Γιατί.
1: Έχει προβληματάκι.
2: Και γιατί να έρθουν άραγε, πες μου σε αυτόν τον τόπο. Όλοι απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα. Πιο πολλοί να μην μπλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο. Κι όσοι κοιτάνε και γελούν.
1: Εξάλλου ο Πασχαλίδης πληρώνει, ο άλλος όχι.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνεις μια προωθητική ενέργεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αρχή να το πεις. Πώς λέμε το πρώτο ποτό.
1: Πολύ ευχαρίστως να κάνω όση προωθητική ενέργεια θέλεις. Να τον στείλω στον Άρη.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Λες, ξεκινάμε μια έτσι στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που θέλω να έχουμε. Στην αρχή δωρεάν και αν δεις ότι υπάρχει ανταπόκριση, εδώ είμαστε. Ο Κώστας από.
1: Είναι θέμα αισθητικής.
0: Λοιπόν, ο Κώστας από, από την Αμερική λέει θέλει γκολ στην Τούμπα. Μάλλον βλέπει γκολ στην Τούμπα και άσο στο Καραϊσκάκης.
1: Μάλιστα. Δεν είναι κακό το γκολ σήμερα. Όντως σε κακό. Όλα τα μάτς. Mm-hmm. Να και στα τέσσερα.
0: Τι θα έλεγες εσύ.
1: Όχι και στα
0: όντως
1: τέσσερα.
0: Όντως δεν ήταν όμως.
2: Μάμωσου περάσαν από εδώ. Θα βρω φωνή να τραγουδήσω αυτά που είδα. Να στα τα αεροπλάνα χάνονται στις άκρες.
0: Να μια και λέει αεροπλάνα εδώ, φίλος μας ο Πασχαλίδης. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό για να οδηγηθούμε μετά, έστω τηλεφωνικά, στη Βαλένθια.
1: Πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Έχω να κάνω πρόταση στον Πατρίδη.
12: Γιατί το λες έτσι με τέτοια μούτρα?
11: Δεν είναι μούτρα, αλλά περιμένω να έρθει και να την ακούσει κατευθείαν. Έχω πρόταση.
12: Ρεξικέλευτη?
11: Όχι, ρε. Εντάξει. Καλά, ρε. Σοβαρή επαγγελματική πρόταση.
12: Να αποχωρήσω γιατί δεν μπορώ να φτάσω σοβαρά σας. Πάμε λοιπόν στην Βαλένθια. 10 η ώρα απόψε ο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εκεί. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
11: Γιώργο, έχω σοβαρή επαγγελματική πρόταση από το φεστιβάλ Τατού να διαθέσεις το κορμί σου να κάνουν τατού τα 5 κορυφαία ονόματα
13: της τέτοιας σου.
12: Εσύ τι τέλεια, τι 5 ονόματα, άκουσες?
13: Είπε τα 5 κορυφαία, φίλε.
11: Τα 5 κορυφαία ονόματα του τατού.
12: Α, εγώ νόμιζα να χτυπήσουν 5 ονόματα πάνω στο Γιώργο. Να δούμε ποια ονόματα. Πέντε κορυφαία υπάρχουν στην πορεία.
11: Ο καθένας θα κάνει μία πρόταση. Ναι. Πού θα βρουν αυτό το κορμί τώρα, αλλού κτλ. Και είναι στο χέρι του Γιώργου να αποδεχτεί ή όχι και να αλλάξουν δηλαδή.
12: Γιώργο, πέστε από το μανίκι και κάτω, γιατί φορέ που κάμισα. Ο Γιώργο να φαίνεται, μην τα κρύβουμε. Θα πληρωθεί ο Γιώργο.
11: Δεν φτάνει που θα τον σημαδέψουμε, να τον πληρώσουμε κιόλας.
13: Καλά σου λέει, για την τέχνη δεν πληρώνεται.
11: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο ρε Γιώργο. Πάμε τώρα στα σοβαρά.
13: 10 η ώρα λοιπόν, 10 η ώρα το πέμπτο και τελευταίο μάτσο της σειράς, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. πολύ συγκλονιστική σειρά όπως και να το κάνουν και τα τέσσερα παιχνίδια κρίθηκαν στο ένα σούτ επί της ουσίας. Δεν λέω τώρα για την εξέλιξη των αγώνων, λέω για το πώς ολοκληρώθηκαν. Οπότε φαντάζομαι ότι και το σημερινό κάπως έτσι θα εξελιχθεί και θα κινηθεί. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του, χωρίς τον Σλούκα, στη Βαλένθια, είναι μια απουσία η οποία το έχει στοιχήσει, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Του στήριξε και στο τρίτο μάτσο και στο τεταρτό. Χρειάστηκε ένα παίκτη και λίγο να ηρεμήσει την ομάδα, να φέρει συγκέντρωση, να φέρει καθαρές επιλογές, καθαρές αποφάσεις. Στο τέλος δεν τις είχε. Οπότε φάνηκε πάρα πολύ, νομίζω, εκεί η απουσία του Σλούκα. Μένει να δούμε τι θα κόψει τη δωδεκάδα, ο Ταμάν.
14: Πού ποντάρεις?
13: Καλό ερώτημα. Μέχρι τώρα το έχει κάνει ερωτήσεις αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μία ήταν ο Καλαϊτζάκης, μία ο Γκριγόνης, μία ο Τολιόπουλος. Κάποιος εκ των τριών θα κοπεί, δηλαδή. Αυτό είναι λογική. Ίσως επειδή η τελευταία εικόνα του Τολιόπουλου ήταν πολύ καλή. Γκριγόνης
11: τον κόβεις από τέτοιο μάτσο, ρε φίλε. Γκριγόνη και Καλαϊτζάκης.
14: Ναι, από την άλλη, ο Καλαϊτζάκης λες στην άμυνα ένα σκυλί. Από την άλλη, ο Τολιόπουλος λες, άμα σκαλώσω κάπου να έχω και έναν επιθετικό ακόμα στη φαρέτρα. Ο Γκριγόνης έχει άλλη εμπειρία. Είναι ο πιο παρατοκαμπισμένος, αλλά δεν είναι στα καλύτερά του. Είναι τα σύν και τα πλήν του καθενός.
13: Είναι δύσκολη επιλογή, ναι. Θα δούμε τα αποφασίσει ο Αταμάν. Εντάξει, υπάρχει πίστη στην ομάδα για το διπλό. Νομίζω ότι χρειάζεται βέβαια και καλύτερη τακτική προσέγγιση ο Παναθηναϊκός. Καλύτερη, να εμφανιστεί μάλλον πιο προετοιμασμένος πνευματικά, καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά. Να μπει σκληρά από την αρχή, γιατί στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ κυνηγούσε από την αρχή μεγάλες διαφορές. Εν αντιθέσει δηλαδή με τα δύο μάτς εδώ που ήταν από την αρχή στο πνεύμα του αγώνα. Οπότε αυτά νομίζω ότι είναι τα στοιχεία και προφανώς να βγάλει όσο μπορεί από το ρυθμό της Βαλένθια, μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει, στο να βρίσκει σκορ σαν στο γήπεδο, να κάνει γρήγορες επιθέσεις τα πρώτα 7, 8, 9, 10 δευτερόλεπτα. Είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή και πολύ εύκολο να σταματήσει, αλλά εντάξει, όσο μπορεί να την περιορίσει τέλος πάντων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι εδώ μάλιστα για ένα στόρ νωρίτερα, όπου ανέφερε ότι βρήκε τρόπο μέσω των δικηγόρων του για να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Αρκετός κόσμος του Παναθηναϊκού έχει έρθει, είναι και πολύ μεμονωμένοι που έχουν έρθει, έχουν αγοράσει μόνο τους εισιτήρια. Να δούμε πώς θα είναι το βράδυ τώρα αυτό, δεν μας το πω, σίγουρα θα είναι εκατοντάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
14: Και ρώτησε ένας φίλος πριν εμάς, ρωτάμε και εμείς τέσσερα με τη σειρά μας.
13: Ναι.
14: Βλέπεις ψηλό ή χαμηλό σκορ? Όχι τι θα ήθελες ή τι βολεύει το Παναθηναϊκό, τι βλέπεις να γίνει, να συμβαίνει?
13: Κοίτα, γύρω στους 80 πόντους το βλέπω. Τώρα εξαρτάται.
14: Στη μέση, ούτε χαμηλό χαμηλό, ούτε στις 100.
13: Αυτό, με αυτήν την ομάδα δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος.
11: Αν ο Παναθηναϊκός του σταματήσει στους 80 πόντους αυτού, θα πάρει και το μάτσο.
13: Θα έχει, ναι, θα έχει αξιμήσει το ανάτσο, αυτό πιστεύω. Ναι.
14: Εάν έπρεπε να βγάλεις τον παράγοντα που θα αλλάξει τα δεδομένα σήμερα, ποιος θα είναι?
13: Κάποιο ένα πρόσμενο εννοείς πρωταγωνιστή?
14: Ναι, ή και όχι, όχι απρόσμενο, διότι σε κάθε μας άλλο βλέπουμε.
13: Εννοείς σε κάποιο στοιχείο ή να το
14: πάρει σε παίκτη? Θεωρείς ότι σήμερα θα λάμψει, τη μία ήταν ο Ροκαβόπουλος, την άλλη ήταν ο Χέις Ντέιβις, την άλλη θα είναι ο Ναν που δεν έχει κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια, εγκλωβίστηκε από το Double Team. Κάποιον που ποντάζει ότι θα το πάρει πάνω του.
13: Ποντάζει τον Ναι. Τελείωσε πολύ καλά το τέταρτο μάτς, το δεύτερο που παιχνίδι στο ΆΚΑ. Έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένας παίκτης που ζει και αναπνέει για αυτά τα μάτς. Το έπαιξε άλλος και ο ίδιος. Οπότε, ναι, ποντάρω στον Αμερικανό.
14: Ωραία. Έχω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και κλείνουμε έτσι. Τι θα επιλέξει για την άμυνα αυτό, μάλλον?
13: Καλό ερώτημα. Κοίταξε, του βγήκε πάρα πολύ με τις αλλαγές τα δύο πρώτα παιχνίδια. Μετά το άλλαξε, πήγε στα δυναμικά hedge out. Τι να σου πω, Ζητάω, πραγματικά. Νομίζω ότι αν επιμείνει στο κομμάτι με τα hedge out, ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
14: Αν ήταν στο χέρι σου και εσύ δηλαδή, αλλαγές θα διάλεγες.
13: Ναι. Ταιριάζει περισσότερο. Βέβαια, για να πας σε σχήμα, για να πας μάλλον σε άμυνα με αλλαγές, θα πρέπει να έχεις και ένα σχήμα το οποίο
14: να το υπηρετήσει.
13: Ναι. Να είναι δηλαδή, για παράδειγμα, και έχει Ντέβιντς και Χουάντσο, που μπορούν να μαρκάνουν από τον Άσο μέχρι το 5, ας πούμε. Έτσι.
14: Ωραία, όλα αυτά θα απαντηθούν 10 ώρα το βράδυ. Βαλένθια, ναι. Παναθηναϊκός Άκτος. Σε ευχαριστούμε,
13: Γιώργο
14: μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο
15: Στα φιλαράκα που αγαπάμε πολύ.
12: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό, συνεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι αύριο στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για την λήξη του. Υποστηρίζεις επίσης μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

Και πως βλέπω μια ειδησούλα που μπορεί και να συζητηθεί περισσότερο. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η FIFA έχει αποφασίσει να κάνει ένα half-time show στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Πώς γίνεται δηλαδή στο ημίχρονο του στο American Football. Λοιπόν, εκεί που γίνεται χαμούλες και υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες στο Super Bowl, το βρήκα, και γίνεται ένας χαμός, λοιπόν, κάπως έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι η χρονική διάρκεια αυτού του show είναι συζητήσιμη, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Δηλαδή τα 30 λεπτά ημίχρονο, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, είναι διπλάσιος χρόνος από ό,τι ισχύει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οι διεθνείς των δύο εθνικών ομάδων που θα αγωνίζονται στον τελικό, εντάξει, είναι διαφορετικά να έχεις μια ανάπαυλα 15 λεπτών να ξεκουραστείς, κάνεις και ρυθμό και τα λοιπά, ίσως να χρειαστείς και πλέον ζέσταμα, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως αυτό συζητιέται και νομίζω ότι θα είναι όντως κάτι διαφορετικό και κάτι που σίγουρα είναι αμφιλεγόμενο. Πάμε διαφημίσεις, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, με αποτέλεσμα η τουρκική πυραβλάκα τους να αποχωρήσει από το σημείο. Οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας. Έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστρεντερίτιδα. Το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στον Μπορντό προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε σοβαρά την 28χρονη σύζυγό του σε χωριό της Κρήτης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Grand, το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα, ο Χέις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός! Αδιανόητο καλάθι! Buzzer beater! 105-107! Στην παράταση! 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός! Με αυτό το τρομερό buzzer beater του Nigel Χέις Ντέιβις!

0: φωτός. Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βλέποντας τι περιμένουμε να δούμε απόψε και στην Ευρώπη, γίνεται ένας μικρός χαμούλης.
1: Ναι.
0: Τόσο στην Ισπανία, αλλά και στην Ιταλία έχουμε το Lazio Inter, και στην Premier έχουμε το ξαναβολή Manchester City Crystal Palace, που ήταν αυτό.
1: Λες.
0: Το... Καλά, εντάξει, δεν φαντάζομαι να κάνει δεύτερη. Δεύτερη γκέλα, ξέρω εγώ.
1: Γιατί μία ακόμα την Arsenal την έχω να την κάνει.
0: Σταμάτα, ρε.

0: ανασένονται. Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Είναι πανέτοιμος.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Να πανηγυρίσει την κέλα τη Σίτη.
1: Έλα.
2: Τι να πανηγυρίσω?
1: Την κέλα τη Σίτη.
0: Έτσι λέει ο Μπάμπης.
2: Σήμερα λες Μπάμπη.
1: Μία θα κάνει μία γκέλα η Σίτη και μία η Άρσεναλ.
0: Αν είναι μία-μία δεν σε πειράζει.
1: Όχι, μπορεί να είναι το ένα σοπαλία και το άλλο ήττα, ρε φίλε.
2: Πάντως η Crystal Palace είναι έτσι ουσιαστικά παράγοντας τώρα πως έχουν έρθει τα πράγματα. Γιατί ναι. Παίζουμε και εμείς εκεί τελευταία αγωνιστική.
1: Εγώ λέω ισοπαλία σήμερα εσύ, τι ήττα εσύ.
2: Ήττα εγώ λες, ε.
1: Ναι.
2: Καλά με αυτό, τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, τα ελληνικά θα τα δούμε.
0: Βεβαίως, θα αρχίσουμε με αυτά. Βόλος, Άρης. 5 η ώρα.
2: Over. Διπλό νομίζω.
1: Over.
0: Και εγώ διπλό βλέπω.
2: Over.
0: Και over μη σου πω, αλλά ναι. Διπλό εγώ θα πω. Over Λεμπάμπης, εσύ Γιάννη.
2: Εγώ διπλό.
0: Διπλό και εσύ. Λεβαδιακός, όφι.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο θα πω.
1: Και over.
2: Και εγώ.
0: Ωραία. Αυτά τα δύο έχουν σέντρα στις 5. Στις 7 και μισή. Uh-huh. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Άσο.
0: Άσο.
2: Άσο. Ναι.
0: Τι διάρα.
2: Άσο κι εγώ.
0: Ναι, πάω ΚΑΕΚ.
1: Άσο.
0: Over.
2: Μισό λεπτό. Άσο ο Μπάμπης. Θα δώσω κι εγώ έναν άσο και πάει over 2,5 ο Σταύρος. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι σαν αποδόσεις ο Ολυμπιακός είναι σε ένα 40
1: μικρά,
2: και ο ΠΑΟΚ ένα 80.
1: Είναι μικρά. Άσο και γκολ.
0: Και γκολ εσύ.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Ναι. Και το άλλο.
1: Ναι.
2: Ωραία και τα δύο. Τα σημειώσαμε. Λοιπόν, για πάμε. Γίνεται χαμούλη σήμερα. Manchester City, Crystal Palace. Να πω ότι από την Crystal Palace η City χάσει ένα κύπελο πέρσι και ένα Community Shield.
1: Mm-hmm.
2: Και αν χάσει βαθμό σήμερα, μάλλον χάνει και το πρωτάθλημα ή τις οποίες ελπίδες έχει για να το διεκδικήσει από την Arsenal. Να πω ότι αν κερδίσει σήμερα η City μειώνει στο πλην 2 τη διαφορά και αν κερδίσει με 2 plus goal ξεπερνάει και το goal average γιατί στην παρούσα φάση είναι στο συν 2 η Arsenal. Η City έχει να παίξει με Bournemouth και μια Aston Villa. Η Arsenal έχει να παίξει με Burnley και Crystal Palace. Ένα ωραίο στατιστικό που βρήκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η Manchester City έχει δώσει 36 μάτς ημέρα Τετάρτη για την Premier League. Είναι αίτητη με 30 νίκες και 6 ισοπαλίες. Και μάλιστα μιλάμε για μια Manchester City που δεν έχει χάσει εντός έδρας από τα τέλη Αυγούστου πέρσι. Στα 14 από τα 16 τελευταία εντός έδρας μάτς σκοράρει 2 plus goal. Τώρα, από την άλλη η Crystal Palace είναι στο συν 8 από την επικίνδυνη ζώνη, έχει σώσει την κατηγορία ουσιαστικά μετά το διπλό της Arsenal επί της West Ham και ταξιδεύει στο Etihad όπου τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει 2 goal στα 6 από τα 7 τελευταία της παιχνιδιά, αναγώνα μιλάω έτσι, και έχει μαζέψει και 8 βαθμούς. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα γήπεδο που της πηγαίνει. Της πηγαίνει. Αν τα βάλουμε αθρηστικά σε όλες τις διοργανώσεις, η Palace έχει μία νίκη κόντρα στη City, αλλά αυτή ήταν στον τελικό του κυπέλου πέρσι.
0: Άρα πού καταλήγουμε?
2: Καταλήγουμε στον άσο με γκολ σε απόδοση 2-20.
0: Μια χαρά. Ωραία, μια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: πριν να αφήσουμε την Αγγλία, θέλω να σου πω ότι έχω χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή μου με την όμα που κάνω τροματοφυλακά σου. Εσφάλμεν, αλλά.
2: Ναι, σ' άκουγα.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις πώς γίνεται σε 36 αγωνιστικές μία ομάδα να μην έχει πάρει κανένα πέναλτι.
2: Ναι, και αυτό είναι τρομερό στατιστικό εις βάρος της Τότεναμ.
1: Το κυνηγάει και ήταν και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Του μάτσο, μπράβο. Ήταν το μάτσο, πες εσύ που είσαι αντικειμενικός.
1: Τον κυνηγάει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτι βέβαια θα ξέρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τον κυνηγάει.
2: Σταύρο, δεν πολύ πατάτε και περιοχή βέβαια. Έτσι, να
0: και πάλι εσύ.
1: Δεν πατάνε, ρε. Έχουν Έχουν κάνει σύστημα. Μην πατάτε περιοχή γιατί μπορεί να γλιστρήσετε.
0: Έχει νάρκες. Του Μάντσον ήταν ή δεν ήταν?
2: Μπορείς να το δώσει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Δεν ξέρω που θες να πάμε. Προχωράω. Με
1: ικανοποίησε
0: η απάντησή σου.
1: Στο τέλος θα λέω ότι μας έφαγε διαιτησία.
2: Όχι, θα σωθεί μωρέ. Ήταν τα δύο νίκες που έκανε back to back.
0: Ναι, τώρα,
2: αρκεί να παίζει εκτός έδρας.
0: Μπράβο. Το καλό είναι. Τώρα εκτός έδρας έχω την Τσέλσι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σωθείς.
0: Μην το μαγαρισμά, άστο να πένα. Να λέμε ότι είμαστε στην προσπάθεια.
2: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, τελικός κυπέλλου Ιταλίας στο Ολύμπικο Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ πάει να κάνει ένα ντάμπλ για πρώτη φορά από το 9-10, τότε με Μουρίνιο είχε κάνει τρέμπλ μετά από 16 χρόνια. Η Λάτσιο τελευταίο κύπελο το 19 έχει 7 κατακτήσεις έναντι 9 της Ίντερ. Η Γιούβε είναι πρώτη με 15. Η Λάτσιο θέλει τη νίκη γιατί έκτος από το τρόπιο θα εξασφαλίσει και League Face Europa League, γιατί από το πρωτάθλημα δεν. Υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο, την περασμένη αγωνιστική 3-0 της Ίντερ που μεταξύ τους μάτς, που έτσι δείχνει την διαφορά momentum που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τελικό κυπέλου, ίσως δούμε κάτι διαφορετικό. Έχω πάρει διπλό νίκη Ίντερ με over 1,5 σε απόδοση 2,15 και εδώ βλέπω να κατακτά η Ίντερ το double. Μπορεί και goal-goal γιατί η Λάτσιο μετράει 3 στα 4 στα τελευταία της παιχνίδια. Η βασική επιλογή είναι διπλό συν over 1,5.
0: Ωραίο.
2: Μ' αρέσει το Lens Paris Saint-Germain, έχει δύο ματσάκια στη Γαλλία σήμερα, αυτό είναι το ένα. Η Lens θεωρητικά, αν κερδίσει, μένει στο κυνήγι της Paris Saint-Germain, στην παρούσα φάση διαφορά των δύο είναι στο πλην 6. Βέβαια η Paris με μια ισοπαλία σήμερα κλειδώνει τον τίτλο. Έχει 3 νίκες με 0 παθητικό. Πιο πρόσφατη επί της Μπρέστ με 1-0, όταν ο Λουίς Ενρίκε στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε και Ντουέ και Ντεμπελέ και Γκβαρατσχέλια και καθάρισε ο Ντουέ με γκολ στο 82. Από την άλλη η Λανς με το που έφτασε κοντά στην Παρί και να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, λιποθύμησε, ναι. 3-3 με Μπρέστ, 1-1 με Νις και μόλις την περασμένη αγωνιστική κέρδισε την Άντ με 1-0. Το γκολ ο 16χρονος Μέζιαν Σοάρες μπήκε στο 79, σκόραρε στο 80. Να πούμε απλά ότι η Λανς έχει και έναν τελικό κυπέλλου με την Νις.
0: Γι' αυτό πάρε το διπλό στο 2-10 εδώ και σε μια χαρά λέω.
2: Αλλά θα το πάρουμε και με γκολ-γκολ. Γιατί είναι πολύ πιθανό η Λανς, επειδή είναι η Λανς.
0: Άρα διπλό και γκολ-γκολ.
2: Ναι.
0: Μεγάλη απόδοση, μπράβο.
2: Ναι, ναι. Και αν θες πιο συντηρητικά, επειδή η Παρί με Χ το εξασφαλίζει, Χ2 με γκολ-γκολ στο 1,95.
0: Μια χαρά. Καλό είναι αυτό.
2: Και θα κλείσω το καρέ μου με ένα ισπανικό, Εσπανιόλ Μπιλμπάο. Είναι τακτική αγωνιστική που διεξάγεται εμβόλυμα χθες και σήμερα. Ένα γκολ-γκολ στο 1,83. Δύο ομάδες με αντίθετες πορείες. Εσπανιόλ, να πούμε αυτό έχει έτσι ενδιαφέρον. Ξεκίνησε με 10 νίκες στα πρώτα 17 παιχνίδια της και χτυπούσε Ευρώπη. Δεν έχει κάνει νίκη μέσα στο 26, 12 έτες σε 18 μάτς και τώρα μάχεται να σώσει την κατηγορία. Από την άλλη Μπιλμπάου, στο τέλος της εποχής ο Ερνέστο Βαλβέρδε, έχει ήδη ανακοινωθεί ο Τέρζιτς ο νέος τεχνικός, κυνηγάει την Χετάφε και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Παίρνω τον goal-goal για να μην μπλέξω σε σημείο, άλλωστε τα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους έρχονται goal-goal, η απόδοση είναι συμπαθητική στο 1,83 και έτσι κλείνουμε το σημερινό μας καρέ.
0: Okay.
1: Ωραία. Και αύριο μέρα είναι
2: πορεία,
1: παιδιά. Και αύριο, πορεία, ξέρεις, και αύριο μέρα είναι παιδιά, γεια σας.
0: Ας σου πω τι σκέφτομαι.
2: Ναι.
0: Και για τα άλλα τρία. Είναι το Χετάφε Μαγιόρκα που Χετάφε δεν έχει καλή έδρα, αλλά είναι εκεί για να, βασικά για να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει. Είναι όλες οι ομάδες, αυτές που είναι για Ευρώπη και αυτές που είναι υποβαστούν μέσα σε 6-7 βαθμούς. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Ο άσος της Χετάφε, που η Χετάφε φέτος έχει κακή έδρα. Απέναντι στη Μαγιόρκα στο 2-30 όμως, μια Χετάφε που είναι 7η, Μαγιόρκα 15η, κάτι μου κάνει. Και τώρα πάμε στις δύο αδιάφορες. Πάμε στην Μπαρσελόνα και στην Βαλένθια, στην Βιγιαρεάλ.
2: Είναι... δεν είναι αδιάφορη.
0: Αυτό όλο, όχι, καθόλου αδιάφορη δεν είναι. Αυτό λέω, τα δύο παιχνίδια της Μπαρσελόνα που είναι αδιάφορη και της Βιγιαρεάλ. Η Αλαβές λοιπόν που καίγεται για να σωθεί, έτσι, είναι προτελευταία με 37 βαθμούς, πέφτει και ο 18ος που έχει 39, αλλά είναι τέσσερις ομάδες, δηλαδή είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, πέντε ομάδες, η Λεβάντη, η Εσπανιόλ και η Χιρόνα με 39. Από την άλλη, λέω εγώ τώρα, το κίνητρο είναι ικανό για να κερδίσει την Μπαρσελόνα.
2: Όχι μόνο αυτό, η Αλαβές έχει φέρει και δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ 1-1 απέναντι στις άλλες ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα. Δηλαδή το ζορίζει κιόλας.
0: Μα γι' αυτό κιόλας. Η απόδοση όμως στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5 λες τώρα.
2: Γι' αυτό είναι, γι' αυτό είναι 2-0-5.
0: Μα σαφώς, διότι και, και γιατί η Αλαβές και έχει φέρει και άλλα αποτελέσματα με τις ομάδες που είναι ψηλά. Αλλά και πάλι είναι ένα διπλό της Μπαρσελόνα στο 2-0-5. Όπως κάτι αντίστοιχο είναι και της Βιγιαρεάλ που έχει εξασφαλίσει Champions League. Είναι κοντά στο 2 άσος με τη Σεβίλη που και αυτή καίγεται. Και η Βιγιαρεάλ στην έδρα της την υποδέχεται, που είναι αδιάφορη. Σου λέω τώρα, θα παίξει το κίνητρο ή θα παίξει ποιότητα.
2: Εκεί πρέπει να πάρεις σενάριο. Εκεί πρέπει να πάρεις σενάριο.
0: Απλά είναι και οι δύο πολύ καλές αποδόσεις. Για βλέποντας αγωνιστικά τις δύο.
2: Γι' αυτό είναι εκεί, γιατί παίρνει το αντίστοιχο ρίσκο, έτσι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω πώς να το.
2: Ναι. Α, και στη Σκωτία να πούμε ότι έχει το Hearts Falkirk που εντάξει, η Hearts θέλει και νίκη και πολλά γκολ γιατί την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Celtic εκτός και στην παρούσα φάση η διαφορά τους είναι στο πλην ένα. Ορίστε.
0: Έτσι όπως τα κατάφερε η Hearts. Λοιπόν, τώρα στα τελευταία
2: ναι, εντάξει. Hearts είναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε.
0: Για χαρά. Χαίρετε. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Η Winsport FM 94,6.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο φτιάχνει ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όλη η δράση. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιώργος Τσανάκας εδώ μαζί με τους ρεπόρτερς Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου μέχρι τις 5 ουσιαστικά, διότι μετά σκυτάλοι παίρνουν τα μικρόφωνα στα γήπεδα. Έχουμε, είπαμε, στις 5 η ώρα Βόλος Άρης Λεβαδιακός Όφη, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ, 5ο και τελευταίο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, όλη η δράση στους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Τεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ντέρμπι σε Καραϊσκάκη και Τούμπα για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Για την ίδια αγωνιστική στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας διεκδικεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο μάτς των play-off. Μοναδικός από όνος Λούκας στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να εμψυχώσει τους παίκτες. Τζάμπολ στις 10 μετάδοση από Nova Sports 4 και Big Win Sport FM. Δύο διλήμματα για την 11η του Ολυμπιακού από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στο ένα είναι Ελκαμπή Ταρέμι στην επίθεση, με τον δεύτερο να έχει προβάδισμα και το άλλο Γκαρθία Ιμουζακίτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστρέφει ο Ζέλσον αντί του Ποντένσε. Σκέψεις να επαναφέρει το σχήμα με τριάδα στην άμυνα του Παναθηναϊκού κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη παρουσία των Κοντούρι Τσέριν στο κέντρο και των Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα της επίθεσης. Διαθέσιμος ο Ερνάντεθ που εξέτησε την τιμωρία του. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την επίθεση έχει ο Ζήνη αντί του Γιώβιτς, ενώ Περέιρα και Ζωάο Μάριο διεκδικούν τη θέση για το αριστερό άκρο. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Οσδόεφ, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το μάτς με την ΑΕΚ. Ερωτηματικό η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, εκτός οι τραυματίες Δεσπόντοφ, Καμαρά Λόμπρεν και ο τιμωρημένος Ζαφίρης. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά, ο 18χρονος μέσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948 Μάρτο Μπόιτσεφ, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδους στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των play-off της Στίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 5, μετάδοση από RTO Sport, ενημέρωση από BWIN Sport FM. Rotation από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Χόγκλα, Μεντίλ και Τεχέρο, όπως και ο Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Διούδης και Φαμπιάνο, ενώ επιστρέφει ο Καντεβέρε που εξέτησε την τιμωρία του. Το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Champions League πόλο ανδρών θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης. Πρώτος πριν στις 9.30 μετάδοση από RTO Sport. Η εθνική ομάδα handball ανδρών φιλοξενεί την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο match των play-off για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Σέντρα στις 7.30 με κάλυψη από RTO Sport. Η Manchester City υποδέχεται την Crystal Palace εξ αναβολής μάτς της 31ης αγωνιστικής της Premier League για την 36η στροφή στη La Liga, στις 8 Villarreal Sevilla και Espanyol Bilbao και στις 10.30 Alavés Barcelona και Getafe Mallorca. Μετάδοση όλων των αγώνων από τα κανάλια Nova Sports. Ώρα στέψη στην Ιταλία. Λάτσιο και Ίντερ κοντράρονται στον τελικό του κυπέλου στο Ολύμπικο με τους Λατσιάλι να διεκδικούν το 8ο τρόπαιο της ιστορίας τους, ενώ είναι Ραντζούρι το 10ο, επιδιώκοντας παράλληλα να κάνουν το double μετά από 16 χρόνια. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από Nova Sports 2. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.
15: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Προσπίτι για σούτ, έξυπνη πάσα και αυτή τη φορά ο Νόιερ θα νικηθεί από τον Ράιαν Γκίγκς στο 67. Εκπληκτική ενέργεια.
17: Τέλειο από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίρνει την μπάλα ο Ρούνεϊ, κάνει την πρώτη προσποίηση, κάνει τη δεύτερη και από την ώρα που ανεβαίνουν και πέφτουν τρεις παίκτες απάνω του. Έχει δει την κίνηση που κάνει ο Γκίγκς. Ο Γκίγκς απέναντι τον Νόιερ αυτή τη φορά, πλασάρει.
16: Η United παίρνει αυτό που δικαιούται και αυτό που κυνηγάει από την αρχή ουσιαστικά του παιχνιδιού. Εδώ βγαίνει ο Ρούνι, 0-2.
17: Τελείωσε.
16: Game over.
17: Από τώρα η Manchester United είναι στο τελικό στο Wembley στις 28 Μαΐου. Τρεις πάσες. Από την ώρα που έχει νικηθεί μια φορά ο Νόιερ, φεύγει για το ψυχολογικό μπλοκάρισμα. Και αυτή τη φορά είναι ο Ρούνεϊ που πετυχαίνει τον γκολ για να κάνει το 0-2. Αυτό που θα πρέπει να είναι η εικόνα του αγώνα μέχρι το 55 ουσιαστικά το καθαρίζει στο διάστημα που είχε ηρεμήσει η κατάσταση η Manchester United. Αλλά αυτή είναι η πραγματική εικόνα αυτού του ημιτελικού.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 είναι εκπομπή Reporters. Θα πάμε μαζί για λιγότερο από μια ωρίτσα μέχρι τις 5 παρά 10 παρά 7 κάπου εκεί. Γιατί μετά συνέχεια έχει παιχνιδάκια για τα play-off για το 5-8 το βράδυ. Το βράδυ τέλος πάντων στις 7 η ώρα. Έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη στις 5. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, τα έχουμε μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και Τζόγλου στην παρέα μας. Με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ένα διαφημιστικό μήνυμα πριν ξεκινήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermo System, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος Ιζωμάτ Θερμοσύστε με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ. Νομίζω πως έχουμε Τάσο στην παρέα μας. Τάσο, τι γίνεται?
1: Έλα Γιώργαρα.
0: Είσαι καλά?
1: Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Ηρεμία. Μια κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Ετοιμαζόμαστε λίγο για το απόγευμα. 7.30 ώρα τα μάτια, γιατί είπα 7.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σήμερα παίζει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω εγώ.
0: Νομίζω και
1: δηλαδή,
0: εγώ ότι...
1: Αν μετά από τα δύο παιχνίδια πάω και ο Ολυμπιακός είναι ισοβαθμοί,

0: Δεν ξέρω αν το έχει κοντίζει με τον Τσέριν. Εκεί βλέπω πως βάλει το Σιώπη σε μία από τις δύο θέσεις. Πιστεύω το Τσέριν, να παίξει ο Σιώπη, θα παίξει θέση του Τσέριν. Το ίδιο δίδυμα και βάλει.
1: Δηλαδή να παίξει Σιώπη Κοντουρή.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Ολυμπιακό στο Καρισκάκι το 0-1 το ίδιο δίδυμα και βάλει. Ναι. Βέβαια ο Τσέριν ήταν πάρα πολύ καλό στα δύο παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει, αλλά εκτιμάω ότι μπορεί να θεωρήσει ότι είναι κοντινά τα παιχνίδια και πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Γι' αυτό το λέω το Σιώπη. Και από εκεί πέρα Αντίνο Τετέι και τα μπόρδα Παντελίδης. Τώρα αν παίξει τετράδα πιστεύω θα μείνει έξω ο Ερνάντες, θα είναι πάγκο δηλαδή, θα είναι δεξιά ο Καλάμπρια Στρατό Κυριακόπουλος, ο Τουμπά με τον Μπάλμερ στα δύο, οι δύο και δεκεία αμυντικοί, στα χάφου ο Κοντούρης με έναν εκτός Σιώπη Τσέριν, δεξιά ο Παντελίδης, αριστερά ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι. Με τον Ζαρουρίνα η δεκτική θέση στο Αντίνο. Αυτό βλέπω σαν πιθανή δεκάδα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την πρώτη νίκη στα play-offs. Έχει 4 παιχνίδια που δεν έχει κερδίσει. Έχει χάσει τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο 0-2. Έχει φέρει 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 0-0 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ο Κονιζόμενος με παίκτη λιγότερο. Ένα σημαντικό διάστημα. Και έχασε από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια την καλύτερη του εμφάνιση στα play-off. Έχασε όμως. Θέλει να κάνει την πρώτη του νίκη. Θέλει να κλείσει με αξιοπρέπεια τα play-off. Για να δούμε από τη Δευτέρα την επόμενη μέρα. Θα λέει την αλλαγή προπονητή που θα γίνει. Και τις εξελίξεις ενώπιση της ερχόμενης σεζόν. Που θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Θα μου πεις υπάρχει εύκολη σεζόν. Όχι, αυτή είναι πιο δύσκολη από όλες γιατί δεν έχεις κανονάκι το καλοκαίρι. Και αν ο Παναθηναϊκός πάρει καμιά ζημιά και το καλοκαίρι μείνει εκτός Ευρώπης, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο θα είναι η χρονιά στη συνέχεια. Έτσι.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πληγωθεί η ομάδα εισαγωγικά.
0: Γι' αυτό σου λέω θα είναι πολύ δύσκολη. Σε σχέση με άλλα καλοκαίρια. Σε άλλα καλοκαίρια ο Παναθηναϊκός είχε κανονάκια. Δηλαδή έβγαινε και Europa League. Μπορούσε ας πούμε να έχει ένα αποκλεισμό και να συνεχίσει το conference. Ή έβγαινε η Champions League, μπορούσε να πάει η Europa League. Καταλάβεις, τώρα δεν έχει.
1: Ναι, τώρα είναι μία και έξω κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Πάντως Τάσο, εμένα σαν τρίτος, ξέρεις, σαν να παίξω, θα μου μοιάζει πιο λογικό να παίξει με τετράδα. Τώρα που δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Και εγώ το ίδιο μαζί σου είμαι. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή μου φαίνεται σαν να μην έχει νόημα κιόλας δηλαδή, η τριάδα, ειδικά με τον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
1: Το λέω για τον Ολυμπιακό επειδή δεν παίζει και με δύο φόρ για παράδειγμα όπως η ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει θα το δούμε αυτό ποια θα είναι και την επιλογή. Απλά λέμε και τα δύο και θα δούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε αναμονή του Κέτσε. Να πω εγώ απλά ότι η ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four και υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσει την ευκαιρία να ζει τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Κάνουμε μικρό break. Συνεχίζω εγώ και περιμένουμε για Κέτσε στην παρέα μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας.

0: ποτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε και έτσι στην παρέα μας.
11: Γιώργο, ακούγουμε καλά. Γιατί μου έρχονται κάτι μηνύματα, δεν ακούγουμε καλά, λέει.
10: Όχι, μια χαρά σ' ακούμε. Μια χαρά. Χάρη καλά, δεν ακούγεται. Μια χαρά.
11: Εντάξει. Και, πάμε.
12: Και εγώ καλά τον ακούω.
10: Καμπάνα και ο κύριος Κέτσε.
11: Ο κύριος Κέτσε είναι σαν να είναι δίπλα ο κύριος Κέτσε.
12: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
11: Έχει πάει τουριστικό ταξίδι Θεσσαλονίκη, ωραιότατος, τροπεούχος, πρωταθλητής.
12: Είναι βροχερή, πάντως εδώ και μισή ώρα η πόλη. το πρωί ήταν καλοκαίρι κανονικό. Ναι. Δεν έχει βροχή. Ναι. Τροπική βέβαια, με ζέστη.
11: Ναι.
10: Άρα θα βγάλει και ζέστη και μετά τη βροχούλα, και έτσι.
12: Ναι, ναι. Και πηγαίνω τώρα προς το ξενοδοχείο της ομάδας για να πάω στο κήπεδο.
11: Μάλιστα. Πώς νιώθεις? Πες μου πώς νιώθεις καταρχάς.
12: Είναι πολύ περίεργο το συνέστημά μου.
11: Για δηλαδή, πες, γι' αυτό σε ρωτάω.
12: Ρε παιδί μου, από το 92 που είχαμε έρθει τότε με πούλμαν, ας πούμε, 6.000. Δεν μου είχε ξανατύχει τέτοιο, δηλαδή να είμαι στην Τούμπα και η ΑΕΚ να είναι ήδη πρωτοθλήτρια.
10: Και να μην έχεις άγχος γενικότερα.
11: Ναι.
10: Γιατί κάποιος στόχος πάντα θα υπήρχε, είτε αν ήταν το πρωτάθλημα, κάτι θα ήταν.
12: Πάντα. Και σήμερα βέβαια υπάρχει στόχος, θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα με δύο νίκες. Εντάξει, νομίζω κάθε ομάδα στέλνει της ΑΕΚ το ίδιο θα έλεγε. Αλλά θέλουμε να δούμε πώς θα πάει, δηλαδή. Πώς θα είναι σήμερα, πώς θα εμφανιστούν οι παίχτες, από άποψη κέντρωσης. Θεωρώ όμως ότι μπορώ να τους κάνω μια πρόβλεψη, ότι θα δούμε μια καλή ΑΕΚ. Αν από αυτά που μαθαίνω και από τον τρόπο που μαθαίνω ότι έχει διαχειριστεί ο Νίκολιτς τα πράγματα από το πρωί της Δευτέρας και μετά.
10: Εντάξει, θα πρέπει να κάνει και μια διαχείριση πάντως, γιατί είναι Τετάρτη Κυριακή.
12: Ούτως ή άλλως θα γινόταν, Γιώργο, δηλαδή και το πρωτάθλημα να παίζονταν μέχρι και την άλλη Κυριακή. Με τρία μάτς σερί δεν μπορεί να βάλει την ίδια δεκάδα τρεις φορές.
10: Ναι, μωρέ, απλά το λέω, ξέρω, τώρα έχει και μια άνεση παραπάνω.
12: Ναι, απλά δεν θα πάει τώρα να δώσει 20 λεπτά και 30 σε παίχτες που δεν έχουν παίξει καθόλου. Δεν το αποκλείω να μπει κάποιος, ας πούμε, στα δύο παιχνίδια. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτή τη λογική. Θα παίξουν κάποιοι παίχτες που όλη τη χρονιά έχουν παίξει. Δηλαδή, για παράδειγμα, να παίξω Βίντα, ας πούμε, σήμερα. Το πιθανότερο στη θέση του Μουκουντή, ξέρω εγώ. Αριστερά θα τον Πεντράκη που έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό μοιραζόταν τη θέση με τον Πίλιο. Δεν ξέρω, θα είναι πάλι ο Ρώτα. Και πάντα ο Ρώτα. Ο Ρέλβας αριστερός στόπερ. Μαρίν Πινέδο νομίζω δεν θα το πειράξει. Στην αρχική δεκάδα τουλάχιστον. Μπροστά βλέπω Ζωάο αριστερά γιατί είναι και ο man of the match του παιχνιδίου της χρονιάς με τον γκολ που έβαλε. Αλλά έχει δείξει ότι είναι και σε καλή κατάσταση, οπότε έχει μπει αλλαγή στα τελευταία παιχνίδια. Δεξιά Κοϊτά και νομίζω θα παίξει ο Ζήνη σήμερα το πιθανότερο μαζί με τον Βάργκα. Αυτό βλέπω έτσι. Σαν δεκάδα με επιφύλαξη βέβαια, είναι ρεπορτάζ, δεν έχει πει κάτι. Θα ανακοινωθεί γύρω στις 6.30. όπως πάντα η δεκάδα. Αυτά εντάξει, πάω από την πλευρά του καίγεται σίγουρα για το παιχνίδι. Από ότι εδώ που μίλησα με κάποια παιδιά δεν υπάρχει μεγάλη προπόληση. Και τώρα που βλέπω και με αυτή την βροχή το βλέπω δύσκολο να έχει... Βέβαια πιστεύω θα σταματήσει μέχρι και την ώρα. Αλλά μάλλον δεν θα έχει πολύ κόσμο. Εντάξει, λογικό είναι, υπάρχει και μια απογοήτευση. Και γιατί θυμίζω ότι το μάτσο του Ολυμπιακού ήταν... είχε εικόνα sold out. Ήταν και έκπληξη λίγο. Δεν το περιμέναμε. Να δούμε σήμερα τώρα τι κόσμος θα υπάρχει. Αυτά παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο. Έχουμε αγώνα. Τα υπόλοιπα τώρα από Δευτέρα. Δηλαδή τις άλλες μέρες θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την προετοιμασία της Φιέστας και από Δευτέρα ξεκινάει η επόμενη σεζόν ουσιαστικά. Και κάποια κομμάτια. Αυτά.
10: Μάλιστα, μάλιστα. Να πω και εγώ δύο πράγματα πριν συνεχίσουμε. Εντάξει, είναι υποχρέωση του Ολυμπιακού σήμερα να κερδίσει. Να κλείσει για πολλούς λόγους. Είναι το τελευταίο ντέρμπι Ιωνίων της σεζόν. Είναι ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που πάντα σε αυτά τα μάτς έχει υποχρέωση να τα κερδίζει η ομάδα. Για να πετύχει, όχι να πετύχει, να πλησιάσει το στόχο της δεύτερης θέσης. Γιατί τώρα με ένα 2-2 Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα δεύτερος. Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει και τα δύο μάτς ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως είπαμε στην αρχή και με τον Τάσο, θα φανεί στο τέλος ημέρας ποιος θα έχει το προβάδισμα. Όποιος είναι από πάνω στο τέλος αγωνιστικής αυτής, νομίζω ότι θα έχει και το πάνω χέρι ξεκάθαρα την τελευταία αγωνιστική για να είναι αυτός δεύτερος να παίξει τα προκριματικά του Champions League, που όλο αυτό θα διαφοροποιήσει ασφαλώς και τη νέα σεζόν. Είναι πολύ διαφορετικό να πας να παίξεις πιθανότατα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και άλλο να ξεκινήσεις στον δεύτερο του Europa. Αλλάζουν πολλά και στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία, στα πάντα που αφορούν την ομάδα για τη νέα σεζόν. Θα πρέπει σίγουρα να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός. Με το κόντρα στον ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια για 42 τελικές και έβαλε δύο γκολ. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει θεωρητικά πάντα από τον Ολυμπιακό, αλλά να είναι και καλύτερο στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί μπορεί να είναι για 42 τελικές μπροστά και να βάλει δύο γκολ. Όμως πίσω έφαγε 15 και έφαγε 4 γκολ. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα 4 γκολ. Και με βάση την εικόνα των δύο αγώνων και τις καλές στιγμές που έφτιαξε ο αντίπαλος, γιατί ο ΠΑΟΚ σε δύο μάτς έφτιαξε 6 καλές τελικές και έκανε 4 γκολ. Εντάξει, αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Εκτός είναι ο Ποντένσα, ασφαλώς που έχει αυτή την διάσηση, είναι και ο Γιαζίτση. Να δούμε ποιους μη κοινοτικούς θα κόψει ο προπονητής. Ο ένας ήταν το αριστερό μπακ και ένας ακόμα, λογικά ο Κλέιτον. Και από εκεί και πέρα θα πάμε σε μια δεκάδα που υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά. Δηλαδή ο Τζολάκη σίγουρα θα είναι κάπου την αιστεία. Νομίζω το προβάδισμα για τα αριστερά το έχει ο Μπρούνο. Ο Ρέτσο με τον Πυρόλα ασφαλώς στα στόπερ και δεξιά θα πρέπει εκεί να φανεί αν θα ξεκινήσει ο Κωστίνια. Εγώ αφήνω ένα μικρό παράθυρο για την έκπληξη με τον Μπιανκόν σε ρόλο δεξιού μπακ. Το θεωρώ πιθανό. Στον άξονα θα έβλεπα Έσε με Μουζακίτη και να καθίσει ο Γκαρθία στον πάγκο, παρότι ήταν από τους δύο του άξονα ο καλύτερος στο προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πως θα μείνει πάγκο ο Γκαρθία από τα συνεχόμενα παιχνίδια και να είναι και πιο φρέσκος για την Κυριακή. Στο ένα άκρο Ροντινή, στο άλλο ο Ζέλσον. Ο Τσικίνιο πίσω από τον, θα πω προβάδισμα 51-49, να ξεκινήσω τα Ρέμι αντί του Ελκάμπη. Αλλά με τεράστια επιφύλαξη, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο Ελκάμπη για αυτήν την ομάδα, για τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή και ότι 9 στις 10 φορές, βασικά 9 στις 10 είναι λίγο, 99%, ο προπονητής θα, ακόμα και ντεφορμένο είναι ο Ελκαμπή, θα τον επιλέξει. Να δούμε αν θα αποφασίσει σήμερα να του δείξει πόσο τον στηρίζει, πόσο τον θέλει όλη η ομάδα, πόσο τον εκτιμάει, ή αν θα πάει λίγο με τη φόρμα και με το γεγονός ότι είναι καλύτερα ο Ταρέμι. Σίγουρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει πολύ το transition του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα τους παίκτες στα πλάγια. Γιατί με τον Τετέι ξέρουμε πως παίζει, θα τον πάρει ο Πυρόλας περισσότερες μονομαχίες. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Αλλά ο Ολυμπιακός θεωρητικά τον περιορίζει καλά σχέση με τους αντιπάλους του. Θεωρητικά. Αλλά από τα άκρα του μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις από τα άκρα του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην τρώει μπάλες στην πλάτη της άμυνας. Είναι ξεκάθαρο αυτό σήμερα. Αυτά παιδιά. Τάσο, θες να ξεκινήσει σιγά σιγά κανένα μήνυμα μέχρι να πάμε πολιτικό?
13: Έχω πολλά.
11: Λένε ο φίλος, δηλαδή στις 17 Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσει σχετικά με το μέλλον του Μπενίτεθ, εάν ναι, αυτό δεν επηρεάζει το ποσό αποζημίωσης. Τι εννοείς, φίλε μου, να επηρεάζει το ποσό αποζημίωσης? Το ποσό αποζημίωσης είναι συγκεκριμένο. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα ναι, θα έχουμε ανακοίνωση για τις συνεργασίες του Μπενίτεθ. Και αποζημίωση είναι συγκεκριμένη, δεν επηρεάζει κάτι. Ξέρουμε πόσα λεφτά πρέπει να πάρει.
12: Μάλλον εννοεί, επειδή ο Αλμέιδα, ας πούμε, είχε, αν έφευγε, ξέρω εγώ, 1η Ιουλίου, θα έπαιρνε λιγότερα, τέλος πάντων.
11: Α, ναι, όχι.
12: Ναι. Βέβαια έγινε συνεννόηση, και δεν υπήρξε θέμα τελικά, αλλά πήρε λιγότερα ούτως ή άλλως δηλαδή. Απλά μερικές φορές μπαίνουν τέτοιοι όροι, γι' αυτό ίσως ερώτησε ο
11: φίλος. Όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιος όρος. Προτείνω η διοίκηση, λέει, να φτιάξουμε μια λίστα με τους προπονητές που θα θέλαμε, κάνουμε κρούση στον ντόπ καλύτερο και κατεβαίνουμε μέχρι κάποιος να μας πει το πολυπόθητο ναι. Δεν γίνονται έτσι οι προσλήψεις προπονητών. Οι προσλήψεις προπονητών οι σωστές γίνονται με βάση το προφίλ του προπονητή που θέλεις. Επιλέγεις 4-5, κάνεις μαζί τους στάθμους για αυτούς, τις ομάδες που δουλέψαν, μιλάς με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί τους, έτσι, στις ομάδες που έχουν συνεργαστεί, κάνεις 1, 2 και 3 ραντεβού μαζί τους και μετά επιλέγεις τον καλύτερο προπονητή. Δεν είναι φτιάχνει μια λίστα με το προπονητές και πάρε ένα από αυτούς. Αυτά έκανε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2 χρόνια και αλλάζει προπονητή κάθε 6 μήνες. Αυτά τα λάθη έκανε. Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει το Μουντιάλ και ένας μουντιαλικός προπονητής που μας ενδιαφέρει, μένει άνεργος, τότε τι κάνουμε? Δεν κάνουμε. Αυτό έλειπε ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, να περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ για να πάρει προπονητή. Τίποτα δεν κάνουμε. Θα έχει προπονητή μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός. Ο Μπακασέτας, γιατί δεν παίζει, ο Μπακασέτας έχει ενοχλήσεις στο πόδι και χρειάζεται για ένα δεκαήμερο τουλάχιστον να κάνει θεραπείες για να είναι okay. Γι' αυτό δεν παίζει. Οι παίκτες, λέει, Πότσιρας, Μπακασέτας, Τζούρις, Πάντος, Βιντέσκης, Σιώπης, Τουμπάιρ, Νάτες, Βιλένος, Δαδοδί, Ρενάτο, Πότσιρας, Γετβάης, Σοκό, δεν πρέπει να φύγουν αυτό το καλοκαίρι. Κάποιοι από αυτούς, ναι, να φύγουν το καλοκαίρι. Κάποιοι δεν νομίζω. Ο Ζαδοδί, δηλαδή, μου βάζει το Ζαδοδί, μέσα ο οποίος έχει βάλει γκολ αρκετά, έτσι. Δηλαδή, και ο Ζαδοδί έχει και μια οψιόν που έχει πληρώσει ήδη ο Παναθηναϊκός, γιατί βγήκε στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Ζαδοδί είναι από τους παίκτες που λες ότι έχει το απρόβλεπτο. Θα διώξουμε και αυτούς.
12: Μπορεί να μου ανοίξει λίγο, πραγματικά είναι λίγο ζέστη.
11: Δείχνουν ότι είναι καλά.
12: Τέλος
11: πάντων. Κάποιοι από αυτούς θα αποχωρήσουν. Με τον Μαρθελίνο τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται, παιδιά, με τον Μαρθελίνο. Σου ξαναλέω ότι αυτού του στυλ οι προπονητές που δουλεύουν με Μαρσέγ, Βιγιαρεάλ, δεν βλέπουν την Ελλάδα σαν πρώτη προτεραιότητα να έρθουν. Έτσι. Επειδή λες τι πιθανότητες έχει πάνω για να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω κάτι για Μαρθελίνο. Το τι θα γίνει θα δούμε. Και σχετικά με τη νέα κάρτα ερασιτέχνη και νέα στήρια διαρκείας, τα στήρια διαρκείας μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα έχουν βγει. Η νέα κάρτα ερασιτέχνη νομίζω σήμερα βγήκε ανακοίνωση του ερασιτέχνη της κάρτας διαρκείας 26-27. Οπότε μπαίνετε και ενημερώνεστε. Πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Ρέντι λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Στην άνοδο ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση είναι ανατμήματα σε Γάλλιο, Περιστέρι και Πατήσια. Προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική Περαβλάκατο δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μιλιά ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας με αποτέλεσμα η τουρκική Περαβλάκατος να αποχωρήσει από το σημείο. Οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στον Μπορντό στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας έπειτα από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Ερώτηση στην Κομισιόν για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ζητούν να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
7: Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε για άλλα 15 λεπτάκια, κάπου εκεί χάρη έτσι. Με Κώστα Κιστατζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα. Με Χάρη Χριστόγλου φυσικά στον ήχο και Κωνσταντίνα Πανώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν. Δώστε μου, παιδιά, 10 δευτερόλεπτα.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Ένα το κύριο έχουμε. Ημέρας. Κύριο Κέτσε δεν έχουμε.
2: Το μάτς της ημέρας επιστηκαμενά σου πως τι κάναμε, Γιώργο.
0: Εγώ και ο Κέτσε ταμείο. Άντερ εγώ άσω ο Κέτσε τον Αστέρα.
2: Μπράβο.
0: Νομίζω τώρα σώθηκε πλέον.
2: Εγώ είχα πει είχε δύο διπλή ευκαιρία.
0: Ναι, αφού μείνανε από το 18 με 10 παίχτες τώρα.
2: Γιατί κόκκινη τι άποψη έχεις?
0: Εγώ λέω ότι είναι. Πάει επικίνδυνα πολύ.
3: Η αποβολή χθεσινή.
0: Ναι.
3: Είναι αποβολή. Και είναι πολύ ύπουλο χτύπημα. Το πιο ύπουλο
2: που πάει με τις τάπες στο καλάμι, ρε παιδιά.
3: Γιατί το αφήνει εκεί για να πέσει το πόδι πάνω. Δηλαδή ήταν πολύ άσχημο. Αλήθεια, πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Ναι, και είναι άσχημο γιατί πρώτα βρίσκει μπάλα και συνεχίζει με τεντωμένο πόδι.
3: Μα αυτό σου λέω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το στοιχείο της πρόθεσης 100%.
2: Μου κάνει μια εντύπωση.
0: Ότι άργησε να τη δώσει την κόκκινη.
2: Ναι, νομίζω ότι περιμένει και την επιβεβαίωση το βάρη για να τη δώσει.
0: Ναι, πιθανότατα. Πιθανότατα. Λοιπόν, σήμερα
3: έχω παρατηρήσει τον Παπαπέτρου, το κάνει αυτό. Και σε άλλες τέτοιες αποφάσεις. Το ξαναδεί, προφανώς θα συνονοείται από πριν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε, το σημερινό μάτς, τελικός κυπέλλου Ιταλίας, Λάτσιο Ίντερ στις 10.
2: Αυτό το βάλαν σήμερα, παίζει ο Παναγιώτης Βαλέντας. Ξενέρα. Λάτσιο Ίντερ,
0: στις 10. Και μάλιστα ο τελικός γίνεται και στο Ολύμπικο, που είναι η έδρα της Λάτσιο, έτσι.
2: Θα κάνει double leader ή θα το πάρει Λάτσιο. Λάτσιο έχει πελούχος λόγο.
0: Εγώ θα πω double leader, leader στην παράταση θα πω.
2: Ο κύριος Κέτσε.
3: Και εγώ θα πω Λάτσιο. Όπως θα πω Λάτσιο, ναι. Είναι η μέρα της. Να πάρει και ένα τίτλο.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: Λαρτιτζιάνο.
13: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Το σπίτι μου μέσα είναι πάρα πολύ ζεστό.
15: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Ολοκληρωμένη σειρά θερμομόνωσης MAPE Therm System από τη MAPEI. Αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, καινοτομία. MAPE Therm System και μετά ξεχάστε μας. MAPEI. Το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν συνεχίσουμε με την κουμπούλα, πάμε μια γρήγορη στον Βόλο. Στον Ευθύμη Χούτα για 11 το Βόλο Άρης. Γεια σου, Ευθύμη.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
16: Ωραία. Για όλους τη μέρα σήμερα οι ομάδες έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια για να βγουν σε λίγο για την έναρξη του παιχνιδιού. Πέμπτη αγωνιστική, play-off 5-8, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τρεις σερί ήττες ο Βόλος, τρεις σερί νίκες ο Άρης και ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε εδώ με λίγο κόσμο να το παρακολουθήσουμε. Πάμε να δούμε πώς ξεκινούν οι ομάδες. Ο Κώστας Μπράτσος με πολλές αλλαγές και σήμερα στην ομάδα θα παρατάξει μάλλον τον Βόλο με διάταξη 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Μορέιρα, το δεξιάκρο της άμυνας θα καλύψει τον Τζόκα για δεύτερη φορά από ό,τι θυμάμαι τη φετινή χρονιά. Στο αριστερό θα είναι ο Γρόσδης πιθανότατα, ένα παιδί που δεν το έχουμε δει ποτέ σε αυτή τη θέση. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Χέρμανσον και Μίγας. Ο Μαρτίνες που επιστρέφει μετά από τρεις αγωνιστικές μαζί με τον Γκόμπα θα είναι στον άξονα. Ο Γκονζάλης δεξιά, ο Λάμπρο αριστερά θα κινούνται στις φτέρυγες. Ο Χουάνπι θα είναι ο επιτελικός μέσος του Βόλου με προθυμένο τον Ρουτάδο. Από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου παρατάσσει την ομάδα του και αυτός με διάταξη 4-2-3-1. Κάτω τα δοκάρια θα καθίσει ο Αθανασιάδης. Τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά Τεχέρο, Σούντερκ, Ρόους και Μεντίλ. Οι δύο παίχτες του άξονα θα είναι ο Ράσης με τον Κόγκλα. Στην αστρίπτερη θα κινείται ο Μπουσαΐτ, στη δεξιά ο Γιαννιώτας. Ο Γκαρέ θα έχει το ρόλο του επιθετικού χαφ πίσω από τον Κανταβέρ, ο οποίος θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Σιαμπάνης από Αθανασίου, δύο τερματοφύλακες. Βαϊνόπουλος, Λικουρίνος και Κύρκος οι νεαροί μαζί με το Λεγκίση, Τριανταφύλου και Αμπάντα είναι οι παίχτες, μόνο αυτοί είναι διαθέσιμοι. Πολύ νεανικός πάγκος για την ομάδα του Βόλου, χωρίς ιδιαίτερες έτσι ποιοτικές επιλογές από τον πάγκο τον Κώστα Μπράτσο. Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στον πάγκο Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ρόντριγκες, Βοριαζίδη, Γένσεν, Παναγίδη, Μωρόν, Γαλανόπουλο, Κουαμέ και Φαντικά. Διετής Τάσος Σιδηρόπουλος στα δωδεκάνησα, Σπυρόπουλος από τη Μεσσηνία, Κορώνα στο, από τον Πειραιά, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος Κώστας Τσέσσερας στο Αγρεβενά, στο Βάρο της Μεντερής, στην Κοζάνη και ΙΒΙΑΡ, ο Μόσχος από το Λασίθι. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από τον Βόλο.
0: Ωραία, Ευθύμη, θα έρθουμε και πάλι σε λίγο σε σένα. Από Βόλο Λιβαδιά πάμε στον Ηλία Κοβίνο για τις εντεκάδες του Λεβαδιακό Σόφι. Γεια σου, Ηλία.
17: Καλησπέρα εγώ και τους φίλους τους ακροατές του Big News FM. Λεβαδιακός Όφι για έκτη φορά φέτος αντιμέτωποι με τους παίκτες των δύο ομάδων να βρίσκονται στα ποδήλατα για την επίσημη εμφάνισή τους για την έναρξη του παιχνιδιού. Χριστογιώργος, Αθανασίος, Εγγέλια, Κρίσμανιτς, Κοστούλας, Πούγκουρας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους και Σαλσίδο είναι οι 11 που επιλέγει ο Χριστός Κόντης για να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Λοντίγκιν, Βίχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσεβελεκίδης, Τσοκάη, Σιμελίδης, Όσμπολτ, Μπάλτσι, Παλάσιος και Βέρμπιτς, η 11 του Νίκου Παπαδόπουλου για το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Παναγιώτης Κουκούλας από τη Λέσβου με βοηθούς τον Θωμά Βαλιώτη και τον Αχιλέα Νίξα είναι το διευθυντικό τρίο που θα διευθύνει το σημερινό παιχνίδι, ενώ στο ΒΑΡ ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης με ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με βοηθό τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη.
0: Ωραία, Ηλία, σε ευχαριστούμε και εσένα. Ακούσαμε σε δεκάδες τα παιχνίδια και έτσι φαντάζομαι δεν έχεις μηνύματα.
18: Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Εντάξει, έχω κρατήσει 4-5, δεν έχουμε και πάρα πολλά. Και εγώ και εσύ.
18: Εντάξει, λογικό.
0: Λοιπόν, λέει ένα φίλο, αν ξέρει για τα διαρκέ του χρόνου, θα περιλαμβάνουν Ευρώπη και από θέμα τιμών τι θα παίζει.
18: Ναι, επειδή είναι εξασφαλισμένη η Ευρώπη. Είναι πιθανό να περιλαμβάνουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος γιατί Τις άλλες φορές που έγινε ήταν χωριστά, άλλες τιμές. Υπήρχαν δύο εισιτήρια διαρκείας, τέλος πάντων, ένα για Ελλάδα και ένα για Ευρώπη, το 23. Και δεν ξέρω αν θα κρατηθεί και αυτό τώρα. Η σκέψη ήταν να υπάρχει για όλα, αλλά το έλεγα και το πρωί, ότι αυτές τις μέρες γίνονται, δηλαδή γίνονται διεργασίες αυτές τις μέρες. Αυτό που γνωρίζω, η τάση που υπάρχει είναι να είναι πιο, δεν θα πω ακριβώς πιο οικονομικά, και πιο οικονομικά, αλλά να είναι πιο εύκολα, δηλαδή για τον κόσμο να αγοράσει. Βέβαια, εντάξει, τώρα η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει πρωτάθλημα να παίξει στο Champions League, παίζει σίγουρα στο Europa League, οπότε αυτό δίνει και στους ανθρώπους τη δυνατότητα να το χειριστούν το θέμα διαφορετικά, δεν έχει να περιμένει προκριματικούς για να δει αν παίζει Ευρώπη. Οπότε μέσα στο τέλος του μήνα θα ξέρουμε. Πάντως η τάση που υπήρχε όλη τη σεζόν, και το έχω ξαναπεί και μέσα στη σεζόν, είναι του χρόνου, στην επόμενη σεζόν, τα εισιτήρια να είναι πιο προσιτά για τον κόσμο. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα μεταφραστεί. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε.
0: Και έτσι ο φίλος Παναγιώτης του Παγκράτη λέει αν θα έβλεπε Ζήνη Γιώβιτς μπροστά, επειδή δεν το έχει δοκιμάσει και μήπως είναι ευκαιρία σήμερα.
18: Και το Ζήνη θα παίξει σίγουρα. Τώρα νομίζω, εγώ πιο πολύ θα βλέπα τον Βάργα. Νομίζω ο Βάργα είναι πιο βασικός από τότε που ήρθε. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Τι να πω. Περιμένω Ζήνη Βάργα σήμερα και Γιώβιτς Βάργα την Κυριακή.
0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, στοιχηματική πρόταση λέει. Λέει, πήραμε το πρωτάθλημα, λέει, και μας δίνουν 5 απόδοση. Αξίζει, λέει, να το παίξουμε, λέει ένας φίλος και έτσι.
18: Δεν έχει άδικο πάντως. Είναι πολύ, πολύ μικρή απόδοση του ΠΑΟΚ, παιδί μου. Σίγουρα έχει κίνητρο.
0: Του Ολυμπιακού είναι μικρότερη ακόμα, νομίζω.
18: Ναι. Έχει κίνητρο.
19: Αυτά τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι, ναι, με τέτοιες μεγάλες αποδόσεις. Και στο εξωτερικό, όταν είναι ντέρμπι, τις παίζεις μεγάλες αποδόσεις. Και ας μην έρθουν.
18: Είναι ευκαιρία και η ΑΕΚ, γιατί
19: ναι.
18: Αν πάρουμε την εικόνα των ομάδων, η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στα play-off.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια κατάσταση
18: τώρα. Πέτυχε το στόχο της, αλλά σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι θα το παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξει. Οπότε μετράει το κίνητρο, μετράει σίγουρα το κίνητρο, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Ναι. Και έχουμε δει και σε προηγούμενες χρονιές, δηλαδή δύο φορές ο Ολυμπιακός άλλαξε τον πρωταθλητή χωρίς να έχει κίνητρο ο Ολυμπιακός. Ήταν μόνο ο αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και χάσανε και οι δύο. Ναι. Έχει δίκιο πάντως ο φίλος.
0: Ένας άλλος φίλος.
18: Όποιος πιστεύει στην ΑΕΚ, δηλαδή, η τιμή είναι σούπερ.
0: Ναι, ναι. Ή και με διπλή ευκαιρία αξίζει.
18: Έχει δύο, μπράβο. Το έχει δύο, δηλαδή, μπράβο. Δίνει παραπάνω από τον Άσο. Είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτείς.
0: Και άλλος ένας φίλος λέει, μας βρίζουν στα μάτια, λέει ο παδί του ΠΑΟΚ, λέει ότι δεν το πήραμε δίκαια. Θα τα δώσει σήμερα όλα, λέει η ΑΕΚ, έτσι.
18: Δεν νομίζω ότι ασχολούνται τις ΑΕΚ οι άνθρωποι με αυτά που γράφονται στο Facebook και όχι και από όλους, δηλαδή, okay, είπαμε. Αυτά είναι μεταξύ αυτών που γράφουν εκεί πέρα και ο ένας λέει για τον άλλον. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει. Η ΑΕΚ θέλει να παίξει το παιχνίδι, να πάρει το παιχνίδι. Και το είπα και το πρωί, να το πω και τώρα, θα ρισκάρω την πρόληψη ότι θα δούμε μια καλή ΑΕΚ σήμερα. Αυτά που έχω μάθει από την προπόνηση και το πώς το βλέπει ο Νίκολας στο μάτς. Και πώς το έχει προετοιμάσει.
0: Και ένας άλλος φίλος και έτσι είχε στείλει, αν ξέρεις για την Κυριακή, αν θα έχει και κάτι από νωρίς, δηλαδή, στο γήπεδο.
18: Σίγουρα θα έχει. Σίγουρα. Σίγουρα θα έχει πολλά πράγματα, θα ανακοινωθούν νομίζω Παρασκευή. Γίνονται ετοιμασίες, χθες υπήρχε σύσκεψη 6-7 ώρων και νομίζω ότι θα είναι μια ξέχαστη βραδιά. Βέβαια και ένα τραπεζάκι με το κύπελο να ήταν πάνω, μια χαρά θα ήταν, αλλά νομίζω θα γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να διαβάσω 2-3 κι εγώ και να φύγουμε σιγά-σιγά γιατί έχει και τα μάτς.
18: Να προσθέσω απλά έτσι επειδή είναι ωραίο. Τώρα είμαι στο εξωτερικό της ομάδας, περιμένω για να φύγουμε. Και ήρθε ο Γιαννάκης, ο ΠΑΟΚτζής, ο μικρός με τον πατέρα του, και πήραν τον άλλο γιο που είναι ΑΕΚ. Και ήταν εδώ με την ομάδα, ξέρω εγώ, είδε παίχτες και αυτά. Και πάνε τώρα στην Τούμπα.
0: Ωραίο. Αν μη τι άλλο, ναι. Λοιπόν, δύο μηνύματα, παιδιά, και εγώ και φεύγουμε. Λοιπόν, αν έχουμε κανένα νέο λέει για το γήπεδο και για τα διαρκές, τα διαρκείας, παιδιά, πρέπει μέσω Μάιο να ανακοινωθούν. Οπότε εκεί θα ξέρουν περισσότερα και για το γήπεδο, που θα παίζει ο Ολυμπιακός, αν υπάρχει κάτι παραπάνω. Λέει ένας φίλος πώς θα πάνε στα προγραμματικά του Champions League, αφού τρίτη θα βγούμε. Αν βγει δεύτερη ομάδα, είπαμε, παιδιά, θα πάει στα προγραμματικά του Champions League. Η τρίτη θέση είναι σαν να είναι τέταρτη, κατά κάποιο τρόπο, βάσει του εισιτηρίου που δίνει. Αυτό εννοώ.
19: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό. Ακριβώς. Και η τέταρτη που είναι ο Παναθηναϊκός, η πέμπτη αντίστοιχα. Γιατί ο Όφη πήρε το καλό εισιτήριο του Europa
19: ακριβώς,
0: με το κύπελο. Κρίμα, λέει, για τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίζ. Νιώθω ότι του έχουμε κάψει ενώ δεν είναι τόσο κακοί. Δεν είναι κακοί οι παίχτες, παιδιά, αλλά θα πρέπει και να προσαρμοστούν στα δεδομένα. Είναι διαφορετικό να φύγει από μια ομάδα μικρομεσαία της Πορτογαλίας και να παίζει σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Και ο φίλος ο Ηλίας λέει διαφορά ποιότητας, λέει, μεταξύ του Ελκαμπή και του Ταρέμι στα τέτα τέτ που είχαν με τον Μπάουκ. Ο Ταρέμι, λέει, του έσκασε τρίμπλα και έκανε γκολ. Ο Ελκαμπή δεν μπορούσε να τον τριμπλάρει. Εντάξει, είναι και θέμα λίγο ψυχολογίας πάντως του Ελκαμπή, φάνηκε ξεκάθαρα.
18: Εντάξει, ο Ταρέμι και πολύ άντρος, ήταν και offside.
0: Καλά. Μα, ούτε, μα και ο ίδιος πήρε την μπάλα και την αίσθησε για να συνεχίσει το παιχνίδι.
18: Ναι, αλλά εντάξει, νομίζω σε τεχνική είναι καλύτερος, αλλά έχει άλλα πράγματα ο Ελκαμπή. Σε τεχνική ο Ταρέμι ούτως ή άλλως είναι καλύτερος.
0: Βέβαια. Και φάνηκε και μέσα στο μάτσο ότι ο Ελκαμπή σε φυσική κατάσταση τέτοια, σε pressing, είναι μια χαρά. Στο θέμα του γκολ είναι.
18: Όχι, τώρα είναι άλλο, ναι. Έχεις δίκιο. Πριν φαινόταν κουρασμένος, τώρα φαίνεται κανονικά, αλλά δεν την βάζει.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, γιατί θα πρέπει να πάμε για break και μετά συζητούμε γήπεδα.
19: Τι να πάμε. Πρέπει να πάμε στα παιχνίδια. Αύριο.
18: Αύριο τα σπουδαία.
19: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε. Θα τα πούμε αύριο.
18: Να είστε καλά, παιδιά.
19: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, break και επιστρέφουμε να συζητούμε με Λιβαδιά και με Βόλο.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
27: Αχα.
26: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
27: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
26: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
29: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
30: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
31: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να σας πω ότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια στους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσεις τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε λίγο και με ΣΕΦ εννοείται. Γιατί ξεκινάνε και εκεί τα playoff της Τίχημαν GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Ρόδου Τζάμπολ στις 5. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί ξεκινάνε σιγά σιγά και τα παιχνίδια. Πάμε Βόλο στον Ευθύμη Χούτα για την περιγραφή του Βόλο Άρης. Έλα, Ευθύμη.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για τη σέντρα στο παιχνίδι. Οι ομάδες έχουν πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν παρουσιάζει βαθμολογικό ενδιαφέρον, το έχουμε πει, αλλά και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να πάρουν έτσι το νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο Βόλος να πω ότι δεν έχει νίκη στα play-off. Ξεκινήσει η μισοπαλία με τον Όφη και τρεις σερί ήττες από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και δύο ήττες από τον Λεβαδιακό. Ο Άρης από την άλλη πλευρά ξεκίνησε μισοπαλία στη Λιβαδιά και συνέχεια τρεις νίκες με Ολυμπιακό Βόλο στο Κλάνης Βικελίδης και δύο νίκες απέναντι στον Όφη, στο Παγκρίτιο και στην Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Βόλο να είναι στην επίθεση, με τον Μίγα να κάνει ένα γέμισμα εκεί που κινείται ο Ουρτάδο, αλλά βάζει πολύ πιο καλά το κορμί του εκεί ο Σούντγκεν και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο από το οποίο εκτελέστηκε, αλλά με λανθασμένη εκτέλεση. Και τώρα το πλάγιο είναι για την ομάδα του Άρη, με τον Μεντίλ να το εκτελεί. Μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη και κάνει φάουλ επιθετικό Ουρτάδο. Οπότε η μπάλα είναι για την ομάδα του Άρη, καθώς πήγε να διεκδικήσει την μπάλα εκεί ο Φόρα από τη Βενεζουέλα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα, έκανε το φάουλ πάνω στον Ρόουζ και έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα συνεχιστεί με φάουλ για τον Άρη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Βόλος, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, μάλλον όταν δίναμε τις συνθέσεις, με πολλές έτσι αλλαγές στο σχήμα σε όλη τη διάρκεια των play-off 5-8 και ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη αγωνιστική, όταν χάθηκε το βαθμολογικό ενδιαφέρον με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, μάλιστα θα έλεγα ότι έχουν φύγει και αρκετοί ποδοσφαιριστές προώρα, κάποιοι δεν υπολογίζονται και πολλά νεαρά παιδιά και στον πάγκο σε σχέση έτσι με τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Το παιχνίδι που ξανάρχισε με τον Άρη τώρα να έχει την μπάλα, Τεχέρο στη δεξιά πλευρά, έχει χώρο, παίζει κάθετα. Εκεί ο Γκαρέ έχασε την μπάλα και ανάκτηση κατοχής από τους παίκτες του Βόλου με τον Χουάνπι. Αυτός παίζει ωραία κάθετα για τον Λάμπρου, βάζει όμως εκεί το κορμί του ο Σούντμπεργκ και βγαίνει από την εστία και μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Ο Ρόζ παίζει αριστερά για τον Μεντίλ. Με τις μαύρες εμφανίσεις παίζει σήμερα η ομάδα του Άρη, με τις σκιανέριθρες η ομάδα του Βόλου. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση. Στο χώρο της μισής γραμμής η μπάλα πάει πιο δεξιά, εκεί που είναι ο Τεχέρο. Ο Τεχέρο άλλαξε μπάλα με τον Γκαρέ στα δεξιά, εκεί που κάνει ο Χόγκλα ένα γέμισμα. Στα αριστερά που είναι ο Μεντίλ, αυτός για τον Ράτσιτς. Πιο πίσω η μπάλα, αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες του Άρη και σε θέση άμυνας τώρα η ομάδα του Βόλου. Τεχέρο από τη δεξιά πλευρά, γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Ο Τεχέρο ξανακερδίζει μπάλα από τα δεξιά, παίζει ωραία για τον... Η σέντρα μέσα στην περιοχή έγινε από τον Γκαρέ, διώξαν οι παίχτες του Βόλου, Γκονζάλης ωραία, ελευθερώνει για τον Γκόμπα, βρίσκει αυτός στο Χουάνπι και θέλει να βγει στην αντεπίδηση η ομάδα του Βόλου, αλλά κόβεται η προσπάθεια των γηπεδούχων. Η μπάλα φτάνει εκεί που είναι ο Χόγκλα, αλλάζει αριστερά στο Μεντίλ. Από εκεί στον Βουσαΐ.
0: 3 λεπτά στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρη στο 0-0. Πάμε στον Ηλία Κοβίνο στη Λιβαδιά να πάρουμε σέντρα. Αλλά έχει κερδίσει φυσικά και ο Λεβαδιακός. Βλέπω να φόλσε πάρα πολύ καλό σημείο. Έλα, Ηλία.
2: Λεβαδιακός Όφη, μέρος έκτο για φέτος. Είμαστε στο 3ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Όντως, ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ. Αρκετά μέτρα βέβαια έξω από την περιοχή του Χρήστο Γιώργου στον άξονα. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μπάλτσι αφού έκανε κατά μέτρο επίθεση προς την εστία του Νίκου Χριστογιώργου. Ο Βέρμπιτς και ο Μπάλτσι είναι πάνω στην μπάλα. Το τείχος που διαμορφώνει ο Παναγιώτης Κουκούλας ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι παίκτες για το χτύπημα αυτό. Βέρμπιτς και ο Μπάλτζη, κάτι λένε μεταξύ τους. Περιμένει και ο Τσάπαρας από τα δεξιά, για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι δύο παίκτες του Λεβαδιακού. Σφυρίζει ο διαιτητής, Μπάλτζης καυτή παλιά. Πρόλαβε εκεί, έχουμε σηκωμένη τη σημαία του βοηθού για offside, ο βήχος που είχε προωθηθεί. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων, με τον Χριστογιώργο να στείλει την μπάλα στο σημείο του που υποδείχτηκε ο παίκτης του Λεβαδιακού. Χωνανεύει ψηλά η Βιωτή, ένα αεράκι θα δυσκολέψει κάπως τις προσπάθειες των παικτών και κυρίως των γηπεδούχων που τον έχουν αντίθετο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πλάγιο για τους παίκτες του Λεβαδιακού με τον Τσάπρα από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Γιούρι Λοντίγκιν. Τσάπρας κάνει κίνηση ο Παλάσιος και ο Όσμπορν τον Πακουνάκη προσπαθεί να βρει τον συμπαίκτη του, σοκάει. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού και θα προσπαθήσουν να βγουν σε αντιπίθεση τώρα οι του Όφη. Η κεφαλιά του Σαλδέδου όμως δεν είναι πολύ προωθημένη για τον Νους. Ο Γιούρι Λοντίγκιν θα μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια θα προσπαθήσει και βρίσκει τον Τσοκάη, αυτός πάλι στον τερματοφύλακά του, με τον Τσεβελεγίδη τώρα να ελευθερώνει την παλιά, με τον Όσμπολτ να προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση. Εκεί θα φτάσει στον Κοστούλα. Κοστούλας έχει μπροστά του τον Βέρμπιτς, η παλιά του Αποστολάκη αλλάζει, πήγε να αλλάξει την μπάλα ο Καραχάλιος και η παίκτης του Λεβαδιακού σε αντεπίθεση. Παλάσιος κάνει την παλιά, ο Μπάλτζη πέρασε η μπάλα πίσω από το σώμα του, πήγε να γίνει εδώ μια επικίνδυνη κατάσταση για τους κριτικούς, με τον Μπουχαλάκη, ο οποίος, συγγνώμη, τον Αδρούτσο, θα κόψουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Τσιβελεκίδη για σιγουριά, αυτός πίσω στον τελοφυλακά του τον Λοντίγκιν. Αυτός θα επιλέξει τον Τσιβελεκίδη από τα αριστερά. Τσιβελεκίδης, Λοντίγκιν και πάλι οι παίκτες του Λεβαδιακού θα γυρίσουν την μπάλα με τον Τσάπρα, ο οποίος θα πάρει κάποια μέτρα, η παλιά προς τον Τσάπρα και αυτός προς τον Παλάσιος. Εκεί έχει μπροστά του όμως να αντιμετωπίσει τον Κρισμενίτς, ο οποίος θα τη διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Γρήγορη εκτέλεση από τους γηπεδούχους με τον Μπάλτζη πίσω στον Λιάγκα. Τσιβελεκίδη ακριβώς στον χώρο του κέντρου, ο υψηλόσμος κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού. Τσοκάη, Λιάγκας και πάλι ο Τσοκάη με τον Τσιβελεκίδη, τώρα έχει πάλι θέση από τα αριστερά. Βέρμπιτς, Τσοκάη και πίσω στον Λοντίγκιν. Πετασάρουν και οι δύο ομάδες αρκετά ψηλά στις αντίπαλες περιοχές για να κλείσουν τους διαδρόμους. Με τον Λιάγκα τώρα, ο αρχηγός του Λεβαδιακού, προσπαθήσει να βρίσκει τον Παλάσιο, θα πάρει το φάουλ από μακάρισμα του Πούγκουρα στο χώρο του κέντρου και προς την περιοχή του Νίκου Χριστογιώργου. Λιάγκας, η μπάλα θα φτάσει στον Τσοκάη, θα αλλάξει στον Τσιβελεκίδη, αυτός εκεί επηρεάζεται από τον νους. Η βαθιά παλιά όμως δεν αφήνει να φτάσει η μπάλα εκεί που θέλει. Είπαμε, ο αέρας είναι ευνοϊκός για τον Όφη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το φάουλ που κερδίζει ο Αποστολάκης, σώμη ο Κοστούλας, από την παρέμβαση του Βέρμπιτς.
0: 7 λεπτά στη Λιβαδιά, παραμένει το 0-0 στο Λεβαδιακός Όφη, στο 0-0 και το Βόλος Άρης. Εκεί πάμε ευθύς αμέσως στον Ευθύμη Χούτα στο Πανθεσσαλικό.
1: 8 λεπτό στο Πανθεσσαλικό, χωρίς σκορ, 0-0, με τον Άρη να έχει την πρωτοβουλία του κινήσεως αυτά τα 8 πρώτα λεπτά. Χωρίς όμως να έχει χάσει κλασική ευκαιρία, υπήρχε μια φάση στο 6 λεπτό. Ο Τεχέρο από τα δεξιά έκανε την σέντρα πάνω στην κίνηση, ο Γκαρέπια στο σύμπαλ έφυγε out. Και τώρα ο Άρης κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθενται οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Έλεγα, ο Άρης προσπαθεί να επιτεθεί κυρίως από τα πλάγια, από τη δεξιά πλευρά όπου ανεβαίνει συχνά πυκνά ο Τεχέρο. Αλλά μέχρι στιγμής η άμυνα του Βόλου, η οποία επιλέγει σήμερα ο Κώστας Μπράτσος να παίξει με τριάδα πίσω και έχει χρησιμοποιήσει τρεις στόπερ και είναι ο Μίγας, ο Χέρμανσον και ο Γρόσδης που έχει επιστρατευτεί σε αυτή τη θέση. Ποτέ δεν έχει παίξει ο Γρόσδης στόπερ. Και οι δύο fullback από τα δεξιά είναι ο Τζόκα και από την αριστερή πλευρά είναι ο Γκονζάλες. Τώρα, τελικά ήταν out, όχι corner, out έδωσε τελικά ο διαιτητής, οπότε δεν υπάρχει corner και γρήγορο Χέρμανσον έδωσε για τροματοφύλακα, πιέζει ψηλά ο Άρης για να κλέψει μπάλα, ο Γρόσδης διώχνει μακριά από την άμυνά του, ο Ρτάβε πήρε την κεφαλαίκα του Λάμπρου, ο Λάμπρου έχει τον Σούντμπερ και κερδίζει το πλάγιο, αλλά νωρίτερα νομίζω πρέπει να υπάρχει offside και ναι, σηκώνει την σημαία ο βοηθός αφού εξελίχθηκε η φάση. Σε αντικανονική θέση ο Λάμπρο όταν έγινε κάτοχος της μπάλας από την κεφαλιά του Ουρτάδο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή γιατί ο Τεχέρο έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, δεν είναι κάτι το σοβαρό, ένα χτύπημα στο χέρι από ό,τι βλέπω έχει. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη. Η μπάλα για να

0: μπαλαπλάγιο και γυρίζει πίσω για τον Ρόουζ. Ο Ρόουζ ψάχνει τις επιλογές του, είναι κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του Αθανασιάδη, επιλέγει τον Τεχέιρα, αυτό συγκλίνει στον άξονα, Τεχέιρα αλλάζει παιχνίδι αριστερά, πολύ ωραία εκεί όπου κάνει κίνηση και παίρνει την μπάλα με ντύλ και κάνει και ωραία τρίπλα και βγαίνει στην περιοχή, αφήνει για το Ράσιτς, ο Ράσιτς καθυστερεί, κλείνεται, θα πάρει φάουλ ο Βόλος. Επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ράσιτς, εκεί χάνει την μπάλα και στη συνέχεια κάνει το επιθετικό φάουλ.
1: Πάμε στη Λιβαδιά.
2: 0-1 για τον Όφη με ένα φοβερό γκολ του Θανάση Ανδρούτσου, ο οποίος πήρε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή και με τη βοήθεια του αέρα που, όπως είπαμε, είναι με το μέρος των παιχτών του Όφη, η μπάλα έστειλε πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του ανίμπορο να την δράσει Γιούρι Ροντίγκη. 0-1 λοιπόν για τον Όφη στο 10ο λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Όφη στον πάγκο εκεί με τον Χρήστο Κόντι και με τους συμπαίκτες τους. Ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Όφη που στο τελευταίο δίλεπτο είχε μια επιθετική δυνατότητα να πετύχει τον γκολ. Στην προηγούμενη φάση ένα σούτ του νους απέκρουσε εντυπωσιακά ο Γιούρι Ροντίγκιν. Αυτή τη φορά όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν πάρα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο τεχνικό το σούτ του Θανάση Ανδρούτσου. 0-1 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους εδώ στην Λιβαδιά. Ο Όσμπορ τώρα είναι αυτός που θα κάνει το ανακτήριο πάλι λάκτισμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι, ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή, όλα νόμιμα, συνεχίζει το παιχνίδι λοιπόν, 0-1 για τους φιλοξενούμενους με τον Τσάπρα, η παλιά προς τον Παλάσιος, θα βρει πάνω σε ένα παίκτη του Όφη, θα διώξει εκεί ο Γκρίσμανιτς. Και πάλι οι παίκτες του Όφη προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Θα κόψουν όμως οι παίκτες του Λεβεδιακού με τον Μπάλτσι. Πήγε να βρει αυτός τον Παλάσιος, λάθος. Και πάλι οι παίκτες του Όφη βγαίνουν στην αντεπίθεση με τον Σενκέλια. Μοιράζεται στο ωραία στον Σανδέδο από τα αριστερά. Σανδέδο, η γυρίστα του τον Τσάπρα. Πήγε να βρει αυτός τον Νους. Θα διώξουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Και να βγουν στην επόμενη, θα προσπαθήσουν να βγουν στην αντιπίθεση τώρα με την παλιά τον Μπάλτσι προς τον Βέρμπιτς, ενώ περίμενε από την άλλη πλευρά ο Παλάσιος. Ήταν πολύ δυνατά όμως, δεν είχε πρόβλημα ο Χριστοδιώγος να βγει να μαζέψει την μπάλα και να τη δώσει στον Καραχάλιο. Η μπάλα θα φτάσει στον Πούγκορα, η βαθιά παλιά του τελευταίου όμως είναι πολύ δυνατή. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out στην αιστεία του Γιούρι Ροντίγκιν. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό, Λεβαδιακός Όφη 0-1 με το γκολ του Ανδρούτσου από το 10ο λεπτό με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.
1: 13 λεπτά στη Λιβαδιά, αυτό το υπέροχο τέρμα του Θανάση Ανδρούτσου χωρίζει τις δύο ομάδες εδώ και ένα δίλεπτο. Λεβαδιακός Όφη 0-1, παραμένει το 0-0 στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα σε Βόλο και Άρη. Πάμε σε Νίκο Ζέρβα, πάμε στα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση. Ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, γιατί ξεκίνησαν και τα play-off της στοίχημαν GBL. Νικόλα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ μπροστά σε περίπου 3.000 φίλους του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται τον Κολοσσό Ρόδου στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών των play-off για αυτή τη σειρά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 18-8, 5-34 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έχοντας αρκετό πλουραλισμό στους σκοράρες, με 7 έχει ο Πίτερς, 3 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Ντόρσε και 5 ο Γόκαπ. Ενώ τώρα ο Τεξανός Γκάρτ βγαίνει ένα ακόμη καλάθι. Ήταν ίσως 5-28 το σκορ σε μια αναμέτρηση που είναι η πρώτη από τις δύο. Θα διεξαχθούν σίγουρα. Στη Ρόδο γίνεται το Σάββατο το άλλο μάτς. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, καθώς η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες, θα γίνει στις 28 Μαΐου μετά το Final Four. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει μπει πάρα πολύ σοβαρός, παρότι έχει σημαντικές ελλείψεις. Είναι εκτός εξάδας ξένων ο Φουρνιέ με τον Χολ, από επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει ένα σφίξιμο στο πόδι και προληπτικά έμεινε εκτός. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ενώ στη Final Four, ενώ εκτός λίστας είναι και η Μακίσικ, Τζόζεφ Κεφάλ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με τον νικητή του ΑΕΚΑΡΙΣ, που αρχίζουν αύριο να αναμετρώνται στην Σάντε Λαρίνα, ενώ τώρα ο Μιλουτίνο καρφώνει για το 22-8. Να πω ότι οι διαιτές αναμέτρησης είναι και Τσιμπούρης, Θεωνάς και Μιλαπίδης. Οι δύο ομάδες τερματίσαν

0: στο 1 και στο 8 Ολυμπιακός με 24 νίκες και καμία ήττα, ο Κολοσσός με 8 νίκες και 16 ήττες. Είναι η τρίτη φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες σε προημιτελικά play-off. Το 2009 ήταν την πρώτη, 2-0 ο Ολυμπιακός. Το 2011 η δεύτερη, ξανά 2-0 ο Ολυμπιακός. Ενώ το παιχνίδι είναι αρκετά ιστορικό για τον coach Μπαρτζόκα, καθώς συμπληρώνει 400 παρουσίες σε πάγκους του Ολυμπιακού, του Μαμαρουσίου και της Ολυμπίας Λάρισας στην Α1, στο ελληνικό πρωτάθλημα. 400 συμμετοχές, είναι 8ος στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. 22-10, 3-58 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time-out της Λαδιάς.
1: Ωραία, Νικόλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός από την αρχή έχει πάρει σάφεστα το προβάδισμα για την νίκη κόντρα στον Κολοσσό. Την πρώτη από τις δύο που χρειάζεται για να βρεθεί στα ημιτελικά στοίχημα GBL. Πάμε να επιστρέψουμε Πανθεσσαλικό. Πάμε στο Βόλο Άρης και στον Ευθύμη Χούτα.
2: 0-0 στο Πανθεσσαλικό, 17ο λεπτό. Ένα παιχνίδι που προσπαθεί να βρει ρυθμό. Πριν από λίγο ο Βόλος έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ήταν το 15ο λεπτό όταν ο Λάμπρο έγινε κάτοχος της μπάλας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έκανε ωραία προσπάθεια, συνέκλεινε στον άξονα, έβγαλε την μπάλα δεξιά εκεί όπου ανέβαινε ο Τζόκα. Ο Τζόκα έβγαλε τη σέντρα επιχείρηση προφανώς. Η μπάλα βρήκε το σώμα του Μεντίλ, το πόδι του Μεντίλ, και κατευθύνονταν προς την εστία. Εκεί πετάχτηκε ο Θανασιάδης στην αριστερή του γωνία, έδιωξε σωτήρια την μπάλα και συνέχεια κατέληξε out από πόδι παίχτη του Βόλου. Χάθηκε λοιπόν ευκαιρία στο 15ο λεπτό για τον Βόλο να κάνει το 1-0. Ο Βόλος τώρα που συνεχίσει στα τελευταία λεπτά, στα τελευταία 2-3 λεπτά, να έχει την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί αυτός να αναπτυχθεί επιθετικά. Τώρα ο Γρόσδης παίζει κάθετα για τον Λάμπρο. Ο Λάμπρο μαρκάρεται από τον Τεχέρο και θα κρατήσει όμως την μπάλα. Και αφού έπαιξε με το Γρόσδι, δεν μπορεί συνέχεια με το Σούντμπερκ να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έρχεται εκεί ο Ράσης, κάνει λάθος, μπαίνει στη φάση ο Λάμπρου από τα πόδια του επιθετικού του Βόλου, πλάγιο out για την ομάδα του Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι, και αυτός που πάνε να το εκτελέσει είναι ο δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη, ο Τεχέιρο. Ο Τεχέιρο λοιπόν το εκτέλεσε, η μπάλα από τον Γκαρέ βγαίνει πλάγιο και είναι αυτή η φορά για τον Βόλο. Γρήγορα εκτέλεσε τον Γκονζάλες, κόμπα σήκωσε την μπάλα εκεί που είναι ο Χουάνβι, κατεβάζει με το σίδος ο Χουάνβι, αλλά του κλέβει την μπάλα εκεί, πολύ ωραίο χόγκλα, και πήγε να γίνει το λάθος στην άμυνα του Άρη. Αθανασιάδης ψύχρεμα για τον Σούντμπεργκ, αυτός λίγο μπερδεύεται, κρατά όμως την κατοχή της μπάλας, δεν υπάρχει πίεση εκεί. Ράσιτς άλλαξε με τον Σούντμπεργκ και πάλι ο κεντρικός αμυντικός του Άρη δίνει για τον Τεχέρο. Ο Τεχέρο ελευθερώνει το Ρέα στο Ράσιτς. Από εκεί η μπάλα πηγαίνει στον Χόγκλα και πιο αριστερά εκεί που είναι ο Γιαννιώτας. Γιαννιώτας συγκλίνει με την περιοχή, βγάζει για τον Γκαρέ το 1-2, η σέντρα περνά από όλους, εκεί δεν είναι κάποιος παίκτης του Άρη. Βάζει πολύ ωραίο το κορμί του ο Γκονζάλες και αφήνει πίσω για το Γρόσδι. Αυτός απομακρύνει από το χώρο της άμυνας. Ο Ουρτάβη που είναι πολύ δυνατός θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα που τον κάνει στο ύψος μεγάλης της μεσαίας γραμμής ο Σούντμπερκ, που είχε ανέβει ψηλά για να μαρκάρει τον center forward του Βόλου, ο οποίος κερδίζει το φάουλ ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και αυτός πάει να το εκτελέσει είναι ο Γκονζάλες. Επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι που στα τελευταία λεπτά προσπαθεί να βρει ρυθμό, καθώς είχαμε αρκετές διακοπές και σε πιο χαμηλό τέμπο το μάτς. Βέβαια υπάρχει ζέστη, υπάρχει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει και το κίνητρο, το βαθμολογικό. Όλα αυτά συντελούν στο να μην βλέπουμε και ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Τώρα ο Γρόσδης αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί, λανθασμένη εκτέλεση. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Ο Καντεβέρε θέλει να γίνει κάτοχος, όμως βγαίνει γρήγορα από την εστία του ο Μορέιρα και παραχωρεί το πλάγιο. Ο Καντεβέρε, ο οποίος επέστρεψε στην ενδεκάδα του Άρη μετά το παιχνίδι με τον Νόφ που δεν αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική. Ο Τεχέρο αφήνει πιο πίσω για τον Ρόζ. Ο Ρόζ που έχει πολύ χώρο μπροστά του, τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Άλλαξε με τον Μπουσαΐντ. Ρόζ και πάλι στον Μπουσαΐντ. Χόγκλα που έχει γυρίσει πίσω, παίρνει μπάλα για να βάλει αυτός τώρα την οργάνωση του παιχνιδιού. Για τον Σούντμπερκ που άφησε το χώρο της άμυνας, παίζει δεξιά τον Τεχέρο. Σούντμπερκ και πάλι. Τώρα όλος ο Άρης ανεβασμένος ψηλά. Η παλιά που βγαίνει για τον Γιαννιώτα. Δεν υπάρχει offside. Δεν ήταν στο σημείο του corner. Τη φαίνει πάρα στο αριστερό. Αφήνει εδώ Τεχέρο. Τεχέρο διαλέγει επιλογές. Βλέπω ότι δεν έχει πολλές να δώσει την μπάλα. Τεχέρο έξω από την περιοχή. Μπάλα. Γκαρέ παίζει ωραία κάθετα για τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ θα γυρίσει εκεί με το κεφάλι. Ο Μαρτίνες θα διώξει. Το σουτ του Χόγκλα δοκάρει και μέσα γκολ. 0-1. με τον Χόγκλα. Ένα πανέμορφο γκολ. Ο Χόγκλα σουτάρει όπως του ήρθε η μπάλα. Η μπάλα χτυπά στο αριστερό δοκάρι του Μορέρα. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο θεματοφύλακας του Βόλου και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ ωραία προσπάθεια από το Γιαννιώτα. Ξεκίνησε από τα δεξιά. Εκεί ο Τεχέρο έψαξε να βρει ποιες επιλογές θα έχει. Άλλαξε η κυκλοφορία η μπάλα και με ωραία μπαλιά του Μπουσαΐδη, όπως γύρισε και διώξε την αμυντική του Όφη, η μπάλα στρώθηκε στον Χόγκλα και με ένα πολύ ωραίο σούτ, έτσι όπως ήρθε η μπάλα, στέλνει πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Μορέρα και συνέχεια στα δίχτυα. Ο Βόλος βρίσκεται πίσω στο σκορ, ο Άρης προηγείται 0-1 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Χόγκλα. Πολύ ωραίο γκολ, ανοίγει το σκορ στο Πανθεσσαλικό. Αλλά γενικά θα πω ότι δεν είναι μόνο η τελική προσπάθεια του Άρη, είναι πώς κυκλοφόρησε η μπάλα, πώς η μπάλα έφτασε στην περιοχή με κάθε την πάσα, το γύρισμα, το διώξιμο των αμυντικών και συνέχεια το σου του Χόγκλα που δεν το πήρε ουσιαστικά, δεν έκανε και ένα σου το πώς θα ήθελε να το πιάσει, αλλά η μπάλα πήγε εκεί που έπρεπε, δοκάρει και μέσα και ο Άρης προηγείται 0-1 με το Χόγκλα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Πανθεσσαλικό. Και τώρα ο Βόλος που έκανε τη σέντρα και θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση. Ένας Βόλος που έχει δεχθεί με το σημερινό 13 γκολ στα play-off 5-8.
1: 22 λεπτά λοιπόν στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Άρης 0-1. Έχουμε δει και τα δύο μάτς είναι 0-1 και το Λεβαδιακό Σόφι. Δύο τρομερά γκολ του Χόγκλα στο Βόλος Άρης και του Ανδρούτσου στο Λεβαδιακό Σόφι. Την ίδια ώρα θέλει 1 και 15 να τελειώσει πρώτη περίοδος στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός Κολοσσός 30-15, double score. Πάμε στον Ηλία Κοβίνο, Λεβαδιακός Όφη. Έλα Ηλία.
3: Το πλάγιο τώρα που έχουν κερδίσει οι παίκτες του Όφη μεταξύ κέντρο και περιοχής του Χριστογιώργου, είμαστε στο 22ο λεπτό, πάντα το 0-1 για τους φιλοξενούμενους με το ωραίο γκολ του Πανάση Αντρούτσου από το 16ο λεπτό. Ένα παιχνίδι που η μπάλα είναι πάνω κάτω, δεν γίνονται δύο ομάδες. Με τους παίκτες του Λεβαδιακού να προσπαθούν να πάρουν την πρωτοβουλία στο χώρο του κέντρου και να δημιουργήσουν τις καταστάσεις για την ισοφάριση. Τώρα ένα κερδίζουμε φάουλ ακριβώς στη γραμμή του κέντρου.
1: Βάλε ένα τελεία. Ηλία, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο Βόλο για μια τεράστια ευκαιρία του Άρη.
2: Τεράστια ευκαιρία που έχασε ο Καντεβέρε στο 23 από λάθος του Μορέιρα, έτσι. Ο Μορέιρα θύμισε τον γκολ που δέχτηκε στη Λιβαδιά με λανθασμένη έξοδο και εδώ λοιπόν η παλιά που βγήκε στο Καντεβέρε στα αριστερά βγαίνει ο Μορέιρα, ουσιαστικά δεν διώχνει την μπάλα και από πολύ πλάγια θέση ο Καντεβέρε πλασάρει, αλλά η μπάλα φεύγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και παραμένει το 0-1 για τον Βόλο. Αλλά στέκομαι στο γεγονός ότι δύο παρόμοια λάθη είχε κάνει ο Μορέιρα στο μάτς της Λιβαδιάς. Ένα γκολ είχε στοιχήσει, μια λάθος είχε στοιχήσει και ένα είχε χαθεί από πλευράς Λιβαδιακού. Πάλι λανθασμένη έξοδο του τερματοφύλακα τον Πορτογάλο, ο οποίος φαίνεται καθαρά ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του και δεν έχει και ρυθμό. Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Για να...
1: Ωραία, Ευθύμη, να πάρουμε και εμείς το μικρόφωνο. Έχει cooling break να δροστούν λίγο οι παίκτες γιατί έχουν πιάσει από νωρίς οι ζέστες. Πάμε να επιστρέψουμε στον Ηλία Κοβίνο. Έχουμε και έναν τραυματισμό από ό,τι βλέπω, αλλά σε πολύ λίγο θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Έλα, Ηλία.
3: Είναι ο Βέρμπιτς ο οποίος τελικά σηκώθηκε, πιάνοντας βέβαια το πόδι του, στο μαρκάρισμα του Ζήση Καραχάλη, ο οποίος το μαρκάρισμα του στήχησε και την κίτρινη κάρτα, ενώ 5 λεπτά νωρίτερα και ο Άνης Σοκάη είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα, αυτή τη φορά όμως για διαμαρτυρία. Φάουλ για τους γηπεδούχους με τον Μπάλτσι να είναι αυτός πάνω στην μπάλα, όλοι οι παίκτες στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Νίκου Χριστογιώργου, για να δούμε αυτή τη φάση. Στο 24ο λεπτό, Λεβαδιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Ανδρούτσου από το 16. Μπάλτσι, σφυρίζει ο διαιτητής, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, με πολύ φάλτσο. Θα διώξουμε εκεί όμως ο Αθανασίδης, αυτός που έβαλε πόντο στο κεφάλι του, πλάγιο για τους γηπεδούχους, στο ύψος του κόρνερ, στο σημαίακι του κόρνερ, από τα δεξιά, Τσάπρας με τον Παλάσιος και με τον Όσμπορν να αλλάξουν την μπάλα. Τσάπρας και πάλι. Με τον Παλάσιος, αυτός κλεισμένος από τρεις παίκτες του Όφη, θα χάσει και την μπάλα και θα προσπαθήσει να δίνουν στην αντιπίθεση παίκτες του Όφη με τον Σαλέδο, ο οποίος σηκώνει το κεφάλι, ανατρέπεται από τον Λιάγκα και η κίτρινη κάρτα στον αρχηγό του Λεβαδιακού για το μαρκάρισμα αυτό πάνω στον Σαλσίδο. Δεύτερη λοιπόν κάρτα για τους γηπεδούχους μετά τον Τσοκάη και ο Παναγιώτης Λιάγκας, ο αρχηγός του Λεβαδιακού, θα δεχτεί την κάρτα για το μαρκάρισμα αυτό του Σαλδίδου, για να κόψει την επίθεση που προσπαθούσε να δημιουργήσει ο ακραίος επιθετικός του Όφη. Η βαθιά παλιά του τελευταίου, όμως ο Λοντίκιν είναι εκεί να μπλοκάρει την μπάλα. Πήρε και βέβαια και αρκετή δύναμη από την όθηση του αέρα, που επαναλαμβάνω στο πρώτο ημίχρονο είναι υπέρ του Όφη. Λοντίκιν, το ελεύθερο, η μπάλα.
1: 25 λεπτά, Ηλία, στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Όφη 0-1. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο σε σένα, γιατί φουλ παιχνίδια παντού. Πάμε στα Διορίνης και Φιλίας, να επιστρέψουμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαλέπτο ανάμεσα Ολυμπιακού και Κολοσσορόδου.
4: 35-15 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Γιώργο, ο Ολυμπιακός έχει μπει με πατημένο τον Γκάζι για να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη προπόνηση εν ώψη Final Four. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 11 πόντους, ο Τόμας Γκόκαπ με 8 και ο Άλεκ Φίτερς με 7 είναι οι πρωταγωνιστές για τους Ερυθρόλευκους, που έχουν ήδη 10 assist για 2 λάθη. Στο παιχνίδι για τον Κολοσσό, πρώτη σκόρη είναι η Κένεντι και Ράντλ με 7 και 6 πόντους αντίστοιχα. Ένας Ολυμπιακός που έχει ξανά τον Tyson Ward στην δράση μετά από το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό που είχε ενοχλήσει στην μέση. Και λησμόνησα να πω ότι πριν το τζάμπολ ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, βράβευσε την πρωταθλήτρια ομάδα του Ολυμπιακού στους έφηβους σε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στα social media του Big Wins for FM. Οι έφηβοι του Ολυμπιακού κατέξαν το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ και βραβεύτηκαν από τον αρχηγό μέσα σε αποκλήρωση από τον κόσμο. 35-15, τέλος πρώτης περίοδου εδώ στο Ρήμι του Πηλιάς.
1: Και Νίκο, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό, έτσι και το επόμενο, για να διατηρήσει και ο Ολυμπιακός τον πολύ καλό ρυθμό που είχε εν ώψη του Final Four, γιατί βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση και αν δεν είχε αυτά τα παιχνίδια θα υπήρχε ο κίνδυνος, ξέρεις, να χαθεί λίγο αυτός ο ρυθμός και να...
4: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Όσο και αν δεν συγκρίνεται η δυναμικότητα του Κολοσσού με κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας, με όλο το σεβασμό, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πάντα η αγωνιστική συνθήκη είναι πολύ καλύτερη από τις προπονήσεις, έτσι.
1: Βέβαια. Ωραία, Νικόλα. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι πάλι σε σένα. 35-15 μετά το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου στο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Για πάμε λίγο Πανθεσσαλικό στον Ευθύμη Χούτα να δούμε πώς κυλάει το Βόλος Άρης. Οδεύουμε προς το μισάωρο. Έλα, Ευθύμη.
2: 28 λεπτά στο Πανθεσσαλικό, από το 21ο ο Άρης προηγείται 0-1 με γκολ του Χόγκλα και είναι στην επίθεση η ομάδα Θεσσαλονίκης με το Ράσιτς να δίνει για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ πιο πίσω εκεί που είναι ο Σούντμπερκ. Η ομάδα του Βόλου είναι όλη οπισθοχωρημένη από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή του Μορέιρα. Ο Άρης είναι στο προσκήνιο. Ράσιτς έξω από την περιοχή, αρκετά όμως μακριά του Βόλου. Ο Ρόουζ αλλάζουν μπάλα με τον Μπουσαΐντ, οι παίχτες του Άρη, Τεχέρο, προσπαθούν να κυκλοφορήσουν για να βρουν το διάδρομο για να απειλήσουν το τέρμα του Μορέιρα. Σούντμπερκ ανεβαίνει τώρα πιο ψηλά για να πιέσει ο Βόλος και ο Ρόουζ εκεί δέχεται την πίσα του Χουάνπι, δίνει στον Μεντίλ, χάθηκε η μπάλα και να τώρα μπορούσε να βγει στην επίθεση με τον Ουρτάδο, η παλιά κατά τον Λάμπρου στα αριστερά, ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή θέλει να καλύψει με το κορμί του την μπάλα, αλλά έχει κλειστεί, έχει γυρίσει και άμυνα του Άρη. Πάντα Λάμπρου προσπαθεί εκεί με τρίπλες να ξεφύγει, Γκονζάλες για τον Κόμπα. Ο Κόμπα επιλέγει να βρει το Μαρτίνες έξω από την περιοχή, ο Μαρτίνες σηκώνει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης εκεί, αλλά φεύγει out. Θέλησε να βρει τον Χουάνπι, αλλά ήταν πολύ κακή παλιά του Μαρτίνες. Μαρτίνες, ο οποίος στα προηγούμενα παιχνίδια, τα τρία δεν είχε αγωνιστεί. Θυμίζω ότι παίζει δανεικός από την Ιντεπετιέντε και έχει και μια ρήτρα στο συμβόλαιό του, 1.000.000 ευρώ, αν θέλει να τον κρατήσει ο Βόλος, και ένας παίχτης ο οποίος έχει καλό πρωτάθλημα, έχει και τραυματισμό βέβαια στο χέρι και τον άφησε εκτός, και ένας παίχτης για τον οποίο είχε ανδεφερθεί ο Ολυμπιακός του Πειραιά, όπως είχαν γράψει αρκετές φορές δημοσίευματα από την Αργεντινή. Η μπάλα τώρα πάει πλάγιο out και είναι για την ομάδα του Άρη, και αυτός που πάνε του εκτελέσει φυσικά θα είναι ο Τεχέρο, ο δεξιός μπροστοφύλακας. Με την ομάδα του Άρη να μένει ψηλά, με την ομάδα του Βόλου να αμήνεται, και τώρα ο Τεχέρο προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίχτη για να του μεταβιβάσει την μπάλα. Αυτό κάνει, δίνει στον Καντεβέρε, κοντρολάρει το στήθος, ανοιχτό κοντρόλ, αφήνει ο Λάβρου να περάσει μπάλα πλάγιο αυτή τη φορά για τον Βόλο. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Βόλος, μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Μορέιρα, και ο Γρόσδης πάει να το εκτελέσει. Ο Βόλος, ο Μανουάρης τώρα αυτός είναι που είναι ψηλά για να πιέσει. Η μπάλα φτάνει στον Ουρτάδο, η μπάλα από το κακό κοντρόλ του Ουρτάδο φτάνει στον Λάμπρο, ο οποίος παίρνει φάουλ. Το φάουλ που του έκανε ο Γιαννιώτας. ένα φάουλ που είναι στην μεσαία γραμμή και ο Γκονζάλες αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Ο Γκονζάλες επιλέγει, την μπάλα κάνει λάθος, πάει στην πλάτη του Μαρτίνες, αλλά στρώνεται στον Λάμπρου, χάθηκε η μπάλα, τερνού Γιαννιώτας, Γιαννιώτας να βρει τον Καντεβέρε, ο Χέρμανσον εκεί θα χάσει τον Καντεβέρε, πλασάρει ο Καντεβέρε, ένα πολύ ωραίο πλασέ δοκάρι. Πανέμορφη φάση από τον Καντεβέρε, ο οποίος είδε εκτός εστίας τον Μορέιρα, έκανε το ψιλοκρεμαστό σουτ, όμως στάθηκε άτυχος ο παίκτης του Άρη, καθώς η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 31ο λεπτό. Να λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το 0-2. Εκεί ο Χέρμανσον έχασε την μπάλα από τον Καντεβέρε, είδε ότι ο τερματοφύλακας του Βόλου ήταν εκτός εστίας στη μονομαχία εκεί με τον Ισλανδό, έκανε το γύρισμα, το ψιλοκρεμαστό σουτ, την μπάλα όμως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και συνέχεια την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας ο Μορέιρα. Παλιά στην περιοχή πέρασε από όλους, ο Θανασιάδης μπλοκάρει, πήγαν στη φάση και ο Ουρτάδο και ο Χουάνπι, αλλά η μπάλα πέρασε από μπροστά του και κατέληξε στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Να λοιπόν που ο Άρης είναι πιο απειλητικός, πέρα από τον γκολ που έχει πετύχει στο 21, στο 23 με τον Καντεβέρε και στο 31 με τον ίδιο παίχτη, χάνει δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες να πετύχει δεύτερο τέρμα. Είναι και πάλι στην επίδεση ο Άρης. Με τον Γιαννιώτα από δεξιά. Πέρασε ο Γιαννιώτα στον Γκονζάλες. Γιαννιώτα σηκώνει την μπάλα. Εκεί στην περιοχή θα διώξουν με τον Γρόσδι παίχτες του Βόλου. Ο Άρης επιμένει με τον σκόρερ, τον Χόγκλα. Σηκώνει για την περιοχή την μπάλα. Διώχνει ο Μίγας. Από το κεφάλι του Ουρτάδο η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Και είναι για τον Άρη. Σαφώς ανώτερος ο Άρης σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Βόλος έχει απειλήσει το 15 σε μία φάση. Από εκεί πέρα στο 6, στο 21 το γκολ, στο 23, στο 31 είναι οι καλύτερες στιγμές για την ομάδα του Άρη στο παιχνίδι, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είναι καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Προηγείται δίκαια του Βόλου σε ένα παιχνίδι που δεν έχει και τον πολύ καλό ρυθμό, αλλά ο Άρης το ελέγχει απόλυτα το μάτς και προηγείται με 0-1. Τεχέρο και πάλι στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Αυτή φορά θα χάσει από τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες συνεργάζεται με τον Λάμπρο. Ο Λάμπρο που γυρίσει πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Θα πατήσει την μπάλα, θα τη χάσει προσωρινά, όμως αυτή καταλήγει στο Γρόσδι. Αλλάζει παιχνίδι ο Γρόσδι, στη δεξιά πλευρά που είναι ο Τζόκα. Αυτός με τη μία αφήνει για τον Μίγα. Ο Μίγας είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει διαγώνια αριστερά για τον Γκονζάλες που έχει ανέβει. Ο Γκονζάλες κάνει το κοντρόλ. Έχει δίπλα του τον Γιαννιώτα, πιέζεται, κρατά την μπάλα και την αφήνει για τον Κόμπα. Σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος φάουλ. Φάουλ πάνω στον Γκονζάλες από τον Γιαννιώτα. Ένα φάουλ που είναι πολύ πλάγια και βέβαια πολύ μακριά από την εστία του Αθανασιάδη για απευθείας εκτέλεση. Από εκεί θα προσπαθήσει ο Βόλος να επιχειρήσει μια σέντρα προς την περιοχή του Αθανασιάδη. Και βλέπω σιγά σιγά να ανεβαίνουν παίχτες του Βόλου για την εκτέλεση. Αυτός που θα στήσει την μπάλα δεν είναι άλλος από τον Χουάνπι, που είναι ο κύριος εκφραστής των περισσότερων στατικών φάσεων του Βόλου. Είμαστε στο 34, στο Πανεσσαρικό στάδιο. Βόλος Άρης 0-1. Χουάνπι έτοιμος να εκτελέσει με το αριστερό αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα. Πολλοί κόσμος έξω, μέσα μάλλον στην περιοχή του Αθανασιάδη, εκτελέστηκε. Αθανασιάδης βγαίνει και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ωραία έξοδος από τον τερματοφύλακα του Άρη.
1: 34 λεπτά στο Πανεσσαλικό. Ο Βόλος Άρης παραμένει το 0-1 με την κολάρα του Χόγκλα. Θύμισε, θα γίνει υπερβολικός, θα το κάνω λύσα τώρα, αλλά θύμισε λίγο Παβάρ το τελείωμά του στο Μουντιάλ. Πάμε να επιστρέψουμε σε Ηλία Κοβίνο. Λεβαδιακό Σόφι. Επίσης και εκεί 0-1 και εκεί είναι πάρα πολύ ωραίο τέρμα αυτό του Θανάση Ανδρούτσου.
3: Και εδώ στη Λεβαδιακό με την κολάρα του Θανάση Ανδρούτσου. Οι φιλοξένοι προηγούνται με 1-0. Με τον Τσοκάη το να κερδίζει το φάουλ ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Ο Λεβαδιακός που προσπαθεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Όφη, δεν έχει μπορέσει όμως να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη φάση, εκτός από ένα σουτ του Μπάλτσι στο 14, να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη κατάσταση για την εστία του Ενίκου Χριστογιώργου. Τσεβελεκίδης αλλάξει την μπάλα στον Λιάγκα, όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Λιάγκας με τον Παλάσιος πήγε να βρει τη δημία αυτός τον Τσάπρα. Ακόψουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Λιάγκα. Μπάλτσι. Ο Μπάλτσι θα βρει τον Τσοκάη στο χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει παιχνίδι αυτός Τσιβελεκίδη από τα αριστερά. Θα δει αυτός τον Βίχο. Βίχος στον Σιμελίδη. Αυτός έχει μπροστά του τον Καραχάλιο. Βέρμπιτς λύσεται εκεί. Έχει μπροστά του τον Κοστούλα πίσω στο Τσοκάη. Και πάλι στον Μπάλτσι. Με τη μία αυτός τον Τσιβελεκίδη. Γίνουν πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους όλοι οι παίκτες του Όφη και αναγκάζεται τον Τσοκάι να γυρίσει πίσω στον Λοντίγκεν από την προσπάθεια που έκανε ο Σιγγέλια να του κλέψει την μπάλα. Λιάγκας για άλλη μια φορά που θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Χριστογιώργου. Νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Όσμπολτ. Κάτω από την μπάλα είναι ο Τσάπρας και πάλι στον αρχηγό του ο Λιάγκας. Κοιτάει τις επιλογές του, θα βρει τον Παλάσιος, θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Καραχάλιου. Άργησε να σφυρίξει ο Κουκούλας με τον Τσιβελεγίδη τώρα στον Βέρμπιτς. Βέρμπιτς, πες δεν λέει ο διαιτητής, από την παρέμβαση του Σεγγέλια πάνω στον παίχτη του Λεβαδιακού με τον Τσιβελεγίδη τώρα. Τσιβελεκίδη έχει και τον νους να τον πιέζει πίσω στον Λοντίγκιν. Ο Λοντίγκιν η βαλιά που κάνει να περάσει απευθείας out, πλάγιο. Είπαμε ότι ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου τους γηπεδούχους. Ούτε καν πρόλαβε να βγει έξω από την περιοχή του Λοντίγκιν αυτή η μπαλιά του. Με τον αέρα η μπάλα πέρασε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους χωρίς κόπο μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής. Θα εκτελέσει ο Αθανασίου, Καραχάλιος, Κοστούλας, θα στα κάνει το σουτ, μπάλα θα περάσει κόρεν, κάπου βρήκε η μπάλα μάλλον στο Τσιβελεγίδη, κόρεν για τον Όφη από τα δεξιά, προσπάθησε να ευχενδιάσει ο παίκτης του Όφη και με τη βοήθεια του αέρα, όμως η μπάλα βρήκε πάνω στον Τσιβελεγίδη, πέρασε κόρνερ με τον Σεγγέλια και με τον Ανδρούτσου να είναι πάνω στην μπάλα. Για να δούμε. Σφυρίζει ο Κουκούλας. Φεύγει ο Ανδρούτσος. Εκτελεσμένο το κόρνερ. 2-0 από τον Σαλσίδο. Είναι αυτός ο οποίος με κεφαλιά θα κάνει το 0-2. Βρέθηκε εκεί ανενόχλητος μέσα στην περιοχή. Δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν στο 37 ο Όφη διπλασιάζει τα τέρματά του εδώ στην Λιβαδιά με την ωραία κεφαλιά του Σαλσίδο μετά από εκτέλεση κόρνερ του Καραχάλιου μόνος μέσα στην περιοχή που δεν πήρησε κανένας από τους αντίπαλού του να τον πιέσει και, κεφαλιά, και με κεφαλιά έκανε το 0-2. Και πάλι οι πανηγυρισμοί των παικτών του Όφη στον προπονητή τους και στον πάγκο της ομάδος. Τα συγχαρητήρια από τον προπονητή τους τον Έντι Σαλσίδο. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Όσμπολτ και πάλι στην σέντρα. Με τον Τσοκάι τώρα και τον Σιμελίδη. Μπάλτσι, θα αλλάξει την μπάλα στον Τσάπρα. Παλάσιος και πάλι ο Τσάπρας με τον Τσοκάι. Έχει μετά τον Σαλσίδο, πιέζεται αυτός από τον Λιάγκα. Θα χάσουν όμως και πάλι η παίκτες του Λεγού με φάουλ αυτή τη φορά από τον Ανδρούτσο. Τσοκάι πάνω στην μπάλα. Όλα αυτά στο 31 λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου στο 10 και του Σαλσίδο στο 37 με τον Λιάγκα. Η βαθιά μπαλιά του τελευταίου προς τον Όσμπολτ. Προσπάθησε αυτός να πάρει την μπάλα, το κοντρόλ. Εκεί πρώτος την μπάλα ο Πούγκουρας, πλάγιο για τους γηπεδούχους. Παλάσιος με τον Τσάπρα. Πήγε μέσα στην περιοχή. Ενώ έχουμε φάουλ, επιθετικό φάουλ, χέρι λέει ο Κουκούλας στον Σιμελίδη, ο οποίος έπεσε κάτω από το μαρκάρισμα του Καρακάλια, αν δεν κάνω λάθος. Το φάουλ για τους φιλοξενούμενους που έκανε ο Σιμελίδης καθώς έπεσε η μπάλα, χτύπησε στο χέρι του. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων.
5: υπάρχει μέσα τη μεγάλη περιοχή του Βοβή, ο Νικητής έδειξε το ΠΑΟΣ. Τι θέλετε τώρα με το Παρίσι, αν υπάρχει κάτι
1: Πάντως η Λία πρέπει να εξετάζεται και η φάση για ανατροπή, να το δούμε έτσι.
3: Μόλις τώρα έκανε το νόημα ο Κουκούλας να συνεχίσει το παιχνίδι, καθώς προφανώς...
1: Προηγήθηκε χέρι.
3: Έτσι, ναι. Με τον παίκτη στόχη τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, με τον πολύ ωραίο Σαλίδο να αλλάξει την μπάλα, με τον Καρακάλιο να χάνουν την μπάλα. Οι παίκτες του Λεβαδιακού να κερδίζουν την μπάλα, όμως το σφύριγμα του Κουκούλα, φάουλ. Που σφυρίζει ο διαιτητής.
1: 40 λεπτά στη Λιβαδιά, Λεβαδιακό Σόφι 0-2, Ανδρούτσος και Σαλσέδο τα δύο τέρματα των κριτικών. Πάμε για τελική ευθεία για ημίχρονο στο Βόλο Άρης Ευθύμης Χούτας.
2: 41ο λεπτό, μπήκαμε 42. Ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται 0-1 με τον γκολ του Χόγκλα στο 21ο λεπτό. Πριν από λίγο μια προσπάθεια, να δούμε το σούτ του Τεχέρο τώρα μπλοκάρει ο Μορέιρα. Η φάση αυτή του 42, πριν από λίγο έκανε μια ωραία προσπάθεια εκεί ο Βόλος με τον Χουάνπι. Λίγο πριν οπλίστηκε σουτάρι, πήρε κάνει μια τρίπλα πάνω στο Ράτσιτς. Έχασε την μπάλα, βγήκε στην αντεπίθεση ομάδα του Άρη. Προσπάθησε να απειλήσει. Τελικός αποδέκτης, όπως είπαμε, ήταν ο Ράτσιτς, έκανε το σουτ. Αλλά η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Μορέιρα. Και τώρα ο Βόλος έχει την μπάλα με τον Γρόσδη. Ο Γρόσδης αφήνει για τον Χέρμανσον. Ο Ισλανδός επιλέγει να παίξει πιο δεξιά εκεί που είναι ο Μίγας. Μόνο ο Καντεβέρε τώρα είναι ψηλά για τον Άρη για να πιέσει. Ο Καντεβέρε πιέζει τον Μίγα, γυρίζει για τον Τζόκα και αυτός πιο πίσω για τον Χέρμανσον. Ο Χέρμανσον στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στο ημικύκλιο, παίζει δίπλα του για τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες για τον Χουάνπι. Ο Χουάνπι θα πάρει το φάουλ από το Ράσιτς. Είναι ακριβώς μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Άρη. Ένα φάουλ που έχει δει η ομάδα του Βόλου, μακρινή απόσταση βέβαια, και από εκεί ευκαιρία για ακόμη μια σέντρα προς την περιοχή του Άρη από τα πόδια του Χουάνπι. Βαδίζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Άρης απόλυτα δίκαια προηγείται με 0-1 με τον γκολ του Πανέμφου, γκολ του Χόγκλα. Με πολύ καλή κυκλοφορία η μπάλα έφτασε στον Κόγκλα και από εκεί την αίσθηση στο αριστερό δοκάρι και στα δίχτυα. Ένας Άρης που ήταν καλύτερος από το πρώτο ημίχρονο. Είχε κλασικές ευκαιρίες με τον Καντεβέρε στο 23 από το λάθος του Μορέρα η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δίχτυων και στο 31 από το λάθος εκεί που έκανε ο Χέρμανσον. Ο Καντεβέρε έστειλε την μπάλα με ψιλοκρυμασού στο οριζόντιο δοκάρι. Να δούμε αυτή την εκτέλεση τώρα. Ο Τζόκα το εκτελεί στην περιοχή. Κεφαλιά που πάει να πιάσει εκεί. Ο Βόλος διώχνει μακριά ο Σούντμπεργκ, καθώς δεν μπορεί να την πιάσει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Καλή στιγμή αυτή για τον Βόλο με την εκτέλεση που έρθει μπάλα στην περιοχή, χωρίς όμως να υπάρχει τελική προσπάθεια. Τώρα ο Γκονζάλες δεν μπορεί να γίνει κατοχής μπάλας γιατί προλαβαίνει, βάζει το κεφάλι ο Τεχέρο και παραχωρεί αυτό το πλάγιο out για την ομάδα του Βόλου. Εκτελέστηκε από το Γρόσδη για το Λάμπρο. Ο Γρόσδης παίζει με το Λάμπρο και ο Λάμπρο κάνει προσπάθεια να μπει περιοχή, θα κοπεί ο παίχτης του Βόλου. Και ένα πλάγινο το κέρδος για την ομάδα του Βόλου, καθώς θέλουμε ακόμα 1,5 λεπτό χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό με τον Βόλο να κερδίσει ένα πλάγιο out από τα αριστερά με τον Γρόσδη που σήμερα παίζει στόπερ, παίζει αριστερό στόπερ, πρωτόγνωρη θέση για τον μέσο του Βόλου, στην τριάδα που επιλέγει σήμερα ο Κώστας Μπράτσος να παίξει η ομάδα του. Τώρα το πλάγιο αλλάζει χέρια και είναι για την ομάδα του Άρη. Από τη δεξιά πλευρά κάνει επίθεση ο Άρης τώρα και ο Τεχέρο θα την πάρει για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο ακριβώς στην μεσαία γραμμή του γηπέδου. Ο Τεχέρο το εκτελεί για το Ράσι, αυτός αφήνει πολύ την μπάλα πίσω για να πάει στον τερματοφύλακα, τον Αθανασιάδη με τα πόδια επιλέγει τον Ρόζ. Ο Ρόζ που έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του, δίνει αριστερά στο Μεντίλ. Πήγε να τον πιέσει ο Τζόκα, ο Μεντίλ γυρίζει και πάλι για τον...
1: Ευθύμη βάλε έναν τελεία να επιστρέψουμε στη Λιβαδιά. Έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα, Ηλία.
3: Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζήση Καραχάλιο, απρόσεκτο μαρκάρισμα. Βρήκε όντως τον πρώην συμπαίκτητο. Να θυμίσουμε ότι έχει παίξει στον Λεβαδιακό ο Ζήση Καραχάλιος. Δεύτερη κίτρινη κάρτα, λοιπόν, αυτό το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μάριο Βίχο. Δεύτερη κίνηση κάρτα και αποβολή για τον παίκτη του Office το 44ο λεπτό. Αφήνει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο σε αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι από τα αριστερά. Κάτι λέει εκεί ο Βέρμπιτς τον Ανδρούτσο, εξηγεί ακριβώς γιατί δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα ο συμπαίκτης του. Βέρμπιτς πάνω στην μπάλα. Όλα αυτά στο... καθώς συμπληρώνουμε τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Όφη θα αναγκαστεί να παίξει το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο από την αποβολή αυτή του Ζήση Καραχάλιο, ο οποίος μάλλον αδιαμαρτύρητα δέχτηκε την κάρτα και την άκουσε πως την αποδυτήρια απέναντι η κεφαλιά του Παλάσιος μετά από το χτύπημα φάουλ του Μπάλτζη. Δεν έχει πρόβλημα ο Χριστογιώργος να μπλοκάρει την μπάλα. Θα δούμε τώρα και τον έξτρα χρόνο που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο μελέτης Γιου Ματζίδης, και με τον παίκτη Στόφη να διώχνουν την μπάλα μακριά. Σιμελίδης θα κερδίζει την μπάλα. Με τον Τσάπρα, ωραία κατεβάζεται στην μπάλα. Μπαλιά προς τον Όσμπολτ, ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Σιμελίδης κατεβάζεται πολύ ωραία την μπάλα. Σιμελίδης, για να δούμε. Λάθος όμως πάνω στον Σαλσίδο. Θα κόψουμε και πάλι οι παίκτες του φάουλ για τους γηπεδούχους του Σαλσίδο και κίτρινη κάρτα στον Σαλσίδο για το μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Σιμελίδη. Νέα κάρτα λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Ίσως η τελευταία φάση εδώ για το πρώτο ημίχρονο με τον Βέρμπιτζαν αυτός που αφήνει την μπάλα πάνω στον για να εκτελέσει το φάουλ. Βέρμπιτς και Μπάλτσι, ενώ θα στείλει στο σωστό σημείο τους, το τείχος ο Κουκουλάς. Για να δούμε. Βέρμπιτς, Μπάλτσι, θα αφήσει και τον Βέρμπιτς. Η σέντρα κεφαλιά του Λιάγκα, η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Χριστογιώργου. Τελειώνει αυτή η φάση, ίσως και η τελευταία φάση, όντως το σφύριγμα από τον Παναγιώτη Κουκούλα. Λεβεδιακός Όφη 0-2 με τα γκολ του Ανδρούτσου στο 10 και του Σαρθίδου στο 37. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία Ηλία, πάμε στον Βόλο, Ευθύμης Κούτας.
2: Ολοκληρώθηκε και στο Βόλο το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης από το 21ο λεπτό προηγείται του Βόλου με 0-1 με ένα πανέμορφο γκολ του Χόγκλα, που η μπάλα βρήκε και το αριστερό δοκάρι κατέληξε στα δίχτυα του Μορέιρα. Καλύτερος ο Άρης με περισσότερες ευκαιρίες, πιο κλασικές ευκαιρίες στο 23-31 με τον Καντεβέρε που δεν μπορούσε να κάνει το 0-2. Θα επανέλθουμε για την περιγραφή του δευτέρου μικρόνου.
1: Ωραία Ευθύμης, ευχαριστώ και σένα. Βόλος Άρης 0-1, Λεβαδιακός Όφη 0-2. Λοιπόν, πάμε και σεφ, πάμε στα διορίνης και φιλίες, γιατί έχουμε και εκεί μίχρον στον Νίκο Ζέρβα. Έλα Νικόλα.
6: Λοιπόν, πράγματα και θάματα τον Ολυμπιακό. 70-35 είναι το σκόρ ημιχρόνου. Η επίδοση των 70 πόντων του Ολυμπιακού είναι ρεκόρ στην ιστορία της Α1. 67 πόντους είχε πετύχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Λαύριο τη σεζόν 2020-2021. Ο Ολυμπιακός, αν συνεχίσει έτσι Γιώργο, θα σπάσει το δικό του ρεκόρ σε ένα παιχνίδι, που είναι οι 129 πόντοι απέναντι στους αμπελότυπους εδώ, σε αυτό το γήπεδο τη σεζόν 1994-95, 129-69 ήταν αυτό το μάτσο. Ολυμπιακός σουτάρει με 74% εντός παιδιάς, 90% στα δίποντα, 20-22 και 46% στα τρίποντα, 6-13. Έχει 20 ασίστ ήδη στο ημίχρονο για μόλις 2 λάθη. Και τη σκυτάλη από τους Μιλουτίνοφ και Γουόκα πήρε ο Γιαννούλης Δαρετζάκης, ο οποίος έχει 12 πόντους, 3 rebound και 2 ασίστ σε αυτά τα 10 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Γενικότερα έχουν σκοράρει 10 από τους 11 παίκτες του Ολυμπιακού. Μόνο ο Γουόρντ δεν έχει μπει στον πίνακα των σκόρερ. Γίνεται rotation από τον Γιώργο Μπαρτζόκο, όπως καταλαβαίνεις. Δεν κουράζει ιδιαίτερα τους παίκτες του, αλλά πραγματικά ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, του Κολοσσός να μην μπορεί να ακολουθήσει. 70-35, νομίζω το μοναδικό ενδιαφέρον πλέον στην αναμέτρηση αυτή, καθώς ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0, είναι να δούμε τι ρεκόρ θα καταγράψουν οι ερυθρόλευκοι.
1: Ωραία Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύκολα Ολυμπιακός με double score από το ημίχρονο. Λοιπόν, ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση? Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμά Θερμοσύστημα Premium. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ιζωμά Θερμοσύστημα Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η Winsport FM 94,6. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
19: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
22: Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
23: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
26: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
22: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
27: L'Artigiano.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
28: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
31: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
30: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
32: Η Winsport FM 94,6.
33: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
34: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
33: Ε,
34: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
33: Παίζουμε!
34: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
33: Μα...
34: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
35: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με. Νόβα Μιξ έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
36: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Νόβα Μιξ. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Νόβα Μιξ.
37: Έμεινε ένας.
38: Ναι, εγώ είμαι.
37: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
38: Νιώθω λίγο περίεργα.
37: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
39: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
32: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λιγάκι ακόμα. Έρχονται οι κυλέρες να αναλάβουν δράσεις. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σε Πανθεσσαλικό και Λιβαδιά, Βόλος, Άρης 0-1, Λεβαδιακός, Όφη 0-2. Ο Όφη παίζει και με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Καραχαλιού. Να πούμε ότι υπάρχουν. Είχαμε παιχνίδια για τα Μπαράζ Ανόδου από τη Γάμα στη Β' Εθνική. Το πέτυχα. Λοιπόν, πέμπτη αγωνιστική. Ελασσόν Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 τελικό. Περιμένουμε τελικό από το Εθνικό Νέο Κεραμιδίου Πανθρακικός. Τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο όμιλο Εθνικός Πας Πύργος 2-0. Και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1.

Να θυμίσουμε ότι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτς των play-off με αντίπαλο του Κολοσσού Ρόδου έχει κάνει το 1-0 από τώρα. Αυτή την πρώτη περίοδο το έχει κάνει, αλλά στο ημίχρονο η τρομερή ομάδα του Γιούρου Μπαρτζόκα προηγείται με 70-35. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή και θα γράψει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όπως φαίνεται, στο πρώτο μάτς των play-off θα έχει και το δεύτερο στη Ρόδο που θα κάνει το 2-0, όπως φαίνεται, με συνοπτικές διαδικασίες για να καθαρίσει την μπουγάδα, να πάει στα ημιτελικά και να περιμένει τον νικητή του ΑΕΚ Άρης.

0: Θυμίζω ότι στις 7.30 έχουμε σέντρα στα δύο μάτς των play-off ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα αντίστοιχα. Αυτό που μένει πλέον να μάθουμε από τα play-off είναι ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει και μαθηματικά πλέον το πρωτάθλημα, έχει 70 πόντους. Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 62, όσους έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι οριστικά τέταρτος με 51, ούτε το 5-8 έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αφού όφη έχει πάρει το κύπελο και έχει πάρει το πέμπτο και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, που ουσιαστικά είναι το τρίτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί είναι το καλό που πάει υποδηγεί στα play-off του Europa League. Μένεται κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον για την μάχη της αποφυγής του υποβασμού, αν και πλέον νομίζω μετά τη χθεσινή αγωνιστική ξεκαθάρισαν όλα. Ο Αστέρας θα σωθεί μετά την νίκη του Πανσεραϊκού με 1-0, 32 πόντους. Στους 28 ο Πανσεραϊκός, 27 η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Δύο αγωνιστικές απομένουν. Θα πρέπει ο Αστέρας να μην κάνει, να πάρει ένα πόντο και ο Πανσεραϊκός να κάνει 2-2 για να σωθεί. Αν πάρει ένα πόντο ο Αστέρας στα δύο επόμενα μάτσια, η ΑΕΛ Νόβιμπετ και μαθηματικά είναι υποβασμένη. Ο Πανσεραϊκός από την άλλη μεριά ελπίζει σε 2-2 και να πάρει έναν ή κανένα πόντο ο Αστέρας. Κάτι φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Άρα ο Αστέρας για ακόμη μια χρονιά θα συνεχίσει να είναι στα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Κάνουμε κίνηση από Πανθεσσαλικό, από Ευθύμη Χούτα. Ευθύμη.
1: Ναι, έχουμε, σε λίγο θα έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μία αλλαγή για το Βόλο με την έξω δευτέρου μέρους. Αλλαγή σε πρόσωπο, καθώς φεύγει από το παιχνίδι ο Χέρμανσον, ο Ισλανδός, και παίρνει τη θέση του ο Τριανταφύλλου. Οι υπόλοιποι παίχτες του Βόλου παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή ο Μορέιρα τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα Μίγας, τώρα Τριανταφύλλου και Γρόσδης, Τζόκα δεξιά, ο Γκονζάλες αριστερά, Μαρτίνες Κόμπα στον άξονα, Χουάν επιθετικός χαφ και Λάμπρου Ουρτάδο, οι δύο παίχτες της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά Θανασιάδης κατά τα δοκάρια, Τεχέρο δεξιά, Μεντίλα αριστερά, Ρο Σούντμπερκ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ράτσις Χόγκλα οι παίχτες του άξονα, Γιαννιώτας πιο μπροστά τους, ο Μπουσαΐντ αριστερά, δεξιά Γκαρέ και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Ένα φάουλ το έχει κερδίσει η ομάδα του Άρη, η οποία προηγείται, να θυμίσω, από το πρώτο ημίχρονο, το 21ο λεπτό, με 0-1. Ένας Άρης, θα επαναλάβω, που ήταν πολύ καλύτερος του Βόλου, πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πιο επιθετικός, είχε τις δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Καντεβέρε να πετύχει και δεύτερο τέρμα, σε έναν Βόλο που η μοναδική στιγμή που απείλησε στο πρώτο 45 λεπτό ήταν στο 15ο λεπτό από τη σέντρα που επιχείρησε ο Τζόκα, που τα δεξιά μπάλα βρήκε το πόδι του Μεντίλ και υποχρέωσε σε δύσκολη επέμβαση σε απόκρουση, μάλλον χωρίς να μπάλα πάει κόρνερ, από τον Αθανασιάδη. Τώρα η μπάλα έχει καταλήξει out και είναι για την ομάδα του Άρη, του Βόλου, συγγνώμη, Βόλου η μπάλα πήγε out και τώρα θα στήσει την μπάλα ο Τριανταφύλλου για να εκτελέσει αυτό το out πεσαριστά για τον Μορέιρα.
0: Ωραία, Θύμη, έχουμε παίξει σχεδόν 2 λεπτά στο Βόλος Άρης, παραμένει το 0-1. Πάμε και στον Ηλία Κοβίνου, γιατί έχουμε και εκεί αλλαγή, να πάρουμε αλλαγή και σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία, Ηλία.
2: Ο Πεντρός έχει πάρει τη θέση του Σιμελίδη για τους γηπεδούχους με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, ενώ από την άλλη πλευρά ο Έντι Σαλσίδο άφησε τη θέση στον Ισέκα και αυτός με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτές είναι οι δύο διορθωτικές κινήσεις των δύο προπονητών εδώ στο Στάδιο Λιβαδιάς, στο 48ο λεπτό. Το 0-2 παραμένει για τους παίκτες του Όφη. Με τον Τσάπρα τώρα να έχει την μπάλα, με τον Παλάσιος, Όσμπολτ και πάλι Παλάσιος, συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, η διάταξη του Όφη. Να θυμίσουμε όμως ότι η ομάδα του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο ακρονίζεται με 10 παίκτες, καθώς το τελευταίο λεπτό του πρώτου ημίχρονου είχαμε την αποβολή του παίκτη του Όφη, του Ζήση Καραχάλιου, με δεύτερη κίτρινη κάρτα πάνω στο μαρκάρισμα στον Παλάσιος. Άω τώρα για τους παίκτες του Όφη, με τον Χρήστο Γιώργο να μην βιάζεται να στήσει την μπάλα στην περιοχή του, καθώς η παλιά του μπάλτισε προς τον Παλάσιο, ήταν δυνατή, δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Αργεντίνος εξτρέμ του Λεβαδιακού. Ο Χριστογιώργος τώρα κάνει νόημα στους συμπαίκτες τους να πάρουν θέσεις προς το θεστία του Γιούρι Λοντίγκιν. Με το ελεύθερο θα φέρει την μπάλα, πήγε να τη φέρει μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φεντρόσο πήγε να πάρει την μπάλα. Θα διώξουν οι παίκτες στο όφι όπως με τον Κρις Μανίτς σε πλάγιο, με τον Τσάπαρα γρήγορα στον Μπάλτσι. Μπάλτσι. Τσοκάει με τον Βέρμπιτς. Αυτός μαρκάρει εκεί από δύο παίκτες στο όφι, κρατάει την μπάλα. Με τον Τσοκάει τώρα και πάλι. Αυτός θα βρει τον Μπάλτσι από τα δεξιά. Μπάλτσι. Αλλάζουν την μπάλα με τον Παλάσιος. Αυτός στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας και πάει στον Παλάσιος. Όλοι οι παίκτες στο όφι έξω την περιοχή του Χριστογιώργου. Όσμπολτ μαρκάρεται. Αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Τσιβελεγγύρη. Στον Βέρμπιτς. Αλλάζει αυτός πήγαινε στο βήχο. Η σέντρα του τελευταίου. Η μπάλα πήγε. Κοντράρει πάνω στους παίκτες του όφι. Και προσπαθούν να βγουν σε αντιπίεση οι παίκτες του όφι με τον Σέκα. Με τον Νου, συγγνώμη. Κάτοχος της μπάλας όμως ο Τσιβελεγγύρης. Με τον Μπάλτσι. Θα πάρει μέτρα αυτός. Μπάλτσι θα βρει αριστερά τον, δεξιά, τον βήχο. Ο βήχος θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξουν και οι παίκτες σε κόρνερ του όφι με τον Πούγκουρα. Ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά. Με τον Βέρμπιτς αυτός, με το αριστερό του, με τον δεξί του θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, καθώς εκεί βρίσκονται όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων, εκτός από τον Τσοκάι που βρίσκεται έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Βέρμπιτς, δυνατή σέντρα. Λιάγκας, παίρνει την κεφαλιά, θα διώξουν οι παίκτες του όφι. Κατεβάζει την μπάλα ο Πεντρόσο. Μπάλτσι, Τσάπρας, Βέρμπιτς. Θα διώξουν οι παίκτες του όφι όπως όπως. Έχουμε το πλάγιο, όχι, θα κρατήσει την μπάλα εντός. Έχουμε όμως πλάγιο με την υπόδειξη του βοηθού, πλάγιο για τους γηπεδούχους. Με τον Τσάπρα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο. Τσιβελεκίδης με τον Λιάγκα. Και πάλι ο Τσιβελεκίδης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Η μπάλα φάση στον Μπάλτσι. Αυτός παράλληλα προς την εστία του Χριστογιώργου. Παλάσιος, Τσάπρας και πάλι Παλάσιος. Μπάλτσι προσπαθεί να ανοίξει το χώρο. Θα διαβάσει τη φάση εκεί. Ο Αδρούτζος θα κόψει προς την μπάλα. Ο Παλάσιος τρυφογυρίζει. Έχει μπροστά τον Κρις Μανίτς. Με τον Τσάπρα και πάλι ο Μπάλτσι. Θα κάνει παράλληλη μπαλιά προς τον Βέρμπιτς. Μπάλτσι. Θέλει να κάνει το σουτ. Δεν μπορεί. Βήχος. Νέα σέντρα. Νέα κόντρα. Το ανάποδο ψάχνει.

0: το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους ακριβώς στο κόρνερ δεξιά στην εστία του Νίκου Χριστογιώργου. Αθανασίου θα φέρει την μπάλα προς το κέντρο. Η Σέκα σπρώχνει τον Λιάγκα, φάουλ για τους γηπεδούχους. Νέα διαμαρτυρία του Ισέκα και του Ανδρούτσου. Μπάλτσι. Να θυμίσουμε τώρα, ο αέρας είναι υπέρ του, του Λεβαδιακού, αν και έχει κοπάσει κάπως. Για να δούμε, Μπάλτσι. Να δούμε ο αέρας τι ρόλο θα παίξει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπάλτσι. Με Φάλτσο θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο σουτ και γκολ. 2-1 ο Όσμπολτ. Πρώτο απέκρουση του Χριστογιώργου. Η μπάλα όμως πέρασε, δεν, απομακρύθηκε από την περιοχή του. Ο Όσμπολτ δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι στο 49. Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτό, έγινε το σκορ. Η μείωση των γηπεδούχων με τον Όσμπολτ. Νέο ενδιαφέρον λοιπόν στο παιχνίδι, ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα στον Κοστούλα για διαμαρτυρία. Νέα κίτρινη κάρτα λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Ο Κώστας Κοστούλας δεχτεί κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. 1-2 λοιπόν στο 53. Ο Όσμπολτ μειώνει το σκορ και δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο...
1: Ηλία, να πάρουμε το μικρόφωνο καταρχάς, καλησπέρα, και να πάμε ξανά, όχι να πάμε για πρώτη φορά από τη στιγμή που ήρθα εγώ στο Βόλο, στον Ευθύμη Χούτα, γιατί έχουμε γκολ για τους γηπεδούχους στο παιχνίδι με τον Άρη.
2: Ακριβώς, Γιώργο, ισοφάρισε στο 54 από τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας ο Αθανασιάδης, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Βόλος το 54 σοφαρίζει 1-1, αλλά νωρίτερα αυτός πραγματικά που είναι μοιραίος παίχτης για τον Άρη είναι ο Καντεβέρε, ο οποίος το 51 βρέθηκε σε θέση βολής από το γύρισμα που του κάνει Γιαννιώτα, σουτάρι, η μπάλα πηγαίνει στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Μορέιρα, παραμένει εκεί το 0-1 και η μπάλα τιμωρεί τον Άρη, ο οποίος χάνει τις ευκαιρίες, είναι καλύτερος, αλλά στο ποδόσφαιρο πρινάσει και εύστοχος. Mm-hmm. Και ο Λάμπρου καταφέρνει στη δεύτερη καλή στιγμή του Βόλου στο παιχνίδι, μετά το 15, να βρει δίχτυα και να εσωφαρίσει σε 1-1 και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Παραλαμβάνω, χωρίς να είναι καλύτερος ο Βόλος, καταφέρνει και φέρνει το μάτς στο 1-1.
1: Ωραία, Ευθύμη, θα σε διακόψω για λίγο να πάμε ξανά στη Λιβαδιά στον Ηλία Κουκοβίνο, γιατί εξετάζεται η φάση του γκολ του Λεβαδιακού. Ηλία, για offside το κοιτάνε?
0: Για φάουλ στην πρώτη κεφαλιά που...
1: Στην πρώτη κεφαλιά, για επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, για επιθετικό φάουλ. Θα δούμε τώρα.
1: Μέχρι να δούμε, κάτσε να ξαναπάμε στο Πανθεσσαλικό, γιατί έχουμε γκολ, γίνεται χαμός.
2: Με το που φύγαμε γκολ στο 55, έχω την αίσθηση ότι από την προσπάθεια του Γιαννιώτα, δεν ξέρω αν είναι σκόλ ο Γιαννιώτας από τα δεξιά που έκανε την παράλληλη σέντρα σουτ ή τη βρήκε ο Καντεβέρε και την έστειλε στα δίχτυα, την έσπρωξε στα δίχτυα. Πάντως ήταν μια ωραία προσπάθεια από τα δεξιά στο 55, ο Γιαννιώτας επιχείρησε να τη στείλει στα δίχτυα. Πραγματικά θέλω να με βοηθήσεις και εσύ, Γιώργο, αν η μπάλα βρήκε τον Καντεβέρ και κατέληξε στα δίχτυα ή πήγε.
1: Τώρα περιμένουμε να δούμε το replay. Είναι αυτό γκολ. Είναι αυτό γκολ.
2: Ο Γιαννιώτας πάντως την έκανε την προσπάθεια από τα δεξιά. Και,
1: περιμένω να δω και εγώ ποιος παίκτης του Βόλου έχει βάλει το πόδι του. Τον έχει πριν... Βέβαια, αν δεν έκανε την προβολή, θα έφτανε η μπάλα στον Καντεβέρε που ήταν σχεδόν μόνος του.
2: Ο Καντεβέρε ήταν μόνος, τελείωσε. Και δεν ξέρω γι' αυτό λέω, μη που φάνηκε ότι ο Καντεβέρε τη βρήκε. Αλλά όλη η προσπάθεια είναι από την κίνηση που κάνει ο Γιαννιώτας από τα δεξιά και γυρίζει την μπάλα. Τριανταφύλλου, ενδεχομένως.
1: Ναι. Mm-hmm. Το τριανταφύλλου είναι.
2: Ναι. Στο 55 λοιπόν, πολύ γρήγορα, και ο Άρης παίρνει και βάζει στο σκορ.
1: Ωραία, κάτσε να ξαναπάμε στη Λιβαδιά, γιατί ακόμα δεν έχουν βγάλει άκρη εκεί με το γκολ των γηπεδοχών. Έλα, Ηλία.
0: Ακόμα περιμένουμε την απόφαση του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, αν θα μετρήσει τον γκολ ή όχι. Σε αναμονή όλοι εδώ στο δημοτικό στάδιο.
1: Καλά, τι κοιτάνε ρε Σίλια τόση ώρα, δηλαδή λες και, είναι πυρηνική φυσική.
0: Αυτό απορούμε όλοι, τι ακριβώς κοιτάνε τώρα, εντάξει. Ή είναι φάουλ, ή δεν είναι, εντάξει τώρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και οι παίχτες τώρα αυτό ρωτούν τον τον Παναγιώτη Κουκούλα.

0: που και αυτός λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι και εγώ περιμένω...
1: Είναι τώρα κανένα τρίλεπτο, γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Φαντάσου να είχαν και βαθμολογικό κίνητρο τα παιχνίδια, ε.
0: Ακριβώς.
1: Πόση ώρα θα το κοίταζε.
0: Ακριβώς. Σε ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι να έχουμε αυτές τις αναμονές και τις διακοπές του αγώνα. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, όλοι οι παίκτες γύρω από τον, από τον Παναγιώτη Κουκούλα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς...
1: Και εμείς περιμένουμε να δούμε ένα replay, Ηλία, για να πάρω κι εγώ θέση, δηλαδή, να δω ακριβώς τι έχει παιχτεί. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο, ας πούμε, να βγάλει συμπέρασμα για ένα επιθετικό φάουλ.
0: Θα δούμε... Εκτός αν δεν εξετάζεται μόνο...
1: Γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή, μήπως υπάρχει πιθανότητα να τσεκάρουν και offside στο ξεκίνημα της φάσης, δηλαδή τη στιγμή φάσης, που έχει γίνει η σέντρα, ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάντως δεν έχει δείξει μέχρι τώρα replay ούτε με γραμμή από το ημιαυτόματο, ούτε με τη φάση για το ενδεχόμενο του επιθετικού φάουλ.
0: Πάντως είναι εκπληκτικές αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εδώ, όλοι οι παίκτες τώρα γύρω από τον Παναγιώτη Κουκούλα να περιμένουν. Κάποιοι άρχισαν τις πασίτσες με την μπάλα να διαιτερήσουν ένα ρυθμό, άλλοι κάνουν ατομικό έτσι, ζέστημα μόνοι τους.
1: Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι έχει κάνει κοντρόλ με το χέρι ο πρώτος παίκτης του Λεβαδιακού που σουτάρει και αποκρούει ο τερματοφύλακας του Όφη. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι και αυτό τώρα στην κουβέντα. Πολύ κουβέντα πάντως.
0: Πάρα πολύ συζήτηση, πάρα πολύ εξέταση.
1: Μήπως έχει χαλάσει το εργαλείο εκεί το ΒΑΡ, μήπως έχει χαλάσει.
0: Από ό,τι βλέπω εκεί, εντάξει, όλα είναι καλά, δεν βλέπω κάτι το... να βγαίνει προς τα έξω.
1: Μάλιστα. Ωραία, κάτσε να εκμεταλλευτούμε αυτή την αναμονή που συνεχίζεται, να πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό, γιατί έκανε αλλαγές ο Άρης, έτσι δεν είναι, Ευθύμη?
2: Ακριβώς, Γιώργο μου, έχει κάνει τρεις αλλαγές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Μωρόν πήρε τη θέση του Καντεβέρε, ο Γένσεν τη θέση του σκόρερ, του Χόγκλα, και ο Ροντρίγκες, ο Ντούντου δηλαδή, πήρε τη θέση του Μπουσαΐντα. Αυτές είναι οι τρεις αλλαγές και τώρα ετοιμάζει αλλαγή και ο Βόλος. Από ό,τι βλέπω, αυτός που θα μπει στο παιχνίδι θα είναι ο νεαρός ο Λικουρίνος, αν δεν κάνω λάθος. Θα σηκωθεί τώρα η πινακίδα με την αλλαγή. Ο νεαρός Λικουρίνος, ο οποίος είχε ξεκινήσει βασικό στο μάτς της Λιβαδιάς, είχε αποβληθεί στη φάση του πέναλτι, το πέμπτο γκολ του Λεβαδιακού, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δεν έπαιξε την περασμένη αγωνιστική, τιμωρημένος, και επιστρέφει τώρα ο νεαρός Λικουρίνος, παίχτης επαγγελματίας, αλλά φέτος έχει αγωνιστεί κυρίως στην ομάδα K19 του Συλλόγου. Ο Άρης που είναι και πάλι στην επίθεση, ο Μίγας όμως βάζει ωραίο το κορμί μπροστά από τον Μωρόν, κερδίζει μπάλα, ο Άρης όμως ανακτά την κατοχή και ζητούν χέρι οι παίκτες του Βόλου, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ράσιτς βγάζει μια παλιά εκεί που είναι ο Γιαννιώτας, όμως ο Γρόσδης θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Θεσσαλονίκης, και νομίζω τώρα θα γίνει αλλαγή, αυτό λέει ο διαιτητής, θα φύγει ο Χουάνπι. Τέτοιο Χουάνπι και μπαίνει μέσα ο Λικουρίνος, δεν ξέρω αν ο Λικουρίνος πάει να παίξει δεκάρι ή θα έχουμε κάποια στοιχειακή αλλαγή από πλευράς Κώστα Μπράτσου. Στο 61 λοιπόν η αλλαγή αυτή, ο Λικουρίνος που δέχεται και το χειροκρότημα, όπως και ο Χουάνπι που αποχωρεί, για να περάσει το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ο νεαρός Λικουρίνος. Αργά αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο ο Χουάνπι. Και θα έχουμε σε λίγο συνέχεια το παιχνίδι με το πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα του Άρη.
1: Ωραία, Ευθύμη, κάτσε να πάμε ξανά στη Λιβαδιά, γιατί φαίνεται ότι θα βρουν άκρη μετά από μόλις 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, μετά από 5 λεπτά, καλεί τους δύο αρχηγούς εκεί ο Κουκούλας που τον φώναξε ο Τσακαλίδης, τους εξηγεί τι ακριβώς απόφαση πήρε και προλογικά θα το ακυρώσει. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Αν κρίνω, σου ξαναλέω, δεν έχει βγάλει γραμμή, αλλά αν κρίνω με το που έχει παγώσει η φάση για offside, ναι, και δείχνει offside νομίζω τώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παραμένει το 0-2 στο 62. Ακυρώνει λοιπόν τον γκολ για offside και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Χρήστο Γιώργο, με τους παίκτες του Όφη τώρα να προσπαθούν να βγουν σε αντεπίδεση
1: Ωραία, Ηλία, κάτσε αφού το λύσαμε το Κυπριακό εκεί και δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Να πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα και από το ΣΕΦ, εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και παρακολουθεί το παιχνίδι, το πρώτο για τα play-off ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό, το οποίο είναι πολλά με λίγα ή μάλλον πάρα πολλά με πάρα πολύ λίγα, έτσι δεν είναι, φιλέ?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ. Ναι, ακριβώς έτσι είναι, 91-55 λίγο πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Είμαστε στην τελευταία επίθεση για το τρίτο δεκάλεπτο, την έχει ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ. Η διαφορά της μέχρι και τους 40, 91-51, και τώρα θα κλείσει στους 38 με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει ένα ακόμη καλά, να φτάνει στους 16 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αλλά και δεύτερος του αγώνα πίσω τον Κένεντι του Κολοσσού με 19, συν 38 για τον Ολυμπιακό που έχει 11 στους 11 που έχουν αγωνιστεί να έχουν πετύχει τουλάχιστον ένα καλάθι και όλους να έχουν μοιράσει τουλάχιστον μία assist. 93-55 με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει πλέον τις 25 assist. Σίγουρα έπεσαν λίγο οι ρυθμοί από το πρώτο τρομακτικό πρώτο ημίχρονο με τους 70 πόντους του Ολυμπιακού. 93-55 είναι δεδομένο ότι θα γίνει το 1-0 και πλέον οι δύο ομάδες θα ξαναπούν το Σάββατο στο δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να δούμε αν θα καταγράψει ο Ολυμπιακός το ιστορικό ρεκόρ των 129 πόντων που έχει βάλει απέναντι στους αμπελοκήπους. Νομίζω ότι...
1: Νόμιζα το ρεκόρ των 129 assist, έτσι που το πάει.
3: Το ρεκόρ είναι 40, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει φίλε, θα ξανάρθουμε σε λίγο σε σένα. Πολύ μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Λεβαδιακός Όφη παραμένει στο 0-2 μετά τις διαβουλεύσεις 5 λεπτών για τον γκολ του Λεβαδιακού που τελικά δεν μέτρησε. Στο 64 το μάτς εκεί, στο 64 και το μάτς στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στο Βόλο και τον Άρη, εκεί όπου μπήκανε 2 γκολ σε 2 λεπτά. Εκεί θα ξαναπάμε τώρα στον Ευθύμη Χούτα, ο οποίος θα μας πει αν χάσαμε κάτι στο μεσοδιάστημα.
2: Δεν χάσαμε τίποτα, 64 λεπτά παιχνιδιού, Βόλος Άρης 1-2, ο Άρης στην επίθεση, η παλιά πάει στα δεξιά εκεί που είναι ο Γιαννιώτας συγκλίνει, βγάζει έξω για το Ράσιτς, ο Ράσιτς επιλέγει να παίξει αριστερά στο Μεντίλ που έχει ανέβει ο αριστερός εμπιστοφύλακας, αυτός η παλιά του μέσα στην περιοχή για το Γιαννιώτα δεν είναι καλή και η μπάλα καταλήγει out, έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Άρη και με το Μορέιρα να στείλει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα του Βόλου, την αφήνει εκεί να την εκτελέσει αυτό το out ο Γρόσδης. Ένα δεύτερο ημίχρονο παραλαμβάνω που ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, ήταν η ομάδα που απείλησε με τον Κατεβέρε για ένα δεύτερο γκολ, το 0-1 το πρώτο ημίχρονο, και εκεί λοιπόν που έχανε τις ευκαιρίες ο Άρης, ήρθε ο Φάρης στο 54 με τον Λάζαρο Λάμπρο, αλλά η χαρά των παικτών του Βόλου κράτησε μόλις ένα λεπτό, γιατί στο 55 ήρθε το αυτογκολ του Τριανταφύλου από την ωραία προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά του Γιαννιώτα, το γύρισμα, με στόχο βέβαια να βρει τον Καντεβέρε, πρόλαβε όμως, έβαλε το πόδι του εκεί ο Τριανταφύλου, την έστα δίχτυα και έτσι έγινε λοιπόν το το 1-2 για την ομάδα του Άρη.
1: Ευθύμη, καταλαβαίνεις πόσο κόσμο δεν έχει στο Πανθεσσαλικό όταν ακούγεται η ηχό από παιδάκια που παίζουν στις εξέδρες. Ακούμε την ηχό, να ξέρεις. Εγώ τα γνωρίζω αυτά, τις παιδικές τις φωνές, τις καταλαβαίνω αμέσως.
2: Εσύ έχεις, όταν έχεις έρθει εδώ στο Πανθεσσαλικό, έχεις τύχει να έχει κόσμο η ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ έχει 20.000. Εδώ από ό,τι βλέπω, πρέπει να έχει 20.000 λιγότερους από τότε.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, Γιώργο. Λοιπόν. Φάουλ κερδίζει ο Βόλος τον Κόμπα να το εκτελεί, αλλά ζητά ο κύριος Σιδηρόπουλος να γυρίσει μπάλα πίσω και να εκτελεστεί ξανά αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Βόλου. Ο Βόλος που σε ένα ακόμα παιχνίδι δεν μπορεί να κρατήσει ένα επευθυνεστία στα play-off 5-8, δέχεται 2 γκολ μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια από τα αριστερά για τον Λικουρίνο, νομίζω ο Λικουρίνος είναι. Θα βγάλουν άμυνα οι παίχτες του Άρη και πολύ ωραία θα ελευθερώσουν από την περιοχή τους, θα κυκλοφορήσουν την μπάλα και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Όμως η μπάλα πάει πίσω στον Μεντίλ. Ο Μεντίλ στον χώρο της μισής γραμμής άλλαξε μπάλα και ξαναπήρε. Πάει να ξεπεράσει την αντίσταση του Τζόκα. Το πλάγιο out είναι για τον Άρη. Για να δούμε λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά πάντως και οι δύο ομάδες μπορεί να μην έχουν βαθμολογικό κίνητρο. Ο Άρης θέλει βέβαια την νίκη σήμερα, γιατί αν κερδίσει ο Άρης σήμερα και παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα στη Λιβαδιά, πιάνει τον Λεβαδιακό στην πέμπτη θέση και τελευταία γωνιστική παίζουν οι δύο ομάδες, Άρης και Λεβαδιακός, στο Κλειάδης Βικελίδης, και θέλει για το γόητρο ο Άρης να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Και τώρα κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Ράσιτς. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Κυτρινίστηκε ο Ουρτάδο στο πρώτο μέρος. Τώρα Ράσιτς είναι κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε πάνω στον Τζόκα. Σημειώνει την κάρτα ο σχολαστικός Τάσος Σιδηρόπουλος.
1: Αλίμονο, θα... αλίμονο, ναι. Ανέκαθεν σχολαστικός. Λοιπόν, κάτσε Ευθύμη ένα λεπτό, γιατί να πάμε πρώτα Πριν επιστρέψουμε στη Λιβαδιά για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, στο οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά έχασε μια καλή ευκαιρία. Έχασε μια καλή ευκαιρία η γηπεδούχη. Πάμε στο πρώτο, στον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι στη γραμμή. Έχουμε δεκάδα Ολυμπιακού. Καλησπέρα.
4: Ναι, ναι, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.
4: Δεκάδα, δύο αλλαγές. Είναι τη μία ήταν βέβαιη, ο Ζέλσον Μαρτίνς του Ποντένσε που, είναι, που έχει διάστηση και δεν μπορεί να παίξει. Και η δεύτερη είναι ο Ταρέμι αντί του Ελκαμπή. Επίσης μια κίνηση που ήταν μέσα σε αυτές που είχαμε στο μυαλό μας. Οπότε είναι Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, κλασικά, και Ροντινέι, Ταρέμι, Ζέλσον Μαρτίνς. Αυτή είναι η 11 του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ακούσαμε λοιπόν την σύνθεση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε περίπου μία ώρα από τώρα για την προτελευταία αγωνιστική των play-offs. Θα έχουμε και τις ενδεκάδες για τα... και του Παναθηναϊκού σε λίγη ώρα και φυσικά για το άλλο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Όλα αυτά ενώ τα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο 68. Ξαναλέω, Λεβαδιακός Όφη 0-2 με τους κριτικούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Στο Παθεσσαλικό μόλις έχασε μια καλή ευκαιρία ο Άρης, ο οποίος προηγείται του Βόλου με 2-1. Πάμε ξανά στον Ευθύμη Χούτα. Ευθύμη.
2: Ναι, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το 1-3 στο 68. Ήταν το μακρινό σουτ του Ράσιτς. Ο Μορέιρα απέκρουσε προς στιγμή. Η μπάλα έφτασε στο Μωρόν, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 1-2 με τον Άρη να χάνει αυτή τη διπλή μεγάλη ευκαιρία να φτάσει σε τρίτο τέρμα. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται πάνω κάτω την μπάλα. Ωραίο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς και οι δύο ομάδες θέλουν τον γκολ, θέλουν να μην χάσει ο Βόλος, να κερδίσει ο Άρης. Λοιπόν, εδώ ο Τζόκα λύσεται έξω από την περιοχή, φαίνεται την μπάλα στο αριστερό, γυρίζει για τον Κόμπα. Ο Κόμπα θα κάνει σέντα στην περιοχή, δεν είναι καθόλου καλή η σέντα του Αργεντινού. Η μπάλα φεύγει κατευθείαν εκτός, out. Και τελειώνει λοιπόν και αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Βόλου. Ένα παιχνίδι παραλαμβάνω πολύ καλό.
1: Ευθύμη, θα χρειαστεί να σε διακόψω ξανά. Ούτως ή άλλως πέρασε ανεκμετάλλευτα αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Είπα και πριν ότι θα έχουμε προσεχώς ενδεκάδες και από το άλλο παιχνίδι. Αμέσως τώρα Δημήτρης Τσορπατζόγλου στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει με ποιους θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει και σήμερα βασικό τον ΜΕΙΤΕ. Αυτή είναι η πιο σημαντική απόφαση από τον Λουτσέσκου. Κατά τα άλλα είναι όλοι οι υπόλοιποι που υπολογίζονται ως βασικοί με τον Γερεμέγεφ, αφού ο Γιακουμάκης είναι στον πάγκο. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Παυλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη και Τζιόρα στα στόπερ, Μπάμπα Κένι πλάγια στα μπακ, Μεϊτέ ως Ντόεφ, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτ, Τάισον και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, τον Πάγκο, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντες, Μπολιάκο, ο Τσοπούρογλου νεαρός, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και Γιακουμάκης. Αυτή είναι η 11 αλλά και οι υπόλοιποι που είναι στον Πάγκο.
1: Δημήτρη, η χρησιμοποίηση του Μεϊτέ με την εικόνα που έχει στα προηγούμενα μάτς μπορεί ας πούμε να φαίνεται λίγο ρίσκο, αλλά έχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση, μπορούσε να κάνει κάτι άλλο Λουτσέσκου?
5: Μόνο ανέβαζε τον νεαρό τον Μπιάνκο, τον Ιταλό, που είναι φανερό ότι δεν, ότι ιεραρχικά τον έχει πολύ κάτω στις προτεραιότητες του, και στη ζυγαριά προφανώς ζυγίζει τα θετικά που μπορεί να του δώσει ο ΜΕΙΤΕ, ότι τα αρνητικά είναι λιγότερα αυτή την περίοδο σε σχέση με ό,τι θα έδινε ο Ιταλός. Θα το δούμε φυσικά και στο γήπεδο κατά πόσο θα δικαιωθεί.
1: Ωραία, ευχαριστούμε φίλε, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν ενδεκάδα ΠΑΟΚ και πολύ γρήγορα πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος έχει να μας πει και για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με την οποία θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα στην Τούμπα. Καλησπέρα φίλε.
6: Γεια σου, πώς είσαι Γιώργο μου?
1: Μια χαρά είμαι Γιώργο, εσύ?
6: Καλά κι εγώ, καλά εδώ στην Φιλαδέλφεια. Πολύ ελληνική μουσική στην Φιλαδέλφεια, να ξέρεις.
1: Ελληνική, ε!
6: Ναι, έχει αλλάξει το έργο. Πολύ εδώ αγάπη να ακούω, έρωτα ακούω.
1: είναι το soundtrack της εποχής τώρα. Είναι το soundtrack της εποχής.
6: Το γύρισε ο Μάριος όλο το έργο με το, και στο μουσικό.
1: Έτσι.
6: Λοιπόν, με αλλαγές όπως είπαμε το μεσημέρι, απλά και ο Στρακώσια θα μείνει στο πάγκο και θα μπει ο Μπρινιόλι στον Άσο. Λοιπόν, ο Μπρινιόλι δηλαδή κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πενράιντ, με τον Ρέρβας και τον Βίντα όπως είχαμε πει στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Ζωάο Μάριο και ο Ζήνη με τον Βάργα. Η 11 που ξεκινάει ο Μάρκο Νίκολιτς για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Ωραία.
6: Επαναλαμβάνω, η μοναδική περίπτωση, δεν περιμέναμε 100% ήταν αυτή του Μπρινιόλη, έτσι.
1: Ναι. Υπόλοιπη... Έχει λογική και αυτό τώρα, εντάξει.
6: Έχει γιατί δυστυχώς αποκλειστήκαμε και σχετικά νωρίς, να το πω έτσι, στο κύπελλο.
1: Ναι.
6: Με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει, μιας και ο βασικός τερματοφύλακας δεν ξέραμε όταν είναι ο 300. Όμως νομίζω ότι πολύ καλά κάνει και το χρησιμοποιεί τώρα τον Ιταλό.
1: Ναι.
6: Γενικότερα και στο υπόλοιπο κομμάτι των επιλογών δεν βλέπω τη λογική rotation.
1: Ελεγχόμενο rotation, ελεγχόμενο.
6: Ναι, ναι, ναι, βλέπω επιλογή, επειδή με τον κλασικό 14-15 που έχει πρώτη γραμμή, να το πω έτσι. Γιατί και ο Πεντράδης, για παράδειγμα, έχει βγάλει τα πιο σημαντικά μάτσο play-offs, έτσι. Και στο Χάλιρο και με τον Πάοκ μέσα στην Φιλαδέλφεια. Το Ζήνι Βάργκα είναι 100% γιατί το πρώτο ματσάκι Πάοκ σε 3-0 ήταν πάρα πολύ λειτουργικό. Και το θέλει και θεωρεί ότι είναι καλύτερο coach σε αυτόν τον αντίπαλο. Και δίνει και την ευκαιρία να ο Μάριο την επιβράβευση για τον γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, νομίζω.
1: Ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την ενδεκάδα της ΑΕΚ, λίγο αργότερα από αυτή του ΠΑΟΚ, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα. Δεν άλλαξε κάτι στα άλλα δύο γήπεδα στα παιχνίδια που γίνονται για τα play-out. Πάμε λίγο στη Λιβαδιά, στον Ηλία Κουκοβίνο, γιατί νομίζω ότι είχαμε μια-δυο καλές ευκαιρίες για τον... Α, όχι, πριν πάμε έχουμε... θα πάμε πρώτα στο Διονύση Δεσίλα, γιατί από ό,τι μαθαίνω έχουμε και ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Θα μας πει ο Διονύσης με ποιους θα ξεκινήσει ο Μπενίτεθ. Καλησπέρα, φίλε.
7: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Υπάρχει μια έκπληξη και αφορά την κοινή παρουσία Τετέης Βιντέρσκι. Μένει να δούμε αν αυτό θα είναι σε σχήμα με δύο θετικούς, 4-4-2, ή αν θα βάλει τον Τετέη ως εξτρέμ. Κατά τα λοιπά τετράδα στην άμυνα, Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπάι, δύο στόπερ, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Τσέριν, Ποντούρης και τα Μπόρδα με κέντρο όπως ήταν λέει στην Φιλαδέλφεια. Αντίνο, Τετέ και Ζιντέρσκι είναι αλυτρισμένοι. Λοιπόν, να δούμε αν θα είναι ο Ζιντέρσκι κορυφή και πάει ο Τετέ ως εξτρέμ να παίξει. Ή δούμε ένα Παναθηναϊκό με 4-4-2 με Ζιντέρσκι και Τετέ. Ή τον Τετέ πιο περιφερειακά και τα Μπόρδα Αντίνο σε αυτή την περίπτωση να είναι στα άκρα. Θα το δούμε με τη σέντρα της αναμέτρησης πώς θα απλωθεί ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Διονύση. Ακούσαμε λοιπόν και τις επιλογές του Μπενίτεθ με αυτή τη μικρή έκπληξη. Με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του Τετέι με τον Σφιντέρσκι στην ενδεκάδα. Θα περιμένουμε να ξεκινήσει το μάτς για να δούμε πώς θα παραταχθούν, όπως είπε και ο Διονύσης, στο γήπεδο. Στο μπάσκετ, λίγο πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, η διαφορά έχει αγγίξει πάλι τους 40 πόντους. 111-71 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι. Θα πάμε ξανά σε λίγο στον Νίκο Ζέρβα να μας δώσει την τελική εικόνα. Πάμε ξανά όμως, όπως είπα νωρίτερα, στη Λιβαδιά, γιατί είχε μια-δυο καλές ευκαιρίες ο Λεβαδιακός να μειώσει το σκορ με τον Όφη. Έτσι δεν είναι, Ηλία?
0: Ναι, και με μια κεφαλιά του Λιάγκα και ένα σούτ του Παλάσιος που δεν βρήκαν το στόχο. Ενώ έχουμε ακόμα δύο αλλαγές, με τον Τσάπρα να φύγει τη θέση του στον Μανθάτη και τον Όσβολτ να φύγει την θέση του. Να δούμε ποιος είναι ο παίχτης. Είναι ο Γιώργος Νίκας, αυτός που θα πάρει τη θέση του Όσμπολτ, του δεύτερου σκόρε του Λεβαδιακού φέτος στο πρωτάθλημα. Ενώ πριν από 5 λεπτά και ο Χρήστος Κόντης είχε κάνει μια αλλαγή, ο Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα και ξέρουμε πόσο επιρρεπής είναι.
1: Να, κάτι που δεν ακούς σπάνια, ναι.
0: Έτσι, τον έβγαλε από το παιχνίδι και στη θέση του έβαλε τον Κανελόπουλο. Κάτι πήγε να δημιουργηθεί τώρα εδώ στην εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος διάβασε τη φάση, βγήκε και μπλόκαρε τη βάλα πριν του ο Ζέγκοβιτς, ο οποίος και αυτός έχει πάρει τη θέση του Έγιν Τσοκάη από το 68. Είμαστε τώρα στο 76, πάντα το 0-2 με τον Όφη να προηγείται με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσίδο. Στο προσκήνιο τώρα οι φέκτες του Λεβαδιακού με τον Νίκα. Η παλιά του προς τον Βέρμπιτς είναι δυνατή. Είπαμε ο αέρας είναι με το μέρος του Λεβαδιακού, αλλά ήταν πολύ δυνατή η παλιά του Γιώργου Νίκα προς τον Βέρμπιτς. Η μπάλα πέρασε πλάγιο χωρίς κόπο για τους φιλοξενούμενους στο ύψος της περιοχής του Χριστογιώργου με τον Σιγκέι έναν αφούς που θα το εκτελέσει. Ο Όσμπολτ καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Λεβαδιακού καθώς πηγαίνει προς το πάγκο της ομάδας του με τον Λιάγκα. Ο Τσάπας, συγγνώμη, ήταν αυτός ο οποίος έφτασε στον πάγκο της ομάδας του με τον Μανθάτη τώρα από τα δεξιά. Ο Μανθάτη κάνει μέσα στην περιοχή, θα μπει μέσα στην περιοχή. Μανθάτης, θα κερδίσει την μπάλα όπως ο Αθανασίου και θα κάνει μια νέα προσπάθεια. Μανθάτης και το φάουλ του Μανθάτη πάνω στον Αθανασίου και κάρτα στον παίχτη του Λεβαδικού. Αν έχω μετρήσει καλά, πρέπει να είναι η ένατη ή η δέκατη κάρτα αυτή που σημειώνει ο Παναγιώτης Κουκούλας. 10 κάρτες σε ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικό
1: παιχνίδι. Ρεσιτάλ έχει δώσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κάτσε να πάμε ξανά μια βόλτα στο Πανθεσσαλικό, στον Ευθύμη Χούτα, γιατί αν δεν κάνω λάθος είχαμε αλλαγή τερματοφύλακα νωρίτερα.
2: Ναι, η αλλαγή έγινε για να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Ερόδο Παθανασίου, έτσι, γιατί νωρίτερα ο Μωρέιρ έκανε δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις και κράτησε το σκορ στο 1-2. Αναφέρομαι στις φάσεις του 72, όταν ο Γκαρέ πάσα στο Μωρόν, ο επιθετικός του Άρη δεν μπορούσε να νικήσει τον Μωρέιρ, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά και σωτήρα βέβαια, και στο 74 ο Γκαρέ, ο πολύ κοντά μέσα στη μικρή περιοχή έκανε το σουτ, ο Μωρέιρ απέκρουσε εντυπωσιακά, εκεί που ζεσθενόταν ο τερματοφύλακας του Βόλου, γιατί είχε και κάποιες κακές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, τον έκανε αλλαγή, αλλά θέλοντας να δώσει χρόνο.
1: Συγγνώμη, τον έκανε αλλαγή μετά από δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Okay. Ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο να τον κάνει αλλαγή προφανώς, γιατί ήθελε να παίξει λίγο χρόνο συμμετοχής και ο νέος Παθανασίου, ο οποίος έτσι είχε να παίξει νομίζω πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω λάθος, τότε που είχε τραυματιστεί ο τροματοφύλακας του Σιαμπάνης και είχε περάσει από Παθανασίου. Οπότε πάμε σιγά σιγά στο να τελειώσει το παιχνίδι. Θέλουμε ακόμα 12 λεπτά. Ο Άρης είναι αυτός που προηγείται με 1-2 του Βόλου. Και τώρα η συνέχεια του παιχνιδιού με τον Αθανασιάδη να προσπαθεί από το τέρμα του εκεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και αυτό κάνει με την παλιά που φτάνει στην άμυνα του Τριανταφύλλου. Πήρε την πρώτη κεφαλιά. Ο Γκαρέ βγάζει στα δεξιά με τον Άρη να έχει την κατοχή της μπάλας, με Ντιλ πιο πίσω υπό την πίεση των παιχτών του Βόλου και ακόμη πιο μακριά η μπάλα στον Αθανασιάδη από τα πόδια του Γένσεν. Έγινε όμως το λάθος, πήρε ο Τζόκα, δεν μπορούσε εκεί να βγάλει μια παλιά στην περιοχή του Αθανασιάδη. Τώρα γίνεται η διαγώνια παλιά, βγαίνει ο Αθανασιάδης στην ιστία του, μπλοκάρει την μπάλα και τελειώνει αυτή η φάση για την ομάδα του Βόλου. Με αργές κινήσεις ο Αθανασιάδης, τώρα θα κάνει το ελεύθερο βολέ. Το επιχειρεί, φέρνει την μπάλα αρκετά μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Τριανταφύλλου σηκώνεται για κεφαλιά, δεν θα την πάρει. Ο Μωρόν κερδίζει. Ο Μωρόν ελίσσεται, τον τραβάει τη φανέλα ο Τριανταφύλλου και θα πάρει το φάουλ από τον κεντρικό αμυντικό του Βόλου, ο Ισπανός επιθετικός. Ακόμα μία αλλαγή για τον Άρη. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Φρίντεκ Μάρτιν και δεν είδα ποιος έφυγε το παιχνίδι, ο Φρίντεκ πέρασε, θα σας πω σε λίγο ποιος έφυγε από το μάτς.
1: Ακόμη ο Σόγκο. Λοιπόν, Σόγκο.
2: Νομίζω έφυγε ο Σούντμπεργκ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί, Ευθύμη μου. Το παιχνίδι τώρα μεταξύ μας, διαδικαστικό είναι. Κάτσε να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση και με το ΣΕΦ, γιατί ολοκληρώνεται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Θα μας πει ο Νίκος Ζέρβας ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Έλα, φίλε.
8: Υπό τις ιαχές του συνθήματος, φέρτε μας το ευρωπαϊκό εδώ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ολοκληρώνεται ένα μέτρη 117-76. Θα είναι το τελικό σκορ, καθώς ο Ολυμπιακός δεν κάνει επίθεση. Η διαφορά φτάσει μέχρι και τους 44, στη μεγαλύτερη τιμή της 115-71. Ο Ολυμπιακός είναι φανερό ότι χαλάρωσε στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι δεν μπόρεσε να πλησιάσει καν το ρεκόρ των 129 πόντων. Πρώτο σκορ ο Μιλουτίνοφ με 20 πόντους, 6 rebound, 5 assists, 10 walk-up, 3 ο Ward, 16 ο Dorsey, 12 ο Peters, 8 ο Νιλικίνα με 5 assists, 17 ο Λαρετζάκης, 9 ο Μόρις, 9 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Νετζίπογλου και 9 ο Ταϊρίκ Σόουνς. Για τον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό ξεχώρισαν ο Κένετι με 24 και η Γκούντουιν και Κολοβέρος από 12ο μάτς των δύο ομάδων το Σάββατο στην Ρόδο. Αν χρειαστεί τρίτο, που εντάξει, να μην κρυβόμαστε, δεν θα χρειαστεί, θα γίνει μετά το Final Four. Ολυμπιακός Κολοσσός λοιπόν 1-0, Ολυμπιακός πολύ κοντά στα ημιτελικά των play-off της φετινής Τίχημαν Basket League.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Πάρα πολύ άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού. Δεν το λες και μη αναμενόμενο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο γήπεδο. Και στο Πανθεσσαλικό και στην Λιβαδιά παραμένουν τα ίδια σκορ. Λεβαδιακό Σόφι 0-2 και Βόλος Άρης 1-2. Πάμε ξανά στη Λιβαδιά να δούμε αν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Θα μας το πει ο Ηλίας Κουκοβίνος.
0: Δεν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Ο Γκούμας παίρνει τη θέση του Μπέντζαμιν Μπέρβιτς για αυτά τα 8 υπόλοιπα λεπτά της κανονικής διάρκειας που θέλουμε εδώ στην Λιβαδιά. Πάντα το 0-2 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Όφη. Με τον Βίχο τώρα προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Βίχος, η μπαλιά του δεν είναι δυνατή. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Επέκταση του Αφρικού να βιάζονται με τον Ρούτσο να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει τα φύση στον Σιγγέλια. Αυτός βρίσκει τον Κανελόπουλο. Η παλιά του τελευταίο δεν είναι καλή, πολύ προωθημένη. Θα τρέξει την μπάλα, να τη μαζέψει ο Τσιβελεκίδης με τον Λιάγκα. Θα στα πάρει μέτρα. Θα βρει τον Μανθάτη από τα δεξιά και πάει Λιάγκας. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Μπάλτσε θα βγάλει την σέντρα. Θα διώξουν προσωρινά οι παίκτες του Όφη. Και πάλι ο Μάνθα θα κάνει τη σέντρα. Εκεί θα διώξουν οι παίκτες και πάλι του Όφη. Νέα προσπάθεια για τους γηπεδούχους που πιέζουν για κάποιο γκολ. Νίκας. Βίχος. Νέα κόντρα. Δεν μπορούν να περάσουν τις σέντρες τους οι παίκτες του Λεβαδιακού. Νίκας με τον Μπάλτσι, Τσιβελεκίδης, ο Λιάγκας από τα δεξιά, αυτός θα βρει τον Νίκα με τον Παλάσιος, κομπήσετε στην μπάλα, Μανθάτης, σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν είναι πολύ, είναι πολύ δυνατή η μπαλιά του τελευταίου, δεν έχει πρόβλημα εκεί να βάλει το σώμα του ωραία, ο Σεγγέλια να περάσει η μπάλα να περάσει out. Τελειώνει και αυτή η όποια παιχνιδική προσπάθεια προσπάθησαν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Όλα αυτά στο 85ο λεπτό. Πάντα το 0-2 για τους φιλοξενούμενους που όπως φαίνεται θα περάσουν με νίκη σε αυτό το 6ο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες την φετινή χρονιά. Με τον Νίκα αλλάζει την μπάλα, σφυρίζει ο Κουκουλάς, Μανθάτης με τον Παλάσιος, ο οποίος έχει χώρο από τα δεξιά, εκεί μπροστά του Αθανασίου, Παλάσιος, εμείς στην περιοχή, η σιρτή σέντρα, δεν έχει πρόβλημα να διώξει την μπάλα ο Κρίσμανιτς και πάλι Μπάλτσι, Παλάσιος, πήγε μέσα στην περιοχή, θα διώξει οι παίκτες όπως του Όφη. Θα προσπαθήσει να βγει στην αντιπίδευση με τον Ισέκα. Θα κόψουν και πάλι όμως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Γκούμα θα μοιράσει αυτός αριστερά την μπάλα στον Βίχο. Για άλλη φορά ο Βίχος προσπαθεί να περάσει από τα πλάγια. Και όμως και πάλι ο Σιγγέλια του κλείνει τον δρόμο. Τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Τσιβελεκίδης, Λιάγκας. Με τον Τσιβελεκίδη. Αυτός το αλλάζει με τον αρχηγό του, προσπαθούν να βρουν με κάποιον διάδρομο οι παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά πολύ καλά η δημοτική διάταξη των φιλοξενούμενων κρατούν τους μακριά τους παίκτες του Λεβαδιακού. Τώρα, Γκούμας με τον Μανθάτη και πάλι ο Μανθάτης έχει μπροστά του δύο παίκτες. Λύσεται με τον Παλάσιος. Παλάσιος, ωραία στον Γκούμα. Θα γυρίσει αυτό στην μπάλα. Νέο κόψιμο από τους, από τους φιλοξενούμενους. Με τον Μανθάτη γρήγορα στον Παλάσιος. Σέντρα αυτός. Ενώ για την υποψία εκεί όχι λέει ο Κουκουλάς. Γιατί βρέθηκε στο έδαφος. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη. Κάνουν οι παίκτες του Όφη, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν την μπάλα έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου, όπως τώρα ο Λιάγκας. Λιάγκας με το Μανθάτη. Ο Χριστογιώργος βγαίνει πολύ ωραία, θα μαζέψει την μπάλα. Ενώ οι παίκτες στο έδαφος ο Χριστογιώργος, ενώ έχουμε και διακοπή στο παιχνίδι, είπε θα δείξει.
1: Θα την εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, Ηλία, να κάνουμε ξανά μια μικρή βόλτα μέχρι το Πανθεσσαλικό. Στο 87 έχει πάει το παιχνίδι εκεί ανάμεσα στο Βόλο και τον Άρη. Θα μας πει ο Ευθύμης Χούτας αν έχει αλλάξει κάτι.
2: 87ο λεπτό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στο Πανθεσσαλικό 1-2 προηγείται η ομάδα του Άρη. Έκανε και την τελευταία αλλαγή ο Γρηγορίου, πέρασε ο Κουαμέ στο 82 θέση του Γκαρέ. Οπότε ολοκλήρωσε αλλαγές της η ομάδα του Άρη. Δεν είχαμε κάποια αξιόλογη φάση σε αυτό το διάστημα που δεν είχαμε περιγραφεί. Ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι απόλυτα. Θέλει να κάνει την τέταρτη σερή νίκη του στα play-off 5-8. Ο Βόλος έχει κάνει τρεις σερή ήττες, πάει την τέταρτη. Και αν ο Άρης έτσι κερδίσει σήμερα, ξεκίνησε, θυμίζω, αυτή τη διαδικασία των play-off από την 8η θέση και θα βρεθεί στην πέμπτη θέση μαζί με τον Λεβαδιακό, αν ιτηθεί σήμερα ο Λεβαδιακός από τον Όφη. Το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον Γρόσδη να τον πιέζει ο Κουαμέ, η μπάλα πάει πιο αριστερά και κερδίζει το πλάγιο η ομάδα του Βόλου. Εκτελείται το πλάγιο και η μπάλα φτάνει πίσω στο Γρόσδη. Ο Γρόσδης ψάχνει τις επιλογές του, παίζει με τον Μαρτίνες, ο Αργεντινός και αυτός προσπάθησε να βρει ρυθμό μετά από τρία παιχνίδια που δεν είχε αγωνιστεί. Τώρα περνάω εδώ στη μεσαία γραμμή, πρέπει να παίξει κάθετα σε ένα χώρο όπου ελέγχουν την μπάλα οι παίχτες του Άρη. Και τώρα με τον Ράσιτς θέλουν να βγουν στην επίθεση. Η μπαλιά είναι δυνατή, δεν ξέρω αν την προλάβει και ο παίχτης του Άρη. Δεν την προλάβει, καταλήγει out. Τελειώνει η προσπάθεια. Είναι πολύ κοντά εκεί ο βοηθός που ελέγχει τη φάση και δίνει το out για την ομάδα του Βόλου. Και ο Αθανασίου αυτός που θα εκτελέσει αυτό το out. Ο Αθανασίου μπήκε από 75 και σε δύο προσπάθειες μπλόκαρε την μπάλα. Έδειξε ότι παρότι κρύος μπήκε στο τελευταίο τέταρτο, οπότε χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις, ήταν σταθερός κάτω από τα δοκάρια ο νεαρός τροματοφύλακας, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να παίξει και τον είδαμε να αγωνίζεται. Ενώ θα κάνει αλλαγή τώρα ο Βόλος, ακόμη μία αλλαγή, θα περάσει...
1: Περίμενε λίγο, Ευθύμη, να πάμε ξανά στη Λιβαδιά, στο παιχνίδι του Λιβαδιακού με τον Όφη, γιατί έχουμε... ένα μικρό μπέρδεμα εκεί, θα μας πει ο Ηλίας Κουκοβίνος τι γίνεται.
0: Λοιπόν, είπαμε στην προηγούμενη φάση που περιγράψαμε κάτι που ζήτησαν οι παίκτες του Λεβριακού. Τον κάλεσε λοιπόν τον Κουκουλάτο στον ο Τσακαλίδης στο ΒΑΡ και τελικά έχουμε πέναλτι για τους γηπεδούχους το 89 για την προηγούμενη φάση και κίτρινη κάρτα στον Χριστογιώργο. Ενώ έδειξε και προηγουμένως μια κίτρινη κάρτα, τώρα δεν μπορώ να δω σε ποιον την έδειξε. Μάλλον
1: στο Σεγγέλια.
0: Στο Σεγγέλια, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, 12 κίτρινες κάρτες, η οποία μία μετατράφηκε σε κόκκινη. Όπως λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα, είναι κάρτες που δεν είναι ευχετήριες κάρτες.
1: Και ευχετήριες 12 δεν στέλνεις. Δεν στέλνεις.
0: Έτσι ακριβώς. Ενώ δεν
1: πρόλαβα. 12 ευχετήριες κάρτες σημαίνει και 12 δώρα, Ηλία. Α, δεν συμφέρει. 12 δώρα λέω. Άμα κάνει τι. Σκέτες ευχές θα στείλεις. Πρέπει να στείλεις και δώρο.
0: Ακριβώς. Με τον Ορζέγκοβιτς τώρα να έχει πάρει αυτό στην πρωτοβουλία να εκτελέσει το πέναλτι. Ενώ δεν μπόρεσα να δω πόσα λεπτά καθυστέρησε. Έδειξε.
1: 12.
0: 12 λεπτά, μάλιστα. 12 λεπτά λοιπόν.
1: Μόνο 5-6 φάγαμε μέχρι να καταλήξει αν έπρεπε να μετρήσει τον κόλ του Λεβαδιακού.
0: Σε λίγο θα ζητάγαμε και την βοήθεια από το μαντίο των Δελφών που βρίσκεται λίγο πιο πέρα.
1: Είστε κοντά, είστε κοντά. Είστε.
0: Κοντά, είμαστε κοντά εδώ, ακριβώς. Για να δούμε τώρα. Ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που απέναντι από τον Χριστογιώργο. Είμαστε ακριβώς στο 90. Θα προσπαθήσει λοιπόν τώρα ο Λεβαδιακός να μειώσει και εκεί πέρα ό,τι χρόνο του απομένει να προσπαθήσει για την ισοφάριση. Αλλά πρώτα πρέπει να ευστοχήσει ο Ζέγκοβιτς, ο οποίος εκτελεί απέναντι στον Χριστογιώργο και καταρχήν απέκρουσε από τον Χριστογιώργο με τα πόδια, αλλά μετά ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που θα πάρει το rebound. 1-2 μειώνει λοιπόν ο Λεβαδιακός με τον ο Ζέγκοβιτς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-2 λοιπόν με γκολ του ο Ζέγκοβιτς και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το σημερινό παιχνίδι. Η Σέκα και Κανελόπουλος πάνω στην μπάλα. Ο Κανελόπουλος αυτός, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους παίκτες τώρα του Όφη να σεντράρουν προς την περιοχή του Λοντίγκιν. Και πάλι οι παίκτες του Λεβιακού θα κόψουν την μπάλα, όμως ο Κανελόπουλος. Γρήγορα αυτή τη φορά ο Βίχος θα εκτελέσει το πλάγιο με τον Λιάγκα. Τσιβελεκίδης πήρε λοιπόν ενδιαφέρον το παιχνίδι με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ζέκοβιτς και τα 10 λεπτά ακόμα που απομένουν.
1: Λιάγκα. Πάμε στο Πανθεσσαλικό, γιατί είχε μια πολύ καλή ευκαιρία ο Βόλος για να ισοφαρίσει. Ευθύμης Κούτας.
2: Στο Πανθεσσαλικό δύο οι καλές ευκαιρίες του Βόλου. Πρώτα έβγαινε και μπάλα κόρνερ σε μια προσπάθεια του Μαρτίνες και στη συνέχεια από το σώμα του Γένσεν μπάλα πήγε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Λάμπρου. Εκεί υπήρχε σύγχυση μέσα στην περιοχή του Άρη, και κεφαλιά του Τριανταφύλου απέκρουσε ο τερματοφύλακας ο Θανασιάδης, έκανε εντυπωσιακή απόκρουση και παρέμεινε έτσι αυτό το 1-2 με το Βόλο να φτάνει στην σοφάριση. Άγγιξε την σοφάριση αλλά δεν την πέτυχε. Εντυπωσιακά ο Θανασιάδης κράτησε το 1-2 στην κεφαλιά που έγινε μέσα από την περιοχή από τον Τριανταφύλλο. Πολύ μεγάλη φάση για ισοφάριση. Ο Άρης κρατά το 1-2 εδώ στο Πανθεσσαλικό και ο Αθανασιάδης είναι αυτός τώρα που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άτυχος ο Βόλος, δεν είχε πολλές φάσεις.
1: Πάμε στη Λιβαδιά γιατί έχουμε γκολ.
0: Γιώργος Νίκας 2-2 με ένα εκπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή, καθώς του στρώθηκε η μπάλα. Δεν άφησε περιθώρια στον Χριστό Γιώργο. 2-2 λοιπόν εδώ στην Λιβαδιά. Να που όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα σε αυτά τα παιχνίδια τα φετινά ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Όφη. 2-2 λοιπόν με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιώργου Νίκα που πριν από περίπου 10 λεπτά έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Νέα λοιπόν πανηγύρια για τους γηπεδούχους. Και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι σήμερα εδώ στην Λιβαδιά. Πάλι στη σέντρα αυτή τη φορά ο Ανδρούτσος.
1: Και έχει, έχει αρκετό χρόνο εκεί. Πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό που έχει λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το μάτς και επιστρέφουμε στη Λιβαδιά. Ευθύμης Κούτας.
2: Εδώ στο Πανθεσσαλικό έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Απέτυχε προσπάθειες του Βόλου να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Άρης αμήνεται. Ο Λάμπρου έξω την περιοχή. Κρατά την μπάλα. Παίζει δεξιά στον Τζόκα. Τζόκα στην περιοχή. Εκεί όμως του κλέβει την μπάλα ο Μεντίλ. Σωτήρια και είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Σιδηρόπουλο. Ο Άρης φεύγει νικητής από το Πανθεσσαλικό με 1-2. Ο Άρης που προηγήθηκε στο 21 με τα καταπληκτικό γκολ του Χόγκλα. Με σου την μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι. Κατέληξε τα δίχτυα. Έγινε το 0-1. Ο Βόλος που στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε και σοφάρισε το 54 με το Λάμπρου με σουτ μέσα την περιοχή. Έγινε το 1-1. Αλλά η χαρά κράτησε μόλις ένα λεπτό στο 55. Ο Γιαννιώτας στα δεξιά έκανε την σέντρα με στόχο τον Καντεβέρα. Η μπάλα βρήκε το πόδι του Τριανταφύλου. Κατέληξε τα δίχτυα. Και έγινε έτσι το 1-2 για τον Άρη. Ένα παιχνίδι που είχε πολλές φάσεις, περισσότερες από πλευρά Άρη. Η μεγάλη ευκαιρία στο 92 του Τριανταφύλου για τον Βόλο να ισοφαρίσει. Η κεφαλιά του αμυντικού του Βόλου βρήκε σε τιμό τον Αθανασιάδη που απέκρουσε. Έτσι έμεινε αυτό το παιχνίδι, το τελικό αποτέλεσμα. Βόλος Άρης 1-2 στο Πανθεσσαλικό. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από το Βόλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευθύμη Χούτα. Νίκη για τον Άρη στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουμε στη Λιβαδιά, όπου έχουμε μπει στο έκτο από τα συνολικά 12 λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων και το μάτς είναι πλέον στο 2-2.
0: Και 12η κάρτα στο παιχνίδι, αυτή τη φορά στον Ισέκα. Με τον παίκτες του Λιβαδιακού να κερδίζουν ένα κόρνερ μετά από την σέντρα του Βίρχου και την κεφαλιά του Γκρίσμανιτς. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Για να δούμε. Ο Μανθάντης, ο Νίκας είναι αυτός που θα το εκτελέσει.
9: Εδώ θα αρχίσουμε ένα δραματικό φινάλε.
0: Δραματικό φινάλε λοιπόν, όπως εκτελεί εδώ στη Λιβαδιά. Νίκας θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έχουμε φάουλ στον Χριστό Γιώργο από τον Νίκα. Ο παίκτης του Όφη βρίσκεται στο έδαφος. Προφανώς θα έχουμε διακοπή. 2-2 λοιπόν. Εδώ στην Λιβαδιά προηγήθηκε ο Όφη με 0-2 από το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Ανδρούτσου και του Σασίδο. Ο Ζέκοβιτς ισοφάρισε, μείωσε το σκορ με πέναλτι και ο Νίκας έφερε το παιχνίδι στα ίσια δύο λεπτά αργότερα με ένα έξοχο σουτ έξω από την περιοχή. Μικρή διακοπή εδώ στην Λιβαδιά καθώς ο Χριστογιώργος βρίσκεται στο έδαφος. και δέχεται τις περιποιήσεις στο ιατρικό team των Κρητικών. Ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι ξαφνικά απέκτησε δραματική μορφή με αυτή την εναλλαγή στο σκορ. Ενώ έχουμε ακόμα μία αλλαγή για τον Όφη. Ο Νέιρα είναι αυτός που πήρε τη θέση του Αποστολάκη. Η τελευταία κίνηση από τον Χριστοκόντι. Σηκώθηκε ο τερματοφύλακας του Όφη, ο Νίκος Χριστογιώργος. Αυτό όμως που έτσι σήμερα έχει κλέψει την παράσταση εδώ στην Λιβαδιά, πέρα από την διακύμαση του σκορ, είναι και οι 12 κάρτες που έχει δείξει ο Παναγιώτης Κουκούλας. Είπαμε σε ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, και όμως 12 φορές έβγαλε την κάρτα από τον τσεπάκι του ο διαιτητής από την Λέσβο. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους, Μανθάτης γρήγορα στον Γκούμα, θα σταλάξει παιχνίδι στον Βίχο από τα δεξιά. Μπάλτσι, Τσιβελεκίδης, και πάλι στην επίθεση λοιπόν ο Ολυμπιακός. Θα βρει τον Μανθάτη. Μανθάτη στριφογυρίζει στον Γκούμα, πήγε να βρει τον αυτός και πάει τον Μανθάτη κόντρα στους παίκτες του Λεβαδιακού. Τσεβελεκίδης θα διώξει την μπάλα με τους παίκτες του Λεβαδιακού να κερδίσουν το πλάγιο, αφού έβαλε πολύ ωραία το σώμα του Μανθάτης, ο οποίος θα εκτελέσει και το πλάγιο. Για να δούμε. Γκούμας, Μανθάτης, σέντρα μέσα στην περιοχή. Αθανασίου πρώτος στην κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει πλάγιο από την άλλη πλευρά. Τρέχει γρήγορα ο Βίχος να το εκτελέσει. Παλάσιος είναι εκεί, θα προτιμήσει τον Μπάλτσι, αυτός στον Λιάγκα. Θα σκάψει αυτός και πάλι για τον Βίχο, θα την κρατήσει εντός χώρου. Πήγε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα βρει πάνω στον Αθανασίου, ο οποίος είναι μόνος του, προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση. Όμως εκεί ο Λιάγκας είναι πρώτος πάνω στην μπάλα, θα κόψει ο αρχηγός του Λεβαδιακού και θα τη δώσει και στον Γκούμπα, στον Μπάλτσι, αυτό Τσιβελεκίδη. Δεν υπάρχουν τώρα θέσεις, όλοι είναι μπρος και πίσω από την εστία του Χριστογιώργου. Μπάλτσι, Γκούμας, σηκώνει το κεφάλι του, θα βρει τον Μανθάτη από τα δεξιά. Μανθάτης, θα προσπαθήσει να μπει μέσα στην ορχή, θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Φαμπρίσιο Πεντρόσο, 3-2. Ολική ανατροπή εδώ στην Λιβαδιά. Ο Μανθάτης μπήκε από τα αριστερά, έκανε την σέντρα, ο Πεντρόσο μέσα στην μικρή περιοχή με κεφαλιά κάνει το 3-2. Απίστευτα πράγματα εδώ στην Λιβαδιά. Το τι γίνεται στο γήπεδο δεν περιγράφεται από τους περίπου 1000 οπαδούς του Λεβαδιακού. Ένα κουβάρι παίκτες του Λεβαδιακού στο σημειάκι του κόρνερ. 3-2 λοιπόν για τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω σε ποιο λεπτό της καθυστέρησης. Στο 100 λεπτό είμαστε εδώ στην Λιβαδιά, όπως μου λένε οι συνάδελφοι. 3-2 λοιπόν για τον Λεβαδιακό με τον Πεντρόσο σε ένα ανεπανάληπτο ακόμη ένα παιχνίδι ανάμεσα σε τον Λεβαδιακό και στον Όφη. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Κόντης που είναι αποσβολωμένος στον πάγκο της ομάδος του. Ο Πεντρόσο το 13ο γκολ, πρώτο σκόρε πλέον του Λεβαδιακού για φέτος, το 63ο γκολ του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα, η πρώτη επίδεση της κατηγορίας. Αν υπολογίσουμε και τα 10 γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα της Λιβαδιάς στο κύπελο, 73 γκολ για τη φετινή χρονιά για τον Λεβαδιακό, η πρώτη επίδεση του ελληνικού πρωταθλήματος. Φάουλ για τους γηπεδούχους, καθώς ο Νέιρα έκανε φάουλ πάνω στον Μανθάτη, ο οποίος από την ώρα που μπήκε έχει κάνει πάρα πολύ καλή παρουσία. Έχει αλλάξει τα δεδομένα για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά ο Λοντίκη, έχουμε κίτρινη κάρτα στον
10: Αθανασίου. Η 13η κάρτα. Εντάξει, αυτό συμβεί.
1: Ηλία, εσύ πήγε καμιά κάρτα πήρε σήμερα.
10: Αυτό και δεν λέμε και εμεί. Αν κάρτα εδώ, μήπω φωνάζουμε δυνατά, δεν ξέρω τι ακριβώ. Πρέπει να κρυφτούμε εδώ πίσω από τα δημοσιογραφικά του τζάμι. Τέλο, τελευταίο σφύριγμα. 3-2 ο Λεβαδιακό. Έναν επανάληπτο παιχνίδι που μα χάρισαν οι δύο ομάδε.
1: Ωραία, μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Λεβαδιακό με 3-2 επί του Όφη, επιστρέφοντας από το 0-2 για το Γόητρο προφανώς και στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να κρατήσει την πέμπτη θέση. Θυμίζω λίγο νωρίτερα ότι ο Άρης πέρασε από το Πανθεσσαλικό επικρατώντας 2-1 του Βόλου σε περίπου 28 λεπτά έχουμε σέντρα στα παιχνίδια για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off στη Στίχημαν Super League, στα μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι και σήμερα, αν και δεν έχουμε κανονική ροή εκπομπής, στην κανονική ροή Σαχλαμάρας που έχετε συνηθίσει να ακούτε αυτό εδώ το δίωρο, μαζί μας είναι η Superbet. Αν είστε γνώστες, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας, αυτής δηλαδή της παρέας που έχουμε υπό κανονικές συνθήκες κάθε μέρα εδώ. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση ένα περιβάλλον που η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ και παίζετε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
19: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Δεν μπορώ, όταν έχω τον Στέφανο Παλότολα απέναντί μου και παίζει σοβαρή μουσική, δεν μπορώ να λειτουργήσω καλά. Αλλά είπαμε ότι είναι μια μέρα ειδικών συνθήκων. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στα ποδόσφαιρα, με την μάχη για τη δεύτερη θέση σήμερα να έχει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Σε περίπου 23 λεπτά από τώρα, σέντρα στο Καραϊσκάκι, στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, και στην Τούμπα σε αυτό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ξεκινάμε να κάνουμε συνδέσεις με τα δύο γήπεδα. Από το Φάληρο πάμε στον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος θα περιγράψει το μάτς και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Καλησπέρα, φίλε.
5: Χαίρομαι πραγματικά που μιλάω μαζί σου και είναι μια στιγμή που θα την βάλω στο βιογραφικό μου.
1: Εντάξει, σου έχει ξανατύχει, ρε παιδί μου.
5: Ναι, ναι. Τέτοιες στιγμές τις βάζεις στο βιογραφικό.
1: Ναι, αλίμονο. Ευχαριστώ. Να σου πω κάτι, είναι μια δύσκολη μέρα για μένα. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ μια μέρα που δεν έχω άγχος. Κατάλαβες, δεν μου τυχαίνει πολύ συχνά.
5: Να τη χαρίσω τότε.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, πώς είναι η ατμόσφαιρα, καταρχάς από κόσμο πώς είμαστε?
5: Λίγα πράγματα. Λίγα. Δηλαδή, έχει καμιά 13.000 παραπάνω και συνεχίζεται και η προσέλευση, γιατί είχε κόσμο απ' έξω και την ώρα που ερχόμουν και σου δίνει τη δυνατότητα το Καραϊσκάκης με τον περιβάλλοντα χώρο που έχει,
1: ναι,
5: να μπεις ακόμα και 5 λεπτά πριν την έναρξη. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα περιμέναν όλοι με βαθμολογική σημασία για τον τίτλο.
1: Εντάξει, ναι.
5: Είναι βαθμολογικά
1: το διακύβευμα πάντως δεν είναι καθόλου αμεληταίο, Νίκο.
5: Όχι, για τον Ολυμπιακό όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι βαθμολογικά διάφορος,
1: ναι,
5: και αυτό σίγουρα παίζει το ρόλο του. Ο Ολυμπιακός ξαφνικά.
1: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή για τον Ολυμπιακό πάντα είναι λίγο πιο δύσκολο να ψηθεί με την προοπτική να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση. Αλλά η δεύτερη θέση δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δηλαδή,
5: όχι.
1: Και ειδικά για τον Ολυμπιακό είναι, νομίζω, πολύ μεγάλο το.
5: Ναι, γιατί το θεωρητικά πάντα, γιατί στην πράξη φαίνονται όλα, με το συντελεστή που έχει ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα συναντήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθεια που θα κάνει να μπει στη League Phase του Champions League.
1: Ναι.
5: Αλλά όλα αυτά, για να συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει αρχικά απόψε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι που έχει να κάνει από του Αγίου Δημητρίου. Να νικήσει ντέρμπι.
1: Ναι.
5: Στο Καραϊσκάκης. Γιατί νίκησε και στη Λεωφόρο. Αλλά τα τελευταία ντέρμπι ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης δεν τα έχει νικήσει.
1: Ναι.
5: Ξαναλέω, τελευταία νίκη εδώ για ντέρμπι ήταν το 2-0 επί της ΑΕΚ.
1: Είναι και αυτό ενδεικτικό, ας πούμε, της φετινής, ας πούμε, πορείας και του πώς έφτασε ο Ολυμπιακός να βρεθεί εκτός πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ ο καιρός, όπως το λες, για να κάνει νίκη, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι, που ο Ολυμπιακός μέχρι και πέρυσι πάρα πολλά μάτς στα ντέρμπι όχι απλά τα είχε πάρει, τα είχε πάρει και με μεγάλα σκορ.
5: Ακριβώς. Τέτοια εποχή στα play-off, με εμφατικό τρόπο ο Ολυμπιακός περνούσε τα εμπόδια που έβρισκε μπροστά του.
1: Ναι.
5: Είχε γκολ, νίκη με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό και με τρόπο που δεν σου άφηνε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης ότι μήπως αυτό τίποτα.
1: Ναι.
5: Ήταν ομάδα δροσοτήρας. Φέτος βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό και το γεγονός ότι στα play-off πρώτο σκόρερ είναι ο Ροντινέη, και αυτό λέει πολλά.
1: Ναι. Εντάξει, λέει πολλά και για την κατάσταση του Ελαραμπή και είναι και του Ελαραμπή, λέω, του Ελκάμπη.
5: Το έχω κάνει εγώ πολλές φορές, το λάθος από αυτέ.
1: Ναι, και είναι και ο λόγος που προφανώς έχει μείνει και εκτός ενδεκάδα σήμερα, που είναι και το πιο σημαντικό, ας το πούμε έτσι, από το αρχικό σχήμα.
5: Νομίζω ότι περιμέναμε να δούμε αν θα κάνει αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, στα άκρα της άμυνας, δηλαδή αν θα γυρίσει και το Ροντινέη πίσω, και τι θα κάνει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μεντιλίμπαρ, και άλλαξε μόνο τον επιθετικό.
1: Ναι.
5: Ακριβώς γιατί ο Ελκάμπη απέχει πολύ από τον καλό του εαυτό. Το θέμα είναι πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί με την ενδεκάδα που βλέπουμε, σίγουρα είναι ο Λαφόν κατά τα δοκάρια, στην άμυνα Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, στα χαφ Τσέριν και Κοντούρης, και μένει να δούμε πώς θα παίξουν, αν θα είναι 4-4-2 με τα Μπόρντα Αντίνο στα άκρα, Τετέι και Σβιντέρσκι μπροστά, ή θα παίξει σε κάποιο άλλο ρόλο στον άξονα, ας πούμε, ο Ταμπόρδα, για να γίνει 4-2-3-1 και να παίξει ο Τετέι πιο πίσω από τον Σβιντέρσκι το αντίθετο. Αυτό θα το δούμε. Δηλαδή και με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που μιλήσαμε, μου λέει εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε πάνω, ναι, για την ενδεκάδα.
1: Τον έχει ξαναχρησιμοποιήσει τον Ντετέι στο άκρο, οπότε δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε δηλαδή, για να το... Ναι, και τα έχει πάει και καλά, να πούμε την αλήθεια.
5: Ναι. Και μπορεί να φέρει, αν να βάλει στα άκρα τον Ντετέι και τον Ταμπόρδα στον άξονα.
1: Ναι. Το έκανε νομίζω τελευταία φορά ο Μπενίτεθ και στον τέρμι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το χρησιμοποίησε.

0: του Ολυμπιακού. Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρή, Παντελίδης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τζούριζιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάνκουσιτς, η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού. Ο Μπρένοβιτς, ο Σλοβένος, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Με βοηθούς έχει τον Γκραμπρόβιτς, τον Κορντέζ, τέταρτος ο Πολυχρόνης και στο Βάρινο Γιούγκ με τον Πέριτς. Συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα δούμε γήπεδο εξέδρες έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και το αγωνιστικό ενδιαφέρον που απουσιάζει και η ώρα καθημερινή και 7.30. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι για πολλούς είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, Νικόλα, θα ξανάρθουμε σε λίγη ώρα σε σένα. Πριν κάνουμε ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διάλειμμα, να σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείνετε test drive και το βλέπετε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Διάλειμμα, μικρό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Ποιος έχει σειρά?
11: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
12: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
11: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
13: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
11: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
12: Εγώ!
14: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ.
15: για δυνατά

0: οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην μακράν κορυφαία εκπομπή του Big News Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, η οποία σήμερα δεν έχει τη συνηθισμένη της μορφή. Ασχολούμαστε, όπως και να το κάνουμε, με τα παιχνίδια για την προτελευταία αγωνιστική των playoffs του στοίχημα του Super League. Δύο μάτς που θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα με τα οποία θα πάμε την τελευταία αγωνιστική για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Είχαμε νωρίτερα σύνδεση με το Καραϊσκάκι, εκεί όπου ο Νίκος Σταματέλος μας μετέφερε την ατμόσφαιρα λίγα λεπτά πριν τη σέντρα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά μια βόλτα και από την Τούμπα, όπου ο Δημήτρης Σορμπατζόγλου θα κάνει το ίδιο λίγο πριν ξεκινήσει η μάχη του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γεια σου και πάλι, φιλέ.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Γιώργο σε όλου εδώ από την Τούμπα. Μένουν 10-12 λεπτά. Απέναντί μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο ουράνιο τόξο. Είναι οι συνθήκες, έτσι είναι ο καιρός.
5: Ρομαντικά,
6: άστατος. Ναι, η μισή πόλη έχει ήλιο, η άλλη μισή είναι καλυμμένη από σύννεφα. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο βροχής στην πορεία της βραδιάς. Πάντως είναι πολύ σπάνια αυτή η εικόνα. Απέναντι εδώ από τα κεντρικά να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο και καθαρό ουράνιο τόξο. Στο γήπεδο περίπου αυτή τη στιγμή 15.000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μεγάλη η προσέλευση. Σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Γενικά έχει βρέξει αρκετά όλο αυτό το διάστημα. Τελείωσε η προθέρμανση των ομάδων. Έφυγε και ο διαιτής, ο Γιαμπλός, και για τα αποδυτήρια, και τους περιμένουμε στην επίσημη έξοδο για να ξεκινήσει άλλο ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος για τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, το τέταρτο μεταξύ τους. Μέχρι τώρα έχουν μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Να δούμε και το τέταρτο πώς θα πάει. Με την ΑΕΚ να έχει τον Μπρινιόλι στο τέρμα, Βινταρέλβα στα στόπερ, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πενεράης, Πινέδα Μαρίν, Κοϊτά Ζωάο Μάριο, και μπροστά ο Βάργα με τον Ζήνη. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Παυλένκα στο τέρμα, με Κετζιόρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα Κένι στην άμυνα, με Ιτέος Ντόεφ στο κέντρο, Κωνσταντέλιας, Τάισον Ζίβκοβιτς αρχηγός για το δικέφαλο, και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Αρχηγός της ΑΕΚ σήμερα είναι ο Βίντα, δεν το ανέφερα. Στον πάγκο πολλοί κόσμος βεβαίως για τις ομάδες. Δεν έχει απουσίες η ΑΕΚ ιδιαίτερες. Και ο Γιώβιτς και ο Μάνταλος και ο Πίλιος, ο Μουκουντή. Βέβαια δεν βλέπω στον πάγκο τον Στρακώσα. Ας πούμε ότι αυτή είναι μια απουσία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον Ζαφίρι με κάρτες Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ. Διαιτής είπαμε ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι, όπως είναι και η βοηθή και ο ΒΑΡ. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης. Τους περιμένουμε όλους για να ξεκινήσει αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Όχι πλέον για την πρωτιά που κρίθηκε υπέρ της ΑΕΚ, αλλά για την δεύτερη θέση, αυτή την οποία διεκδικεί ο ΠΑΟΚ και σήμερα και προφανώς μέχρι τέλους.
5: Με αυτό που είπες, Δημήτρη, για το ότι έχει κάρτες ο Ζαφίρης, ίσως εξηγεί και αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα στις ενδεκάδες, με το ότι τεντώνεται λίγο με ΙΤΕ παραπάνω, γιατί θα μπορεί τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι να χρησιμοποιήσει το Ζαφίρη, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, σωστό, σωστό. Επαναλαμβάνω, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα είναι ζυγαριά, δεν είναι μια τέλεια συνθήκη. Βλέπεις και ζυγίζεις ο προπονητής τι κερδίζει, τι μπορεί να χάσει, από τη στιγμή που κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. το πρόβλημα πλέον του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο. Κάποτε ήταν μεσοεπιθετικά που έλειπαν όλοι και είχε μείνει μόνο ο Χατσίδης να παίζει. Τώρα είναι έξω Ζαφίρης, έξω Καμαρά. Ο ΜΕΙΤΕ που τον βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ και θα δούμε και την απόδοσή του σήμερα. Ο ΣΔΟΕΦ έχει και αυτός ένα ζήτημα στον προσαγωγό, από όσο γνωρίζω. Μένει έξω ο Μπιάνκο αλλά και ο νεαρός Τσοπούρογλου, ο 24χρονος βέβαια, είναι από τους μεγάλους που παίζουν στην δεύτερη ομάδα και παίρνει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής προφανώς για να βάζει και πάλι τον ΜΕΙΤΕ περιμένει πράγματα από αυτόν, σίγουρα καλύτερα ναι. από όσα είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Δεν θα είναι ένα στοίχημα γιατί απέναντι θα είναι και το πιο δυνατό ναι. σημείο της ΑΕΚ, έτσι, με τον Πινέδα και τον Μαρίν.
6: Βεβαίως. Ίσως και αυτό να τον οδήγησε να βάλει.
5: Ό,τι καλύτερο έχει στα χέρια του, ναι.
6: Ό,τι καλύτερο θεωρητικά και ποιοτικά έχει στα χέρια του, πρακτικά για την απόδοσή του θα φανεί στο γήπεδο, ειδικά η κατάσταση του ΜΕΙΤΕ. Που είναι κεντρικό πρόσωπο στο κομμάτι διαχείριση του ρόστερ φέτος για τον ΠΑΟΚ.
5: Εντάξει Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε σε λίγη ώρα και σε σένα για την μετάδοση του αγώνα. Περίπου 7 λεπτά έμεινε μέχρι τη σέντρα. Ξαναλέω ότι μαζί μας πλέον είναι η Superbet, εκεί όπου το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από τις κατάλληλες επιλογές. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο συμμετοχής, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση εξασφαλίζει σταθερή υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Μια συνολική εμπειρία που συνδυάζει απόδοση και αξιοπιστία. Τώρα παίζουμε μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις, ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίζεται υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μ' αρέσει γιατί βρήκε κάτι χαλαρό, να πέσουν οι τόνοι, να πάμε. Να... Σου λέει ντέρμπι, έχουμε, κάτσε να του πάω λίγο μαλακώσα. Λίγα λεπτά λοιπόν πριν ξεκινήσουν τα δύο μάτς στην μάχη για τη δεύτερη θέση στη στοίχημα Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι και ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην Τούμπα. Τώρα βγαίνουν οι δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο πίσω είναι στο Καραϊσκάκι η διαδικασία, αλλά προφανώς η σέντρα του αγώνα και στα δύο γήπεδα όπως προβλέπετε θα γίνει ταυτόχρονα. Περιμένουμε να δούμε αυτό που έλεγε και νωρίτερα ο Διονύσης Δεσύλλας, δηλαδή το πώς θα διαμορφωθεί στον αγωνιστικό χώρο αυτό το σχήμα του Παναθηναϊκού, το οποίο έχει ταυτόχρονα στην ενδεκάδα τον Τετέι και τον Σφιντέρσκι. Αν δηλαδή ο Τετέι θα αγωνιστεί σήμερα ως εξτρέμ ή αν ο Μπενίτεθ θα πάει σε ένα σχήμα με δύο επιθετικούς, 4-4-2 δηλαδή. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις στα αρχικά του σχήματα. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα ελεγχόμενο rotation, έχοντας ως πιο σημαντική ας πούμε αλλαγή τον Μπρινιόλι κάτω από την εστία αντί για τον Στρακώσα. Στον ΠΑΟΚ, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, αναγκαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό ξεκινάει και σήμερα ο ΜΕΙΤΕ, λείπει ο Ζαφίρης με κάρτες. Για τον Ολυμπιακό, η μεγαλύτερη είδηση στο αρχικό σχήμα είναι ότι μένει εκτός ενδεκάδας ο ΕΛΚΑΜΠΗ και ξεκινάει στο σημερινό ματσο Ταρέμι. Ωραία, πάμε να κάνουμε λοιπόν τις πρώτες συνδέσεις λίγο πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην Τούμπα. Δροσίζονται οι παίχτες, τους πάγκους των ομάδων, φωτογραφίες. Ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα για τους γηπεδούχους και τυρνόμαυρα ριγέ για τους φιλοξενούμενους. Από ό,τι κατάλαβα, ο Ζίφκοβιτς διάλεξε για τον Παβλένκα την εστία μπροστά από τη θύρα 4. Απέναντι θα πάει ο Μπρινιόλι που παίζει μετά από καιρό για την ΑΕΚ. Η προσέλευση έχει αυξηθεί, σίγουρα είναι πάνω από 15-17.000 οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνουμε, σε πολύ έτσι άστατες συνθήκες, μια βγαίνει ήλιος, μια πάει να βρέξει. Πάντως είναι πολύ καλή θερμοκρασία, αλλά και ο αγωνιστικός χώρος εξαιρετικός στο τελείωμα της σεζόν. Όρκος νίκης για τους παίχτες του ΠΑΟΚ, με τον Ζίφκοβιτς βεβαίως να τους μιλάει, είναι ο αρχηγός της ομάδας. Γρήγορα θυμίζω, ΠΑΟΚ με Παβλένκα και Τζιώρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέος, Ντόεφ, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και τον Γερεμέγεφ. Και η ΑΕΚ με Μπρινιόλι, Βίντα, Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζωάο, Μάριο, Βάργα και Ζήνη. Ο Πινέδα γονατίζει για να προσευχηθεί, είναι εκείνος που θα κάνει την πρώτη πάσα. Ετοιμάζονται 4-5 παίκτες της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά για να φύγουν. Ο Ζήνη, ο Βάργα, ο Πενράις, ο Ζωάο Μάριο για ένα γέμισμα. Κάποιες πρώτες κινήσεις για το ξεκίνημα. Ο Γερμανός περιμένει το και από τον παρατηρητή, δεν ξέρω λογικά, για να ξεκινήσουν και τα δύο μάτς μαζί. Αυτό περιμένουμε όλοι στο πρώτο τελευταίο μάτς της χρονιάς για τις ομάδες. Τελευταίο μάτς για τον ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα. Για να δούμε. Τώρα λέει στον Πινέδα ότι είμαστε ok. Για να ξεκινήσουμε 7.30 ακριβώς. Περιμένουν, σφυρίζει ο διαιτής, Πινέδα για τον Βίντα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ γεμίζει πράγματι εδώ που μαζεύτηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Να η κεφαλιά του Βάρκα για τον Ζήνη. Από τα αριστερά ο Ζήνη προσποιείται με τον Κένι, γυρίζει πίσω για τον Μαρίν. Δεν περνάει μπάλα, κόβουνι του ΠΑΟΚ, φεύγει ο Γερεμέγεφ, πασάρι στο Κωνσταντέλια. Να που το μάτς ξεκινάει γρήγορα με τον Κωνσταντέλια αριστερά, τον κυνηγάει ο Πινέδα, του παίρνει την μπάλα. Δεν είδε τον Ζίφκοβιτς, κερδίζει ο Κοϊτά. Πάνω κάτω από το ξεκίνημα με τον Βάργα, στα δεξιά ο Ρότα, συγκλίνει, περιμένει ο Κοϊτά, χάνεται η μπάλα, διώχνει ο Κετζιόρα. Βίντα την κεφαλιά, δεν κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς, σηκώνει ο Πενράις, Ζωάο Μάριο με τον Κένι, δυνατή μονομαχία. Ευτυχώς δεν χτύπησε το κεφάλι τους. Μέχρι τον Κετζιόρα, ψηλά η ΑΕΚ. Ο Πολωνός δέχεται μια κόντρα από τον Ζήνη και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Πρώτο λεπτό με αρκετά σπριντ από τους παίκτες.
0: Μετά από αυτό το πρώτο πολύ έντονο λεπτό στην Τούμπα, πάμε για τη σέντρα και στο Καραϊσκάκη, στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Νίκο Σταματέλος.
1: Ο Σβιτέρσκι είναι στη σέντρα και περιμένει το πρώτο σφύριγμα από τον Σλοβαίνο, τον Ομπρένοβιτς. Να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, γιατί είχαμε καπνογόνα στους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού και πρέπει να είναι και όλα έτοιμα και για την τηλεοπτική κάλυψη. Δεν είναι μόνο δηλαδή να βλέπει ο διαιτητής το γήπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβό προϊόν και πρέπει να μένουν ικανοποιημένοι άπαντες. Και βλέπω τώρα συζητήσεις και με τον τέταρτο. Οπότε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, δύο λεπτά εδώ στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Πάντως η ατμόσφαιρα εδώ από τα δημοσιογραφικά έχει καθαρίσει. Βλέπουμε δηλαδή, έχουμε οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι τώρα.
0: Νίκο, αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι, να επιστρέψουμε στην Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: Ένα λάθος του Πινέδα δίνει την μπάλα για πρώτη φορά περίπου στους παίκτες του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για να οργανώσουν μια επίθεση. Με τον Μεϊτέ να παίζει για τον Μπάμπα. Μπάμπα στον Τάισον. Παίρνει πλάτη ο Βραζιλιάνος. Γυρίζει πίσω τον Μιχαηλίδη. Κοντά του ο Βάργα. Παίζει για τον Παυλένκα. Παυλένκα βλέπει την οργάνωση της ΑΕΚ. Ψηλά η ένωση. Αφήνει στον Μιχαηλίδη. Δεν περνούν οι μπάλες στο κέντρο. Ο Πινέδα ανεβαίνει να πιέσει τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Και ο Κετζιόρα. Προβολή του Ζήνη και πάλι. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ψηλά είναι η ΑΕΚ και τα στόπερ της 5 μέτρα μπροστά από το κέντρο, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει πλάγιο στο ύψος της περιοχής. Ο Κένι δεν έχει ελεύθερο συμπαίχτη, κάποιος θα πάρει πλάτη, διεκδικεί και ο Ζίφκοβιτς μια θέση, ο Μεϊτέ. Ο Κένι σημαδεύει προς τον Γερεμέγεφ, περνάει στην κεφαλιά, εδώ δεν το γλίτωσαν, κεφάλι με κεφάλι, κάτω ο Γερεμέγεφ, τραυματισμός και ζητάει να διακοπεί το παιχνίδι. Θα δούμε αν οι γιατροί του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να μπουν.
0: Με αφορμή αυτή τη διακοπή, να πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη που ξεκίνησε πριν λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι.
1: Για την ακρίβεια, έχουν περάσει 80 δευτερόλεπτα από το σφύριγμα του Ομπρένοβιτς. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Με τον Κωστίνια να ψάχνει τον Ταρέμι. Περνάει, μπάλα προσπαθεί να μπει και ο Τσικίνιο στη φάση, απομακρύνει ο Κυριακόπουλος. Πλάγια αριστερά προσπαθεί ο Τετέι με τον Αντίνο. Κέρδισε ο Αντίνο. Πιέζεται από τον Κωστίνια, θα χάσει από τον Γκαρσία. Βαθιά παλιά εκεί που τρέχει ο Ταρέμι, ο Τουμπά σε καλύτερη θέση. Φαίνεται να ελέγχει, τον πιέζει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ταρέμι. Κακός υπολογισμός από τον Αλγερινό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο από δεξιά είναι και τον Ολυμπιακό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφών. Με το Ροντινέι να θέλει να το εκτελέσει, αλλά δεν βρήκε ξεμαρκάρ στο συμπαίκτη και αφήνει την εκτέλεση στον Κωστίνια. Κάνει κίνηση ο Ταρέμι. Κάνει κίνηση και ο Τσικίνιο. Κωστίνια αναζητά τον Τσικίνιο. Ανάμεσα σε δύο κερδίζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Βαθιά παλιά στο χώρο του κέντρου εκεί που ελέγχει ο Πιρόλα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Πίσω στον Τζολάκη. Αριστερά στον Μπρούνο. Τρέχει ο Ταμπόρδα προς το μέρος του. Θέλει να τον αποφύγει παραλίγο να γίνει το λάθος. Έγινε το λάθος. Τρέχει να το διορθώσει ο ίδιος και θα τα καταφέρει σε συνεργασία με τον Πιρόλα. Διαμαρτύρεται για φάουλο Σβιντέρσκι. Βοηθός και διαιτητής κοντά στη φάση. Δεν είδαμε κάποια παράβαση. Έσε στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος από δεξιά. Πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Αναζητά τον Ροντινέι. Πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον η Ερυθρόλευκη. Πέρασε πολύ ωραία ο Ροντινέι για τον Κωστίνια, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή. Άνοιξε τον κοντρόλ της μπάλας. Γύρισε από μάκρυνο ο Τουμπά. Σβιντέρσκι κεφαλιά, εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο Ρέτσος. Ρέτσος που 5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή κλείστηκε από τον Τετέι. Πίσω η μπάλα στον Πιρόλα και αυτός αριστερά στον Μπρούνο. Μάρτινς. Τσικίνιο κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από δύο και να τροφοδοτήσει ξανά τον Μάρτινς. Θέλει να ξεφύγει από τον Καλάμπρια, θα γυρίσει, τα ρέμι, θα κερδίσει. Θα βγάλει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Γκαρσία στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά. Ολυμπιακός Μάρτινς. Θέλει να περάσει για τον Ταρέμι Γκαρσία, σέντρα σουτ, πάσα προπόνησης για τον Λαφόν. Από τον Βάσκο.
2: μια κίνηση από τον Γκαρθία που την είδε με ανακούφιση οραφών. Του ήρθε η μπάλα στα χέρια χωρίς πίεση αντιπάλου. Όλα αυτά στο τέταρτο λεπτό. Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας να κάνει τη βαθιά παλιά. Ο Ταρέμι δεν κινήθηκε στην μπάλα γιατί ήταν offside. Πάλμερ Μπράουν πίσω στο λαφόν. Με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού στην μεσαία γραμμή. Ο Πιρόλα με τον Σβιντέρσκι μόνο μαχούν. Γκαρθία καλύπτει. Ο Καλάμπρια θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγι ο από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων και τη μεσαία γραμμή. Κοντούρης, Καλάμπρια από δεξιά θέλει να ξεφύγει από τον Μάρτς αναζητά τον Τετέι. Σβιντέρσκι, βαθιά παλιά αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει ελεύθερο γήπεδο, αλλά είναι πολύ δυνατή η παλιά. Το πλάγι out από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Τσικίνιο να πηγαίνει, με τον Κωστίνια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ήταν και ο Τσικίνιο κοντά στην μπάλα. Πέμπτο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Απομάκρυνε ο Τουμπά. Κωστίνια ξανά με το κεφάλι. Κυριακόπουλος από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα στο λαφόν. Ανεβαίνει να πιέσει ο Τσικίνιο. Με τα πόδια ο λαφόν ψάχνει τον Τετέι. Απομάκρυνε ο Κωστίνια με το κεφάλι. Κέρδισε ο Τσέριν. Ξέφυγε από τον Ροντινέι. Από αριστερά ο Παναθηναϊκός κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τουμπά. Παράλληλα δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν. Εκεί που πηγαίνει για να του κλείσει το δρόμο ο Τσικίνιο. Καλάμπρια. Προσπάθησε ο Κοντούρης να τροφοδοτήσει τον Σβιντέρσκι και ελέγχει ο Πιρόλα στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Πιρόλα παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο και αυτός πλάγια δεξιά στον Κωστίνια κάτω από τη μεσαία γραμμή. Βαθιά παλιά Τουμπά με το κεφάλι θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ροντινέι και πάλι ήθελε να το εκτελέσει γρήγορα. Αλλά δεν είδε ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη, αφήνει την εκτέλεση στον Κωστίνια. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Έσε, ο Τσικίνιο κοντά του για να του δώσουν επιλογές. Κάνει κίνηση και ο Ταρέμι. Το πλάγιο άτομο από δεξιά, Ροντινέι, Κωστίνια. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Πιρόλα, Μπρούνο, Μάρτινς. Μπρούνο, Πιρόλα παράλληλα δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Ρέτσο και αυτός πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Τσικίνιο με τον Κυριακόπουλο στην πλάτη του θέλει να συνεργαστεί με τον Ροντινέι. Θα κερδίσουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Πιέζει ο Τσικίνιο. Ο Τουμπά θα απομακρύνει την μπάλα. Αντίνο προσπαθεί να κερδίσει στη μονομαχία του. Βγαίνει ο Κοντούρης πολύ ωραία. Κερδίζει και θέλει να αποφύγει τον Έσε. Γλίστρισε παρόλα αυτά. Ακόμα και την ώρα που έπεφτε κατάφερε να βρει τον Τετέι, ο οποίος όμως στη συνέχεια θα χάσει τη μονομαχία από τον Πιρόλα. Ροντινέι από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα ο Τσικίνιο θα χάσει από τον Τσέριν.
0: Χωρίς αξιοσημείωτη φάση τα πρώτα 7 λεπτά στο Καραϊσκάκι. Πάμε ξανά στην Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
1: Ξεχύνεται ο Τάισον, τον ανατρέπει ο Κοϊτά, φάουλ και κάρτα για τον ακραίο της ΑΕΚ. Σε ένα από τα γνωστά σπριν του Τάισον, 15 μέτρα πίσω από το κέντρο. Ο Κοϊτά τον κυνήγησε, τον ανέτρεψε. Ο Γιαμπλόνσκι λέει και κάρτα στο 10ο λεπτό, μια και έκοψε την υποσχόμενη επίθεση. Είναι η πρώτη κάρτα. Ο Κοϊτά ξαφνιάζεται. Ίσως, ξέρω γιατί είναι νωρίς, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τον ανέτρεψε από πίσω, δεν είχε σχέση με την μπάλα. Θα πάρει την κάρτα. Μετά το διάστημα των πρώτων 3-4 λεπτών όπου η ΑΕΚ έδειχνε πιο επικίνδυνη χωρίς να υπάρχει κάποια φάση, ο ΠΑΟΚ ισορροπεί. Τώρα έχει τους πιο πολλούς παίκτες μπροστά από την μπάλα με τον Κένι να παίζει για τον Κετζιόρα. Μιχαηλίδης πιέζει ο Βάργα, παίζει για τον Παυλένκα, αφήνει για τον Κετζιόρα. Κένι, Κετζιόρα, δεν είναι ποιοτικές οι πάσεις των παιχτών του ΠΑΟΚ, κλέβουν οι Τισάκ, ξανακλέβει ο Κετζιόρα, ήδη τρία λάθη ο Μεϊτές στο μεταξύ. Κετζιόρα σηκώνει την μπάλα ψηλά, διεκδικεί ο Γερεμέγεφ με τον Ρέλβας, παίρνει ο παίκτης ΣΑΕΚ, κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς σηκώνει το κεφάλι με το δεξί, πασάρει στον Γερεμέγεφ, βγαίνει ο Μπρινιόλι με το αριστερό του, διώχνει και μάλιστα η μπάλα, ναι, βγαίνει πλάγιο out. Πού θα εκτελεστεί, ο Κένι το εκτελεί για τον Κετζιόρα. Μια καλή πάσα μπρος τον Γερεμέγεφ, βέβαια δεν είναι ο πιο γρήγορος, ο πιο εκρηκτικός. Μπάμπα από τα αριστερά. Ανοίγει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει η ΑΕΚ να πιέσει. Αμαρκάριστος ο Κετζιόρα, ανεβαίνει από τα δεξιά, παίζει για τον Κένι. Κένι Ζίφκοβιτς με Ζωάο Μάριο και Πενράις. Οι του ΠΑΟΚ ανεβάζουν ποσοστά κατοχής, αλλά δεν πλησιάζουν προς το παρόν στην περιοχή του Μπρινιόλι. Με τον Μπάμπα από τα αριστερά, όλοι ΑΕΚ πλην Βάργα πίσω από την μπάλα. Με Μιχαηλίδη να σηκώνει το κεφάλι, δεν βλέπει πάσες και γωνίες εύκολες. Πίσω για τον Παυλένκα. Οι του ΠΑΟΚ κυκλοφορούν, διαβάζουν. Η ΑΕΚ αμήνεται σωστά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι και πολύ γρήγορος. Είπαμε και η ποιότητα στις πάσες δεν είναι καλύτερη. Να ο Κένι μια μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Ρέλβας ψηλά, αλλά κόρνερ. Ναι, κόρνερ. Ο Ρέλβας δεν το ζήγησε και πολύ καλά και με το κεφάλι παραχωρεί το κόρνερ σε μια φαινομενικά εύκολη επέμβαση. 12ο λεπτό. Από τα δεξιά στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Κόρνερ με Ζίφκοβιτς και Τάισον να πηγαίνουν προς την μπάλα. Η ΑΕΚ πίσω στη ζώνη της. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει και Τζιόρα με Ιτέ, Γερεμέγεφ. Είναι αρκετά ψηλός και ο ΠΑΟΚ. Με τον Γερεμέγεφ φυσικά στην ενδεκάδα του. Ακόμα και τον Μπάμπα. Έχει πολλά ψηλά κορμιά το παιχνίδι. Πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, Ζίφκοβιτς εκτελεί δεύτερο δοκάρι. Ψηλά ο Μπρινιόλι πάνω το κεφάλι του Μπάμπα. Καταφέρνει και μπλοκάρει ο Μπρινιόλι. Έχει μπει με αυτοπεποίθηση. Παρά το έχει να παίξει καιρό. Οι επαφές του και με τα πόδια και τώρα η έξοδος ήταν πολύ αποτελεσματική. Στο 13 Ρέλβας.
0: Πέρασε έχει... εκμετάλλευτο λοιπόν αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκι για να δούμε αν χάσαμε κάτι εξωσημείωτο και τον Νίκο Σταματέλο.
2: 11ο λεπτό παραμένει το 0-0 με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας αλλά όχι τις φάσεις μπροστά στην εστία του Λαφών. Τώρα ο Μάρτινς από αριστερά προσπαθεί να πατήσει η περιοχή του. Έκλεισε τον δρόμο ο Κοντούρης. Βρήκε βοήθεια στο πρόσωπο του Μπρούνο. Ξανά Μάρτινς από αριστερά. Ταμπόρδα και Κοντούρης του αποσπούν την μπάλα. Και προσπαθεί ο Παναθηναϊκός από δεξιά με τον Ταμπόρδα να βγάλει την αντεπίθεση. Επιμένει ο Μάρτινς. Θα κερδίσει μπάλα και φάουλ από τον Κοντούρη. Το φάουλ είναι αριστερά. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Με τον Ζέλσον Μάρτινς να είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και να πιάνει τον προσαγωγό του. Δεν βλέπω πάντως κάποια κίνηση από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Σηκώνεται ο Πορτογάλος. Στατική φάση που φέρνει κόσμο στα όρια της περιοχής του Λαφόν. Λογικά εκτελεστής ο Ροντινέη. Ναι, έφυγε και ο Τσικίνιο. Έφυγε και ο Ζέλσον Μάρτινς. Δύο παίχτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Έφυγε ο Ταμπορδά ένας. Ο Αντίνο έμεινε μόνο. Και να δούμε... Στο 12ο λεπτό.
0: Πάμε στην Τούμπα.
1: Σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα λάθος του Βίντα. Κλέβει ο Τάισον, παίζει για τον Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός από το ύψος της περιοχής και λίγο μέσα σουτάρει. Ο Μπρινιόλι πέφτει και σώζει την ΑΕΚ. Πάνω που ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μεγάλο ρίσκο. Νέο λάθος του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι απελπιστικός. Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Προλαβαίνει ο Κένι, διώχνει ο Κετζιόρα. Που παίρνει και το πλάγιο. Πέμπτο λάθος του ΜΕΙΤΕ σε 15
0: λεπτά. Επιστροφή στο Καραϊσκάκι γιατί έχει κόρνερ ο Ολυμπιακός.
2: Κόρνερ από αριστερά. Ζέλσον Μάρτινς με πάσα για τον Μπρούνο. Στο κορμί του Ταμπόρδα. Νέο κόρνερ πάλι από αριστερά. Δεν απέφερε κάτι η απόπειρα συνεργασίας του Μάρτινς με τον Μπρούνο. Και πηγαίνει ο Τσικίνιο αυτή τη φορά να εκτελέσει το κόρνερ. Όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Λαφόντ. Ο Πορτογάλος έχει πάρει δύο μέτρα φόρα. Βγαίνει ο Κωστίνια για την πάσα, βγαίνει και ο Έσε, προτιμά να εκτελέσει, να γεμίσει Κωστίνια στο δεύτερο δοκάρι. Σαν να δίστασε ο Κοντούρης λίγο να απομακρύνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος την έστειλε μακριά, ο Μπρούνο θα μπει δυνατά στη μονομαχία με τον Αντίνο και θα παραχωρήσει πλάγιο out από αριστερά. Όλα αυτά στο 13ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Κυριακόπουλος στο πλάγιο out από αριστερά για τους πράσινους, περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφών. Κοντούρης. Ανέβηκε να πιέσει ο Γκαρσία, γύρισε πίσω στο Λαφόν. Τρέχει ο Ταρέμι να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού δεξιά, τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάθεται είναι λανθασμένη. Προσπαθεί ο Μάρτινς, αλλά ο Καλάμπρια βγαίνει δυνατά, κερδίζει. Και μπάλα και φάουλ από τον Πορτογάλο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το φάουλ είναι λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ο Πάλμερ Μπράουν πηγαίνει για να το εκτελέσει. Περιμένει τους συμπαίχτες του να κινηθούν προς την περιοχή του Τζολάκη. Έχει δίπλα τον Καλάμπρια, κοντά του τον Κοντούρη. Πάλμερ Μπράουν θα γεμίσει αναζητώντας τον Τετέι. Πυρόλα με τον Τετέι μονομάχησαν. Κοντούρης κεφαλιά πάσα για τον Ταμπόρδα από δεξιά ο Παναθηναϊκός. Λάθος συνεργασία, έρχεται να διορθώσει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό προσωρινά. Ο Καλάμπρια κέρδισε ο Τσικίνιο. Καλάμπρια επιστρέφει δυναμικά, κερδίζει ξανά την κατοχή της μπάλας. Τσέρινγκ ξέφυγε πολύ ωραία από δύο αντιπάλους του. Τσέρινγκ κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια, θα ανοίξει για τον Αντίνο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Αντίνο θέλει να κάνει το σουτ. Κοντράρει ο Κωστίνια στο 15ο λεπτό. Επιμένει ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Η πράσινη Κοντούρης προσποιείται για να ξεφύγει από τον Έσε. Κοντούρης, Έσε κέρδισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ταρέμι. Δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, υπάρχει φάουλ με καθυστέρηση. Ο Τουμπά έκανε το φάουλ στον Ταρέμι. Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί για την ώρα με κάποιες αντεπιθέσεις να ευνηδιάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά η μεγάλη φάση δεν υπάρχει σε κάποια από τις δύο εστίες αυτά τα 15 λεπτά.
0: Ωραία, στο 0-0 στο πρώτο τέταρτο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε και στην Τούμπα να δούμε αν χάσαμε κάτι σοβαρό στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: Μπροστά η ΑΕΚ με τον Μάριον, ο ΠΑΟΚ έχει κλειστεί. Πενράης, πολύ παίκτη στην περιοχή. Σεντράρει ο Σκοτσέζος. Κεφαλιά και διώχνει ο Παυλένκα την κεφαλιά του Βάργα. Φάνηκε να είναι από μακριά, με πολύ τεχνική όμως, πολύ δύσκολη. Δίπλα στο δοκάρι ο Παυλένκα. Διώχνει κόρνερ για την ΑΕΚ. Εδώ θα φανεί πολύ καλύτερα ο Βάργα μεταξύ των δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση του Παυλένκα. Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ μετά την ευκαιρία του Γερεμέγεφ. Είμαστε στο 18-0-0 το παιχνίδι, με τον Μάρι το κόρνερ από τα δεξιά. Πλέον όλος ο ΠΑΟΚ πίσω, η ΑΕΚ βάζει 6 παίκτες στην περιοχή, ο ΠΑΟΚ στην ζώνη του, ο Ρουμάνος θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι, η κεφαλιά από το Βίντα out, ο Κροάτης εκεί σε επίκαιρη θέση μεταξύ πολλών ποδοσφαιριστών, την κεφαλιά λίγο πάνω από το δοκάρι του Παυλένκα. Οι δύο ευκαιρίες της ΑΕΚ με κεφαλιές των Βάργα και Βίντα. Νωρίτερα είπαμε ένα πρώτο λάθος από τον Βίντα που εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ με το αριστερό πατώντας περιοχή.
0: Πάμε στο Καραϊσκάκι.
2: Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο σε φάση διαρκείας στην μεγάλη περιοχή του Λαφών. Τελικός αποδέκτης της μπάλας από πάσα του Τζέλσον Μάρτινς ήταν ο Τσικίνιο, ο οποίος έκανε ωραία κίνηση για να ξεφύγει από τον Πάλμερ Μπράουν που είχε στην πλάτη του. Βρέθηκε στα όρια της μικρής περιοχής απέναντι στο Λαφών. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων. Η πρώτη πάρα πολύ καλή στιγμή στο ντέρμπι. Λαφών στο ελεύθερο βολέ. Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά. Ελέγχει ο Τουμπά. Από μακριά γυρίζει στο Λαφόντ. Με τα πόδια ο Ιβοριανός τερματοφύλακας. Στην ύψος μεσαίας γραμμής ο Τετέ θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Πυρόλα. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σβιντέρσκι. Δυνατή η πάσα του Σβιντέρσκι για τον Τετέ. Απομάκρυνε ο Κωστίνια πλάγι ο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Κυριακόπουλος θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τσέριν. Κυριακόπουλος ξανά από αριστερά. Αναζήτησε τον Τετέι, Σβιντέρσκι, Τετέι, θέλει να σηκώσει για τον Πολωνό ξανά. Απομάκρυναν η αμυντική του Ολυμπιακού και τώρα προσπαθεί ο Τσικίνιο να βγάλει τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Μάρτινς από το κέντρο. Πολύ ωραία δεξιά για τον Ροντινέι. Έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του ο Βραζιλιάνος. Ροντινέι φτάνει στα όρια της περιοχής, θα βγάλει και την σέντρα κεφαλιά out από τον Τσικίνιο στο 18ο λεπτό. Ακόμη μια καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους και πάλι με τον Τσικίνιο. Και πάλι όμως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που ήθελαν οι Ερυθρόλευκοι.
0: Πάμε για λίγο στην Τούμπα γιατί έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ.
1: Γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ. Ο Ρώτας σε θέση σέντρα σκόπηκε και πάλι από τα δεξιά ο Μάριν θα εκτελέσει το κόρνερ στο 20ο λεπτό. 0-0 το παιχνίδι από μια καλή ευκαιρία για Γερεμέγεφ και τον Βάργα. Απέκουσαν οι goalkeeper. Τώρα και πάλι ο Μάριν στη ζώνη του ο ΠΑΟΚ. Τι γίνεται? Μια κινητικότητα, ο Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Θα εκτελέσει ο Ρουμάνος μια καθυστέρηση. Τώρα η σέντρα από τα δεξιά, διώχνει ο Κετζιόρα. Ο Ρώτα ως τελευταίος γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι. 21ο λεπτό. Ο Μπρινιόλι εκτός περιοχής, περιμένει να τοποθετηθούν οι συμπαίκτες του, παίζει με τον Ρέλβας Ο Πορτογάλος βλέπει ανάμεσα στις γραμμές τον Πινέδα με τον Ζωάο Μάριο. Πέρασε ένα διάστημα σημαντικό στο παιχνίδι με τον Ζήνη να παίζει στα αριστερά, ένα πεντάλεπτο τουλάχιστον. Ξαναγύρισε στην επίθεση. Μεϊτέ, δυσκολία στο κοντρόλ. Και Τζιόρα με τον Παυλένκα σημαδεύει τον Μπάμπα, κατεβάζει ο Γκανέζος, σηκώνει το κεφάλι, παίζει για τον Τάισον, θέλει να πάρει πλάτη με τον Ρότα, πλάγιο λέει ο διαιτής υπέρ της ΑΕΚ. Πολύ λίγα σφυρίγματα μέχρι τώρα από τον Γιαμπλόνσκι και μία κάρτα στον Κοϊτά. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου με τον Ρότα για τον Κοϊτά, ξεκινάει την επέλεση από τα δεξιά, ο Μπάμπα κοντά του. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, λέει ο βοηθός, ο δεύτερος, ότι την έβγαλε ο Κοϊτά. Διαμαρτύρεται ο παίχτης της ΑΕΚ. Το πλάγιο τον ΠΑΟΚ ψηλά όμως όλη η ΑΕΚ. Ο Μπάμπα στο ύψος περιοχής θα ψάξει για κάποια πάσα για να φύγει η μπάλα προφανώς από εκεί. Κάθε παίχτης ΑΕΚ έχει έναν παίχτη του ΠΑΟΚ στο man-to-man. Χαμηλώνει και ο Γερεμέγεφ για να ακουμπήσει την μπάλα, αλλά να την βγάλει εκείνος πλάγιο out. Δεν είναι πολύ ποιοτικό το παιχνίδι, χωρίς μεγάλο ρίσκο οι κινήσεις των παικτών, χωρίς πολλές διακοπές. Ρότα το πλάγιο, Ζωάο Μάριο αφήνει στον Βάργα, Κοϊτά από τα δεξιά, θέλει να γεμίσει η περιοχή, δεν βλέπει πολλούς παίκτες. Ρότα το τρίγωνο εκεί με τον Ζωάο Μάριο. Κοϊτά τώρα θα σεντράρει, έξυπνη σέντρα, αλλά περνάει χωρίς να μπει κάποιος παίκτης ΑΕΚ, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά που αμήνεται ο Κέννη. 23ο λεπτό, 0-0 το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
0: Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη, αφού πέρασαν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση από την ΑΕΚ, να δούμε αν έχει γίνει κάτι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Παναθηναϊκού από αριστερά με τον Αντίνο στο 21ο λεπτό. Αντίνο στο 1-1-1 με τον Κωστίνια. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή, να βγάλει τη σέντρα πάνω στο πόδι του Αντίνο. Κέρδισε ο Ταμπόρδα, δεξιά δυνατή πάσα για τον Καλάμπρια. Κράτησε ο Ιταλός την μπάλα στο πλάγιο out από την πανέμβαση του Μπρούνο. Είναι για τον Παναθηναϊκό πλάγιο out από δεξιά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Με τον Καλάμπρια να αναζητά τον Τετέι, αλλά σφύριξε ο Σλοβένος. Υπήρχε δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο από ό,τι καταλαβαίνω και ζητά επανάληψη στο πλάγιο out με τον Καλάμπρια για τον Τσέριν. Ξανά Καλάμπρια από δεξιά, απομακρύνει προσωρινά ο Μάρτινς, Τσικίνι, ο Γκαρσία. Δυνατές οι μονομαχίες του Ταρέμ με τον Ροντινέη. Μάρτινς, ο Τουμπά κέρδισε και παραχώρησε πλάγιο out. Σταμάτησε την απόπειρα αντεπίθεσης των Ερυθρόλευκων. Το πλάγιο out από αριστερά, λίγο πάνω από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Με τον Μπρούνο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα. Ο Ιταλός παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο. Κινείται προς το μέρος το Τετέι. Κρατά ο Ρέτσο στο χώρο του κέντρου.
0: Πάμε στην Τούμπα.
1: Μέσα στην περιοχή κόπη και ο Κωνσταντέλιας. Θέλει να βγει η ΑΕΚ μπροστά. Ο Μπάμπα Κοϊτά. Φάουλ στον παίχτη της ΑΕΚ που σφαδάζει. Νωρίτερα έγινε ένα φάουλ στο Γερεμέγεφ. Σήκωσε σημαία ο βοηθός. Ο διαιτής άφησε πλεονέκτημα. Ο Κωνσταντέλιας στάθηκε στην περιοχή. Έλειπε ο Γερεμέγεφ όμως. Έψαξε μια πάσα ο Έλληνας διεθνής. Δεν υπήρχε συμπαίχτης, κόπηκε έτσι αυτή η προϋπόθεση. Το φάουλ επάνω στον Κοϊτά για να μην παίξει γρήγορα στην κόντρα η ΑΕΚ. Διαμαρτύρονται οι κιτρινόμαυροι. Είμαστε στο 25 από μια σημαντική ευκαιρία για Γερεμέγεφ και Βάργα. Από και πέρα ισορροπημένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δείχνει να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα. Με Μάριν και Πινέδα βεβαίως στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ έχει και πάλι σε κακή κατάσταση τον ΜΕΙΤΕ. Αυτό στερεί αυτοεπίθεση από τους υπόλοιπους. Ρότα Κοϊτά από τα δεξιά του κλέβει ο Κωνσταντέλιας, την άρπαξε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, μπαλιά με το εξωτερικό στο Γερεμέγεφ, βγαίνει και πάλι ο Μπρινιόλι. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος και πάλι είχε ένα 20 λεπτό υποτονικό, αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες. Τώρα πιέζει εκεί μόνος του τον Μπρινιόλι, το Ρέλβας, ο Βίντα, πάει ο Γερεμέγεφ, ο Κροάτης απομακρύνει, ο Τάισον παραχωρεί το πλάγιο. αρχίζει να παίρνει πρωτοβουλίες ο Κωνσταντέλιας. Και ο Κοϊτά όμως τώρα βάζει την μπάλα μπροστά. Παίζει για τον Ζήνη. Ζωάο Μάριο. Από τα αριστερά ο Ζήνη ανεβαίνει ο Πενράης. Κακή πάσα του Ζωάο Μάριο στον Αγκολέζο. Πολύ δυνατή η μπάλα φεύγει εκτός. Αυτή η ευκαιρία που έχουν οι θεωρητικά ακραίοι της ΑΕΚ να συγκλίνουν στον άξονα συνέχεια και ο Ζωάο Μάριο και ο Κοϊτά. Έξτρα χαφ. Εδώ ο Ζωάο Μάριο έκανε τη λάθος πάσα. Ο Παυλέγκα δεν θέλει να επιχειρήσει build-up. Θα γεμίσει στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου.
0: Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη, γιατί είχαμε μια επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό, αλλά δόθηκε τελικά επιθετικό φάουλ, δεν είναι?
2: Επιθετικό φάουλ του Ταρέμι, ακριβώς του Ταρέμι στον Τουμπά, και νομίζω ότι είχε δίκιο ο Σλοβένος διαιτητής. Ο Ιρανός επιθετικός έπιασε τον αντιπαλό του από τον νόμο και τον γκρέμισε στην προσπάθεια του να κερδίσει την μπάλα. Όλα αυτά στο 25ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Δύο πολύ καλές στιγμές και οι δύο για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. Ένα πλασέ και μια κεφαλιά. Καμία όμως στο στόχο, ενώ τώρα είναι πεσμένος ο Κωστίνια στον αγωνιστικό χώρο στη σύγκρουση που είχε νομίζω με τον Αντίνο και διακόπτει το παιχνίδι ο Μπρένοβιτς. Αδειά αν έχει κάτι σοβαρό ο αμυντικός του Ολυμπιακού, γιατί έπιανε το πρόσωπό του.
0: Θα εκμεταλλευτούμε τη διακοπή για να επιστρέψουμε στην Τούμπα.
1: Ο Ζήνη σε φάση τέτα τέ, το γήπεδο ξεσηκώνεται γιατί ζητάει φάουλ στην αρχή της φάσης. Με τον Μεϊτέ, Ζωάο Μάριο πατάει η περιοχή για τον Πεν Ράις. Έχει πολλούς παίχτες και η ΑΕΚ, γυρίζουν του ΠΑΟΚ, διώχνει ο Σντόεφ. Όλα ξεκίνησαν την ώρα που παίζεται το παιχνίδι με τον Ζωάο Μάριο. Σηκώνονται τώρα τη ΑΕΚ να διαμαρτυρηθούν. Πεν Ράις με τον Βίντα στο 28. Ένταση με ένα μαρκάρισμα του Πινέδα έριξε τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Μεϊτέ. Έφυγε η ΑΕΚ, οποία είναι και πάλι σε επίθεση από τα αριστερά με τον Ζωάο Μάριο. Πατάει περιοχή, σουτάρει, η μπάλα περνάει, μάλλον κόρνερ. Πράγματι είναι κόρνερ από το σουτ του Ζωάο Μάριο, κόντρα σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Διαμαρτυρίες τώρα και από τις δύο πλευρές και πάλι έγινε επικίνδυνη η ΑΕΚ. Εδώ το σουτ του Ζωάο Μάριο στο τέλος, κοντράρει μπάλα στον Κένι και περνάει κόρνερ. Όρθιος ο Μουκουντή, κάτι φωνάζει, πρέπει να ζητάνε ένα χέρι ή τη ΣΑΕΚ εντός περιοχής του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση. Ο Γιαμπλόνσκι εκεί με τους αρχηγούς. Πολύ παράξενη κατάσταση, γιατί επαναλαμβάνουμε, υπάρχει μια ανατροπή του Μεϊτέ από τον Πινέδα. Έφυγε σε κόντρα επίθεση, εκεί ζητάει ένα χέρι. Ο Ζίβκοβιτς κάνει το σταυρό του. Ο Γιαμπλόνσκι ακούει και λέει κόρνερ. Δεν υπάρχει το οτιδήποτε. Άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά και αυτό. Και ενώ υπάρχει μια γενικότερη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Μάριν και αυτό το κόρνερ. Στην ζώνη του ο ΠΑΟΚ, 29ο λεπτό στο παιχνίδι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο 0-0. Εκτελεί με πάσα στον Ζωάο Μάριο. Ο Ρουμάνος παίζει πίσω για τον Ρότα, σε δεύτερο χρόνο η σέντρα του, διώχνει ο Κετζιόρα, ο Πινέδα σουτάρει εκτός περιοχής την μπάλα out. Από τα σούτα αυτά που οι παίκτες κάνουν κυρίως για να μην επιτρέψουν και ρισκάρουν κάποια μετάβαση των αντιπάλων. Μιχαηλίδης ξεκινάει, το γήπεδο έχει μια μεγαλύτερη ένταση, Κετζιόρα για τον Παυλέγκα. Καλό το πρέσιγκ της ΑΕΚ, ο Παυλέγκα παίζει ανάμεσα στις γραμμές με τον Οσντόεφ. Κένι δεν βρίσκει τον Γερεμέγεφ. Η ΑΕΚ, είπαμε, κινείται καλύτερα και με την μπάλα και στο πρέσιγκ, και εδώ ο Μάριν ψάχνει τον Πινέδα, η μπάλα περνάει εκτός γηπέδου, out. Ο Ζίβκοβιτς χειροκροτεί για την αμυντική ενέργεια του Κένι. 30 λεπτό το... Όπα, κάτω ο Κένι. Να τα δύσκολα για τους γιατρούς του ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου. Ο Κένι γονατίζει, κάτι δεν πάει καλά. Πηγαίνει ο διαιτητής για να το ρωτήσει προφανώς αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια.
0: Μέχρι να δούμε τι συμβαίνει με τον Κένι και αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού που θα θέσει αμφιβολία τη συνέχεια του στο μάτς. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκη, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Έχουμε ένα τραυματισμό, μια διακοπή λόγω ενόχλησης στο τετρακέφαλο, αν μπορώ να διακρίνω σωστά, του ΕΣΕ. Έχει σηκωθεί ο Σιπιόν για προθέρμανση. Ο ΕΣΕ πάντως έκανε κίνηση στον πάγκο. Περιμένετε. Τώρα βρήκαν ευκαιρία όλοι οι παίχτες να δροσιστούν. Να δούμε. Ο Έσε δοκιμάζει, είναι στον αριστερό τετρακεφαλό. Να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Για την ώρα φαίνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Είμαστε στο 21 λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έσε. Γκαρσία στο χώρο του κέντρου. Βαθιά μπαλιά, κακή μπαλιά. Μπάλα θα καταλήξει out, ούτε καν πλάγιο out. Κάλυψε και ο Κυριακόπουλος. Δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να προλάβει ο Κωστίνια. Πάλμερ Μπράουν ανεβαίνει ο Τσικίνιο για να πιέσει. Γκαρσία θα κερδίσει προσωρινά μπροστά από τον Ταμπόρδα. Θα παραχωρήσει πλάγιο out από δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό, Καλάμπρια κάνει κίνηση ο Τσβιντέρσκι. Ο Πολωνός ξανά για τον Καλάμπρια. Σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας στο χώρο του κέντρου τον Αντίνο. Απομάκρυνε ο Κωστίνια. Ροντινέι, τουμπά, βαθιά μπαλιά για τον Σβιντέρσκι. Δείχνει να είναι σε καλύτερη θέση ο Μπρούνο, ο οποίος θα καλύψει και θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 30 λεπτό πλάγιο άτο από αριστερά για τον Ολυμπιακό, στο ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Με τον Μπρούνο να ψάχνει τον Ταρέμι. Πέρασε η μπάλα από τον Ταρέμι. Μάρτινς τράβηξε τον Καλάμπρια στην προσπάθειά του να κερδίσει το σπριντ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Πλάγια δεξιά, 2-3 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Καλάμπρια πάνω στην μπάλα. Δίπλα του ο Ταμπόρδα. Κάνει κίνηση ο Κοντούρης. Καλάμπρια ξανά από την πάσα του Κοντούρη. Βήματα προς τα πίσω από τον Ιταλό. Πάλμερ Μπράουν. Λαφόντ με τον Ταρέμι να ανεβαίνει για να πιέσει. Ο Λαφόντ απομακρύνει όπως ο Μπρούνο. Θα πάρει την κεφαλιά. Τσικίνιο κατεβάζει από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μάρτινς. Πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Θέλει να ξεφύγει. Φάουλ από τον Κοντούρη. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά. Αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Μάρτινς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το δεξί του πόδι. Να δούμε αν χρειάζεται και αυτός ιατρική βοήθεια. Ναι, βλέπω τον κύριο Θεό με τον κύριο Λικουρέση να κινούνται προς τον πεσμένο Πορτογάλο, ο οποίος θα περάσει εκτός, φαντάζομαι, για να συνεχιστεί η αναμέτρηση στα δίπλα.
0: Θα εκμεταλλευτούμε και αυτή τη διακοπή τώρα στο Καραϊσκάκι, να επιστρέψουμε στην Τούμπα, να δούμε πώς εξελίσσεται το ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
1: Με τον Ρότα να ψάχνει στην περιοχή, πάει να μπει ο Βάργα, φάουλ επιθετικό. Πολύ πονηρή πάσα του Ρότα, χαμηλά στην μικρή περιοχή. Όποιος την βρει, την βάζει μέσα. Πέφτει ο Βάργα, πέφτει ο Μιχαηλίδης, επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτής. Κάτω και οι δύο ποδοσφαιριστές. Εδώ ο Μάριν την βρήκε και βρήκε άσχημα, δεν είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Κετζιόρα. Τον βρήκε άσχημα ο αντίπαλός του στην προσπάθεια να βρει την μπάλα. Καλή επίθεση για την ΑΕΚ, 34ο λεπτό. Μια ανησυχία για τον Γκένι στον ΠΑΟΚ. Έχουν σηκωθεί τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ και ο Λιούμπισης για την ΑΕΚ. Είναι ο Σάντσε σίγουρα, είναι ο Τέιλορ σίγουρα και πρέπει να είναι και ο Μίθιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαβλόνσκι λέει στους παίχτες της ΑΕΚ να βγουν από την περιοχή για αυτό το φάουλ που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στο 35 το 0-0. Επαναλαμβάνουμε με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη με την μπάλα στα πόδια. Νωρίτερα ο Μπρινιόλι να κάνει ένα λάθος, το πρώτο σε μια πάσα για τον Βίντα, η μπάλα βέβαια πήγε πλάγιο. Τάισον προς τον Ρέλβας, προσπίτε στον Κωνσταντέλια, πιέζει ο παίχτης του ΠΑΟΚ, παίζει για τον Ρότα, σηκώνει ο Έλληνας μπακ, Βάργα κεφαλιά πάσα για τον Ζήνη, εξαιρετική τρίπλα στον Κετζιόρα, πάει να περάσει και από άλλον, ο Μπάμπα του κόβει την μπάλα. Ο Ζήνη με κοντρόλ κατάφερε να περάσει τον Κετζιόρα, ο Κετζιόρα επανήλθε στη θέση του, τελικά ο Ζήνη ένας με τρεις την έχασε την μπάλα και μετά έκανε και φάουλ στον Μπάμπα. Στο 36 με τον Μιχαηλίδη, επαναλαμβάνω, με μια κινητικότητα στους πάγκους, το Λουτσέσκου να συζητάει με τους εργάτες του, σίγουρα η λειτουργία της δικής του ομάδας δεν τον ικανοποιεί. Είναι φανερό ότι τα χαφ της ΑΕΚ είναι σε καλύτερο βράδυ σε σχέση με Μεϊτέος, Ντόεφ, η γενικότερη λειτουργία της ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια. Παυλένκα. Βίντα την πρώτη, τη δεύτερη ο Τάισον. Από τα αριστερά τον κυνηγάνε με δύο αντιπάλους. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, δίνει ο διαιτητής. Ο Τάισον θέλει να εκτελέσει γρήγορα, δεν τον βλέπουν οι συμπαίκτες του. Θα αφήσει για τον Μπάμπα στο ύψος της περιοχής της ΑΕΚ το πλάγιο αυτό για τον δικέφαλο του Βορρά. Χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας, τριπλάρει εκεί πάνω στη γραμμή. Τι κάνει, πέφτει κάτω. Τάισον θέλει να γεμίσει, δεν καταφέρνει. Μπάμπα παίρνει τη δεύτερη. Εκεί από τα αριστερά με τον Μεϊτέ να έχει στην πλάτη του παίκτες της ΑΕΚ. Πάρα πολλοί κόσμος χαμηλά εκεί. Πάνω στη γραμμή η μπάλα. Μπάμπα σε μικρό χώρο. Θέλει να πάει σε τον Τάισον. Δεν περνάει. Κλέβει ο Πινέδα. Ο Ρώτα με ρίσκο στον Πρινιόλι. Το κοντρόλ του διώχνει με το δεξί. Τώρα που πήγε να πλησιάσει ο Κωνσταντέλιας με ρίσκο όλα αυτά. Οι της ΑΕΚ διώχνουν την μπάλα το πλάγιο για τους ασπρόμαυρους. Με κάτω παίκτης της ΑΕΚ. Τώρα ποιος είναι. Ο Βάργα, ο Βάργα τόσο χαμηλά κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Νωρίτερα ένα φάουλ του Μάριν στο Κωνσταντέλια που δεν δόθηκε. Τώρα εκεί ο Βάργα πώς τραυματίστηκε. Επαναλαμβάνω, είναι 5 μέτρα.
0: Δημήτρη, πρέπει να έχει χτυπήσει από την προηγούμενη φάση στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ που συγκρούστηκε με τον Κετζιόρα.
1: Το ισχύο του πιάνει. Ναι. Ανησυχία τώρα για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Διακοπή. 38 λεπτό. Σηκώνεται ο Ούγκρος. Πιάνει πράγματι εκεί. Μέση ισχύω από την αριστερή πλευρά. Φαίνεται ότι δεν χρειάζεται.
0: Να καταλευτούμε τη διακοπή και να επιστρέψουμε στο Καραϊσκάκι για να δούμε πώς εξελίσσεται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: 36 λεπτό πάντα το 0-0 με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει ψηλά με τον Τζέρι να παίρνει την κεφαλιά από την απομάκρυνση του Πιρόλα. Τα μπόρδα από δεξιά θα χάσει από τον Τσικίνιο. Η βαθιά παλιά είναι για τον Ταρέμι. Εκτός περιοχής ο Λαφόρ θα βγει, θα απομακρύνει. Κόντρα ρε η μπάλα. Ακόντρα στον Ταρέμι. Την μπάλα κατέληξε out και θα έχουμε την πρώτη υποχρεωτική αλλαγή. Στο 36ο λεπτό, μέσα ο Σιπιώνη, έξω ο Έσε, με τις ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Να δούμε στην πορεία της βραδιάς πόσο σοβαρό είναι εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι στη Φιλαδέλφια. Ο Λαφόντε έχει αφήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Εκτελεί το ελεύθερο βολέ. Θα πάρει ο Σβιντέρσκι και την κεφαλιά στη μονομαχία με τον Πιρόλα σε δεύτερο χρόνο. Ο Ιταλός κεφαλιά από τον Τσέριν Κοντούρης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σιπιώνη. Χέρι από τον Μάρτινς. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο ύψος μεσαίας γραμμής λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Καλάμπρια πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στο 37ο λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά εκεί που ο Κοστίνια θα κερδίσει. Κεφαλιά πάσα για το Ροντινέι στο χώρο του κέντρου ο Βραζιλιάνος. Έρχεται αριστερά, θέλει να ανοίξει για τον Μάρτινς. Πολύ ωραία πάσα με εξωτερικό φάλτσο. Μάρτινς το 1-1-2-1 με τον Καλάμπρια. Κακή πάσα για το Ροντινέι, ο οποίος καταφέρνει να σταματήσει την προσπάθειά του να γυρίσει πίσω. Αλλά στη συνέχεια η πάσα του Μάρτινς δεν είναι αυτή που θα ήθελε για τον Τσικίνιο. Θα μπλοκάρει ο Λαφόν. Τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Έχει όλο το γήπεδο δικό του, χωρίς πίεση αντιπάλου. Κερδίσει και κάποια μέτρα κινούμενος εκτός περιοχής. Βαθιά μπαλιά ψάχνοντας τον Τετέι. Πήρε την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Ρέτσος. Τρέχει ο Μάρτινς να πάρει μια νέα κεφαλιά. Κοντούρης. Δεξιά η μπάλα στον Ταμπόρδα. Τσέριν, Σβιντέρσκι. Το τακουνάκι δεν θα πιάσει. Ταρέμι για τον Ολυμπιακό. Η κάθετη είναι ωραία για τον Ροντινέι, αλλά έχει διαβάσει τη φάση ο Τουμπά και ψύχρεμα. Θα τροφοδοτήσει τον Καλάμπρια. Ωραία η πάσα του Καλάμπρια για τον Τετέι. Γρήγορος ο Πιρόλα που θα παραχωρήσει το πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Από δεξιά ο Καλάμπρια πηγαίνει για να δώσει συνέχεια εκτελώντας το πλάγιο out, ενώ συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα 38 λεπτά αγώνα εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Τα μπόρδα, Καλάμπρια θέλει να ξεφύγει, να περάσει την μπάλα στην περιοχή εκεί όπου ο Τζολάκης θα βγει και θα μπλοκάρει. Θέλει να κινηθεί γρήγορα και να τροφοδοτήσει με τα χέρια αριστερά τον Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς κάθετα για τον Ταρέμι, ο οποίος κινείται πολύ μακριά από την περιοχή. Γκαρθία, αλλαγή παιχνιδιού, ωραία δεξιά στο να μαρκάρει στο Κωστίνια. Κατεβάζει ωραία ο Πορτογάλος την μπάλα με το στήθος. Θα βγάλει και τη σέντρα κόρνερ. Δεν πέρασε. Από τον Κυριακόπουλο, κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Τσικίνιο πηγαίνει να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ από δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα στα όρια της περιοχής, ο Ζέλσον Μάρτινς. Ο Τσικίνιο έχει πάρει 3 μέτρα φόρα. Τώρα θα εκτελέσει ο Πορτογάλος, πηδούν πολύ για κεφαλιά. Θα γυρίσει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που κέρδισε ο Ταρέβι. Πιέζεται από τον Σβιντέρσκι. Μάρτινς από αριστερά θέλει να ξεφύγει από τον Τσέριν. Ωραία κίνηση από τον Πορτογάλο. Προσποιείται. Κρατά την μπάλα υπό την πίεση, ζητά και φάουλ. Σιπιώνει βαθιά παλιά, απομάκρυνε ο Αντίνο που έχει γυρίσει. Τρέχει ο Τετέι.
0: Κρατά. Πάμε για ένα κόρνερ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Κόρνερ με τον Τάισον. Εκτελεί προς τη μικρή περιοχή πάλι ο Μπρινιόλι. Βγαίνει αποτελεσματικά και μπλοκάρει ψηλά με τα δύο χέρια. Γραπώνει την μπάλα. Έπεσε πριν από λίγο και πάλι ο Βάργα κάτω. Είναι φανερό ότι αριστερά στα πλευρά έχει ένα πρόβλημα, δυσκολεύεται. Μάλλον, ξέρω, θα βγάλει το ημίχρονο από ό,τι φαίνεται, για να γίνει μετά η αλλαγή αν χρειαστεί. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα κατάφερε να πάρει τον έλεγχο, δεν έχει βγάλει κάποια σημαντική φάση. Μάριν με τον Ρέλβας. Έχει κλείσει ο Πεν Ράις, ανοιχτά ο Ζωάο Μάριο, ο Ρουμάνος ανάμεσα στο Περτισάεκ.
0: Πάμε στο Καραϊσκάκι.
2: 1-0 με σκόρερ

0: Τον Μάρτινς, είχε μπροστά τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Τουμπά είναι αυτός που σταματά με πολύ ωραία προβολή τον Ταρέμι. Και στη συνέχεια έρχεται ο Μπρούνο. VAR, μάλιστα.
1: Είναι ένα μαρκάρισμα που έχει γίνει πάνω στον Ταμπόρδα, Νικόλα. Γι' αυτό, από, στο ξεκίνημα της φάσης, όταν και... το αποσπά ο αντίπαλος του την μπάλα. Αυτό θα εξεταστεί.
0: Να κάλεσε ο VAR, ο Γιούγκ, τον Ομπρένοβιτς. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Σλοβένου διαιτητή για τη μονομαχία. Νομίζω είναι ο Σιπιόνι με τον Ταμπόρδα. Για το αν υπάρχει φάουλ.
1: Για το αν υπάρχει πάτημα πάνω στον Ταμπόρδα. Αυτό θα εξεταστεί. Δηλαδή στην προσπάθεια να το αποσπάσει ο Σιπιόνι την μπάλα, αν τον πατάει. Αυτό θέλει να δει.
0: Πάτημα δεν βλέπω. Να χτυπάνε τα πόδια τους, ναι. Και να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπρένοβιτς. Στη συνέχεια, δεν υπάρχει κάποια άλλη παράβαση. Σίγουρα δεν υπάρχει offside στη συνέχεια της φάσης.
1: Φαίνεται να του χτυπάει το πόδι λίγο από πίσω. Δεν είναι πάτημα, σαν να του χτυπάει τη φτέρνα είναι.
0: Να δούμε τι θα αποφασίσει. Για να μιλάει με το Ρέτσο, νομίζω ότι θα τα κυρώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πιάσει το Ρέτσο και μιλάει. Τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και βλέπω και απογοητευμένο το Ρέτσο. Ναι, φάουλ, δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ. Στο ξεκίνημα της φάσης θεωρεί ότι ο Σιπιόνι έχει κάνει φάουλ στον Ταμπόρδα. Το φάουλ αυτό είναι 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Λαφόντ. Και έχει βγει ο Ιβοριανός τερματοφύλακας για να εκτελέσει.
1: Είναι δύσκολο να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά, Νίκο, αλλά όντως του έχει βρει τη φτέρνα από πίσω.
0: Ναι, ότι υπάρχει επαφή υπάρχει. Ναι. Το θέμα είναι στην κρίση του διαιτή, αν από αυτή την επαφή πέφτει ή όχι. Έκρινε ο Σλοβένος ότι ήταν μια επαφή ικανή για να τον ρίξει. Να δούμε. Στο 44 λεπτό έχουμε φτάσει, τα μπόρδα από δεξιά. Ο Ζήνο Δοκάρη βγαίνει αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ με έναν υψηλό σώμα παίκτη στο Πρωτοδοκάρη να γυρίζει το σώμα του. Δεν υπήρχε αντίδραση από παίκτη της ΑΕΚ αλλά και από τον Πρινιόλι. Η μπάλα πέρασε out σε μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 με τραυματισμούς, με το Βάργα να ψιλοκουτσένει. Δεν θα γίνει πάντως αλλαγή, είπαμε. Θα δούμε στο ημίχρονο. Μπρινιόλι γεμίζει. Ο Βάργα που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πήρε την κεφαλιά πάντως. Ο Ζίφκοβιτς σηκώνει. Ρέλβα, άψογο κοντρόλ του Πορτογάλου. Παίζει με τον Βίντα. Ψηλά εκεί παίκτος του ΠΑΟΚ. Μάριν χαμηλώνει και πάλι. Έλβας Μάριν με ένα ρίσκο. Ο Ρουμάνος πάει να κλέψει ο ΠΑΟΚ. Ζωάο Μάριο. Ζίφκοβιτς, Πενράις, Πινέδα πέφτουν κορμιά. Μάριν ελέγχει. Φοβούνται όλοι το λάθος. Μάλλον θέλουν να το διαιτητή να σφυρίξει για να ηρεμήσουν και πράγματι τους ψηλό γλιτώνει όλους για να μην κάνουν κάποιο λάθος. Λοιπόν, ημίχρονο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0, ελαφρώς καλύτερη με την μπάλα στα πόδια η ΑΕΚ από μια σημαντική ευκαιρία με τον Βάργα. Έχει και ο Ζήνη μια καλή ευκαιρία και ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ αλλά και τον Μεϊτέτ. 0-0 λοιπόν μετά από τα 45 λεπτά.
1: Ωραία, πάμε στο Καραϊσκάκι όπου το παιχνίδι ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει λίγο αργότερα. Τώρα μπαίνει, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο στις καθυστερήσεις, δεν είναι?
0: Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε. Είχαμε και ένταση νωρίτερα διαμαρτυρίες από τους Ερυθρόλευκους για τον τρόπο που χτύπησε πάνω στη φάση χωρίς μπάλα ο Τετέι τον Ρέτσο, τον τρόπο που αντέδρασε ο Ρέτσος και τώρα έχουμε νέα ψυμαχία με το Ροντινέι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, τον Τετέι να είναι από πάνω του. Νομίζω ότι η φάση με τον γκολ που ακυρώθηκε και στη συνέχεια η μονομαχία του Τετέι με τον Ρέτσο έχουν προκαλέσει τις εντάσεις. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Με τον Ροντινέι να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο να πιάνει το πρόσωπό του. Ο Ροντινέι είναι εκνευρισμένος με τον Τετέι, λέει στον διαιτητή της αναμέτρησης ότι ο αντίπαλός του έριξε αγωνιά. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με πλάγι ότα από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο

0: Ένας κάνει παρατηρήσεις στο Ροντινέι. Λαγιώτα από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κωστίνια Σιπιώνη από Μάκριναν. Πάλμερ Μπράουν γέμισμα με τη μία για τον Καλάμπρια. Προσπαθεί ο Μπρούνο. Μπάλα out. Στα πόδια του Ιταλού πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Τζολάκης θέλει γρήγορα να δώσει το ελεύθερο βολέ να αναζητήσει τον Μάρτινς. Πέρασε η παλιά από τον Πάλμερ Μπράουν. Απέναντι στον Τουμπά, πατά περιοχή ο Πορτογάλος, από μάκρυνση ο Πάλμερ Μπράουν, Σβιντέρσκι, κακή απομάκρυνση, Μάρτινς από αριστερά, έχει αντίπαλο τον Τουμπά, νέο γέμισμα, από μάκρυνση ο Κυριακόπουλος, Ρέτσος και Τετέι μονομαχούν, κέρδισε ο Ρέτσος στο χώρο του κέντρου, Πιρόλα, ο Ιταλός στην μεσαία γραμμή πιέζεται από τον Τετέι, Μπρούνο, φάουλ από τον Τετέι. Τώρα διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι και ζητούν κάρτα στον Τετέι. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Είναι πολλές μετά τον γκολ που ακυρώθηκε. Είναι πολλές οι διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση. Το φάουλ είναι πάνω στην πλάγια γραμμή, πλάγια αριστερά. Πάνω στην μεσαία γραμμή, συγγνώμη, πλάγια αριστερά. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει δεξιά στον Κωστίνια με αντίπαλο τον Αντίνο. Προσπαθεί ο Πορτογάλος να τον περάσει. Κοντράρι μπάλα, πλάγι out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στύψη μεγάλης περιοχής του Λαφών. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων θα έχουμε καθυστερήσεις, γιατί το πρώτο λεπτό ουσιαστικά δεν παίχτηκε ποτέ με την αψημαχία του Ροντινέι με τον Τετέι. Μπρούνο από αριστερά, 5-6 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρθία θέλει να περάσει ξανά για τον Μπρούνο. Καλάμπρια θα κερδίσει. Τα μπόρδα, κακό κοντρόλ από τον Κοντούρη, πλάγιο out από αριστερά για τους Ερυθρόλευκους στο ύψος μεσαίας γραμμής. Με τον Γκαρθία να θέλει να το εκτελέσει, να αφήνει τελικά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια, ψάχνει τον Μάρτινς, Καλάμπρια στον Πάλμερ Μπράουν, προσπαθεί να μπει στην φάση ο Ταρέμι, να πατήσει περιοχή Ταρέμι, θα γυρίσει απέναντι στο Λαφόν, δοκάρι 1-0 με Ροντινέι για Ολυμπιακό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ροντινέι πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ξανά διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, περιμένω και από σένα βοήθεια.
1: Περιμένουμε να δούμε replay.
0: Ναι. Παίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Ροντινέι. Να εκμεταλλεύεται τη φάση που δημιούργησε ουσιαστικά ο Ταρέμι, η μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Βραζιλιάνος, όπως και στον πρώτο γύρο σκοράρει απέναντι στον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο των play-off. Έτσι και απόψε ανοίγει το σκορ και να δούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι πράσινοι στη μονομαχία του Ταρέμι με τον Τουμπά. Το πλασέ μπροστά από το Λαφόντ. Να δούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται.
1: Για φάουλ πάνω στον Τουμπά διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Είναι όλοι γύρω από τον Μπρένοβιτς. Και ο Μπρένοβιτς φαντάζομαι περιμένει το VAR. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Μπρένοβιτς τους διώχνει όλους από κοντά του. Είναι οι δύο αρχηγοί μαζί με τον Σλοβαίνο διαιτητή. Είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τσέριν με τον Ρέτσο δίπλα στον Ομπρένοβιτς. Και περιμένουμε το VAR πάλι. Όπως και στη φάση του 40 λεπτού. Έτσι και τώρα. Ο Μπρένοβιτς έχει βάλει το χέρι στο ακουστικό για να ακούει καλύτερα. Να δούμε τι δείχνει. Σέντρα. 1-0 για τον Ολυμπιακό. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με το VAR στην μονομαχία του Ταρέμι με τον Τουμπά. Οι Ερυθρόλευκοι ανοίγουν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ροντινέι πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στα play-off της Super League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος, να εξαργυρώνει αυτή την ανωτερότητά του. Και τέλος, μία που γύρισε την μπάλα ο Σβιντέρσκι στο Τουμπά και μία που σφύριξε ο Σλοβαίνος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με το τελευταίο πεντάλεπτο να είναι μέσα στην ένταση μαζί με τις καθυστερήσεις από τη στιγμή που κυρώθηκε τον γκολ του Μπρούνο. Ξαναλέω, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, είχε δύο καλές στιγμές με τον Τσικίνιο στο 16ο και το 18ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε σε ελάχιστες περιπτώσεις να απειλήσει την ευθεία του Τζολάκη. Δεν έχει υποχρεωθεί ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής να επέμβει σε κάποια προσπάθεια των πράσινων. Στο 40ο λεπτό ο Μπρούνο παραβίασε την ευθεία του Λαφών. Τον γκολ ακυρώθηκε γιατί υπήρχε φάουλ σύμφωνα με τον βοηθό, με το VAR, στη μονομαχία του Σιπιώνη με τον Ταμπόρδα. Το γκολ του Ρετινέ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων δεν ακυρώθηκε. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 και μένει να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι άλλο μπορεί να συμβεί.
1: Ωραία. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν και στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με αυτό το γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις. Λίγο νωρίτερα είχαμε λήξει για το πρώτο 45 λεπτό και στην Τούμπα. Εκεί το αποτέλεσμα ήταν 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Κάπου εδώ ήρθε η δική μου ώρα να την κοπανίσω. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαν χλαμάρα στη γνώριμη ώρα λίγο μετά τις 6. Έρχεται Τάσος Νικολόπουλος, ο οποίος σας κάνει παρέα με την. Με Ζέρβα μαζί. Ωραία. Τάσος Νικολόπουλος λοιπόν και Νίκος Ζέρβας, με τους οποίους θα πάτε για το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί του back. Δεν μπορεί.
18: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 32 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Αρχίζει αμέσως τώρα το newsroom. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης για αρχή στην ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές φυσικά μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: Γεια σας κυρία μου.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι, εσύ?
1: Τι ωραίο πλάνο αυτό της Νόβα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: τι όμορφα που είναι.
0: Λοιπόν, ημίχρονο στα δύο παιχνίδια της πέμπτης τροφής για τα play-off των θέσεων 9 έως 4. Πρωταθλητή έχουμε εδώ και μερικές μέρες.
1: Το δεύτερο είναι ψάχνουμε.
0: Η ΑΕΚ, τον δεύτερο ψάχνουμε. Έτσι όπως είναι τώρα τα αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει πλέον το προβάδισμα.

0: ρεφάρισμα μετά το γκολ που πέτυχε ο Ροντινέη στα πολύ χασομέρια του πρώτου ημίχρονου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Προηγείται 1-0 την ώρα που ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα. Σε αυτό το παιχνίδι, αν κάποιος έπρεπε να προηγείται, νομίζω είναι η Ένωση.
1: Είναι η ΑΕΚ, ναι.
0: Με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες στα πρώτα 45 συν 2, αν δεν κάνω λάθος, των καθυστερήσεων λεπτά, στην Θεσσαλονίκη. Ο Παυλένκα έχει κάνει, αν πρόλαβα να δω καλά, τουλάχιστον 2 εξαιρετικές επεμβάσεις. Μία είναι σε κεφαλιά του Βάργκα. Απογειώθηκε και με το ανάποδο χέρι στην αριστερή γωνία έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.
1: Ασφαλώς το βλέμμα είναι στραμμένο και στην πέμπτη και τελευταία μάχη του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια Σφιντρόιτς Αρίνα στις 10 το βράδυ, που θα κριθεί το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα. Είχαμε νωρίτερα το πρώτο βήμα του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολόσο στα πρώιμη τελικά των play-off της στίχημα GBL. Πάρα πολύ εύκολα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-73 του Κολοσσού.
0: Πώς το είπε ο Μπαρτζόκας, αντιπαράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, όντως ήταν. Okay, ο Ολυμπιακός σε πολύ καλή κατάσταση και έπαιξε χωρίς Φουρνιέ, χωρίς Βεζένκοφ, χωρίς Χόλ, αλλά ναι, δεν είναι μάτς το οποίο μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, αν είναι δυνατόν.
0: Από αυτά τα παιχνίδια, ναι, λες να.
1: Πρέπει να γίνουν απλά.
0: Ναι, πρέπει να γίνουν.
1: Και αν δεν αμάστε κανείς.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Μην γίνει καμιά στραβή που λέμε και χτυπήσει κάποιος.
1: Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε για μπάσκετ και φυσικά θα ακούσουμε πάρα πολύ μπάσκετ τώρα και μετά, να σου πω ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η, αύριο δηλαδή, 14 Μάη του 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS ή Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.
0: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Άρης διεύρυνε τον νικηφόρο σερί του. 4 διαδοχικές νίκες, αυτή τη φορά με αντίπαλο το Βόλο στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Ο Άρης, έβλεπα πριν, σε ολόκληρη την κανονική περίοδο είχε 6. Και τώρα σε αυτή τη διαδικασία έχει 4 και μάλιστα διαδοχικές. Και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, τρελό μάτς στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Όφη 3-2, με τους κριτικούς να παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων, να μένουν όμως με παίκτη λιγότερο, και τους βιωτούς με 3 γκολ στις καθυστερήσεις να φτάνουν στη νίκη και να βρίσκονται ουσιαστικά αγκαλιά με την πρώτη θέση σε αυτή την άτυπη βαθμολογία. Είναι στο συν 3 από τον Άρη. Τελευταία αγωνιστική παίζουν οι δυο τους. Οι βιωτοί με ισοπαλία κατακτούν την πρώτη θέση. Για να το κάνει ο Άρης πρέπει να νικήσει. Αν νικήσει, στην ισοβαθμία θα είναι από πάνω, γιατί στα προηγούμενα 3 παιχνίδια οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Εδώ δύο ποδοσφαιριστές που έφυγαν για τα αποδυτήρια έμειναν στα αποδυτήρια. Φαίνονταν βεβαίως στα τελευταία λεπτά. Ο Βάργκα για την ΑΕΚ και ο Κένι για τον ΠΑΟΚ. Δύο παίκτες που τελευταία λεπτά ημιχρόνου αντιμετώπισαν προβλήματα. Αντί του Βάργκα μπαίνει ο Λιούμπισιτς για την ΑΕΚ. Αντί του Κένι μπαίνει ο Σάντσες για τον ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ βάζει παίκτη στη θέση κανονικά. Η ΑΕΚ αλλάζει κάποια δεδομένα. Λογικά και από ό,τι είδαμε και στο πρώτο ημιχρόνο, Κοϊτά σε αρκετά πεντάλεπτα κινήθηκε και πιο επιθετικά. Θα πάει ο Κοϊτά μαζί με τον Ζήνη. Ο Λιούμπισιτς έχει έρθει ήδη δεξιά

0: αριστερά ο Ζωάο Μάριο. Ένα πρώτο ημίχρονο και ενώ μάλλον περιμένουμε και το Καραϊσκάκη, όπως έγινε και στο πρώτο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι θα έχει διαφορά στη σέντρα, έτσι υποθέτω, γιατί βλέπει τον παρατηρητή πάλι ο Γερμανός διαιτής, από τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα. Είναι 2-3 φάουλ εκτός περιοχής τα οποία δεν δόθηκαν και στο ΜΕΙΤΕ και στον Κωνσταντέλια. Σε ένα από αυτά η ΑΕΚ έβγαλε σημαντική ευκαιρία στην κόντρα με τον Ζήνη. Σέντρα εδώ λοιπόν κανονικά με τον Κετζόρα να γεμίζει προς τον Γερεμέγεφ. Παίρνει πλάτη με τον Βίντα, η μπάλα προς τον Οσντόεφ. Μπάμπα Γερεμέγεφ, σουτάρει, κοντράρει μπάλα, δεν είναι τον Ζιφκοβιτς ο Σουηδός. Κλέβει ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ πήγε να βγάλει φάση, ο Γερεμέγεφ δεν είδε τον Ζίφκοβιτς ξεμακάριστο από τα δεξιά. Σάντσες πρώτη επαφή μπάλα με τον Ζίφκοβιτς για τον Οσντόεφ και πάλι ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι με όλους τους παίχτες πίσω από την μπάλα και πράγματι δίδυμο μπροστά τον Κοϊτά με τον Ζήνη. Από εκεί που είχε τους δύο πιο υψηλόσωμους, τον Γιώβιτς και τον Βάργα, όχι σήμερα γενικά, τώρα παίζει με τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές, τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Ένα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε με τον Παυλένκα και Τζιόρα Μιχαλίδη, Σάντσες, Μπάμπα, Μεϊτέος, Ντόεφ, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και τον Γερεμέγεφ. Και ΑΕΚ με Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, Ζήνη και τον Λιούμπισιτς που παίζει ως δεξί. Half.
1: Πάμε να δούμε πώς άρχισε και το μάτς του Καραϊσκάκης και αν έχουμε αλλαγές. Νίκος Σταματέλος.
2: 47ο λεπτό στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Αν δεν προηγείται ο Ολυμπιακός, έχουμε μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ζαρουρί πήρε τη θέση του Αντίνο. Ενώ ο Ολυμπιακός, όπως τελείωσε το πρώτο ημιχρόνο, έτσι συνεχίζει. Δηλαδή με Τζολάκη, Κωστένια, Ρέτσο, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Γκαρσία, Ροντινέη, Τσικίνιο, Μάρτινς και Ταρέμι. Ο Παναθηναϊκός με Λαφών, Καλάμπρια, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο, Τετέι και Σβιντέρσκι. Ένα φάουλο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι στο, κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Ο Ρέτσος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Λασαριστά αριστερά στον Πυρόλα. Ο Σβιντέρσκι ανεβαίνει για να πιέσει πλάγια αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο στη βαθιά παλιά, εκεί που κινείται πολύ ωραίο ο Ταρέμι μπροστά από τον Πάλμερ Μπράουν. Έχει βγει από αριστερά εκτός περιοχής. Θα αφήσει στον Μάρτινς. Ξανά Ταρέμι. Πίσω η μπάλα στον Μπρούνο. Ο Μάρτινς θέλει να περάσει για τον Μπρούνο. Το πλάγιο out από δεξιά είναι για τον Παναθηναϊκό στο 48ο λεπτό. Από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Πολύ ωραία η προσπάθεια από δεξιά του Καλάμπρια. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι, κερδίζουν. Τρέχει ο Κωστίνια, κερδίζει αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θέλει να γυρίσει, δεν θα περάσει η παλιά του από τον Κυριακόπουλο. Ζαρουρί θα απομακρύνει πάνω στον Σιπιόνι. Κακό κοντρόλ από τον Σιπιόνι, κακό και το γύρισμα. Κέρδισαν προσωρινά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιμένει ο Τετέ και κερδίζει. Τον σταματά ο Γκαρθία. Φάουλ από τον Γκαρθία, δεν νομίζω. Αν δούμε ένα replay, ο Γκαρθία νομίζω πως όχι. Μπάλα βρίσκει. Δεν ξέρω αν τον τράβηξε ο Σιπιόνι. Το φάουλ σε 48 λεπτό είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα για τον Παναθηναϊκό. Ο Τουμπά πάνω στην μπάλα. Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός αναζητά τον Τετέι. Κωστίνια θα πάρει κεφαλιά και θα απομακρύνει. Τσικίνιο ωραία μπροστά από τον Κυριακόπουλο, θα κερδίσει πλάγια δεξιά. Ροντινέη, έγινε το λάθος. Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει πλάτη τον Κωστίνια, συγκλίνει, ψάχνει χώρο για το σουτ. Στο ημικύκλιο της περιοχής θέλει να ανοίξει για τον Ταμπόρδα. Απομάκρυνε ο Μπρούνο, τρέχει ο Ταμπόρδα. Θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο άτα από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Τζολάκη. Με τον Ταμπόρδα να το εκτελεί, γυρνώντας την μπάλα πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τσέριν. Ταμπόρδα από δεξιά. Την μπάλα πίσω στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός θέλει να σηκώσει για τον Σβιντέρσκι. Δεν υπάρχει offside. Ο Πολωνός πλάγια δεξιά με αντίπαλο τον Πυρόλα. Θα κάνει και την σέντρα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Τετέι. Μπάλα πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 50ο λεπτό αυτή η φάση. Κεφαλιά του Τετέι. Είχε αντίληψη της φάσης ο Τζολάκης. Αν είχε πορεία προς την εστία του μπάλα, νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια τελική, μια από τις ελάχιστες τελικές για τον Παναθηναϊκό. Μάρτινς από αριστερά στην μεσαία γραμμή, πίσω στον Πυρόλα.

0: Γκαρθία. Ρέτσος, πλάγια δεξιά στον Κωστίνια. Κοντράρι ο Ζαρουρί. Τετέι θα κερδίσει. Φάουλ από τον Κωστίνια και κάρτα στον αμυντικό του Ολυμπιακού. Το φάουλ αυτό πλάγια αριστερά 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή στο 50 λεπτό. Ο Τσέριν με το Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Ο Σλοβένος σημειώνει την κίτρινη κάρτα στο μπλοκάκι του. Είναι και οι δύο πάνω στην μπάλα. Κάτι λέει ο Τσέριν στο Ζαρουρί. Παραλαμβάνω, το φάουλ είναι 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά. Φεύγει ο Τσέριν, Ζαρουρί εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ανεβαίνει ο Πάλμερ Μπράουν. Το γύρισμα απομάκρυνε ο Πυρόλα. Τζολάκης με γροθιές. Καλάμπρια πίσω η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή ανεβαίνει ο Ταρέμι για να πιέσει. Καλάμπρια πίσω στο Λαφόντ. 51 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος θα απομακρύνει με το κεφάλι, θα κερδίσει τα μπόρδα. Ανοίγει δεξιά στον Καλάμπρια. Η παλιά του δεν είναι καλή για τον Σβιντέσκι. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Από αριστερά ο Μπρούνο. Στη βαθιά παλιά για τον Τσικίνιο. Ελέγχει εύκολα ο Πάλμερ Μπράουν. Γεμίζει με το κεφάλι τα μπόρδα. Τσέριν, Σβιντέσκι δεξιά ξανά στον Ταμπόρδα. Αλλαγή παιχνιδιού. Ζαρουρί στον άξονα. Θέλει να περάσει ξανά για τον Ταμπόρδα. Από δεξιά ο Αργεντινός με αντίπαλο τον Μπρούνο. Ζαρουρί που έχει πάει δεξιά, κάνει την κίνηση για να ξεφύγει από τον Σιπιώνη. Συρτή σέντρα απομάκρυνε ο Γκαρθία. Πλάγιο άτομο από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια θέλει να το εκτελέσει γρήγορα για τον Ταμπόρδα. Τσέριν. Ζαρουρί πίσω στον Πάλμερ Μπράουν στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά ο Παναθηναϊκός. Πάλμερ Μπράουν θα κερδίσει το πλάγιο out από δεξιά. Αρκετά μέτρα πλέον πάνω από την μεσαία γραμμή. Τσέριν. Καλάμπρια στο χώρο του κέντρου. Ο Κοντούρης. Τουμπά. Κυριακόπουλος.
1: Παραμένει το 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε Τουμπά.
2: 52 λεπτό. Διάστημα πίεσης για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε και κόρνερ. Είχε και δύο καλές στιγμές. Με τον Τάισον που σούταρε δυνατά. Απομάκρυνε ο Ρότα κοντά στην τελική γραμμή. Τώρα Ζωάο Μάριο παίζει αριστερά με τον Κοϊτά στην πρώτη επίσκεψη της ΑΕΚ προς τα καρέ του ΠΑΟ. Κοϊτά φαίνει στο δεξί, θέλει να προσποιηθεί, βγάζει έξω στον Μάριν. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ και πάλι Κοϊτά με δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Για τον Μάριν σουτάρι κοντράρουν οι ασπρόμαυροι. Νωρίτερα και ένα κόρνερ εκτελέστηκε. Πολύ ωραία γυριστή κεφαλιά του Κετζιόρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάμπα δεν κατάφερε να σμπρώξει την μπάλα. Φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Γερεμέγεφ για τον Ζίφκοβιτς. 4-4. Ζίφκοβιτς βλέπει τις επιλογές του. Πασάρι προς τον Γερεμέγεφ από τα δεξιά. Προσποιείται. Σε ποιον γυρίζει, ψάχνει. Τάισον σουτάρι. Κοντράρι μπάλα στον Κωνσταντέλια. Διώχνουν τη ΣΑΕ. Κακό τελείωμα του Τάισον από πολύ καλή θέση για τον ΠΑΟΚ που παραλαμβάνουμε μπήκε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο Ζήνη από τα δεξιά. Ο Μεϊτέ κυνηγάει, δεν προλαβαίνει. Τραβάει παίχτες ο Ζήνη 3. Θέλει να πασάρει. Γύρισε και ο Μπάμπα. Παίζει για τον Λιούμπισιτς. Έχει χώρο η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο. Πλησιάζει με τον Κοϊτά. Πατάει περιοχή ο Κοϊτά στο δεξί του. Προσποιείται. Γυρίζει προς τα έξω. Σουτάρει ο Πινέδα out. Άνοιξε το παιχνίδι. Ο Πινέδα δεν πάτησε καλά, δεν είδε εστία, σούταρε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Νωρίτερα από πολύ καλή θέση ο Τάισον δεν σούταρε σωστά η μπάλα, κόντραρε στον Κωνσταντέλια σε μια τρίτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μιχαηλίδης θέλει να κάνει τον build-up με τον Παυλένκα, κοντά ο Ζήνη και πάλι Μιχαηλίδης, προωθητικό κοντρόλ. Προσποιείται στον Ζήνη πίσω στον Παυλένκα, είναι ψηλά η ΑΕΚ. Ο Παυλένκα με το αριστερό του πόδι παίζει για τον Σάντσες. Ο Μεξικανός κατεβάζει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς και πάλι στον Μεξικανό. Λάθος, η μπάλα στον Ζίφκοβιτς, φτάνει στον Οσδόεφ, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Αργό κοντρόλ του Οσδόεφ και πάλι ο Ρώσος κρατάει. Παίζει για τον Μπάμπα, αργή ανάπτυξη, κακά κοντρόλ, γυρίζει η ΑΕΚ. Κωνσταντέλιας πλησιάζει, βάζει τον Λιούμπιτσιτς πίσω του Κωνσταντέλιας, μένει όρθιος, έχει γυρίσει η ΑΕΚ.

0: για τον Τάισον. Από τα αριστερά, Τάισον για τον Κωνσταντέλια και πάλι με τρεις αντιπάλους. Κωνσταντέλιας στον Τάισον με τον Μεϊτέ. Όλοι ΑΕΚ πίσω, πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά από την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κετζιόρα, παίζει για τον Σάντσες. Σάντσες με τον Ζίφκοβιτ θέλει να συνεργαστεί. Πασάρι στον Σέρβο, δυνατή πάσα, out. Δεν συνεργήθηκαν καλά. Ο Σάντσες βγάζει την μπάλα έξω σε αυτή την νέα επίθεση του ΠΑΟΚ που λαμβάνουμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με καλύτερο ρυθμό. Στο 55 εδώ στην Τούμπα 0-0. Πριν από λίγο ο Γερεμέγεφ μπήκε στην περιοχή, περίμενε, βρήκε τον Τάισον, αυτός δεν σούταρε καλά από επίκαιρη θέση και από τα 10-12 μέτρα.
1: Ο Ολυμπιακός απέλησε με μια κεφαλιά του Ταρέμι. Πάμε ξανά στον Νίκο Σαματελό.
2: 56 λεπτό, πάντα το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ροντινέ. Και τώρα να δούμε την προσπάθεια για την βαθιά παλιά αριστερά. Τον Μάρτινς κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, κατεβάζει την μπάλα και έχει το 1 εναντίον ενός με τον Καλάμπρια. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, δυνατή πάσα για τον Τζικίνιο, θα βγει ο Λαφών και θα μπλοκάρει. Έχει ωραίο ρυθμό το δεύτερο ημίχρονο. Πιο ωραίο από το πρώτο μέρος όπου ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε. Να δούμε τον Τουμπά που κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια Ζαρουρί αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στην παλιά για τον Σβιντέρσκι. Θα χάσει την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί ο Σιπιόνι με τον Κωστίνια.
0: Η πιο μεγάλη φάση του αγώνα από τα 5 μέτρα. Ο Ζίφκοβιτ στρωμένη την μπάλα, σουτάρει. Ο Μπρινιόλι του λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. 1-2 μέτρα από την μικρή περιοχή. Στρώνουν την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Έχει όλο το τέρμα βολικά από το αριστερό του πόδι. Ο Μπρινιόλι πέφτει και του λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Παραμβάνουμε, μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57. Τάισον ετοιμάζεται, εκτελεί. Δεύτερο δοκάλι, πάρει Μπρινιόλι. Εξαιρετικός ο Ιταλός από τους κορυφαίους μέχρι στιγμής. Με αποκορύφωμα αυτή την απόκριση που κάνει μόνος του απέναντι στον Ζίφκοβιτς. Λιούμπισιτς κλείνει και αυτός προς το κέντρο, παίζει για τον Ρότα. Λιούμπισιτς και πάλι κλειστά τα χαφτισάεκ για τον Ρέλβας. Τεράστια ευκαιρία του Ζίφκοβιτς. Ό,τι πιο βολικό του στρώθηκε η μπάλα. Δεν είχε δύναμη, δεν βρήκε και πολύ γωνία. Ο Μπρινιόλι κατάφερε και τον έκοψε. Κακή παλιά από το Ρέλβας. Η ΑΕΚ δείχνει να χάνει τον έλεγχο. Στο 58 Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα κάνει κίνηση ο Τάισον, διεκδικεί ο Ρότα και ο Ρότα όχι μόνο κόβει αλλά βρίσκει και τον Μάριν. Ο Ρουμάνος ανεβάζει τον Κοϊτά. Ο Μπάμπα φοβάται την κάρτα, ζήνει. Δεν έχει πολλούς παίκτες μπροστά η ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνουν οι υπόλοιποι με τον Λιούμπισιτς για τον Πινέδα. Πινέδα πέφτει ο Ζωάο Μάριο, γλίστρησε ο Πορτογάλος, χάθηκε η επίθεση. Εκνευρίζεται ο προπονητής της ΑΕΚ στο 58. Καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ και πολύ μεγάλη φάση με τον Ζίφκοβιτς και τον Μπρινιόλι που είναι εξαιρετικός σε κάθε του επαφή με την μπάλα και με τα πόδια και σε εξόδους αλλά και στη μεγάλη απόκρουση εδώ που έκανε. Γερεμέγεφ παίζει για τον Μπάμπα, γρήγορα για τον Κωνσταντέλια. Πάλι έχει γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας, τρεις συμπαίκτες του, πέντε αντίπαλοι. Διαβάζει την κατάσταση, περιμένει. Παίζει για τον Οσδόεφ. Αλλαγή του Ρώσου για τον Ζίφκοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος, πάει στο ένας με έναν. Περιμένει ο Σάντσες. Φτάνει μπάλα στον Μεξικανό. Σάντσες πλησιάζει στο αριστερό του. Το φοβάται, το ζυγίζει, το σκέφτεται. Έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Μιχαηλίδης στο κέντρο και μπροστά στην περιοχή της ΑΕΚ. Με Κωνσταντέλια που πάει και πάλι στα αριστερά. Κωνσταντέλιας με τον Ρότα. Στο δεξί η μπάλα. Κωνσταντέλιας, ο Ρότα το ξέρει. Δεν τρώει τις προσποιήσεις. Μεϊτέ πολύ κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ με τον Σάντσες για τον Ζίφκοβιτς. Πατάει η περιοχή ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς σε ποιον, στον Οσδόεφ. Όλα αυτά στην περιοχή, μέσα στην περιοχή. Ζίφκοβιτς ψάχνει το σουτ για τον Μεϊτέ. Σουτάρει ο Μεϊτέ, κοντράλει ο Τάισον. Διώχνουν οι της ΑΕΚ. Θέλει να βγει ο Κοϊτά. Μιχαηλίδης κατεβάζει ο Κοϊτά. Δεν μπορεί να του κάνει φάουλ ο παίχτης του ΠΑΟΚ και βγάζει τον Ζήνη από τα δεξιά. Να χώρο έχει η ΑΕΚ. Ζήνη με τον Κετζιόρα. Ζήνη πλησιάζει στα δεξιά. Προσποιείται. Βλέπει τις επιλογές του. Σουτάρει ο Ζήνη, δοκάρει μπάλα. Οριζόντι δοκάρει. Στην ευκαιρία της ΑΕΚ στο transition. Κερδίζει ο Σντόεφ. Πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Ροντέο. Πασάρει για τον Ζίφκοβιτς. Και πάλι για τον Σντόεφ. Ο Ζήνη προσποιήθηκε από το δεξί στα αριστερό. Η μπάλα στο οριζόντι δοκάρει του Παυλένκα μετά τη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ που

0: έβγαλε ο goalkeeper της ΑΕΚ η ευκαιρία στο transition για την ένωση. Κωνσταντέλιας με τον Μεϊτέ. Πλέον σε σετ παιχνίδι και η ΑΕΚ οργανωμένη και τζιόρα για τον Σάντσες.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πάμε ξανά στο Καραϊσκάκης. Έχει ένα φάουλ σε καλή φάση ο Ολυμπιακός.
0: Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το φάουλ που εκτέλεσε ο Ροντινέη. Στο 60 λεπτό βρέθηκε ο Ταρέμι μέσα στη μικρή περιοχή απέναντι στον Λαφών. Αλλά το πλασί ήταν πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραχώρησε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Ξαναλέω, στην πλάτη της άμυνας ο Ταρέμι αμαρκάριστος από το ύψος της μικρής περιοχής κάνει το σουτ, την μπάλα αναπηδά, αλλά είναι ακριβώς εκεί που βρίσκονταν ο Λαφών και κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακός. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ενώ θα έχουμε το Σιώπη από ό,τι βλέπω σε λίγο να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μικρή διακοπή, παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται στην περιοχή. Με τον Λαφών να σπρώχνει τον Γκαρσία. Με τον Ομπρένοβιτς να κάνει παρατηρήσεις στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ξαναπηγαίνει στη μικρή περιοχή ο Γκαρσία. Και ο Τσικίνι ο έτοιμος για αυτό το κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό στο 61ο λεπτό. Και Τζούρισιτς διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Εκτέλεσε ο Τσικίνι, ο κεφαλιά πέρασε η μπάλα από όλο τον κόσμο. Από τον Ρέτσο κεφαλιά. Απομακρύνουν όπως παίχτες του Παναθηναϊκού. Μπρούνο γεμίζει ξανά. Σβιντέρσκι σιπιώνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλμερ Μπράουν. Κατεβάζουν οι πράσινοι την μπάλα με τον Κοντούρι. Ο Καλάμπρια, συγγνώμη. Δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει σφαίριγμα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Με τον Σιώπη. Καταρχάς έξω τα μπόρδα μέσα Τζούρισιτς. Και είναι έξω ο Κοντούρης, μέσα ο Σιώπης. Πρόσωπα αλλάζει, όχι σχήμα, ο Μπενίτεθ έχει αλλάξει και τα δύο εξτρέμ. Έβαλε τον Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου και τώρα στο 62ο λεπτό βάζει τον Τζούρις στη θέση του Ταμπόρδα και τον Σιώπη στη θέση του Κοντούρη.
1: Την Τζουμπά.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΚ και πάλι στο transition έφυγε ο Κοϊτά από τα αριστερά. Γύρισε στο Ζωάο Μάριο, σούταρε στην κλειστή γωνία του Παυλέγκα που του λέει έχει στο 63. Η ΑΕΚ έχει χώρους από τη στιγμή που ο Πάο κρισκάρει και ανεβαίνει. Και έχασε τώρα την ευκαιρία την ώρα που θα μπει ο Γιώβιτς αντί του Κοϊτά. Ο Κοϊτά που τσίμπησε την μπάλα, πέρασε τον Παυλέγκα, έστρωσε στο Ζωάο Μάριο μέσα από την περιοχή ο Πορτογάλος. Στην κλειστή γωνία ο Παυλέγκα του λέει όχι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπαίνει ο Γιώβιτς λοιπόν, ο Κοϊτά βγαίνει. Άρα πάει με Γιώβιτς και Ζήνει πλέον ο προπονητής της ΑΕΚ. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Γεμάτο διάστημα με φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει, να ανεβάζει παίχτες, να πατάει περιοχή με πολλούς ποδοσφαιριστές, να ψάχνει τελειώματα σε οργανωμένες άμυνες όμως της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει το χώρο και βρίσκει τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο. Έχει τώρα το κόρνερ από τα αριστερά. Ετοιμάζεται, εκτελείται από τον Μάριν, διώχνει ο Μπάμπα εύκολα. Ο Ρότα με ρίσκο, ο Ρέλβας όπως απομακρύνει και η μπάλα πάει προς την εστία του Παυλέγκα, χτυπάει στη μικρή περιοχή και σκάει στην επάνω πλευρά των δικτύων. Είμαστε στο 64-0-0. Προφανώς ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τι κάνει και ο Ολυμπιακός. Αυτό τώρα είναι δίκοπο μαχαίρι πολλές φορές. Γιατί βλέπουμε η ΑΕΚ πόσους χώρους έχει στις δικές της μεταβάσεις. Κωνσταντέλιας Μάριν το ρίχνει κάτω φάουλ. Από τα απρόσμενα κοντρόλ και προωθητικά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, ο Ρουμάνος του κάνει φάουλ. Κωνσταντέλιας με Τάισον και Μπάμπα που παράγουν παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς έχασε τον Γκένι, έχει το Σάντζης με τον οποίο δεν συνεργάζεται τόσο εύκολα. Είναι η αλήθεια. Κωνσταντέλιας για τον Τάισον και πάλι Κωνσταντέλιας. Φοβερή συνεργασία, χαλάει η τελευταία πάσα. Με ρίσκο ο Βίντα στον Πρινιόλι που είπαμε ότι από το ξεκίνημα έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Τάισον αφήνει. Να το λάθος του Μπρινιόλι με το που το μίλησα. Η μπάλα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης στον Κετζιόρα, είμαστε στο 65. Ο Λουτσέσκου προφανώς είναι ικανοποιημένος από το ρυθμό που έχει η ομάδα του. Σάντσες από τα δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο καλύπτει. Η ΑΕΚ πλέον έχει Ζήνη και Γιώβιτς. Μιχαηλίδης.

0: Λίδης για τον Μπάμπα που πήρε κάρτα, θυμίζουμε. Μεϊτέ μπαίνει στη γραμμή της ΑΕΚ, κάνει μια τρίπλα, φάου, όχι λέει ο διαιτής. Και πάλι δεν δίνει φάου, Πινέδα στον Μάριν, πάλι η ΑΕΚ σε κόντρα επίθεση. Με τον Γιώβιτς από τα αριστερά, πατάει ο Σέρβος στην περιοχή, γυρίζουν 5 του ΠΑΟΚ. Σηκώνει ο Γιώβιτς, Λιούμπιτς την κεφαλιά, πάσα, η μπάλα περνάει. Offside δίνει ο βοηθός στην πάσα του Γιώβιτς. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα μαρκάρισμα του Πινέδα στον Μεϊτέ κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Έτσι και τώρα ο διαιτής δεν δίνει φάουλ, η ΑΕΚ φεύγει σε μετάβαση. Επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει να είναι καλύτερος, αλλά την ΑΕΚ να έχει καλές επιθετικές μεταβάσεις.
1: Παραμένει το 0-0 στην Τούμπα, 66 λεπτό πλέον και στα δύο γήπεδα. Πάμε, Καραϊσκάκης.
2: Είμαστε στο 66ο λεπτό, πάντα το 1-0, και τώρα έχουμε διακοπή με τον Τετέ να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει ένταση ξανά σε μια μονομαχία με τον Ρέτσο. Ο Τετέ βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι δυο τους έχουν πολλές μονομαχίες από το πρώτο ημίχρονο. Ο διαιτής έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν μπορώ να καταλάβω, γιατί πήρε και την μπάλα κιόλα και τώρα κάτι λέει στον Τετέ. Να δούμε τώρα. Δεν υπάρχει φάουλ, συγγνώμη. Ελεύθερο. Διέκοψε το παιχνίδι γιατί είδε πεσμένο τον Τετέ στον αγωνιστικό χώρο. Και δεν είναι ελεύθερο. Σιπιώνει. Ρέτσος. Στην μεσαία γραμμή. Βαθιά παλιά για τον Τσικίνιο. Κεφαλιά πάσα. Ταρέμι δεξιά για τον Ροντινέη. Σέντρα από τον Ροντινέη. Μάρτιν στο shoot out. Από τα όρια της μικρής περιοχής στο 67ο λεπτό. Ο Μάρτινς. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Λαφών. Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει τη βαθιά παλιά για τον Τετέι. Ο Ρέτσος βγήκε, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και τώρα προσπαθεί ο Τετέι να βγει μόνος του. Περιμένει ο Σβιντέρσκι, Τετέι κρατά στα όρια της περιοχής, θα κάνει το σουτ. Είχε πολύ χρόνο για να πασάρει στον Σβιντέρσκι. Ο Τετέι προτίμησε να πάει μόνος του. Νομίζω εδώ έκανε λάθος ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Σβιντέρσκι περίμενε και ήταν και σε καλή θέση. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα out. Προσπάθησε αμέσως μετά την ευκαιρία με τον Μάρτινς ο Παναθηναϊκός να απειλήσει, αλλά ο Τετέι δεν έδωσε ποτέ την μπάλα στον Σβιντέρσκι. Μπήκαμε στο 68ο λεπτό, πάντα το 1-0 από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Προηγείται ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη σκόρερ. Τζολάκης έχει αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή και παίρνει κάποια μέτρα φόρα για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Τζολάκης θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Τζούρισιτς στην κεφαλιά, πλάγι out για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Ο Μπρούνο δεν βιάζεται. Είναι σε αυτό το πλάγι out. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ψάχνει τον Ταρέμι, πέρασε η μπάλα για τον Μάρτινς. Αν βγει είναι corner, τρέχει ο Πάλμερ Μπράουν, δεν προλαβαίνει. Είναι corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μπήκαμε στο 69 λεπτό, στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Ροντινέη πηγαίνει για να το εκτελέσει και ως συνήθως ανεβαίνει ο Πιρόλα, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Έχουν μείνει εκτός περιοχής ο Μπρούνο με τον Σιπιώνη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πατήσει περιοχή. Ο Μάρτινς κάνει κίνηση για την πάσα. Ροντινέη στον Μάρτινς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ξανά Ροντινέη, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ταρέμι, μπλοκάρει εύκολα ο Λαφόντ. Τροματοφύλακας του Τριφυλιού στον Τουμπά. Πλάγια αριστερά στον Κυριακόπουλο. Θέλει να ξεφύγει ο Κυριακόπουλος, αλλά θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άτο Κωστίνια πριν φτάσει στον Ζαρουρί. Πλάγιο άτο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Κυριακόπουλος ψάχνει τον Σβιντέρσκι, κοντρολάρει ο Πολωνός στη μεσαία γραμμή. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Σιώπης τρέχει για να στήσει την μπάλα στο σωστό σημείο. Τσέριν δεξιά για τον Καλάμπρια. Πλάγια δεξιά ο Τζούρισιτς. Σιώπης με αντίπαλο τον Σιπιώνη. Βλέπει την κίνηση του Τζούρισιτς, εύκολα απομακρύνει ο Μπρούνο.

0: Μάρτινς, Γκαρθία, Ταρέμι, προσπαθεί ο Τσικίνιο, κρατά την μπάλα, ψάχνει κάποιο στήριγμα πλάγια αριστερά, μπάλα πίσω στον Πιρόλα.
1: 70 λεπτά παιχνιδιού στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πριν πάμε στην Τούμπα, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή η 12η του Παναθηναϊκού Άκτορ για το μάτς με τη Βαλένθια. Ο Έργιν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, είναι μέσα ο Γκριγκόνης και ο Τολιόπουλος. Πάμε στην Θεσσαλονίκη.
2: 70 λεπτό, κατοχή των ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα σηκώνει την μπάλα. Τον Κουτέσα ετοιμάζει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Βίντα μια μπαλιά ως απόκρουση. Πριν από 3 λεπτά ο Μπρινιόλι ένα μέτρο από την εστία του πήγε να τριπλάρει τον Ζίφκοβιτς, φάνηκε να χάνει την ισορροπία του. Ο Ζίφκοβιτς προσπάθησε να σβρώξει την μπάλα στα δίχτυα, από μάκρυνο Ιταλός σε πλάγιο. Νωρίτερα διαμαρτυρίες της ΑΕΚ για κάρτα στον Μπάμπα, ο Γερμανός είπε όχι. Αλλαγή για την ΑΕΚ τώρα, πράγματι θα βγει ο Ζωάο Μάριο για να μπει ο Κουτέσα, ένας πιο εξτρέμ, σε παιχνίδι που πλέον ανοίγει, η ΑΕΚ έχει τους χώρους. Ο Κουτέσα σίγουρα είναι πιο γρήγορος και φρέσκος, εννοείται. Ο Λουτσέσκου δεν κάνει άλλες αλλαγές και δεν έχει φωνάξει ποδοσφαιριστές. Ούτε το Γιακουμάκι προφανώς δεν είναι σίγουρος για την κατάστασή του. Πλησιάζει τώρα στον Ντάισον. Το 0-0 παραμένει, έχει απειληθεί πολλές φορές στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο πλευρές. Οι goalkeeper κρατάνε, το δοκάρι του Παυλένκα κράτησε το σούτ του Ζήνη. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το build-up από την άμυνα για Παυλένκα και Μιχαηλίδη. Ο Παυλένκα παίζει για τον Κετζιόρα, αυτός για τον Σάντσες. Σάντσες στον Οσντόεφ, ο Ρώσος σημαδεύει προς τον Μεϊτέ, αφήνει στον Γερεμέγεφ. Κακό κοντρόλ, κρατάνε του ΠΑΟΚ. Ο Κουτέσα γρήγορη αντίδραση κερδίζει από τον Ζίφκοβιτς. Και κατοχή για την ΑΕΚ με τον Ρέλβας και τον Μάριν. Οργανωμένα ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ρέλβας για τον Μάριν. Βίντα ανεβαίνει από την άμυνά του, ψάχνει πάσα στους χώρους. Την κρατάνε τη ΑΕΚ με τον Βίντα για τον Πινέδα. Δεν κερδίζουν μέτρα. Ρέλβας, Πινέδα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκεί στα στόπερ κοντά. Τώρα ο Πινέδα σηκώνει κεφάλι, βλέπει το Ρότα, δεν περνάει την μπάλα προς την επίθεση. Περνάει για τον Λιούμπισιτς που έχει μπει ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ. Παίζει αριστερά για τον Κουτέσα. Κουτέσα πάσα μέσα στην περιοχή, το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς από το πέναλτι σχεδόν στο 73 εκτελεί τον Παυλένκα, γκολ για την ΑΕΚ που εδώ κατάφερε να διασπάσει το πρέσικ του ΠΑΟΚ. Να κυκλοφορεί σαν την μπάλα, δεν είναι μια γρήγορη μετάβαση, είναι μια οργανωμένη επίθεση και ο Σέρβος εκτελεί στην πρώτη του ευκαιρία, εκτελεί στην γωνία του Παυλένκα. 0-1 η ΑΕΚ στο 73, πανηγυρίζουν όλοι μαζί με τον σκόρερ της Ένωσης αυτή την πολύ καλή επίθεση που έκλεισε με την τελική πάσα και την εκτέλεση του Γιώβιτς. Τον Μύθου θα βάλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ και τον Μπιάνκο. Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές σε σημείο του αγώνα όπου το μάτς βαραίνει πολύ και η μπάλα βαραίνει πολύ για τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι επιλογές για τον προπονητή του ΠΑΟΚ που είδε την ομάδα του να έχει ένα καλό 20 λεπτό, να έχει ευκαιρίες αλλά να ρισκάρει κιόλας. Η ΑΕΚ σε μια οργανωμένη πολύ καλή της επίθεση από την άμυνα. Πέρασε η μπάλα από όλες τις γραμμές. Η κίνηση του Λιούμπις ανάμεσα στις γραμμές και το τελείωμα από τον Σέρβο Φορ. Έξω ο Γερεμέγεφ, έξω και ο Μεϊτέ για να μπει ο Μύθου και ο Μπιάνκο στο 74. 0-1 το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στην Τούμπα. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζεται το μάτς στο Καραϊσκάκη. Νίκος Σταματέλος.
4: 74 λεπτό πάντα το 1-0. Έγιναν δύο αλλαγές. Αντρέ Λουίζ στη θέση του Ζέλσον Μάρτινς και ο Ελκαραμπή στη θέση του Ταρέμι. Ένα πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέη. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή από μακρύνιο Κυριακόπουλος. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Ξανά η μπάλα δεξιά στο Ροντινέη. Τσικίνιο, Ροντινέη ψάχνει κάποιο στήριγμα. Προσπαθεί να πάρει την κόντρα από το Ζαρουρί και θα τα καταφέρει. Θα βγάλει και τη σέντρα. Έρχεται ο Τουμπάνα από μακρύνι Ρέτσο και Τετέι μονομαχούν. κερδίζουν ξανά την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι. Οι Ροντινέοι από δεξιά, η κάθετη είναι για

0: Κωστίνια. Θέλει να ξεφύγει από τον Τουμπά, ο οποίος θα πέσει τα πόδια του, θα παραχωρήσει την πλάγι out από δεξιά στο 75ο λεπτό. Όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Ροντινέη. Ο Κωστίνια έτοιμος να εκτελέσει το πλάγι out περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Λαφόντα από δεξιά. Αναζητά τον Ελκαμπή, κλείνεται από τον Τουμπά, κέρδισε ο Αλγερινός. Τουμπά κρατά, ψύχρεμα απομακρύνει, πλάγιο out από το κεφάλι του Κωστίνια. Πλάγιο out από αριστερά για τον Παναθηναϊκό, είναι όμως κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, μένουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι για να πιέσουν. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει, το 76ου λεπτού, το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Τσικίνιο πηγαίνει για να το εκτελέσει, ενώ ο Τσιριβέγια θα είναι η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τσικίνιο έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Συμπαίκτες και αντίπαλοι στα όρια της περιοχής του Λαφών περιμένουν την εκτέλεση. 77ο λεπτό, πάντα το 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη. Εκτέλεσε ο Τσικίνιο, κεφαλιά από τον Ελκαμπή. Μπάλα δεν πήρε πορεία προς την εστία. Καλύπτει ο Σιώπης, τρέχει ο Τσικίνιο, θα κερδίσει ο Πορτογάλος. Πολύ ωραία συνεργασία. Τσικίνιο, κακή σέντρα. Ήταν και offside. Σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό, μη γενόμενη φάση, εκτελείται γρήγορα από το Λαφόν. Ο Μπρούνο ελέγχει ωραία μπροστά από τον Τετέι. Θέλει να ξεφύγει από τον Τζούρισιτς, έκανε το κάτι παραπάνω για να κάνει και το φάουλ. Τζούρισιτς πολύ ωραία το απέσπασε την μπάλα. Ο Μπρούνο δεν θέλησε να ρισκάρει, του έκανε το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ, ενώ όχι, θα γίνει πρώτα η αλλαγή έξω, ο Τσέρι.
1: Ωραία. 77 λεπτά παιχνιδιού στο Φάλιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Παραμένει το ΠΑΟΚ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Βαλένθια, Γιώργος Πετρίδης στη Ρότζα Αρένα. Γιώργο.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
3: Εδώ στην πορτοκαλί Ρότζα Αρένα έχουν μοιράσει σε όλα τα καθίσματα οι Ισπανοί κάποια πορτοκαλί φανελάκια για να τα φορέσουν οι φίλοι της Βαλένθια. Εντάξει, δεν είναι γεμάτο και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, 2-3 φίλοι των Ισπανών. Πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο 2-2 με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει από δύο διπλά. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, νίκησε δύο φορές εδώ πέρα. Στα πρώτα μάτς η Βαλένθια απάντησε, έβγαλε αντίδραση, σοφάρισε και πλέον οδηγούμαστε σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε 47 λεπτά. Μόλις δύο φορές στην ιστορία των play-offs της Ευρωλίγκας έχει σπάσει η έδρα στο πέμπτο μάτς. Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός το 24 με την Μπαρτσελόνα και την ίδια χρονιά η Φενέρμπαχτσε με την Μονακό. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και την εις βάρος του παράδοση, μάλλον όχι την εις βάρος του, την γενικότερη παράδοση στα play-off της Ευρωλίγκας. 18 παραεπιπτόντως παράδοση μεταξύ τους αναμετρήσεις, 16 βαλήθεια, 8 ο Παναθηναϊκός. Διαιτές αναμέτρησης Λότερ Μόζερ για Βόρ και Νέντοβιτς. Ο Αταμάν επέλεξε τον Λιόπουλο και τον Γκριγκόνη στο δεκάδα, μείνε εκτός ο Καλαϊτζάκης. Αυτή είναι η επιλογή του Τούρκου προπονητή. Οπότε με Σόρτς, Όσμαν Χέις, Ντέιβιτς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ανάν, Λεσ.

0: πάμε στην Τούμπα.
1: Εκτός περιοχής ΑΕΚ, ο Κωνσταντέλιας το κουράζει, του κλέβει την μπάλα ο Ρέλβας, βγαίνει ο υψηλός ο Πορτογάλος ως εξτρέμ, ο Ρέλβας οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση, σεντράρει στο πουθενά, τη στρώνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ στον Γιώβιτς, Λιούμπισιτς. Ετοιμάζεται ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρέλβας έχει μείνει στην επίθεση στο μεταξύ, γυρίζει πίσω για τον Πινέδα. Πινέδα με τον Κουτέσα, 8ο λεπτό, 0-1 με τον γκολ του Γιώβιτς. Ένα σουτ νωρίτερα του Μπιάνκο δεν δυσκόλεψε τον Μπρινιόλι. Βίντα πίσω από την μπάλα ο ΠΑΟΚ, ψηλά οι παίκτες ΣΑΚ, γυρίζει και ο Ρέλβας σιγά σιγά πίσω προς την θέση του. Με τον Πεν Ράις για τον Λιούμπισιτς, είχε πάρει κάρτα και ο Μπιάνκο για τον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Κρατάει τη ΣΑΕΚ με τον Μάριν. Από τα αριστερά Πεν Ράις, η σέντρα του είναι πολύ δυνατή, μπλοκάρει. Ο Παυλένκα παίζει γρήγορα για τον Οσντόεφ. Οι του ΠΑΟΚ βέβαια βιάζονται, θα ρισκάρουν και πιο πολύ. Με τον Τάισον που έχει δυνάμεις από ό,τι φαίνεται με κάποια σπριντ που έκανε και νωρίτερα. Για τον Μπάμπα τη ΣΑΕΚ έχουν πάρει θέση. Περιμένουν με τον Μπιάνκο. Πίσω την μπάλα όλοι ΑΕΚ. Ο Μπιάνκο οδηγεί την μπάλα προς τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή είναι μόνο ο Μύθου για τον ΠΑΟΚ. Φτάνει η μπάλα στον Σάντσες. Σάντσες δεν σεντράρει. Ζίφκοβιτς αναποφασιστικότητα από τους ασπρόμαυρους. Κωνσταντέλιας ο διαιτητής μπροστά του παίζει για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Τάισον. Πασάρει στον Μπάμπα. Κόβει ο Λιούμπισιτς μια καλή τελική πάσα του Βραζιλιάνου και φεύγει με τον Λιούμπισιτς. Έχει δυνάμεις ο Ζήνη. Δεν ανεβαίνουν πολύ άλλοι συμπαίκτες του. Περιμένει ο Μιχαηλίδης. Ο Ζήνη δεν ανεβαίνει. Παίζει για τον Ρώτα. Ελέγχει η ΑΕΚ που έβαλε τον γκολ και βεβαίως θέλει να κρατήσει το αγαπημένο της 0-1 και αν βρει φυσικά άλλη προϋπόθεση να διεκδικήσει κι άλλο γκολ, αλλά κατά βάση να κρατήσει. Ρέλβας για τον Πεν Ράις. Για τον Κουτέσα θέλει να παίξει ένας με έναν τον Σάντζες από τα αριστερά. Ανοίγει το γήπεδο. Για τον Γιώβιτς κόβουν οι του ΠΑΟΚ. Ο Σντόεφ στον Τάισον. Κάρτα θα την πάρει μάλλον ο Μάριν. Κάνει το φάουλ. Σταμάτησε τον Τάισον από πρόθεση. Του χαρίζει την κάρτα ο διαιτητής. Ο Πέλκας θα μπει έξω ο Τάισον. Έξω ο Τάισον. Φαίνονταν ότι είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει. Τον βγάζει ο προπονητής του, μπαίνει ο Πέλκας και θα πάει ο Ζίφκοβιτς. Όχι, δεν αλλάζει πλευρά ο Ζίφκοβιτς, πηγαίνει αριστερά ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας στο 10 και ο Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Και η ΑΕΚ αλλαγή, για να δούμε, ο Ζήνη είναι εκείνος που θα βγει για να μπει ο Μάνταλος. 83ο λεπτό. Χάνονται δυνάμεις, αλλά κλείνουν και οι αλλαγές των παικτών. Μπαίνουν φρέσκα πόδια. Τώρα δύο Έλληνες διεθνείς, ο Μάνταλος και ο Πέλκας. Η ΑΕΚ θα έχει μόνο τον Γιώβιτς μπροστά και ενισχύει το κέντρο της. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει τους μεσοεπιθετικούς του με τον Τάισον που πάντως ήταν απειλητικός. Μπιάνκο για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα, δυνατή πάσα στο Σάντζες, τρέχει να προλάβει. Μάλλον όχι, όχι. Η μπάλα φεύγει out στην δυνατή πάσα του Κετζιόρα για τον Μεξικανό τον Σάντζες το 83.
0: Πάμε και στον Νίκο Σταμάτελο για να δούμε κάποια αλλαγή του Παναθηναϊκού.
2: Ο Γιάνγκουσιτς πήρε τη θέση του Σβιντέρσκι στο 84ο λεπτό. Πάντα το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού με τον γκολ που σημείωσε στις καθυστερίες του πρώτου μηχρόνου ο Ροντινέ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλάγιο out από αριστερά με τον Μπρούνο να ψάχνει σε μαρκάρι στο συμπαίχτη. Κάνει κίνηση ο Αντρέ Λουίζ. Αναζητά τον Τσικίνιο, κακή συνεννόηση των δύο, η μπάλα θα καταλήξει out, ο Λαφόντ βιάζεται, παίρνει θέση ο Τουμπά για να υποδεχθεί την μπάλα, τρέχει να τον πιέσει ο Αγίου Μπελκαμπή. Κυριακόπουλος πλάγια αριστερά περιμένει, βαθιά παλιά εκεί όπου ο Κωστίνια θα απομακρύνει με το κεφάλι, Ροντινέι, Ελκαμπή, πολύ ωραία συνεργασία, Τσικίνιο, πατά περιοχή, το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση στην αριστερή του γωνία, ο Λαφόντ στο 84ο λεπτό. Ο Τσικίνιο προσπάθησε να γράψει το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Ο Λαφόντ σε ετοιμότητα κρατά το σκορ στο 1-0 στην αριστερή γωνία. Το σούτ ο Τσικίνιο δεν το πιστεύει ότι έχει χάσει και αυτή την ευκαιρία. Σε πολλές φάσεις μέσα ο Τσικίνιο στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει κάποιο προσωπικό γκολ. Τουμπά απομάκρυνε, αλλά θα καταλήξει τον Τζολάκη, ο οποίος θα κερδίσει.

0: δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τετέι. Μπήκαμε στο 25ο λεπτό. Τζολάκης έχει αφήσει την μπάλα στο χορτάρι. Αναζητά τον Ροντινέη, ο οποίος μονομαχεί με τον Κυριακόπουλο. Πέρασε μπάλα και από τους δύο, το πλάγι ότα από αριστερά. Είναι για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Λαφών και της μεσαίας γραμμής αυτό το πλάγιο out. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Ζαρουρί. Ο Σιώπης πήρε την κεφαλιά. Ρέτσος απομάκρυνε στη μονομαχία με τον Τετέι. Καλάμπρια. Η κάθετη για τον Τζούρισιτς ήταν offside ο Σέρβος. Γι' αυτό δεν κινήθηκε καν προς την πορεία της μπάλας. Τζολάκης ελέγχει. Τζολάκης δεν βιάζεται. Ο Γιάγκουσιτς είναι εκεί προς το μέρος του. Τζολάκης με τα πόδια. Ελκαμπή προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά από τον Τουμπά. Ροντινέη, νέα κεφαλιά πάσα για τον Ελκαμπή. Πάλμερ Μπράουν απομάκρυνε. Σιώπης θέλει να κερδίσει. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι. Το φάουλ είναι για τον Ολυμπιακό. Λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στο 86ο λεπτό. Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Τα φύγει ο Γκαρθία. Ο Ρέτσος βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί λίγο. Ο Ροντινέη έτοιμος για αυτό το φάουλ. Δεν βιάζεται ο Βραζιλιάνος. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. Ένας παίχτης του Παναθηναϊκού στο τείχος. Ροντινέη έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απομακρύνουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Αντρέ Λουίζ αριστερά για να κερδίσει την μπάλα μπροστά από τον Καλάμπρια. Κρατά ο Βραζιλιάνος στη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Θα περάσει πολύ ωραία. Θέλει να περάσει και τρίτο. Ψάχνει και την πάσα. Κακή η πάσα όμως για τον Τσικίνιο. Και τώρα υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό να βγάλει την αντεπίθεση με τον Σκιώπη να τροφοδοτεί τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να ξεφύγει από τον Σιπιώνη, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Υπάρχει και κάρτα ξεκάθαρα στο 27ο λεπτό. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Κίτρινη κάρτα στον Σιπιώνη για αυτό το φάουλ. Ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 87 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ που έχει σημειώσει στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Ροντινέη. Καλάμπρια.
1: Πάμε στην Τουμπά.
2: Γρήγορο παιχνίδι, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πήγε να σουτάρει ο Ζίφκοβιτς, μια προβολή του Πινέδα, κόρνερ στο 88. Έβαλε και το Γιακουμάκι ο Λουτσέσκου. Έβγαλε τον Κωνσταντέλια. Παίζει με δύο φορ, σπάνιο γεγονός, αλλά είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και με Γιακουμάκι και με Μύθου. Έξω ο Κωνσταντέλιας, έξω ο Τάισον. Ζίφκοβιτς το κόρνερ από τα αριστερά. Μοιραίος για τον ΠΑΟΚ με τη μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Μπρινιόλι. Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται, αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι, εκτελεί κεφαλιά, γκολ! Ο Μύθου σκοράρει για τον ΠΑΟΚ. 1-1. Να ο νεαρός, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά από το Βίντα και σκοράρει για τον δικέφαλο. Μπορεί και να είναι πολύτιμο αυτό το γκολ, ό,τι και να γίνει στο Καραϊσκάκι. 88 λεπτό. Ο Μύθου είναι εκείνος που δίνει τη λύση από φάση για τις ομάδες. Εδώ ο Γιακουμάκης στρέφει το σώμα του κάπως πλάγια και δεν βρίσκει εστία. Ναι, δυσκολεύτηκε στο άλμα. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Στο 90, 1-1, Μπρινιόλι σηκώνει στο ελεύθερο. Μιχαηλίδης, Ζίφκοβιτς, Μύθου, Μπιάνκο σημαδεύει προς την επίθεση του Γιακουμάκη. Ο Βίντα παίρνει ο Πέλκας, πασάρει προς τον Ζίφκοβιτς που πραγματικά έχει εξουθενωθεί. Κουτέσα με τον Σάντσες κάτω και οι δύο. Τι κάνει ο Μάνταλος, τριπλάρει η μπάλα εκτός γηπέδου. Καθυστερήσεις να δούμε. 4 λεπτά μόνο. Μόνο 4 λεπτά. Η μπάλα για τον Μύθου, λάθος του νεαρού. Ξεχύνεται η ΑΕΚ. Ο Κουτέσα πάει να περάσει. Μιχαηλίδης, ο Γιώβιτς σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει κόρνερ. Με τον Γιώβιτς να βρίσκει την ισορροπία και να σουτάρει η μπάλα κόρνερ. Με την ΑΕΚ.
1: 4 λεπτά καθυστέρηση και στο Καραϊσκάκης. Δημήτρη.

0: Οι Τισάκ πηγαίνουν αργά-αργά με τον Μάριν. Έχουμε 30 δεύτερα τις καθυστερήσεις. Ανεβαίνουν οι φιλοξενούμενοι στην ζώνη του ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολλές ευκαιρίες για τις ομάδες. Μάριν από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πάει δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν του ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα μια προβολή. Η μπάλα φεύγει εκτός out. Παυλένκα. Ο Μιχαλίδης του λέει να γεμίσει. Ναι. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ τους διώχνει όλους. Ο ΠΑΟΚ που έβαλε γκολ και είχε και νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Γιακουμάκη. Παυλένκα. Γεμίζει, ψηλά η μπάλα. Βιάνκο, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη του Μύθου. Πέλκας στο Γιακουμάκη, φεύγει ο Γιακουμάκης. Κακό κοντρόλ. Πω, μόνος του θα έφυγε, κάνει κακό κοντρόλ. Το προλαβαίνει ο Ρότα. Τάκλινε εκεί. Φάουλ του Πέλκα. Φάουλ του Πέλκα στον Ρότα, νομίζω. Ο Ρότα που κόβει το Γιακουμάκη, ο οποίος ένα καλό κοντρόλ ήθελε για να φύγει τέτα τέτ. Φεύγει πλάγια. Τον ρίχνει ο Πέλκας. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Δεύτερο των καθυστερήσεων σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε την πολύ ωραία πάσα του Πέλκα, αλλά ο Γιακουμάκης δεν κάνει το καλό κοντρόλ για να φύγει. Ο Μπρινιόλι πάει αργά-αργά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο Ολυμπιακός είναι στο συν-1. Αλλά παίζει τελευταία αγωνιστική στην ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λεωφόρο βεβαίως, τον Παναθηναϊκό. Μιχαηλίδης κεφαλιά, Γιακουμάκης παίρνει πλάτη με το Βίντα. Μύθου σηκώνει για τον Πέλκα, κόβει ο Ρότα. Ο Σντόεφ προς τον Πέλκα με μία. Ο Βίντα δεν μπορεί, κόβει ο Ρέλβας. Μάχη σώμα με σώμα, ο Πέλκας πέφτει πάνω στον Λιούμπισιτς. Χαμός, φάουλ του Πέλκα βεβαίως στον Λιούμπισιτς. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Μάχη σώμα με σώμα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, ο Λουτσέσκου φωνάζει στους παίκτες του να ενεργοποιηθούν. Η Τισάκ αργά-αργά με τον Βίντα που έχει δεχθεί πίεση στο δεύτερο ημίχρονο. Αφήνει μπρος τον...
1: Πάμε Καραϊσκάκης, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής ο Παναθηναϊκός, Νίκος Σταματέλος.
2: Στο τρίτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων παραμένει το 1-0, ένα φάουλ που κέρδισε ο Γιάκουσιτς από τον Αντρέ Λουίς. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Μέχρι και ο Λαφόν πλέον ανεβαίνει προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ζαρουρί πάνω στην μπάλα. Τελικά ο Λαφόν μένει στο κέντρο. Όλοι οι άλλοι παίχτες του Παναθηναϊκού κινούνται προς την περιοχή του Τζολάκη. Ο Ζαρουρί σε αυτό το φάουλ, καμιά δεκαριά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ο Τσικίνιος στο τείχος. Ο διαιτητής κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες που σπρώχνονται για την καλύτερη δυνατή θέση. Ζαρουρί έτοιμος να εκτελέσει. Θα βγει ο Τζολάκης, θα μπλοκάρει εύκολα. Έψαξε και την πάσα, αλλά δεν είδε ξεμαρκάρει τον συμπαίκτη μπροστά. Μόνο ο Ροντινέ ήταν πλάγια δεξιά, είχαν γυρίσει οι πράσινοι. Τζολάκης ακόμη δεν έχει δώσει συνέχεια. Ο Τετέι ήταν στην πλάτη του. Γλίστρησε ο Τζολάκης στο βολέ που έκανε. Τέλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός επικρατεί του αιώνιου αντιπάλου του με 1-0 και περιμένει να δει τι θα γίνει στην Τούμπα για να ξέρει αν κρατά την τύχη στα χέρια του. Τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τον Παναθηναϊκό. Προσπαθώ να θυμηθώ από πού.
1: Τέλος και στην Τούμπα, Νίκο, να πούμε. Πάμε στον Δημήτρη Μπατζογλού.
0: Τελικό αποτέλεσμα σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο Γιώβιτς και ο Μύθου, δύο παίκτες που ήρθαν από τον μπάγκο, σκόραραν. Πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Και για την ΑΕΚ με τον Ζήνη και για τον ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς και τον Γιακουμάκη. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πολύ χαρούμενοι οι παίκτες της ΑΕΚ που διατηρούν αυτό το αείπτο προφανώς. Οι του ΠΑΟΚ θα πρέπει πλέον να πάρουν καλύτερο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, εκείνος θα είναι ο δεύτερος. Ο Ολυμπιακός όμως παίζει στην έδρα της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά από την Τούμπα, από αυτό το τελευταίο ντέρμπι εδώ εντός Τούμπας.
1: Ωραία, πάμε να ολοκληρώσει και ο Νίκος Σταματέλος.
2: Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη, το τρίτο του στα φετινά play-off της Super League. Ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του.

0: από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε τις φάσεις και για δεύτερο γκολ. Ο Παναθηναϊκός, προσπαθώ να θυμηθώ για να κοιτάω και τις σημειώσεις μου, πότε απείλησε τον Τζολάκη, πότε χρειάστηκε να επέμβει ο Τζολάκης. Δεν υπάρχει η καθαρή ευκαιρία για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός πλέον κρατά τη δίχη στα χέρια του εν ώψη της κατάκτησης της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Ωραία Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. ΑΕΚ 71, ΠΑΟΚ 60, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Ολυμπιακός με καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ ίδιο είναι στα προγραμματικά του Champions League και ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση. Ωραία παιχνίδια και τα δύο.
2: Ναι, όντως. Θα πω λίγο παραπάνω, μου άρεσε
1: το ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
2: Ναι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω.
1: Σωστά.
2: Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν αυτός που κυριάρχησε και δικαίως έφτασε και στην νίκη, έστω και με αυτό το ισχνό 1-0. Κώστας Νικολακόπουλος, χαίρετε.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά,
2: καλά είμαστε, εσύ?
3: Νομίζω ότι μία λέξη που μπορεί να αντανακλά το παιχνίδι και τα όσα συναισθήματα έχουν οι 30.000 οπαδοί του Ολυμπιακού που ήταν σήμερα στο Καρασκάκη, ήταν ανακούφιση στο τέλος. Γιατί έχει τέτοια αγκαντεμιά ο Ολυμπιακός τόσους μήνες στο Καρασκάκη που δεν ήξερε τι μπορεί να γίνει. Με μηδέν ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός δεν είναι η μοναδική ομάδα που στο Καρασκάκη έχει πάρει αποτέλεσμα με μία ευκαιρία. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά του, την έκανε καλά σήμερα. Είχε πολλές ευκαιρίες για ντέρμπι, τουλάχιστον συγκριτικά με τον αντιπαλό του. Ξεκάθαρα ήταν καλύτερος, αλλά δεν μπορούν οι παίκτες του να βάλουν γκολ, οι κυνηγοί του δεν μπορούν να βάλουν γκολ και τελείωσε πια το Καρεσκάκι. Τι να πω, έχουν να βάλουν γκολ οι κυνηγοί του 5 μήνες, ξέρετε, στο Καρεσκάκι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, 4-5 μήνες. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, θα έλεγα. Ο Ροντινέη, ο οποίος εξελίσσεται σε extreme score.
2: Έλατε.
3: Λοιπόν, και έχει βάλει όλα τα γκολ του Ολυμπιακού που λέει ο λόγος στα play-off. Εντάξει, πρέπει να πω ότι μόνο σε κοινή αιστεία βάζει γκολ ο Ολυμπιακός πλέον. Αν θυμηθούμε και το γκολ του στο Ντούμπα, ας πούμε, του Ελκαμπή και το σημερινό, ξέρω εγώ.
1: Και πόσο έχουν χάσει, έτσι, σε πλέον
3: εκτίθεση. Καλά, άστα τώρα, τι έχουν χάσει δεν περιγράφεται πραγματικά. Τουλάχιστον η ομάδα σήμερα, και σήμερα, να είμαστε δίκαιοι, και σήμερα όπως σε όλα τα play-off μετά από την αποκρουστική πρεμιέρα με την ΑΕΚ, σε όλα τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν εκεί, σε όλα τα παιχνίδια τα πάλεψε, ήταν καλός, ήταν καλύτερος από κάθε αντίπαλό του με τον οποίο έπαιξε, και από τον ΠΑΟΚ δύο φορές και από τον Παναθηναϊκό δύο φορές. Πώς κατάφερε και είχε μόνο δύο νίκες και μια ισοπαλία, μόνο το ποδόσφαιρο έτσι μπορεί να μας το εξηγήσει, ή αυτά τα σύννεφα τα περίεργα που είναι πάνω από τον Ολυμπιακό, τα φεγγάρια, το κακό φεγγάρι που έχουν οι κυνηγοί του. Είδαμε σήμερα, άλλαξε σεντερφόρο με τη Λίμπαρ, έβαλε τον Ταρέμι, τα είχαν όλα ο Ταρέμι. Πάλι καλά που εκεί είχε την κόντρα στο γκολ, στο καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου, η μπάλα πήγε δοκάρι και το έβαλε ο Ροντινέ. Είχε ψυχή ο Ολυμπιακός, οι παίχτες του μέχρι το τελευταίο λεπτό τα έδιναν όλα, δεν μπορούμε να κριτικάρουμε κανένα για τη διάθεση την οποία έδειξαν όλοι. Παρότι είχε την ατυχία για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να χάσει παίχτη του στο 30 λεπτό, να σας θυμίσω ότι με τον ΠΑΟΚ έχασε τον Ποντένσε στο 31 και τώρα έχασε τον Έσε στο 36. Πολύ σωστή επιλογή του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν έβαλε το Μουζακίτη όπως όλοι περίμεναν, έβαλε το Σιπιόνι που ήταν, πώς το λένε, θηρίο ανήμερο, βοηθούσε πολύ ανασταλτικά.
1: Ίσως το μόνο που κρατάει από τις φετινές μεταγραφές για μένα, Κώστα.
3: Τι να πω, και ο Ταρέμι στην αρχή βοηθούσε, μετά και αυτός σταμάτησε. Ποιος ξέρει, έχει ακόμα ένα μάτς, μήπως βοηθήσει καμιά μεταγραφή τίποτα, ξέρω εγώ. Με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Θέλει μια ισοπαλία, τα λέω καλά? Έχει 65.
1: Όχι, θέλει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, με ισοπαλία θέλει είτε ισοπαλία του ΠΑΟΚ είτε ήττα του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί την ισοβαθμία την έχει ο ΠΑΟΚ.
3: Την ισοβαθμία του.

0: έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, λέω αμυσοπαλία στη λεωφόρο, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν κάνει ο Ολυμπιακός ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
0: Ναι, σωστά. Γιατί έχει 65 Ολυμπιακός. Ε? Ναι, 65 Ολυμπιακός και 63 ο ΠΑΟΚ. Άρα με ισοπαλία του Ολυμπιακού και νίκη του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο έχει την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει στη Φιλαδέλφεια, μόνο τότε θα είναι σίγουρος. Mm-hmm. Απλά τώρα εξαρτάται. Ο ίδιος, όπως πριν
1: κρατάει
0: ήταν
1: την τύχη
0: ΠΑΟΚ
1: στα χέρια του, ουσιαστικά.
0: Ναι, όπως κρατούσε την τύχη στα χέρια του ο ΠΑΟΚ, τώρα την κρατάει ο Ολυμπιακός, αλλά οκ, okay, βλέπουμε ότι η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση και μετά από τις πιέστες, ξέρω εγώ κλπ. Δεν το είδα βέβαια το μάτς, αλλά για να έφερε ένα-ένα και να ήταν μέχρι το 80 τόσο, ξέρω εγώ, καλή θα ήταν.
2: Ωραία, Κώστα μου.
0: Ήταν ένας Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, δυναμικός, αποφασιστικός, με κλεψίματα. Του ακυρώθηκε ένα γκολ κανονικό. Πού το βρήκε αυτός ο Γιούνκ, ο Βαρ, αυτός ο, να μην πω, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπει μπροστά του Ολυμπιακός με πανάδικες αποφάσεις. Πού είδε εκεί επιθετικό φάουλ. Τέλος πάντων, δεν θα βγάλουμε άκρη και δεν θα βγάλουμε ούτε με τις διαιτησίες της Κυριακής. Θυμηθείτε με.
1: Ωραία, ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άντε. Είσαι καλά.
2: Πάμε Νίκο Αθανασίου Καπάκη, τρέχουμε τώρα να τα προλάβουμε όλα.
3: Ό,τι προλάβουμε.
2: Φίλε, άλλο ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει τίποτα από τα play-off. Θεωρώ ότι δεν είχα κρατήσει απολύτως τίποτα από αυτή τη διαδικασία, έτσι. Συμφωνείς, φαντάζομαι.
3: Ούτε και από το σημερινό match, αλλά και γενικότερα.
4: Κοιτάξτε, αρείτε, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η βελτίωση που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Μια βελτίωση που την βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι στα playoffs. Όχι προφανώς, μην τραβάει τα μαλλιά σας, κορίτσια.
2: Όχι, όχι, το καταλαβαίνω.
4: Ναι, γιατί δεν είσαι σίγουρη. Γιατί εδώ υπάρχει ένα αφήγημα ότι ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται. Εντάξει. Ναι. Είναι ακόμα ένα ντέρμπι στο οποίο το τριφύλι δεν κάνετε φάση.
3: Ναι, μία στο στόχο δεν έχει.
4: Ποιο στόχο, δεν έχει καθαρή ευκαιρία.
3: 0,2 ήταν τα expected, αν πρόλαβα να δω καλά.
4: Ο στόχος είναι κάτι άπιαστο.
3: Ναι, okay.
4: Κάνε μία φάση. Για το fire out, δεν πειράζει.
3: Είχε την προπόθεση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντετέι, αλλά αντί να τη σπάσει τίποτα στο Σιντέρσκι.
4: Για να σοβαρευτώ, ήταν μια άθλια ποδοσφαιρική εικόνα για τον Παναθηναϊκό, ακόμα ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι το οποίο το έχασε με κάτω τα χέρια. Ένα ντέρμπι στο οποίο έπαιξε μόνο άμυνα. Την μπάλα τι να την κάνει δεν ξέρει, δυστυχώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε όλα τα ντέρμπι, τα φετινά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πέμπτο παιχνίδι στα playoffs. Οι πράσινοι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουν νίκη. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει βάλει ένα γκολ. Ναι. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν απειλεί τον αντίπαλο. Όχι μόνο σήμερα. Αν θα βάλουμε κάτω τα expected του Παναθηναϊκού και στα 5 παιχνίδια, πάνω από 0,5-0,6 δεν είναι.
3: Ναι.
4: Επειδή ουσία στα δικά μου τα μάτια επιβεβαιώνεται το πόσο προβληματικός είναι ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ, ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Στα κομμάτια που πρέπει να βελτιώνεται μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να είναι ανταγωνιστική. Για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό δεν έχω να πω πολλά. Το πήρε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, το πήρε η ομάδα η οποία είχε τις ευκαιρίες. Έκανε δύο στιγμές ο Ολυμπιακός στο πρώτο, έκανε και 3-4 στο δεύτερο. Βρήκε ένα γκολ και πήρε το μάτς. Διαφωνώ σε αυτό που είπε ο Κώστας. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, απλά το λέω για τα πρακτικά. Mm-hmm. Και βέβαια είναι φάουλ. Κλωτσάει και ο Σιπιόν, αν δεν κάνω λάθος, στο ταμπόρ. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία στα μάτια μου. Πήρε το μάτς σήμερα το σύνολο εκείνο το οποίο ήταν ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Καλή ομάδα, κακή ομάδα. Μια ομάδα που είχε τον τρόπο να σκοράρει. Όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, συζητάγαμε και λέγαμε ότι τα play-offs θα είναι, ας πούμε, τα παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει με ένα στόχο, αν θυμάστε, λέγαμε και εμείς, να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από όλους, να δείξει έτσι, να είναι ανταγωνιστικός.
3: Φαίνεται πολύ μακρινό.
4: Όνειρο, απατηλό είναι. Mm. Όνειρο, κανονικό. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα που, ξαναλέω, δεν έχει νικήσει κανέναν και έχει βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία, δεν έγιναν τώρα.
3: Ναι,
4: όσοι θέλαμε να τα δούμε, τα βλέπαμε και στην κανονική διάρκεια. Όσοι δεν ήθελαν να τα δουν και εθελοτυφλούσαν ή τέλος πάντων είχαν διαφορετική άποψη, νομίζω ήταν για ακόμα μία φορά τη σκληρή πραγματικότητα απόψε. Και λέγαμε ότι αυτά τα 5 παιχνίδια, ας πούμε, θα ήταν κριτήριο προόδου και βελτίωσης, γιατί πάντα στα ντέρμπι, νομίζω, εμφανίζεται το πόσο πραγματικά έχεις προοδεύσει και έχεις βελτιωθεί, όχι στα μάτς με τον Λεβαδιακό, τον Άρη και τον Όφη. Εδώ μιλάμε ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε δει και ντέρμπι να είσαι καλός, να είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, να δημιουργεί, να μην σκοράει, να μην παίρνει τα παιχνίδια. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει φάση σε κανέναν.
3: Ναι.
4: Σε κανέναν.
3: Ούτε καν θα πω εγώ μεταξύ τα στέως. Κάτω από τη βάση είναι.
4: Ξαναλέω, πολύ καλά κάνεις και πολλές. Τι κάτω από τη βάση είναι, δεν έχει μπει καν στην αίθουσα να δώσει εξετάσεις. Απουσία, όπως το λέγαμε παλιά, ωραία.
3: Ναι.
4: Για καφέ στο Jurassic Park, λέγαμε στο Λίγκη. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω μάλιστα κάτι άλλο. Μακάρι ο Παναθηναϊκός απόψε να κάνει το ρυθμό στη Βαλένθια. Αυτό νομίζω νοιάζει όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού απόψε.
1: Ναι.
4: Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί εντάξει, okay, κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένα για το μέλλον του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία. Αυτά. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Και από τον Καφανασίου πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Μια ΑΕΚ που πραγματικά επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες στα ρεπορτάζ. Πήγε, έπαιξε, σαν να μην έχει πάρει το πρωτάθλημα. Άσχετο αν δέχτηκε την ισοφάριση στο τέλος, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πολύ νωρίτερα, έχοντας μια άρτια εικόνα και στα δύο ημίχρονα. Γεια σας, κύριε Τσακίρη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο σε ό,τι αφορά το πολύ σύντομο, όπως το έκανα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικό σχόλιο στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ αδικείται από το σκορ, για να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι έπρεπε να βγει η νικήτρια από την Τούμπα. Ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου της για το, με δεδομένο μάλλον, και το διακύβευμα και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ όντως έπαιξε στην Θεσσαλονίκη σαν να μην έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, σαν να θέλει έστω τον βαθμό για να πάρει αυτή την κούπα. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο 47 με 57 στο δεύτερο ημίχρονο, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα η ΑΕΚ ήταν σχετικά καλύτερη, αν όχι απόλυτα, θα το πω χαλαρά, να μην ακουστεί υπερβολικό, ρε παιδί μου, ήταν καλύτερη το αντιπάλου της, είχε πολύ συνέπεια στο παιχνίδι της, πάρα πολύ σωστή τακτική ανταπόκριση, πάρα πολύ έξυπνο κοουτσάρισμα από τον coach, ο οποίος όταν ζήτησε τον goal το βρήκε κιόλας, έβαλε και τον Γιώβιτς και τον Κουτέσα, δυο τους είναι αυτοί που συνεργάστηκαν και βρήκαν τον goal, και έπρεπε να το είχε βρει λίγο νωρίτερα νομίζω. Δέχεται ένα τέρμα σε μια παγωμένη φάση εκεί με την στατική μπάλα που κερδίζει ο ΠΑΟΚ το κόρνερ και τον Βίντα να χάνει τον Μίθρο, ίσως λόγω ρυθμού και απραξίας, αν και ο Βίντα με ένα λαθάκι και κάνει στο πρώτο 45 λεπτό και δώσει μια φάση στον ΠΑΟΚ και στο Γερεμέγεφ. Γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλός. Σε αυτή τη φάση όμως χάνει τον Μίθρο, χάνει την κεφαλιά, δεν επιτρέπεται για τον Κροάτι αμυντικό και εκδέχεται τον γκολ. Γενικότερα όμως νομίζω ότι okay, ένα γκολ μπορεί να το δεχθείς, αλλά έπρεπε η ΑΕΚ να έχει τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είχε στιγμές να το κάνει αυτό. Με σπουδαιότερη βέβαια αυτή το δοκάρι του Ζήνη στην εκπληκτική αντεπίθεση που δημιούργησε με τον Κοϊτά και τον Σαλβαδόρ Ζήνη στην κόντρα επίθεση. Το πιο σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπαμε και πριν, η ΑΕΚ έχει κάνει μια εμφάνιση πραγματικά πολύ ουσιαστικά δουλεμένη για αυτό το παιχνίδι, χωρίς να έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι κατακτήσει ήδη τον τίτλο και καταφέρνει να μην χάσει ένα ακόμα παιχνίδι, γιατί κατά τα ψέματα είναι ένα ντέρμπι ακόμα το οποίο η ΑΕΚ όχι απλά δεν χάνει, είναι και για να κερδίσει και στην συνολική εικόνα. Σημαντικό το ότι παίρνει πράγματα και από τον Κουτέσα που ήρθε από τον πάγκο, πολύ καλή εικόνα του Σαου Μάριο, να φέρουμε σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής με τους υπόλοιπους, γι' αυτό ξεχωρίζω. Πολύ καλή η παρουσία του Μπρινιόλη, πάρα πολύ καλή και σωστή επιλογή του coach. Είπα πριν για τον Βίντα, καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, άλλη μία όμως, δεν είναι είδηση για τον Πεν Ράις. Σημαντική εικόνα, το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ μέσα στο μάτς είναι σημαντικό για να καταλάβει κανείς τι προπονητή έχει και όχι μόνο και τις ποδοσφαιριστές.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο, υπάρχει μήπως κάποια πρώτη ενημέρωση για τον Βάργα?
5: Περιμένουμε. Okay. Η αλήθεια είναι αυτή ότι και δυστυχώς της άλλαξε το τα σχέδια της ΑΕΚ αυτός ο τραυματισμός, γιατί διήρκεσε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, υπό την έννοια εννοώ ότι ο Γιώβιτς βγήκε πιο μετά. Της χάλασε λίγο το παιχνιδάκι της, γιατί ο Βάργα ήταν και αυτός πολύ καλά όσο έπαιξε. Βγάλει και αυτό το σπουδαίο που βγάλει ο
1: Παπλένκα
5: στην κεφαλιά του. Ναι, είναι συγκλονιστική επέμβαση. Όχι, ειλικρινά μπράβο στην ΑΕΚ και πάλι ήταν φοβερή η εικόνα της, ξαναλέω, για ομάδα η οποία πηγαίνει εκεί να παίξει απλά για να παίξει.
1: Σωστά.
5: Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
2: Time out.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ! Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα!
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year το 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Yeah, και πάμε να δούμε πώς είδε την νίκη του Ολυμπιακού κοντρό στο Παναθηναϊκό. Ο Μπάμπης Χριστόγλου, χαίρετε.
24: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλά, καλά. Καλά.
3: Εσύ.
24: Και εγώ έλεγα ότι θα με ρωτήσεις για το Ολυμπιακό Κολοσσούδες.
2: Ναι, εντάξει, το είδες.
3: Αν είδες, πες και αυτό.
24: Ωραία, ωραία. Εντάξει, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές. Είχε την κατοχή, είχε τις περισσότερες τελικές. Είχαν, αν δεν με απατάει το στατιστικό μου, 12 με 5 στην εστία.
3: Σωστά.
24: 4-0. Είχε κόρνερ, είχε περισσότερο πάθος για να κερδίσει το μάτς αυτό, γιατί πραγματικά έπαιζε για κάτι. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κάνουν αγκαρία οι περισσότεροι, απλώς δεν μας το έχουν πει και εμάς. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός με αυτή τη νίκη θα πάει στο τελευταίο μάτς να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, που βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν, αλλά το έχουμε πει. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ΠΑΟΚ τώρα που είναι πίσω 2 βαθμούς κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ, νομίζω ότι είναι είτε και ισοπαλία να φέρει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο για τη δεύτερη θέση. Σε γενικές γραμμές πάντως ο Ολυμπιακός κάτι έκανε και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία ντέρμπι τα οποία τα έχει παίξει, άσχετα αν τα κέρδισε ή όχι, το έπαιξε καλύτερα και το σημερινό μάτς, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα κινήτρου το σημερινό μάτς και δεν ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι αν και ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε κάτι από αυτό το μάτς, πιθανότατα να του βάζει περισσότερες δυσκολίες ή οτιδήποτε άλλο. Ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες, έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αρκετές απουσίες, με αποτέλεσμα ο Μπενίτεθ να κάνει διάφορα τεχνάσματα εκεί για να καλύψει τα κενά. Δεν τα κατάφερε, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πιστεύω δηλαδή ότι σε αυτά τα μάτια, αν δεν έχεις κίνητρο, δύσκολα μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω. Αυτά σε γενική διάρκεια. Δεν έχω περισσότερο να πω.
3: Ωραία,
2: ωραία, μπάμπη μου.
24: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, μπάμπη. Πολύ. Ξέρω το σχολείο του Μπάμπη στο γλου. Πριν πάμε στο σχολείο του Άσου Νικολογιάννη πολύ γρήγορα, από ότι η εθνική ομάδα handball των ανδρών επικράτησε 29-27 της Ολλανδίας στο πρώτο παιχνίδι της τρίτης προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάει να υπερασπίσει την τρεβάνς αυτό το +2 για να είναι στην τελική φάση, έτσι.
3: Ναι, στην Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, 17 του μήνα στο Ρότερνταμ.
2: Mm-hmm. Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη για να κλείσουμε. Είπαμε και με τον Νίκο Αθανασίου πριν ότι δεν κρατάει κάτι ούτε από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν νοθρός, άτολμος και δεν είχε να παρουσιάσει το παραμικρό. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
3: Τάσο, να ρωτήσω εγώ και κάτι άλλο. Θεωρείς ότι αν υπήρχε κίνητρο θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό?
2: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Τι να δούμε, ρε Τάσο, διαφορετικό? Τι να δούμε. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ένα ποδοσφαιρικό έκτρωμα. Μια ποδοσφαιρική αθλειότητα, ένας πονόματος που το βλέπουμε συνεχόμενα πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ τόσο ανύπαρκτο Παναθηναϊκός του Καραϊσκάκη, πρέπει να πάω πολλά χρόνια πίσω, ούτε ο Παναθηναϊκός του Καζιγιάμα, του Κάιπερς και του Εσπάρθα δεν ήταν τόσο ανύπαρκτος. Μια ομάδα η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Σήμερα είχαμε την έμπνευση του κυρίου Μπενίτεθ να βάλει το Σβιντέσκι δίπλα στον Τετέι και οι μεγάλες μπάλες να έχει δύο να τη διεκδικούν, όχι ένας. Αυτή ήταν η ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει τελική στην εστία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κινήτρου το σημερινό παιχνίδι. Είναι θέμα σχεδίου. Το σχέδιο του Παναθηναϊκού εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είναι γεμίζουμε προς τον Τετέι. Έχει πολλές επαφές στον Τετέι με την μπάλα, δέχεται πολλά φάουλ και γι' αυτό το λόγο κιόλας δίνει αυτές τις μάχες, αλλά επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί καθόλου τους παίκτες που έχει στην ενδεκάδα. Σήμερα είδαμε την τρομερή έμπνευση στο 4-4-2 να παίξει αρχικά δεξί εξτρέμο Ταμπόρδα και μετά δεξί εξτρέμο Τζούρισιτς. Αυτά, κύριε, αν τα έκανε Έλληνας προπονητής, αν τα είχε κάνει αυτά Έλληνας προπονητής, πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα γινόταν. Σίγουρα όμως αύριο δεν θα ήταν στο...
3: Ναι, το ξημέρωμα μπορεί να μην τον έβρισκε.
0: Ναι, δηλαδή αυτά που κάνει ο Μπενίτεθ, καθόμαστε εμείς και παρατηρούμε και μόλις λέμε, κάνουμε κριτική, έχουμε και κάποιους να μας λένε ότι δεν έχει τους παίκτες. Ποιους παίκτες δεν έχει? Δεν μπορεί να φτιάξει μια φάση ομάδα με τον Αντίνο, με τον Ζαρουρί, με τον Ταμπόρδα, με τον Τετέι, γιατί αυτό είδαμε σήμερα. Ότι δεν μπορείς να φτιάξει μια φάση. Είναι μια ποδοσφαιρική αθλητικότητα, εγώ πραγματικά δεν αντέχω άλλο να το βλέπω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω απόλυτα και την ψυχολογία των φίλων του Παναθηναϊκού και μακάρι να γινόταν κάτι, να μπορούσε να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, το μάτς της Κυριακής να μην γίνει. Για να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται να το βλέπεις. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Έτσι. Καμία απολύτως δικαιολογία. Ακούμε τώρα στα προηγούμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει νίκη στα play-off. Ο προπονητής να λέει ότι πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για τους παίκτες. Περήφανος Παναθηναϊκός που έχει 8 ήττες σε 11 ντέρμπι και δεν μπορεί να κάνει φάση στον αντίπαλο. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, και, να ρωτήσω και κάτι άλλο, θα το πάρω πίσω εάν έχει πρόβλημα. Αυτός ο Παντελίδης, ο καημένος, τι αμαρτίες πληρώνει και δεν παίζει στον Παναθηναϊκό? Μήπως επειδή ήταν καλός στο προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ και δεν έπαιξε σήμερα? Αν έχει κάποια ενόχληση και γι' αυτό δεν έπαιξε, το παίρνω πίσω. Δεν ξέρω κάτι μέχρι τώρα ότι έχει συμβεί. Δεν μπορώ όμως, αν είναι καλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παντελίδης σήμερα δεν πήγε αλλαγή. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα Παντελίδη. Είναι ότι βλέπουμε ότι μια ομάδα η οποία δεν έχει την παραμικρή, έτσι, σύνδεση μεταξύ της στο πώς θα βγάλει την μπάλα σωστά. Και ο Ολυμπιακός, okay, έπαιξε με μεγάλες, δημιούργησε κάποιες φάσεις, έβαλε ένα γκολ. Να πω κάτι για τον γκολ, ότι και ένα απόψη μου θα πω ότι αν το έχει βάλει αυτό το γκολ ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι ήδη θα είχαν βγάλει ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι φάουλ, λέω ότι είναι story του φάουλ. Όμως θα μπορούσε να το δώσει όπως θα μπορούσε να το δώσει. Το γκολ ακύρωσε, είναι πεντακάθαρο, είναι στον κλωτσιά στο ταμπόρδα χαμηλά. Αλλά πέρα από αυτό τώρα τι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό το σημερινό. Είπε ο Παναθηναϊκός σημερινός βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εγώ έτσι αισθάνομαι, αυτό λέω και πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώνει. Δεν ξέρω, έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος και η φετινή χρονιά και με τις επιλογές των προπονητών. Πρέπει επιτέλους να κάνουν μια σωστή επιλογή προπονητή με σωστά κριτήρια. Ο Παναθηναϊκός παίζει άθλιο ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο της εποχής του 1970. Στα περισσότερα παιχνίδια υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως το μάθαμε την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός. Δηλαδή, μπάλα στον ψηλά, γεμίζουμε στον Τετέ, ο Λαφών ή ο Καλάμπρια ή ο Πάλμερ και όχι ο Θεός. Έτσι, γκολ δεν θα βάλεις ούτε σε πέντε ημίχρονα, ούτε φάση. Θα κάνεις και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει μία καλή στιγμή, μία καλή προϋπόθεση εκεί στιγμή. Εκεί που ο Τετέ βγαίνει και θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα και κάνει το σουτ και η μπάλα υπάρχει στα σώματα. Αυτά, παιδιά, δεν
2: ωραία, Τάσο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Mm-hmm. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Στέφανα Παλότολο που ήταν σε δημοσιογραφική υποστήριξη και τεχνική μουσική επιμέλεια αντίστοιχα. Τάσο Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας μαζί σας για τις προηγούμενες περίπου δύο ώρες. Σκυτάλη στο Fight Club και φυσικά Ροή Τζαρίνα, Γιώργος Πετρίδης, Βαλένθια Παναθηναϊκός για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας.
3: Να είστε καλά.
23: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
22: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
25: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
25: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Big Wins Sport FM, καλησπέρα σας. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στέφανος Παλουότολος στην κονσόλα του ήχου. Κώστας Βαϊμάκης εδώ, αλλά κυρίως Γιώργος Πετρίδης στη Βαλένθια για το πέμπτο και τελευταίο μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια. Αυτό που θα στείλει μία από τις δύο ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM εδώ από την κατάμεστη Rogers Arena. Πέμπτο μάτς της σειράς, το 2-2. Βαλένθια και Παναθηναϊκός Άκτορ. Σε μια από τις πλέον συγκλονιστικές σειρές στην ιστορία της play-off της Ευρωλίγκας. Και τα τέσσερα μάτς πραγματικά κριτικές λεπτομέρειες. Με τέσσερα διπλά ούτως ή άλλως. Δύο νίκες του Παναθηναϊκού εδώ. Πανή απάντησαν με δύο νίκες στο Telecom Center. Νέντοβιτς, μάλλον να πούμε τη σειρά Γιαβόρ, Λοτερμόζερ, όχι Λοτερμόζερ, Λοτερμόζερ είναι πρωτός. Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς δυτική τριάδα. Οι Ισπανοί θα ξεκινήσουν με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. Παναθηναϊκός με μια έκπληξη στην αρχή του πεντάδα. Δύο μάλλον έκπληξεις. Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέβις και Φαρίτ. Σόρτς και Φαρίτ λοιπόν, οι δύο κινήσεις διαφοροποίησης, αν μπορώ να το πω έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα μάτσα από τον Ερκίνη Αταμάν. Ποιος είναι αίτητος Game 5 στην... στα πλέον της Ευρωλίγκας, κάνει το 4-0. Η παράδοση για τον Παναθηναϊκό λέει ότι τα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια πήρε την πρόκληση, αλλά σε πέμπτο μάτς το ΆΚΑ. Δύο μόλις φορές έχει σπάσει έδρα σε πέμπτο παιχνίδι από το φιλοξενούμενο, το 2024 από Ολυμπιακό και Φενέρ κόντρα σε Μπαρτσελώνα και Μονακό αντίστοιχα. Πάμε για τον Τζάμπολ, Παναθηναϊκός με τα πράσινα, η Βαλένθια με τα Πορτογαλί, Σακό και Φαρίτ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή στο παιχνίδι. Η έκπληξη Κώστα, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις με τον Σόρτς και τον Φαρίτ. Θα δούμε να το βγει το Αταμάν. Πάμε για τον Τζάμπολ. Σακό και Φαρίτ στην πρώτη κατοχή. Πρώτη επίθεση είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτς. Να παίρνει την μπάλα και να τη φυλάει μάλιστα. Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του Κώστα Κωνσταντσλούκα σε όλη τη σειρά, μια πολύ σημαντική απώλεια. Σόρτς, Χέις Ντέιβις, Ναν, 7 δευτερόλεπτα για να τους πάνε. Ναν θα εκτελέσει για 3, θα στοχίσει rebound από τον Σακό. Ο Ναν ξεκινάει με ένα στόχο σουτ. Μοντέρο που έκανε καταπληκτικό τέταρτο μάτς. Τέλειο, θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει. Λέει άπα στόχο, επιθετικό rebound στον Τσακό, είναι η καλύτερη ομάδα στα επιθετικά rebound. Η Βαλένθια, στο τρίποντο, ψηλά το rebound. Επιθετικό τελικά. Έχασε μπάλα μέσα στα χέρια του Φαρίτ, αυτό έχει στο τρίποντο Μπαντιό. Μοντέρο με τον Όσμαν. Μοντέρο κλείνει δεκαλέα μήνα από τον Όσμαν. Κοστέλο με τον Σόρτς πάνω τον Μποστάρι. Γυρίζει ο Κοστέλο, εκτελεί. Θα στοχίσει το rebound από τον Ναν. 0-0. Μετά το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Με τις δύο ομάδες άστοχες στο ξεκίνημα. Ναν με τον Τέιλορ να τον παίζει πραγματικά. 4 μέτρα άντερ. Σόρτς, όχι Ναν. Μπάλα πήγε από τα χέρια του Όσμαν. Δεν είναι διαιτητές. Οπότε θα είναι για την Βαλένθια. Το πλάνο της Βαλένθια λέει ότι θα παίξει άντερ. Έχουμε μια συμμαχία και του Μοντέρο με τον Σόρτς. Μπαίνει στη μέση ο Νέντεβιτ να του χωρίσει. Θα βρίσκουν οι δύο παίκτες. Έλεγα λοιπόν ότι το πλάνο του Βαλένθια λέει ότι θα αφήσει τον Σόρτς να έχει χώρο εκεί γύρω στα 6-7 μέτρα. Μπαντιό. 0-0 μετά από ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Σόρτς στο Μοντέρο. Σόρτς, υποδικά σηκώνει το χέρι του. Πρώτο φάουλ του παιχνίδι. Αναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Μοντέρο. Καμιά τρακοσαριά πανεφίλ του Παναθηναϊκού. Είναι 200 πάνω διάζωμα. Λογικά θα είναι κάποιοι μεμονωμένα που έχουν έρθει στο γήπεδο. Σακό βγάζει έξω στον Τέιλορ, κλείνεται αυτός, βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει. Ανάποδο λέει απάστοχο, η μπάλα καταλήγει σε ποιον, τον Σόρτς, μακρινό rebound, ευθυνδιασμός για τον Παναθηναϊκό, φάουλ από τον Σακό για να σταματήσει το εύκολο καλάθι που θα ερχόταν από τον Χέις Ντέιβις. Πολύ νευρικές στις δύο ομάδες του ξεκίνημα. Πρώτο φάουλ και για τη Βαλένθια από τον Τέιλορ, όχι από τον Σακό. Σόρτς. Σόρτς με τον Τέιλορ. Όσμαν παίρνει την μπάλα. Ξανά στον Σόρτς. Ο Σόρτς θα μπει προς τα μέσα. Θα κάνει τη reverse. Ωραία, πάει στο Χέις Ντέιβις. Μόνος του για τρεις αυτός. Θα στοχίσει δύο σουτ. Με καλές προθέσεις για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι άστοχο. Από τα 75. Φάουλ του Όσμαν στον Σόρτς. Στον Μοντέρο. Καθαρό και αυτό. Δεύτερο μαδικό για τους πράσινους. Δίλεπτο στο μάτς σχεδόν, 0-0. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει ψηλά ποσοστά ευστοχία σήμερα, έξω από τα 6-75. Αν θέλει να έχει τύχει το παιχνίδι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Μοντέρο στον Παντιό, ξανά Μοντέρο. Μοντέρο, Κοστέλο αμέσως για τρεις, θα στοχίσει, κακό σουτ. Μάλιστα, θετικό ριμπάνω από τον Παντιό. Ο Νάν είναι και την κλωρή την μπάλα και μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Βρήκε στο πόδι.

0: του. Παντιό. Δεν ζητάει challenge ο Μαρτίνεθ. Καλή άμυνα εδώ από τον Αν. Έβαλε το χέρι του πάνω στην μπάλα. Βέβαια, βγήκε στο πόδι του Παντιό. Επίθεση για τους πράσινους. Σόρτς. Ο Αταμάν δεν έχει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. 0 στα 2 Παναθηναϊκός, 0 στα 5 Ισπανία, επιθετικό φάουλ του Φαρίτ. Τους έχει χτυπήσει και όλο στο γόνατό του. Πονάει ο Αμερικανός στο σκριν. Ο Λεσόρ θα πάρει θέση του. Πονάει πολύ ο Φαρίτ στο γόνατο. Δεν ξέρω Κώστα αν είναι στη φάση replay. Πώς ακριβώς χτύπησε ο Φαρίτ με τον Μπαντιό.
1: Γόνατο με γόνατο, Γιώργο, όπως πήγε στο σκρίνα okay. Να εμποδίσει τον αντίπαλο, γόνατο με γόνατο. Αυτά συνήθως πονάνε για λίγη ώρα, ελπίζω να μην είναι κάτι πιο σοβαρό.
0: Πονάει πολύ ο Φαρίτ, πάντως είχε πει ο γιατρός του Παναγιώτη, όπως καταπληκτής, όπως μας είπε ο Γιάννης. Με το ζόρι το πατάει. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει μια πιθανή απώλεια του Φαρίτ, ο οποίος πάει στον πάγκο. Συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο, όπως μας είπε ο Κώστας. Με τον Παντιό. Πονάει πολύ πάντως ο Φαρίτ, βλέποντας τον εκεί στην άκρη του πάγκου. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πάνω του. 0-0 μετά από 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο κατεβάζει. Πήρε ο Λεσόρ θέση του Φαρίτ. Μοντέρο στη γωνία στον Παντιό για 3. Αυτή η φορά θα δει στόχο 3-0. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Παντιό. Για δύο λέει ο Λότερ Μόζερ, οπότε 2-0. Πατούσε τη γραμμή ο Παντιό. Δεν θα μπροστά στη φάση ο Λότερ Μόζερ. 1 στα 6 Βαλένθια, 0 στα 2 Παναθηναϊκός. Πράσινη ήδη με 2 λάθη. Ναν. Με τον Παντιό. Ναν. Σόρτς. Μπάλα στη γωνία, ο Όσμαν θα περάσει. Η τάπα ψηλά από τον Μοντέρο. Καθαρή άμυνα οι διαιτητές. Μοντέρο. Παντιό. Θα πει προς τα μέσα, θα βρει ένα διάδρομο. Φάουλ από τον Ναν. Δύο βολές για τον Παντιό. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν σηκώνει τον Γκραντ. Λογικά για τους σοτς. Δύο αλλαγές για τη Βαλένθια. Ο Ρίβες και ο Κίς στο παιχνίδι. Ο Κοστέλο και ο Ψακό θα πάνε στον πάγκο. Δύο βολές για τον Παντιό. Παναθηναϊκός είναι σκορ ακόμα μετά από 3 λεπτά. Ο Κί με προστατευτική μάσκα. Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο το μάτς με την Μπασκόνια για το πρωτάθλημα. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Έτοιμος ο Παντιό για τις δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη, 3-0. Βαλένθια είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στη ευστοχία από τη γραμμή. 71,8% εκτελεί. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. Παναθηναϊκός να συνεχίσει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη βολή. Για τη Βαλένθια. Με τις εσπόδιες του Μπαντιό. Γκραντ που δεν κάνει και την καλύτερη δυνατή σειρά, ειδικά στο εκτελεστικό κομμάτι, περιμένει πράγματα από εκείνον. Ο Γιάννα Ταμάν. Ναν μόνο στον πηγωνία για 3. Θα στοχίσει. Παναθηναϊκός κοινάνε 0 στα 3. Rebound για τους Ισπανούς. Μοντέρο. Προσποιείται. Δίνει το Rivers. Αμέσως για 3 αυτό. Θα στοχίσει. Rebound από τον Όσμαν. Τέλος ένα αμυντικό rebound για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν. Περνάει στο Χρυς Ντέιβις. Χρυς Ντέιβις με τον Κι. Πάει να το ποστάρει. Χρυς Ντέιβις πάει χαμηλά. Γυρίζει, βγάζει έξω στον Όσμαν. Όσμαν για 3. Δεν υπάρχει φάουλ με διαιτητές. Μπάλα για τη Βαλένθια. Τέιλορ. Σταματάει την τρίπλα. Αφήνει στο Rivers. Ξανά Τέιλορ με τον Λεσόρ. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα. Λέει Apex 0. Για την Βαλένθια. Δεν ξεκινάει καλά το μάτς. Παναθηναϊκός χωρίς σκορ μετά από 4 λεπτά. Δεν μπαίνει καλά στο παιχνίδι. Ο Λοκαβόπουλος θα πάρει θέση του Όσμαν. Και ο Τόμψον από την άλλη πλευρά

0: Taylor. Πάπα ήταν από το μοντέρο στον Όσμαν προηγουμένως. Μηδέν στα τέσσερα πάνε, έκοψε ξεκίνημα. Ο Καβόπουλος αλλάζει τα τρία πέμπτα της αρχής πεντάδας του Αταμάν. Μένουν μόνο ο Ναν και ο Κέις Ντέιβις. Ναν παίρνει την μπάλα. Ναν παίρνει και το δεξί διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα λένε διέτες στο ξεκίνημα. Μοντέρο. Πολύ νευρικές οι δύο ομάδες. Μοντέρο στο εκεί. Περνάει προς τα μέσα. Υπάρχει αμυντικό φάουλ. Αμυντικό φάουλ του Λεσόρ. Οπότε δύο βολές στο εκεί. Τελευταίο time out, 4-58 για την άλλη πρώτη περίοδο, 6-2, Κώστα, λόγος σε σένα.
1: Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, όχι σπουδαίο για τη Βαλένθια, η οποία έχει πετύχει 6 πόντους, έχει πάρει όμως και επιθετικά rebound, έχει ανανεώσει επιθέσεις, έχει την ευκαιρία τώρα με τις βολές, γιατί ο Παναθηναϊκός την έχει βάλει στον bonus, οπότε έχει την ευκαιρία να ανοίξει το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος στα τρίποντα που έχει επιχειρήσει, έχει δοκιμάσει λίγα δίποντα, το πρώτο του καλάθι το πέτυχε με τον Αν, νωρίτερα άλλο ένα προσπάθησε να πετύχει ο Όσμαν, ο οποίος έχει δεχτεί μια τάπα για δίποντο και μια τάπα στο τρίποντο από τον Μοντέρο, και αυτό είναι κάπως παράξενο με βάση την υψομετρική διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει έναν επιθετικό ρυθμό, τον οποίο δεν έχει βρει ακόμα. Στην άμυνα, προφανώς δεν τα έχει πάει άσχημα, έχει δεχτεί λίγους πόντους. Οι 6 πόντοι σε 5 λεπτά είναι λίγοι. Το πρόβλημά του λοιπόν είναι περισσότερο επιθετικό και καλύτερος έλεγχος στα rebound, τα οποία έχει αρχίσει και τα παίρνει τελευταίες επιθέσεις. Στην αρχή έχει χάσει αρκετά αμυντικά rebound στις πρώτες επιθέσεις των γηπεδούχων. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και το σχήμα τώρα που έχει μέσα Ρογκαβόπουλο, Grant και Lesor μαζί με Hayes Davis και Nan, που είναι οι μόνοι που δεν έχουν βγει, εκτός αν μετά το timeout έχουμε κάποια αλλαγή από τον Αταμάν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε και πάλι στη Βαλένθια. Γιώργος Πετρίδης.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στο παρκέ. Παναθηναϊκός με Grant, Nan, Ρογκαβόπουλο, Hayes Davis και Lesor. Βαλένθια με Ντελαρέα, Μπαντιό, Τόμψον και Ρίβερς. Εκεί θα εκτελέσει δύο βολές. Πάνε 26 πλήρως στα 5 ομαδικά. Δύο βολές για τον Μπράξτον Κι. 6-2. Θυμίζω το σκορ. Μετά από 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα νευρικές στο ξεκίνημα. Βαλένθια έχει πάρει 8 ριμπάνου, μάθανε 24. Κι βάζει την πρώτη βολή. 7-2. Βαλένθια ψάχνει την παρθενική της πρόκρισης σε Final Four. Όταν κάνει μια τρομερή κανονική περίοδο. Το μάτσε δεύτερη, θυμίζω.

0: Ο Λιόπουλος. Πλέον τα τρίποτα του Παναθηναϊκού είναι 4-19. Γκριγκόνης. Γκριγκόνης. Πασάρει στο Λεσόρ. Περνάει αυτός. Φάουλ από τον Ρίβερς. Πάλι δεν είναι αυτό το Λεσόρ. Το φάουλ από τον Ρίβερς. Ενώ ο Λεσόρ ετοιμάζεται να καρφώσει. Τέσσερα θέλοντα και εμείς του Παναϊκού. Γκριγκόνης με την επαναφορά. Τρίτο ομαδικό για τη Βαλένθια. Γκραντ. Γκραντ με τον Ρίβερς. Γκραντ για τρεις. Καλό σουτ. Εύστοχο. 43-36. 5-20 τρίπο του Παναϊκού. 4-50 για το φινάλι της περίοδου. Η διαφορά πέφτει στους 7. Μετά από ώρα. Μπαντιό. Μοντέρο. Με τον Γκριγκόνης. Θα παίξει εναντίον ενός ο Τόμσον. Όχι ο Μοντέρο στο παγκό. Τόμσον αφήνει στον Κι. Και περνάει η τάπα από το Λεσόρ. Η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Ο Νέντοβιτς. Ξεκάθαρος. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται. Λοιπόν, τελευταίο time out. 43-36, 4-33 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι υπήρχαν και βήματα από τον κυβέρνο. Αυτό λέει ο Αταμάν. Τέλος πάντων. Τέτοια ώρα, για λόγο σε ένα.
1: Για βήματα έμοιαζε αυτό που έκανε ο Κι, είναι η αλήθεια, γιατί ξεκίνησε μπάσιμο και μετά σταμάτησε και με τα δύο πόδια για να σουτάρει. Αντίδρασε για τον Παναθηναϊκό παρόλα αυτά, η διαφορά σου 7 πόντους. Αποδεικνύεται αυτό το οποίο είχαμε πει και είχαμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια, ότι όταν η Βαλένθια τρέχει μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Όταν η Βαλένθια πάει σε σετ παιχνίδι σε 5 εναντίον 5, όπως συμβαίνει τελευταίες επιθέσεις που δεν την έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός να τρέξει, έχει μία δυσκολία. Το είδαμε σε επιθέσεις οποίες έχασε την μπάλα, της έμεινε η μπάλα στα χέρια όπως έγινε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα, δεν την αφήνει, δεν την άφησε να σουτάρει αμαρκάρει στα σουτ, δεν την άφησε να μπει με στη ρακέτα. Οπότε όσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει αυτό, να τη σταματάει το ρυθμό, να μην την αφήσει να τρέχει, έχει ελπίδα να μπορέσει, αν είναι εύστοχος, που σε αυτή την τρίτη περίοδο είναι σαφώς πιο εύστοχος. Έχει βάλει τρίποντα και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Τολιόπουλο και με τον Γκραντ, μπορεί να κατεβάσει διαφορά. Το μυστικό λοιπόν είναι αυτό. Χαμηλό το τέμπο, επιθέσεις 5 εναντίον 5, να μην τρέχει η Βαλένθια, να παίρνει τα rebound από τη μεριά του και να έχει μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ήδη κατέβασε διαφορά που έχει φτάσει στις 17 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Είναι στους 7. Και αν μπορέσει να ολοκληρώσει και μια άμυνα τώρα λίγο δευτερολέπτων που θα έχει η Βαλένθια, θα έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει κι άλλο την διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά τώρα που τελειώνει το time out. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίθεση 14 λεπτών για τους Ισπανούς με τον Τελαρία να κάνει επαναφορά κατά τη ρακέτα πέναλτι της Βαλένθια. 43-36 Ισπανούς είχε ένα σερί 10-0 στο τελευταίο τρίλεπτο. Έστρεψε και ο Νάν αντί του Γκριγκόνη. Μπαντιό. Μπαντιό. Με το Χέις Ντέιβις για τις αλλαγές. 7 λεπτά για την επιστροφή Ισπανών. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Φάουλ. Φάουλ λένε οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται το Αταμάν. Τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ ήταν ο διαιτητής εδώ πέρα. Δύο βολές για τον Παντιό, διαμαρτύρεται και ο Λεσόρ. Έχει κάνει και εδώ βήματα νομίζω ο Παντιό. Τι να πω πραγματικά. Εδώ δεν ξέρω Κώστα αν είδες την πλέη. Εμείς δεν είδαμε. Δεν φάνηκε να υπάρχει φάουλ πέρα του Παντιό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δόθηκε. Το σώμα του βάζει ο Λεσόρ. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Μπαντιό βάζει πρώτη βολή, 44-36. 4-23 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, ένα δωράκι, σφυριγματάκι εδώ πέρα. Ακούγονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα δουν να ψυχώσουν την ομάδα του Αταμάν. Έτοιμος ο Μπαντιό για τη δεύτερη. 45-36. 12-15 βολές των Ισπανών. Σε ένα ακόμα μάτς. Έχουν εκτελέσει σχεδόν τριπλάσιες ίσως τον Παναθηναϊκό. Γκραντ. Με Γκραντ, Ολιόπουλο, Ναν. 3-30 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τέταρτο φάουλ του Ναν. Γελάει ο Ναν, ηρωνικά. Και πώς να μην γελάμε αυτά που βλέπει. Άλλες δύο βολές για τον Παντιό. Βάζει την πρώτη, 49-42. Τέταρτο από φάουλ του Ναν. Δεν ξέρω θα κάνει το μάτι, αφήνει μέσα προς το παρόν. Είναι αρκετός χρόνος ακόμα, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ο Ναν σε ένα ακόμα μάτι δεν έχει πάρει φάουλ, έτσι.

0: το τονίζω αυτό. Και ο ίδιος έχει κάνει 4. 50-42. Grand. Παναγιώτης και πάλι στο πόντς πολύ νωρίς. Βαλένθια πάλι στα 3 ομαδικά. Grand. Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν. Θα αφήνει να ξεμαρκαριστεί. Μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει. Στέκεται στον αέρα. Κανένα φάουλ πάλι. Κανένα φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει βρει τα μπλε. Έχει βρει στο Στεφάνι. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Έχει βρει Στεφάνι μπάλα. Καταρχάς υπάρχει φάουλ πέρα του Νάου που δεν το δίνουν. Κατά δεύτερον, η μπάλα έχει βρει Στεφάνι και είναι για τον Παναθηναϊκό. Λάθος εδώ από τους διαιτητές. Ο Αταμάν θα πάρει challenge. Η μπάλα έχει βρει Στεφάνι. Κώστα, πραγματικά δεν ξέρω αν το έχεις ξαναδεί αυτό. Αυτό που γίνεται με τον Α, αυτό που συμβαίνει με τον Α. Η μπάλα για τη Βαλένθια. Μάλιστα.
1: Η μπάλα δείχνει να έχει χτυπήσει Στεφάνι.
0: Έχει χτυπήσει Στεφάνι, ναι, ναι.
1: Έτσι, να δούμε.
0: Υπάρχει κεφάλι πέρα του Νάου που δεν το δίνουν.
1: Ναι, χτυπάει στην κάτω, στο κάτω μέρος Στεφάνης από ό,τι φαίνεται την μπάλα, άρα έπρεπε να έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Προχωράμε.
0: Λέβη. Όχι, προχωράμε. Ρε,
1: τι να κάνουμε.
0: Ναν, φρυδιασμός, 50-44. Καλάθι από τον Ναν. Αν πραγματικά φύγει ο Παναθηναϊκός σήμερα για το, από το διπλό, πέρα θα μιλάμε για ένα τεράστιο άθλο που δεν θα έχει ξανασυμβεί νομίζω από την ελληνική ομάδα. Δελαρέα. Εκεί. Μπαίνει προς τα μέσα, ο Ναν τον αφήνει για να έχει 4 φαουλ. 52-44. Κέις Ντέιβις. Δελαρέα το σταματάει με φαουλ. Τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. 2-27 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Φοβερά πράγματα. Ο Παντιό έχει εκτελέσει περισσότερες βολές από όλο τον Παναθηναϊκό. Έχει 8-8. Η Βαλένθια έχει 14-17. Ο Παναθηναϊκός μόλις 5-6. 52-44. Ναν. Ναν με το Rivers. Να τον πιέζει στα όρια του φάουλ. Μπρος πίσω λένε διαιτητές. Λάθος από τον Ναν. Πίσω πρέπει να τον αποσύρει λίγο το μάνα ηρεμήσει, έχει τα 4 φάουλ και να τον βάλει μετά στην τέταρτη περίοδο. Μία και 20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, 52-44. Μοντέρο. Αναφέρει τον Τέιλορ. Τέιλορ με τον Ναν. Πετάει το λεσόρ και βγάζει την μπάλα εκτός. Το deflection. Ναν, 4 φάουλ εις βάρος του, 0 υπέρ του. Σε ένα ακόμα μάτς.
1: Πρέπει να έχουμε φτάσει στα 130 λεπτά που δεν έχει πάρει φάουλ ο Ναν. Αυτό είναι πραγματικά, είναι συνταρακτικό.
0: Παντιό, περνάει στον Κι. Ξανά Παντιό για 3 πάνω σε άμυνα, airball. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 52-44. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Το καλύτερο δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού που τον κρατάει μέσα στο μάτς. Συνεχίζει με Grant, το Λιόπουλο, Ναν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρο Αταμάν. Grant κατεβάζει. Για να είχε ένα καλό μάτς, σήμερα με 7 πόντους, 7 assists και 4 rebound. Λεσόρο παίρνει μπάλα με τον Κοστέλο. Λεσόρο. Χαμηλό post, το αφήνει στο Χέις Ντέιβις, 4 θέλω να γίνει του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις για 3, θα στοχίσει, δεν παίρνει φάουλ, το φάουλ του Λεσό στον Κοστέλο. Για μαρτύρια το Χέις Ντέιβις. Φοβερά πράγματα. Για να το δούμε πάλι. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Μέχρι ο Χέις Ντέιβις. Είναι έξαλλος εδώ μπροστά μας. Άλλες δύο βολές για τη Βαλένθια. 1-44 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 52-44. Παναθηναϊκός τώρα με το Λιόπουλο, Γκραντ, Ναν, Όσμαν και Χέις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Κοστέλο. Υπήρχε φάουλ. Νομίζω Κώστα έτσι, εδώ υπέρ του Χέις Ντέιβις. Κοστέλο χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 52-44. 14-18 βολές Ισπανοί. 5-6 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Κοστέλο για τη δεύτερη. Και εις δίβεις ήταν έξαλλος πάντως για την προηγούμενη φάση. Αστοχείο Κοστέλο, παραμένει το 52-44. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό, θέλει σκορ το ρεμάδο Αδαμάν. Γκραντ κατεβάζει. Γκραντ. Περνάει με τον Τέιλορ, τρύπες από τον Γκραντ. Ωραία πάση στον Κολιόπουλο, αστοχή, παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Με την δεύτερη, νέο θετικό rebound, Γκραντ. Βγαίνει έξω. Όσμαν θα μπει προς τα μέσα, θα περάσει ο Όσμαν, περνάει. Καλάθι 52-46 με το lay-up του Όσμαν. Μοντέρο, που είναι διαφορά στους 6. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται στη γωνία. Μοντέρο, πολλές τρίπλες εκεί. Τέιλορ. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χέις Ντέιβις. Ένα λεπτό για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μπαντιό με τον Ναν. Μπαντιό. Έπαιξε ένα σαντίον ενός. Μπαντιό κλείνεται. Καλή άμυνα από τον Ναν. Μπαντιό θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει. Θα πάρει όμως ο ίδιος το θετικό rebound. Και θα πετύχει το καλάθι. 54-46. Ανάσα για τη Βαλένθια από τον Μπαντιό. Εντάξει δεν πάει να παίξει άμυνα. Ναν έχοντας φορτωθεί με 4 φάουλ. 18 πόντους από τον Μπαντιό. Γκραντ. Γκραντ περνάει. Όσμαν μπαίνει μέσα, φάουλ από τον Κι. Δύο βολές για τον Όσμαν. Στα 34 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Καθαρό φάουλ του Κι. Ο Νάν θα πάει τώρα στον πάγκο. Όχι, το Λιόπουλος θα πάει στον πάγκο. Α, και ο Νάν θα πάει λίγα γιατί μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο. 34 δευτερόλεπτα και 5-10 για το φινάλε. Δύο βολές για τον Τζέντι Όσμαν. 54-46. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χέις Ντέιβις. Θυμίζω ότι η πρώτη επίθεση ήταν περίοδο για τον Παναθηναϊκό. 54-46. Δύο βολές για τον Όσμαν. Πριν ανέβει, έχει τρεις πόντους. 13 για τον Παναθηναϊκό, Χέις Ντέιβις. Δύο βολές στο Όσμαν. Έτοιμος για την πρώτη ο Τούρκος. Θα στοχίσει, παραμένει το 54-46. Τον εψηφιώνουν οι συμπαίκτες του, 5-7 πλέον ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Όσμαν. 34-5 και 5-10 για το φινάλι της περίοδου. Όσμαν βάζει δεύτερη, 54-47. Πήραν από το παθηνίδι του Παναθηναϊκός. Μπάλα στους Ισπανούς, Μοντέρο με τον Γκραντ. Δεν βιάζεται η Βαλένθια, θα πάει σε επίθεση. Θα μείνει μια γεμάτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλει μια καθαρή άμυνα. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Χουάντσο. 6 δευτερόλεπτα. Μπαντιό θα παίξει έναντίον ενός. Μπαντιό κλείνεται. Βρίσκει ένα διάδρομο. Lay up. Τρομερό καλάθι από τον Μπαντιό. 56-47. Μπαντιό πήρε επόμενη την Βαλένθια. Χέις Ντέιβις. 4 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις θα περάσει. Θα πασάρει στον Γκραντ. Ρογκαβόπουλος από τον Χουάντσο από την Κονία για 3, εύστοχος, 56-50, buzzer beater από τον Χουάντσο, όπως ακριβώς το είχε κάνει και στο, τρίτο, και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Πανεκός ρίχνει διαφορά στους 6, 56-50, βελτιώθηκε πάρα πολύ σε αυτό το τρίτο δεκαλέπτο. 21-26 το επίπεδο σκορ. Πανεκός πέτυχε περισσότερους πόντους στο 21-27, πέτυχε περισσότερους πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο από όσους είχε πετύχει σε όλο το πρώτο μήχρονο. Κώστα, λόγω σένα για να επιστρέψουμε για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης, 56-50.
1: Μεγάλη ανάσα το τρίποντο του Χουάντσο στη λήξη περίοδου, γιατί κατεβάζει διαφορά στους 6, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Όλα αυτά μετράνε, είναι μικρές λεπτομέρειες. Και γιατί ο Παναθηναϊκός επιτέλους έκανε ένα δεκάλεπτο στο οποίο τσούλησε επιθετικά, βρήκε σκορ από την περιφέρεια. Το μοναδικό σοβαρό πρόβλημα είναι τα 4 φάουλ του Ναν. Οπότε πρέπει να γίνει μια διαχείριση πολύ συγκεκριμένη. Φαντάζομαι ότι αργότερα ο Αταμάν θα αρχίσει να τον βάζει για την επίθεση και να τον βγάζει για την άμυνα όταν έχει αυτή τη δυνατότητα, διότι θα τον χρειαστεί. Το είδαμε αυτό και στο προηγούμενο μάτς σειράς που δεν υπήρχε Ναν λόγω του πέμπτου φάουλ και στο τέλος που χρειάστηκε ένας άνθρωπος να πάρει επιθέσεις, δεν βρέθηκε το σταθερό χέρι. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να συντηρηθεί ο Ναν, να μείνει μες στο παιχνίδι. Ακόμα και δεν είναι σε καμιά τρομερή μέρα, έχει το ένστικτο του killer. Οπότε μπορεί να πάρει σημαντικές επιθέσεις. Μήπως πάρει και καμιά βολή, λέω εγώ, κάποια στιγμή μετά από 130 αγωνιστικά λεπτά. Δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό το θαύμα. Όπως και να έχει, διαφορά είναι στους 6. Υπάρχουν 10 λεπτά ακόμα. Υπάρχει φως στον Παναθηναϊκό, στο τούνελ το οποίο πέρασε στο πρώτο ημίχρονο. Όσο κρατάει την Βαλένθια, ξαναλέω, σε πιο χαμηλό τέμπο, δεν την αφήνει να τρέχει στο γήπεδο, δεν της αφήνει δεύτερες ευκαιρίες από επιθετικά rebound, τότε ο Παναθηναϊκός με μια στοιχειώδη ευστοχία από την περιφέρεια έχει ελπίδες να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να είναι εκείνος που θα φύγει με την νίκη απόψε, παρά την πολύ κακή εικόνα που είδαμε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Α, δούμε, 10 λεπτά είναι, 10 λεπτά καθορίζουν ποιος θα πάει στο Final Four και ποιος θα το δει από το σπίτι του. Μεγάλο το κίνητρο, μεγάλο το διακύβευμα. Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει περάσει τέτοιες καταστάσεις, ξέρει από καταστάσεις υψηλού άγχους και μεγάλης σημασίας και επικινδυνότητας. Η Βαλένθια πιο άπειρη, πιο ενθουσιώδης. Θα δούμε τι θα βγάλει στο τέλος το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τέταρτη περίοδο με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. 56-50. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα ποσά του στα τρίποντα. Έχει φέρει 8-24. Βαλένθια 6-25. Αναφέρει Όσμαν, πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος, Βαλένθια με Μοντέρο, Τόμσον, Τέιλορ, Πραντίγια και Ρίβερς. 56-50. Χρειάζεται όμως καλούς πρωταγωνιστές ο Παναθηναϊκός. Πέραν του Τολιόπουλου, Χέις Ντέιβις. Τολιόπουλος θα περάσει, lay up. Θα στοχίσει χωρίς φάουλ διαιτητές, καθαρή φάση, rebound από τους Ισπανούς. Πρέπει να γυρίσει ο Κολιόπουλος. Έχασε εδώ λέει από τον Κολιόπουλος, κρίμα. Θα με ψυχώνουν οι συμπαίκτες του. Παραμένει το 56-59 και 38 για το φινάλε. Φάουλ 6 με τον Χέις Ντέιβις. Δεύτερο του Αμερικανού. Στα 4 ο Ναν, στα 3 ο Λεσόρ. Για την Βαλένθια το μοναδικό πρόβλημα τα 3 του Κι. Αναφέρει ο Μοντέρο. Τέλειο με τον Πάντσο. Τέλειο που σα αφήνει να παίξει έναν ενό. Κρίνει ο Φάντσο. Αστοχή ο Τέλειο. Ριμπάνω τον Ισπανό του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Αφήνει τον Τολιόπουλο. Ήταν μόνο στον άνθρωπο, δεν ήταν συμπαίκτη του. Χέις Ντέιβις. Ωραία πάσα στον Όσμαν. Ου! Έχασε μόνο στο καλάθι Όσμαν. Μόνο στο τελείω. Κάτω από το καλάθι Όσμαν. Εδώ χάνει μια ευκαιρία να ρίξει βάρο 4. Τέλειο. Στη γωνία, Πραντίγια για 3. Θα ευστοχίσει αυτός. 59-50, έτσι είναι το μπάσκετ. Όταν εσύ τα βάζει και τα βάζει ο αντίπαλος. Μόνος του Όσμαν, κάτω από το καλάθι και αστόχισε πραγματικά. Κολιόπουλος, Πάντσο όπως πείτε, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στον Όσμαν, Όσμαν για 3. Θα απαντήσει, 59-53, καλή κυκλοφορία της μπάλας και εδώ από τους πράσινους. Ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο. Τόμσον, 8-40 για το φινάλε. Ένα ακόμα συγκλονιστικό μάτς στη Ρότζα Αρένα και το πέμπτο της σειράς. Rivers, καλάθι, 61-53. 8,5 λεπτά. Τολιόπουλος. Την ώρα που ο Grant παίρνει κάποιες ανάσες. Ο Grant έχει 7 πόντους, 9 assists, 4 rebound. Το καλύτερο ρόλο του παιχνίδι στη σειρά. Τολιόπουλος, νομίζω θέλει κάποιες ανάσες ο Τολιόπουλος. Πάντσο ξανά, Τολιόπουλος. Ζητάει ένα screen. Τολιόπουλος, η τάπα από τον Μοντέρο. Νομίζω ότι έχει παρακάνει όταν μάνα με τον Λιόπουλο, πρέπει να τον αποσύρει λιγάκι, έχει κουραστεί. Και έτσι κάνει τώρα τον Γκραντ, ίσως είναι αργά όμως τώρα. Τέιλορ πάει κοντά, βγάζει την μπάλα, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Ο Λιόπουλος, Ναν. Ναν θα περάσει. Ω! Ανάσταση, Κώστα, ανάσταση φίλοι ακροατές. Πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. Μετά από 7, μάλλον 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης. Τη τέταρτη περίοδο, μετά από 33 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά στην τέταρτη περίοδο και άλλα 102, Κώστα, θυμάμαι καλά.
1: 102, ναι.
0: Ναι, 100 λοιπόν, 34 λεπτά σχεδόν. Ο Κέντρικ Νάν κερδίζει φάουλ. Ανάσταση, το έκανε ο Μοντέρο. Για να σταματήσει τον εμβιδιασμό του Παναθηναϊκού. 61-53, 7-53 για το φινάλε. Γελάει ο Νάν. Και πώς να μην γελάει με αυτά που βλέπει. Τώρα δεν σταματούν το παιχνίδι. Γιατί ακριβώς έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Επίθεση για 21 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 61-53. 7-53 για το φινάλι. Για να δούμε. Βαλένθια και πάλι μπροστά. Παναθηναϊκός έχει περιορίσει τα λάθη του πλέον. Όσμαν με Γκραντ, Ναν Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο Παναθηναϊκός. Γκραντ είδε κάποιες ανάσεις και επέστρεψε. Γκραντ περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο στον Ναν. Ναν από τη γωνία για 3. Θα στοχίσει επιθετικό rebound το Φάντσο και καλάθι. 61-55 ανάσα από τον Ισπανό που δίνει λύσεις. Έχει 5 πόντους και 5 rebound. Μπαντιό. Το Φάντσο με τις αλλαγές. στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μπαντιό, στα δευτερόλεπτα γίνεται στην Ισπανών. Μπαντιό περνάει στον Rivers. Τάπα από τον Όσμαν με φάουλ. Δύο βολή για τον Rivers. Που ήταν αντιαθλητικό Ισπανί. Και όχι αντιαθλητικό τώρα αυτό. Συστάσεις, πρώτη φορά νομίζω γίνονται συστάσεις στον πάγκο της Παναθηναϊκού να κάτσει κάτω σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, δύο βολές για το Rivers. 61-55, 7 και 19 για το φινάλε. Καθαρό φάουλ Κόσμαν, ψηλά. Ο Rivers θα εκτελέσει δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό για το Παναθηναϊκό και τρίτο του Όσμαν. Βάζει την πρώτη βολή. Ο Rivers 62-55. 15-20 βολές Ισπανοί. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Rivers για τη δεύτερη. 2-55. Πάλι και δεύτερη, 63-55. Αλλαγής από Μαρτίνεθ. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Χέις Ντέιβις. Βαλένθια με Μπαντιό, Τόμσον, Ντελαρέα, Φραντίγια και Σακό. Γκραντ κατεβάζει. Χρειάζεται και πολύ μεγάλες άμυνες ο Παναθηναϊκός. Όσμαν θα περάσει, lay up. Αστοχή στο lay up ο Όσμαν. Ριμπάνω η Βαλένθια. Μπαντιό με τον Όσμαν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Επιθετικό φάουλ του Σακό στον Ναν. Τον απόθυσε. Προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση. Δεύτερο φάουλ που κερδίζει ο Ναν. 6-57 για το φινάλε, 63-55. Φραντίγια στον πάγκο και θα επιστρέψει. Να φορτωμένος με 4 φάουλ, προσπαθεί να μείνει μέσα στο μάτς. Λοιπόν, φόρος ετοιμάσει κατοκεί, οπότε έχουμε και πάλι παιχνίδι. Γι' αυτό αυτή η μήνυ καθυστέρηση. Χέις Ντέιβις, νομίζω δεν είχε αποσυρθεί καθόλου στο δεύτερο χρόνο. Παίξει 27 λεπτά. Γκραντ κατεβάζει. Βρίσκει ένα διάδρομο. Κλείνεται τώρα. Αφήνει στο Πάντσο. Ξανά Γκραντ. Γκραντ. Χέις Ντέιβις, 5 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις με τον Τόμψον. Πάντσο για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Κι. Παναθηναϊκός εδώ βρήκε ένα σουτ σε καλές υποθέσεις, αλλά στόχισε. Τόμψον περνάει προς τα μέσα, θα στοχίσει, η μπάλα είναι για τη Βαλένθια, λένε η Λέο Νέντοβιτς. Συνδεικτήξει την πάνω με Όσμα και Σακό. Παραμένει το 63-55 και το χρόνος ευνοείται η Βαλένθια από το χρονικό προβάδισμα. 6-22 για το φινάλε του αγώνα. Δελαρέα. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Πάντσο. Μπαντιό θα παίξει σαν διανόηση του Στάρια 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound όμως από τους Ισπανούς. Δελαρέα μόνο του για 3. Θα στοχίσει και αυτός. Νέο επιθετικό rebound όμως από τον Σακό. Τόμψον για 3. Αυτό το βάλει. 66-55. Συνέδεια για την Βαλένθια. Παναθηναϊκός έχασε 2 αμυντικά rebound. Και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία. 6 λεπτά για το φινάλε. Βαλένθια με παράσταση νίκης και παράσταση πρόκρισης. Το είπαμε και νωρίτερα. Πάντσο Παναγιώτης προσπάθησε να κάνει την επίθεση του, μείωσε, αλλά μέχρι εκεί. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 10 δευτερόλεπτα για να τους πάνε. Χέις Ντέιβις. Ναν. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται, περνάει. Άστοχο το λέει από τον από τον Κι. Τόμψον. Το άτομο μου την ευνοεί τη Βαλένθια. Ντελαρέα στα μαντάκια του Άρη για 3. Και στο 69-55 συν 14 για τη Βαλένθια. 5,5 λεπτά για την Άλτα. Έμα από Ματαμάν. Βαλένθια αγκαλιά. Με την νίκη αγκαλιά με την πρόκληση Κωνσταντινόπολη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να μειώσει παραπάνω από τους 6 πόντους όπου έφτασε το παιχνίδι και η Βαλένθια βρήκε ανοιχτό γήπεδο, βρήκε τρίποντα με ανοργάνωτη άμυνα του Παναθηναϊκού και έφερε τη διαφορά στους 14 πόντους, έχοντας κάνει πια πολύ δύσκολη την κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τη δική του πλευρά δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Τα έκανε καλύτερα τα πράγματα στην τρίτη περίοδο. Τέταρτη περίοδο όμως η ομάδα δεν έχει μπορέσει να βρει ρυθμό. Η παίχτες, αρκετοί παίχτες παίζουν μαζεμένα λεπτά χωρίς ξεκούραση. Τα τρίποντα μπαίναν νωρίτερα, δεν μπαίνουν τώρα. Και ξαναλέμε, όταν η Βαλένθια βρει ανοιχτό γήπεδο, βρει τις προϋποθέσεις ακόμα και στα 7-8 δευτερόλεπτα να βρει αμαρκάρι στο σούτ, θα το πάρει και συνήθως θα το βάλει. Όσο ο Παναθηναϊκός την κρατούσε σε επιθέσεις γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, 5 εναντίον 5, τη δυσκόλευε αρκετά. Όταν η Βαλένθια βρει την ευκαιρία, είτε με τρίποντο είτε με διείσδυση, να πάει στο καλάθι πριν η άμυνα του Παναθηναϊκού οργανωθεί, τότε έχει καλύτερη τύχη. Συν τα rebound που έχουν αρχίσει πάλι και χάνονται για τον Παναθηναϊκό, αυτό νομίζω είναι και αποτέλεσμα κόπωσης, και δίνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στη Βαλένθια, όπως έγινε νωρίτερα με το τρίποντο του Τόμψον που είχε φέρει τη διαφορά στους 11. Έχει μεγαλώσει διαφορά τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση, ό,τι μπορεί να κάνει, διαφορετικά θα χάσει το παιχνίδι και θα χάσει και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Επίσης για τον Παναθηναϊκό, με Γκραν, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέρις Ντέιβις και Λεσόρη Πράσινη. Ναν, 69-55, Ναν κλείνεται, Γκραν, κακή πάσα αρκετά σαφό εκτός, με 3-4 και 4-10 για την επίσης του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω πώς μπορεί να γυρίσει, το είπα και νωρίτερα. Αυτό το μάτς, δεν ξέρω Κώστα εσύ αν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, η Βαλένθια είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Εδώ Μπαντιό κρατάει τον Αν. Και κάνουν συστάσεις διδές τον Αν. Φοβερά πράγματα. 3-3 και 4-10 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Με επαναφορά κατά από τη ρακέτα που κάνουν και επίθεση πράσινη. Πρέπει να βρουν γρήγορα μια επίθεση και έναν καλάθι. Ρογκαβόπουλος εκτελεί από τη γωνία για 3. Δεν υπάρχει φάουλ διδές. Μπάλα στο χέρι του Σακό. Βαλένθια είναι ευτυχής και εδώ νομίζω ότι θα έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκη. Επιθετικό φάουλ του Μπαντιό στον Ναν. Τώρα που τα δίνουν στον Ναν όμως είναι αργά. Τώρα έχει κρυθεί η σειρά. Νομίζω κάτι τέτοιο θα συνέβαινε Κώστα. Έχοντας βγάλει τρία παιχνίδια χωρίς φάουλ υπέρ του Ναν. Τώρα το δίνουν αυτό. Και διαμαρτύρονται οι Ισπανοί. Πρώτο φάουλ του Μπαντιό. Μάλιστα. Μετά από 35 λεπτά. Τώρα που είχε κρυθεί το παιχνίδι, δώσανε φάουλ που δεν υπήρχε υπέρ του Ναν. Ναν. Γκαμπτή. Λάθος από τον Ναν, κλέβει ο Κι. Συνδυασμός για τη Βαλένθια, ο Κι θα περάσει και θα καθώσει το 71-55. Δεν βλέπω το παιχνίδι, δεν βλέπω τίποτα να... Βαλένθια θα πάρει την παρθενική της πρόκρισης Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει μια αποτυχημένη σεζόν. Ξεκάθαρα. Ναν περνάει στο Λεσόρ από κοντά, καλάθι 51-57, μια καλή συνεργασία μετά από όλα για τον Παναθηναϊκό. 4-25 για το φινάλε. Δελαρέα. Τόμψον. Τόμψον στο Σακό, κατά από το καλάθι, φάουλ από τον Ναν, δύο βολές για το Σακό. Καθαρό το φάουλ του Ναν. Τρίτο και του Γκραν, του Γκραν μάλλον, όχι του Ναν, του Γκραν. Τρίτο και του Γκραν. Το Σακό. 4 λεπτά και 10 λεπτά για το φινάλε, 71-57. Δύο βολές του Σακό. Δελαρέα πάρει τον πάγκο και χειροκροτείται. Βολές είναι 16-21 για την Βαλένθια, 6-8 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα και λες άλλες δύο Σακό. 71-57. Σακό έτοιμος για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 71-57. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Σακό έτοιμος για δεύτερη βολή. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικά φαίνονται. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, στα 36 λεπτά που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σακό έτοιμος για δεύτερη βολή. Θα στοχίσει ριμπάνω τον Όσμαν. Όσμαν κατεβάζει για την μπάλα. Πάνε 23 μαδεκά στα 3 για Βαλένθια. Ναν. Με τον Παντιό. Ναν οι τρίπλες. Ναν σταματάει τώρα. Δίπλα αφήνει στο Γκραντ. Θα έρθει ο παγκέτος του Παναϊκού Γκραντ. Πασάρι στο Λεσόρ, κατά το καλάθι αυτός, θα δεχτεί το στόπ από τον Κι. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με ένα δευτερόλεπτο και 9 δέκατα. Η τάπα από τον Κι. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μαρτίνεθ. Όλος ο Πάγκος Βανίδη έχει σηκωθεί πάνω. Τώρα πάλι στάσεις να κάνει κάτω. Λοιπόν, επαναφορά από τον Grand. Ένα δευτερόλεπτο και 9 δέκατα. Κάτι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός γρήγορα. Μπάλα είναι για τη Βαλένθια. Έμεινε. Παιδιά του Παναθηναϊκού, 3-46-71-57. Τα πάμε για πριν, δικαστικά μοιάζουν αυτά τα λεπτά. Βαλένθια θα πάρει την πρόκριση στην ιστορία της Final Four. Θα επιστρέψει από το εισβάρος της 0-2. Παναθηναϊκός, είπαμε, ολοκληρώνει μια αποτυχημένη σεζόν, ξεκάθαρα. Με κακές επιλογές, με κακό μπάσκετ σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Thompson για 3, θα στοχίσει, rebound από τον Osman. Τον έσπρωξε και σακώ εκεί. Ναν. Φάουλ από τον Thompson για να σταματήσει τον εμβιδιασμό. Τέταρτο από το μαδικό της Βαλένθια. 3-23-71-57. Νομίζω και πέρσι Παναθηναϊκού το έχουν αποδεχτεί ότι δεν αλλάζει κάτι. Έχει κολλήσει επιθετικά ο Παναθηναϊκός και πάλι. 15-7 είναι το μέσο στο δεύτερο περίοδο. Ναν. Ναν με τον Παντιό, τώρα με τον Κίνητα της αλλαγές. Ναν για 3 από την κορυφή, θα στοχίσει. Φόλο κάρφα από το Χέις Ντέιβις, 71-59. Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. 3-14 για το φινάλε. Παναθηναϊκός θα τα πιέσει. Βλέπει ο Τέιλορ. Χέις Ντέιβις πρώτος σκορ του Παναθηναϊκού. Βοήθησε η αλήθεια αυτό το με 15 πόντους ο Αμερικανός. Δεν βοήθησαν οι υπόλοιποι όμως. Και ο Όσμαν χαμηλά στο 7 με 2 στα 7 εντός παιδιάς. Μπαλά για τον Παναθηναϊκό. Δεν πέρασε το κέντρο εγκαίρως ο Παντιό, δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπεδούχοι. Μπάλα για τους πράσινους λοιπόν, 71-59. Έκανε 9 δευτερόλεπτα να πέρασε το κέντρο ο Παντιό. Οπότε ο Παναθηναϊκός κερδίζει γρήγορα μια κατοχή. 3 λεπτά και 5 λεπτά για το φινάλε. Όσμαν. Γκραντ. Γκραντ περνάει, βγαίνει προς τα έξω. Χέις Ντέιβις. Μόνο αυτός φαίνεται ότι έχει καθαρό μυαλό τώρα στο φινάλε. Γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει. Ψηλά το rebound από τον Ναν τελικά. Ναν περνάει, λέει απ' άστοχο φόλο κάρφωμα από το Λεσόρ. 71-61. 2-45 για το φινάλε. Εδώ δύο άσχες προσπάθειες από τους πράσινους, αλλά με φόλο καρφώματα. Βρήκαν σκορ. Τέιλορ. Στο Μοντέρο. Μοντέρο θα περάσει. Φάουλ από τον Όσμαν. Διαβολής για τον Μοντέρο. Τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο και του Όσμαν. 2-32 για το φινάλε. 71-61. Διαβολής για τον Μοντέρο. Μοντέρο. 42 rebound Βαλένθια. 34 Παναθηναϊκός. 35 Παναθηναϊκός. Ισπανοί έχουν συνολικά στο μάτς 12 επιθετικά rebound. Όχι, 42-37 τα rebound. Διορθώνω τώρα ανανεώθηκε η στατιστική μου. Δύο βολές για το μοντέλο. Βάζει την πρώτη, 72-61. 17-24 οι Ισπανοί από τη γραμμή. 6-8 μόλις ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο μοντέλο για τη δεύτερη. 2-32 το φινάλε. Κύριος Διάβλο Μοντέρο, 73-61. 2,5 λεπτά. Γκραντ κατεβάζει. Περνάει το κέντρο. Γκραντ περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο. Ωραία πάση στον Όσμαν. Αυτός θα εκτελέσει για 3 με καλές προϋποθέσεις και θα βρει στοχό. 73-64. 2-15 για το φινάλε. Πέφτει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Μοντέρο. Μπαντιό. Τέλειο. Κλείνεται στη γωνία. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό νομίζω. Όχι, ο Λεσόρ την έβγαλε. Ο Λοτερμόζερ. 12 δευτερόλεπτα για την επιστροφή Ισπανών. Με παραφορά σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. 73-64. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Τώρα με το ρωσό με τις αλλαγές. Μπαντιό στο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα ο Μοντέρο θα περάσει. Με ταμπλό θα στοχίσει. Μπάλα καταλήξει τον Τέιλορ. Παίρνει ένα ακόμα εθνικό rebound. Τέιλορ κλείνεται με Ναν και Λεσόρ. Ναν κλέβει την μπάλα. Όχι, καταλήξει τον Μοντέρο. Και τυχερή εδώ η Ισπανία. 75-64. Το κάθομαι από τον Κι. Κέις Ντέιβις. 1-35 για το φιναλέ. Κέις Ντέιβις με τον Κι. Γυρίζει. Το σπρώχνουν εκεί. Ναν για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει. Βαλένθια, 5 rebound. Και ουσιαστικά σφαρίζει για την πρόκληση. Τέιλορ. 1-18 για το φινάλε. Κι. Μπατιό. Παναγιώτης δεν κάνει φάουλ. Μοντέρο. 1-10. Κι μπαίνει προς τα μέσα. Πασάρι στον Ρίβερς. Αυτός με τον Λεσόρ. Αστοχή. Παίρνει το ίδιο το follow. 77-64. Ένα λεπτό για το φινάλε. Βαλένθια πάμε καλύτερη σήμερα. Παίρνει την πρόκληση. Κέις Ντέιβις για 3. Θα στοχίσει. Τελειώνει το μάτσα. 48 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Βαλένθια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βρεθεί στο Telecom Center για το Final Four. Πρώτο στην ιστορία της. Ο Μοντέρο. Πετάει την μπάλα. Δύο βολές και κερδίζει ένα φάουλο Μοντέρο. Σφραγίζεται και η αποτυχία του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν. Πέμπτο φάουλο του Όσμαν στο μεταξύ. Πολύ καλό από τους επαρτές του. Διαδικαστικά τα τελευταία 42 δευτερόλεπτα. Προφανώς δεν σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια τεράστια αποτυχία. Αλλά δεν σταματάει η ζωή εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ νίκης του Final Four. Έχει κατακτήσει 7 ευρωπαϊκά τρόπαια. Υπάρχει και ήττα στον αθλητισμό. 78-64 από τον Μοντέρο. Νομίζω το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στα μάτια του ΆΚΑ. Οπότε κατάφερε να τελειώσει η σειρά εκεί. 2-2 από τον Μοντέρο, 79-64. Θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός. Να αν περνάει. Ούτε τώρα παίρνει φάουλ. Κέις Ντέιβις. Κλέβει την μπάλα Ισπανή. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μοντέρο. Δεν θα επιτεθεί. Μοντέρο κάνει τρίπλες. Πάλι από το Λεσό. Εκεί έχουμε αψιμαχίες με Μοντέρο και Ρογκαδόπουλο. Άναψαν τα αίματα τώρα στο φινάλε. Ήταν πολύ προκλητική η Ισπανή σε όλη τη σειρά, η αλήθεια είναι. Το είπαμε πολλές φορές. Κουσί ένα θέλω τα 8 δέκατα. Δύο βολίδια το Μοντέρο. Θα βάζει το Λεσόρ μαζί του.
1: Εντάξει, όσο και αν είναι η διαφορά, ο Μοντέρο πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Ρογκαδόπουλου. Ναι, θέλω να πω, ναι. Δεν έχει να κάνει με τη διαφορά, έχει να κάνει με τους κανονισμούς. Εντάξει.
0: Ο Μοντέρο το παράκανε. Λοιπόν, έχουμε διακοπή στο μάτς, 21-28-10. Βαλένθια από μετά την τέταρτη ομάδα, αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Άξια παίρνει την πρόκληση, επιστρέφει από το εις βάρος της 2-0. Δεν ξέρω αν θα πάρει το λόγο που έχουμε αυτή τη διακοπή εδώ.
1: Ναι, να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τώρα. Δεν ξέρω αν κοιτάνε κάτι οι διαιτητές σχετικά με αυτό το μικρό επεισόδιο που έγινε στο τέλος. 79-64. Ό,τι και να λέμε για το παιχνίδι, για τα σφυρίγματα, οτιδήποτε άλλο, τα οποία τα κουκούτσια πάλι πήγαν στη Βαλένθια. Η εικόνα όμως του αγώνα ήταν Βαλένθια, ξεκάθαρα. Και σε πάθος και σε ευστοχία και σε ρυθμό και σε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί. Πέρα από την τρίτη περίοδο που προσπάθησε, κατέβασε διαφορά, έπαιξε καλύτερο μπάσκετ, είχε ευστοχία στα τρίποντα. Τέταρτη περίοδος ήταν πολύ κακή. Με παίχτες οι οποίοι έμειναν από ενέργεια και έμειναν και από ιδέες. Και έμεινε από ιδέες και ο Αταμάν από τον πάγκο, ο οποίος πάει στη γνωστή του συνταγή να αφήνει μέσα μια πεντάδα που θεωρεί ότι πρέπει να του κάνει τη δουλειά. Όμως ένα παιχνίδι τέτοιο υψηλής ενέργειας και με μεγάλο rotation από τον αντίπαλο προπονητή, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν φρεσκάδα, την οποία δεν βρήκε σε κανένα σημείο της τέταρτης περίοδου, όπως δεν βρήκε και τα τρίποντα τα οποία έψαχνε σε μια προσπάθεια να κατεβάσει το σκορ. Λοιπόν, κοιτάζουν τώρα οι διαιτητές να δούνε αν υπάρχει κάτι παράτυπο, κάτι βίαιο τέλος πάντων στην μανούρα που έγινε εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου μετά το φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο, πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Ροκαβόπουλου. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα δεν έχουν νόημα να συμβαίνουν. Ένα μάτσο που έχει τελειώσει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έπαιξαν μια σειρά πέντε αγώνων με πολύ ανταγωνισμό, με νεύρα, με πάθος, με ένταση κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα όλο αυτό που γίνεται για το παιχνίδι. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Σε αυτά οι Ισπανοί, όπως το είχαν αποδείξει εδώ με το Real, στο Real Partizan, σε αυτά οι Ισπανοί είναι μανούλες. Και τώρα εδώ ο Μοντέρο, πραγματικά αυτό που κάνει στον Ροκαβόπουλο είναι ανεπίτρεπτο. Ο Ροκαβόπουλος με πλάτη και ο Μοντέρο του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι. Και δεν δίνουν τίποτα διαιτητές. Από ένα φάουλ θα βρίσκουν ο Μοντέρο με τον Ροκαβόπουλο. Γενικότερα νομίζω ο Παναθηναϊκός μπλέχτηκε πάρα πολύ στα εξωαγωνιστικά παιχνίδια των Ισπανών μετά το δεύτερο μάτς, σε δηλώσεις, σε προκλητικές ενέργειες. Μια βολή στο Μοντέρο, 79-64. Οι βολές παρεμπιπτόντως είναι 29 και τη Βαλένθια 8 μόλις για τον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο βάζει πρώτη βολή, 80-64. Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την πορεία του φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με μια παταγώδη αποτυχία. Ο Μοντέρο βάζει τη δεύτερη βολή, 81-64, 21 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση, για να δούμε. Όχι, ο Αταμάλη να μην επιτεθεί η ομάδα του. 81-64, Βαλένθια κάνει το 3-2 ζωσίδα. Παίρνει την πρόκληση για το Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Αταμάν ποτικά στη χέρι των Μαρτίνεθ. Δεν και η πρόκληση των Ισπανών. Παναθηναϊκός δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω θα μπορούσε να έχει τελειώσει η σειρά στο Telecom Center, δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι η Βαλένθια είναι εκείνη η πέμπτη πρόκληση για το Final Four. Είχε πολλούς πρωταγωνιστές και σήμερα η ομάδα του Μαρτίνεθ. 20 πόντους ο Μπαντιό, 12 ο Μοντέρο, 12 ο Κι. Από την άλλη για τον Παναθηναϊκό πάλεψαν ο Χέις Ντέβις με 15 πόντους και ο Τολιόπουλος 28. 10 είχε ο Όσμαν, 9 ο Νάν, ο οποίος προδόθηκε από νωρίς με φάουλ και δεν μπορούσε να αποδείξει όπως θα ήθελε. Ο Γκραντ έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι αν ήταν αργά. Ο Γκραντ με 7 πόντους, 10 assist και 4 rebound. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άσχημος στο πρώτο μήχρονο 76-75, νομίζω είχε 2 στα 15, βελτιώθηκε μετά την ανάποπλα. Κατάφερε να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο στους 5 στους 6 πόντους, αλλά μέχρι εκεί η Βαλένθια πάτησε κεφάλι του γκάζι, βρήκε τις λύσεις και πήρε την πρόκριση για το Final Four. Αυτό το τελικό 81-64. Βαλένθια λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Real στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο. Αυτά από εμάς γενικότερα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Ήταν για τον Παναθηναϊκό. Νίκη για τη Βαλένθια 86-64. Η Βαλένθια στο Final Four. Στο ζευγάρι με την Ρεάλ. Το άλλο ζευγάρι, Ολυμπιακός με την Φενέρ. Σχόλια για το παιχνίδι του μπάσκετ θα ακούσετε αμέσως μετά από Διονύση Δεσίλα και Ηρακλή Ατύπα. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννήση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν από τις 10 μέχρι τις 12. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Δεν εξελίχθηκε καλά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο πέμπτο παιχνίδι από την ανώτερη Βαλένθια, 81-64 το τελικό σκορ. 3-2 η σειρά υπέρ των Ισπανών μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε με σχόλια, με ρεπορτάζ και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Άρχισε ο Ηρακλής. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Ρομπόλη να μας πει τι δεν πήγε καλά για τον Παναθηναϊκό και υπέστη αυτό το καζό. Έλα, Χρήστο.
10: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε ποτέ στη Βαλένθια, η αλήθεια είναι. Ένα παιχνίδι σαν φωτοτυπία των δύο προηγούμενων στην Αθήνα, με πολύ κακή γλώσσα σώματος, όχι τόσο στην άμυνα που προσπάθησε λίγο περισσότερο, αλλά χωρίς πλάνο και πάλι, δηλαδή περισσότερο με την αυταπάρνηση κάποιων παιχτών πήγε να κρατηθεί στο παιχνίδι μέσω από την άμυνα. Στην επίθεση ήταν, όπως μας λένε παλιά οι γυμναστές, πάρτε μια μπάλα και κάτω τι θέλετε. Κάπως έτσι ήταν ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι. Ένα διαρκές ένας εναντίον ενός, με τον Αταμάν να πηγαίνει σε κάποια σχήματα που προφανώς και δεν είχαν δουλευτεί ποτέ στην προπόνηση. Δεν νομίζω να είχε σχεδιάσει δηλαδή στο πλάνο του να παίξει το μάτς τόσα πολλά λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, ειδικά με τον Τελειόπουλο και τον Γκριγκόνης. Και τον Αταμάν, πέρα από το γεγονός ότι προφανώς έχει στήσει λάθος την ομάδα, δεν την έχει προετοιμάσει πνευματικά, τακτικά, να υποπίπτει και σε απρέπειες, θα τις πω εγώ, τουλάχιστον. Αναφέρομαι μία στο μπουκάλι που okay, μπορεί να είναι νεύρα και να είναι τη στιγμή, αλλά όταν βγαίνει στο ημίχρονο και λες ότι παίζουμε με τέσσερις παίχτες, γιατί ο Σόρτς λέει δεν ήταν πουθενά στο πρώτο μέρος, και είναι κάτι που το κάνει για πολλωστή φορά ο Αταμάν και το κάνει και τώρα στη διάρκεια ενός αγώνα για παίχτη του, ο οποίος έχει δώσει και πράγματα φέτος. Δηλαδή και στο play-in ήταν σημαντικός και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια ήταν καλός, και τον αδειάζεις τόσο πολύ και τον ξεφτιλίζεις δημόσια. Που πραγματικά δεν ξεφτιλίζεται ο παίχτης, ξεφτιλίζεται ο ίδιος Αταμάν με τέτοια λόγια. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη ανοίγει στον προπονητή για αυτή την κατάληξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και τελικά βγήκε 7ο στην κανονική περίοδο. Παρότι προηγήθηκε με 2-0, αποκλείστηκε με 3-2, με 3 ερείτες, reverse sweep το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, από μια ομάδα που έχει υποδιπλάσιο budget, μια ομάδα που υπολείπονται πολύ σε ταλέντα, αλλά όπως αποδείχθηκε είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ καλύτερο σύνολο, πολύ πιο δουλεμένη, 1002 σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που ήταν ένα συνοθήλευμα με πολλούς καλούς παίκτες, πολύ μεγάλες προσωπικότητες, αλλά πρέπει να παίξει και μπάσκετ, δεν φτάνει η προσωπικότητα μόνο. Παρ' όλα αυτά, παρά την κακή του εικόνα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Το είχε φέρει το μάτς από εκεί που θα μπορούσε κάλλιστα να χάνει με 15-20 στους 6. Έχασε 4-5 lay-ups την τελευταία περίοδο και δεν μπόρεσε να μπει μέσα στο παιχνίδι ακόμα περισσότερο και να αγχώσει και περισσότερο και τους γηπεδούχους, που μετά κάποια στιγμή θα βάζαν και αυτή τα σουτ, τους τα πρόσφερα αφιδώς σε όλο το διάστημα ο Παναθηναϊκός και πέταγαν άσφαιρα και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι παταγωδός αποτυχημένη σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
11: Δεν το συζητάμε.
10: Ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, αποτυχία είναι. Γιατί, στην Ελλάδα πρακτικά δύο παίζουν μεταξύ τους και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ακόμα και αν το πάρει, έχοντας αποτύχει παταγωδός στην Ευρώπη, που ξαναλέω χτίστηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα και ούτε καν είναι παρόν στο Final Four, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποτυχημένη σεζόν. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να απαξιωθεί το ρόστερ, προφανώς υπήρξαν αστοχίες, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία πλέον μια αλλαγή. Όχι τώρα απαραίτητα, γιατί τώρα είναι και λίγο δύσκολο να γίνει. Δύσκολο, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφέρει τρομερή βελτίωση, αυτό εννοώ. Αλλά σίγουρα το καλοκαίρι. Γιατί εντάξει, ο Αταμάν πρόσφερε, έκανε το θαύμα την πρώτη του χρονιά με ένα φοβερό μπάσκετ το τελευταίο τρίμηνο και το πήρε δικαιωματικά και όλοι του βγάλαμε τότε το καπέλο. Αλλά έκτοτε λανθασμένες επιλογές, κακές συμπεριφορές, mind games μόνο και λίγο μπάσκετ. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Προφανώς ο άνθρωπος έκλεισε τον κύκλο, του πρόσφερε, να τον ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός και να κοιτάξει να βρει έναν προπονητή ο οποίος θα βάλει συγκεκριμένη φιλοσοφία και θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Προφανώς και θέλει και κινήσεις για να φέρουν μεγαλύτερη ισορροπία και περισσότερο ίσως αμυντικό φίλτρο στην ομάδα και σε κάποιες θέσεις, ας πούμε, όπως το πεντάρι και ο άσος που ήταν μεγάλες οι ελλείψεις, ακόμα και με τους Λούκα ακόμα φάνηκε περισσότερο. Αλλά κυρίως να φέρει ένας άνθρωπος μια αλλαγή, μια φιλοσοφία, να παίζει λίγο περισσότερο κανονικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, γιατί κακά τα ψέματα βασιζόταν πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ατομική πρωτοβουλία, στο ταλέντο, στην προσωπικότητα κάποιων παιχτών και πολύ λιγότερο στο πλάνο, στο σύστημα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Άξια πέρασε η Βαλένθια. Καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι, είχε κάποια παράπονα και βάσιμα για την διαιτησία και σήμερα υπήρχαν 3-4 φάσεις περίεργες, αλλά η συνολική εικόνα είναι ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Έτσι, αυτό πρέπει να το
11: αυτή είναι η πραγματικότητα.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα και να σκεφτούμε ότι είναι και μια ομάδα που έχει το 1/2, μπορεί και το 1/3, κάπου μεταξύ των δύο είναι, του μπάτζετ του Παναθηναϊκού και πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο. Θα παίξει Ρεάλ τώρα με τη Βαλένθια στον ένα ημιτελικό, Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Έχω την αίσθηση ότι ο νικητής του Ολυμπιακός Φενέρ είναι τεράστιο. Έχει τεράστιο προβάδισμα για να πάρει την κούπα. Νομίζω ότι είναι πρόωρος τελικός αυτό το ζευγάρι, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες δύο ομάδες που είναι πολύ καλές, αλλά νομίζω δεν είναι του επίπεδου και της προσωπικότητας που έχουν οι άλλες δύο, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει να σκεφτεί κάποια πράγματα, να μην πάει σε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί στο παρελθόν έχει δείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα αρχίσουν και φεύγουν παίκτες και πέφτουν κεφάλια και έχουμε, ξέρω εγώ, πούλμαν και τέτοια όπως είχαμε στο παρελθόν, αυτά δεν συνάδουν με μια μεγάλη ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να σκύψει σοβαρά πάνω από το πρόβλημα, να το αντιμετωπίσει. Ξαναλέω, η ομάδα έχει ένα κορμό, καλό κορμό. Και με παίχτες με συμβόλαια δεμένους που δεν πρέπει να απαξιωθούν επειδή απέτυχαν φέτος, έτσι, και να γίνουν κάποιες κινήσεις διορθωτικές. Ξαναλέμε πρώτοι από τον πάγκο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κύκλος Αταμάν σήμερα κλείνει. Έτσι. Ακόμα και το πρωτάθλημα να πάρει με break απέναντι στον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να του συγχωρεθεί η εικόνα που είχε όλη τη χρονιά η ομάδα, και το λέω για όλη τη χρονιά, γιατί να κάνω Παναθηναϊκός 4-5 καλά παιχνίδια είναι ζήτημα, και αυτό για μια ομάδα 40 εκατομμυρίων είναι ελάχιστο ως δείγμα γράφης. Αυτά, περιμένουμε πλέον το Final Four, σε 9 μέρες είναι, έτσι, ούτε σε 9 μέρες πλέον. Κοντά είναι, πλησιάζει, να δούμε ποιος θα στεφτεί πρωταθλητής στην Αθήνα. Αυτά.
9: Έγινε, Χρήστο, να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε με σχόλια. Άρα τα ζευγάρια των ημιτελικών μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού είναι Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι τα ζευγάρια οριστικά στο Final Four του ΆΚΑ. 22 και 24 Μαΐου είναι τα παιχνίδια. Ο πρώτος ημιτελικός αρχίζει στις 6, ο δεύτερος στις 9 και ο τελικός έχει οριστεί για τις 24 του μήνα, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πρωτού πάμε παρακάτω, προφανώς και είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Η αστάθεια που είχε ο Παναθηναϊκός σε όλη τη σεζόν και το όχι καλό μπάσκετ, με εξαίρεση κάποια παιχνίδια, ήρθε και στο Final Four, ήρθε και στα play-off, με συγχωρείτε. Μετά το 0-2, θυμάστε, εγώ λέγα ότι, παιδιά, δεν έχει τελειώσει κάτι. Και αυτό το έλεγα γιατί, έχοντας στο μυαλό μου την αστάθεια του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός, πέστε ένα κάζο, είναι κάζο, γιατί από 2-0 γνωρίζει αποκλεισμό με 2-3 από μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Βαλένθια, και δεύτερον γιατί το Final Four είναι στο ΆΚΑ και το ήθελε πάρα πολύ να ετοιμάζει μια γιορτή εκεί, να είναι εκεί στο σπίτι του και να παλέψει για το ευρωπαϊκό, κάτι που δεν θα γίνει από ελληνικές ομάδες στον Ολυμπιακός, και θα δούμε τι θα συμβεί πλέον στο Final Four. Η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλουμε σε μια σειρά, πέρα από στις διαδιαιτησίες και τα λοιπά, η Βαλένθια το άξιζε. Αυτή για μένα είναι η σκληρή πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουν κάτω στον Παναθηναϊκό να σκεφτούν, να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δουν τι δεν πήγε καλά και να κοιτάξουν τη συνέχεια. Και η αποτυχία είναι μες στον αθλητισμό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά για να βγεις καλύτερος από την αποτυχία, θα πρέπει να τη διαβάσεις σωστά, καθαρά, και όχι να έχεις στολές γραμμές. Πάμε στον Νικόλα Ακτύπη να μας πει και αυτός τι είδε και τι δεν είδε. Έλα, Νικόλα.
11: Καταρχάς, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, φίλε.
11: Και δεύτερον, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Δηλαδή, κάπως έτσι θα ήταν και ο δικός μου ο πρόλογος ή ο επίλογος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σήμερα είχαμε την τελική απόδειξη ότι το project του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν δεν λειτουργήσε. Δηλαδή, η αίσθηση που είχαμε οι περισσότεροι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί καλά, όσο και αν μιλάμε και για τις απουσίες, για τους τραυματισμούς, για την αντιμετώπιση από τη διαιτησία, μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα στη συνταγή, να το πω έτσι, αλλά η τελική γεύση δεν άλλαζε. Ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά σε αυτήν την ομάδα, κάτι δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, κάτι δεν έχει γίνει κάποια σωστή διαχείριση, τέλος πάντων δεν λειτουργεί. Το project δεν λειτουργεί. Ενώ αντίθετα, βλέποντας τη Βαλένθια, με εξαίρεση τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές, έλεγες ότι ό,τι και αν έκαναν αυτοί οι τύποι, έχουν πετύχει. Δηλαδή, έχουν δημιουργήσει ένα προϊόν τελικό με τη μορφή μιας ομάδας που είναι και ωραίο στο μάτι και παίρνει τις νίκες, και εκεί να δεις που μπορεί να φτάσει και μακριά. Φαντάζομαι ότι ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι άνθρωποι της Βαλένθια μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτό το μακριά που είπαμε θα ήταν το Final Four, και μάλιστα με πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη το 2-0 στην πλάτη τους. Αλλά και από την άλλη, φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όταν έστειναν τελικά αυτή την ομάδα, δεν φαντάζονταν ότι σε μια γιορτή του μπάσκετ που γίνεται στο σπίτι τους και με τον Παναθηναϊκό να έχει κατακτήσει ήδη αυτή τη διοργάνωση 7 φορές, τελικά θα ήταν απόντες. Και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει αυτό που είπαμε και οι δύο, ότι ήρθε η ώρα μιας αυτοκριτικής που πλέον δεν παίρνει χρονική μετάθεση. Οι περισσότεροι έλεγαν όχι, okay, ας περιμένουμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο, να δούμε, θα βγουν μπροστά οι προσωπικότητες, ο Αταμάν και οι παίχτες μπαρουτοκαπνισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά αποδείχθηκε ότι ακόμα και έτσι, δηλαδή και με τις προσωπικότητες και με τον προπονητή που ξέρει που, όταν το ίδιο το μπάσκετ δείχνει να σε ξεπερνάει, οφείλεις να κάνεις βήματα να το ακολουθήσεις και όχι να μείνεις πεισματικά κλεισμένος στις δικές σου ιδέες. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει την ευκαιρία μέσα στο δικό του το σπίτι να κάνει το 3-0 ή το 3-1 και να βρεθεί στο Final Four, αλλά αυτό δεν θα άλλαζε την ουσία. Ο Παναθηναϊκός μπορεί στους τελικούς με τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάλι δεν θα αλλάξει την ουσία, η οποία είναι ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αντιληφθεί ότι το μπάσκετ το ευρωπαϊκό αλλάζει, πηγαίνει σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το ακολουθήσει με όποια σχήματα και με όποιες ηγετικές μορφές μπορεί να είναι αυτές. Δηλαδή το καλοκαίρι θα είναι μια απόφαση που θα κληθεί να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του για τα επόμενα χρόνια.
9: Σίγουρα έτσι φαίνεται θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για τον προπονητή. Νομίζω ότι θα γίνει συζήτηση. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα γίνουν συζητήσεις τέτοιες. Θα τα δούμε.
11: Ναι. Κοίτα, πέρα από την όποια πρόθεση της διοίκησης, και ο Αταμάν όχι μόνο φέτος, δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια έλεγε πολύ συχνά ότι ξέρετε τι, αν δεν πάμε στο Final Four, εγώ έχω φύγει.
9: Αυτό την δηλαδή, πρώτη χρονιά το είχε πει.
11: Ακριβώς, δηλαδή βάζοντας ο ίδιος τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Ναι. Φέτος το κάνει πιο δύσκολο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, μάλλον δεν τους ιεραρχώ αυτή τη στιγμή, τους λέω όπως μου έρχονται στο μυαλό. Ναι. Ο πρώτος είναι ότι το Final Four γίνεται στο σπίτι του και έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν μια χρονιά, ξέρεις, θα ήταν τελείως διαφορετικό αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο όλη τη χρονιά, ήταν το απόλυτο φαβορί στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και για μια ατυχία ή ότι δεν βρέθηκαν σε καλό βράδυ ένας-δύο παίχτες, έχασε τη χρονιά μέσα από τα χέρια του, και άλλο το ότι σχεδόν όλη τη σεζόν πήγαινε ασθμένοντας και δημιουργούσε τρομερό προβληματισμό. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι κάνουν πιο βαριά την απόσυνη βραδιά. Άλλο να το ρίξεις στην ατυχία, στην κακοδαιμονία, στους διαιτητές, οτιδήποτε. Και ξαναλέω, επιμέρους στοιχεία μπορείς να βρεις. Η συνολική εικόνα όμως είναι η ίδια. Και το πιο σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις είναι να είσαι ρεαλιστής και ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα του Παναθηναϊκού. Η επόμενη μέρα, όπως είπες και εσύ, στον αθλητισμό δεν υπάρχουν μόνο επιτυχίες, υπάρχουν και αποτυχίες.
9: Το θέμα είναι να τη διαβάσεις σωστά. Άμα τη διαβάσεις σωστά, να κοιτάξεις συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διαβάσεις σωστά.
11: Και
9: να πει ότι κυρίως το πρώτο πράγμα πέρα από διαιτησίες και τα λοιπά που τα έχουμε συζητήσει, το πρώτο πράγμα είναι το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό, όπου φέτος είχε μια πολύ, πολύ μεγάλη αστάθεια και την αστάθεια αυτή τη βρήκε και στα play-off και την πλήρωση.
11: Ακριβώς, δηλαδή. Κάποιοι λένε τι πρόσωπο μπορεί να έδειχνε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ένα πρόσωπο έχει δείξει όλη τη χρονιά, όπως είπε και ένας φίλος, και αυτό είναι αλλοπρόσαλλο.
9: Ναι.
11: Δεν ήξερες τι να περιμένεις. Νομίζω ότι και σήμερα ήταν πολύ χαρακτηριστικό, και θα κλείσω εδώ γιατί είμαι σίγουρος ότι καίγεστε να βγάλετε γραμμές. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πόσες διαφορετικές πεντάδες και σε πρόσωπα και σε σχήματα είδαμε που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
9: Κυρίως με το Λιόπουλο Γκριγόνης.
11: Ακριβώς, ξέρεις, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν έχουν περπατήσει, δεν έχουν δοκιμαστεί καν. Και αυτό νομίζω ότι λέει όλη την ιστορία για τον φετινό Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να έχει πετύχει, να έχει προκριθεί στο Final Four, αλλά δεν θα άλλαζε η ουσία.
9: Ναι.
11: Πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί καν. Okay. Δεν μπορεί συνέχεια να έρχονται τα πράγματα όπως θέλεις εσύ. Φέτος δεν ήταν η χρονιά του και δεν ήταν η χρονιά του γιατί έτσι φαινόταν από την αρχή ότι δεν θα είναι η χρονιά του και τελικά αποδείχθηκε.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε φίλε.
11: Καλή συνέχεια.
9: Να είσαι καλά. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα και από μένα.

0: αποτυχία.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να μαθαίνεις από τις αποτυχίες και να προχωράς. Είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το. Δεν έχω δει τα υπόλοιπα μάτια, το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Έβλεπα, ξέρεις, τα στιγμιότυπα μετά τα 10 λεπτά που δείχνει η Βουβάση Νόβα. Το σημερινό μάτς το είδα όλο, γιατί τελείωσε ο Καρασκάκης. Για την ακρίβεια μπήκα στο 6-2, το καλάθι του Νάρντ.
0: Όχι, όλο, εντάξει.
1: Ωραία. Που μειώνει εκεί σε 6-2. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς τελικό πέρασε μία φορά μπροστά στο σκορ στο 15-16.
0: Δεν βάλα πότε είχε να βάλει.
1: 15-16 νομίζω. Ήταν ή 14-15 ή
0: 15-16.
1: 15-16. Κυνηγούσε, είναι αυτό που έλεγε εσύ, ότι να μην βρεθεί πάλι πίσω, να μην βρεθεί πάλι πίσω. Κάνει. Η Βαλένθια και φεύγει με 17 πόντους, 43-26. Ήταν η τρίτη φορά και στα τρία τελευταία μάτς, στα
0: match ball,
1: που έπαιρνε διαφορά 15-17-16 πόντων, ξέρεις, σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Δηλαδή είναι μεγάλες διαφορές. Ο Παναθηναϊκός βγάζει αντίδραση, βάζει μεγάλα σουτ και κάνει ένα 10-0 σερί.
0: Το 43-26. Που βγάζει αντίδραση. Α, και μετά.
1: Και το πάει 43-36. Δηλαδή αλλάζει λίγο τη ροή του αγώνα. Βάζει πολύ μεγάλο σουτ, πολύ μεγάλο τρίπο το Χουάντσο. Και κάνει το 56-50 στη λήξη.
0: Και εκεί έχει ο Παναθηναϊκός τριά στο χαλέαπ.
1: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί θυμάσαι που πάντα λέμε ποιος έχει την κατοχή. Έχει κατοχή, ναι. Γιατί το 56-50 μπορεί να σου γίνει 56-52, 56-53.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και χάνει. Μόνος από κάτω σε κόψιμο ο Οσμάν.
0: Δύο έχασε από κάτω.
1: Χάνει μετά μπάσιμο.
0: Ναι.
1: Λάθος πάσα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν...
0: Εκεί που πήγε να πάρει momentum.
1: Ναι. Επίσης, ας πούμε σε αυτό που συζητούσατε λίγο με τον Χτύπη, μου έκανε εντύπωση το. Η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε την τρίτη περίοδο.
0: Το Λιόπουλος, Γκριγκόνης.
1: Το Λιόπουλος, Γκριγκόνης και Φαρίντ.
0: Mm.
1: Το Λιόπουλος, το Φαρίντ, οκ, okay, το καταλαβαίνω, πρέπει να πάρει κάποιες ανάσες στο Λεσόρ. Που αυτό είναι ένα δομικό λάθος για μένα του Παναθηναϊκού. Ότι άφησε
0: ναι,
1: το
0: Χόλμς
1: το Χόλμς να φύγει. Εντάξει, ότι επειδή έκανε τώρα μια ένατη σε γυναίκα του σιγά, τώρα. Όπως το βλέπω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή ήταν ένας ψηλός ακόμα.
0: Ναι.
1: Κλείνει, ξέρεις, αυτό το θέμα. Ο Τολιόπουλος του βγήκε. Μπορεί να το σημάδευσα στην άμυνα, ο Τέιλορ που του βάλε ένα καλάθι, αλλά έβαλε όμως 8 πόντους. 8 δεν έβαλε. Δύο τρίποτα και, και δύο βολές.
0: Και ένα και δύο
1: ναι.
0: βολές.
1: Έβαλε 8 πόντους.
0: Έχασε και αυτός ένα layup στο 56.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά
0: όχι, επειδή λέγαμε για τα layup πριν.
1: Ναι, έχασε ένα. Συμφωνώ, σε ένα μπάσιμο. Και ο Γκριγκόνης δεν του βγήκε καθόλου.
0: Και δεν
1: και
0: πήρε.
1: Δεν να πας, ξέρεις, μου κάνει τρομερή. Λέω είναι τεράστιο ρίσκο το να ξεκινήσεις τρίτη περίοδο που. Είσαι πίσω στο σκορ, είσαι 12 πόντους πίσω.
0: Για μένα ήταν γερίσκο με τα 4 φάουλ του Ναν, τον κράτησα αρκετά. Επίσης δεν του βγήκαν, δηλαδή ο Ναν που περιμένει σε δύο μάτς. Εντάξει, φορτώθηκε και με φάουλ νωρίς, η αλήθεια είναι. Είχε 9 πόντους. Τον Ναν από δύο μάτς περιμένει.
1: Με τις βοήθειες αυτές και.
0: Διάβασα, το κλάμα, βάλες.
1: Είναι πρώτα απ' όλα είναι πια. Θυμάστε τι λέγαμε για τη Βαλένθια. Ας το πω Παναθηναϊκός, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πολύ βάρια φανέλα.
0: Είναι καλή ομάδα. Ρε, πολύ
1: λοιπόν,
0: καλή ομάδα.
1: Έκανε 0-2, έκανε 2 break. Το πρώτο έγκλημα του Παναθηναϊκού είναι δεν κέρδισε κάποιο ματσουάκα. Δεν αφήνει τη σειρά να γυρίσει στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και με απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κάνει μεγάλες νίκες. Μπορεί να μην έχει τη φανέλα.
0: 16-17 ήταν.
1: Α, 16-17.
0: Και μετά έκανε η Βαλένθια 18-1.
1: Ναι. Νομίζω 16-15, αλλά αυτό ρίχνει μικρή σημασία.
0: 8-1, κάτσε φίλε. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, η Βαλένθια έχει απειρία. Και αυτό φάνηκε. Ακόμα και στο τέλος εδώ που ο άλλος δεν πέρασε στα 14 δευτερόλεπτα, στα 8 δευτερόλεπτα τη σέντρα. Λοιπόν, δεν είναι ψημένοι οι παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα τους κρατήσει και το τι θα κάνει. Όπως και στο Final Four, δεν είναι ομάδα που μπορεί να την ξεγράψει στη Βαλένθια.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Και με τη Ρεάλ των προβλημάτων, το χωρίς τα βάρες και. Δεν τη φοβάται. Κοίτα, τη Ρεάλ δεν τη φοβά τη Βαλένθια. Γιατί την αντιμετωπίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο την πετυχαίνει στο Ισπανικό.
0: Την ξέρει.
1: Την ξέρει. Δεν θα φοβηθεί.
0: Και τώρα, εδώ και να σου πω και κάτι, η Βαλένθια δεν έχει την να χάσει. Τώρα εκεί που έφτασε δεν έχει την να χάσει. Δεν έχει πίεση. στο Final Four η Βαλένθια.
1: Τίποτα, τι να
0: έχει. Πίεση έχει ο Ολυμπιακός, έχει η Ρεάλ.
1: Βέβαια. Κοίτα, είναι δύσκολο Final Four.
0: Ναι, προφανώς.
1: Γιατί ας πούμε ούτε το Ολυμπιακός. Φενέρ. Εγώ βάσκα που έχω πολύ πίστη στην ομάδα.
0: Αυτό
1: είναι άλλο κομμάτι. Ωραία. Αλλά τώρα να μιλήσουμε και το Ολυμπιακό Φενέρ θα είναι ένα παιχνίδι πολύ, πολύ απαιτητικό για τον Ολυμπιακό.
0: Φίλε, Final Four.
1: Και το Βαλένθια Ρεάλ δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ. Ναι. Αλλά αυτή είναι ξεκάθαρα η άποψή μου. Σου λέω ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να αφήσει τη σειρά να πάει ξανά στην Ισπανία.

0: Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, έχουμε, τι άλλο έχουμε, κυρία Κωνσταντίνα? Σε λίγο θα έχουμε.
1: Σε λίγο.
0: Να συνεχίσουμε με σχόλια και πιο μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για εσάς. Για να τα συστήσουμε στο ποδόσφαιρο, είχαμε νωρίτερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Εγώ έλεγα ότι ήταν σίγουρο.
0: Πάω κακ 1-1. Οπότε αποκτά προβάδισμα Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, δεν θέση. Είχε ξεκαθαρίσει κάτι.
0: Όχι, γιατί απλά ένα προβάδισμα.
1: Γιατί είναι Ολυμπιακός. Κοίτα, θα σου πω με την εικόνα που είδα εγώ του Παναθηναϊκού σήμερα στο Καρεσκάκι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κουνάζεσαι. Αλλά είναι και ο Πάουκ, δεν ξέρω.
0: Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει κάνει ίσως τη χειρότερη διαφάνεια.
1: Δεν έχει σου.
0: Τίποτα, τίποτα. Μαύρο χάλι.
1: Τελική συνιστία είχε.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχει, γιατί μηδέν. Δεν είχε στατιστικά.
0: Εδώ δεν είχε κόρνερ. Μηδέν κόρνερ.
1: Ούτε κόρνερ.
0: Τίποτα σου λέω, παιδί μου.
1: Κοίτα, Διονύση, δεν είχα.
0: Χάλια, χάλια. Στο λέω.
1: Στο λέω από το γήπεδο.
0: Ωραία. Μα το είχε δηλώσει.
1: Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβα τι έπαιζε.
0: Έπαιξε με δύο.
1: Ναι, δεν ήξερα αν ήταν ο Τετέ στα άκρα, τον έβαζε πιο κέντρο, ελεύθερο.
0: Μεγάλες του... πάλι. Άθλια εικόνα, άθλια εικόνα.
1: Από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι ένα τέταρτο, 20 λεπτά λίγο ζαρουρίο τα μπήκε.
0: Τίποτα, που κάτι προσπάθησε. Δεν, κάτι, δεν είναι τώρα.
1: Θέλω να σου πω,
0: ομάδα χωρίς πλάνο είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει. Δεν απειλήθηκε. Τίποτα.
0: Μια
1: καλή προϋπόθεση.
0: Το είπα, ομάδα χωρίς πλάνο.
1: Μια καλή προϋπόθεση ο Παναθηναϊκός.
0: Πάμε γραμμές.
1: Και κάνει ούτε τετέ.
0: Ωραία, πάμε γραμμές.
1: Κοίτα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, έβγαλε μια συνέχεια. Ξέρεις, στις καλές του εμφανίσεις. Δηλαδή έφτιαξε, δημιούργησε. Δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσει ο Ταρέμι, αλλά το έκανε. Γιατί στο μόνο που πέσα έξω, ξέρεις, στην Ενδεκάδα και στον Καρθία. Ο Ολυμπιακός να έχει το προδάσμα για τη δεύτερη θέση, αλλά θα πρέπει να πάρει αποτέλεσμα γιατί αν κερδίσει ο Πάουκ στη Λεωφόρο, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός την έξι φιέστα
0: της.
1: Δεν του κάνει σοπαλία.
0: Θα δούμε, θα γίνει.
1: Θα δούμε, αυτά θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δύο σερίτες στο ΆΚΑ. Δεν το πίστευα.
0: Εγώ κρατάγα μικρό καλάθι.
1: Ούτε γούρια τώρα που μου λέγεις.
0: Δεν το
1: πίστευα, φίλε.
0: Ναι, δεν το λέω τώρα για να λέω εγώ τα έλεγα.
1: Όχι, εσύ κράτησες διαφορετικό στιγμό.
0: Όμως, βλέποντας, έχοντας, παιδί μου, την εικόνα της ομάδας όλη τη σεζόν και επειδή ο Παναθηναϊκός μάτωσε για να πάρει δύο μάτς στη Βαλένθια, δεν προέκυπτε ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει μόνο, εντάξει. Δυστυχώς.
1: Όταν έχει, κοίτα, Διονύση, όταν έχει κάνει δύο break.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάς την εικόνα, Ηρακλή.
1: Διονύση, μάλιστα. Όταν έχει κάνει δύο break με διαφορετικούς τρόπους.
0: Πρέπει.
1: Στους 65 πόντους μάτς, στους 105 πόντους μάτς. Ωραία. Έχει την ψυχολογία. Δεν, ναι. Δεν είναι η έδρα τώρα το ΆΚΑ.
0: Σαφώς. Σαφώς.
1: Ότι δεν είναι και αυτή η έδρα και ότι είναι εκκλησία.
0: Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Αλλά δεν είναι πλέον οι έδρες και αυτά είναι σπάνε, για να σε δεύτερο σπάνε, ρόλο. Βλέπεις τι γίνεται.
1: Καλά, αυτό το λέμε πόσο καιρό.
0: Ναι,
1: ότι άρα, το πλεονέκτημα το μόνο που σου δίνει
0: πρέπει
1: είναι
0: να κοιτάμε, πρέπει, στο, να κοιτάμε, πρέπει να κοιτάμε την εικόνα της ομάδας. Σου είχα πει όταν είχε το 0-2, σου είχα πει 4 μάτς. Δύο εύκολες νίκες στη Βαλένθια, δύο πολύ δύσκολες νίκες ο Παναθηναϊκός. Όταν έγινε το 0-2.
1: Βάλει με τα,
0: θα βάλει και την κανονική περίοδο.
1: Άλλα μάτς αυτά, βέβαια.
0: Άλλα μάτς, ναι, σίγουρα. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός δυστυχώς. Η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να μάθει από αυτή τη χρονιά. Έτσι είναι αυτά. Δεν σου υπογράφει κανείς ότι επειδή έχεις μεγάλο budget και πάρα πολύ καλούς παίκτες ότι θα πάρεις τρόπαια. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μέτριο μπάσκετ μέσα στη σεζόν. Είχε μεγάλη αστάθεια. Πολλές φορές αναρωτιόμασταν τι παίζει στην επίθεσή του. Και αυτό τον ακολούθησε και μια καλύτερη ομάδα όπως είναι η Βαλένθια. Καλύτερη ομάδα στη λειτουργία της. Πέρασε.
1: Μα και πάλι, ακόμα και στο σημερινό μάτς,
0: ναι.
1: Υπάρχει εικόνα του πρώτου μηχρόνου που ο Παναθηναϊκός έχει
0: πετύχει.
1: Έχει βάλει 23 και
0: κλείνει. 5 στο τέλος.
1: Και βάλει 27 στο τρίτο δεκάλεπτο. Για να καταλάβεις τη διαφορά. Yeah. Βέβαια, ήταν πολύ πιο εύστοχο στα σουτ. Ακόμα και στο πρώτο μήχρονο.
0: Μα οι επιλογές στο πρώτο μήχρονο και επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν. Δεν ήταν επιλογές και επιθέσεις για Game 5.
1: Όχι. Και επίσης. Και σε ένα σημείο, ξέρω, βλέποντας το μάτσο, ότι θα μπορέσει, ξέρεις, να βρεθεί κοντά ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια δεν ήταν εύστοχη στα τρίποντα. Στο τέλος ευστόχησαν.
0: Μα η επίθεση του Παναθηναϊκού ήταν το πρόβλημα.
1: Είχε σε ένα σημείο 4-20 στο μήχρονο και 5-23 στο ξεκίνημα του τρίτου.
0: Ναι, μα το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν η επίθεση του. Κυρίως αυτή του πρώτου μηχρόνου. Μετά προσπάθησε να το μαζέψει, δεν το κατάφερε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε, χαίρετε και πάμε.
1: Με 4 λεπτά και ο καθένας.
0: Ναι, πάμε σε ένα φίλο και μετά να πάμε στο break. Να βγάλουμε πρώτα ένα φίλο.
1: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω να πω τρία πράγματα.
1: Το όνομά σου.
2: Πρώτον, είμαι ο Χρήστος, εγώ από το Γουδί. Εντάξει, προηγουμένως
1: Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, και να πηγαίναμε Final Four, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν θα κάτσω να αναλύσω το τι έγινε σήμερα.
1: Που πιστεύω ότι άμα παίρναμε. Μην το λες αυτό, Χρήστο, γιατί τα Final Four είναι άλλη ιστορία. Είναι ένα μάτσο. Αυτό σου λέω.
2: Ξέρετε, γιατί είδα εγώ σήμερα. Λες και μαζευτήκαμε πέντε άτομα από το Γουδί και πέντε από την Αγία Παρασκευή να παίξουμε και ό,τι γίνει. Δεν είδα κανένα πλάνο, με λίγα λόγια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αποδεικνύεται δυστυχώς ότι ό,τι έγινε πριν από δύο χρόνια ήταν κατά μεγάλο ποσοστό τύχη.
0: Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Γιατί με τύχη δεν παίρνεις Ευρωλίγκα, φίλε.
2: Άμα δεις τα ποσοστά που είχαμε στα τρίποδα και σε ό,τι κάναμε.
0: Απλά για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό του Αταμάν, αν μου επιτρέπεις, ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή η πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό.
2: Λέμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια.
0: Πρώτη χρονιά Ευρωπαϊκό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι παίρνει Ευρωπαϊκό μια μάζα. Τύχη, δεν το έχει κάνει καμία ποτέ. Εγώ δεν πιστεύω αυτά. Δεύτερη χρονιά Final Four, αλλά δεν προκρίθηκε. Τρίτη χρονιά εκτός Final Four.
2: Θα θέσω και ένα ερώτημα στην ομάδα.
0: Κάθε πέρσι τι είπα και καλύτερα. Και χειρότερα είπα. Όχι, κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν ξέρω τι είπα.
2: Ναι. Και ένα ερώτημα στους ακροατές εσάς και στην οχυλία ιδιαίτερα που μας ακούει τώρα. Θεωρώ ότι μετά από το σημερινό ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει πάρα πολύ.
0: Γιατί?
2: Άμα τα βάλουμε κάτω. Κατά 80% θα μικρύνει, 100% άμα το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα.
0: Δεν είναι, δεν μικραίνεις έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει επειδή δεν πήγες ένα Final Four.
2: Πιστεύεις εσύ ότι ο Γιανακόπουλος μετά από αυτά που είδε και με το χαρακτήρα που έχει και την προσωπικότητα, ότι μετά από αυτή τη μεγάλη αποτυχία υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει?
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που λες. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να μικρύνει επειδή μια φορά δεν πήγε φέτος στο Final Four. Είναι μεγάλη αποτυχία, προφανώς. Θα σου θυμίσω ότι και μεγάλες ομάδες ο Παναθηναϊκός του παρελθόντος που το έπαιρνε κάθε δύο χρονιά. Είχε μείνει και εκτός Final Four. Δεν μίκρινε. Ήταν αποτυχία.
2: Παιδιά, είναι κάρμα του Δημήτρη του Γιανακόπουλου με αυτά που κάνει. Πονεμένος είμαι. Άσχετος είμαι από τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο παίζω. Θεωρώ... Δεν ξέρω, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε άλλο ένα. Ένα από το βγάλουμε, γιατί λέει ένας φίλος για την απουσία του Σλούκα, δεν λέτε κάτι.
0: Είναι αυτή σημαντική. Βεβαίως, το είχαμε πει εξ αρχής.
1: Βεβαίως, γιατί ο Σλούκας είχε την εμπειρία και το καθαρό μυαλό σε κρίσιμα σημεία των αγώνων να μην γίνει τραβηγμένη επιλογή.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: αλλά δυστυχώς, και αυτό το βλέπουμε, βγαίνουν πολλοί τραυματισμοί. Γιατί είναι μεγάλα τα ρόστερ. Σχεδόν το ομάδο Παναθηναϊκό πήγε με πιο κλειστό rotation γενικά.
0: Έτσι είναι ο Αταμάν.
1: Στη σεζόν. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει 14-15 παίχτες πλέον. Με 38 αγωνιστικές. Δεν γίνεται. Και play-off τώρα με τέτοια ένταση. Και απέναντι ο Παναθηναϊκός σε μια ομάδα πολύ γρήγορη. Άντε, πάμε στον αγώνα.
0: Ναι, πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Γιάννης είμαι, Παναθηναϊκός από τον δρόμο.
1: Έλεγε, Γιάννη.
3: Δεν θα με κλείσετε όμως για λίγο, έτσι.
0: Συγγνώμη.
3: Δεν θα με κλείσετε, λέω.
0: Θα σε κλείσουμε αν πεις κάτι που δεν είναι για
3: έρθει. Όχι, για σένα θα πω, κύριε Βεσίλα, για σας.
0: Να πεις ό,τι θες. Στο ελληνικό παρακαλώ.
3: Λοιπόν, το κάζο του μπασχετικού Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Πώς το ισορροπείτε με το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού?
0: Το κάζο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι 16 χρόνια, φίλε μου.
3: Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλάω ωραία.
0: Γιατί υποδείξεις, θα μου κάνεις πώς θα μιλάω?
3: Γιατί.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο σήμερα, τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Δεν είναι αποτυχία.
3: Εσείς, δύο λεπτά.
0: Τι να κάνω σύγκριση, δηλαδή. Το κάζο του Παναθηναϊκού του ποδοσφαιρικού σου απαντώ είναι 16 χρόνια. Δεν είναι μια χρονιά. Το Παναθηναϊκού είναι ένα κάζο φέτος, γιατί από 2-0 έχασε 3-2, είχε Final Four μες στο ΆΚΑ και όπως δεν ξέρω αν άκουσες, είπα είναι μια αποτυχία, έτσι είναι ο αθλητισμός. Από τις αποτυχίες ολοκληρώνω. Από τις αποτυχίες πρέπει να μάθεις για να γίνεις καλύτερος. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
3: Ναι, θα μάθετε να μην είστε ισορροπιστής.
0: Γιατί ισορροπιστής?
3: Θα μάθετε να παίρνετε καθαρές θέσεις.
0: Ναι, είναι αποτυχία μεγάλη του Παναθηναϊκού και είναι αποτυχία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού 16 χρόνια. Πού την είδες την ισορροπία?
3: Ο κύριος Δεσίλας απ' την άλλη δεν κατά ισορροπίες, λέει αυτό που πρέπει να πει, έτσι. Εσείς κατά ισορροπίες, για μένα τώρα...
0: Ο κύριος Δεσίλας και
1: εγώ. Για μένα δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Ποια ισορροπία κράτησα, τι άκουσες να πω δηλαδή.
3: Δεν κρατάτε ισορροπίες, αυτό λέω.
0: Δεν κρατάω ισορροπίες.
1: Ο Διονύσης.
0: Κάτσε με μπέρδεψε τώρα.
1: Τι εννοείται όμως με την ισορροπία.
0: Να θέλω να κρατάω...
3: Το ποδοσφαιρικό πανεκό τον ξεσκίζεται. Το μπασκετικό πανεκό τον ξεσκίζεται. Και το ποδοσφαιρικό είναι όλα...
0: Εγώ
3: χρόνια καταγραφούν και πάμε καλά.
0: Αυτό έχεις ακούσει από μένα.
1: Μα ο Διονύσης εδώ έχει πει.
0: Εδώ έχω πει ότι έχει κάνει εγκλήματα. Στο σταθμό του το έχω πει. Ότι έχει κάνει εγκλήματα. Και έχεις ακούσει αυτό από μένα. Μάλλον, φίλε μου, ή δεν ακούς ή δεν θες να ακούς.
1: Εντάξει, παραμείνεσαι λίγο το τι ακριβώς είπε ο Διονύσης σήμερα.
0: Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο τώρα. Ποδόσφαιρο το λέμε χρόνια.
3: Καλώς.
1: Να είσαι καλά. Ρίξε το διάλειμμα και...
0: Ναι, και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε δεύτερο μισάρο.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να πει και κάποιος στις θέσεις του Παναθηναϊκού, να κάνει κριτική στον Παναθηναϊκό και ένας Παναθηναϊκός, γίνεται, ή θα με κόψετε για μένα.
0: Τι να σε κόψουμε, τι έχετε βγει σήμερα πολύ επιθετικοί κάποιοι. Ποιος έκοψε,
2: ποιον κόψαμε. Μπορεί και να μην είναι επιθετική ρε φίλε, μπορεί και να είναι έτσι όπως τα λένε όλοι. Η θέση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Το όνομά σου
2: καταρχάς, Σπύρος.
0: Έλα Σπύρος.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Ευρωλίγκας γιατί τον έσφαξε η διαιτησία σε όλη τη χρονιά και του κλέψε την πρόκριση με έσχη στο ΆΚΑ.
0: Okay.
2: Έτσι. Δεν έγινε μία ανοίξη. Δεν μπορεί να είναι τρελός ο πρόεδρός του και 3-4 εκατομμύρια Παναθηναϊκοί. Έτσι δεν είναι. Και σήμερα ακόμα, όσο το παιχνίδι ήταν αμφίροπο, γινόταν σφαγή διαιτητική. Οι βολές πάλι είναι 29-8. Όταν είναι βέβαια αυτό εναντίον του Παναθηναϊκού, αν είναι εναντίον άλλης ομάδας γίνεται σύνθημα, αν είναι εναντίον του Παναθηναϊκού δεν λέμε κουβεντούλα. Όσο ήταν αμφίροπο το μάτς, απλώς πήγε ο Αταμάν για τουρισμό σήμερα. Δηλαδή γίνεται αμφίροπο το μάτς, βρίσκει μπάλα στο Στεφάνι, δεν ανανεώνεται ο χρόνος παράδειγμα, το είδατε το μάτς.
0: Για ποια φάση λες?
2: Μία έγινε, ας πούμε, που έγινε.
0: Θύμισε
2: γι' αυτό
0: μου, τώρα, να μιλάει και ένας, να μιλάει και ένας Παναθηναϊκός. Εντάξει τώρα, μου πεις εσύ εμένα για τον Παναθηναϊκό. Έλα τώρα, βρήκες μέρα τώρα.
2: Μη συγκρίνεις εμένα με εσένα για τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει μωρέ, δεν συγκρίνω μωρέ. Εσύ συγκρίνεις. Έχεις βγει τώρα με το Παναθηναϊκό μέτρο ο Σπύρος.
2: Εντάξει,
0: μπράβο και εγώ που να πας όπου θες.
2: Για να κάνω μια γρήγορη πάσα για τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Δεν σου λέει όμως ήταν ήταν χάλια. Εγώ δεν θέλω να το δω τον Μπενίτεθ καν, ας πούμε, την Κυριακή. Δεν σου λέει όμως ότι το μόνο γκολάκι που έβαλε ήταν ένα πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Έτσι, Ρακλή. Άκη λοιπόν την κριτική για τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, δεν κάνω και κριτική. Καλά, δεν θα μου
0: πει κανένα
1: και να θα κάνω. Τάσε. Βλέπεις ότι σε αφήνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε. Περίμενε, ρε Σπύρο. Δεν έχουμε. Κάτσε ένα λεπτό, ρε Σπύρο. Ένα λεπτό, ρε Σπύρο, και θα πεις ότι θες. Σου λέω.
2: Όχι, ρε φίλε,
1: δεν θα πεις. Τι είσαι
2: κάτι
1: παραπάνω από εσά.
0: Περίμενε λίγο, Ηρακλή. Περίμενε λίγο. Μιλά με εμένα τώρα στον Ηρακλή. Τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Βγήκε τώρα στο ραδιόφωνο τι, να μας πεις τι, να μας κάνεις υπόδειξη πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πες την άποψή σου, άκουσε με. Γιατί έχεις βγει πολύ επιθετικά. Πες την άποψή σου και θα είσαι επιθετικός με κανέναν. Το κατάλαβες. Γιατί το έχεις ξανακάνει. Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλά,
0: σου μιλάω μαντιά.
1: Δεν
0: θα τα πάμε καλά απόψε.
1: Α, δεν γίνεται έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, επόμενος.
1: Πάμε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Χρήστος από Μαρμάρι.
0: Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο.
3: Από την περιοχή του Μπαγκέκη.
0: Ναι.
3: Είμαι Παναθηναϊκός. Πονάει η βραδιά απόψε πολύ.
0: Βέβαια.
3: Πάρα πολύ. Έχω βγει πριν από καιρό στον Μπαγκάκη Κυριακή και έχω πει, μιλάμε περίπου 2 μήνες πριν, πρέπει να φύγουν Μπενίτεθ και Ταμάν. Να γίνει ηλεκτροσόκ. Τώρα βλέπω και στην τηλεόραση τον Αταμάν. Θέλω να πω για τον Αταμάν μερικά πράγματα που είχα πει και τότε και τα λέω και τώρα. Ένας προπονητής Τούρκος, ο οποίος στον αθλητισμό δεν υπάρχουν αυτά, αλλά όταν οι Έλληνες της Κύπρου και οι Παναθηναϊκοί Έλληνες, Παναθηναϊκοί σαν ομάδα, είχαν ανεβάσει ένα πανό, τους κατέβασε, το πανό, γιατί λέει δεν υπάρχει πολιτική.
0: Μην τα μπλέκουμε αυτά τώρα, πάμε στα μπασκετικά.
3: Όχι, παιδιά, περιμένετε.
0: Γιατί τώρα καθαρά να μιλήσουμε
3: δεν
0: μπασκετικά.
3: Δεν βλέπω τίποτα, ακούστε με. Είναι πολύ λίγος προπονητής και πολύ λίγος άνθρωπος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πατριώτης, όπως γίνεται, και θα πω και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όταν στο Ειρήνης και Φιλίας βρίζανε Μπίπο, Πάο και Λεωφόρος, και η Τουρκία μάλλον, λέει δεν με ενδιαφέρει για το Παναθηναϊκό, με ενδιαφέρει μόνο για την Τουρκία, την πατρίδα μου. Και αυτό το προπονητή το έχουμε ακόμα και σήμερα. Ένας προπονητής που, επειδή ξέρω από μπάσκετ, έχω παίξει, το αγαπάω το μπάσκετ και μου αρέσει, ένας προπονητής που βγαίνει και βγάζει στη σέντρα παίκτες, όπως ο Σόρτ σήμερα.
0: Αυτό που έκανε είναι σήμερα και εγώ, δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αταμάν το κάνει αυτό. Σε όλη του την καριέρα.
3: Όπως το σέντρα,
0: αν μου επιτρέψει ένα λεπτάκι, καλά κάνεις, δεν το αναφέραμε. Το κάνει αυτό σε όλη την καριέρα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό να το κάνεις, άντε, μετά το μάτς. Την ώρα του αγώνα βγαίνεις και λες ότι παίζουμε με 4-5 στο ημίχρονο. Ενώ την ώρα του αγώνα, ενώ παίζει το παιχνίδι. Γιατί ο Σόρτ δεν μας βοηθάει.
3: Ακούστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ μικρός προπονητής, πολύ μικρός άνθρωπος.
0: Καλά, μικρός άνθρωπος τώρα δεν χρειάζεται να
1: χαρακτηρίζουμε. Μην χαρακτηρίζουμε.
0: Πες να ψήσεις
3: προπονητικά.
1: Δεν χαρακτηρίζομαι,
3: παιδιά, ούτε τώρα, όταν
0: δηλαδή σήμερα λίγο...
3: Όταν με το Χόλμς βγαίνεις και κάνεις ό,τι κάνεις για τους αθλητές σου, πέστε μου, τι είσαι σαν άνθρωπος δηλαδή, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς.
1: Εντάξει, εκεί μπορεί να θέλει να περάσει ένα άδειο. Ναι, αλλά μπορεί να σκεφτεί
0: αυτό. Λάθος,
3: ναι, λάθος.
1: Ότι είναι λάθος, συμφωνώ ότι είναι λάθος. Αλλά από την άλλη, μπορεί να θέλει να μείνει στην ομάδα.
3: Δεν έχει δυνατότητα να πω μικρός άνθρωπος, αλλά αυτός έχει δυνατότητα να τους κράζει τους αθλητές.
0: Το κάνει από παλιά αυτό. Εγώ έχω πει μια φορά, είχα βρει στην Ευρωπαϊκή Συνέντευξη Τύπου, όταν ήταν στην ΕΦΕΣ.
3: Και χρειάζεται το μίσο. Αυτό ο άνθρωπο θα φύγει και θα πρέπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να του δώσει τη βαλιτσούλα του και α πάμε με το Σερέλι στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλους παιχταράδες. Πολύ μεγάλους παιχταράδες, οι οποίοι δεν γίνονται ομάδα. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν δύο πράγματα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Μπαρτσόκ. Θέλω να πω στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ερεμήσει. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσει τον Θανάση Γιαννακόπουλο, το θείο του.
0: Ναι.
3: Είναι από μια οικογένεια εκπληκτική, παναθηναϊκή οικογένεια, μεγάλη οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που δεν πήραν το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να τον πάνε στο Θεό. Εγώ στάζω μέλη για αυτούς τους ανθρώπους, είναι ο απόγονός τους, πρέπει να ερεμήσει, πρέπει να πάψει να βρίζει, πρέπει να πάψει όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τον αγαπάμε πάρα πολύ, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Πρέπει να ερεμήσει, πρέπει να βρίσκουμε ένα προπονητή, το Σάρας, πιθανόν δεν ξέρω ποιον.
0: Έχει συμβόλαιο ο Σάρας.
1: Ανανέωσε
0: με τη Φενέρ.
3: Τα συμβόλαια, παιδιά, είναι για να σπάνε.
0: Εντάξει.
1: Καλά,
3: από
1: δεν ξέρω.
3: Από ό,τι ξέρω, η Φενέρ έχει και προβλήματα οικονομικά. Και θέλω να πω λοιπόν ότι είναι από μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, παναθηναϊκή οικογένεια, την πιο μεγάλη παναθηναϊκή οικογένεια που αγαπάει τον Παναθηναϊκό όσο και εμείς, ήταν όσο και εμείς οι απλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που σήμερα έχουμε πεθάνει. Πρέπει να το στηρίξουμε, σίγουρα θα στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Μετά από, πρέπει να διαχειριστεί την ήττα αυτή, είναι μεγάλη ήττα το να είσαι στο σπίτι στο Final Four και να μην είσαι. Mm-hmm. Και επίσης θέλω να πω για τον Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ μετά τον Ιβκοβιτς, τον Ομπράντοβιτς, τον νούμερο 3 προπονητή, με Παναθηναϊκός άρρωστος, έτσι και το λέω εγώ, ρε Μπαρτζόκα, μη βρίζεις ρε αγόρι μου. Μη βρίζεις ρε άνθρωπε, μη βγαίνεις στα κάκελα. Είσαι μεγάλος προπονητής, μην γίνεσαι οπαδός όπως είναι οι οπαδοί.
1: Είχε πει, είχε πει και κλείνω.
3: Ένα λίγο φιλόσοφο να σου πω.
1: Είχε πει ότι σε μια συνέντευξη, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν πολλές που είχε δώσει κάποια στιγμή, μια περίοδο. Ότι παιδιά, δεν ξέρω αν είναι καλό το να είσαι και ο παδός της
3: ίδιας ομάδας. Μιλάμε ένας άνθρωπος προοδευτικός που έχει μεγαλώσει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη με τον πατέρα του. Με οι απόψεις του κάθομαι εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός, κάθομαι και χαίρομαι και τον ακούω. Είναι προπονητής μεγάλης κλάσης. Ο τελικός για μένα θα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια και δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Και θα πω και κάτι μπασκετικό για να το κλείσω. Το μπάσκετ, επειδή έχω παίξει, είναι τρία απλά πράγματα. Νούμερο 1. Παίζουμε άμυνα. Γιατί? Για να φύγουμε στον εφηδιασμό να βάλουμε εύκολα καλάθι. Δεύτερον, μέσα από συστήματα που δεν υπάρχουν για τον Αταμάν, έτσι, που τα κάνει ο Μπαρτζόκας, βγάζουμε τον ελεύθερο παίχτη στο shoot, στο lay-up, κάτω το καλάθι οπουδήποτε, για να σκοράρει. Και το τρίτο πράγμα στο μπάσκετ είναι ότι δεν ταλαιπωρούμε την μπάλα. Γυρίζουμε την μπάλα. Αυτό που λένε σκάκι κλπ. Κλπ. Δεν είναι σκάκι. Είναι αυτό το πράγμα που παίζει ο Ολυμπιακός. Θα πω κάτι. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν έχω χάρη την ομάδα να παίζει μπάσκετ. Και στο Final Four να πήγαινε. Ολυμπιακός.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
3: Έχει παίξει μαζί με τη Βαλένθια, έχουν παίξει το καλύτερο
0: μπάσκετ. Σωστό.
3: Η Βαλένθια τι κάνει, στα 8 δευτερόλεπτα σουτάρει. Είσαι ελεύθερος, σουτάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση
0: για συνολική διάρκεια.
1: Η Βαλένθια.
3: Ο Αταμάν είναι 100 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Η Βαλένθια είναι το εκπληκτικό ότι όλοι λέγαμε. Αρκετούς που έχω ακούσει για να μην είμαι και απολύτως, ότι ξέρεις είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ξεφουσκώσει στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έλεγα θα αντέξει Βαλένθια να είναι δεύτερη, να είναι τρίτη εκεί όταν είναι τα ψηλά.
0: Ναι.
1: Άντεξε.
3: Και εγώ το ίδιο έλεγα.
1: Τι είναι, ότι κορεδευόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε φίλε.
0: Να σε καλά.
3: Πιστεύω, να πω το τελευταίο και σας κλείνω. Mm. Εάν είναι ο τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια, για το άθλημα θα είναι τρομερός τελικός. Και δεν ξέρεις και αποτέλεσμα. Όσο και να είναι η άπειρη Βαλένθια κλπ. Mm-hmm. Εγώ πάντως αυτό που λέω με τους φίλους μου κλπ. Έχω πει ότι φέτος, στην αρχή της σεζόν το λέω, ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο από προέστημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Έγινε φίλε μου.
3: Λοιπόν παιδιά,
1: καλά.
3: Καλό βράδυ και να πω και κάτι τελευταίο για τον Μπενίτεφ.
0: Ναι.
3: Παιδιά, ήμαρτον. Μην μείνει αυτός ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό. Ήμαρτον.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι. Αν αυτό που έγινε σήμερα με τον Παναθηναϊκό γινόταν με τον Ολυμπιακό, είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, κέρδιζε 2-0 και έχανε 3-2. Τι θα γινόταν σήμερα?
0: Γιατί τώρα τι γίνεται?
1: Τι γίνεται? Νομίζω ότι είναι μια light εκπομπή.
0: Δεν
1: γιώργω τώρα.
4: Εγώ ρωτάω τους Ολυμπιακούς τι θα γινόταν σήμερα.
0: Τροψή, πήρε, γίνεται και τώρα με τους Παναθηναϊκούς.
1: Το ίδιο θα γινόταν.
4: Δεν

0: με την Κρυνιά.
1: Κοίταξε, όταν υπάρχει ο Έλληνας παίχτης ή ο Έλληνας προπονητής και υπάρχει αντίστοιχα ο ξένος ο παίχτης ή ο ξένος ο προπονητής, έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει άλλη αντιμετώπιση.
2: Ναι, εντάξει. Ο Έλληνας λέγεται πιο εύκολα κριτική, αλήθεια είναι.
0: Αυτό, μέχρι ένα σημείο. Αλλά αν και ξένο προπονητή να έχει Ολυμπιακός και να συνέβαινε το ίδιο.
2: Θα δεχόταν κριτική.
0: Χαμός θα γινόταν.
2: Η κριτική πρέπει να γίνεται, φίλε μου. Απλά ξέρεις, πρέπει λίγο να είμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αποτυχία είναι στο αθλητισμό. Εγώ σου λέω ότι ο Αταμάν φεύγει το καλοκαίρι. Έτσι. Που εξώ είναι πιθανό. Θα πεις ότι τον ευχαριστείς για την πρώτη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό κτλ. Τι θα λες, δύο απέτυχε. Έτσι είναι ο αθλητισμός όμως. Πρέπει να προχωράς.
1: Ο κύριος Μπαρτζόκας έτσι έπαιζε με μικρότερο μπάντιο.
0: Υπάρχει μεγάλο μπάντιο, δεν έχει Ολυμπιακός.
1: Τις έβρες, ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Μεγάλο μπάντιο. Άλλες χρονιές με μικρότερο, βεβαίως.
1: Έπαιζε με μικρότερο μπάντιο στις έβρες των άλλων ομάδων. Ωραία. Έχανε στο σουτ και τον λέγανε αποτυχημένο. Αντίθετα.
0: Ο Μπαρτζόκας δεν έχει χάσει στις έδρες άλλων ομάδων. Δεν έχασε από τη Ζάλγκυρης, ας πούμε, στη Λιθουανία. Από τη Ρεάλ ήταν τότε το σουτ.
1: Λοιπόν, βλέπεις προπονητές. Όπως ο κύριος Αταμάν ή ο κύριος που είναι τώρα στη Χάπουελ, ο κύριος...
0: Ο Τούβης.
1: Έτσι. Με πολύ μεγάλα μπάτζετ. Και όταν χάνουνε, γιατί ο Ιτούδης κατέβαινε με το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη με την ΤΣΕΚΑ. Λοιπόν, όταν χάνουνε, έτσι, σου λέει, εντάξει, χάσαμε, έτσι είναι το άθλημα.
0: Πάντως, Γιώργο, και φέτος...
1: Το άθλημα έτσι είναι.
0: Για φέτος και ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ μεγάλο μπάτζετ.
1: Λοιπόν, θα δούμε, λοιπόν, δεν είναι σωστό, έτσι... Και να βγαίνουν φιλάθροι και να λένε ναι, χάσαμε, αλλά λέει ο Αταμάν παίρνει τα σημαντικά παιχνίδια. Ωραία, σήμερα το πήρε.
2: Όχι, δεν το πήρε. Γι' αυτό λέμε, είναι αποτυχία.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή χάνουμε, λέει, από τον Ολυμπιακό, δεν έχουν σημασία οι νίκες, οι ήττες δεν έχουν σημασία, λέει στο τέλος, λέει. Στο τέλος.
2: Φίλε μου, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και η αποτυχία.
1: Ακριβώς.
2: Και όπως παίρνουν μερίδιο της επιτυχίας, ο προπονητής, οι παίκτες, η διοίκηση. Έτσι παίρνουν και μερίδιο της αποτυχίας.
1: Ακριβώς έτσι.
2: Κατά τη γνώμη μου, επειδή η διοίκηση του έδωσε τα πάντα του Αταμάν, το μεγαλύτερο μερίδιο πηγαίνει στον προπονητή. Ναι, ρε, ό,τι ήθελε το έχει με τα γραφικά και τα λοιπά. Δεν είχε πρόβλημα να πάρει όποιον ήθελε. Το μεγαλύτερο μερίδιο επιτυχίας πηγαίνει στον προπονητή.
0: Τώρα δεν θυμάμαι πέρυσι, αν πήρε κάποιο παίχτη, τώρα δούμε. Αλλά και τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό.
2: Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή, πρόσεχε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Με συγχωρείτε. Δεν σημαίνει αυτό ότι ξεχνάμε. Πήρε ο Παναθηναϊκός στο Ευρωπαϊκό με τον Αταμάν. Ναι, πάει αυτό, πέρασε. Πάμε στο τώρα. Στο τώρα έχει μερίδιο μεγάλο αποτυχία. Πε το γιατί σε διάκοψα.
0: Όχι, σου λέω ότι α πούμε το 24 πήρε μεσούς στη σεζόν τον Αν.
2: Ναι.
0: Και τώρα είχε πήρε το Ντέιβις. Πέρυσι δεν θυμάμαι αν πήρε κάποιον μεσούς στη σεζόν, για σου μιλήσει.
2: Βασιλό, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό να μου απαντήσουν οι Ολυμπιακοί.
0: Θα σου απαντήσω, Μαρκή.
1: Ή θα γινόταν αν είχαν κύριο Μπαρτζόκα.
2: Και τώρα γίνεται.
0: Εντάξει, έγινε, Γιώργη. Να σε καλά. Άδερφε, δεν πετάγομαι. Κουβέντα κάνουμε. Διαστήρια, όχι, δεν έχει γίνει. Κουβέντα θα βγουν κάποια. Τώρα σίγουρα έχουν πάρει στήρια και φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, τώρα εκεί θα τα πουλήσουν.
0: Λογικά.
2: Για πάμε, ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια σε τι τιμές, γιατί τώρα υπάρχουν κάτι. Δηλαδή υπάρχει εισιτήριο όπου μου έγραψε ένας φίλος που ψάχνει πάνω από τα δημοσιογραφικά, πρέπει να είναι στο Θεό.
2: Α, στο πάνω διάζωμα.
0: Ναι,
2: ναι, είναι το δεύτερο διάζωμα αυτό. Ναι. Είναι ψηλά.
0: 1070.
2: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Είναι πολύ ψηλά. Σούπι. Πολύ ψηλά. Είναι ψηλά.
0: 1070.
2: Βλέπεις, αλλά είναι. Και ναι, να ξέρεις το πάνω διάζωμα είναι και πιο απότομο.
0: Ναι. Καλά, εγώ μια φορά έχω πάει.
2: Ναι, ρε, το λέω εγώ που έχω. Είναι πιο απότομο. 1070 στο πάνω διάζωμα.
0: Πίσω από τα δημοσιογραφικά. Έχει πίσω από τα δημοσιογραφικά.
2: Πάνω, όχι πίσω.
0: Πάνω από τα δημοσιογραφικά, ναι.
2: Πίσω δεν. Πίσω τι είναι. Πίσω είναι.
0: Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
2: Τα κηλικία.
0: Λέω, έχει πάνω από τα.
2: Έχει.
0: Ακεί, 1070.
2: Έχει, το ΑΚΑ έχει δύο διαζώματα.
0: Ναι.
2: Είναι το ένα διάζωμα κάτω και πάνω από τις κεντρικές θύρες, όχι στα πέταλα. Πάνω από τις κεντρικές θύρες έχει και δεύτερο διάζωμα. Πάνω από τα δημοσιογραφικά έχει.
0: 1070.
2: Βλέπει ακριβώς. Να μου πεις, είναι για όλο το Final Four.
0: Είναι δύο παιχνίδια. Αλλά και πάλι βγαίνει 500.
2: Τα για... Ναι, είναι δύο για τρία.
0: Ναι. Καλά, τώρα πιστεύεις ότι θα με ενδιαφέρει τρελά να δω. Αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός, το βλέπω ευχάριστα το Real Valencia. Αν είναι.

0: Δεν ξέρω και ποιο είναι πρώτο.
1: Δεν πρέπει να έχουν βγει, έχουν βγει.
0: Λοιπόν, μέρα, πάμε.
1: Ναι.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, έλα, Λάμπη.
0: Ένα λεπτό, Λάμπη μου. Μου γράφει ένα αρκετή, μιλάει για το χαμένο τελικό στην Τουρκία με τη Φενέρ και στην Ισπανία με τη Ρεάλ. Ναι, αλλά εκεί δεν ήταν ο Μπαρτζόκα, πήγε τον Μπαρτζόκα. Ήταν με Σφερόπουλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ο προηγούμενος φίλος. Έλα, Λάμπη.
1: Τι κάνεις, Λάμπη.
2: Τι να κάνω. Απελπισία. Ξεκινήσαμε με τα ροχαλιτά του Μπενίτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού σήμερα. Μέχρι εδώ ακουγόταν που ροχάλιζε. Φτάσαμε στον προπονητή του Παναθηναϊκού που κοιμάται από την πρωί, από τις αρχές της φετινής χρονιάς. Που είχε ότι σίγουρα είναι αυτό που λένε, που είπε ο Γιώργος το προηγούμενο παιδί που φάνηκε ότι ξέρει και από μπάσκετ. Και εγώ φίλος ποδοσφαίρι ήμουνα, αλλά σαν παράγοντας ήμουνα στο μπάσκετ πολλά χρόνια.
0: Στην Ξάνθη.
2: Ναι, όχι στην Ξάνθη, υπήρχε μια ομάδα που λεγόταν Θράκης. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έμαθα από έναν προπονητή το μπάσκετ, όταν τελειώνεις ένα μάτς, κοιτάς τα στατιστικά να δεις τι πήγε στραβά. Εδώ και πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα, να μην πάω πολύ καιρό, ας πάω στο 5 μάτς τα τελευταία με την ίδια ομάδα. Παίρνεις τη στατιστική και βλέπεις πόσα σούτ έκανε η Βαλένθια σήμερα στο τρίποντα. Πόσα έκανε.
0: Σε ένα σημείο 38. Ήταν 9 στα 30.
2: 30 πόσα. Πέστα.
0: Πέστα. Πέστα. Κάτσε να κάνω λεπτό στο site.
2: Πώς λέω 40 πες.
0: Όχι, μόνο ένα
1: σου πρώτο είναι του Ολυμπιακού.
0: Ναι, το στείλε ένας φίλος, ναι. Ένα λεπτό να πω στο Λάμπη εδώ, στο λεπτάκι.
2: Ναι, πες το για να σου πω.
0: Βεβαίως, ένα λεπτό ρε φίλε.
2: Πώς διαβάζεις ένα ματ. Το οποίο συνέβη σε αυτά τα 5 ματ.
0: Η Βαλένθια είχε 9 στα 31.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα. Αν πάρεις και διαβάσεις και του Παναθηναϊκού, λες εντάξει. Δεν είναι όμως εντάξει γιατί...
0: Παναθηναϊκός είχε 10 στα 32, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει με 2 στα 15 ημίχρονα.
2: Δεν είναι αυτό, δεν τη διαβάζει τη στατιστική.
0: Ναι.
2: Διαβάζει τι ακριβώς.
0: Okay. Η Βαλένθια... Το ποσοστό.
2: Ναι, το ποσοστό το διαβάζεις. Ναι, αλλά η Βαλένθια σουτάρει τρίποντα σε χρόνο 10 δευτερολέπτων 3, 4 συνεχόμενα.
0: Όταν παίρνει το
2: επιθετικό. Αυτό λέμε. Πάρει. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό.
0: Αυτό συνέβη στο 63-55 που λες, γιατί για να μιλήσουμε για κρίσιμα σουτ. Στο 63-55 αστοχή στο πρώτο παίρνουν επιθετικό rebound, αστοχή στο δεύτερο ξαναπαίρνουν επιθετικό rebound και μπαίνει το τρίτο. Και γίνεται 66-55.
2: Αυτό γίνεται επειδή σου τώρα 3 συνεχόμενα. Εγώ σου λέω ότι κάνεις δίποντο, δεν μπαίνει. Σουτάρεις τρίποντο, δεν μπαίνει. Παίρνεις, καρφώνεις στην τρίτη προσπάθεια, παίρνεις το επιθετικό και βάζεις δίποντο. Εγώ μιλάω τη στατιστική. Πρέπει να τη διαβάσεις, να δεις και πώς γίνανε όλα αυτά στον Παναθηναϊκό. Σαν να μην ο Αταμάν, σαν να μην τον νοιάζει. Δεν είναι όμως έτσι το μπάσκετ. Δηλαδή, βγαίνει μια ομάδα, αν δεν σταματήσεις, δηλαδή το πρόβλημα, εγώ καταλαβαίνω γιατί από το πρώτο μάτς που πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, μου ήρθε το μάτς που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Και επειδή μια μέρα ρώτησα κάποιον εδώ πέρα, για πες μου να δω για να το θυμηθώ, ο Ολυμπιακός το βρήκε το κόλπο. Πώς θα κερδίσει η Βαλένθια, με τον τρόπο αυτόνα. Δηλαδή, δεν έχανε επιθετικά rebound.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε και ο Ολυμπιακός διαιτητής από τη Βαλένθια.
2: Ναι, αλλά λέω την κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Η μία ήταν 82-81
0: και η άλλη νομίζω 82-89.
2: Ναι, το πήγε όμως, άμα δεις το στεγά θα δεις ότι έπαιρνε τα επιθετικά. Αν δεν πάρεις τα επιθετικά που πέραν αυτοί, τα πάρεις εσύ, δύσκολα γυρίσεις ένα μάτι. Μετά, έχεις το εξής. Από την αρχή της χρονιάς, επειδή δεν θέλω να πω εγώ άσχημη κουβέντα για να πείτε εσείς. Δηλαδή, στατιστήκαμε με αυτόν που ήταν επιθετικός. Φανταστείτε, παιδιά, ότι ένας μίλησε σε εσάς που εσείς είστε ήρεμοι, λίγο πήγε απότομα και στατιστήκατε, αρπαχτήκατε. Γιατί, ξέρετε, γιατί φύγησε σαν άνθρωποι. Φανταστείτε τον Αταμάν όταν βγαίνει, όπως λέτε εσείς, στο ημίχρονο και μιλάει για έναν παίχτη του έτσι, και ένα άλλο μάτς μιλάει για τον Τάδε έτσι, ο Τολιόπουλος είναι στο παιδικό, πρέπει να παίζει, εδώ δεν είμαστε ακαδημίες. Τον άλλον έτσι, ένας παίκτης του Παναθηναϊκού που ήταν μεγάλο εργαλείο στην πρώτη χρονιά του Αταμάν, ο τρίτος ψηλός που ήταν ο Μίτογλου, χάθηκε τελείως τη χρονιά γιατί τον έχασε ο προπονητής του. Με τον τρόπο του και με τον, που το χειρίστηκε.
0: Δηλαδή, ο Μίτογλου αυτό, σήμερα έπαιξε.
2: Ναι, τον έβαλε ακριβώς λίγο, και τον ξανάβγαλε.
0: Περίμενε. 24 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να προπονητή μεγαλοειδεατιστή όπως είναι πολλοί Τούρκοι. Γιατί εγώ ξέρω και πολλούς Τούρκους που δεν είναι αθλητή, στον αθλητισμό. Είναι γενικά. Οι μερικοί Τούρκοι που είναι μεγαλοειδεατιστές. Αυτό το έχουν πολλοί Τούρκοι. Έτσι ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο Τούρκος. Έτσι είναι και ακόμα και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Είναι μεγαλοειδεατιστές. Δεν τους νοιάζει. Παίζουν με το μυαλό των ανθρώπων. Εμείς είμαστε και κανείς άλλος. Δηλαδή, τι θεωρεί ο αυτός ότι έτσι γίνεται τον μπάσκετ. Γιατί είπες εσύ, φίλε Διονύση, την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά δεν τον είχε μάθει κανείς στον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά κάποιος παίκτες τους καθάρισε. Τελείως τους καθάρισε. Δεν παίζεις σήμερα ο αθλητισμός και όχι τώρα, πάντα ήταν 70 με 80% είναι ψυχολογία.
0: Παίζει ρόλο και η ψυχολογία.
2: Όχι, δεν το να δείτε.
0: Πολύ
2: δηλαδή η Βαλένθια είναι μια ομάδα ψυχολογίας. Όταν την φέρνεις στο σημείο εκεί, γιατί σας είδα που κάνατε ανάλυση, να εκεί που πήγες τους 6, αν τρία συνεχόμενο ο Παναθηναϊκός αντί να τα βάλει. Αν τα βάλει και τους πάει στους 3, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Και άμα τους πατήσεις και τους σοφαρίζεις, χάλια η κατάσταση. Γι' αυτό και έτσι κοιτάζει και πρώτα μάτια. Έτυχε, μπήκανε, σταμάτησαν εκεί και πήγε στην τύχη. Αλλά ομάδα σαν του Παναθηναϊκού να τα κερδίσει την τύχη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και την πρώτη χρονιά τον προπονητή δεν τον ξέραν. Τους πήρε τα εργαλεία τα καλά. Άμα έχεις καλό μηχάνημα, ένα καλό αμάξι και σε κάνει κόντρα κάποιος τον αφήνεις πίσω και τρώει τη σκόνη σου. Έτσι γίνεται. Αλλά πώς πότε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι και ο πρόεδρος, το οποίος είναι παραπάνω από ότι πρέπει η Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω το όνομα του κακού γιατί θα με κλείσετε, δε αυτή η συμπεριφορά του είναι, με συγχωρείτε θα το πω, χουλιγκανίζει. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα, αντί να καταλάβει τι συμβαίνει στην ομάδα του, εγώ ξέρω τι θέλω να κάνει. Δεν θέλω αύριο να ακούσω ότι να τα βρούνε και να πει ο ίδιος ο Αταμάν ότι εγώ παρετούμε. Για να το πει καλά
0: εγώ πήγε. Πιστεύω ότι ο κύκλος του κλείνει. Τώρα δεν ξέρω όχι, κάτι,
2: τώρα το κάνω για
0: το μπάσκετ, αλλά...
2: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα πρέπει να τον τελειώσει.
0: Έξω.
2: Αλλά όχι με τον τρόπο να του πει φύγε. Να το συζητήσει, να του πει παρετήσω, να το κάνω δεχτό και να φύγει.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει άμα θα πάρει το τάθημα. Και να σας πω και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ρε φίλε. Έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ Ολυμπιακός. Αλλά ο άνθρωπος δουλεύει. Δεν είναι επεξεγέλαση. Όταν κάθεται στο μπλοκάκι κάτω και τους λέει τέσσερα πράγματα, τα έχουν κάνει 100 φορές αυτά. Όχι αυτό που κάνει ο Αταμάν τώρα, βγες εσύ, μπες εσύ, βγες εσύ και μετά τους μάθει, τι να τους πει. Θα τους πει τι, ποιο σύστημα, που δεν ξέρουν ούτε τι να κάνουνε. Αν θέλουνε, αν τους έρθει καλά και μπουν τρεις μέσα και παίξουν, είναι όλα καλά. Δεν μου λέτε, σήμερα δεν έπρεπε να ήταν ο Καλαϊτζάκης.
0: Τον είχε εκτός 12.
2: Ναι, αυτό τι δεν έπρεπε να ήταν μέσα. Τι έκανε δηλαδή τώρα, δεν καταλαβαίνω ρε φίλε.
0: Πάντως, κοίταξα, από γιατί μου έκανε, ξέρεις, εντύπωση ο χρόνος, γιατί τα άλλα μας δεν τα είχα δει. Σε αυτό που είπες, ο Μίτογλου ξέρεις πόσα λεφτά έχει παίξει στη σειρά.
3: Πολύ λίγο.
0: Στη σειρά.
2: Αυτό σε λέω, δεν τον καθάρισε.
0: Όχι, σήμερα έχει 24 λεφτά.
3: Πολύ λίγο.
0: Σε δύο από τα τέσσερα μάτς δεν έπαιξε καθόλου.
3: Πέντε λεφτά έχει παίξει.
2: Ωραία, τι τον έχεις μαζί σου, να τον κάνεις.
0: Δεν έχει παίξει καθόλου σε δύο από τα τέσσερα και έχει. Στο άλλο έχει, περίμενε λεπτό. 4-11 και ένα.
2: Έχει διώξει και τον τρίτο ψηλό που είπε εσύ προηγουμένως, Ηρακλή.
0: Το
2: τον έχει διώξει τον καθόλου. Έναν. Ολοπετσωμένο, με συγχωρείτε.
0: Επίσης, το κοίταξα από περίεργο. Συγγνώμη, λάβει μου και κλείνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Φαρίτ, που είναι ο δεύτερος φίλος του Παναθηναϊκού.
3: Επίσης, λίγο έχει παίξει.
0: Έχει παίξει στα 5 μάτς 30 λεπτά. Μέσα ώρα 6 λεπτά.
2: Δεν μου λες σήμερα ο Φαρίτ δεν τον πήγαινε καλά κάποια στιγμή. Και ρημάω, κατέβασε και αυτά. Και τον έβγαλε κατευθείαν.
0: Αυτό το κάνει γενικά.
2: Το κάνει. Δηλαδή, αυτό okay, το κάνει γενικά.
0: Κάνα layup, κάτι εύκολο.
2: Αυτό το κάνει γενικά. Αλλά ποιο πρέπει να τον πει, τι κάνει, ρε. Τι κάνεις ρε, πού είσαι. Δεν πάει η ομάδα, παίρνουμε άλλο παίχτη, έναν ακόμα καλό. Άλλοι 4-5 εκατομμύρια. Δεν γίνεται όνειρο, οι ομάδες δεν γίνονται. Οι ομάδες γίνονται με δουλειά και όχι μόνο στο μπάσκετ, στον ποδόσφαιρο. Πήραμε σήμερα, κάθομαι να ακούσω το μάτς και με το που ξεκινάει και ακούω ότι παίζει με δύο επιθετικούς, λέω καλά πάει καλά αυτός. Έβγαλε έναν αμυντικό και έβαλε έναν επιθετικό. Πολύ χάζω. Και δεν σταυρώσανε μπάλα. Δηλαδή πάλι περιμένουμε να παίξει. Παιδιά, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους είναι πολύ δύσκολο πλέον. Και αν δεν κινηθούν σωστά για να βάλουν τον κόσμο σε μια τάξη, εγώ θέλω να βγουν και να πει αυτό που σου είπα για τον μπάσκετ. Ωραία, φύγε, φεύγεις. Θα το πάω με τον Μαυτόνα. Τελείωσε.
0: Και θα έχουμε για τον χρόνο. Γεια σου, Λάμπη.
2: Αυτά, να είστε καλά και ο κόσμος να είναι λίγο πιο ήρεμος. Δεν χρειάζεται. Η ζωή τους είναι στα χέρια τους. Αυτά είναι για να περνάμε την ώρα μας.
3: Γεια σας. Καλά, καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες. Στους 94,6.
10: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως δεν τριάντα... Πού, ίσως δεν τριάντα... Πού, πάμε ξανά. Ίσως δεν τριάντα... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
11: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι, 339. 338.
12: 333.
11: Το πάμε, λοιπόν.
10: Εξακολουθείς,
13: μη γελάς, θα στσακίσω.
10: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλοι αθλητοί ήθελαν να δουν ένα...
14: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες, τις κλόφουτσες.
10: Καλά κάνετε.
15: Γράψτε, γράψτε!
16: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
10: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φίτα. Να το γέρο σα, το φυσάω και κουνιέται.
17: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
18: 6 ώρα ο Κόνεκ TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
10: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zop. Πώς την είπαμε?
19: Τέλος πάντων.
10: Η Sharp Zop.
20: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
10: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
20: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
10: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
21: Ούτε πείτε.
22: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
10: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 2:10:95-79-2:83-4 και 5.
1: Λοιπόν, τι... Να πούμε την καλησπέρα μας στο Βύρον από τα Χανιά. Να δούμε εδώ και κάποια άλλα μηνύματα. Δεν είμαι στεναχωρημένο. Κουβέντα κάνουμε, παιδιά, μιλάμε και σοβαρά εδώ. Τώρα κάνουμε χαβαλέ να πειραζόμαστε και 1002.
0: Έλα στο μικρόφωνο, ρε.
1: Α, συγγνώμη. Μπορεί να κάνουμε και χαβαλέ και εγώ με το Διονύση και να πειραζόμαστε. Ποτέ μέρα ματς. Ποτέ σε μέρα αγώνα. Είναι νόμος για μένα, παράβατος όρος μάλλον. Και δεν είναι θέμα ούτε στεναχωρίας, κουβέντα, μιλάμε και όμως και σοβαρά εδώ. Πολλές ώρες.
0: Για πάμε τις έγραμμες, έλα. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά. Είμαι ο παδός της ΑΕΚ και θα το ελαφρύνω λίγο το κλίμα για εσάς.
1: Πες πρώτα λίγο όνομα.
0: Το όνομά σου, ναι.
2: Γιάννης από Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Και σας έχουν επιτεθεί σήμερα για τον μπάσκετ ακατανόητα, γιατί επειδή έτυχε και σας άκουγα από την αρχή, δεν είπατε για τίποτα περίεργο, αλλά εντάξει, οκ, νεύρα έχει ο κόσμος.
0: Πώς το έχεις το μάτς στην Τούμπα, πάμε στην ΑΕΚ.
2: Στην Τούμπα, ναι, για την ΑΕΚ εγώ ήθελα να μιλήσω. Το μάτς στην Τούμπα.
1: Δεν έχω
2: νομίζω ότι το μάτς έδειξε ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλύτερη από τους άλλους δύο ανταγωνιστές. Το απέδειξε και σήμερα. Παρά την όποια κατά πάσα πιθανότητα χαλαρότητα είχε η ομάδα, πήρε το χ σβηστά και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού έπρεπε να έχουμε νικήσει.
1: Το είχε πάει έτσι, γιατί προηγήθηκε, ναι, είχε προηγηθεί.
0: Προηγήθηκε με το Γιώργο.
1: Δηλαδή δεν έχω δει ούτε τα γκολ, δεν έχω δει.
2: Okay. Όχι απλά προηγηθήκαμε, είχαμε δοκάρι πριν. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 2-3 ευκαιρίες. Ο Πάοκ είχε μια κεφαλιά σάπια που τη θεωρούν ευκαιρίες τώρα, γιατί δείχνουν στα στιγμή ότι πάλι δεν ήταν.
1: Να ξέρεις, καμιά φορά για να γεμίσουν, γιατί δεν μπορούν να βάλουν ένα παιχνίδι Πάοκ ή κάτι αντίστοιχο, άμα δεν είναι ένα τέρμπι σούπα, να σου το καταλάβει, ψάχνουν να βρουν.
2: Όχι, δεν ήταν σούπα. Δεν ήταν,
1: Εγώ δεν σου πω ότι ήταν σούπα. Σου λέω ότι και ένα τέρμπι που μπορεί να είναι σούπα, να γίνει ένα, ξέρω εγώ, ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 που να μην βλέπετε, ρε παιδί μου. Που να μην έχει ευκαιρίες. Για να γεμίσει δεν μπορούν να φτιάξουν τα συμβόλαια του μάτς.
2: Ναι,
1: δύο λεπτά.
2: Ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, ότι η εικόνα του παιχνιδιού ήταν για 0-2-0-3 σβηστό, παρόλο τις αλλαγές που είχε η ΑΕΚ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το παιχνίδι, γιατί υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει το παιχνίδι σήμερα για τη δεύτερη θέση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τόσο το προηγούμενο διάστημα, αν άκουγε κανείς κάποιον δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ ή οπαδό του ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε, είχαν βγάλει τα κομπιουτεράκια ότι ξαφνικά η ΑΕΚ, που έχει επιθύξει μια σταθερότητα σε όλη τη χρονιά, θα έχανε από όλους και όλοι θα την νικάγανε την ΑΕΚ και έτσι θα μπορούσαν
1: όχι,
2: να διεκδικήσει.
1: Αυτό που είχε γίνει. Γιώργο, είπαμε.
2: Γιάννη,
1: συγγνώμη.
2: Δεν
1: βλέπεις. Λοιπόν, θα σου πω.
2: Ανήκω στο 40%. Αυτό, 40 είναι Γιώργη.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε, τουλάχιστον έλεγα εγώ, ότι είχε φυσικά το προβάδισμα, γιατί όταν κέρδισε τις πρώτες δύο αγωνιστικές τις ομάδες που κυνηγούσαν τον τίτλο, κέρδισε τον Ολυμπιακό και κέρδισε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αποκτάσε ένα τεράστιο προβάδισμα. Αυτό που έλεγα ήταν ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να κερδίσει τα μάτς με τον ΠΑΟΚ και να περίμενε, ας πούμε, σήμερα. Π.χ. ή την ΑΕΚ να έκανε κάπου μια ισοπαλία για να υπήρχε η ελπίδα τελευταία αγωνιστική να είχε σε ένα μάτς κρυθεί με μια νίκη.
2: Εντάξει, όχι. Αυτό. Σωστά το.
1: Δεν ήταν, ξέρεις, τόσο παράλογο σενάριο.
2: Παιχτικά, έτσι όπως παρουσιάζονταν οι ομάδες, παράλογο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Παίζουν τρία αποτελέσματα. Μπορεί να έχεις 5 δοκάρια.
1: Χαίρομαι πολύ. Σωστό είναι αυτό.
2: Αλλά παράλογο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια ισοπαλία σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Γιατί πολλά μπορούν να γίνουν στην μπάλα. Οκ, αλλά με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το λογικό δεν θα ήταν ποτέ ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που νίκησε τα δύο πρώτα, όπως σωστά είπες, και με την εικόνα που έδειξε στα δύο πρώτα. Δηλαδή παίξαμε δύο παιχνίδια και...
1: Διαφορετικά μάτς.
2: Διαφορετικά
1: μάτς. Γιατί έχω δει και τα δύο. Με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική.
2: Παίξαμε δύο παιχνίδια με τους διεκδικητές που και για τους δύο ήταν, αν όχι η τελευταία, η μεγάλη τους ευκαιρία για το πρωτάθλημα και για τον Ολυμπιακό που ήταν μείον δύο να προσπεράσει. Ήταν τρομερή ευκαιρία, όπως και για τον ΠΑΟΚ.
1: Μα είναι ένα μάτσο, τώρα δεν χρειάζεται να ξαναλέω τα ίδια. Ο Ολυμπιακός χάνει σε ένα μεγάλο βαθμό τον τίτλο από τους 10 χαμένους βαθμούς που έχει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, είναι πολλά μωρέ, μην το βλέπεις.
1: Όχι, το βλέπω ότι... και να σου πω κι αλλιώς.
2: Δεν νομίζω ότι, ξέρεις, γιατί αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω ποιος το έχασε, ξέρω γιατί το κρυάει.
1: Ναι, και να σου πω και διαφορετικά. Και πάλι, άσε και την ήττα στην Τούμπα. Σου βγάλε και την ήττα στην Τούμπα. Ωραία. Αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε τον ΠΑΟΚ, κέρδιζε τον ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλύτερος και χάσει τώρα πόσες ευκαιρίες και που προηγήθηκε και με μια φάση έγινε το 1-1. Στο σημερινό το ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ και να πέρε το πρωτάθλημα από σήμερα, να το πέρε σήμερα.
2: Ακριβώς, γιατί ήταν ναι. αδιάφορο ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ...
1: Αλλά θα υπήρχε μια ελπίδα μπας και μπορεί να γίνει ένα χ, αυτό σου λέω.
2: Εντάξει, αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μετά το 60 δεν μπορούσαν να τρέξουν.
1: Mm-hmm.
2: Πραγματικά, δηλαδή, αν δεν είχε χαλαρώσει η ΑΕΚ, που λογικό είναι, εντάξει, μωρέ, λογικό mm-hmm. είναι. Και τα παιδιά να έχουν χαλαρώσει, περάσανε μια δύσκολη χρονιά. Είναι από 20 Ιουλίου, μην το ξεχνάμε. Και από 20 Ιουλίου η ΑΕΚ είναι μες στο άγχος. Δεν είχε μια εύκολη πρόκριση το καλοκαίρι. Έπαιξε με τρεις ομάδες.
1: Δεν μπορεί να έχει τόσο εύκολες προκρίσεις το καλοκαίρι.
2: Ξέρω εγώ, δεν έπαιξε με μια ομάδα. Θέλω να πω ότι επειδή ήταν στους ανίσχυρους, δεν έπαιξε με κάποια ομάδα να νικήσει το πρώτο παιχνίδι 3-4-0 να πεις ότι στη ρεβάνση ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή το ένα το περάσαμε στην παράταση, το άλλο στο Ντέμπρετσε που είχαμε πάει και όλα που είχαμε πάει.
1: Φίλε,
2: στο 88 είχαν μια ευκαιρία αυτή. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Η ΑΕΚ αυτό που έκανε με τον Νίκολιτς δεν είναι εύκολο να συμβεί. Δηλαδή,
2: προφανώς.
1: Το να έρθει ένας νέος προπονητής μετά από τεχνικό, μετά από έναν προπονητή ο οποίος ήταν 3 χρόνια και είχε αφήσει τη σφραγίδα του σε μια ομάδα, άσχετα αν ο τελευταίος του χρόνου ήταν πάρα πολύ άσχημος.
2: Οι τελευταίοι μήνες.
1: Ήταν όμως ένας προπονητής που ακόμη και γινόταν και κουβέντα για το αν θα συνεχίσει ο Αλμέιδα και να μην. Εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα κιόλας που θα εξής. Λοιπόν, σε σχέση με εμένα. Το να έρθει ένας νέος προπονητής. Να βάλει την ΑΕΚ στον όμιλο στο Conference και να έχει μια ομάδα αίτητη από τον Οκτώβρη. Από τον Οκτώβρη.
2: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Πρόσεξε να δεις, δεν το χάσε κανείς το πρωτάθλημα γιατί πες πριν το χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ σου λέω, πώς το βλέπω εγώ, οπαδικά πώς το βλέπω εγώ ρε παιδί, τι θα έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, η ΑΕΚ το κέρδισε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν σταθερή ομάδα. Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιξε με τον Αλμέιδα την πρώτη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και να το παίξει και δεν ξέρω αν χρειαζόταν και να το παίξει την πρώτη χρονιά αυτού του είδους στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή το θεαματικό να θέλει να προσφέρει θέαμα. Το σημαντικότερο πράγμα που έκανε ο Νίκολιτς για την ΑΕΚ είναι ότι ήρθε ένας τύπος μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν πουλάγε παπάντζα. Είπε την αλήθεια σε όλα τα στάδια. Είπε το καλοκαίρι ότι δεν με νοιάζει το θέαμα, θέλω απλά να περάσω στους ομίλους, ας έρθουν όλα 1-0 και δεν με νοιάζει. Είπε μετά από αυτό ότι η ομάδα θα αρχίσει να αποδίδει ποδόσφαιρο έτσι όπως το θέλω εγώ μετά τον Νοέμβριο. Το έκανε. Οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το πρωτάθλημα να μην έπαιρνε στο τέλος της ημέρας. Πάλι επιτυχημένος θα ήταν. Θα ήταν επιτυχημένος και θα ήταν και αγαπητός στον κόσμο γιατί είπε την αλήθεια.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες και συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ δηλαδή και εγώ τις ξεκάθαρες κουβέντες και τώρα μην κοροϊδεύεις το. Ή να πηγαίνεις, ξέρεις, σε κλασικές ατάκες.

0: Γιατί ήρθαν και τρεις μαζί.
1: Ναι, okay, αυτό και,
0: και το Τσέλε και μια εμφάνιση στην Ηλιούπολη που νικήσαμε στο 95 στο κύπελο. Με ένα γκολ του Καλοσκάμπη που δεν βλεπόμασταν. Εκείνη την εποχή ήταν αυτό που είχε πει. Ότι η ομάδα περιμένει πώς και πώς, γιατί αν ακούσει τις δηλώσεις, και περιμένω πώς και πώς τη διακοπή για τις εθνικές να κάνουμε μια μινή προετοιμασία. Γιατί δεν είχε κάνει τίποτα. Και γι' αυτό είχε πει από τον Νοέμβριο και μετά. Είχε ανεπέσει ότι όλα οι τρεις ήττες που έκανε η ΑΕΚ μαζεμένες, τις έκανε μέσα σε 10 μέρες. Και τις έκανε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι πιστεύω. Δεν
1: έγινε,
0: έχει τις δυνάμεις ομάδα. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η ΑΕΚ και του χρόνου με τις προσθήκες που θα γίνουν αναπόφευκτα θα είναι πλέον, όχι το τέταρτο, αλλά κατά την άποψή μου το πρώτο φαβόρι για τον τίτλο.
1: Ξέρεις, υπάρχει ένα δημοσιογραφικό κλισέ, το οποίο έχει βάση. Το χρησιμοποιούμε πολύ, ο Διονύσης το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές. Ότι η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Συνήθως για να διαλυθεί.
1: Καλά, ναι, τα διαλυθεί, να φύγουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι συνηθισμένο το back-to-back για οποιοδήποτε άλλο πέρα από την ομάδα σου, και αυτό όχι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, αλλά πραγματικά όταν μια ομάδα έχει ένα βασικό κορμό και δεν χρειάζεται να αλλάξει 10-15 παίχτες και έχει 5-6 παίχτες που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, έχουν νέες προκλήσεις. Champions League μπροστά τους, πάρεις νέους παίχτες.
1: Είναι άλλη ιστορία τώρα. Αν καταφέρει η ΑΕΚ να μπει στη League Face του Champions League, και κλείνουμε με αυτό, ο φίλο. είναι άλλη πίστα του Champions League. Ολυμπιακός το Ολυμπιακός το πλήρωσε. Είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια. Είναι πολύ πιο απαιτητικά από το Europa και το Conference.
0: Να σου πω την αλήθεια, διαφωνώ σε αυτό.
1: Όχι. Να το ξέρεις. Δηλαδή, άμα μιλήσεις και με παίχτες, όταν ας πούμε με.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, εσύ, περίμενε λίγο. Έλα. Πόσο πιο απαιτητικό είναι το παιχνίδι με την Πάφο στο Καραϊσκάκι από ότι με τη Samsung Sports?
1: Πρώτα απ' όλα, πιο απαιτητικό η Πάφο με τη Samsung Sports δεν είναι τόσο. Απλά τι γίνεται. Είναι πότε τις πετυχαίνεις.
0: Προφανώς, αυτό συμβαίνει στα πάντα.
1: Αλλά όταν προχωράς σε βάθος.
0: Δεν σου πω τι είναι.
1: Ομάδες, δηλαδή η Eindhoven. Η Eindhoven είναι πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι μπορεί να είναι. Δεν συζητιέται.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά τι θέλω να πω.
1: Όταν θα παίξει με τη Ρεάλ, όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
0: Θα πας 5, εντάξει. Δεν
1: όχι,
0: δεν
1: πειράζει. Πού ήξερε 3-4 σε ένα παιχνίδι που πήγαινε πάνω κάτω. Δεν μπορεί μετά εύκολα να διαχειριστεί. Μου είχε πει ποδοσφαιριστή σε μένα. Και μου λένε δηλαδή ότι μετά τα μάτς του Champions League, ειδικά όταν είναι πολύ απαιτητικά και με ομάδες οι οποίες πάνε σε άλλες ταχύτητες. Σε άλλες ταχύτητες. Δεν είναι ότι για να πάρει αποτέλεσμα, δηλαδή να παίξει με την Bayern, πόσες πιθανότητες μπορεί να υπάρχει να πάρει αποτέλεσμα με την Bayern.
0: Μία, να κοιμηθεί ο Θεός από την
1: Bayern. Μπράβο, ναι, ωραία. Ότι θέλουν 2 μέρες να συνέλθουν, όχι να προπονηθούν, να συνέλθουν.
0: Το πιστεύω, αλλά.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Ξαναπάρε, αν θέλει να προχωρήσουμε. Πάρε και αύριο.
2: Έγινε
1: και ήταν και ωραία κουβέντα.
0: Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν έκανε και ο Ολυμπιακός μετά τα παιχνίδια του Champions League. Αν δεν με γελάει η μνήμη μου.
1: Όχι, έχει κάνει πάντα. Σε όλα τα. Ή πριν ή μετά από το Champions League έχει κάνει και το είχα κάνει και θέμα.
0: Θα επανέλθω κάποια στιγμή και θα το πούμε.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, φιλέ.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Στον δρόμο, φίλε.
3: Διονύση, ο Νίκος είμαι, είχαμε γνωριστεί στη Βουδαπέστη όταν πήγαμε να δούμε τη Φερεντσβάρος, είναι το Μανιολουδάκι. Δεν ξέρω τώρα αν με θυμάσαι σε ένα καφέ εκεί.
2: Ναι, θυμάμαι. Σε θυμάμαι, ναι, βέβαια. Στο κέντρο που είχαμε.
3: Μπράβο. Που εκφίαζα το φίλο σου εκεί και αγαπητό μου σχολιαστή, ας πούμε. Λοιπόν, Διονύση, θέλω 2-3 πραγματάκια να πω.
2: Ναι, με.
3: Το πρώτο είναι για τον μπάσκετ τώρα, το ξέρω, μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά θέλω να το πω και πιστεύω ότι πολλοί Παναθηναϊκοί το έχουμε στο μυαλό μας και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του δεν το αναφέρουμε. Αλλά πρέπει να το πω. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four φέτος. Επειδή πήγαμε πέρυσι στο Φάληρο με τα μπλουζάκια, ο Παναθηναϊκός τώρα έχασε τα 2 παιχνίδια στο ΆΚΑ γιατί έπρεπε πάλι κάποιος να ασχολείται με τα γαμώματα του Προέδρου μας. Δεν λέω ότι έπαιξε τη μεγαλύτερο ρόλο, αλλά σίγουρα η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και όχι να βλέπει story τον πρόεδρο να το παίζει σημαδεμένος και να ασχολούνται με τις

0: τιμωρίες. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν συγκέντρωση. Τον λατρεύουμε, αλλά αυτό το χούγι πρέπει να κοπεί. Πρέπει να έχει τη σοβαρότητα και να ηγείται του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο ίδιος τον δημιούργησε τώρα να έχει αυτό το επίπεδο. Να μην υπονομεύει τον εαυτό του, την επένδυσή του και την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πέρυσι θα είχε πάρει το πρωτάθλημα Σουίπ, θα τον είχαν διώξει το Μέγα Μπαρτζόκα και δεν ξέρω τώρα με ποιο προπονητή θα ήταν στο Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέω, δεν τα λέμε γιατί τον λατρεύουμε, αλλά πρέπει και κάποιος να το πει και να το καταλάβει. Δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος το επίκεντρο της προσοχής, να είναι η ομάδα το επίκεντρο της προσοχής και μόνο. Τα μπλουζάκια με τα τσιγάρα, τα ένα, εντάξει, ωραία ήτανε, μας πήγαν κάπου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει για το καλό του ιδίου και το καλό του Παναθηναϊκού μας. Τα υπόλοιπα τα αγωνιστικά, εντάξει, δεν είχαν, κάνανε λάθος επιλογές στο 5, δεν τους βγήκε ο σόρτς στον Άσο, εντάξει, παρόλα αυτά φτάσανε εκεί που φτάσανε, θέλει λίγο τέλος πάντων αυτό λίγο να το πάρουν από την αρχή. Και φυσικά στο θέμα του προπονητή, πέρα το ότι τα δύο οι αστοχίες στις μεταγραφές και τα καμώματά του παίξανε ρόλο, μπορεί και ο προπονητής να θέλει αλλαγή. Αλλά να τα βάζουμε όλα κάτω στο τραπέζι και να μην κάνουμε επιλεκτική κριτική μόνο στον προπονητή. Και οι μεταγραφές ήταν άστοχες και δεν το έχουμε χειριστεί καλά, ειδικά με τον αιώνιο αντίπαλό μας από πέρυσι, με τα καμώματα στο ΣΕΦ. Γιατί και έχουμε και ένα προπονητή, πρόσεχε τώρα Διονύση, που θέλει να μιμείται τον πρόεδρό μας. Μόλις ξεφεύγει λίγο ο Μίτσος, αρχίζει και αυτός τα δικά του. Παρασύρεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτός με κάποιον τρόπο που θα τον καθησύχαζε. Θα τον έπαιρνε ένα τηλέφωνο, του λέγε, ρε πρόεδρε, άσε τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι, πάμε παρακάτω. Δεν το κάνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δεύτερο. Κανα δυο σου επιτεθήκαν στην αρχή και σου λέγανε γιατί δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν κάνεις κριτική στον ποδοσφαιρικό, Παναθηναϊκό και αυτά. Καταρχάς είσαι αξιοπρεπέστατος. Είσαι από τους πιο αξιοπρεπείς δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Κατά δεύτερο, τις αλλαγές στη διοίκηση που τις θέλω εγώ, τις θέλουν όλοι οι Παναθηναϊκοί στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρεθεί κάποιος, όπως είχε βρεθεί παλαιότερα ο Βγενόπουλος, ο πατέρας, να ζητήσουν μια αλλαγή. Η αλλαγή από μόνη της δεν γίνεται και πολύ περισσότερο την αλλαγή δεν τη φέρνουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Παναθηναϊκοί και να φερόμαστε με περισσότερο σεβασμό.
1: Εντάξει, εντάξει, είναι τώρα τα νεύρα.
0: Όχι, okay. Όχι, Διονύση, δεν είναι πάνω στα νεύρα. Και να τους θυμίσω, όταν έγινε το συλλαλητήριο και έφυγε ο Βαρινογιάννης, υπήρχε μια εφημερίδα που το ξεκίνησε, η Πράσινη. Η Πράσινη ήταν η ιδιοκτησία του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, που προέτρεπε τον κόσμο να κατέβει στο συλλαλητήριο και να ανατρέψει την τρώτη τότε διοίκηση. Θέλω να πω στο δημοσιογραφικό σκέλος.
1: Ναι.
0: Τι περιμένουμε τώρα δηλαδή από τους δημοσιογράφους να βγαίνουν να κάνουν τι, να τραμπουκίζουν τις διοικήσεις για να ευχαριστιόμαστε εμείς επειδή 16 χρόνια δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Ας βρεθεί, όπως βρεθήκαν τότε αυτοί οι 5-10 άνθρωποι κάποιος, να βγει με τα λεφτά του μπροστά, να πει έλα εδώ κύριε Αλαφούζο, πάρε 50-120 εκατομμύρια και πούλα το Παναθηναϊκό. Έχει βρεθεί κάποιος να τα πει αυτά, Διονύση?
1: Δεν έχει βρεθεί κάποιος, από όσο ξέρω. Τι να σου πω, άμα βρεθεί, εδώ θα είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, αλλά αυτή είναι εκτίμηση δική μου.
0: Μετά το Βοτανικό θα βρεθεί, ναι. Έτσι, άρα μέχρι να βρεθεί, να πηγαίνουμε εμείς στην Παναθηναϊκή και να την πέφτουμε στους δημοσιογράφους μας.
1: Εντάξει, μωρ, τώρα δεν είναι. Βγήκαν δύο, είχαν νεύρα.
0: Όχι, Διονύση, έχουμε νεύρα όλοι.
2: Οκ, οκ. Το πρόγραμμα είναι για αυτά.
0: Εγώ γι' αυτό πήρα, για να τα πω και τα πράγματα όπως τα σκέφτομαι.
1: Καλά έκανες.
0: Και κάτι τελευταίο τώρα και για το φίλο τον ΑΕΚΤΖΙ που πήρε, γιατί το οπαδικό, ξέρεις, δεν φεύγει ρε Διονύση μου ποτέ, όσο και να προσπαθείς, ξέρεις, χρειάζεται και λίγο η πλάκα. Αν δεν κάνω λάθος, μετά τις συνεχόμενες ήττες βρέθηκε ο Γετβάη και ανέστησε την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι, Διονύση?
1: Ο Γετβάη.
0: Εκεί, Ποιος ήταν τότε που είχε κάνει τα λάθη λεωφόρο και χάσει.
1: Όλοι κάνανε λάθη τότε. Και ο Γετβά είχε κάνει και ο Πάλμερ Μπράουν είχε κάνει.
3: Το 2-3
1: το 2-3 τι ήταν η γιούντα.
0: Βέβαια, γι' αυτό πίσω στο μυαλό του. Ας έχουν
1: εντάξει, η ΑΕΚ το άξιζε το πρωτάθλημα. Το άξιζε το πρωτάθλημα, φίλε.
0: Άξιζε, βρε Διονύση μου, αλλά και τα στόπερ μας παίξανε το ρόλο τους, να ξέρεις.
1: Έγινε.
0: Γιατί ήταν και το παιχνίδι που μετά γύρισε η ΑΕΚ.
1: Το θυμάμαι, το 2-3. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, είσαι καλά.
3: Υπάρχουν κωδικά σημεία σε μια σειρά.
1: Δεν υπάρχουν. Εκείνο το μάτι, εγώ το έχω ξαναπεί. Βάζει τον κόλλο του Ριτζίτ και κοιτάζω σημειώσει μου. Έκανα τη μετάδοση.
3: Και γίνεται τον ένα.
1: Όχι ένα-ένα, γίνεται το πέναλτι. Έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός 2-2.
3: Α, το 2-2 λες. Γιατί είχαν εκείνη λάθη και πριν.
1: Ναι. Και ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω πέναλτι. Λέω τι έγινε. Εκεί που είχε μπερδευτεί ο Πάλμερ, δεν ήταν με τον Λαφόν, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε, ναι.
3: Ο Πάλμερ ήταν σε μια πάσα ή κάτι
1: τέτοιο. Το Λαφόν, στο τέλος μου, το πέναλτι.
3: Που δεν πρόλαβε να. Που πήρε κάποιο που είχε πάρει κόκκινη. Είχε πάρει κόκκινη. Κάποιο αυτό το μάτς.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο την έχει πάρει τώρα, να σου πει την αλήθεια. Με 10 ήταν ο Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω και μετά σε διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Έλα, Διονύση, εγώ.
1: Γεια σου, Κώστα.
4: Τι γίνεται.
1: Καλά,
4: αρχίζω να μην το ξεχάσω, Ηρακλή. Θέλω να κάνω σκάουτινγκ στο Μάκη που παίζει ποδόσφαιρο. Αλήθεια, αυτό να πάω εδώ. Πες του να σου γράψει που πάει και άμα μπορέσει να
3: πάει. Είχε πει κάπου στο Φάλιρο, νομίζω.
4: Δεν ξέρω, τώρα μην ξέρω.
3: Έκανα δύο σπαβάρε και GPS.
4: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, να συνεχίσω την κουβέντα την προηγούμενη. Έχει δίκιο, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι στο τέλος πάντα φταίει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Στο τέλος κάθε κουβέντα αθλητικής και...
3: Δεν έφτιαξε, δεν είπε κάτι.
4: Όχι, το ξέρω, αλλά ναι, θέλω να πω ότι
1: τώρα,
4: όλα αυτά...
1: Θες να βάζεις και στήλωρα, δηλαδή σκοτιά.
4: Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς, για να το θέσω πιο αγιανά, να το καταλάβουν. Ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς να λένε το ίδιο πράγμα, αλλά στην πράξη, θα μου πεις πράξη, ποια είναι η πράξη. Στο τέλος, ας πούμε, όλοι τον παραδέχονται και μόλις πάρει και ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ξέρω εγώ, όλα καλά, έτσι. Που βλέπεις, ας πούμε, ότι πάρει, δηλαδή, σήμερα εγώ, πραγματικά ήθελα ο Παναθηναϊκός να περάσει. Τη Βαλένθια τη φοβάμαι σαν ομάδα, είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αλλά, απ' την άλλη...
3: Είναι άλλα μάτς Ολυμπιακός.
4: Απ' την άλλη, όμως, Διονύση, ειλικρινά σου μιλάω, μπορεί να είχαμε μια ευκαιρία να βαζούσουν την Ευρωλίγκα για πάντα με αυτά που θα γινόντουσαν. Γιατί θα γινόντουσαν πράγματα και θάματα, δηλαδή, για γέλιο. Έτσι, και καλύτερα που γλιτώσαμε όλο αυτό, γιατί ήταν ένα διήμερο που δεν ήξερε κανείς τι θα γίνει. Εντάξει, γιατί άλλο οι αντιδράσεις σε ένα γήπεδο που βλέπεις και παρόλα αυτά γίνεται χαμός, που είναι μόνο ο παδί της μιας ομάδας. Φαντάζομαι τώρα να υπήρχαν τίποτα.
1: Σε κάθε Final Four όμως.
3: Σε κάθε
1: Final Four υπάρχουν και οι δύο. Δηλαδή και στο Βερολίνο ήταν το.
4: Άλλο είναι στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει,
4: είναι διαφορετικά. Έτσι.
1: Εγώ το είχα πει, ήθελα να δω το τελικό.
4: Και σε μια
1: ήττα,
4: ξέρω εγώ, σε μια διαφορά.
3: Α, όσο το μελετά, εσύ λιάζει. Δεν το βλέπω να το πετυχαίνει.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει.
3: Κύλια, κάποια στιγμή.
4: Η Ακρή Γκρίζο και το Καρδιάκο.
3: Ρε παιδί μου, είναι το.
4: Παρ' όλα αυτά είναι ένα Final Four, φίλε, πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα η χειρότερη ομάδα είναι η Ρεάλ. Αλλά τώρα Real Valencia, επειδή
3: κοίτα,
4: είναι... Ρεάλ Βαλένθια επειδή είναι... την έχει η Real, το είχα διαβάσει όταν παίζανε για το πρωτάθλημα Ισπανία.
3: Η Real δεν έχει τον Ταβάρες.
4: Την έχει τη Βαλένθια.
3: Δεν έχει τον
4: δεν έχει
3: το Ταβάρες.
1: Είναι απώλεια.
3: Κοίτα βέβαια τώρα με τον τρόπο που παίζει η Βαλένθια, από την μία ο Ταβάρες θα έχει ένα πλεονέκτημα στην επίθεση, σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί και ο Σακό που έχει για ψηλό, δεν μπορεί να μπαρκάρει τον Ταβάρες εύκολα. Και από την άλλη όμως στην άμυνα είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Ταβάρες. Τα πεντάρια να σουτάρουν τα τρίποντα.
4: Εντάξει, η Ρεάλ είναι λίγο ομάδα ενός χρόνου πιο κάτω, δηλαδή πιο αργή, έτσι μου φαίνεται.
3: Κοίτα, στο Final Four για τη Ρεάλ, πιστεύω ότι ο παίκτης που μπορεί να της δώσει την όθηση και δεν το πολύ περιμένουν, είναι ο Μαλεντόν.
4: Είναι ο Μαλεντόν. Λέμε τώρα πόσες βλέπουμε τις ομάδες. Πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η Φενέρ. Ναι, πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
3: Δεν είναι καθόλου εύκολο ο ημιτελικός.
4: Ο Ολυμπιακός, κοίτα να δεις, είναι πάρα πολύ καλός, ρε φίλε.
3: Δεν διαφωνώ καθόλου.
4: Να λέμε τα ίδια. Πρέπει να είναι στη μέρα του, να έχει το μυαλό του.
3: Και να πω και έχει δίκιο ο φίλος, γιατί πήγαμε κατευθείαν, μπήκα και εγώ στην εκπομπή όταν ξεκίνησα τα σχόλια, ότι είναι τεράστια επιτυχία και για την ομάδα Απόλλων που μπήκε στο Final Four του Champions
4: League.
3: Κέρδισε μέσα στην Ιταλία την Πρεσία. Και θα γίνει στη Μάλτα.
4: Ήθελα και κάτι άλλο να πω, γιατί άκουσα και τέλος πάντων λάστε το μπάσκετ, τελείωσε, θα δούμε τι θα γίνει. Για τον ποδόσφαιρο, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εντάξει, όλοι λέτε η ΑΕΚ το πήρε δίκαια και εντάξει, ναι, στην ουσία δίκαια. Όποιος και να το έπαιρνε, δίκαια θα το έπαιρνε το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, πλέον παλιά τα παιχνίδια τα βλέπα στην 7. Ήμουνα δηλαδή 100-0. Τα βλέπα,
3: τώρα δεν τα βλέπεις.
4: Τώρα πηγαίνω, ναι, τώρα πηγαίνω κάθομαι στο κέντρο. Ναι. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ακούω το Γιάννη που είπε πριν ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. Σε κανένα παιχνίδι, φίλε, δεν σου μιλάω για τον ΠΑΟΚ που και με τον ΠΑΟΚ δεν ήσουν καλύτερος, αλλά σε κανένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν ήσουν καλύτερος.
3: Περίμενε, δεν ξέρω, ναι. Τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν τα έχω δει όλα. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ήταν το 3-0, η ΑΕΚ ήταν κλάσσα.
4: Το καλό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια πήγε και του κέρδισε μέσα εκεί.
3: Είναι και πότε επιτυχία τη ομάδα.
4: Λοιπόν, ναι, ρε φίλε.
3: Εμείς στην πρεμιέρα των playoff, στην πρεμιέρα στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ άσχημη για τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός κέρδισε αυτό το μάτς και περνούσε πρώτος. Και έχει μια ευκαιρία από τον Ελκαπή και τον κόλπο ακυρώθηκε. Δεν είχε καλή φάση. Δεν είχε καλή φάση.
4: Ότι στο φετινό πρωτάθλημα, άμα ξεκινήσω από το παιχνίδι με την Άκη και στο παιχνίδι με την Τούμπα. Φάγαμε ένα γκολ, βάλαμε ένα γκολ που ακυρώθηκε και φάγαμε ένα γκολ το ίδιο το οποίο μέτρησε. Έτσι. Και το είπαν όλοι. Λοιπόν, παίξανε μπιλιάρδο, άμα το πω και γιατί όλη τη χρονιά αυτά ακούω, παίξανε μπιλιάρδο, δηλαδή αν είχα αυτούς τους βαθμούς, θα έπαιζε το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια.
3: Με τον ΠΑΟΚ, τα ποια τα δύο πια.
4: Το πρώτο γκολ του ΜΕΙΤΕ είναι offside.
3: Α, ναι, το πρώτο, το 1-0. Ναι.
4: Δεν είναι.
3: Όπως ήταν, όπως εγώ είπα και του Γιαζίτσι offside και του ΜΕΙΤΕ ήταν offside.
4: Και δύο το είπε και όλοι το είπαν. Θέλω να σου πω. Άμα πιαστώ εκεί.
3: Εκεί όμως σου λέω όμως τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Άσε όλα τα άλλα. Τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτς ήταν καλύτερος. Καλά για το Καρεσκάκι δεν το συζητώ.
4: Κι άκου να σου πω. Για μένα τα play-off όλες οι ομάδες ήταν δύο σκάλες κάτω. Δεν πρέπει να γίνονται, ρε φίλε, τα play-off. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο. Είναι κάτι άλλο από το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, καμία ομάδα δεν ήταν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή που λέμε.
3: Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μετά με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος. Πολύ πιο βελτιωμένος στην Τούμπα.
4: Το καταλαβαίνεις αυτό.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Μα δεν έσβησα στα πλέον, αδερφέ. Ο Ολυμπιακός.
4: Δεν έσβησα τα πλέον, η Διονύση.
3: Ηρακλή. Για πού μου λες.
4: Ξαφνικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν πήραν μια κατρακύλα, δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Πριν τα play-off στο Καρεσκάκι δεν κερδίσαμε κανένα. Πόσα παιχνίδια ήταν αυτά. Το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ.
3: Μα είχαμε τον Παναθηναϊκό.
4: Ξαφνικά αυτοί
3: οι δύο. Τον Παναθηναϊκό,
4: τώρα η Ευρώπη ήταν. Τι ήταν. Πάντως το πρωτάθλημα δεν το δώσανε στην ΑΕΚ. Που τα λέγανε το 70 και το 80 ότι φέτος το δώσανε στον Παναθηναϊκό.
3: Καλά, μπορεί να το δείτε κάτι.
4: Καταλάβει, σου λέω.
3: Έγινε Κωστή μου.
4: Άντε, γεια.
3: Λοιπόν, τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Γιάννης Παναγιώτης από Αίγιο.
2: Έλα ρε Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις.
1: Τι κάνουμε, καλά μας. Λοιπόν, δύο πράγματα. Δικαίως πήρε έκτο πρωτάθλημα, δικαιότατα, το και να λέμε, και δικαίως ο Παναγιώτης αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Δικαιότατα. Λέγε Ερακλή, συμφωνείς, θα πω.
2: Άπη, προχώρα, πρέπει και συζητάμε, κάτσε, γιατί... Αν ξεκινά. Πες την απόψη σου. Είπες ότι...
1: Δικαίως πήρε έκτο πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο, και δικαίως πήρε...
2: Η ομάδα η οποία είναι έτοιμη από τον Οκτώβρη και τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο play-off.
1: Και δικαίως ο Παναγιώτης αποκλείστηκε όμως, ο μπάσκετ.
2: Καλά, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, εγώ γι' αυτό σου λέω, επειδή ξέρεις και μπάσκετ ασχολείσαι και... NBA και τα
2: δεν έχω άλλο το NBA, άλλο το που ασχολούμαι
1: και
2: το
1: NBA.
2: Το σημερινό έχω δει 40 λεπτά, τα άλλα έχω δει όλες τις φασικές
1: στιγμές. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να περάσει. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Πού είμαι Παναθηναϊκός, φόλα Παναθηναϊκός, 52 χρονών.
2: Για
1: να έχω δει. Δηλαδή, ότι μας αρέσει η διευθυνσία.
2: Κοίτα, σήμερα στο.
1: Όχι σήμερα, γενικά.
2: Δεν έχω δει όλα τα
0: διευθυνσία. Ρε παιδί μου, είχε. Άκουσε, είχε θέματα διευθυνσία. Είχε θέματα διευθυνσία. Όμως το κύριος λόγος για μένα, εγώ το ξαναπεί, για μένα του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού είναι αγωνιστικός. Ο πρώτος λόγος. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι. Συμφωνώ.
2: Η Βαλένθια, πρώτα απ' όλα, ούτε για γούρια που μου έλεγε ο Δεσίλας στις πρωινές εκπομπήσεις, δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δύο ήττες στο ΑΚΑΣΕΡΙ back to back.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν το πίστευα. Α, σου λέω τώρα κορυδευόμαστε. Α, σου λέγα, το πίστευα. Δεν το πίστευα.
1: Εγώ το πίστευα αυτό.
2: Ωραία, ότι. Ότι θα πήγαινε 2-2. Σήμερα, α πούμε, εγώ είπα και χθες το πίσω το είπα και εδώ, αλλά το είπα στην πρωινή που με. Τι βλέπεις. Είπα ότι δεν βλέπω ότι παιχνίδι που θα κρίνεται στο τέλος. Αλλά δεν είπα. Μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα κριθεί στο τέλος. Και η Βαλένθια σε τρία σερή παιχνίδια πήρε διαφορές.
1: Να διακόψω κάτι, να διακόψω λίγο. Εάν ο Παναθηναϊκός σήμερα, π.χ. α πούμε, σήμερα έτσι, ήταν αυτό 7-8 μπροστά από όντου. Ναι.
2: Θα ήταν
1: άλλη διαδικασία. Μπράβο.
2: Χάλι,
1: όταν
2: δεν είδαμε, ποτέ.
1: Είσαι εξάρτητα πάλι πίσω, τρίτο αγώνα πίσω, δεν μπορεί να τον πει στον αγώνα. Το κάνει. Συνέχεια, το κάνει συνέχεια. Στο ΑΚΑ έγινε δύο φορές. Και σήμερα πάλι έγινε. Είσαι πίσω, 12 πόντους, 25-13. Ημίχρονο, τι ήταν, 35-23. Ναι. Ημίχρονο. Ωραία, έφεξε 35 πόντους ημίχρονο.
2: Αλλά έβαλε 23. Ναι, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το καλό του Παναθηναϊκού που το πήγε.
1: Μπράβο, 50. 27.
2: Και είναι.
0: Και πάλι κυνηγά όμω.
2: Κοίτα, ναι, ρε παιδί μου, αλλά περίμενε, μισό λεπτό.
1: Όταν είσαι 23, ωραία, λίγου έχει φάει, αλλά έχει βάλει 23 μόνο, έχει βάλει πολλού.
2: Εγώ έχω. Τώρα θα με πει.
1: Μπράβο, ρε,
2: περίμενε, θα σου πω κάτι. Περίμενε, ρε, κουβέντα θα κάνουμε, ρε.
1: Λοιπόν.
2: Τώρα, εγώ ειδικά στα παιχνίδια του μπάσκετ έχω και κάποια σημάδια για το πώ πηγαίνει η εξέλιξη. Ήταν πολύ μεγάλο το. Γιατί βάζει μεγάλο καλάθι ο Μοντέρο στο 54-47 με σπάσιμο Μέση και το κάνει 56-47. Και βάζει μπάζερ μπίτερ ο Χουάντσο από τη γωνία, τρίποντο, δύσκολο τρίποντο.
0: Και μετά δεν μπορεί να σου πει.
2: Και έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, το πάμε στην αρχή με τον Διονύση. Και δεν το κάνει 56-52.
1: Μπράβο, είναι 54-52.
2: Είναι κωδικό σημείο του μάτσα αυτό. Όποια και να είναι εικόνα του αγώνα. Είναι γιατί μπαίνει η πίεση, μπαίνει η ψυχολογία.
1: 4 πόντους, 5 πόντους και άλλο να σε 8-9.
2: Μα στο καπάκι έφαγε τρίποντο, πια έγινε 59-50.
1: Ναι, λογικό ήταν.
2: Καταλαβες.
1: Λογικό για την ομάδα, πως παίζει έτσι η ομάδα. Όσον αφορά το θέμα σήμερα για τον ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα μηδέν τον Παναθηναϊκό, εντάξει, okay. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή άκουσα κάποια σχόλια, όχι φιλάθηκε, γενικότερα, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά και σήμερα. Δεν νομίζω ότι ήταν καλά ο Ολυμπιακός.
2: Κοίτα.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτά τα μέτρα που είχε Παναθηναϊκός.
2: Ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες σημαντικές. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη του Ταρέμπη, μια του Τσικίνιο στο 0-0.
1: Ναι.
2: Γενικά το ψάχνε. Υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σε όλο το. Καλά, δεν σου πω ότι ήταν μια εμφάνιση τώρα.
3: Δεν ήταν ένα μάτσο τώρα με το. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
2: Ο
3: Ολυμπιακός ήταν μέτριος, έκανε 5 πράγματα.
1: Μέτριος, αυτό που λέει ο Διονύσης.
3: Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, μέτριος. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
2: Ο Ολυμπιακός έβγαλε τις 5 φάσεις.
3: Τόσο λέω.
2: Ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να κάνει.
3: Αν ήταν καλός ο Ολυμπιακός με ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, θα έρχονταν 3-0.
2: Άλλο αυτό.
3: Μέτριος ο Ολυμπιακός, ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, 1-0.
2: Ο Ολυμπιακός μέσα στο μάτι προσπαθούσε να κάνει πράγματα.
1: Σήμερα καταλάβατε.
3: Αλλά δεν είναι ότι είδαμε έξι.
2: Δεν κατάλαβα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο.
1: Δεν έπαιζε 4-2. Είχε βάλει το τετέα.
2: Στην αρχή, στην αρχή ήταν. Πήγαινε στην αρχή, ήταν λίγο δεξιά του.
1: Όταν ο Μαρκούσα έπεσε άμυνα, θέλω να 4-4-2.
3: Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό είναι στην άμυνα.
2: Και στην επίθεση
1: όταν κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα, εγώ λάθος, εγώ το έτσι έβλεπα.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε παίχτης, ας πούμε λίγο στο πρώτο.
1: Δεν υπήρχε παίχτης να βάλει, δηλαδή.
3: Δεν είχε πλάνο ρε Σιρακλή, πόσο φως έχουμε πλάνο. Ο Παναγιώτης εστί είχε 0,2x goals. Σε όλα τα πλέον είναι κάτω το μικρά του πλάνο.
1: Ο Ζαρουλή κάποια στιγμή σε θέση του...
3: Κάποιο σουτ κάτι θα
1: ήταν. Του Ζεντέσκι. Πού ήταν ο Ζεντέσκι, τι έπαιζε ο Ζεντέσκι, θα καταλάβω κι εγώ.
3: Τίποτα, αν
1: σου πάει. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή στο Ηρακλείο λέω αυτό, επειδή ξέρεις ότι έχεις πει και εσύ ότι δεν θα μετέβες ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού που να έπαιρνε ευρωπαϊκό και τα λοιπά, έτσι έχεις
2: όχι,
1: πει.
2: Δεν έχω πει, δεν μπορώ να μεταδώσω κόμμα του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς.
2: Όχι, ναι. Δεν γίνει, εντάξει. Δεν, μα είναι και λίγο ναι, και εσύ θα τις αντιζώσουν, ρε φίλε, μα το κάνει.
1: Όχι, άκουσε με να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι. Θα το πω. Ναι. Δεν είναι αυτό επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε εύχομαι αυτό. Δεν εύχομαι εγώ. Εγώ εύχομαι να τον πάρει μία από τις τέσσερις ομάδες.
2: Ναι, το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν με ενοχλεί.
1: Γιατί είμαι φόρο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να τον πάρει Ολυμπιακός. Τι θα κάνω, να το αλλάξω το σύστημά
2: μου. Όχι, Γιάννη. Δεν με ενοχλεί με αυτό.
1: Εγώ είμαι καθαρός αυτά που λέω. Η Βαλένθια, η Ρεάλ, η
2: Μπαρσελόνα. Πραγματικά δεν με ενοχλεί εμένα αυτό.
1: Ναι, όχι, στο λέω γιατί εσείς όμως με καταλαβαίνεις αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να.
2: Καλά, κι άλλοι είναι με καταλαβαίνουν.
1: Αν δέχομαι ότι το 96 εσύ θα πανηγύρισες, αν ο Παναγιώτης πήγαινε στο τελικό.
2: Μα είναι δυνατόν. Γιατί και με τη Φιωρεντίνα που ήσουν.
3: Ωραία, ωραία.
2: Έγινε, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, χαιρετώ, φυλάκια.
3: Πάμε, ναι. Χαίρετε. Ναι.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
4: Ναι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
2: Πρέπει αν μπορείς να σταματήσεις κάπου για να τη βγάλεις. Το κατάλαβα, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι πολύ βάθος το βάθος.
4: Τώρα ακούγομαι.
2: Για πάμε κάπως καλύτερα, πάμε, έλα.
4: Τώρα με ακούτε.
2: Ναι, ναι, τώρα ναι.
4: Καλησπέρα, Γιώργος από Τρίπολη, Αρκαδία, Παιδίδη, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου Γιώργη.
3: Γεια σου φίλε.
4: Θέλω να πω για το παιχνίδι, για το ποδόσφαιρο, γιατί ήμουν μέσα. Όπως το είπες, μέτριος Ολυμπιακός. Πολύ βασικά Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Καν.
2: Μα δεν υπήρχε αχ από πλευράς Παναθηναϊκού.
4: Δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Εμείς ήμασταν πολύ μέτροι. Ό,τι προσπαθούσαμε εκεί να κάνουμε. Βασικά τα center for μας είναι πολύ πεσμένα.
2: Κοίτα, αυτό πολύ που πεσμένα. Χάνει ο Ταρέμι από το φάουλ του Ροντινέη. Αυτό που χάνει. Για την πλάση του Ταρέμι δεν χάνεται.
4: Ροντινέη έβγαλε σήμερα, πέρα το μοναδικό παιχνίδι που έκανε 4 σέντρες, έκανε 4 τέλειες σέντρες.
2: Καλός ήταν ο Ροντινέη πάλι.
4: Ναι, ήταν καλός, δεν είπα ότι ήταν άσχημος, πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Μισό λεπτό ρε φίλε, με λεπτό. Ποιον έγλειψα που λέει είσαι 100 χρόνια δημοσιογράφος, 100 δεν είμαι, αλλά δεν έγλειψα κανένα. Ότι δεν σου πάει. Ποιον γλύφω δηλαδή, επειδή του είπα το λινό ότι δεν με ενοχλεί.
3: Πάμε.
2: Έλα φίλε μου, έλα.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι ήμασταν μέτροι, εντάξει, το πρωτάθλημα το χάσαμε δίκαια γιατί κάναμε μεγάλη κοιλιά μετά το Champions League.
2: Μεγάλη, βεβαίως.
4: Δεν πήραμε, βασικά δεν κερδίσαμε τη Λάρισα.
2: Δεν πήραμε πράγματα.
4: Δεν πήραμε πράγματα
2: από μεταγραφές και από παίχτες.
4: Δυστυχώς, αυτό πρέπει, αν μείνει με τη Λίπαρ, πρέπει, πιστεύω και θέλω να μείνει, έτσι, σπακούεται αυτό.
2: Και εγώ το ίδιο, μαζί σου είμαστε.
4: Να πάρει τους παίκτες που θέλει ο Μεντιλίπαρ, όμως να μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο του Μεντιλίπαρ.
2: Επίσης συμφωνώ.
4: Αυτούς που έχουμε πάρει δύο χρόνια τελευταία δεν μπορούν να το υπηρετήσουν. Δεν μπορούσαν να το υπηρετήσουν, δεν μπορούν.
2: Κάτσε, κοίτα τα δύο χρόνια. Πέρυσι μια χαρά ήταν Ολυμπιακός. Έβγαλε και τις εντάσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή και που το πήρε και έκανε και πολύ. Το πήρε και εύκολα και έκανε και μεγάλες νίκες. Φέτος και ειδικά μετά το Γενάρη. Εγώ κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσουν. Εγώ το ξαναλέω. Το γεγονός ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεπτσουκ και ήρθε ο Κλέιτον με τον Αντρέ Λουίζ. Εγώ δεν λέω ότι ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ μπορεί να είναι κακοί παίχτες ή είναι κακοί παίχτες.
4: Τον Αντρέ Λουίζ να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ένα λεπτό και με ρωτάς. Ναι. Θέλω να τους δω δηλαδή να πάρουν παιχνίδια συνεχόμενα, να σχηματίσουμε μια
5: εικόνα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν έπαιξαν αυτοί λόγω των διαβατηρίων, επειδή ήταν και ξένοι και έπρεπε να κόβει με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός ήταν μείον 4 παίχτες από το Γενάρη.
6: Έξω ένας, έξω άλλος. Δεν
5: μα ήταν οι δύο που ήρθαν, που δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν χωρούσαν στο, να πούνε στην αποστολή, και οι δύο που φύγανε. Αυτό σου λέω δηλαδή, μειώθηκαν οι επιλογές. Πες μου για τον Αντρέ Λουίς, πες μου, ό,τι θες να σου πω.
6: Ο Αντρέ Λουίς είναι μεταγραφή.
5: Ναι,
6: είναι,
5: ναι.
6: Δανεικός.
5: Είναι μεταγραφή.
6: Ο Κλέιτον είναι δανεικός.
5: Όχι, νομίζω μεταγραφή είναι και ο Κλέιτον, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα, για να σου είμαι ειλικρινής. Θα το κοιτάξω.
6: Εγώ γιατί δεν ήμουν σίγουρος ποιος από τους δύο είναι μεταγραφή. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Και μια ερώτηση στον Ηρακλή να κάνω.
5: Έλα.
6: Που είναι μπασκετικά.
5: Έλα.
6: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί πρέπει να βγει ο Τολιόπουλος σήμερα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιστεύω ότι είμαι λίγο αντικειμενικός.
5: Εντάξει, πήγε ρε παιδί μου. Κοίτα, ο Τολιόπουλος αυτά που ήταν να του δώσει τα έδωσε στον Παναθηναϊκό, τα δύο τρίποντα.
6: Ναι, αλλά δεν έδωσε τίποτα ο Ναν.
5: Ναι, αλλά δεν μπορείς να μην πας.
6: Το Τολιόπουλο που, είναι, ναι, που σου πετάει τρίποντο από τα 8 μέτρα.
5: Κοίτα. Δεν είναι εύκολη απόφαση σε ένα μάτς που ψάχνεις κόρο Παναθηναϊκός, σε ένα μάτς που κυνηγάει να το γυρίσει. Να μείνει περισσότερο το Λιόπουλος και να μείνει στον πάγκο Ναν. Δηλαδή θα πήγε με Γκραντ Ναν και Χέις Ντέιβις.
6: Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες.
5: Δηλαδή αν έχανε και είχε αφήσει όλο το δεύτερο ημίχρονο π.χ. τον Ναν στον πάγκο, θα γινόταν.
6: Μα δεν είπα να το αφήσω το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ναν είχε τρία φάουλ. Έκανε τον τέταρτο. Κάποια στιγμή έκανε τον τέταρτο στην τρίτη περίοδο. Με τον Τολιόπουλο μέσα ο Παναθηναϊκός είχαν 6 πόντους. Με τον Ναν μέσα έχασε 15. Άμα το παρατήρησες. Όπω το είδε στο παιχνίδι. Και
5: το είδα το παιχνίδι. Απλώς μα φαινόταν και στο PR σε ένα σημείο πώς ήταν η πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ της Βαλένθια. Αλλά θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος αυτό που μπήκε να κάνει το έκανε. Έστω αν δεν ξεκίνησε τρακαρισμένο στο δίλεπτο, τρίλεπτο που.
6: Γιατί μπήκε και έκλεισε το ημίχρονο.
5: Έκλεισε το ημίχρονο και τον έβαλε ξεκινήσει στο τρίτο δεκάλεπτο.
6: Δεν έχει παίξει όλη τη χρονιά το παιδί. Ναι. Έχει παίξει λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, κακώς. Για το ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε εμείς, ο Τολιόπουλος είναι.
5: Τώρα μιλήσω. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τα 8 λεπτά του Γκριγκόνης. Δεν το κατάλαβα.
6: Ούτε εγώ το κατάλαβα.
5: Δηλαδή τώρα, και αλλά... Τολιόπουλος και Γκριγκόνης να ξεκινήσουν. Βέβαια να μου πεις, κέρδισες αυτή το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός. Να σου πω.
6: Να σου πω όμως κάτι γιατί σου το λέω για τον Τολιόπουλο. Συγκεκριμένα για τον Τολιόπουλο. Γιατί σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Έχει βάλει ένα τρίποντο ψυχολογίας δικό του από τα 8 μέτρα.
5: Έβαλε μεγάλο και στο καπάκι από τη γωνία.
6: Και έβαλε από τη γωνία και έχει παίξει καταπληκτική άμυνα πάνω στον πιο επικίνδυνο παίκτη εκείνη την ώρα που λείπει ο Μοντέρο. Άμα παρατηρήσει την άμυνα που παίζει εκεί το.
5: Εντάξει, σε ένα σημείο το χτύπησε ο Τέιλορ, γιατί δεν μπορούσε να το μαρκάρει, ξέρει τι. Ότι το έχει σε ποστάρισμα. Δεν γίνεται να το. Δεν μπορούσε με τίποτα. Αυτό είναι ένα θέμα του Τολιόπουλου, ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει, ξέρει και στην άμυνα. Αλλά ότι μπροστά. Ότι μπορεί να σου βάλει δύο ή τρία τρελά τρίποντα, το έχει αυτό.
6: Ναι. Yeah. Και για μένα λάθος του Παναθηναϊκού σήμερα που ξεκίνησε λίγο τρέλα πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς τρελά τρίποντα, κρεμασμένα τρίποντα, χωρίς λόγο.
5: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, με 0 στα 7 τρίποντα.
6: Ναι, ενώ εκεί που πλησίασε λίγο μετά ξεκίνησε λίγο τρέλα. Δηλαδή, να βάλουμε ένα τρίποντο ψυχολογία
5: στο πολύ θεωρώ εγώ ότι από τα τρίποντα ότι αυτό που στήχησε περισσότερο στο Παναθηναϊκό είναι τα καλάθια τα οποία έχει, τα δύο που είχε χάσει ο Όσμαν από κάτω και ένα του Φαρίδη.
7: Αυτό και γιατί εκεί πήγε να φτιάξει ένα momentum να μειώσει το μόριο, να σοβαρίσει, δεν τα κατάφερε.
6: Τέλος πάντων.
7: Να είσαι καλά φίλε μου, να βγάλουμε ένα ακόμα.
6: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
5: Να είσαι καλά φίλε μου.
7: Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
5: Έλα ρε, πάνω εσύ.
8: Ναι, ναι. Έλα, όπως συνήθως εγώ από τους τελευταίους.
7: Τελευταίους.
8: Νιόνιο, τι σημαίνει ότι έπαιξε ρόλο και η διαιτησία.
7: Αυτό πιστεύω εγώ. Είχε,
8: ναι,
7: είχε θέμα.
8: Έπαιξε, ναι, τι σημαίνει. Άξε, αυτό όμως.
7: Σημαίνει
8: ναι, τι σημαίνει. Ότι έπαιξε ρόλο άθελά της ή ήθελε, ας πούμε, και έπαιξε το ρόλο της.
7: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να πω αν...
8: Από τα σφυρίγματα που έγιναν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
7: Όχι. Εσύ ως Πάνος από τα Γιάννα μπορεί να πεις, εγώ να βγω να πω ότι μια διαιτησία είχε δόλο ή όχι, δεν μπορώ να το πω έτσι χωρίς αποδείξεις.
8: Ωραία, το λέω εγώ ότι είχε
7: εσύ
8: δόλο.
7: Πες,
8: όχι
7: ναι,
8: τώρα, ναι, σε όλη τη χρονιά.
7: Αλλά για μένα ο κυρίαρχος, ο κύριος λόγος αποκλεισμού.
8: Ωραία, το άκουσα εγώ αυτό. Το άκουσα, δεν χρειάζεται να μου το ξαναπείς.
7: Με ρωτάς, να μην
8: στο πω. Την άποψή σου την ξέρω.
7: Τότε γιατί
8: δεν ρωτάς. Σου λέω, εγώ θα μιλήσω καθαρά για την διαιτησία.
7: Να πεις ό,τι θες.
8: Ναι, ότι η διαιτησία, ειδικά σήμερα, θύμισε, δηλαδή ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, θύμισε το τέταρτο παιχνίδι στο ΣΕΠ πρόπερση.
2: Αλλά επειδή πάτε κολλένε στο Ολυμπιακό. Περίμενε, Ρίβανο. Η σημερινή διαιτησία. Ποια είναι τα σφυρίγματα τα οποία θεωρείς
8: ότι είναι τα σφυρίγματα, ένα το σφύριγμα εκεί στο Λεσόρ που έχει σταθεροποιήσει την μπάλα στα χέρια, έχει πιάσει με τα δύο τα χέρια, βάζει καλάθι και αυτό δεν το δίνουν.
2: Πού βάζει καλάθι? Ένας challenge έκανε ο Αταμάν σε μια πρώτη. Στο challenge ο Λεσόρ λες.
8: Σε αυτό το challenge.
2: Μα δεν πήγε το. Εκεί ήταν η φάση, αν τη θυμάμαι καλά, αν ήταν να εκτελέσει δύο βολές ή να παίξει απ' έξω. Δεν πήγε η καλάθι.
8: Όχι απ' έξω, όχι απ' έξω, αν είχε πιάσει την μπάλα.
2: Αν είναι να εκτελέσει δύο βολές, σου λέει να τη συνεχιστεί το φάλαθο.
8: Όχι, είναι, μπήκε το καλάθι, παιδί μου.
2: Είναι η ίδια φάση.
8: Μπήκε το καλάθι.
2: Το challenge
8: μπήκε
2: το
8: καλάθι. Μπήκε το καλάθι.
2: Πάνω μπορεί να πιστεύει. Πραγματικά σου λέω, μπορεί να πιστεύει, ειλικρινά σου μιλάω ό,τι θες. Okay, ναι. Δεν έχω κανένα θέμα.
7: Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λες με εκείνη τη διαιτησία που λες εκείνο το μάτι.
8: Σου είπα ότι η διαιτησία, καταρχήν για να μπορέσεις να παίξεις άμυνα ή να παίξεις δηλαδή, να κάνεις το δικό σου παιχνίδι, πρέπει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έπαιζε στα όρια του φάουλ στο όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός το επιδίωξε αυτό και δεν την άφηνε. Δεν
2: το έλεγε η Παναθηναϊκός, την κράτησε την Βαλένθια χαμηλά.
8: Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε?
7: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου σήμερα...
8: Ο Ναν πόσα φάουλ πήρε? Ένα σουτ του στον Οσμάν τρίποντο, δηλαδή δεν είναι κόψιμο, βρίσκει στο χέρι.
7: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού πάνω μου σήμερα δεν ήταν στην άμυνα που λες.
8: Ρε φίλε, δεν αντιλέω εγώ αυτό. Αυτό τι σημαίνει, ότι η διαιτησία πρέπει να είναι αυτή που ήταν?
2: Μα που λες ότι ήθελες να την κρατήσει χαμηλά τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός την κράτησε χαμηλά. 14 στο πρώτο δεκάλεπτο, περίμενε 35 το ημίχρονο. Το είπε και ο Ταμάτης, θα συζητήσεις στο ημίχρονο.
8: Άρα κατά τη γνώμη τη δική σου, Ηρακλή, δεν έγιναν έτσι από τη διαιτησία σήμερα.
2: Όχι.
8: Εντάξει, κράτα τη δική σου την απόφαση.
2: Έχει εσύ τη δική σου, ρε πάνω. Δεν σου είπα ούτε να τσακωθούμε.
8: Όχι, εγώ όμως είδα σφαγή και στο δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Υπάρχει όλη τη χρονιά μια πολιτική της EuroLeague εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι καλός βασιλετικά. Αλλά μην ξεχνάμε όμως, Διονύση, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον Αταμάν. Μην ξεχνάμε, Διονύση, ο Αταμάν ήρθε και πήρε θυμάσαι δηλαδή, μας έβγαλε στους δρόμους.
7: Δεν το συζητάει κανείς αυτό.
8: Όχι, βεβαίως το συζητάτε. Γιατί η δεύτερη χρονιά... Πήγε στο Final Four μόνο με τον Γκέμπριελ, έτσι. Τραυματίστηκε για σχεδόν δύο χρόνια ο Λεσόρ και καπάκι τραυματίζεται και ο Γιούρτσεβερ.
7: Δεν αμφιβάλλει κανείς για την προσφορά του.
8: Άκουσέ με λίγο να τελειώσω. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Αταμάν και το περσινό πρωτάθλημα δεν το έχασε ο Αταμάν. Το έχασε ο Δημήτρης. Αν θυμάστε το πρώτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ το κέρδισε, πανεύκολα το κέρδισε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ απογοητευμένος από την αποτυχία στο Final Four και γύρισε ο Δημήτρης και τα έκανε τουρλουμπούκι.
7: Πάνω ξαναπάρε αύριο γιατί πήγε και 58 και πρέπει να κλείσουμε.
8: Και επειδή φέτος έγιναν λαθασμένες κινήσεις από τον Αταμάν και ίσως και προπονητικά και επικό, αλλά μην γυρνάμε και λέμε ρε παιδί μου το μπάσκετ έχει αλλάξει και δεν μπορεί πλέον ο Αταμάν.
7: Ωραία,
8: γιατί
7: ωραία.
8: Το άξιο και αυτό
7: πάλι
8: αυτόν
7: αχτύπη. Πάρε πάλι αύριο.
2: Γεια σου Πάνο.
7: Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Του Σαραφάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, τον ακούσατε. Με δυνατή φωνή έτοιμος. Είναι εδώ από τις 5 ώρα το πρωί.
3: Όχι.
0: Με αναστροφές με το μηχανάκι και να τον κυνηγάνει η αστυνομική. Θα πάμε μέχρι τις 10.
3: Το
0: θυμάμαι εγώ.
2: Θα θυμηθεί η αστυνομία.
0: Τα θυμάμαι εγώ αυτά.
2: Πότε κάνεις δήλωση για το 26.
0: Α, έρχονται μέσα σε αυτά.
3: Τώρα έχει δήλωση.
2: Έχει γίνει.
0: Τι κάνεις, Μαρία, με τα ροζ, τα ωραία, τα φρέσκα, τα Liverpool, δηλαδή στην εκτική. You'll never go alone. Άσε ρε εσύ να το φτιάξω. Φτιάχνω μια εικόνα.
2: Ένα t-shirt φοράω, αλλά έχει κάτι χρυσό. You'll never go alone. Δυσδιάκριτο είναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Δεν το καταλαβαίνεις, πρέπει να έρθεις λίγο κοντά.
0: Είναι λες και έκανε αψού ο Ριχάρδος.
2: Μπράβο, ναι. Η Καμπρίλα ρε φίλε.
0: Έλα ρε φίλε, αυτή η μπλούζα.
2: Είναι χρυσά.
0: Μπορώ να την πουλήσω κάπου. Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε.
2: Αργότερα, αν την φορέσω, δεν είναι αξία. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά. Έχω κάνει ένα installation στο σαλόνι με μια σιδερόστρα.
0: Οκ.
2: Έβγαλα τα υπόλοιπα καλοκαιρινά μου ρούχα εχθές, τα οποία ήταν όλα τσαλακωμένα. Όλα.
0: Καλά, ναι, θέλω όλα
2: σιδερόστρα. Ναι, ναι, και τα σιδερόστρα. Όλα. Όλα. Και έλεγα, αυτό το θες. Μήπως να το. Τέλος πάντων, το θες. Σιδερόστρα το. Και σήμερα είμαι. Λες και έχω παίξει 3 ντέρμπι συνεχόμενα. Δηλαδή έπαιξα 3-5, 5,5, 7,5.
0: Όλα τα πήρες.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά. Ήταν σαν να έχω ένα.
0: Και εγώ είμαι διαλυμένο.
2: Στο σβέρκο.
0: Διαλυμένο γιατί άργησαν οι άχαστοι λόγω Ακύλα και τελειώσαμε μία.
2: Άργησαν οι άχαστοι,
0: 11 με μία. Πολύ, δηλαδή δεν άργησαν 10-25. 11 με μία. Φέρτο μου, φέρτο μου. Σου είπα φέρτο. Εκπληκτικό Ακύλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά,
2: μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Καταπληκτικό βίντεο art. Σας γλεντάνε οι σέρες θετικά αυτή τη φορά. Ακύλας Καραμαλής. Λοιπόν, ο Ακύλας Καραμαλής δόνησε το στάδιο. Για μένα αυτός και η Φιλανδία είναι το 1-2. Επιβεβαιώνεται.
2: Ξεπέρασα
0: Σαρακιτζή που εδώ κάτω από τον Big Winsport FM μου βάλαν το Ματσούκι στη Μούρη και λέω Ακύλας θα κερδίσει. Όταν ήταν τα προκριματικά ακόμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι στην τριάδα θα είναι.
2: Ότι θα είναι κοντά.
0: Ναι, ναι, μπράβο στο Παλικάρα.
2: Ναι. Είδα ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του Φιλανδού. Και κατάλαβα γιατί τον θεωρείς έτσι ένα από τα φαβορί επίσης.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ωραίο βιολί η κυρία.
2: Ναι.
0: Και ωραίο με τη φωτιά πίσω. Η κυρία. Η κυρία με κάπα κεφαλαίο. Καλό θα είναι η κυρία αυτή.
2: Η κυρία με λάμδα κεφαλαίο.
0: Πάρω εγώ στην Άρτα πάνω.
2: Μπράβο.
0: Η κυρία Καρντινάλε που έλεγε ο άλλος. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα παλέψουν. Αυτή είναι η Eurovision. Ωραίο να διεκδικείς και κάτι μόνο. Δεν σου είπα ότι.
2: Αχ, μην λέμε τα ίδια που λέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, είναι ένα πάρτι. Είναι... Ναι, εντάξει, είναι... το λένε όλοι, δεν το λέμε μόνο εμείς. Είναι ένα πάρτι με τραγούδια, με πιο έτσι. Άσε τον εαυτό σου λίγο πιο ελεύθερο και μη σφίγγισε τόσο πολύ τραγούδια. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία, ήσυχα πράγματα. Δηλαδή και λίγο. Πώς... Κάποιοι το θεωρούν junk food για την ψυχή ή για τα μάτια. Δεν κάνει κακό και το junk food. Και οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρως απ' όλα. Το καθένα έχει το ποσοστό του,
0: μέτρο,
2: το ποσοστό του στη διατροφή.
0: Στη ζωή. Οι Golden State Warriors, ας πούμε, Μαρία, 4 ώρες πριν τον αγώνα τρώνε μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες.
2: Ναι.
0: Και κόλλα. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε.
2: Τι είπε.
0: Ήταν ανάγκη.
3: Κακό.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μ' αρέσει αυτό.
2: Τι χρόνια πολλά.
0: Τη Αγία Γλυκερία σήμερα.
2: Ναι.
0: Πολύ όπω
2: γαλάτσι. Γαλάτσι. Το γαλάτσι, παιδιά.
0: Αν δεν έχουν
2: δίκιο.
0: Σχολείο, τα γαλατσόπεδα.
2: Τα γαλατσόπεδα, καλά. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν σχολείο σήμερα. Γαλατσόπεδα και μη γαλατσόπεδα γιατί έχουν απεργία.
0: Α, ναι.
2: Οι δάσκαλοι.
0: Τι κάνετε μια απεργία, ρε, τα γαλατσόπεδα και θα είχαν έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σαν την εργατική πρωτομαγιά.
0: Όχι, ρε,
2: για τα γαλατσόπεδα. Γιατί πήρα χθες τη μαμά μου και δεν το σήκωνε, είχε πάει στο πανηγύρι.
3: Γιατί
2: να μην πάει στο πανηγύρι, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό γίνεται τα πανηγύρια για ποιον.
2: Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας.
0: Δεν είναι ωραίο να τραγουδάει πάντα η Γλυκερία.
2: Είχε τη γυναίκα.
0: Όχι,
2: γυναίκα γορίλα, κάτι τέτοιο.
0: Ποια?
2: Τη γυναίκα γορίλα.
0: Τι είχε πυθική να.
2: Δεν είχα μπει ποτέ, φοβόμουν.
3: Εμείς α, ήταν και σε κλειστό χώρο.
2: Ήταν σε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σε.
0: Το King Kong.
2: Κάτι σαν τροχόσπιτο, ξέρω εγώ, ξέρω, μεγάλο.
0: Εμείς είχαμε στο Περιστέρι στο όλο αξιωματικό στρικό σιούρα αυτό που πέραγε με την αρκούδα. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Πέραγε με μια αρκούδα. Αρκούδα, όχι Ξαλθόπουλο LVL.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Και
2: το
0: πετάγαμε ξέρω. Λεφτά από τον μπαλκόνι. Έλα εδώ, έλα εδώ, λέγει ο πατέρα. Έλα δει την αρκούδα. Πού, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
2: Και αυτό και έκανε ότι χτενίζεσαι, έκανε η αρκούδα ότι χτενίζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και έκανε ότι βάζει πούδρα και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι,
2: ωραία
0: το,
2: πράγματα.
0: Αυτό το θεωρήσαμε εκπληκτική διασκέδαση. Έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε ρουφάτε αυτή την τέχνη τώρα. Αυτά είναι τα βιώματα. Τι θέλετε.
2: Άστος, μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Ναι. Μην μιλήσουμε για τα βιώματα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα μπει. Δεν είχα μπει να δω τη γυναίκα αρκούδα.
0: Να, δεν σε βάλαν τότε. Λοιπόν, Βαλένθια.
3: Πες.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός. Γιατί το είπα σαν το Συρίγο, μητέρα των μαχών, έτσι το για τους πράσινους στην Ισπανία. Έτσι γράφει το site του Μπιγούνις Πορεφέμ, να μην το διαβάσω. Ο τελικός των τελικών, το καταλαβαίνετε. Γιατί κατάμεστη θα είναι η Ρόι Γκαρίνα, 10 η ώρα το παιχνίδι, οπότε σουβλάκια να παραγγείλετε από 9 παρα 20 για να έρθουν 10 η ώρα.
2: Αργά είναι, ρε φίλε.
0: Αργά είναι, καθημερινή.
2: Αργά είναι 10 η ώρα.
3: Γιατί τόσο πολύ.
0: Για το,
3: βάλτε, 9 η ώρα.
0: Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτά βγαίνανε από πριν. Δεν χρειάζεται να σας πούμε. 2-2 από 2-0 ο Παναθηναϊκός εκεί. 2-2 η Βαλένθια εδώ. Τεράστια η πίεση και για τις δύο. Για μένα παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι διαιτητές είναι ο Λότερ Μόζερ, Σιδηρόπουλος, Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Αυτός έχει και τρίποντο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά. Κερδίζεις, πας με τη Ρεάλ ημιτελικό. Χάνεις. Χαιρετίσματα. Αυτά.
2: Αλήθεια, αυτές είναι οι επιλογές μας.
0: Ό,τι είπα. Κερδίζεις, πας με τη Real Final Four, ημιτελικό, χάνεις, χαιρετίσματα. Mm-hmm. Γκρίνια και όλα. Ισοστρέφεια, όλα. Νεύρα. Δηλαδή, αν χάσουμε, δεν θα χάσουμε. Να είστε καλά, ήσταν καλύτεροι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Θα δεις τον Αταμά να αποβάλλεται. Θα δεις πρόεδρο να κλωτσάει. Θα δεις πολλά πράγματα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Πες ότι περνάει σήμερα. Έστω ότι περνάει σήμερα. Mm. Και χάνεις τον ημιτελικό. Αυτά που λες τώρα θα μεταφερθούν λίγες μέρες μετά.
0: Ακριβώς.
2: Ότι θα γίνουν τα ίδια.
0: Ακριβώς.
2: Άρα το μόνο που σώζει τον Παναθηναϊκό είναι
0: η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ φέτος που είχε ποτέ. Mm-hmm. Τι γίνεται στο γήπεδό του, στην
2: άρα
0: έδρα
2: είναι
0: του.
2: Ή το παίρνεις ή καταστρέφεσαι.
0: Ή το παίρνεις ή είναι μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή. Έχει πάρει το κύπελλο τον Ολυμπιακό. Αν πας τώρα και κάνεις break στον Ολυμπιακό στο σεφ και πάρεις το πρωτάθλημα και κάνεις το double, αφού ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη μοίρα έχουν. Τίτλος επιτυχία, όχι τίτλος αποτυχία. Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και γι' αυτό παίρνουν εκατομμύρια. Αν δεν παίρνανε και τους δίνανε από 500 ευρώ και παίζανε για πλάκα, θα λέγανε δεν πειράζει. Μια χαρά τα πήγες. Συγχαρητήρια. Το έκανες το άθλημα πολύ καλά. Έκανες τα παιδάκια να παίξουν μπάσκετ. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι έχω μια ελπίδα. Έχω καλό. Ξύπνησε καλά σήμερα.
2: Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος εκτός έδρας από ότι εντός έδρας?
0: Ναι. Δεν φάνηκε. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, χαιρετήκανε πάνω του. Ναι. Πέταγε ένα στην μπάλα στον άλλο. Πέταγε ένα στην μπάλα στον άλλο. Αυτό με φοβίζει. Θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Και γιατί δεν μίλησαν εδώ δύο παιχνίδια. Και αναγκάζονται να πάρουν αεροπλάνο, να πάρει στη Βαλένθια.
2: Μπορεί ωραία. Να θέλουν να συμπληρώσουν μίλια.
0: Ωραία. Ο Χέις Ντέιβις, ναι, αλλά τα βάζει η ομάδα. Δεν τα βάζει από την τσέπη του.
2: Δεν έχει σημασία. Όποιος και να σου αγοράσει το εισιτήριο.
3: Είναι στο όνομά σου.
2: Ναι, είναι στο όνομά σου. Εσύ παίρνει τα μίλια.
0: Αυτός έχει 1,000,000 μίλια, δεν ξέρει, γι' αυτό φεύγει και πάει η Ιρλανδία.
2: Αγχώνεται μη τυχόν και δεν προλάβει.
0: Ναι.
2: Πότε λίγο.
0: Θα τα χάσει. Ο πατέρας μου λέει: έχω χρόνο ομιλίας μέχρι αύριο. Και πήρε το θείο μου, πήρε. Δεν καταλαβαίνεις. Τι κάνετε,
2: πήρε. Πήρε να πει χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο.
0: Τι κάνετε.
2: Πήρε τον αδερφό στο τηλέφωνο.
0: Αποξενωθήκαμε τελείως. Πού είστε τώρα, στην Ιταλία είμαστε. Και πότε θα έρθετε, έτσι σας είδα στον ύπνο μου. Πήρα. Του λέω: τι κάνεις. Αφού μου λέει: έχω 27 ευρώ. Πού μου τα πάρουν πίσω. Αυτό έχει πάθει Χέις Ντέιβις από τον πατέρα μου. Έχει τα μίλια που είχε πάρει το MVP από Turkish Airlines.
2: Από τότε, ναι.
0: Και σου λέει, πού θα πάω τώρα. Αλλά πήγαινε κάπου κοντά, αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα που είναι η σειρά. Τράβα κάπου εδώ. Πήγαινε, Βουκουρέστι, γύρνα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μπει στη διαδικασία και μου λέτε τι να κάνω με τα ρούχα μου. Αρχικά κάποιος μου είπε να τα διπλώσω και να, και να βάλω από πάνω κυκλοπαίδειες. Τι χρονιά έχουμε αρχικά.
0: Είδες η δομή.
2: Πρέπει να βάλω, δεν είχα το για σας παιδιά.
0: Ωραίο, το εμείς και ο κόσμος.
2: Εμείς και ο κόσμος. Δεν το έχουμε.
0: Εμείς
2: και ο κόσμος ήταν βιβλίο.
0: Γι' αυτό. Εμείς είχαμε υδρόγειο εντωμεταξύ. Αυτές οι υδρόγειες
2: τις
0: πήρε ο πατέρας μου και απλά.
2: Με δόσεις.
0: Απλά το βάζει να βάζει το whisky. Δηλαδή δεν ανοίξαμε ποτέ.
2: Όχι, εγώ τις άνοιγα. Εγώ τις τίμησα.
3: Δεν σας έβαζε ποτέ ο δάσκαλος να ανοίξει την κυκλοπαίδεια να βρείτε.
2: Να βρούμε πράγματα.
0: Ναι. Και έλεγε είδες ο πατέρας.
2: Μπράβο. Αρχικά να πω ότι είχα παλιά κυκλοπαίδεια. Δεν έχω πλέον. Πρώτον,
3: ο άλλος. Βέβαια, μετακόμισε, έμειναν εκεί.
2: Υπάρχει. Βεβαίως. Υπάρχει κάποιος που μου λέει να τα βάλω στο στεγνοτήριο. Δεν
0: Μαρία,
2: έχω στεγνοτήριο.
0: Μαρία, υπάρχει κάποιος που μου λέει, ρε Μαρία, σας παρακαλώ, δεν ήθελα.
3: Τα βάλω.
0: Είναι δυνατόν.
2: Δεν έχω στεγνοτήριο. Δεν χωράει το στεγνοτήριο. Τι άλλο μου είπε. Να τα βάλω, να τα διπλώσω όταν τα αποθηκεύω και να τα βάλω σε σακούλα που τραβάει τον αέρα. Θα πρέπει να πατήσω rewind και να πάω τον Οκτώβριο, ας πούμε. Έγινε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Πάει τώρα αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων, κάτσα και τα σιδέρωσα, παιδιά.
3: Τι να κάνεις.
2: Είχα δώσει και πώς το λένε.
0: Λέει το ίδιο, έχει μεγάλο μαράζι. Έτσι ξεκίνησε και 8 και 18 τα σιδέρωσα που να μην θέλει να τα πετάξει.
2: Δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο.
0: Είναι πολλά.
2: Δεν τα είχα σιδέρωσει ποτέ. Όλα μαζί. Τα σιδέρω ένα πλυντήριο. Όλα μαζί. Όλα. Και παντελόνια και μπλούζες και μπλουζάκια.
0: Και στον break θα το πει. Άκου να δεις τι έπαθα. Θα πεις γιατί και...
2: Όλα μαζί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, θα παραγγείλετε ένα φέτο.
2: Τέσσερις ώρες σιδέρων, αδερφέ.
0: Μπρο.
2: Ναι ρε μπρο, έχεις κάτσει ποτέ να σιδέρω στις τέσσερις
3: ώρες. Και χτες και πολύ ζεστή.
2: Δεν έχεις κάτσει να σιδέρω στις πέντε λεπτά.
0: Είμαι άχρηστος. Προσπάθησα και μου κάνει η Εύα άστο.
2: Ναι, αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα.
0: Ο λαιμός μου ήταν, η λαιμόκοψη ήταν με φτάρνισμα, έτσι. Αψού.
2: Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα είναι ότι λέω, ξέρεις, έκανα αυτό. Μην κάνεις αυτό, κάνε το άλλο. Μα το έκανα τώρα, παιδιά.
0: Πάει. Μην το ξανακάνεις όμως.
2: Το έκανα.
3: Ναι, αλλά σου δώσε ένα τύπ για τα επόμενα.
2: Κάτω από το στρώμα, λέει η Βάλτα. Τι λέτε, μωρέ.
0: Τι είναι κάτω στα
2: έργα. Τι είναι. Δεν θέλετε να πείτε μια συμβουλή, δώστε τουλάχιστον κάτι.
0: Φόρα τα σιδέρωσα.
2: Πείτε μου, έρχομαι να τα σιδέρωσω εγώ, αυτό.
0: Φόρα τα σιδέρωσα.
2: Δεν μπορώ να τα φόρεσω. Παρά ήταν σιδερωμένα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή τα είχα διπλώσει.
3: Και είχα τσαλάκες.
2: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημά μου.
0: Είσαι τσαλάκας τελείως, είσαι γελίος.
2: Επίσης δεν είναι εξαιρετική γυμναστική, όχι.
0: Το σίδερο, το πολύ πολύ μια κύλη.
2: Ναι, είναι σαν την άλλη βλακία που λένε, α, έκανα σε, έχασα. Τι έχασες.
3: Λάστηκα.
2: Τρεις θερμίδες.
0: Μετά ανοίγεις το ψυγείο και τρως ό,τι να είναι. Έτσι χάνεις θερμίδες.
2: Έχεις μετρήσει 10 λεπτά τρέξιμο πόσες θερμίδες χάνεις.
0: Άμα χάνεις
2: δεν περνάει με τίποτα.
0: Πρέπει να το πει είναι και ο Τεό από Sugar Babies. Αυτοί που κάνουν 8 ώρες γύρισμα. Ναι. Όχι εσύ.
2: Οπότε μη λέτε βλακίες.
0: Επαγγελματίας. Ωραία και εγώ χτες. Αυτό. Μόνος μου. Έχασα. Γύμνασα δικαίωμα. Κοίτα.
2: Μπορείς με το άλλο χέρι όμως.
0: Όχι. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
2: Σαν τον Ναδάλ με το ένα χέρι.
0: Επικονδυλίτιδα. Πάμε. Για πες τη δέρεσε.
2: Άσε μας.
0: Αλήθεια.
2: Έχω πιαστεί. Οδίτα, οδίτα,
4: οδίτα. Γεια σας. Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
5: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Καταλογάρε.

0: ότι θα φάτε.
1: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
0: Τι ζήτησε ο κύριος?
1: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
1: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα? Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο? Μπορεί να μου πει κάποιος.
2: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
1: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
2: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
3: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
1: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
4: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
5: Τι θα κάνετε?
3: Τι να
5: κάνετε? Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι?
3: Σοφλάκια. Παρέσει να τα μαζέψουμε.
5: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
3: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
5: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
4: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
3: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
5: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα? Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
3: μπριζόλα
5: με λεμόνι δίπλα.
3: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
6: Και οφτέδες έχει.
3: Και οφτεδάκια κοκκινιστά.
5: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
4: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε.
7: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
8: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι.
0: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
1: Α, παράτα μας, αδε.
7: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω.
1: Και τότε
0: τι
1: κουβαλιστή κατεδομέστα, ρε παιδιά. Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Νέργος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μη αφρικασέι.
9: Δεν καραγιώζει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάεις, κάνε εμβόλια.
1: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι, φασόλια.
10: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
11: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
1: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
11: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
10: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
1: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
12: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
0: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ? Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ?
0: Ας τώρα, μία πατάτες για πτήση το 13 και περιποιημένες.
12: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
14: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
15: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
12: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
15: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
12: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
0: Φάγανε.
9: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε?
16: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Θέλω να καλημερίσουμε τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
1: Γεια σου, Βλάχο! Ε, Βλάχο!
0: Είχε και αυτός το για σας, παιδιά, και μου λέει όπως αντιλαμβάνεσαι, μόλις ξεκίνησε το
1: τσιγκλάκι. Χανταϊός εμβόλιο.
0: Συνέχισε τη διαφήμιση μου, έστειλε όλο το τσιγκλάκι. Το θυμόμαστε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Σας, παιδιά. Ήταν
1: σαν το τυρίδι γάλα καμπά. Ήταν εκείνη η περίοδο.
0: Λαβάς, κυρία.
1: Είναι το πιο νόστιμο. Η αγελάδα που γελάει. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από πάρα πολύ κόσμο. Ένας είναι σε δίλημα. Δεν ξέρει τι είναι χειρότερο, το σιδέρμα ή κόκκινη σάλτσα σε τάπερ.
0: Όχι, η κόκκινη σάλτσα σε τάπερ είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρετε το κόλπο.
1: Δεν ξέρω.
2: Νεράκι ζεστό.
0: Νεράκι ζεστό, λίγο σαπουνάκι και λίγο χαρτί κουζίνας. Το κλείνεις. Το κλείνεις, το σφαγείς.
1: Art attack. Α, το κουνάς.
0: Το κουνάς και
1: το
0: έχει μαζέψει
1: 52.
0: Και μετά το σουρώνει, μετά λίγο πάγο, μία ελιά. Όχι, συγγνώμη, πήγαμε αλλού. Λοιπόν, δηλαδή, και καθαρίζει. Ναι. Ναι.
1: Ποιος ασχολείται σήμερα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, είναι ώρα για ζέσταμα, μωρέ. Για ζέσταμα, 7.30 ώρα, επειδή το άλλο είναι αργά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Το αφήνεις, το ανοίξεις τηλεόραση και το αφήνεις να παίζει. Θέλω να σου πω όμως, κάποιοι ασχολούνται. Μην κοιτάς εσύ που δεν.

0: να ασχοληθεί.
1: Είπε χαλαρός.
0: Ναι, κάποιοι θέλουν τη δεύτερη θέση.
1: Προφανώς, αλλά είναι χαλαρός. Ο
0: Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου χαλαρή, σε πληροφορώ.
1: Το πώς το βλέπω εγώ τώρα, εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω.

0: Η Σάσα λέει.
1: Γεια σα.
0: Φέρε τα
1: σύνορα. Θα κόψω την παράστασή σου.
0: Φιλαδέλφια. Ξέρεις. Φέρε τα Φιλαδέλφια, λέει, τα ρούχα το Σάββατο και πάρτα με το πρωτάθλημα. Είναι η ψυχοθεραπεία μου το σίδερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάσα, για την πρόταση.
1: Ορίστε, δεν είπε
2: το
1: δεύτερο.
2: Μα γι' αυτό εγώ επικοινωνώ το πρόβλημά μου.
1: Για να λυθεί.
2: Ε, βέβαια. Γιατί το λέω, γιατί νομίζετε ότι το λέω. Χαζή είμαι.
1: Κάνε ό,τι τα μαλλιά να σε βλέπω, σαν τον Μπόγιαν είσαι. Όταν ήρθε στην Μπαρτσελόνα που λέγαμε ο νέο.
2: Αφού βλέπω, εγώ δεν με πειράζει.
1: Θέλω να σε βλέπω, ρε Μαρία. Θέλω να σε βλέπω, να κάνουμε την εκπομπή. Πότε θα είναι μεγαλύτερη αποτυχία και θα στεναχωρηθεί περισσότερο. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, Αλέξανδρε, στον ημιτελικό ή στον τελικό από Ολυμπιακό. Εντάξει, ρε φίλε, α πάω στον τελικό και το βλέπουμε. Τι θα με χάλαγε πιο πολύ.
2: Η ίδια στεναχώρια θα είναι, ρε φίλε.
1: Όχι, τον τελικό εδώ.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Μου λες και μπορείς να τη μετρήσεις τη στεναχώρια. Θα με αποδώσω εκεί. Δύο μέτρα στεναχώρια. Τρία κιλά στεναχώρια. Στεναχώρια είναι.
1: Εντάξει. Θα είναι πιο έντονο, ναι. Πιο έντονο αν πας με τον Ολυμπιακό στον τελικό και χάσεις την έδρα σου το τρόπο. Θα είναι πιο έντονο σε συγκίνηση. Τριατέκ, Βαλεριάνα. Θέλει μια προσέγγιση αυτό. Να μην έχει φάει αλάτι και πατάτες τηγανιτές που ανεβάζουν την πίεση αυτά τα. Αν είσαι αλατοευαισθητούλης όπως εγώ,
2: ναι,
1: θέλει εδώ τρίπλεξ καροτίδας, θέλει δηλαδή ανάλογα την ηλικία. Αν είσαι 17-18 χρόνια και ουρλιάζεις και μια χαρά και μετά πας για ποτό, κομπλίας. Στην ηλικία τη δική μας πρέπει μετά να πας για ύπνο. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Και θέλει καλή φυσική κατάσταση, μην τρέχει σε κάποιο περιβάλλοντα χώρο.
2: Και σε τρέχουν εννοείς.
1: Αυτό εννοώ. Όχι από μόνο θα πει.
2: Από μόνο θα τρέξω.
1: Θα ανεβάσει το κάρδιο.
2: Θα τρέχουν.
1: Όχι.
2: Υπάρχει λόγο να τρέχουμε άμα δεν μα κυνηγάνε.
1: Αν τρέχει πιο γρήγορα το φίλο, είσαι μια χαρά. Α, στον πίσω. Τι κάνει, ρε. Έφυγα. Θα λέμε. Πάει τα μπουκέτα σου. Εντάξει. Ο Φίος μου είχε αγοράσει 4 σειρές πάπυρους λαρούς και στα 4 εγγόνια του γύρω στα 1000 ευρώ στέλνεις από το Ηράκλειο.
2: Λες και ήταν, λέει, ναι, πρίκα.
1: Πρίκα.
2: Ναι, αυτό το θεωρούσαν. Έτσι το θεωρούσαν παλιά. Ναι. Ότι είναι επένδυση. Ναι. Ότι είναι. Πού να ξέραν οι άνθρωποι ότι θα βγει το Google.
1: Θα βγει το Google και το.
2: Πλάκα να κάνει.
0: Και η σύζυγος ενδεχομένως.
2: Σωστό.
1: Τα
2: ταξί.
1: Τα ταξί.
2: Αγαπάμε.
0: Όπως και τις συζύγους, αλίμονο.
2: Αλίμονο. Και όλας και μισή.
1: Ένας λέει, δεν υπάρχει τελικός για τη ζέλα απόψε.
2: Ζέλα.
1: Μπαίνει τα φόπλακα. Μπαίνει τα φόπλακα. Ουστ.
2: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, με 40 βαθμούς Κελσίου, με κουνούπια, με ό,τι θέλετε, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τα είπα καλά.
1: Τέλεια. Άμα σε έβλεπα κιόλας, πάρ' τα μαλλιά, συνεχίζει.
2: Χτύπησε.
1: Χτύπησε, γιατί δεν ελέγχεις τα χέρια σου από το σίδερο, Μαρία, πάνε σαν χταπόδι πελετιέρι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι άλλο. Αν είσαι σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέση υπάλληλος καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Λοιπόν, σημειώνετε τώρα. Δευτέρα 18 Μαΐου στο Civitel Attic στο Μαρούσι δίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Dom Hotel Castri, που αλλού στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες η ώρα είναι 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε, θα έλεγα, κομμάτι της Lidl Ελλάς. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ως μεσογειακός λαός αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
2: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
3: Όχι, δεν ξέρω. Στον τι λέει στο πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό όπως ανεβαίνει.
2: Αυτό είναι.
3: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
2: Σαν ανεβαίνει στα αριστερά σου χέρι.
3: Τι λες μωρέ.
2: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
3: Όπως ανεβαίνει είναι εδώ. Δεξιά.
2: Εσύ πήγες από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκες. Εγώ πήγα
3: όχι,
2: από τον.
3: Ανέβηκα.
4: Το δεξί όπως το βλέπουμε είναι εμείς πίσω.
2: Ανεβαίνει και είναι στο αριστερό σου χέρι.
3: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
2: Όπως ανεβαίνεις.
3: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
4: Είναι το δεξί.
5: Εντάξει, οκ.
4: Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
2: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά.
3: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
2: Όπως ανεβαίνεις είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά. Δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά.
3: Απαγορεύεται. Είναι πάνω στη γωνία.
2: Στη γωνία είναι.
3: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία.
2: Στη γωνία είναι.
3: Περίμενε.
5: Με το αριστερά και το δεξιά.
2: Στη γωνία, γιατί εγώ τα βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
4: Είναι το δεξί του πόδι.
3: Το δεξί λέω εγώ. Περίμενε.
6: Ορίστε.
3: Στέλιο, πού είναι όπως ανεβαίνεις το. Το είναι δεξιά ή αριστερά.
6: Στο κέντρο. Στο κέντρο.
2: Μα είναι.
3: Λέγε.
2: Στο κέντρο είναι, αφού είναι.
6: Στο κέντρο είναι.
2: Αφού έχει τη χάλα σου, εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
3: Το κέντρο αριστερά.
2: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
3: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
2: Ακόμα.
3: Γεια σου.
2: Πήρες με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα αποφάσισε. Αυτό το πράγμα αρχίζει το μάτι.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε
1: φίλε. Ωραίο
0: είναι. Ξέρεις, είναι από τα τραγούδια που έχεις ξεχάσει ότι υπάρχουν και μετά τα ακούς και λες τι ωραίο τραγούδι. Είναι και για εισαγωγή του Πρετεντέρη, βέβαια. Τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει να χαλάω τα ωραία πράγματα.
2: Ναι, καλημέρα στην Βασιλίνα.
0: Ωραίο το Βασιλίνα. Δεν το έχει κάνει Λίνα.
2: Όχι.
0: Λίνα Δρούγκα, α πούμε. Βασιλίνα.
2: Βασιλίνα.
0: Οκ.
2: Βασιλίνα, Ολυμπιακός είμαι. Με το επίθετό σου θα μπορούσε να είσαι κάτι άλλο. Και θέλω φουλ να πάρουμε επιτέλους Ευρωλίγκα. Ναι. Όμως, προκειμένου να μην έχουμε τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, προτιμώ να πάει τελικό Παναθηναϊκός με Φενέρ. Είμαι μαθηματικός σε σχολείο και το κλίμα μεταξύ Ολυμπιακών Παναθηναϊκών που ασχολούνται είναι τραγικό. Έχουμε τσακωμούς κλπ. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε ελληνικό τελικό και ιδιαίτερα από τη στιγμή που θα είναι και οι δύο μέσα στο γήπεδο.
0: Αφού
2: δεν
0: μπορούμε,
2: δεν πειράζει.
0: Ναι,
2: είναι μαθηματικός, το έχει ελέγξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν πειράζει, ας μην γίνει. Α, αλλά μην τον διαβάσετε και μην πείτε όνομα.
1: Μπράβο. Το λένε στην αρχή.
2: Το λένε στην αρχή, ρε Βασιλίνα.
0: Βάζει ένα όχι αέρα.
2: Ναι,
0: θα μάθει.
2: Ναι.
0: Θα μάθει Βασιλίνα, οπότε όλοι ξέρετε ποια είναι.
2: Και δεν πειράζει για να το ακούσει και κανένας μαθητής. Ίσως λίγο έτσι προβληματιστεί.
0: Δεν θα είναι ωραίο να πα στο σχολείο και να κάνει μπούλινγκ Βασιλίνα. Έτσι με στο ακαθό, σα πάμε. Εγώ για μένα εννοούσα. Έτσι. Χριστάκο, και θα σε αφήσω. Πε στον πατέρα σου, Σπεντόλα θα σε
2: αφήσω. Για να σε δω, για να σε δω.
0: Τι έγινε, Σατσούζι, πλατεία Ειρήνη θα κοκκινήσει μέχρι κάτω. Τι. Μπούλινγκ στα παιδάκια. Έρχεται του Μορτέρο το. Το κλαρίνο σήμερα του Καλαμάρι. Μα σα ηχαίνουμε, πεταλίδε. Μορτέρο, που είσαι, πού είναι η κάμερα μου. Έλα στον Παναθηναϊκό με 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Διώχνω κάποιου παίχτε που τρώνε τα λεφτά. Δημήτρη τα τρώνε. Θα έρθει η ώρα, περίμενε τώρα.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Και έλα, Μορτέρο, στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να υπογράψει από σήμερα. Επίση, γαστρεντερίτιδα μικρή, είπα στη γιαγιά τη Λούλα. Ένα μικρό τέτοιο 2 ώρες πριν τον αγώνα, να του κοπούν λίγο τα πόδια.
2: Το έχει πει, να το κάνει. Συνήθω οι γιαγιάδε.
0: Για θετικό.
2: Ναι, το κάνουν μόνο για θετικό. Ναι. Δεν
0: είναι πολύ
2: να...
0: θετικό για μένα.
2: Για σένα είναι θετικό, ναι. Αλλά δεν δίνουν αρνητική ενέργεια αλλού.
0: Έταξα πράγματα στη Βάβο Λούλα. Έταξα πράγματα σχετικά με το μπάτζετ του καλοκαιριού για να βάλει δυνάμει να ματιάσει τη Βαλένθια. Τα πει ανάποδα. Να τα πει ποδανά. Λοστρέα και τέτοια. Έτσι. Να τους δημιουργήσει προβλήματα. Τι τραγούδι έβαλες, λες και κερδίσαμε και γυρίζουμε με το αεροπλάνο.
2: Τι ωραίο είναι.
0: Είναι.
2: Αντώνη, το ξέρω ότι έχουμε 2 ώρες διαφορά με την Ισπανία. Γενικά το θεωρώ αργά όμως το.
0: Για μας είναι αργά, ρε φίλε. Ναι, να μην κοιτάξουμε τη δική μας ζωή. Είναι 10, αλλά δεν ιστάζω γιατί στην Ισπανία
2: το
0: είναι
2: 8. Το κάνανε 9,5 είναι διαφορετικό από το 10.
0: Ναι, το 10 είναι βαρύ. Και άμα φάμε μια καλή, είναι το 10 αυτό βαρύ. Άμα δηλαδή 11,5 χάνουμε με 12 πόντους και δηλαδή 1 και 10, χάνουμε 90-77. Πω, 90-78, 12
2: πόντους. Τίποτα παρατάς, σκόνεις και φεύγεις, σε πιάσει κίνηση την κίνηση.
0: Πιάνεις το κεφάλι σαν εκείνο το άγαλμα που κάνει, αχ Παναγία μου, δεν αντέχω άλλες. Μαρία, αυτό το άγαλμα θα ήσουν.
2: Αυτό που κάθεται έτσι.
0: Ναι. Οχ. Ποιος είναι ο διανοητής, πώς θέλει. Ω Χριστέ μου, τι ακίες θα ακούσω σήμερα.
2: Νικόλα είναι γιαγιά Λούλα, όχι Νούλα.
0: Δεν πειράζει. Νικολάκη, ξανά έλα να μας δείξει τη φανέλα και σε φτιάξει γιαγιά η Λούλα. Εντάξει. Αυτό θέλω, γιατί.
2: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη με καταλαβαίνει. Κλείστηκε όλο το Σαββατοκύριακο στο σπίτι για να κάνει ντουλάπες. Αυτό είναι συνθηματικό. Κάνω ντουλάπες.
0: Ναι. Και δεν εννοεί αλενάκι και τέτοια.
2: Όχι. Μάκη, δεν μπορώ να βάλω τα παιδιά να σιδερώσουν ακόμα.
0: Είναι μια καλή ιδέα.
2: Κυρίως δεν το κάνουν καλά. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Καλημέρα. Φέρτε μου απόψε, λέει, το διπλό στον μπασκετικό Μεστάγια. Τέρματα ψέματα. Ας ξεχωρίσει η λίρα από το στάρι. Ας ξεχωρίσει και η λίρα από το στάρι. Γιατί να μην ξεχωρίσει. Ναι. Τυχερή σαλοπέτα, λέει, φορέθηκε και ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς ελπίζω, λέει ο σαλοπέτας. Καλημέρα και στον Δαμιανό που μας πήρε τηλέφωνο πριν. Δεν ξέρω, λέει, τι πάτησα.
0: Okay,
2: να δείξει χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στον Ντάιβερ, ο οποίος θέλει να κάνει μια δήλωση λανθασμένης θεώρησης.
0: Okay, πάμε.
2: Γιατί ο Ντάιβερ υποστήριζε ότι φέτος θα έκανε τον double PAOK λόγω 100 χρόνων.
0: Δεν ξέρω από πού πηγάζουν όλα αυτά, ρε παιδιά. Είναι τα 100 χρόνια.
2: Τα έχουν κανονισμένα, μωρέ.
0: Τι βλακίες λέτε, ρε παιδιά.
2: Έχουμε κανονίσει να πάρουμε εμείς το κύπελλο στο πρωτάθλημα, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Τι σχέση έχουν, γιατί τους έλεγα πάντα, τι λέτε, ρε. Θα πάει τώρα ο Μαρινάκης να πει, όχι, εντάξει, δώστε.
2: 100 χρόνια. Θα πάρουμε εμείς του χρόνου το άλλο. Δεν πειράζει.
0: Εμείς το έχουμε δώσει.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι έβλεπα. Έβαλε ο Καστίγιο, με γλέντισε ο Καστίγιο.
2: Ναι.
0: τα τελευταία πρωταθλήματα γενικά. Ξέρεις, για να πικάρει λίγο τους οπαδούς της ΑΕΚ και τα λοιπά. Πήγε να πικάρει τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήκαρε εμένα. Γιατί τι είδα, Μαρία. Λέμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Έχω κάτι χειρότερο. Το, έχουμε στα 30 χρόνια δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή μου έγινε πιο βαρύ. Δηλαδή το 96. Στα 30 χρόνια. Στα 30, επαναλαμβάνω, στα 30 χρόνια έχουμε δύο πρωταθλήματα. Το 4 και το 10.
2: Ναι, βλέπεις μισοάδιο το ποτήρι.
0: Το βλέπω όπως πρέπει το ποτήρι, για να μην το πάρω και το πετάξω στο ρέμα.
1: Δηλαδή, θα το σπάσω.
0: Θα το σπάσω.
1: Τιτάνα μυστικέα.
0: Λοιπόν, από το 97 μέχρι το 27, να το πάμε έτσι. Το 4 και το 10 ήταν όλα κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Λίγο πάω. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κίτρινο. Πάω. Άλλο ένα. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. ΑΕΚ. Πού είμαι εγώ?
2: Πού είμαι?
0: Πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Και ήμουνα κάτω-κάτω. Και λέω, παίζουμε εμείς.
2: Εδώ είμαι.
0: Παίζουμε εμείς. Παιδιά, με έκανε χειρότερα. Γιατί λέγαμε, έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Το σπιτάκι μου. Αλλά μόλις είδα.
2: Σε 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια πόσα πρωτάθληματα έχετε πάρει? Άνοιξε το λίγο, ρε παιδί.
0: Τι να ανοίξω, ρε Μαρία.
1: Απλώς το και εσύ. Απλώς
0: ήμουν αγέννητος, ρε Μαρία.
2: Έχετε περισσότερα.
0: Κάτσε να πω στο story του Νέρη. Στο story του Νέρη του Παιχταρά. Περίμενε λίγο. Εγώ δεν είδα κάποιο ντέρμπι. Δεν ήταν κάποιο ντέρμπι στον Ηρακλή. Δεν το κατάλαβα το ντέρμπι. Σβήστηκε. Έφυγε τώρα γιατί κρατάει 24 ώρες. Και καλά έκανε και έφυγε. Με πέθανε ο Καστίγιο πρωί-πρωί που είδα στο story. Καλά 40. Δεν είναι τυχαία το κεντρικό μνημόσυνο. Μαρία.
2: Αλέξανδρε.
0: Έλεγα, έχω 16 χρόνια πάρα προτάσμα, αλλά κοίταξε και 14 χρόνια. Δεν ήταν ότι ήμουνα. Που λέω, έχω πάρει
2: υπερκούπωση.
0: Όχι! Στα 30 χρόνια έχω δύο. Το 4 και το 10. Πότε.
2: Εντάξει, μωρέ, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ποια?
2: Ο Άρης, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Και μου λες τώρα, σαν τη διαφορά ώρας με την Ισπανία.
2: Και όντως, μία ώρα έχουμε από την Ισπανία. Από την Αγγλία έχουμε δύο ώρες. Άρα είναι 9 η ώρα εκεί. Δεν μπορώ να το κάνω 8.
0: Πες τα ρε Μαρία.
1: Μπορείς στη σημεία της Ισπανίας να είναι και περισσότερα. Είναι τεράστια.
2: Να πάει πιο πέρα.
1: Ανάλογα.
2: Όχι, γενικά εγώ θυμόμουν ότι τα παιχνίδια της EuroLeague ήταν και 9, 9 και 4.
0: Ναι.
2: Ακούει καμιά κοπέλα.
1: Θα σου πάρω.
0: Παιχνίδια δεν... Ο Ρίλμαν. Την πήρα και παίζει ροκ.
1: Καλημέρα, η σύζυγός μου όταν κατέβασε το χειμερινά και έπρεπε να σιδερώσει, έβαλα και είδε όλο το ρυφί.
0: Ωραίο.
2: Α, καλό. Έχω βάλει και ξαναβλέπω πάλι το Ted Lasso.
1: Α, γιατί έρχεται καινούργια σεζόν, το
0: ο Ράφτης είναι... δεν είναι σιγά σιγά ο προπονητής.
2: Σιγά σιγά, ναι. Παιδιά, το Ted Lasso, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, εσείς που το έχετε δει, καταλαβαίνετε.
0: Λάσο!
2: Είναι, τι να σου πω, είναι ένα ωραίο φυτικό ψυχοφάρμακο. Αυτό, το Ted Lasso. Είναι πολύ ωραίο, είναι για την ψυχούλα ό,τι πρέπει. 10 μέρες πριν τους Iron Maiden. Μας πήξετε κι εσείς. Πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπετε.
0: Ωχ, ο Αργύρης μου κάνει. Λες να το έκλεισα νωρίς το εισιτήριο του Final Four. Φίλε μου, χαλάρωσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχω πάρα πολλούς φίλους που μετά το 2-0, δεν καταλαβαίνεις, κατέβασαν τα budget. Εισιτήρια. Και πριν, με σιγουριά.
1: Εντάξει, μετά θα έχεις να το πουλήσεις.
0: Έχεις πολλές μέρες να το πουλήσεις. Μέχρι 23 Μαΐου δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχεις 10 μέρες. Καλά, μόλις το κάνεις story.
2: Καλά, ναι,
0: θα πάρεις και εσύ λεφτά από Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Αρδάκι.
2: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο.
0: Ναι.
2: Από χθες λέει είμαι σε συνεχή αντιπαράθεση σε σχόλια στο Instagram. Τάσο, δεν έχεις δουλειά να κάνεις, ρε Τάσο.
0: Και εσύ.
2: Σχετικά με το αν είναι η Αυστραλία ή όχι Ήπειρος. Πότε η Αυστραλία έγινε Ήπειρος και δεν το μάθα εγώ? Η Οκεανία είναι.
1: Η Οκεανία είναι, ναι. Τα συμπλέκτα.
2: Όχι, αυτό λέει και ο Τάσος. Οι άλλοι υποστηρίζουν. Και μπαίνει σε διαδικασία αντιπαράθεσης.
0: Ρε φίλε, Οκεανία είναι και η Παππούα Γουινέα.
2: Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι. Θα υπάρχουν σίγουρα άνθρωποι που θα σου πούνε ότι η Αυστραλία είναι δίπλα στη Μύκονο. Θα κάτσει δηλαδή να μπει σε αντιπαράθεση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Κερδίζει πάντα αυτός που πιστεύει το λάθος.
2: Κερδίζει πάντα αυτός που φεύγει από την κουβέντα.
0: Ναι, αυτό, στην κουβέντα αυτή, άμα θέλεις να την ανοίξεις, αυτός που είναι απόλυτος και άσχετος είναι ο μεγάλος νικητής, γιατί σε έσυρες και είναι ασχετοσύνη του.
2: Ναι. Μην πας προς το φως, Ρετά.
0: Όχι.
2: Μην πας προς το φως.
0: Και το Οκεανία θα το γράφαν με όμικρο, να μου το σχολείσαν. Τι είπα.
1: Και με αλφα γιώτα.
2: Σίγουρα. Είδα τα λάθη χθες με όμικρο γιώτα. Γιατί πολλά δεν είναι.
0: Πολλά δεν είναι.
2: Πάμε σε break τώρα.
1: Τα δάση.

0: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξε το φουνταριστό.
1: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
0: Πνίξτε.
1: Να πνίξτε.
0: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
2: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
3: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
4: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
3: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
5: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
6: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
5: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
6: Νίκη Ρόδο.
5: Δεν είναι συνόμως.
8: Το απόψινό, τέλος πάντων παιδιά, ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλα τα χώρα στον επόμενο φιλό.
9: Μην ενοχλείτε.
8: Ναι.
9: Τώρα κοιμάμαι.
8: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
9: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
8: Τι να κάνουμε, είχα όλη την καρδιά, πάμε στον επόμενο φίλο.
10: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
11: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
0: Καλά.
2: Τι θα γίνει εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστήριο.
3: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς ορίσατε και απόψε στο ταξίδι μας.
4: Λυκάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
4: Λυκάνετε, καλημέρα.
5: Καλά είστε.
1: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
6: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
1: Μάλιστα, κύριε.
6: Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν.
1: Μάλιστα, κύριε.
7: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
8: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
7: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
8: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
9: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος κλί, ατέλειωτες πλάγιος κλί.
11: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
13: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος,
12: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
14: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
1: Μαρτί.

0: Λοιπόν, με κομματάρες του Πάνου Ρήλου και αράχνες.
1: Αράχνες.
0: Ναι. Ένας μου λέει: έχω τρία πρωταθλήματα. Το 96 ξέρω ότι το πήρα. Από εκεί και μετά είναι 30 χρόνια, φίλε. Αν τα βάλεις κάτω. Oh. Δύο πρωταθλήματα είναι 30 αυτό... χρόνια.
2: Άνοιξε το λίγο.
1: Άνοιξε το λίγο. Μπει λίγο πράσινο στη ζωή σου.
2: Κάποιος με ρωτάει τι θα γίνει σήμερα αν κερδίσουμε 0-4 στην Τούμπα. Λέει τι αντίδραση περιμένει στην Τούμπα. Καταρχάς σήμερα δεν περιμένω και πάρα πολύ κόσμο στην Τούμπα.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
2: Δεν το περιμένω. Δεν περιμένω ότι θα γίνει, θα κοχλάζει η Τούμπα.
0: Καλά, δεν υπάρχει ο στόχος, αλλά όσοι έχουν πάρει το εισιτήριο και έχει καλό καιρό.
1: Υπάρχει στόχος για το Τσαβερζίνη.
0: Ναι. Έχω πιστεύω θα είναι γεμάτο.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και καθημερινή και φτάμεις για το. Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ 0-4, ας πούμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αν με ρωτάς. Γιατί είναι λογικό όλοι να είναι στον ουρανό, ας πούμε. Να... Είναι πολύ λογικό.
2: Περίεργο παιχνίδι. Θα δούμε, παιδιά. Εγώ βλέπω καμιά ισοπαλία, καμιά ένα τέτοιο πράγμα.
0: Δεν βλέπω τέτοια δηλαδή ένταση. Έχει φύγει ένταση τώρα από την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή χαμηλό σκορ και να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά. Οκ. Okay. Γιατί ο στόχος και το κίνητρο τώρα. Είναι πιο σημαντικό από το γεγονός ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και τι νόημα έχει. Βάλε τριχιά κάπου. Ανάκογλου.
1: Κρασά,
0: μπούρμπο.
2: Βάλε και τον Ντέμι μέσα.
0: Τελίμπασιτς.
2: Τέτοια πράγματα. Αν είδαμε Κριστιάνο.
0: Όχι.
2: Δεν το είδα. Χάσανε λέει το πρωτάθλημα στο τελευταίο λεπτό και μετά την πέσανε οι οπαδοί στους Εμμύριδες, στη Σουίτα και έγινε μαναφούκι.
0: Είχαμε μαναφούκι.
2: Δεν το είδα, παιδιά. Θα το ψάξουμε. Καλημέρα, Δημήτρης από Μάντσεστερ. Χθες ήμουνα Σαουθάμπτον, χαμός. Καλημέρα, σας ακούω πάλι από Σιγκαπούρη. Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Σήμερα χάρη ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να είναι το γούρι του, ρε Δημήτρη. Άστον να το δουλέψει.
2: Εδώ στο chat μπορείτε να απαντήσετε ή με έχετε μόνο στο διαβάστηκε. Εννοείς να απαντήσουμε γραπτός. Μπορούμε. Το κάνουμε συνήθως όταν να βρίσουμε κάποιον.
0: Ναι. Μην ξανασυνηθείτε.
2: Συνήθως.
1: Πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από αντίπαρο. Είστε τρεις υπέροχοι παλαβιάδες.
2: Άντε τελειώστε με την εκπομπή, παιδιά, έχουμε να δούμε και τα play-off. Ναι, ξέρεις, πρέπει να πηγαίνουμε εκπομπή την εκπομπή να κυλήσει η μέρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πούμε και αυτό λίγο πριν πάμε σε δελτίο, να το συζητήσουμε. Υπάρχει τρομερή εσχροκέρδεια στο Βαλένθια Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: 400 ευρώ και τα διαρκείας, δηλαδή κάποιος δίνει το διαρκείας του, αλλά σου λέει μου δίνεις 400 ευρώ.
1: Δεν το δίνεις πίσω ποτέ μετά.
0: 400 ευρώ, από 180 μέχρι 400, δεν μπορεί να, θα γίνει... Θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Είχαμε και τα προηγούμενα εκεί όταν κάναμε το 0-2, όταν έκανε ο Παναθηναϊκός το 0-2, με το πέσιμο, με τον τρόπο, με το χαιρετισμό του Ναν. Με...
2: Ναι.
0: Γενικά. Αλλά μπορεί να φτάσει και τα 700 μες την ημέρα.
2: Μας.
0: 700 ευρώ για να δεις ένα ματσάκι. Δεν μπορεί να του γλετήσει πάλι ο Ναν.
2: 700 ευρώ. Δύο τσάντες. Δεν ξέρω.
0: Μία.
2: Εξαρτάται.
0: Ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω πολύ καλά.
2: Για μένα. Για μένα. Έχουμε άλλο.
0: Ξέρω πολύ καλά τι λες. Έχω και τσάντες να σου προτείνω.
2: Ξέρω και μία, ξέρω και μισή, άμα είναι.
0: Ξέρω και τσάντες να σου προτείνω.
2: Το ξέρω ότι ξέρεις.
0: Κουράγιο για αύριο. Πάλι ο βαζελοκατάθλιψη πάλι.
2: Καλημέρα. Ενημέρωσα την κοπέλα μου σε περίπτωση αποκλεισμού. Μη μου μιλήσει για τις επόμενες δύο μέρες. Μήπως ήμουν υπερβολικός. Μήπως έπρεπε να πω μια εβδομάδα. Σηκώ τι πίπεν. Έπρεπε να πεις τουλάχιστον 5 μέρες. Και ό,τι φέρει η ζωή, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Ναν χαιρετάει πάντα. Οκ.
2: Μπράβο, καλό παιδί. Δεν φεύγει έτσι.
0: Ναι. Θα περάσει ο Πάπο. Μην αγχώνεσαι,
2: λέει. Μωρέ, μην αγχώνεσαι. Και εμείς στεναχωριέσαι.
0: Ποιος έχει άγχος, δεν έχει άγχος.
2: Μιχάλης.
0: Τι έπαθε ο Μιχάλης.
2: Όμορφες και ήρεμες καλημέρες. Πίνω καφέ στο αμάξι και βλέπω χελιδόνια να μαζεύουν λάσπη για τη φωλιά τους.
0: Α, καλά, εντάξει. Ο Δεγαμινιώτης δεν είναι.
2: Τώρα ήρθαν τα χέρια. Τώρα δεν φεύγουν. Όχι, τώρα ήρθαν τα
0: χέρια. Τώρα ήρθαν τα χέρια.
2: Άσχετο. Αλλά τέλος πάντων με ζωάκια. Είδα ένα story που ανέβασε ο Νίκος Νταμπίζας. Από την κλεισούρα Καστοριάς εκεί πέρα που ανέβασε. Συνήθως ανεβάζει stories το χειμώνα που έχει, ξέρω εγώ, 3 μέτρα χιόνι. Και έχει βγει η μαμά Αρκουδίνα.
0: Η μαμά του, η κυρία Αρκουδίνα.
2: Με 3 πιτσιρίκια αρκουδάκια. Εντάξει, τόσο ωραίο πλάνο. Από μακριά, βέβαια. Του λέει: μακριά ή με μακριά. Φοβερό. Έχουν ξυπνήσει οι αρκούδες τώρα, τα αρκουδάκια. Φανταστικό. Φανταστικό.
0: Αν έβλεπε χθες το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο. Του είχε ο Νίκολης μαντρώσει. Μόνο στα ουράνια δεν τους είδα. Ρε φίλε, το μέσα τους. Τι θα κάνουν. Στο Αχίλιο θα βγάλουν τα ρούχα σου.
2: Και επίσης, οκ, πανηγύρισαν την Κυριακή. Άντε τη Δευτέρα.
0: Εντάξει,
2: παιδιά, έχουμε Τετάρτη.
0: Θα παίξουν τον αγώνα, αλλά εγώ πάντα λέω ότι το κίνητρο είναι το πιο σημαντικό εν προκειμένου. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι θα πούνε. Θα το βάλουμε μόνοι μας.
2: Θα πάνε μεθυσμένοι με ρετσίνα στην Τούμπα. Πόσο κόσμο θα μαζέψει στη Νέα Φιλαδέλφια,
0: όσο χωράει, αλλά και λίγο παραπάνω. Έξω, και απ' έξω. Εντάξει, εγώ μια διπλή πρόσκληση που έψαχνα δεν υπάρχει περίπτωση να βρω.
2: Καλά, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο.
0: Πατέρας του.
2: Ο μπαμπάς μου. Με πήρε προχθές και μπορεί να ακούει τώρα. Έλα, μου λέει, θέλω μια χάρη.
0: Τι θέλει ο πατέρας.
2: Του λέω, θα θέλει τίποτα.
0: Ξέρω, ναι, κάτι.
2: Τι. Μπορεί να μου βρει δύο εισιτηριάκια, μου λέει, για την Κυριακή. Και λέω, ο Χριστός.
0: Με θυμήθηκαν και
2: εμένα. Θα τα πληρώσουμε. Του λέω, παπά, μου αρέσει που είσαι άπλας, αρχικά.
0: Ναι, λέει, πόσο κάνει. Ρε φίλε, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Τι λέω, θες να σου βρω για του χρόνου. Για του χρόνου να το κανονίζουμε από τα. Τι λέει, ρε παπά, του λέω, έχουν τελειώσει εδώ και 20 μέρες τα εισιτήρια. Α, ναι. Λέω, σκέψου να μην είχε κόρη που να ασχολείται με τα αθλητικά. Σκέψου, ναι. Να παπά μου, άπλας. Θα πληρώσουμε. Ναι, θα πληρώσουμε. Τι έτσι θα τα πάρουμε.
1: Καλημέρα στο τέλος των Γκαμπές της Τινησίας. Τι ωραία.
0: Τι ωραία, μας ακούνε από παντού. Λοιπόν.
2: Όντως υπάρχουν αυτά τα μέρη, λένε.
0: Ναι, ναι. Δεν είμαστε Κουτσελίνοι να λέει.

0: Έχω Box Delivery App. Το μόνο Delivery App που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστημάτων. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κατεβάζεις το Box Delivery App που τα σπάει.
1: Λοιπόν, και αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Άλλωστε, είναι το νέο Car of the Year 2026 και όχι τυχαία. Στο εσωτερικό του έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, άνετη χώρη, προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Δηλαδή, μιλάμε ό,τι πρέπει για οικογένειες. Και το καλύτερο, 24.990 ευρώ, ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
2: Δηλαδή σήμερα και την Κυριακή δεν θα έχουμε άγχος.
1: Απόψε, αύριο και χθες. Ναι.
2: Τι θα κάνουμε,
1: δεν ξέρω, παιδιά, πώς
2: μόνο.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο αγχωτικό αυτό? Δεν είναι αγχωτικό. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet το παιχνίδι ξεκινά επικά. Με νέα επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: 29 ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
0: Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ξέρουν.
6: Nordjylland Horsens 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
7: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
6: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
7: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
6: Bounce back. Έλα τώρα μου.
8: Με σύνδεση Wind Sex.
9: Αμάν.
8: Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
9: Ωχ.
10: Δείξε μας ρε και τον DVD. Να μας διαφωτίσεις.
8: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση. Ξαναπέστε.
8: Με σύνδεση Wind Sex.
11: Μ' αρέσει το
8: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
8: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
8: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.